σου κουμπάς. Δεν είναι τα χέρια σου αδιανά. Κοίταξε, μια ζωή κρατάς. Στα σου που πας, στα σου που πας, σαν το τυφλό στα σκοτεινά.

Στάσου που πας, μεγάλη λογαριασία. Και με ένα γεια σου δεν ξεφλάς. Στάσου που πας, στάσου που πας. Σαν το χαμίνι στο δρόμι, νομίζεις Πέτρα πως κλωτσάς. Σταματά άνθρωπο πατάς, σταματά άνθρωπο πατάς.

0: στους 97,8.
1: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

Είμαστε αθώοι, απαταιώνες και γενναίοι. Είμαστε πρώτοι και τελευταίοι. Αριστοκράτες και φρικτοί μικρομεσαίοι. Ακροβάτες και λαθρέοι. Προδότες, σουλιώτες και αδέσποτοι και ωραίοι.

0: Real FM. Η ώρα είναι 4.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Τι είναι αυτά που λες έτοιμοι για GNTM. Έτοιμοι, έτοιμοι. Με ομικρονιώτα το έτοιμοι όλοι μαζί. Πολλές, πολλές καλημέρες. Τι κάνετε, καλή εβδομάδα. Ανταμώνουμε και σήμερα μετά την ανάπαυλα του Σαββατοκύριακου. Μας ακούτε φρέσκους, φρέσκους. Όχι, δεν έχει να κάνει με τη φρεσκάδα, έχει να κάνει με τον εκνευρισμό τον οποίο έχουμε για πάρα πολλά πράγματα τα οποία συμβαίνουν εκεί έξω. Και βεβαίως θέλουμε και τη δική σας βοήθεια για να τα χαρτογραφήσουμε όλα αυτά. Όπως και να το κάνουμε, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Εσείς εκεί είσαστε οι καλύτεροι ρεπόρτερ μας. Θέλω να μας δώσετε λοιπόν τον παλμό της πόλης. Να μας πείτε γενικότερα πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο. Τι ακριβώς είναι αυτό το οποίο σας εκνεύρισε. Εγώ έχω 2-3 θεματάκια. Να ξέρετε, κινήθηκα πάρα πολύ μέσα στο Σαββατοκύριακο σε πάρα πολλά σημεία της Αθήνας και λόγω δουλειάς, αλλά και λόγω του ότι, εντάξει ρε παιδί μου, μας έχει πιάσει το τελευταίο χρονικό διάστημα, πώς να το πω, μία έτσι επιθυμία, και πήγαμε στην Ακρόπολη την Κυριακή. Την Κυριακή ή το Σάββατο? Το Σάββατο. Σάββατο. Χθες πήγαμε σινεμά. Ναι, απλά θα σας πω, και από τη μία και από την άλλη πλευρά υπάρχουν πραγματάκια τα οποία μας εκνευρίζουν στην καθημερινότητά μας. Γιατί πηγαίνεις, ας πούμε, κάπου για να περάσεις καλά και θα βρεθεί το. Αλλά θα τα πούμε, θα τα πούμε στη συνέχεια. Είμαστε στα 4 λεπτά μετά τις 4 η ώρα το πρωί και ελάτε να τα βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά. Πολλές, πολλές καλημέρες. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Καλή εβδομάδα να έχουμε πάνω απ' όλα. Απέναντί μου η κυρία Μαρία Ψάλτη, η απόλυτη αρχόντισσα εδώ στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM. Τι κάνετε, περάσατε καλά κυρία Ψάλτη? Δουλεύεις Σαββατοκύριακο? Α, και ήσουν και βράδυ. Α, και είχες μονίμως και το σαυρακάκι. Α, μάλιστα. Θα τον έχουμε εδώ το Δημήτρη, ξέρετε, για να μας τα πει όλα. Γενικότερα, γιατί είχαμε και ντέρμπι. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Τι κάνουν οι φίλοι μου οι Παναθηναϊκοί? Καλά είναι, όλα εντάξει? Δεν πειράζει. Περαστικούλια. Το είχαμε πάθει και εμείς πέρυσι. Δεν είναι κάτι, δεν πονάει. Με ένα πόνο. Με ένα πόνο. Στο 211-200-8200 η κυρία Γκεργελεζίου Αναστασία, το όμορφο το κορίτσι μας. Τι κάνετε, κυρία Αναστασία, όλα καλά? Σαββατοκύριακο εδώ ή εδώ? Καλά, είναι ό,τι πρέπει. Σαββατοκύριακο μαζί ήσασταν? Μαζί το περάσατε? Πολύ ωραία, μια χαρά. Θα μου πείτε τις εμπειρίες σας στο διάλειμμα. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Εδώ θα είμαστε μέχρι για τις 6. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε. Έχουν ούτως ή άλλως συμβεί πάρα πολλά πράγματα. Τώρα το ξέρετε, εκτός από το 211-200-8200 που μπορείτε να καλείτε και θα σας καθοδηγήσει η Αναστασία μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. studio@realfm.gr είναι το mail μας που μπορείτε να στέλνετε ανά πάσα ώρα και στιγμή τα μηνυματάκια σας. Ήδη βλέπω τα μηνυματάκια σας έρχονται. Θέλω κι άλλα. Όχι τσακαροδευτέρες, εμάς δεν περνάνε τσακαροδευτέρες, το ξέρετε. Διότι θέλω σε κάθε περίπτωση να με βοηθήσετε να χαρτογραφήσουμε μαζί την επικαιρότητα. Σήμερα ξεκινήσουμε κάπως έτσι, παρακαλώ, κυρία Ψάλτη.

Δευτέρα λοιπόν σήμερα 12 Οκτωβρίου του Σωτηρίου έτους 2026. Καλή εβδομάδα, είπαμε. Θα την ξαναπούμε την καλή εβδομάδα για να είναι καλή και δυναμική η εβδομάδα. Έχει πάρα πολλές εξελίξεις. Θυμάστε που σας είχαμε πει την προηγούμενη εβδομάδα ότι πολλά πράγματα περιμένουμε να έρθουν αυτή την εβδομάδα. 14 Οκτωβρίου θα έχουμε τις ανακοινώσεις από την κυβέρνηση για το πετρέλαιο θέρμανσης, βοηθειά μας. Περιμένουμε και κρεμόμαστε από τα χείλη τους για να δούμε τελικά εάν θα περάσουμε όμορφο και ζεστό χειμώνα ή θα αρχίσουμε να καίμε μέχρι και τα κομμωδίνα και να τα ρίχνουμε στο τζάκι. Όσοι είμαστε χωριάτες και έχουμε τζάκι, θα τη γλιτώσουμε την ιστορία.

Να ξέρετε, ξεκινάμε. Το έχω λατρέψει αυτό το τραγούδι πραγματικά. Δεν ήμουν ποτέ φαν των Foo Fighters. Θα μου πείτε τι σας ενδιαφέρει. Δεν είπα ότι σας ενδιαφέρει, απλά του βγάζω εγώ τα σώψυχά μου. Αν δεν έβγαζα τα σώψυχά μου, ξέρετε πόσους ψυχιάτρους και ψυχολόγους χρειαζόμασταν. Και μάλιστα προσέξτε, όχι από αυτούς οι οποίοι δηλώνουν ότι είναι, μάλλον όχι δηλώνουν, κάνουν διάφορες έτσι ψυχοθεραπείες και συνεδρίες, αλλά δεν έχουν καμία σχέση με την ψυχολογία. Τα θέλαμε από τους κανονικούς. Σε αυτό λοιπόν το live, στα drums, βρίσκεται ο γιος του Taylor Hawkins, του drummer των Foo Fighters, ο οποίος ήταν ο μακροβιότερος και ο πιο αγαπημένος drummer του συγκροτήματος, που απεβίωσε το Μάρτιο του 2022. Και στα drums είναι ο Πιτσιρικάς. Σήμερα ο ήλιος ανατείλει 29 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί. Ο ήλιος θα δύσει 53 λεπτά μετά τις 6 η ώρα το απόγευμα. Διανύουμε ήδη τη 285η ημέρα του έτους. Δώστε το παρακαλώ, κυρία Ψάλτη.

Σήμερα γιορτάζουν ο Ανδρόμαχος και η Ανδρομάχη. Α, δύσκολα ονόματα, αλλά πολύ ωραία ονόματα. Ανδρομάχη, ειδικά το Ανδρομάχη. Χρόνια πολλά να χαίρεστε την ονομαστική σας εορτή, να περάσετε όσο πιο όμορφα μπορείτε. Χρόνια πολλά σε όλους όσοι έχετε το οτιδήποτε, ρε παιδί μου. Γενέθλια, επέτειο. Όλοι όσοι βρίσκετε έναν ωραίο λόγο για να γιορτάζετε. Τι όμορφο που είναι, και πάντα έτσι να κάνετε. Σήμερα είναι Ευρωπαϊκή ημέρα συντήρησης και είναι και Παγκόσμια ημέρα κατά της αρθρίτιδας. Για μας τους ηλικιωμένους, νομίζω είναι ότι πρέπει χρόνια μας πολλά σε κάθε περίπτωση. Να ξέρετε ότι θα έχουμε το Θανάση το Τζίτσα λίγο αργότερα, σε κάνα 15 λεπτά και εκεί περίπου, διότι βρίσκεται σε εξέλιξη, έχει ολοκληρωθεί. Πάντως κάτι γίνεται εκεί. Είχαμε μια ευνηδιαστική ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία, λέει, Ρωσίας-Ουκρανίας με άμεση ισχύ. Τώρα στο Κρεμλίνο δεν ξέρουμε τι γίνεται, υπάρχει σιγή ηχθείος, αλλά θα δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και τι όχι θα μας τα πει ο Θανάσης ο Τσίτσας. Αυτό το τελείωμα. Ο Πιτσιρικάς είναι που παίζει τραμπς, παρακαλώ.

Βαράει δυνατά. Αυτά είναι. Μας αρέσει όταν βαράνε τα πράγματα πάρα πολύ δυνατά, διότι με αυτόν τον τρόπο έτσι ξυπνάμε, φτιάχνουμε καφεδάκι, πίνουμε τις πρώτες τζούρες. Είμαστε πάντα συντονισμένοι και είσαστε πάντα συντονισμένοι στο αληθινό ραδιόφωνο 97,8 η συχνότητά μας. Μηνυματάκια για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν εκεί έξω. Να μου πείτε τι περιμένετε κιόλας, διότι τι είχε πει η κυβέρνηση, ο ίδιος ο Μητσοτάκης, να τα λέμε και αυτά. Ανά 15 ημέρες, εμείς είχαμε δώσει το ρεπορτάζ πριν τα πει ο Μητσοτάκης, ανά 15 ημέρες θα γίνεται επαναξιολόγηση της κατάστασης. Όσο και να επαναξιολογούμε εμείς την κατάσταση όταν πηγαίνουμε στο Βενζινάδικο, πονάει η τσεπούλα μας. Πάρα πολύ πονάει η τσεπούλα μας.

Για αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Ουάσιγκτον, στο Κρεμλίνο και όλα τα σχετικά, δεν θα σας πω κάτι παραπάνω. Θα σας τα πει σε πάρα πολύ λίγο και θα τα ακούσουμε όλοι μαζί από τον Θανάση Τσίτσα. Πραγματικά, ξέρετε, είμαι στα όρια, κρατιέμαι. Να ξέρετε ότι θα πραγματοποιηθούν και σήμερα και γενικότερα, μέχρι να υπάρξει αποτέλεσμα, 4.000 μαθητές. Μιλάμε για το μεγαλύτερο, ασφαλώς αναφέρομαι στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Μιλάμε για το μεγαλύτερο σχολικό συγκρότημα της χώρας. Ένα από τα μεγαλύτερα των Βαλκανίων, της Ευρώπης. 4.000 μαθητές του σχολικού συγκρότηματος της Γκράβας θα πραγματοποιούν τα μαθήματά τους με τηλεκπαίδευση. Ξέρετε γιατί? Διότι ακόμα δεν έχουν βρει από πού προέρχεται η οσμή του αερίου. Έχω την εντύπωση, αδέρφια μου, ότι τα έχουμε αφήσει τα πάντα χωρίς τους απαραίτητους και απαιτούμενους ελέγχους. Είναι φοβερό αυτό το οποίο γίνεται. Στο μεταξύ είχαμε και την έκρηξη στην, εκεί πέρα, τώρα, όχι πολυκατοικία, σε αυτή την διπλοκατοικία στην Πλάκα, και όλοι έχουνε μέντες. Είδες, είμαι καλό παιδί, δεν την είπα την ενδιάμεση λέξη. Όλοι είναι σε μια κατάσταση, Παναγιά μου, τώρα ψάχνουν να βρούνε ότι δεν έχουν κάνει έλεγχο πουθενά. Ότι από το 1990 που ξεκίνησε να λειτουργεί αυτή η ιστορία με το φυσικό αέριο και είχαμε τους αγωγούς, ότι δεν έχει γίνει πουθενά, μα από πουθενά, ο απαραίτητος έλεγχος. Και αρχίζουν και υπάρχουν διαρροές δεξιά και αριστερά. 4.000 λοιπόν μαθητές με τηλεεκπαίδευση. Πήρε απόφαση ο Χάρης Δούκας, ο Δήμος Αθηναίων, και ότι εν αναμονή, λέει, του πορίσματος των ελέγχων που διενήργησε τις τελευταίες 3 ημέρες η Εταιρεία Φυσικού Αερίου, παρουσία τεχνικών του Δήμου άφησε σαφείς αιχμές για την αφωνία των αρμόδιων φορέων και του Υπουργείου και ζήτησε να διενεργηθούν νέοι έλεγχοι από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Ξέρετε τι κριτική έχουμε ασκήσει στο Δούκα, ε? Και γενικότερα για τις πολιτικές του βλέψεις, που δεν κάθεται να δει τα πράγματα, τι ακριβώς γίνεται στην πόλη του και ασχολείται με τη μεγάλη εικόνα. Εδώ όμως έχει κάνει πάρα πολύ καλά. Και τι, ξέρετε κάτι, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ένα πράγμα. Ποτέ δεν μπορούσα να το αντιληφθώ και να το διανοηθώ σε αυτή τη χώρα. Το θέμα με τις αρμοδιότητες που να πάρει ευχή. Έχουμε Υπουργείο Παιδείας, το οποίο όμως Υπουργείο Παιδείας δεν είναι ουσιαστικά απόλυτα αρμόδιο για τις σχολικές εγκαταστάσεις. Εμπλέκεται και ο Δήμος. Ο οποίος Δήμος λέει, ναι, εγώ αυτά, αλλά το Υπουργείο Παιδείας. Αλλά υπάρχει και το φυσικό αέριο στη μέση. Υπάρχει και η εταιρεία. Δεν θα εμπλακεί και κανένας άλλος? Ω, άμα το ψάξουμε, όλο και κάποιος θα εμπλακεί. Ας πούμε το Υπουργείο Ενέργειας. Α, να μην έχει και αυτό μια αρμοδιότητα. Ένα απόλυτο μπάχαλο. Ένα απόλυτο μπάχαλο. Και ποιος ταλαιπωρείται στο τέλος της ημέρας? Ταλαιπωρούνται οι μαθητές και ταλαιπωρούνται ασφαλώς και οι γονείς. Διότι από τη στιγμή που το παιδί δεν είναι στο σχολείο, θα πρέπει κάποιος να είναι στο σπίτι για να κάνει τηλεεκπαίδευση. Το παιδί, ο μαθητής. Είμαστε ό,τι να είναι και όπως να είναι. Στην ανάγκη να ολοκληρωθεί ο τεχνικός έλεγχος και να αποκατασταθεί το αίσθημα ασφάλειας στη σχολική κοινότητα, επεσήμανε και η αρμόδια υπουργός Σοφία Ζαχαράκη. Πολύ καλό το σχόλιο, καθαρά δημοσιογραφικό. Πηδάμε όλοι μαζί τώρα.

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματάκια σας. Θέλω κι άλλα. Τι γίνεται, ρε παιδιά, έχουμε κάποια θεματάκια με τα ποντίκια. Τα φάγανε οι γάτες το Σαββατοκύριακο. Ένα λεπτάκι θα το βρούμε. Πού θα πάει η Ελλάδα, καλέ μου, Κέρσορα, όμορφιες. Γεια σου, ρε Αβραάμ. Καλή σου μέρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Άκου τώρα να δεις, ο Αβραάμ. Όταν η ΑΔΕ χτυπά την πόρτα και μέσα παίζει βύση, μάλλον δεν είναι για αυτόγραφο. Α, αδερφέ, τι να σου πω. Όσα έχω ζήσει, τα έχει πει η βύση ένα πράγμα. Και μάθαμε τελευταία ότι τα έχει γράψει και ο Καρβέλας. Τα 47 από τα 50. Τη βλέπω τη μεθυσμένη πολιτεία να την τραγουδάει ξανά και ξανά και ξανά σε λούπα η Άννα η Βύση. Αν ισχύουν όσα μεταδίδονται για εκκρεμότητες 4 ετών και 850.000 ευρώ, στο μικροσκόπιο κάποια στιγμή ο Καρβέλας θα πρέπει να δείξει όχι μόνο από πού βγαίνουν τα τραγούδια, αλλά και από πού βγήκαν τόσα καρβέλια. Ξέρεις τι έλεγε πιο παλιά ο Χάρι Κλίν σε μία από τις επιθεωρήσεις του? Τι ευφυής, τι. Απίστευτος ο Χάρι Κλίν. Πόσο λείπει. Πραγματικά πόσο λείπει. Ψωμί, λέει, δεν έχουμε να φάμε και ακούμε τον Καρβέλα. Ένα πράγμα. Καλημέρα στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, Αβραάμ μου, την αγάπη μου.

Φοβερή εικόνα που μου έχει στείλει. Έχει καιρό όμως να φτιάξει και να στείλει εδώ. Δικά μας πραγματάκια. Α, θα σε μαλώσω. Δηλαδή τώρα μόνο εμπνεύστηκε από την ιστορία με τον Καρβέλα. Πάρε λίγο να δαγκώσω και τη γλώσσα μου. Α, φανταστείτε τι γίνεται εκεί έξω. Γεια σου, ρε Κωνσταντίνε, καλημέρα. Καλημέρα, λέει φίλε Σπύρο. Ξέρεις ότι στη Γερμανία 85% των μεταναστών ζουν με επιδόματα και ζουν πλουσιοπάροχα. Δεν ξέρω το πλουσιοπάροχα. Τα επιδόματα φαντάζομαι ότι ισχύει κάτι πάνω κάτω με αυτά τα οποία ισχύουν και στην Ελλάδα. Ίσως εκεί να παίρνουν και λίγα περισσότερα γιατί είναι και πιο ακριβή η ζωή. Είναι ή δεν είναι, θα δούμε, θα δείξει. Εγώ πάντως το Σάββατο πήρα φετούλα. Μισό κιλό. Όχι παραπάνω, δεν την πάτησα σαν την προηγούμενη φορά που πήγα Γιούρια στα παγκούρια και λέω ένα κιλό φέτα. Και με το μου έρχεται η φέτα και κοιτάω από κάτω το. Συγγνώμη, λέω φέτα, βάλατε κάτι. Μου λέει ναι. Λέω μάλιστα. Όλα καλά θα πάνε. Ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Όλοι μαζί θα το ξεπεράσουμε. Με κάποιο τρόπο, ρε παιδί μου. Για βάλει να το ακούσουμε.

Αργά χθες το βράδυ, αργά χθες το μεσημέρι, συγγνώμη, κατέληξε και ο δεύτερος από τους δύο εργάτες που είχαν τραυματιστεί σοβαρά στο δυστύχημα σε εξωτερικό χώρο των εγκαταστάσεων εκεί στα διελιστήρια στους Αγίους Θεοδόρους. Ο 53χρονος νοσηλευόταν από την Πέμπτη με σοβαρότατες κρανιοεγκεφαλικές βλάβες στο Θριάσιο νοσοκομείο. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε ούτε ο δεύτερος. Ό,τι και να πούμε, το μόνο πράγμα το οποίο είναι συλληπιτήρια στους οικείους τους και πάνω απ' όλα κουράγιο. Κατά τα λοιπά, εδώ στη χώρα μας έχουμε, ρε παιδί μου, πώς να το πω, έχουμε μια έξαρση απατεωνιάς. Συνελήφθησαν 8 μέλη εγκληματικής ομάδας που είχε διαπράξει τουλάχιστον 22 κλοπές και απάτες με το πρόσχημα του υπαλλήλου ΔΔΕ ή εταιρείας τηλεφωνίας ή λογιστής, και κάνανε διάφορους ρόλους. Αποκόμισαν περισσότερα από 800.000 ευρώ. Η δράση τους από την 1η Σεπτεμβρίου του 2026 μέχρι σήμερα, μέχρι τη στιγμή που τους έπιασαν, 800.000 ευρώ η λία τους. Να προσέχετε. Μην ανοίγετε την πόρτα στον οποιοδήποτε σας χτυπάει το κουδούνι. Μην απαντάτε στα τηλέφωνα όταν βλέπετε ότι είναι άγνωστος ο αριθμός ή περίεργος ο αριθμός, ή ακόμα και αν απαντήσετε και σας αρχίσουν τα διάφορα κουλά, κλείστε το τηλέφωνο. Αν έχετε τη διάθεση για να τους παγιδεύσετε, ναι. Σε καμία των περιπτώσεων όμως μην ακολουθήσετε τις οδηγίες τους. Δεν λειτουργεί έτσι το σύστημα, το ξέρετε. Μακάρι μεταξύ μας να λειτουργεί έτσι το σύστημα. Δηλαδή να συνέβαινε κάτι και να σε έπαιρναν τηλέφωνο οι αρμόδιες υπηρεσίες στην Ελλάδα. Δεν σε παίρνουν τηλέφωνο οι αρμόδιες υπηρεσίες στην Ελλάδα. Δεν ασχολούνται οι αρμόδιες υπηρεσίες στην Ελλάδα για οτιδήποτε και αν συμβαίνει. Αντιθέτως, θα πρέπει να τους καλέσετε εσείς και 5 και 10 και 20 και 30 και 50 και 100 φορές μέχρι να σας πάζουν τα νεύρα και στο τέλος στέλνετε μήνυμα στο Real FM, το λέμε από τον αέρα και εκείνη την ώρα τρέχουνε. Μου το έλεγε τις προάλλες ακροατής κάπου στην Τραπετσόνα, στην Κοκκινιά, δεν θυμάμαι τώρα την περιοχή, συμπαθάτε με. Έχει, λέει, εδώ και 4 μέρες και τρέχει το νεράκι. Τρέχει το νερό, έτρεχε. Είχε σπάσει ένας αγωγός, έτρεχε το νερό. Παίρναν τηλέφωνο στις αρμόδιες υπηρεσίες, δεν είχε ασχοληθεί κανένας. Με το που μας το έστειλε εδώ και το είπαμε στον αέρα, την επόμενη μέρα. Κανονικότατα. Τυχαίο, δεν νομίζω. Οπότε μην ανησυχείτε. Κανένας από τους κατοίκους εκεί δεν έλαβε τηλέφωνο, δεν τον πήραν τηλέφωνο ή δεν έλαβαν μήνυμα από τις αρμόδιες υπηρεσίες να πούν, ξέρετε, ερχόμαστε να φτιάξουμε τη βλάβη, βγάλτε έξω και όσα χρήματα έχετε, διότι μπορεί να επηρεαστούν τα χρήματα και τα χρυσαφικά από τις εργασίες που θα κάνουμε. Όχι, δεν πρόκειται να σας πάρουν τηλέφωνο. Αυτοί που σας παίρνουν τηλέφωνο και σας ζητάνε το οτιδήποτε και σας λένε ότι έχουν αντιληφθεί και έχουν, είναι απατεώνες. Δυστυχώς. Οπότε να προσέχετε. Τώρα έχουμε και την άλλη υπόθεση. Με τον πρόεδρο κόμματος Παύλα τηλεπαρουσιαστή. Φοβερές ιστορίες. Ελλαδάρα. Land of confusion στην κυριολεξία. Μωρέ, κάτι ξέρανε οι Genesis.

0: Δεν ήξερε, όχι, ο παρουσιαστής Παύλα πρόεδρος κόμματος δεν ήξερε. Δεν ήξερε ρε παιδάκι μου, εγώ λέει δεν είμαι λογιστής. Το γεγονός ότι περνούσε πλουσιοπάροχα και ήταν κάποια εκατομμυριάκια εκεί παρκαρισμένα δεν του κάνει εντύπωση. Όχι, όχι, σου λέει είμαι φοβερός επιχειρηματίας. Α, έχω κάνει και φοβερή τηλεόραση στα νιάτα μου. Φοβερή ποιοτική τηλεόραση. Δεν τα συζητάμε αυτά τα πράγματα. Εσείς φταίτε να ξέρετε, έτσι, για να ψέξω και εσάς. Εσείς φταίτε. Φταίει κανένας άλλος. Εσείς εκεί με το τηλεκοντρόλ στο χέρι. Που καθόσασταν και αγναντεύατε όλη αυτή την τρασιά που υπήρχε στην ελληνική τηλεόραση. Θα μου πεις τώρα είναι καλύτερα τα πράγματα. Μα και για το τώρα εσείς φταίτε. Δεν φταίει κανένας άλλος. Όχι. Γιατί όταν παραδείγματος χάρη αν βγούμε εμείς και πούμε... Κάποιοι μας ψέγετε και μας λέτε «Α, αυτό, εκείνο, το άλλο». Σε κάποια συμφωνούμε. Σε κάποια άλλα όμως. Είσαστε οι ίδιοι που δίνετε κάτι 25%, 20%, 15% σε κάτι τηλεοπτικά προϊόντα τα οποία είναι κατώτερα των περιστάσεων. Είδες πως έβγαινε η Μαρία μου σήμερα, πολύ κομιλφό, Θα μπορούσα να πω δεκάδες άλλα πράγματα, αλλά το κρατάω. Λοιπόν, αυτοί οι τύποι εκεί πέρα, γιατί δεν ήταν μόνος του, το ζεύγος, είδατε και άλλο ζεύγος εδώ, έχουμε το ζεύγος της Καρδιάδου και εδώ ζεύγος είναι Μαρία μου. Πάμε, είναι ο παρουσιαστής Παύλα πρόεδρος κόμματος με τη σύζυγο. Εννοείται. Μάλιστα υπάρχουν στη δικογραφία και κάποιες ηχητικές έτσι συνομιλίες, τηλεφωνικές συνομιλίες, όπου λέει, έλα μανάρι μου, πάω να πάρω 10.000 ευρώ και έρχομαι. Εμένα όσο και να παρακολουθήσεις τις συνομιλίες μου με τη γυναίκα μου, αυτή τη φράση δεν πρόκειται να την ακούσεις. Πρώτα απ' όλα το μανάρι μου, δεν το θεωρώ λίγο, ξέρεις, λίγο μπασκλάς. Αλλά από εκεί και έπειτα ανεξάρτητα, χρησιμοποιώ όλες εκφράσεις εγώ. Έλα μωρό μου, πάω να πάρω 10.000 και έρχομαι. Δεν υπάρχει περίπτωση να τα ακούσεις ποτέ. Το πιο πιθανό είναι να ακούσεις, βρε αγαπούλα μου, να σου πω, επειδή ξέμεινα, μήπως μπορείς να μου περάσεις κανένα πενιντάρικο να βάλω βενζίνη, γιατί εκεί που έχει φτάσει η βενζίνη. Ρε, είμαστε σοβαροί. Ρε, δουλεύουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και στην κυριολεξία, όχι μεταφορικά. Ας σας παρακαλώ κιόλας. Ακούστε τώρα. Μιλάμε τώρα για τις απολογίες των 11 συλληφθέντων. Μιλάμε για υπόθεση απάτης 1,5 εκατομμυρίου ευρώ και η ζημιά στο δημόσιο είναι πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ, 5,4. Δεν τα λες και λίγα. 1,5 εκατομμύριο ευρώ, όπως αντιλαμβάνεσαι, εμείς μαζεμένο, δεν πρόκειται να το δούμε ποτέ στη ζωή μας. Ποτέ, ποτέ. Λοιπόν, τώρα, επειδή συνεχίζονται έχω την εντύπωση μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε, επειδή είναι και πολλά τα άτομα, συνεχίζονται οι απολογίες, η ανάκριση. Για να δούμε πού θα φτάσει το όλο πράγμα. Πάντως έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η ιστορία με τα πάρα πολλά μαγαζιά τα οποία δεν απέδιδαν ούτε ΦΠΑ, ούτε φόρο, ούτε το παραμικρό. Και βεβαίως τώρα, ξέρετε, όταν σε πιάνουν την ώρα που τα πράγματα είναι... Ο Κολοτούμπας, λέει, ήταν αχυράνθρωπος. Τον θυμάσαι, Μαρία, τον Κολοτούμπα. Ήταν σε μία από αυτές τις εκπομπές, από αυτά τα παρατράγουδα τα οποία είχε εκεί. Είχε, ρε παιδί μου, είχε τον... Ο Σταυρακάκης πρέπει να τα θυμάται πολύ καλά αυτά. Είχε τον Μίστερ Εθνικά Μπούτια. Αυτό, μεγάλο σταρ. Και νομίζω ο άνθρωπος έχει πεθάνει κιόλας, έχει φύγει από τη ζωή. Και ως χωρέστε, να μην τον πιάνουμε και στο στόμα μας, okay, γιατί... ξέρεις, δε φταίνε αυτοί οι άνθρωποι. Κάποιοι τους βάζουν σε μια διαδικασία και αυτό είναι το θλιβερό, αυτό είναι το εγκληματικό του πράγματος. Το να θέλεις να είσαι κάτι το οποίο εκ των πραγμάτων δεν μπορείς να είσαι, αλλά επειδή έχεις αυτή την πετριά, κάποιοι το εκμεταλλεύονται αυτό που να πάρει ευχή. Και εμένα με στεναχωρεί και είναι αυτό που λέμε πολλές φορές, ότι το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης γιατί δεν έκανε κάτι. Γιατί τώρα ευτυχώς δεν υπάρχουν, ελπίζω τουλάχιστον έτσι, δεν έχω πάρει είδηση ότι υπάρχουν τέτοιου. Υπάρχουν κάποια άλλα πραγματάκια τα οποία όντως θα πρέπει να το δει η πολιτεία, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, διότι υπάρχει και αθέμητος ανταγωνισμός, ξέρετε, από κάποιους τύπους που έπεσε στα χέρια τους μια συχνότητα, είτε ραδιοφωνική είτε τηλεοπτική, και κάνουν τα δικά τους, βγάζουν χρήματα εις βάρος όλων των υπολείπων. Χωρίς χαρτιά, χωρίς. Και μέσα στο μυαλό τους μονίμως έχουν και την ψιλοχοντρό απατεωνιά. Εγώ τα λέω τα πράγματα, δεν είναι. Και με στοιχεία και όλα τα σχετικά. Και όλα τα σχετικά. Τα σοβαρά μαγαζιά τα οποία είναι στην Πένα δεινοπαθούν για να μπορέσουν να βγάλουν το μήνα. Να βγάλουν το μήνα. Διότι πρέπει να είναι στην Πένα. Συν το γεγονός ότι πολλοί από αυτούς δεν σέβονται καν τους επαγγελματίες δημοσιογράφους, τους επαγγελματίες τεχνικούς. Μου έχει τύχει τηλεοπτικός σταθμός, περιφερειακός, τεχνικό, επειδή δεν είχε να τον διαπιστεύσει ως δημοσιογράφο στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Όταν το πήρα πρέφα, καταλαβαίνεις τι έγινε. Είμαι και ήρεμος εγώ από τη φύση μου. Αυτό μόλις έγινε το έλα να δεις. Αλλά καταλαβαίνετε ότι αυτά δεν μπορούν, ρε παιδάκι μου, να πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα που να τα ελέγχει. Και δεν πρέπει το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης να δίνει δεξιά και αριστερά άδειες, ειδικά για ενημερωτικές εκπομπές. Αυτά γκρίνιαξα, τα είπα. Έχω να γκρινιάξω και για άλλα πράγματα που αφορούν στην καθημερινότητά μας. Αλλά μέχρι εκεί. Σε πάρα πολύ λίγο θα έχουμε και το Θανάση τον Τζίτσα για να μας πει τι ακριβώς γίνεται με αυτές τις διαπραγματεύσεις. Εγώ δεν θέλω να βάλω στο στόμα μου απολύτως τίποτα, διότι διαβάζω εδώ και από το Άξιος, γενικότερα από διάφορα ειδησιογραφικά πρακτορία, διάφορες έτσι...
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Εγώ κρατάω μία επιφύλαξη και θα μας τα πει όλα ο ανταποκριτής μας στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Θανάσης ο Τσίτσας. Καλή σου μέρα, Θανάση μου. Καλή εβδομάδα.
2: Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα.
0: Τι γίνεται, γίνονται κάποιες διαπραγματεύσεις, πάμε σε μια ενεργειακή εκεχηρία, κάποιοι λένε ότι ο Τραμπ έκανε και ανακοίνωση προς αυτή την κατεύθυνση. Σε παρακαλώ πάρα πολύ το ρεπορτάζ.
2: Ανακοίνωσε ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, χωρίς όμως να επιβεβαιώνεται και από τις δύο πλευρές. Ο Ζελένσκι απάντησε ότι θα σταματήσει τις επιθέσεις στα ρωσικά δηληστήρια μόνο εφόσον η Μόσχα τερματίσει τα πλήγματα στις ουκρανικές ενεργειακές υποδομές, κάτι που ξανά έγινε πριν από λίγες ώρες, σύμφωνα πάντα με τον Ουκρανό πρόεδρο. Η Ουάσιγκτον έχει ζητήσει τουλάχιστον 6 φορές από το Κίεβο να σταματήσει τις επιθέσεις και οι Αμερικανοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι αυτές περιορίζουν την προσφορά καυσίμων και επιβαρύνουν τους καταναλωτές στις ΗΠΑ. Μην ξεχνάμε ότι αυτή η κίνηση γίνεται για να συγκρατηθούν οι τιμές στα καύσιμα, γιατί σε 3 εβδομάδες έχουμε ενδιάμεσες εκλογές, οι δημοσκοπήσεις είναι αρνητικές και η δυσαρέσκεια που υπάρχει για τις αυξανόμενες τιμές στα καύσιμα προκαλούν πονοκέφαλο στους Ρεπουμπλικάνους. Η συμφωνία, έτσι όπως την ανακοίνωση, προβλέπει άμεση διάθεση 300.000 τόνων ρωσικού ντίζελ, επιπλέον 500.000 τον Νοέμβριο και 1 εκατομμύριο αργότερα. Ο βασικός στόχος του Τραμπ είναι να μειώσει το ενεργειακό κόστος, περιορίζοντας παράλληλα την οικονομική πίεση που προκαλεί ο πόλεμος με το Ιράν. Η βενζίνη εδώ στις ΗΠΑ κινείται στα 4,20 δολάρια το γαλόνι. Το ντίζελ έχει αυξηθεί σχεδόν 70% από την έναρξη της σύγκρουσης, φτάνει τα 6,30, και καταλαβαίνεις ότι αυτό το υψηλό κόστος κυρίως χτυπά τους αγρότες, τους μεταφορείς, επιχειρήσεις και ενισχύει φυσικά και τον πληθωρισμό. Όμως οι αναλυτές υποστηρίζουν ότι αυτές οι ποσότητες που θέλουν να ρίξει στην αγορά οι Ρώσοι είναι το 0,03 της παγκόσμιας κατανάλωσης, είναι πως δύσκολα θα επηρεάσει τιμές, καθώς τα ουκρανικά πλήγματα έχουν επηρεάσει και περίπου το 45% της ρωσικής δηληστικής ικανότητας. Επομένως δημιουργεί αφιβολίες μια τέτοια κίνηση.
0: Άρα άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Περισσότερο δηλαδή είναι κίνηση εντυπωσιασμού παρά ουσίας, έτσι όπως μας το περιγράφεις.
2: Γιατί ουσιαστικά επιχειρεί να μεταφέρει το μέρος της ευθύνης για την ενεργειακή κρίση στην Ουκρανία, παρά ότι ο σημαντικότερος παράγοντας είναι ο πόλεμος με το Ιράν και οι διαταραχές στα στενά του Ορμούζ. Και οι αναλυτές θεωρούν ότι η Μόσχα έτσι αποκτά ένα διπλωματικό περιθώριο και ενδεχομένως πρόσθετα έσοδα, χωρίς όμως να έχει δεσμευτεί σε μια επιβεβαιωμένη εκεχηρία. Είναι από τις παραδοξότητες της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής που βιώνουμε το τελευταίο διάστημα.
0: Ο κινησμός της διπλωματίας, αλλά εδώ έχω την εντύπωση ότι έχουμε ξεπεράσει κατά πολύ αυτό τον κινησμό της διπλωματίας. Και επειδή η Ευρώπη πραγματικά πονάει, αντιλαμβανόμαστε ότι ο Τραμπ ψάχνει να βρει τρόπους για να μην γκρινιάζουν στο εσωτερικό των ΗΠΑ λόγω των ενδιάμεσων εκλογών, που δεν τα πάει και ιδιαίτερα καλά. Κινδυνεύει να χάσει όλα τα σώματα.
2: Οι δημοσκοπήσεις λένε... Οι δημοσκοπήσεις πάντα.
0: Δημοσκοπήσεις, ναι.
2: Ναι, λένε ότι θα χάσει και τη Βουλή των Αντιπροσώπων, η οποία ήταν σχεδόν σίγουρη από τις αρχές του χρόνου. Εκείνο όμως που δεν ήταν σίγουρο ήταν η γερουσία. Ήταν πολύ δύσκολο να κερδίσουν οι Δημοκρατικοί. Τώρα όμως τα προγνωστικά είναι και αυτά υπέρ τους. Θεωρώ ότι θα κερδίσουν 53 έναντι 47 έδρες. Αν περάσουν και τα δύο νομοθετικά σώματα στον έλεγχο των Δημοκρατικών, θεωρείται ότι θα είναι το τέλος της ατζέντας Τραμπ. Θα του δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα. Θα του δημιουργήσει άνοιγμα εξεταστικών επιτροπών για όποια σκάνδαλα θεωρούν σκάνδαλα οι Δημοκρατικοί. Θα του κόψει χρηματοδοτήσεις στον προϋπολογισμό, χρηματοδότηση των δύο πολέμων. Γενικά, τα επόμενα δύο χρόνια θα μπορεί να κυβερνά μόνο με εκτελεστικές οδηγίες και καταλαβαίνεις ότι το περιβάλλον θα γίνει ακόμα πιο πολιτικό και πιο τοξικό και πιο απρόβλεπτο.
0: Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Θανάση, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Την καλημέρα μου. Να είσαι καλά.

Ο 47ος από το κακό στο χειρότερο. Να είναι καλά, δεν μας έχει αφήσει να πλήξουμε καθόλου. Ρε τι έχουμε να τραβήξουμε. Ακόμα, ε. Άντε, άντε μήπως φεύγοντας το 2026, δεν ξέρω, αλλάξει μυαλά. Δεν το βλέπω. Μάλλον προς το χειρότερο το πηγαίνει. Εάν οι ενδιάμεσες εκλογές φέρουν και αυτό το πολύ άσχημο αποτέλεσμα και χάσει ουσιαστικά τον έλεγχο, χάσουν οι Ρεπουμπλικανοί τον έλεγχο σε όλα τα σώματα, εκεί το πράγμα θα γίνει μάλλον ακατάλληλο δια ενηλίκους. Τώρα το ξανασκέφτομαι, θα γίνει ακατάλληλο και δια ενηλίκους. Έλα το είπα. Προχωράμε. Ο Κωνσταντίνος, επειδή δεν διάβασα όλο το μήνυμά σου και το βλέπω ευτυχώς που τώρα με την άκρη του ματιού μου το πήρα πρέφα, και μάλιστα λέει στους μετανάστες ο Κωνσταντίνος στη Γερμανία έχουν όλες τις παροχές, ενίκια, αυτοκίνητα, δήμος, όλα είναι δωρεάν. Και μετά απορούμε γιατί η ακροδεξιά στη Γερμανία θα είναι πρώτο κόμμα. Δεν έχω να σχολιάσω απολύτως τίποτα, το διαβάζω ακριβώς όπως είναι, ξεροσφύρι, διότι νομίζω ότι πάρα πολλοί έτσι σκέφτονται. Ο Νίκος από τον Πειραιά. Καλημέρα, λέει Σπύρο, καλή εβδομάδα. Με στεναχωρεί ο Πανετολικός. Α, δεν ξέρω τι έχει κάνει ο Πανετολικός. Θα μας τα πει. Θα μας τα πει ο Σταυρακάκης σε πάρα πολύ λίγο. Ο αρχισυντάκτης του αθλητικού τμήματος του Real FM. Εμένα δεν με στεναχώρησε καθόλου αυτή η αγωνιστική. Δεν έχω παρακολουθήσει και πολλά πράγματα, γιατί έπρεπε να συμμαζέψω πολύ μπόλικη κατάσταση, ειδικά με τα πολιτικά και τα εσωτερικά θέματα. Ούτως ή άλλως έχω πάντα τη σιγουριά ότι ο Δημήτρης μας ενημερώνει για όλα, οπότε θα ενημερωθώ και εγώ μαζί με εσάς. Οπότε τα σχόλια τα οποία θα κάνουν, να ξέρετε, θα είναι τελείως με τελείως αυθόρμητα. Δημήτρη, τι σε περιμένει σήμερα? Ο Γιάννης, ο ταξιτζής μας από την Πεύκη, αδερφέ μου, λέει καλημέρα. Με πολύ ζόρι ξύπνησα για δουλειά, αλλά βγαίνουμε για τον επιούσιο Άρτο. Αδερφέ μου, δόξα τω Θεώ. Σταθερά χέρια στο τιμόνι και μακριά από τους περίεργους, διότι κυκλοφορούν πάρα πολύ περίεργοι εκεί έξω. Και μάλιστα οδηγούν όσο περνάει ο καιρός, οδηγούν ακόμα πιο ατσούμπαλα. Είναι φοβερό αυτό το οποίο γίνεται. Λες και έχουν βγει όλοι μαζί από μια σχολή ατσουμπαλοσύνης. Πιάνουν το τιμόνι και όποιον πάρει ο χάρος να χτυπήσω και ξύλο. Με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέψει στο σπιτικό σου, αδερφέ μου. Την καλημέρα μου.

Σου ρε Τέλη μου, ο Τέλης από το Σίδνεϊ, ο Αριστοτέλης. Καλημέρα λέει και καλή εβδομάδα φίλε Σπύρο. Καλά ξεκινήσαμε. Αύριο πέφτει η θερμοκρασία. Μου έχει στείλει η θερμοκρασία από 13 μέχρι 37 βαθμούς Κελσίου. Εδώ λέει στην Αθήνα, εχθές ρε παιδιά γυρίζαμε, είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Στο ύψος της Κάντζας, τελείως ξαφνικά, ενώ ήταν τα πάντα στεγνά, Αττική οδός και μάλιστα χαλαρά, τον Ατάλο με μουσικούλα όπως γυρίζαμε, είδαμε ένα φοβερό έργο. Αυτό με τον Brand Pitt. Ναι, δεν το έχεις δει. Ενθουσιάστηκες. Πολύ καλό. Πρωταγωνιστές ο Brand Pitt και ο Σκύλος. Ο Σκύλος, ο Όντιν, έχω την εντύπωση ότι έκλειψε την παράσταση. Το τέλος με χάλασε. Πολύ ταλαιπώρια για το τίποτα, ρε Μαρία. Πολύ ταλαιπώρια για το τίποτα. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό. Πολύ, δηλαδή από ένα σημείο και έπειτα στεναχωρήθηκα. Ήμουν έτοιμος να μπω μέσα στο πανί και να τον τραβήξω και να του πω: Έλα, ρε αδερφέ, έλα να σε σώσουμε όλοι μαζί. Και το άμυρο το σκυλάκι. Εντάξει, βέβαια, να σου πω: τα σκυλάκια δεν λειτουργούν έτσι. Ο σκύλος, δηλαδή ένας πιστός σκύλος, ήταν ακόμα εκεί. Βέβαια, θα μου πεις: Αυτός ήταν εκπαιδευμένος, τον Ατάλο, άκουγε τα πάντα κατά γράμμα. Εντάξει, είναι και αυτό μια ιστορία. Και έπεσε πάνω, ωραία η κοπελίτσα. Μια χαρά. Και εγώ ούτε τι θυμάσαι εσύ. Τον Brand Pitt με τα μουσια εκεί πέρα, μέσα στην ταλαιπώρια. Οπουδήποτε και τρία βήματα έκανε και έπεφτε. Δηλαδή από ένα σημείο και έπειτα να ρωτιώσουν, αυτός ο άνθρωπος όντως ήταν στις ειδικές δυνάμεις. Δεν, και έλεγε κάθε φορά. Μία έσπαγε το ένα χέρι, από τη βλάκα, έκανα βλακεία, έλεγε Όντιν. Μετά έπεφτε μέσα στο ποτάμι. Έβγαινε έξω, έκανα βλακεία Όντιν. Ποιο? Κάνω spoiler, έχεις δίκιο. Τέλος πάντων, από αλλού το ξεκίνησα, φεύγοντας από τον κινηματογράφο. Ενώ ήταν τα πράγματα όλα μια χαρά. Είχα τσεκάρει κιόλας, λέει. Ναι, έλεγε ότι σε ένα διάστημα θα έχει βροχή. Εντάξει. Έλεγε στο Μαρούσι βροχή, γιατί εδώ στους μεγάλους κινηματογράφους ήρθαμε. Στο τέτοιο και φεύγοντας, εκεί από την Κάντζα λες και υπήρχε και μας περίμενε ένα σύννεφο το οποίο έρχεται καρέκλες. Τι να σου πω τώρα, αναγκάστηκα, πηγαίναμε όλοι με 60-70 χιλιόμετρα. Δεν βλέπαμε καν τίποτα, το παραμικρό. Και με το που φεύγουμε από την Κάντζα, στεγνά πάλι τα πάντα. Κοιταζόμαστε με τη μάτια, τι ήταν παιδάκι μου εδώ πέρα, λέω. Αυτό είναι τοπικό, ήταν. Τώρα κατάλαβα τι εννοούν όταν λένε τοπικούς όμβρους. Έπεσα σε ένα τοπικό όμβρο εχθές. Θέλει πάντως προσοχή, επειδή και σήμερα λέει ότι θα έχουμε τοπικούς όμβρους. Αν πέσετε στον τοπικό όμβρο το συγκεκριμένο, θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και γενικότερα. Από 13 βαθμούς Κελσίου 37 βαθμούς Κελσίου. Μπα, στο Σίδνεϊ έχει πράγμα. Εμείς εδώ κάτσε να δω. Περίμενε. Τώρα που μου δίνεις την μπάσα. Εδώ η θερμοκρασία δεν θα υπερβεί τους 24 βαθμούς Κελσίου. Και λέει νεφώσεις και τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική. Πρόσκαιρη καταιγίδα αναμένεται τις βραδινές ώρες. Μάλιστα. Μέχρι το βράδυ έχει ο Θεός. Επίσης, Αριστοτέλη μου, η Ελλάς Μελβούρνης πήρε το κύπελο Αυστραλίας. Θέλω ενημέρωση. Θα μας τα πει φαντάζομαι και ο Δημήτρης. Είδα εκεί πέρα λέει κάτι πανηγυρισμούς. Είδα και ένα τύπο με τον μπουζουκάκι. Ωραίες εικόνες, πολύ ωραίες, μπράβο. Ελληνικές σημαίες παντού και η συγκεκριμένη ομάδα έχει το εθνόσημο ως... Μπράβο, συγχαρητήρια. Δεν ξέρω τώρα, λίγο μπερδεύτηκα με την κατηγορία, με το ένα, με το άλλο. Εσύ θα μας τα πεις. Περίμενα πώς και πώς να ξεκινήσω εκπομπή για να με ενημερώσετε οι ακροατές και οι ακροάτριες της Αυστραλίας για το τι ακριβώς έγινε εκεί. Ο Μανώλης, εμένα λέει οι συμπάθειές μου στον πλανήτη Γη κυρίως είναι η Αφρική, η Ινδία, η Ελλάδα, η Ισπανία, η Γαλλία, η Ρωσία, παρόλα αυτά ακόμα η Κίνα, η Λατινική Αμερική και μετά οι υπόλοιποι, να είστε καλά, καλημέρα, δεν άφησες και κανέναν απ' έξω, άρα ο αγαπημένος σου πλανήτης είναι ο πλανήτης Γη. Δεν έχει φτάσει στον Κέπλερ ακόμα εκεί. Εντάξει. Χαίρομαι να υπάρχει καλή διάθεση. Σπύρο, στο τέλος θα αρχίσουμε να αξιολογούμε τα έπιπλα όχι για την ομορφιά τους, αλλά για τη θερμογόνο δύναμη που έχουν. Συμφωνώ. Δεν κάνει, μου λέει η Μαρία. Ναι. Επιβαρύνουμε το περιβάλλον. Ναι, έχει το βρυρνίκι. Θα το ξεβερνικώσουμε πρώτα. Θα καθίσουμε να κάνουμε τώρα αυτό. Μα όταν φτάσει και το ξύλο, εκεί που θα φτάσει το ξύλο απελέκητο, νομίζω
Ότι τα παλιά έπιπλα που δεν τα χρειαζόμαστε, όχι παιδιά, αστειευόμαστε έτσι. Τα παλιά τα έπιπλα, αν δεν τα θέλετε, να τα πάτε στο Γιουσουρούμ. Θα πάρετε και το κατητή σας και σίγουρα κάποιος θα θέλει διαφορετικά να τα χαρίσετε. Εγώ τουλάχιστον αυτό κάνω. Καλά, μην νομίζετε, θα μου πει, θα νομίζει ο κόσμος ότι έχω αλλάξει και καμία δεκαριά φορές έπιπλα. Η αλήθεια είναι, δύο φορές έχω αλλάξει έπιπλα. Κάποια τα έχω αφήσει. Πρίκα. Ξέρετε τώρα. Λοιπόν, με διπλή παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης επιχειρεί η κυβέρνηση να επιριορίσει την οικονομική επιβάρηση των οικοκυριών εν ώψη του χειμώνα, καθώς στο τραπέζι βρίσκονται οι επιδότησες στην Αντλία και η σημαντική αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Την Τετάρτη ανακοινώνονται, έχουμε τις σχετικές ανακοινώσεις, τις αναμένουμε. Την επομένη, να ξέρετε, την Τετάρτη έχει 14 ο μήνας. Την επομένη 15 του μηνού ανοίγει πλατφόρμα. Ξεκινάει η περίοδος διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Στο επίκεντρο τώρα του κυβερνητικού σχεδιασμού βρίσκεται η προσπάθεια να διαμορφωθεί η τελική τιμή του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από τα 1,70 ευρώ το λίτρο. Εξετάζεται αύξηση του επιδόματος που ενδέχεται να αγγίξει ακόμα και το 20%. Θα σας δώσω spoiler που λέει και η κόρη μου. Να ακούσουμε πρώτα τον Brian όμως. Που λέει και η κόρη μου, να ακούσουμε πρώτα τον Brian.

0: Το σέρναν από εδώ, από εκεί. Brian May ο μοναδικός, ο οποίος παίζει την ηλεκτρική του κιθάρα, όχι με πένα, αλλά με μία λιμαρισμένη. Πού πας? Λύρα. Από εκεί θα πας τώρα αυτή τη φορά. Θες να ακούς? Τι να ακούς? Ενώ από εκεί δεν ακούει. Κάνουμε τα χωροταξικά μας εμείς εδώ πέρα. Somebody to love τραγουδάει. Ναι, δεν δώσε somebody to love.
1: Από εδώ έχει ακουστικά, γι' αυτό.
0: Από εδώ, α, από εκεί δεν έχει ακουστικά.
1: Δεν έχει από εκεί.
0: Α,
1: γι' αυτό.
0: Βάλε τη γεφυρούλα.

0: Γιατί όταν έχεις στο στούντιο το Δημήτρη Σταυρακάκη, δεν χρειάζεται απλά γεφυρούλα, χρειάζεται γέφυρα Ρίου Αντιρίου, μη σου πω και του Σαν Φραντσίσκο. Καλημέρα σας κύριε Σταυρακάκη, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, και για να σου λύσω τις απορίες πριν πούμε για την ελληνική Super League, η Ελλάς Μελβούρνη, η South Melbourne FC, νίκησε τη Μελβούρνη Victory με 4-3 στα πέναλτι, ένα-ένα η κανονική διάρκεια και η παράταση, και κατέκτησε το κύπελλο Αυστραλίας, σκορπίζοντας τεράστια χαρά στην Ομογένεια. Η αναμέτρηση ήταν ο τελικός του κυπέλλου Αυστραλίας, το Australian Cup, διεξήχθη στο IME Park της Μελβούρνης, είχε γύρω στους 28.000 θεατές. Με αυτόν τον θρίαμβο η Ελληνοαυστραλιανή ομάδα έγραψε ιστορία, καθώς έγινε η πρώτη ομάδα εκτός της κορυφαίας επαγγελματικής κατηγορίας της League One που κατακτά το συγκεκριμένο τρόπαιο, δηλαδή παίζει στη δεύτερη κατηγορία στην Αυστραλία η Ελλάς Μελβούρνη, και η Ελλάς Μελβούρνη, συγγνώμη, και είναι αυτή που είναι η νέα κυπελούχος στο Αυστραλιανό ποδόσφαιρο, στο κύπελο της Αυστραλίας.
0: Άρα, περίμενε, άρα έχει πάρει το κύπελο της Ηπείρου.
1: Ναι, πήρε το κύπελο Αυστραλίας.
0: Μάλιστα. Μπράβο, μπράβο.
1: Μέχρι τώρα ήταν η ομάδα στις πρώτες κατηγορίες που έχουν κατακτήσει. Και έγινε η πρώτη ομάδα εκτός της κορυφαίας επαγγελματικής λίγκας των ομάδων αυτών που το κατακτά το τρόπαιο αυτό.
0: Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια. Μπράβο, μπράβο.
1: Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Ο Ολυμπιακός ήταν ο νικητής του ντέρμπι των Ιωνίων, επικρατούντας στο γήπεδο ο Γεώργιος Καραϊσκάκης, με 1-0 του Παναθηναϊκού στην έκτη αγωνιστική της Super League. Αποφασισμένος ο Ολυμπιακός, πιο ψυχωμένος παρά το γεγονός ότι έπαιζε με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Σάλιακα με δεύτερη κίτρινη κάρτα στο 66ο λεπτό, έσπασε το αίτητο των Πρασίνων. Πολύ μετρία εμφάνιση από τον Παναθηναϊκό. Ο Τετέ ήταν ο παίκτης που είχε 2-3 καλές στιγμές. Από εκεί και πέρα, χωρίς κάτι ιδιαίτερο, ο Ολυμπιακός ήταν πιο σοβαρός, πιο δομημένος καλά, και έφτασε στη νίκη με τον γκολ του Ρέτσου στο 34ο λεπτό, με τον αρχηγό των Ερυθρολεύκων να σκοράρει για πρώτη φορά σε ντέρμπι αιωνίων. Για να ακούσουμε πώς περιέγραψε για τον Real FM ο Παναγιώτης Βολάνιος στη χθεσινή live μετάδοση του αγώνα τον γκολ του Ρέτσου.
2: Φορτούνι στην εκτέλεση. Περνάει μπάλα, καλή είναι η εκτέλεση. Κοντράρει όμως η κεφαλιά μας. Στον Ρέτσου στο σούτ 1-0 Ολυμπιακό! Προηγείται από το σούτ του Ρέτσου και το πανηγυρίζει έξαλα. Όλοι πάνω στον αρχηγό. Πήρε τη δεύτερη μπάλα, σουτ με μία επαφή, το κάρφωσε στη δεξιά γωνία του Πένια και ο Ολυμπιακός προηγείται στο Βάλιρο. 1-0. Καλή ήταν η εκτέλεση του Φορτούνη. Η μπάλα έμεινε ζωντανή μετά την απομάκρυση του Τετέι και ο Ολυμπιακός προηγείται. 1-0 με το Ρέτσο. Πρώτο γκολ που βάζει ο Ρέτσο σε ντέρμπι αιωνίων.
1: Με τον γκολ λοιπόν του Ρέτσου, ο Ολυμπιακός κέρδισε τον Παναθηναϊκό. Δίνει τώρα νέα δεδομένα στην βαθμολογία. Να σας πω πρώτα ότι η ΑΕΚ με 3-0 κέρδισε, ήταν καλύτερη τον Όφη Ρέλβας, Μουκουντή Κατσίνοβιτς το Σάββατο τα γκολ για την ΑΕΚ. Πρώτη νίκη για τον Αστέρα Τρίπολης 2-1 τον Ατρόμητο. Η Κηφισιά πιο καλή τον Πανετολικό 2-0. Ο Ηρακλής στο Καφτατζόγλου έπαιξε 2-0 το Λεβαδιακό καλύτερος. Και ο Άρης καρδιοχτύπησε λίγο στο τέλος, νίξε 3-2 το Βόλο. Ο Άρης είχε να κερδίσει από τις 30 Αυγούστου, 2-1 είχε κερδίσει τον Όφη, από το καλοκαίρι δηλαδή. Στις 6 το απόγευμα έχουμε ΠΑΟΚ Καλαμάτα. Στην βαθμολογία ο Παναθηναϊκός έχει 15, η ΑΕΚ 14, ο Ολυμπιακός είναι τρίτος με 13, ο ΠΑΟΚ με αγώνα λιγότερο 12 βαθμοί, ο Άρης 10, ο Όφη 10 βαθμούς η πρώτη εξάδα. Ηρακλής 9, Πανετολικός 9, Κηφισιά 8, Αστέρας Τρίπολης 5, Καλαμάτα 4 βαθμοί, Ατρόμητος 2, Λεβαδιακός 1 βαθμός και ο Βόλος με μείον 1 βαθμό. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γευτεί

0: εκεί στην Super League, ενώ είμαστε στην έκτη αγωνιστική, ο Ατρόμητος, ο Λεβαδιακός και ο Βόλος. Για να ακούσουμε τι είπε ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ, ο προπονητής ομάδος του Ολυμπιακού.
1: Muy feliz porque se ha cumplido todo, ¿no?
2: Ευτυχώς έγιναν και τα δύο. Ζήσαμε το τέρμι, το κερδίσαμε. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Ήταν πολύ όμορφο το ότι είχε την ευκαιρία να δει αυτή την όμορφη ατμόσφαιρα που δημιουργείται ανάμεσα στον κόσμο και στην ομάδα. Μια πάρα πολύ ωραία βραδιά για μας. Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Όμως δεν θα μείνουμε εδώ γιατί δεν μπορούμε να πανηγυρίσουμε για πολύ χρόνο. Έχουμε ένα παιχνίδι πάρα πολύ γρήγορα, πολύ σημαντικό μπροστά μας. Επομένως σήμερα θα απολαύσουμε την νίκη μας. Όμως από αύριο ξεκινάει η προετοιμασία για το επόμενο παιχνίδι. Ναι, είμαστε ικανοποιημένοι. Νομίζω πως μέχρι και τη στιγμή που μείναμε με 10 παίχτες η ομάδα έδειξε πολύ μεγάλη συγκέντρωση, όταν δεν είχε την μπάλα πίεζε αρκετά, νομίζει πως ούτε καν αφήσαμε τον Παναθηναϊκό να κάνει 4 συνεχόμενες πάσες κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, όμως και επιθετικά νομίζει πως ήμασταν αρκετά καλοί. Είδαμε μια ομάδα να παίζει με πάρα πολύ πάθος, ζήσαμε με πάθος αυτό το ντέρμπι, γιατί όλοι γνωρίζουμε πως αυτά τα παιχνίδια παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το να παίζεις με την ψυχή σου, το να παίζεις με δύναμη και με μεγάλη θέληση, όμως πρέπει να παίζεις και με ψυχραιμία και με καθαρό μυαλό, με ξυπνάδα. Νομίζει πως σήμερα δώσαμε στους φιλάθλους αυτή την εικόνα. Πως είχαμε και τα δύο, είχαμε και πολύ μεγάλη διάθεση αλλά και πολύ ξεκάθαρη τη σκέψη μας. Τα καταφέραμε και φυσικά υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα για να βελτιωθούν για τα επόμενα παιχνίδια.
0: Ο Ολυμπιακός που παίζει την Πέμπτη στη Μασσαλία με την Μαρσέη για το Europa League. Χθες η Μαρσέη στο γαλλικό πρωτάθλημα κέρδισε 2-0 εκτός έδρας στην Τρουά. Ο Παναθηναϊκός τώρα που ετοιμάζεται και αυτός για παιχνίδι για το Conference League με την Βοσνιακή Μπόρατς την Πέμπτη στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ο κύριος Τζέικοπ είπε ότι δεν αξίζαμε να χάσουμε το συγκεκριμένο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό.
3: No, I think we deserved.
4: Νομίζω ότι ξεκινήσαμε το αποτέλεσμα ότι ήμασταν η καλύτερη ομάδα σήμερα στον αγωνιστικό χώρο. Παίξαμε τον τρόπο που θέλαμε να παίξουμε και μπορούμε να παίξουμε στη διάρκεια του αγώνα. Είτε μιλάμε για παιχνίδι 11-11, είτε παιχνίδι 11-10. Παρουσιάσαμε στο γήπεδο πράγματα τα οποία θέλουμε με την πίεση που υπήρχε, με το πάθος που υπήρχε στον αγωνιστικό χώρο. Και θεωρώ ότι σίγουρα δεν αξίζαμε να χάσουμε το παιχνίδι. Ήταν ένα πάρα πολύ κλειστό παιχνίδι για ένα 5 λεπτά. Ήταν πάρα πολύ μικρές οι λεπτομέρειες οι οποίες έκαναν το παιχνίδι. Υπήρχαν 2,5 ευκαιρίες από μία πλευρά, 2,5 ευκαιρίες και από την άλλη πλευρά. Αυτή η ομάδα που έβαλε τον γκολ ήταν αυτή η οποία πήρε την νίκη. Δεν μπορώ να ξέρω ή να πω τι ακριβώς άλλαξε. Εμείς τον τρόπο που παίζαμε δεν διαχειριστήκαμε κάποιες φορές καλά την πίεση του αντιπάλου, αλλά προσπαθήσαμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό.
0: Ο Τζέικοπ Νίστρομ, ο προπονητής του Παναθηναϊκού, είπα για τον Παναθηναϊκό ότι παίζει την Πέμπτη Conference. Ο Ολυμπιακός παίζει την Πέμπτη στο Europa με την Μαρσέη. Ο Όφη έχει πολύ δύσκολο παιχνίδι. Πάει και αυτό στη Γαλλία. Παίζει με την Ρεν, η οποία Ρεν συνέτριψε 4-1 την Οσέρ. Και η ΑΕΚ πάει την Τετάρτη, είναι στο Λονδίνο, να παίξει με τη Σαχτάρ Ντόνετς στα League Face του Champions League. Τώρα, ο αρχηγός του Ολυμπιακού, το θέλαμε περισσότερο. Ήθελα να πετύχω αυτόν τον γκολ, τόνισε ο Παναγιώτης Ρέτσος.
5: Καταρχάς ήταν το πρώτο μου γκολ σε ντέρμπι μετά από πολλά χρόνια. Νομίζω ότι φέτος είχα πάρα πολλές ευκαιρίες, πάρα πολλούς αγώνες που θα πρέπει να είχα βάλει κάποιο γκολ. Το βάλω νομίζω στο καλύτερο παιχνίδι. Μου το είχε πει και ο Μανώλης Σάλιακας πριν από το παιχνίδι ότι δεν θα βάλω γκολ με κεφαλιά, αλλά θα βάλω γκολ με σουτ. Οπότε αυτό έγινε. Το αφιερώνω σε όλους τους ανθρώπους δικούς μου που ήταν δίπλα μου όλο αυτόν τον καιρό και προχωράμε. Ήταν μεγάλη νίκη για την ομάδα. Νομίζω ότι χρειαζόμασταν. Ήταν μια νίκη ψυχολογίας και τώρα απλώς κοιτάμε κάθε αγώνα ξεχωριστά και κάθε αγώνα με περισσότερη ψυχολογία και περισσότερο πάθος. Είναι ένα σημαντικό αποτέλεσμα, αλλά κυρίως όσο θα σταθώ στον αγώνα μετά την κόκκινη κάρτα, την ψυχή που έδειξαν όλα τα παιδιά, όχι μόνο αυτοί που αγωνιζόντουσαν μέσα, αλλά και ο κόσμος μας και τα παιδιά από τον πάγκο, το προπονητικό staff. Νομίζω ότι δείχναμε ότι το θέλουμε και ήταν αυτό που είπα και εγώ πριν από τον αγώνα, ότι δεν θα κρυφθεί νομίζω ούτε στο ποιος έχει την περισσότερη ποιότητα, ούτε στο ποιος είναι πιο γρήγορος, πιο δυνατός, αλλά νομίζω αυτός που το θέλει πιο πολύ και νομίζω ότι σήμερα το δείξαμε με μεγάλη διαφορά. Και έχουμε πει ότι για μένα τα παιχνιδιά μένει το 0 πίσω, μπορούμε να κερδίσουμε οποιοδήποτε παιχνίδι και σήμερα αυτό κάναμε. Αλλά να ξέρετε, η άμυνα ότι ξεκινάει από μπροστά και βοήθησαν όλα τα παιδιά από την πρώτη γραμμή πίεσης. Τρέχανε, έδωσαν νομίζω το 100% όλοι, από το Φόρτου μέχρι το Ζώτα, ο Μάριους, όλα τα παιδιά από Τσικίνη, όλα τα παιδιά που μπήκαν και στο δεύτερο ημίχρονο. Ένα μπράβο, συγχαρητήρια και απλώς προχωράμε.
0: Θυμίζω ότι ο Ρέτσος είναι αμυντικός,
6: Εντάξει.
0: Που έβαλε τον γκολ.
6: Πάντα ο Ολυμπιακός είχε αμυντικούς ψυχωμένους που όταν έβγαιναν.
0: Που βλέπουν μπροστά, και δίχτυα κιόλας. Και αυτό είναι καλό. Δίχτυα, ναι. Λοιπόν, πριν να ακούσουμε και τον παίκτη του Παναθηναϊκού που έχουμε ετοιμάσει, να σας πω ότι συγκινητική στιγμή όταν στο φινάλε ο Ελκαμπή, ο οποίος ακόμα έχει τον τραυματισμό και ήταν με πατερίτσες στο γήπεδο, πήγε μαζί με την υπόλοιπη ομάδα και πανηγύρισαν μπροστά στους φανατικούς του Ολυμπιακού αυτό το πολύ μεγάλο τρίποντο. Δεν εκμεταλλευτήκαμε τον αριθμητικό πλεονέκτημα, επεσήμανε ο Ρίκι Φανκ Ντρόγκελεν, ο Ολλανδός αμυντικός του Παναθηναϊκού.
4: I think especially the first half. Στο πρώτο μήνο χάσαμε πολλές μονομαχίες. Δεν καταφέραμε να φτάσουμε στο δικό τους μισό του γηπέδου, να τους πιέσουμε περισσότερο σε αυτή την πλευρά του γηπέδου. Χάσαμε πάρα πολλές μπάλες γρήγορα. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν εκμεταλλευτήκαμε το αριθμητικό πλεονέκτημα που είχαμε, ειδικά από τα άκρα που προσπαθούσαμε να παίξουμε. Και εκεί πάλι κάναμε κάποιες λάθος μεταβιβάσεις. Δεν δημιουργήσαμε τόσες ευκαιρίες χρειαζόμασταν προκειμένου να τους βάλουμε μεγαλύτερη πίεση και να καταφέρουμε να πετύχουμε τον γκολ της σοφάρισης. Είμαστε απογοητευμένοι σήμερα γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι σημαίνει αυτό το παιχνίδι για μας, για το κλαμπ, για τους φιλάθλους. Αυτό πρέπει να κάνουμε είναι να κρατήσουμε ψηλά το κεφάλι, να δουλέψουμε σκληρά και να έχουμε περισσότερο κίνητρο και να δείξουμε αυτά που ξέρουμε ότι μπορούμε να κάνουμε στον αγωνιστικό χώρο και να κοιτάξουμε μπροστά.
0: Λοιπόν, έρχεται πολύ δύσκολη εβδομάδα.
6: Είχε και κορεό στο
0: Καρισκάκι. Ναι.
6: Εντυπωσιακό.
0: Είχε τέτοιες ομορφιές. Ναι. Εντάξει, γέμισε το γήπεδο. Και αυτό είναι σημαντικό.
6: Και τίμησαν με αυτόν τον τρόπο και τον Παρασκευάτζα στη Θύρα Ήπτα.
0: Ναι, ναι. Τον Νούλη. Ναι. Ο οποίος έφυγε τόσο άδικα.
6: Πραγματικά πάρα πολύ.
0: Και σε πολύ νεαρή ηλικία. Λοιπόν, τώρα, μια που σ' αρέσουν αυτά, χθες ο Πρωθυπουργός έκανε στις αναρτήσεις που κάνει κάθε Κυριακή. Είχε και αναφορά για τον Ολυμπιακό, για το θέμα του γηπέδου, ότι προχωράει η νομοθετική ρύθμιση, ήδη έχει κατατεθεί, ότι θα αυξηθεί η χωρητικότητα του γηπέδου, 250 εκατομμύρια θα κοστίσει η αναβάθμιση και η ανακατασκευή του γηπέδου με ιδιωτική πρωτοβουλία από την ΠΑΕ Ολυμπιακός και τον πρόεδρο της, τον κύριο Μαρινάκη, και ανέφερε
6: σε συνέχεια τις σύσκεψεις που είχαν,
0: και ανέφερε ότι τον Μάιο του 27 θα ξεκινήσουν τα έργα.
6: Άρα λοιπόν θα έχουμε οι τρεις ομάδες του πρώην ΠΟΚ θα έχουν υπερσύγχρονα γήπεδα. Ναι, και θα παίζουν, και αυτό είναι πάρα πολύ
0: φυσικά,
6: καλό για τον αθλητισμό.
0: Και φυσικά υπάρχει το Ολυμπιακό Στάδιο που όταν γεμίζει.
6: Εντάξει, αυτό πρέπει να το πούμε.
0: Όταν γεμίσει σαν γήπεδο, αυτό τα 70.000 που χωράει, είναι εντάξει, μια πολύ δυνατή έδρα. Οπότε η πρωτεύουσα θα έχει 4 γήπεδα. Το θέμα είναι να προχωρήσει και η ιστορία της Νέας Τούμπας στην Θεσσαλονίκη.
6: Για να μην έχουμε πάλι.
0: Να προχωρήσει,
6: μεγάλη,
0: να προχωρήσει. Ναι. Πρέπει για να γίνει και εκεί ένα γήπεδο για τον ΠΑΟΚ και κατ' επέκταση συνέχεια και για τον Άρη. Τώρα κλείνοντας, στο ντέρμπι της Αγγλίας έβγαζε φωτιές η Manchester City. Θυμίζω ότι παίζει η ΑΕΚ τώρα με τη Σακτάρ στο Λονδίνο, στο γήπεδο της Τσέλσι. Και μετά την άλλη εβδομάδα παίζει με τη City.
6: Μάλιστα.
0: 3-0 η City κέρδισε την Liverpool εκτός έδρας για το αγγλικό πρωτάθλημα. Ναι, και είναι πρώτη με 18 βαθμούς, η Arsenal 15, η Brighton 13, η Liverpool είναι στην ένατη θέση με 9 βαθμούς. Φυσικά έχουμε και το ερωτηματικό τι θα γίνει με την ποινή της City για τις οικονομικές παραβάσεις που έχει κάνει.
6: Δημήτρη Σταυρακάκης.
0: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
6: Να είσαι καλά, σε
0: ευχαριστούμε. Δεν είπα τίποτα, είδες, σεβάστηκα. Καταρχήν δεν βλέπω από εδώ. Κάτσε να δω τι έχει κάνει. Τι. Ένα καφέ έχεις, ένα καφέ.
6: Όχι, κάνεις λάθος.
0: Τι, υπάρχει άλλο, δύο.
6: Εννοείται.
0: Δύο καφέδες, εντάξει. Δύο καφέδες.
6: Είναι το εσπρεζάκι το οποίο το φτιάχνω στο Τσακ Μπαμ. Είναι ο τρίτος στη σειρά. Έναν πίνω με το που ξυπνάω στο σπίτι.
0: Μάλιστα.
6: Έναν μέσα στο αυτοκίνητο που έρχομαι. Ο τρίτος είναι εδώ. Και βεβαίως.
0: Και τον τέταρτο πότε τον πίνεις.
6: Και βεβαίως.
0: Όταν φύγεις από εδώ.
6: Όχι, παιδάκι.
0: Όταν ξεκινάς και μιλήσεις και ξυπνήσεις.
6: Μα με συγχωρείς. Και βεβαίως ο καφές. Ναι. Ο γαλλικός.
0: Όχι,
6: ο φίρτο.
0: Θέλω. Ευχαριστώ.
6: Ο μαζουτιασμένος.
0: Πόσους καφέδες πίνεις για να φύγω.
6: Κατά τη διάρκεια της ημέρας. Δεν έχουμε χάσει το λογαριασμό πλέον. Τώρα που πηγαίνουμε μέχρι τις 8-8.30 ώρα το βράδυ.
0: 7.
6: Όχι, ρε. Τι λες, πάμε σε διψήφιο. Είσαι τρελός.
0: Ωπα, Παναγία.
6: Με 7. Πώς θα το καταφέρουμε.
0: Καλή συνέχεια.
6: Μα τι νομίζεις, η ενέργεια που οφείλεται.
0: Μα σε παρακαλώ. Καλημέρα.
6: Δημήτρης Σταυρακάκης, ο αρχισυντάκτης του αθλητικού τμήματος του Real FM. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την άμεση και πολύ καλή ενημέρωση. Να ξέρετε, επειδή στο τρίτο τραγούδι με το που θα αλλάξουμε την ώρα και θα κάνουμε την επανεκκίνησή μας και για τα θέματα της επικαιρότητας, αλλάζουμε από σήμερα τη διαδικασία όταν θα ακουστεί το άσμα για τα αρχαία γνωμικά. Θα υπάρχει και ερωτησούλα, την οποία θα σας την κάνω τώρα. Παραδείγματος χάρη, ξέρετε από πού έχει πάρει το όνομά του ο Λόφος Φιλοπάπου? Όσοι λοιπόν προλάβετε, θα στείλετε μηνυματάκι. Τα υπόλοιπα αφήστε τα πάνω μου και η απάντηση στο τρίτο τραγούδι, όταν θα έχουμε το συγκεκριμένο άσμα. Αλλαγή ώρας, διαφημιστικό διάλειμμα, επανερχόμαστε. Δικό σας, κυρία Ψάλτη.

0: Real FM.
1: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις κόλλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Πρόσφυση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold. Η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
3: Durostik για κάθε χρήση. Durostik υπάρχει λύση.
1: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Real FM. Η ώρα είναι 5.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Μα σας το είπα εγώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Καλημέρα Μάνο μου, τι κάνεις έτσι για να ξεκινήσουμε τη δεύτερη ώρα με Μάνο Νιφλή, το Τάπερ. Καλημέρα, καλημέρα, πολλές πολλές καλημέρες, καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Να περνάτε όμορφα. Έχετε φτιάξει καφέ, το βλέπω από τα μηνυματάκια σας. Και είπαμε, επειδή κοντοζυγώνει η στιγμή που θα αποκαλύψουμε. Θα αποκαλύψουμε, σιγά την αποκάλυψη. Απλά έτσι, για να κάνουμε και το παιχνιδάκι μας, επειδή θα αλλάξουμε τη διαδικασία από σήμερα. Εντάξει, είπαμε. Στην αρχαία Ελλάδα έχουν δώσει απαντήσεις για όλους, για όλα και για τα πάντα. Από πού πήρε λοιπόν το όνομά του ο λόφος Φιλοπάπου? Ξεκινάμε από εκεί. Την απάντηση θα σας τη δώσω σε δύο τραγουδάκια από τώρα. Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε όσοι ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας. Είσαστε πάντα συντονισμένοι στο Real FM 97,8 η συχνότητά μας. Τι όμορφο και τι ωραίο και τι smooth τραγουδάκι.

Δευτέρα λοιπόν σήμερα 12 Οκτωβρίου του Σωτηρίου έτους 2026. Θέλω να μου δώσετε τον παλμό της πόλης. Καλημέρα σε όλους και σε όλες, όσοι και όσες εργάζεστε και προετοιμάζετε την πόλη για να την βρούμε εμείς καθόλου έτοιμη. Εδώ η απόλυτη αρχόντισσα στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM, η κυρία Μαρία Ψάλτη. Στο 211-200-8200 η κυρία Ειρήνη Κούρτη. Τη διώξαμε την Αναστασία, το κορίτσι μας, για να πάει να ξεκουραστεί. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη έχει πάρει τα ηνία. Οπότε οτιδήποτε θέλετε, να ξέρετε ότι θα σας καθοδηγήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. studio@realfm.gr είναι το mail μας. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας σε αυτό το mail ανά πάσα ώρα και στιγμή. Βλέπω εδώ μπόλικα, θέλω κι άλλα. Να ξέρετε ότι οι τεσσεροπεντάκηδες, τους πεντεοεξάκηδες, σας έχουν βάλει κάτω, ε. Α, ποσότητα για να σας δω σήμερα. Είμαστε 5 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Ο ήλιος θα ανατείλει 29 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί. Θα δύσει 53 λεπτά μετά τις 6 η ώρα το απόγευμα. Πολύ κάτω από τις 7 η ώρα τα πάμε. Μικραίνει η μέρα, μεγαλώνει η νύχτα. Με σκοτάδι ερχόμαστε, με σκοτάδι φεύγουμε. Αλλά ρίχνουμε άπλετο φως στις σκοτεινές γωνιές της επικαιρότητας. Διανύουμε ήδη τη 285η ημέρα του έτους. Γιορτάζουν ο Ανδρόμαχος και οι Ανδρομάχοι. Χρόνια πολλά, να χαίρεστε την ονομαστική σας εορτή. Όλοι και όλες. Και να περάσετε πάρα μα πάρα πολύ όμορφα. Πάντα πρέπει να βρίσκουμε έναν τρόπο καθημερινά για να γιορτάζουμε, για να περνάμε όμορφα. Να μην το αμελείτε. Πραγματικά να μην το αμελείτε.

Περιμένουμε πώς και πώς τις ανακοινώσεις. Δύο μέρες έχουν μείνει. Στις 14 του Οκτώβρη, την Τετάρτη, αναμένονται οι σχετικές ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Αναμένεται, λέει, να διαμορφωθεί η τελική τιμή του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από τα 1,70 ευρώ το λίτρο. Εγώ θα σας πω τι ξέρω. Εγώ ξέρω ότι θα καταβάλουν προσπάθειες, θα δουν μέχρι και την τελευταία στιγμή πώς θα είναι το πετρέλαιο Brent. Η τιμή του πετρελαίου Brent. Θέλουν, θυμάστε εκεί που πηγαίνετε, μάνο μου, φαντάζομαι, επειδή κάνεις και εσύ πολλά έτσι περαδόθε, στους πάγκους τους διάφορους, το καλοκαίρι, το καρπουζάκι, δεν λέγανε, ας πούμε, ότι είναι 7 ευρώ το κιλό, 6,99. Γενικότερα όλα τα προϊόντα βάζουν αυτό. 2,99, όχι 3. Έχω την εντύπωση, λοιπόν, εδώ ότι θα είναι ένα 60 κάτι. Εκεί θα το φτάσουν το πετρέλαιο θέρμανσης. Δεν νομίζω ότι έχουν το περιθώριο για να το πάνε πιο κάτω, αλλά αυτό μου λένε, αυτό αφουγκράζομαι από το Μέγαρο Μαξίμου. Εξετάζεται η αύξηση του επιδόματος που ενδέχεται να αγγίξει ακόμα και το 20%. Όλο αυτό συνολικά θα τη φτάσει την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης πιο χαμηλά. Το ενδιαφέρον στρέφεται και στη Σύνοδο Κορυφής της Πέμπτης. Πόσο καιρό σας το έχουμε πει ότι στη Σύνοδο Κορυφής της Πέμπτης αναμένεται να τεθούν πολλά ζητήματα. Η Ελλάδα μαζί με την Ιταλία αναμένεται να διεκδικήσουν μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, προκειμένου να μπορέσει να χρηματοδοτήσει πρόσθετες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Παρόλο, προσέξτε, παρόλο που ο Ντομπρόφσκις είναι ο Υπουργός Οικονομικών της Ευρώπης αυτός, να ξέρετε. Αμέ, πώς έχουμε εμείς εδώ τον Πιερακάκη. Έχουμε γενικότερα ως Ευρώπη τον Ντομπρόφσκις, τρομάρα μας. Έχει απορρίψει το αίτημα σε επίπεδο Υπουργών Οικονομικών. Το αίτημα της Ελλάδας και της Ιταλίας. Για να δούμε όμως τι θα γίνει σε επίπεδο Συνόδου Κορυφής. Το άσμα το ακούτε. Θα σας δώσω πρώτα την απάντηση και μετά, διαβάζοντας και τα μηνύματάκια σας, για να μην χαλάσω τη σειρά, θα δω και ποιοι έχετε απαντήσει πριν δώσω εγώ την απάντηση. Ψάχνοντας, λοιπόν, και κάνοντας και μία βόλτα, είναι πραγματικά υπέροχα και να το υιοθετήσετε κι εσείς, να πηγαίνετε να κάνετε την βόλτα σας στα διάφορα σημεία εκεί στο κέντρο της Αθήνας, στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, όπου υπάρχουν όλα αυτά τα αρχαία που μας έχουν αφήσει πίσω τους οι αρχαίοι μόν πρόγονοι. Δεν σας λέω να ανεβείτε στην Ακρόπολη, που είναι και 30 ευρουλάκια, είναι τσουχτερό. Θα σας πω και την εμπειρία μου, θα σας την πω. Έχω να γκρινιάξω σε λιγουλάκι. Αλλά μπορείτε, παραδείγματος χάρη, να πάτε στο Λόφο Φιλοπάπου. Ο Γάιος Ιούλιος Αντίοχος Επιφανής Φιλόπαπος ήταν ένας ζάμπλουτος, εκθρονισμένος πρίγκιπας της Κομαγιανής, σημερινή Συρία, κυρία Ψάλτη. Αμέ. Όταν εγκαταστάθηκε στην Αθήνα, άρχισε να σκορπά την τεράστια περιουσία του σε ευεργεσίες και δωρεές. Σε αντάλλαγμα, οι Αθηναίοι τον ανακήρυξαν ύπατο και Αθηναίο πολίτη. Μετά το θάνατό του, 114-116 μετά Χριστόν, εκεί κάπου, οι Αθηναίοι έκτισαν προς τιμήν του το γνωστό μαυσολείο στην κορυφή του Λόφου των Μουσών, ο οποίος ονομάστηκε, είναι ο σημερινός Λόφος Φιλοπάπου. Ήταν ματαιόδοξος ο Φιλοπάπος. Στα ιστορικά και αρχαιολογικά αρχεία η περίπτωσή του μνημονεύεται ως το απόλυτο σύμβολο ματαιοδοξίας και έπαρσης. Και μάλιστα ήθελε εκεί, ακριβώς απέναντι από το τελειότερο μνημείο αισθητικής, που είναι ο Παρθενώνας. Παιδιά, είναι συγκλονιστικό. Είναι ο ιερός βράχος της Ακροπόλεως. Θα σας τα πω. Δεν ζήτησε, λοιπόν, κάτι διακριτικό. Η φράση «αντί να σεβαστεί το μέτρο, θέλησε να κατασκευάσει ένα θηριώδες οικοδόμημα με ύψος 12 μέτρων, όσο μια τετράωροφη πολυκατοικία».
Η ιστορική παράδοση λοιπόν αναφέρει χαρακτηριστικά ότι μέσα στην αλαζονία του ήθελε να αφήσει κάτι που απλά να φαίνεται στους αιώνες, φωνάζοντας νοητά «Νενικήκασε Παρθενώνα». Αυτά. Και βεβαίως συνεχίζουμε και το πείραμά μας με το AI. Τα έχω τσεκάρει εγώ, ξέρετε, με τα βιβλία μου για τον φίλο Πάπο και όλα τα σχετικά. Ξεκινάμε κάπως έτσι. Θα συνεχίσουμε μέσα στην εβδομάδα με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Συνεχίζουμε, κυρία Ψάλτη, παρακαλώ.

Κυρία Κούρτη, οι τελευταίες δημοσιογραφικές πληροφορίες αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι το τάπερ έρχεται. Γι' αυτό το διπλωματικό θρίλερ, μετά την εφηνιδιαστική ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ, ούτε το όνομα δεν μπορώ να... Ενώ εάν πω Ντόναλντ Ντακ, κοίτα πώς πάει η φαρσή. Α, εντάξει. Τι να κάνουμε τώρα. Για ενεργειακή εκεχηρία Ρωσίας-Ουκρανίας με άμεση ισχύ. Μας τα είπε ο Θανάσης ο Τσίτσας λίγο νωρίτερα και μας τα είπε πάρα πολύ αναλυτικά. Για να δούμε τι θα βγει από εκεί. Το Κρεμλίνο μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχω τουλάχιστον εντοπίσει κάποιο τηλεγράφημα που να αναφέρεται σε αντίδραση από την πλευρά του Κρεμλίνου. Οπότε, ναι, μπορούμε να βάλουμε αυτό το κλισέ τίτλο, ότι τηρήσει γη χθίως, με τον δημοσιογραφικό ιστότοπο Άξιος να ισχυρίζεται μάλιστα ότι η Μόσχα δεν έχει ακόμη κάνει αποδεχτή την πρόταση ενεργειακής εκεχηρίας. Βεβαίως, όπως μας εξηγήσει ο Θανάσης, όλο αυτό το οποίο παρουσιάζεται με τέτοιο βαρύγδουπο και έτσι μείζωνο σημασίας τρόπο από την πλευρά των ΗΠΑ είναι η ποσότητα ελάχιστο-ελάχιστη. Δεν θα αλλάξει καν τα δεδομένα. Και ξέρετε, για να τα λέει ο Θανάσης αυτά, κάτι παραπάνω ξέρει. Διαρροές πάντως από ρωσικές διπλωματικές πηγές ξεκαθάρισαν ότι η Μόσχα δεν δεσμεύεται χωρίς προηγούμενη γραπτή και λεπτομερή συμφωνία επί των όρων. Ο Ζελένσκι, μιλώντας στο δίκτυο ABC, δήλωσε ότι πληροφορήθηκε για την εκεχηρία από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ρε παιδιά, ειλικρινά. Ειλικρινά. Ούτε δημοτικό συμβούλιο του χωριού μου τέτοιο πράγμα. Ούτε δημοτικό συμβούλιο του χωριού μου. Δηλαδή να προσπαθούν να κάνουν υποτίθεται συμφωνίες. Ο Τραμπ, μάλλον τις έχει στο μυαλό του. Και κανένας μα κανένας δεν γνωρίζει. Είναι φοβερό. Κάνει διαπραγματεύσεις, λέει ο Τραμπ. Με ποιον? Και ψαχνόμαστε να δούμε τελικά με ποιον διαπραγματεύεται. Λέει, διαπραγματευόμαστε με την Ουκρανία. Και βγαίνει ο Ζελένσκι και λέει, μα δεν ξέρω εγώ κάτι. Πώς? Δηλαδή, είναι φοβερό αυτό. Δήλωσε ότι πληροφορήθηκε για την εκεχηρία από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Ζελένσκι. Και την έκανε τη δήλωση στο καλά κάνεις και κάνεις στο σταυρό σου, διότι είναι φοβερά αυτά τα πράγματα. Βγαίνει ο Τραμπ και λέει, είμαστε έτοιμοι για εκεχηρία, ενεργειακή, για να, να πέσουν οι τιμές, το βαρέλι, το Brent. Ο Ρώσος δεν ξέρει τίποτα. Ο Ρώσος ετοιμάζεται να πουλήσει, προσέξτε τώρα, να πουλήσει τα καλούδια του, φυσικό αέριο, πετρέλαιο και όλα τα σχετικά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ζελένσκι λέει στο ABC, παιδιά, τι να σας πω, εγώ ενημερώθηκα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, από τα social media. Φαντάζομαι ότι έχει στο Truth Social, ακολουθεί τον Τραμπ και έχει βάλει και αυτό το, ρε παιδί μου, το... Πώς το λέει στο Instagram, όταν ακολουθείς κάποιον που πατάς, ρε παιδί μου, ότι θέλεις να είσαι πιο κοντά. Στενός, μπράβο. Είναι στενός λοιπόν φίλος στα social media ο Ζελένσκι στον Τραμπ, πάλι καλά. Πάλι καλά που δεν τον έχει μπλοκάρει ο Τραμπ γιατί αλλιώς δεν θα μάθαινε ο Ζελένσκι τι γίνεται. Πάμε πάρα πολύ καλά. Αδέρφια μου, ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Μην ανησυχείτε καθόλου. Πόσο είναι η βενζίνη, 2,200 τόσο? 2,217. Πονάω κάθε φορά. Κάθε φορά που πηγαίνω στο βενζινά έχουμε τον ίδιο ακριβώς διάλογο. Δεν αλλάζουν αυτά. Οι εξελίξεις τώρα αποτελούν, λέει, διαβάζω τηλεγράφημα. Αποτελούν, λέει, συνέχεια της συμφωνίας Τραμπ-Πούτιν, αυτό που σας έλεγα, απλά σας το λέω πιο αναλυτικά τώρα, για την άμεση πώληση στις ΗΠΑ και στις διεθνείς αγορές αρχικά 300.000 τόνων ρωσικού ντίζελ με όψιον εξαγωγής που μπορεί να φτάσει σε περισσότερα από 4 εκατομμύρια τόνους. Λοιπόν, προσέξτε τώρα το σκηνικό, έτσι. Εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση, bonjour Ursula, comment ça va, ça va, τα ξέρεις μωρέ. Τα ξέρεις μωρέ, κυρία, να μην πω μωρέ, όχι σε μια κυρία. Κυρία Ούρσουλα, τα βλέπετε τα χαΐρια και τα μαντάτα που μας έρχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες? Την ώρα που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μπλοκάρει οτιδήποτε ρωσικό, ο Τραμπ αγοράζει από τη Ρωσία, από τον Πούτιν. Δηλαδή παίρνει τον Βλαδίμηρο τηλέφωνο και του λέει, πού είσαι Βλαδίμηρε, δώσουμε ρε παιδάκι μου να πούμε 300 χιλιάρικάκια τόνους ρωσικού ντίζελ. Από το δικό σου, το καλό. Βάλε μου από το καλό όμως, ναι. Και αν μείνω ικανοποιημένος,
μετά θα έχουμε και μία οψιόν που μπορεί να φτάσει σε περισσότερα από 4 εκατομμύρια τόνους. Μια χαρά. Οπότε εγώ θα το λύσω το πρόβλημα, διότι διαμαρτύρεται ο Αμερικανός που το γαλώνει που μας έλεγε ο Τσίτσας έχει φτάσει στα ύψη. Όχι ότι δεν έχουν χρήματα οι Αμερικανοί. Όχι, αλλά σου λέει για ποιο λόγο να τα ρίχνω στον δρόμο. Έξυπνος λαός. Όλο αυτό το συνονθήλευμα που είναι εκεί. Έχουν μια ξυπνάδα, ρε παιδί μου, όπως και να το κάνουμε. Σου λέει, αν δεν το κάνεις, εγώ στις ενδιάμεσες εκλογές που είναι πόσο, σε 4 εβδομάδες, 3 εβδομάδες, πόσο είναι. Εγώ θα σε μαυρίσω, αδερφέ. Θα σε μαυρίσω και θα χάσεις και τη γερουσία και τη βουλή και άντε τώρα να τα βγάλεις άκρη. Να τα βγάλεις πέρα μόνος σου, να βγάλεις άκρη μόνος σου. Η συμφωνία αποδοκιμάστηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία της Προέδρου της Κομισιόν. Bonjour, Ursula, είπαμε bonjour. Δεν πειράζει να ξαναπούμε στην Ursula. Πρέπει να τα λες 4 και 5 φορές για να το καταλαβαίνει λάθος την έκτη. Αυτό. Οπότε το bonjour μπορεί να το ακούει και bonui. Γιατί σε bonui κατάσταση είναι. Σε τηλεφωνική επικοινωνία λοιπόν που είχε η Ursula von der Leyen με τον Volodymyr Zelensky, η πρόεδρος της Κομισιόν ανακοίνωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκταμιεύσει εντός της εβδομάδας στο Κίεβο 3 δισεκατομμύρια δολάρια στρατιωτικής βοήθειας. Είδατε, χτύπησε το χέρι στο τραπέζι η Ursula. Δεν τσουτσουριάσατε, εγώ έχω τσουτσουριάσει. Λοιπόν, παράλληλα η Ursula von der Leyen επανεβεβαίωσε τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ουκρανική ηγεσία. Λοιπόν, επειδή έχω ανατριχιάσει, θέλω να πιω λίγο νερό. Στέγνωσε το στόμα μου, να ξέρετε, από το φόβο μου. Έχει σκιαχτεί πρώτα απ' όλα ο Τραμπ όλα αυτά. Ο Τραμπ έχει βάλει, γάτα έχει ή σκύλο έχει στο Λευκό Οίκο. Ναι, συνήθως, επειδή μου όλοι οι πρόεδροι έχουν από ένα ζωντανούλι εκεί. Δεν έχει αυτός, κάτι πρέπει να είχε. Τον θυμάμαι μόνο με τις γαλοπούλες, να πούμε, που δίνει χάρη σε μία γαλοπούλα την ημέρα του Thanksgiving. Θα αρχίσουμε να το γιορτάζουμε και εδώ το Thanksgiving, όπως έχουμε αρχίσει και γιορτάζουμε το Halloween. Είναι φοβερό, δεν μας φτάνουν οι δικές μας αποκριές. Βέβαια, εντάξει, επειδή είμαστε για τα καρναβάλια γενικότερα, όσες περισσότερες φορές μέσα στο χρόνο γιορτάζουμε έτσι μασκαράδες και όλα τα σχετικά, καλό είναι, καλό είναι. Καλό είναι, ακουμπάμε εκεί που πρέπει. Λοιπόν, την καλημέρα μου και στο Γιάννη τον Κολοκυθά, γιατί τον ξέχασα το Γιάννη. Τι να κάνω, τον ξεχνάω το Γιάννη, διότι ακόμα ένα καφέ που έχουμε ζητήσει από το Μάνο τον Ιφλή δεν τον έχουμε πει, να ξέρεις, Μαρία. Α, γι' αυτό το λόγο αυτή την εβδομάδα, αυτό το Σαββατοκύριακο, θα κάνουμε αντίπεινα. Δεν θα σας πω με ποιους μάλλον θα πιω καφεδάκι το Σάββατο μετά τη λαϊκή του Αμαρουσίου. Όχι, δεν θα σας πω. Έτσι για να σκάσετε από τη ζήλια σας. Και σε συγκεκριμένο μαγαζί, έτσι για να τον κάνω τον Ιφλή να έρθει από μόνος του. Θα ρωτήσει, θα πάρει τηλέφωνο τη Στεφανία και θα τη ρωτήσει, τι μου λες, πού πίνουν αυτοί καφέ. Ξέρει Στεφανία, δίνω και το tip, κάνω και το spoiler. Λοιπόν, spoiler, καλά το λέω. Spoiler ήταν αυτό που βάζαμε στα αυτοκίνητα πιο παλιά. 6 γερουσιαστές, 4 ρεπουμπλικάνοι και 2 δημοκρατικοί, με κοινή τους επιστολή, ζήτησαν την άμεση ανάκληση της συμφωνίας, χαρακτηρίζοντας απαράδεκτη και αδικαιολόγητη την οικονομική στήριξη της Μόσχας, όσο συνεχίζονται οι επιθέσεις εναντίον Ουκρανών πολιτών. Ρωσικές επιθέσεις τώρα σκότωσαν 6 ανθρώπους σε 2 ουκρανικές πόλεις. Ουκρανικό μη επανδρομένο αεροσκάφος έπληξε αυτοκίνητο στη ρωσική περιφέρεια Μπέλγκοροντ. Ανά αυτοκίνητο το πάνω αυτή. Τέλος πάντων, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να βρει το θάνατο σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους. Η ένταση στη Μέση Ανατολή παραμένει αμύωτη, τροφοδοτώντας την παγκόσμια ενεργειακή κρίση. Είπαμε, πάμε από το κακό στο χειρότερο. Η Τεχεράνη χαρακτήρισε ανεπαρκή την απάντηση των ΗΠΑ στην Ιρανική πρόταση για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, 2 δεξαμενόπλια χτύπησαν σε υποθαλάσσιες νάρκες ενώ διέπλεαν το στενό. Εκπληκτική εικόνα. Με αυτό εμείς πάμε.

Τώρα, η Ιράν, η Χούθη της Ιεμένης, μετά τις επιθέσεις εναντίον πετρελαϊκών υποδομών της Σαουδικής Αραβίας, εξαπέλυσαν το Σαββατοκύριακο δύο πολύ νεκρά πυραυλικά πλήγματα εναντίον του Διεθνούς Αεροδρομίου του Ριάντ, το οποίο παραμένει κλειστό. Και έχουμε βεβαίως και τη Λεζάντα, έχουμε και τις δηλώσεις, όπου οι Χούθη διαμηνύουν ότι τα χειρότερα δεν έχουν έρθει ακόμα. Καταλάβατε. Κατά τα άλλα, ο Τραμπ έβγαινε και έκανε παράπονα. Λέει, γιατί δώσατε το Νόμπελ Ειρήνης εκεί που το δώσατε? Έπρεπε να το δώσετε σε μένα το Νόμπελ Ειρήνης. Διότι λέει, εγώ σταματάω πολέμους. Πού είναι το πουλάκι μου που σταματάς πολέμους? Εδώ πέρα έρχεται η μία απειλή πίσω από την άλλη. Από όλες τις πλευρές. Από όλες τις πλευρές. Και βεβαίως, για να δείτε, θα στοχοποιηθούν, λέει, είναι οι Χούθη, όλα τα αεροδρόμια της χώρας πλην εκείνων στις ιερές πόλεις Μέκα και Μεδίνα. Στη Μέκα, στο μεταξύ, το ξέρετε έτσι? Δεν ξέρω αν το έχετε, αν το έχετε δει. Εμένα μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση. Παιδιά, το εκατομμύρια κόσμου σειραίουν. Και ξέρετε, αυτό το οποίο λατρεύουν μέσα σε αυτό το τεράστιο κύβο που έχουν φτιάξει, πλέον έχουν περάσει σε άλλο επίπεδο. Υπάρχει ένα κομμάτι μετεωρίτη. Ακριβώς όπως σου το λέω. Υπάρχει ένα κομμάτι, αυτό το οποίο λατρεύουν και πάνε και αγγίζουν, και μάλιστα είναι στη μία πλευρά του κύβου που έχουν φτιάξει. Αν μπείτε να το γκουγκλάρετε, να το δείτε, να δείτε και τις εικόνες και τα βίντεο, τι γίνεται, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Στη Μέκα. Και είναι ένα κομμάτι μετεωρίτη, το οποίο πηγαίνουν, το αγγίζουν, το κάνουν, το ράνουν. Λοιπόν, αυτό, διαβάστε την ιστορία, δεν χρειάζεται τώρα να μπούμε. Αν θέλετε, δεν έχω πρόβλημα, αύριο να καθίσουμε να το πούμε, γιατί τώρα θα τα πετάξουμε όλα απ' έξω και έχω και πάρα πολλά μηνύματα, πολλά μηνύματα. Πανικός γίνεται, θέλω και άλλα. Θα αρχίσω τώρα σε 4-5 λεπτάκια, θα πάμε με μηνύματα από ό,τι το βλέπω. Και βεβαίως, μετά από όλα αυτά, την ώρα που έχουμε αυτή την διαπραγμάτευση ενεργειακής εκεχηρίας, που από ό,τι δείχνουν τα πράγματα έχει υπάρξει συμφωνία, τώρα να το μάθουν και οι εμπλεκόμενες πλευρές ότι έχει υπάρξει συμφωνία και ότι πρέπει να τεθεί αυτή η ενεργειακή εκεχηρία σε άμεση ισχύ, καλό είναι αυτό. Ενδεχομένως να επηρεάσει, αν όλα αυτά ισχύσουν, γιατί ξέρετε, εγώ διατηρώ και κάποιες επιφυλάξεις για όλα αυτά, θα επηρεάσει πάρα πολύ και την εσωτερική κατάσταση. Οπότε, χαμηλώνοντας οι τιμές, ενδεχομένως να έχουμε και πολύ καλύτερο αποτέλεσμα. Ο Αμερικανός πάντως πρόεδρος, ο 47ος, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής των Ηνωμένων Πολιτειών σε αυτό τον πόλεμο με τους Χούθη και όλα τα σχετικά. Αυτά. Τώρα ηρεμούμε λίγο για να ακούσουμε αυτό το ρυφάκι. Όταν ο Έρικ Κλάπτον πιάνει την κιθάρα, δεν είναι Κλάπτον, είναι να τον απολαμβάνεις. Κυρία Ψάλτη, παρακαλώ.

Να σας πω επίσης ότι σε όλα αυτά τα οποία συζητήσαμε λίγο νωρίτερα, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών έχει εκδώσει ταξιδιωτική οδηγία προς αποφυγή των ταξιδιών προς τη Σαουδική Αραβία, λόγω της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί. Σας το λέω και αυτό, δεν ξέρω πόσοι έχετε εισιτήρια στα χέρια σας για Σαουδική Αραβία, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Το λέμε και αυτό. Μπορεί κάποιος να πηγαίνει προς το αεροδρόμιο για να ταξιδέψει για Σαουδική Αραβία. Να ξέρεις ότι μόλις φτάσεις στο αεροδρόμιο θα σου πούν: όπα, μεγάλε, υπάρχει ταξιδιωτική οδηγία. Καλό είναι να μην πας, γιατί δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Έχετε και αυτό, να το έχετε και αυτό υπόψη σας. Στα αμιγώς δικά μας, εδώ, σε αυτή τη χώρα που λέγεται Ελλάδα, σε αυτό τον τόπο που έχουν πραγματικά μεγαλουργήσει οι αρχαίοι Έλληνες. Είχαμε και Βυζαντινή Αυτοκρατορία, γενικότερα. Εδώ λοιπόν που τα πάντα έχουν ξεκινήσει από αυτόν εδώ τον τόπο, και αν δεν με πιστεύετε εμένα, να βάλετε να ακούσετε και την ομιλία του Ρούμπιο. Όλα λέει ξεκίνησαν από εδώ. Ο δυτικός πολιτισμός οφείλει τα πάντα στην αρχαία Αθήνα, στην αρχαία Ελλάδα. Μπράβο του. Γιατί μίλησε και για τους Σπαρτιάτες, μίλησε και για τον Αχιλλέα, μίλησε για τους πάντες. Και μπράβο του, συγκινητικός. Εδώ λοιπόν στην Ελλάδα του 2026 έχουμε το εξής. 4.000 μαθητές, το είπαμε και την πρώτη ώρα, θα το ξαναπώ για να γκρινιάξουμε. 4.000 μαθητές του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας, του μεγαλύτερου στην Ελλάδα, θα πραγματοποιούν τα μαθήματά τους με τηλεεκπαίδευση. Γιατί? Διότι υπάρχει μία οσμή αερίου την οποία δεν μπορούν να βρουν από πού προέρχεται. Και σου λέει μη γίνει καμιά... Το καλά είναι τα παιδιά να απέχουν. Αλλά βρείτε τι. Βρείτε τι. Πολύ καλά έκανε ο Δούκας που πήρε την απόφαση. Περιμένει πρώτα το πόρισμα των ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες 3 ημέρες από την Εταιρεία Φυσικού Αερίου. Ήτανε παρόντες και τεχνικοί του Δήμου. Έχει αφήσει σαφείς αιχμές για την αφωνία των αρμόδιων φορέων και του Υπουργείου. Και ζήτησε ο Δούκας, ξέρετε, του έχουμε καταμαρτυρήσει τα πάντα του, τα πάντα να έχουμε πει για τον Δούκα. Εδώ όμως έχει απόλυτο δίκιο. Και έχει ζητήσει να διενεργηθούν νέοι έλεγχοι από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Λοιπόν, είναι θέμα ασφάλειας, αλλά δεν είναι δυνατόν να μην μπορούν να βρουν από πού προέρχεται η οσμή. Πάμε τώρα στην Γκρίνια.

0: Ένα από τα πράγματα τα οποία ως δημοσιογράφοι, ως μέλη της Ένωσης Συντακτών έχουμε ως προνόμιο είναι να μπορούμε να πηγαίνουμε σε οποιοδήποτε αρχαιολογικό χώρο.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Είναι το μοναδικό το οποίο μας έχει απομείνει, να ξέρετε, για να μην αρχίσετε τώρα να μου γκρινιάζετε και να μου λέτε «Άρε παπαδάκι και αυτά και το ένα και το άλλο». Λοιπόν, είναι το μοναδικό. Πιο παλιά υπήρχαν και άλλα προνόμια. Παραδείγματος χάρη, ήθελες να ταξιδέψεις με το πλοίο και αν μη τι άλλο, ή ταξίδευες δωρεάν ή είχες μια πολύ γενναία έκπτωση. Εγώ τα θυμάμαι, τα είχα προλάβει αυτά, γιατί είμαι και από τους παλιούς. Αυτά σιγά σιγά κοπήκαν, έχουν κοπεί τα πάντα. Το μόνο πράγμα το οποίο έχει απομείνει, και μάλιστα υπάρχει η λογική να μπορεί να πηγαίνει και να έχει πρόσβαση ο δημοσιογράφος, να βλέπει τα καλώς και τα κακώς κείμενα, και αυτά είτε να γράφει, είτε να τα λέει, είτε να τα δείχνει. Γιατί αυτή είναι και η δουλειά μας. Αυτά τα οποία εσάς σας κάνουν να ενοχλείστε και τα συζητάτε στην παρέα σας και εκνευρίζεστε. Εν πάση περιπτώσει, επειδή τυχαίνει, στο σπιτικό να είμαστε δύο δημοσιογράφοι και η Μαρία δημοσιογράφος είναι και μέλος Ένωσης Συντακτών από τις παλιές. Πάμε λοιπόν εκεί. Υπήρχε μια κοπελίτσα εκεί που έλεγε «Sold out, sold out, sold out». Ναι, λέω, πάω να μιλήσω, πριν προλάβω να μιλήσω, δεν ξέρω ρε παιδί μου, εσύ έτσι όπως με κόβεις, σου δείχνω για Σουηδός, για Γερμανός, για Αμερικανός, για το οτιδήποτε, δεν κάνω καραμπά μου ότι είμαι από Έλληνας και κάτω. Τέλος πάντων, sold out, πάω να μιλήσω, sold out μου κάνει. Λέω καλησπέρα, με συγχωρείτε, ναι, Έλληνας μου λέει, sold out. Λέω καλά θα πάμε. Λέω, μου επιτρέπετε? Μου λέει, τι να μου επιτρέπετε? Δεν υπάρχουν εισιτήρια. Είναι όλα sold out. Αυτό προσέξτε. 3 η ώρα το μεσημέρι. 3 παρά. Ενώ ο τελευταίος που επιτρέπεται να κόψει εισιτήριο είναι μέχρι τις 6 ώρα το απόγευμα. Έτσι. Ποιο? Άμα έχει πάρα πολύ κόσμο επάνω. Πολύ ωραία. Άρα λοιπόν πρέπει να σου πει, περιμένετε να κατέβουν καμιά 200 για να μπείτε. Λέω, ξέρετε, είμαστε μέλη της Ένωσης Συντακτών. Δεν μας ενδιαφέρει. Λέω, όχι, λέω, δεν χρειαζόμαστε εισιτήριο. Α, εισιτήριο λέει, χρειαζόσαστε. Λέω, ρε παιδιά, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Για ποιο λόγο όλο αυτό? Εμείς ερχόμαστε, εντάξει, okay. Δεν είσαστε υποχρεωμένοι να μας εξυπηρετήσετε. Παρ' όλα τα αυτά είσαστε υποχρεωμένοι να εξυπηρετήσετε. Λοιπόν, κάτι γίνεται εκεί με τα εισιτήρια. Επειδή το παρατήρησα, εν τέλει ασφαλώς και ανεβήκαμε, γιατί ήταν παράλογο όλο αυτό. Αλλά κάτι κάνουν όσον αφορά με την έκδοση των εισιτηρίων. Έχουν μπλέξει τα μπούτια τους και θα το πω ακριβώς όπως το αισθάνομαι. Προσπάθησα να επικοινωνήσω με το Υπουργείο Πολιτισμού. Εδώ τώρα εμπλέκονται, γιατί πάντα σε αυτή τη χώρα, οτιδήποτε και αν συμβαίνει, σε οποιοδήποτε σημείο, έχουμε τουλάχιστον 2 αρμόδιους, 2 συναρμόδιους. Το Υπουργείο Πολιτισμού και το Υπουργείο Τουρισμού. Θα τη βγάλουμε την άκρη, διότι ανεβήκαμε και όταν ξανακατεβήκαμε, επειδή καθίσαμε λίγο να ξαποστάσουμε, να πάρουμε ένα μπουκαλάκι νερό, ένα χυμό. 2,60 το μπουκαλάκι το νερό. Αλλά όταν θέλεις Ακρόπολη, με συγχωρείτε πάρα πολύ, τα 0,50, όταν θέλεις Ακρόπολη, με συγχωρείτε πάρα πολύ, θα το πληρώσεις, γιατί φαντάζομαι και εκεί είναι οι άνθρωποι. Έτσι, δίνουν του κόσμου τα χρήματα. Άλλο πράγμα αυτό, αλλά είχε γέγιο, γιατί πήγα και πήρα 2 μπουκαλάκια νερό. Μου λέει πως θα πληρώσετε με τριτά ή με κάρτα. Λέω, με κάρτα και με δόση, σας παρακαλώ πολύ. Γέλαγε η κοπέλα, τι να κάνει. Σου λέει, okay, το ξέρουμε, αλλά πήγαινε κόσμος και έκοβε εισιτήρια. Δηλαδή μία ώρα μετά που κάναμε όλο το tour πάνω, πήγαινε κόσμος και τους κόβανε κανονικά εισιτήρια. Τα ταμπελάκια sold out υπήρχαν. Μήπως λοιπόν περιμένουνε γκρουπάκια? Μήπως θέλουνε να εξυπηρετήσουν οργανωμένα γκρουπάκια? Διότι ξέρετε κάτι, υπήρχε όντως πάρα πολύς κόσμος και χαιρόμαστε, ειλικρινά. Αισθανθήκαμε, ρε παιδί μου, περηφάνεια που ήταν γεμάτο κόσμο. Έπεφτε ο ένας πάνω στον άλλο, στην κυριολεξία. Ναι, το θέμα είναι το εξής. Ο κόσμος συνέχιζε να ερχόταν. Δεν σταματούσε. Συνεχόμενη ροή. Γι' αυτό σας λέω κάτι γίνεται με τα εισιτήρια. Να το ψάξουμε, να το βρούμε και να το πούμε και στον αέρα, να το ξέρετε. Είναι να μην βάλω κάτι στο μάτι. Διότι αν μη τι άλλο θα πρέπει να γνωρίζετε αυτή η ρημάδα, η καρτούλα που κρατάμε και την πληρώνουμε κάθε μήνα και την πληρώνουν και τα μέσα στα οποία εργαζόμαστε, λέει ότι επιτρέπεται η πρόσβαση, ο κάθε υπεύθυνος πρέπει να δίνει πρόσβαση σε αυτόν που είναι ο κάτοχος της καρτούλας αυτή της Ένωσης Συντακτών. Είτε υπάρχει είσοδος είτε δεν υπάρχει. Και οπουδήποτε πηγαίνουμε, πηγαίνουμε με τη δική μας ευθύνη, γιατί τα έχουμε όλα ισοπεδώσει σε αυτόν τον τόπο. Θα πρέπει να το γνωρίζουν. Δεν το γνωρίζουν. Αποκλείεται. Το γνωρίζουν, απλά κάνουν τα στραβά μάτια. Διότι ο υπεύθυνος όταν το ζήτησα μου είπε το εξής. Δεν υπάρχουν, μου λέει, ούτε δημοσιογραφικά. Λέω, μάλιστα, μπορείτε λίγο να με ενημερώσετε πόσοι δημοσιογράφοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή μέλη της Ένωσης Συντακτών πάνω στον Ιερό Βράχο. Εκεί με κοίταξε και κόλλησε. Να δούμε, λέω, τι γίνεται. Και τελείως ξαφνικά βρέθηκε και λύση για να μπορέσουμε να ανέβουμε πάνω στον βράχο. Λοιπόν, αφήστε τώρα αυτά τα τερτύπια. Τα ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Συγχαρητήρια στους υπαλλήλους, γιατί πάνω στη φούρια μου εγώ κρατούσα και ένα καφέ. Και πήγα να περάσω με τον καφέ και μου λέει εκεί, μου λέει απαγορεύεται ο καφές. Λέω και πολύ σωστά κάνετε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, διότι okay, και τον πέταξα τον καφέ. Και πολύ καλά κάνουν και τα προσέχουν αυτά. Μάλιστα κάποια στιγμή πάνω στο βράχο, όπου κάποιοι από αυτούς άκουγα γερμανικά, ολλανδέζικα, αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, πορτογαλέζικα, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Ελληνικά δεν άκουσα από πουθενά. Μόνο οι φύλακες που ήταν εκεί. Και βλέπουν τα πάντα. Κάποια στιγμή λοιπόν βγαίνει από το κουβούκλιο μια κοπελίτσα εκεί και γυρίζει και λέει «Put the stone down slowly, please». Πήγε ο άλλος ο μπακλαμπάς για να πάρει, να πούμε, την πετρούλα. Πήγε να την πάρει την πετρούλα. Ο άλλος πήγε να καθίσει, παρόλο που υπήρχαν τα σκηνάκια, πήγε να καθίσει σε ένα, κοντά στο ερέχθειο, σε ένα βράχο, εν πάση περιπτώσει, μέσα από το κορδονάκι. Για πότε έτρεξε ο φύλακας και με πολύ ευγενικό τρόπο τον έβγαλε έξω. Κατάλαβε ότι ήμασταν Έλληνες, γιατί γελάγαμε τον Ατάλο, γιατί έκανα την πίστη μου μέσα. Δεν έπρεπε να το πω. Έλεγε ο άνθρωπος αυτό το πράγμα. Και γελούσαμε, οπότε κατάλαβε ότι είμαστε Έλληνες. Αλλά όντως η θετική ενέργεια που μπορεί να πάρει κανείς πηγαίνοντας σε αυτά τα μέρη είναι πραγματικά συγκλονιστική. Συγκλονιστική. Αυτά. Είπα πολλά. Είπα πάρα πολλά και πάλι θα με μαλώσετε που δεν θα προλάβω τα μηνύματά σας. Βλέπω στην γκράβα, μου γράφει ο Αβραάμ, να αποκαλύπτεται τελικά η μεγαλύτερη γκάφα. Λες, Αβραάμ, έχεις και την τεχνογνωσία εσύ, η αλήθεια είναι. Γεια σου, συνονόματε Σπύρο. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, γράφει ο Σπύρος. Έτερος ταξιτζής. Να προσέχεις και εσύ και οι υπόλοιποι συνάδελφοί σου. Όλα τα παλικάρια, γυναίκες και άνδρες εκεί έξω. Σπυράκο λέει καλημέρα. Αν κάτσουμε και μετρήσουμε πόσες φορές ο Μητσοτάκης έχει πει «Δεν ήξερα, δεν γνώριζα, δεν με είχαν ενημερώσει», σίγουρα έχει ξεπεράσει κατά πολύ τον τηλεοπτικό παρουσιαστή. Πολλά φιλιά με αγάπη. Τώρα μην συγκρίνουμε ανομία πράγματα. Εντάξει, μιλάς για τον πρόεδρο κόμματος, παύλα τηλεπαρουσιαστή. Άστον, αυτός έχει τα δικά του τώρα. Έχει Gangnam Style ιστορία. Γεια σου, Άντριου. Καλημέρα, λέει. Είσαστε, λέει, οι μόνοι που χαίρεστε. Ναι, γιατί θα αγοράζουμε 5 φορές πάνω καύσιμα ρωσικά από τους Αμερικανούς και μπράβο σας. Ναι. Άρεσε, Άντριου, να σου πω κάτι. Ακούς σίγουρα αυτή τη συγκεκριμένη εκπομπή. Δηλαδή, μερικές φορές αναρωτιέμαι. Δεν έχω θέμα. Στέλνε εσύ το μήνυμα. Αλλά έχουμε πει ακριβώς τα αντίθετα εδώ και 2 περίπου ωρίτσες. Λέμε ακριβώς τα αντίθετα. Τώρα δεν ξέρω εσύ που τα ακούς αυτά, αλλά okay, μαζί σου εγώ. Μαζί σου. Αδερφέ μου, ό,τι πεις. Ψυχραιμία. Ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Λοιπόν, εγώ είμαι αυτός. Πάρα πολύ μ' αρέσει αυτό. Πάρα πολύ ωραίο είναι αυτό. Λοιπόν, θα ζητήσω, επειδή εγώ είμαι και λίγο άμπαλος από αυτού, θα ζητήσω να ξέρεις από την κυρία Κούρτη να μου το κατεβάσει αυτό, για να το χρησιμοποιήσω. Λοιπόν, γράφει ο Αβραάμ, επισυνάπτω λέει και το σχετικό σκίτσο με λίγη από την νυχτερινή ατμόσφαιρα της εκπομπής. Είναι πρωινή, μωρέ, όχι νυχτερινή. Νυχτερινή, να κάνει ο Παρθάλης. Μην τα μπερδέψουμε, κατάλαβες. Είναι πρωινή, θεωρητικά πάντα. Γιατί 4 η ώρα, πρωί δεν το θεωρείς, ρε Μαρία. Είναι στο μετέχμιο. Στο μετέχμιο. Λίγο Ακρόπολης Μούντα από το Σαββατοκύριακο, λίγα κινηματογραφικά από μινάρια πάνω στο γραφείο και φυσικά όλη την επικαιρότητα να παίζει απέναντί σου στις οθόνες. Καλημέρα, στέλνει, δεν ξέρω αν ακούνε τώρα, πρέπει να έχουν φτάσει στο Open ο Νυφλής και ο Κολοκυθάς. Στέλνει την καλημέρα του και στον Μάνο και τον Γιάννη που ετοιμάζονται για την εκπομπή τους στο Open. Τελικά σε αυτή τη χώρα, λέει, από τον Τραμπ και το Ολυμπιακό Παναθηναϊκό μέχρι το Τσιπουράδικο στη Δυτική Θεσσαλονίκη και το μανάρι μου, αν πάρω 10.000 έρχομαι, όλα χωράνε μόνο σε μία βραδιά. Ναι, διότι εδώ στην Ελλαδάρα όλα αυτά μπορούν να συμβούν μόνο σε μία βραδιά. Όπως ακριβώς το περιγράφεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Το κρατάω. Θα τη χρησιμοποιήσω στα social την φωτογραφία που έχεις φτιάξει, να το ξέρεις. Καλημέρα, αδερφέ μου, μου γράφει. Καλή εβδομάδα σου, εύχομαι. Σάββας, οδηγός φορτηγού κοντέινερ στην Ολλανδία. Ω, γεια σου, ρε Σάββα. Δεν είσαι ο Σάββας που είχε εξομείνει στη Λισαβόνα. Σάββας, καφέ, όχι, καμία σχέση. Άλλο Σάββας είσαι. Την καλημέρα μου, να είσαι καλά, να προσέχεις. Καλή δουλίτσα, καλό μεροκάματο και καλά χιλιόμετρα να έχεις. Έλα ρε Κώστα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Κυρία Ψάλτη, επειδή δεν θέλω να το αφιερώσω στον Κώστα. Το underneath it at all, το no doubt. Διότι ο Κωστής στέλνει το μήνυμα. Βρε επιτελικό καθεστωτικό κλαρίνο. Ξεκίνησες με τον έμεσο κοινωνικό αυτοματισμό κατά τον σε υπαρξιακό δράμα και αδιέξοδο ανθρωποειδών. Τι γράφεις, ρε αδερφέ. Δεν μπορώ να το συνεχίσω. Αλλά επειδή μιλάς για κλαρίνο, θα σου κάνω τη γνωστή αφιέρωση. Την ώρα που θα φτάσει το τραγουδάκι εκεί. Τσαχπινομπιρμπιλογαργαλιάρικα συνεχίζουμε.

Α, λοιπόν, ο Αριστοτέλης, δεν ξέρω, είναι ακόμα ο Δημήτρης εδώ ή έχει φύγει, έχει αποχώρησει. Μου πείτε τι ώρα τι να κάνει εδώ. Έκατσε, μας είπε τα τέτοια και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας είπε την αθλητική δραστηριότητα του Σαββατοκύριακου. Ο Τέλης μου γράφει το εξής. Πραγματικά λέει, χαρήκαμε που μια παρικιακή ομάδα κέρδισε το κύπελο, ελληνική. Εμείς όμως λέει, υποστηρίζουμε το Sydney Olympic, την πιο παλιά ομάδα. Φαντάζομαι που έχει φτιαχτεί από Έλληνες, από τότε που φτιάξαν την A-League για να μπάλουν στη δεύτερη κατηγορία όλες οι παρηγιακές ομάδες, πάνε να τις καταργήσουν. Οι ελληνικές για την ώρα αντέχουν και σε ευχαριστώ για την ενημέρωση, Αριστοτέλη μου. Πολύ καλή αυτή η, πώς να το πω, αυτή η πληροφορία, την κρατάμε, διότι εντάξει, με τον ένα με τον άλλο τρόπο το Υπουργείο Εξωτερικών, το ελληνικό δεν κάνει τίποτα επ' αυτού, ή το Υπουργείο Αθλητισμού. Θα συμβουλευτούμε και θα μιλήσουμε με τον, αρμόδιο αναπληρωτή υπουργό που ασχολείται με τον αθλητισμό, με τον κύριο Βρούτση. Εγώ προσπαθώ εδώ τώρα να βρω. Άσο, θα το κάνω με την Ειρήνη. Δεν θα βγάλω άκρη και θα χάσω και τα υπόλοιπα μηνύματα. Και δεν έχω και τη Στεφανία, είδατε. Είδατε η Κασίμη. Προσπαθώ να κάνω forward στο δικό μου mail το συγκεκριμένο, αλλά θα το κάνω μετά. Ναι, έχει ένα κουμπάκι, αυτό το κουμπάκι ψάχνω και εγώ να βρω. Λοιπόν, γεια σου Άλεξ. Ο Άλεξ από τους αρτοποιούς της Γλυφάδας. Ο Βινίσιος στη Ρεάλ πήρε κόκκινη, φίλε Σπύρο. Α, είδες. Εσύ ετοιμαζόσουν να ήθελες να έρθει ο Βινίσιος εδώ. Πού να έρθει ρε αδερφέ ο Βινίσιος? Στον Κωστή με το κλαρίνο. Εμείς τρομπέτα, κυρία Ψάλτη.

Άρεση. Γεια σου ρε Νίκο, ο Νίκος Αγγελίδης από το Φούρνο στη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα μου γράφει. Καλή εκπομπή. Εσείς εκεί κρατάτε άμυνα. Τηλεοπτικά να ξέρετε ότι σήμερα θα ασχοληθούμε πάρα πολύ με το θέμα των αρτοπιών. Τεράστιο ζήτημα. Πολλά τα λουκέτα. Και δεν βλέπω να γίνεται και κάτι. Ναι. Μπράβο. Έχουν αρχίσει, βλέπω τώρα τα μηνυματάκια για το λόφο Φιλοπάπου. Πολύ μ' αρέσει. Ο Κωστής ξαναστέλνει το μήνυμα το ίδιο. Εντάξει. Γεια σου ρε Παύλε, ο Παύλος από τον Τίζαλτροφ. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Ο Κωνσταντίνος, Σπύρο καλημέρα λέει. Δεν είναι. Κωνσταντίνε μου, τώρα μου βάζεις διλήμματα. Τα οποία διλήμματα αυτά, εντάξει, δεν έχουν κανένα απολύτως νόημα. Σημασία έχει τι ψηφίζει ο ελληνικός λαός. Ποιους, ποιον, με ποιο τρόπο κάνουν τις επιλογές τους οι Έλληνες πολίτες. Και κάθε φορά πρέπει να σεβόμαστε την επιλογή τους. Αυτό είναι το μοναδικό πράγμα το οποίο έχω να πω. Σε ευχαριστώ για το μήνυμά σου, Κωνσταντίνε μου. Η Γιώτα. Από το Ρωμαίο ύπατο Φιλοπάπο, τον 1ο και 2ο αιώνα μετά είναι. Που θα πει φίλος του. Ναι, δεν βγαίνει από εκεί το όνομά του, αλλά οκ. Okay. Καλημέρα, λέει κύριε Σπύρο, και λοιπόν πρωινό στο Real. Καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή. Ιστερόγραφο, δεν θέλω δωράκι, ας το πάρει ο επόμενος. Μου αρκεί που σας ακούω και ξεχνιέμαι από τα δικά μου. Καλή συνέχεια, κυρία Γιώτα μου, την αγάπη μου. Να είσαι καλά. Θα επιληφθούμε επί του θέματος. Γεια σου, ρε Γιάννη. Καλημέρα, καλημέρα την αγάπη μου. Να είσαι καλά. Εσύ έστειλες αυτά, έκανες τα κομμάτια σου, έχω κάνει και εγώ τα δικά μου. Και περιμένω την. Πώς το λένε, και περιμένω όχι την αντίδρασή σου, ρε παιδί μου, περιμένω να μου πεις. Περιμένω να μου πεις εάν είσαι OK. Διαφορετικά, θα τη βρούμε και με διαφορετικό τρόπο την όλη κατάσταση. Βρήκα εφόσον, γιατί έχουμε και πάρα πολλούς ακροατές από τα Χανιά. Οπότε έπρεπε να βρω και συγκεκριμένο μαγαζί. Οπότε τώρα είμαστε οργανωμένοι. Καλημέρα στην κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Καλή εκπομπή, καλή εβδομάδα. Donald Duck λέει much better. Υγεία. Είδες τα δημοτικά συμβούλια του χωριού τι πέραση έχουν. Αμέ, έχουν τόσο πολύ μεγάλη πέραση που τα έχουν υιοθετήσει και μεγάλες πολιτείες. Ηνωμένες. Και όχι μόνο. Λοιπόν, όσον αφορά στα. Ναι, θέλω να το πω αυτό γιατί θα το ξεχάσω. Να πούμε περαστικά στο Δήμαρχο Ανατολικής Μάνης, τον Πέτρο τον Ανδρεάκο. Πληροφορίες λένε ότι είναι στο Πανεργατικό Νοσοκομείο της Τρίπολης. Ας μην πω, πάντως είναι σε κατάσταση που χρειάζεται ιδιαίτερης προσοχής, μόνο αυτό θα πω. Έπεσε από σκάλες ο άνθρωπος. Ήταν πολύ άσχημο το χτύπημα και έχει διασωληνωθεί. Λοιπόν, να ευχηθούμε περαστικά. Περαστικά, μόνο αυτό. Απλά μου έκανε, όταν το διάβασα στεναχωρήθηκα, γιατί μιλάμε για έναν υπερδραστήριο δήμαρχο που έδειξε μάλιστα και την έδειξε και, και τα αντανακλαστικά του στις τελευταίες πλημμύρες που έπληξαν εκεί την περιοχή. Να πάνε όλα καλά. Να πάνε όλα καλά. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Είναι τα άσχημα τα οποία ακούς τελείως από το πουθενά. Σου έρχεται μία είδηση και μένεις με ανοιχτό το στόμα στην κυριολεξία. Τι μπορεί να. Τι μπορείς να πάθεις στα καλά καθούμενα. Ο Τάσος, καλημέρα. Καλημέρα Τάσο μου, καλή εβδομάδα. Όταν ο πρωθυπουργός της χώρας έρνεται πίσω από τις εξελίξεις, δεν κάνει, λέει, πρέπει να φύγει. Τώρα σχολιάζεις τα διεθνή, λέγοντας πόλεμο με τη Ρωσία, γελάνε και οι πέτρες. Τι να σου πω, το θέμα είναι ότι εμείς εδώ δεν περνάμε καλά. Και πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα. Και πρέπει οι πρωτοβουλίες ασφαλώς της ελληνικής κυβέρνησης να είναι τέτοιες και για το πετρέλαιο θέρμανσης. Έχει αφήσει πίσω το ναμόλυβδη βενζίνη και είναι ένα θέμα αυτό. Για να δούμε.
Σήμερα θα

έχουμε παραπάνω ρεπορτάζ, δηλαδή θα μπορέσουμε να εκμεύσουμε κάποια πραγματάκια περισσότερα. Στο πετρέλαιο θέρμανση, το μόνο πράγμα το οποίο σας λέω είναι ότι θα δώσει τα ρέστα της η κυβέρνηση προκειμένου να είναι 1,6 και κάτι. Τώρα το κάτι, μην αρχίσετε να μου φωνάζετε αν στις 14 Οκτωβρίου είναι 1,69 ή 1,68, να μου λέτε ποια είναι η διαφορά από το αν ήταν 1,70. Ο στόχος πάντως είναι αυτός. Να μην έχει μπροστά το 1,7, να μην έχει το 7, το δεύτερο ψηφίο, μετά την υποδιαστολή. Τώρα θα το πετύχουν ή όχι, ή να δούμε. Περιμένουν, λέει, μέχρι και την τελευταία στιγμή για να δουν πού θα κλειδώσει η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, η αρχική τιμή. Θα πρέπει να μου αλλάξεις nickname για να διαβάσω το μήνυμά σου, το οποίο έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Για Έλληνες πολίτες, λέει, της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως 25 χρόνων είναι δωρεάν η είσοδος στους αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία. Είναι πολλοί που αποφεύγουν να πάνε επειδή νομίζουν ότι θα πληρώσουν. Αν θέλεις την προσωπική μου εκτίμηση, την προσωπική μου άποψη, γιατί έχει πραγματικά ενδιαφέρον το μήνυμά σου, απλά δεν μπορώ τώρα να διαβάσω το... θα έπρεπε οι Έλληνες πολίτες να μην πληρώνουν. Θα μου πεις, αυτό δεν είναι ρατσιστικό ή δεν ξέρω εγώ τι? Όχι ρε παιδιά, αυτά έχουν φτιαχτεί για να μείνουν σε αυτό τον τόπο από τους προγόνους μας. Ναι, συμφωνώ απόλυτα, μα μην νομίζεις από εκατοντάδες παιδιά, πρέπει να ήταν ένα χιλιάρικο άτομα τουλάχιστον. Προσέξτε, τη στιγμή, το μισάωρο, τα τρία τέταρτα που βρισκόμασταν εμείς εκεί. Φανταστείτε αυτή η ανακύκλωση. Δεν έχω ζητήσει και στοιχεία. Πώς είναι οι επισκέπτες που πηγαίνουν, ειδικά το Σαββατοκύριακο και όλα τα σχετικά. Μιλάμε για... Ζήτημα να έπεσε στην αντίληψή μας, να πέσανε στην αντίληψή μας 10-15 Έλληνες. Στο μεταξύ, την ώρα που έλεγε η άλλη sold out, sold out, έλεγε μία εκπαιδευτικός. Είχε έρθει από την Καστοριά εκπαιδευτικός με 2-3 ακόμα άτομα για να ανέβουν στην Ακρόπολη, για να ανέβουν στον Παρθενώνα, να δουν τον Παρθενώνα. Από την Καστοριά, λέει, ρε παιδιά, τον άνθρωπο, sold out. Όχι, σε τέτοιες περιπτώσεις. Τώρα θα μου πεις, ο κάθε ένας θα πηγαίνει και θα λέει ήρθα από εκεί, ήρθα από εδώ, ήρθα παραπέρα. Εντάξει ρε παιδάκι μου τώρα, πόσοι μπορεί να είναι? Δεν ξέρω. Δέστε το λίγο διαφορετικά. Αυτή είναι η ταπεινή μου άποψη. Μπορεί να κάνω και λάθος. Τι ξέρω εγώ. Γεια σου ρε Μιχάλη, ο Μιχάλης Εθέλ. Καλημέρα σας, λέει, κύριε Παπαδάκη. Από τούδε, λέει, και στο εξής. Τρία λεπτά μας έχουν απομείνει. Από τούδε και στο εξής, λέει, Γαλοπούλες, τέλος. Φέτος ο 47ος θα δώσει χάρη στο Σελένσκι του χρόνου στην Ούρσουλα. Ασύπας. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν αυτά τα λες εσύ. Σε ευχαριστώ για το μήνυμά σου, Μιχάλη μου. Να είσαι καλά, την αγάπη μου.

Λοιπόν, συνεχίζω με τα μηνυματάκια σας, γιατί δεν έχει απομείνει πάρα πολύ χρόνο. Ο Θανάσης, καλημέρα και καλή εβδομάδα, Σπύρο, από τον πολυχώρο της Ραπετσόνας. Ώρα για περπάτημα, μου γράφει ο Θάνος. Μπράβο, καλά κάνεις. Καλά κάνεις και κάνει καλό το περπάτημα. Και εμάς μας έκανε πάρα πολύ καλό. Δηλαδή, σκεφτείτε, ανεβήκαμε στην Ακρόπολη, μετά πήγαμε στην Πνίκα. Ήθελε η Μαρία να δει από πού μίλησε ο Ρούμπιο. Τη χαλάσω εγώ χατήρι, τη συνονόματή σου. Δεν τη χαλάσα χατήρι, πήγαμε από εκεί. Μετά αναρωτιόταν που μπήκε η εξέδρα. Τη είπα, εντάξει. Όχι, το άξερα τα χωροταξικά, τη έδειξα και το σχεδιάγραμμα, εννοείται. Και μετά πήγαμε και στο λόφο Φιλοπάπου. Οπότε να ξέρετε ότι έρχεται Πνίκα. Να είσαι καλά, Άντριου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Με αυτό που ακούγεται θα κλείσουμε και θα σας αφήσω. Για να δω εδώ. Γεια σου ρε Στέφανε. Καλημέρα από Κομπεχάγη, στέλνει ο Στέφανος. Την αγάπη μου. Ο Παναγιώτης. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Δεν ξέρω τι ακριβώς θα γίνει με αυτή την ιστορία. Δεν γνωρίζω κιόλας, δεν έχω ρεπορτάζ για να το ακουμπήσω, Παναγιώτη μου. Όταν θα έχω, εδώ θα είμαστε και θα τα πούμε όλα.

Έτσι νοσταλγικά με έναν Έλληνα στα τραμπς. Στα drums, έλεγε να το πούμε σωστά. Θα σας αφήσουμε. Η πρώτη εκπομπή της εβδομάδας. Καλή εβδομάδα να έχουμε και να περάσετε όμορφα. Να έχετε μια πολύ όμορφη και επικοδομητική Δευτέρα. Και μια ακόμη πιο όμορφη και επικοδομητική εβδομάδα. Να προσέχετε πάνω απ' όλα. Ό,τι και αν κάνετε, να το κάνετε με χαμόγελο και προσοχή. Πάνω απ' όλα. Κυρία Ψάλτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που για 2 ώρες με ανεχτήκατε και με αντέξατε. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη, σας ευχαριστώ κυρία Κούρτη, και νωρίτερα την πρώτη ώρα την Αναστασία την Κεργελεζίου. Σας αφήνω στα σίγουρα χέρια του Γιώργου Παγάνη και της Κασιανής Βραχά, της Κασιανής Βραχά και του Γιώργου Παγάνη. Στα δελτία ειδήσεων που ξεκινάνε, φωνάρα, η κυρία Τζανακούλη, η Ελευθερία Τζανακούλη. Εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 4 ραδιοφωνικά, τηλεοπτικά. Τώρα τι να σας πω κι εγώ. Έχουμε 2-3 ραντεβού κατά τη διάρκεια της ημέρας. Την αγάπη μου, για χαρά σε όλους.

0: Real FM.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
6: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
7: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζο με ανέβαζαν, μπάζο με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
6: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
8: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
9: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
10: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει.
11: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
12: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
13: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
12: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
13: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
12: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
13: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
12: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
14: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
16: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
17: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
16: Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.

0: Που απολογήθηκαν, η δικογραφία αποδίδει ηγετικό ρόλο. Οι δύο αρνούνται τις κατηγορίες και υποστηρίζουν ότι πρόκειται για οφειλές προς τον ΕΦΚΑ και όχι για απάτη, ενώ αποδίδουν στους λογιστές την ευθύνη για τη διαχείριση των οικονομικών. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ρωσική παρέμβαση στο δημοψήφισμα του Brexit το 2016 δήλωσε ότι υπήρξε ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ, δηλώνοντας σε συνέντευξή του, είπε ότι όταν ανέλαβε την Πρωθυπουργία ρώτησε αν υπήρξε ρωσική ανάμιξη και έλαβε, όπως ανέφερε, σαφή απάντηση ότι υπήρξε. Κλειστά θα παραμείνουν και σήμερα Δευτέρα τα σχολεία στο συγκρότημα της Γκράβας, με τα μαθήματα να γίνονται μέσω τηλεεκπαίδευσης. Η απόφαση ελήφθη καθώς συνεχίζονται οι έλευκοι μετά τις επανειλημμένες αναφορές για οσμία αερίου. Αναμένεται το πρώτο πόρισμα από την εταιρεία που ελέγχει το δίκτυο.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Ο Ολυμπιακός ήταν νικητής του ντέρμπι των αιωνίων, επικρατώντας με 1-0 του Παναθηναϊκού στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Στα άλλα παιχνίδια της έκτης αγωνιστικής της Super League, ΑΕΚ Όφη 3-0, Άρης Βόλος 3-2, Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0, Κηφισιά Πανετολικός 2-0 και Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 2-1. Στις 6 το απόγευμα παίζουν στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Στην Αττική αναμένεται μερική ηλιοφάνεια, με τη θερμοκρασία να φτάνει στους 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν ισχυροί άνεμοι και η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει τους 23 βαθμούς.

0: 6 λεπτά μετά τις 6. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σας ευχόμαστε. 12 Οκτωβρίου σήμερα, Δευτέρα.
1: Καλημέρα σας, γεια σας και χαρά σας, καλή εβδομάδα. Καλά να μας πάει και, και αυτό το επόμενο επταήμερο που θα έρθει. Να είναι λίγο καλύτερο από το προηγούμενο.
0: Ναι, θα έχουμε κάτι διαφορές αυτήν την εβδομάδα σε θερμοκρασίες. Θα τα κουβεντιάσουμε τον Τάσο Αμνιακό σε κανένα μισάωρο. Να μας πει πού πάει το πράγμα. Να μου πεις πού πάει το πράγμα. Είμαστε σε φθινόπωρο είμαστε. Νομίζω ότι την ερχόμενη εβδομάδα, την ερχόμενη Κυριακή, λες και η ώρα, έτσι δεν είναι?
1: Την τελευταία Κυριακή του Οκτώβρη. Δεν είναι
0: δεν
1: και η ώρα.
0: Όχι, όχι. Την επόμενη. Λοιπόν, σήμερα να θέλω να σας πω ότι στο Μαρούς θερμοκρασία είναι 15 βαθμοί. Για σας που ετοιμάζεστε ή ήδη απολαμβάνετε τον καφέ σας ή ετοιμάζεστε όσο πιο γρήγορα μπορείτε, μέγιστη θερμοκρασία σήμερα θα είναι 23 βαθμοί το μεσημέρι. Να ξεκινάει που λες η αγορά να αντιδρά θετικά στο ενδεχόμενο της ενεργειακής εκεχηρίας ανάμεσα στη Ρωσική Ομοσπονδία και στην Ουκρανία από την ανακοίνωση ο Ντόναλντ Τραμπ και να λένε οι βενζινόπολες, παιδιά θα πέσει, κοιτάτε που είναι κολλημένη η βενζίνη στο 2020, άμα συμβεί αυτό και εφαρμοστεί θα πέσει κάπως. Να βγαίνουν οι άλλοι να λένε παιδιά στην Ευρώπη, α, μήπως έχουμε λίγο χρόνο τελικά. Και τελικώς να βγαίνει το Axios, το site το οποίο έχει καλό ρεπορτάζ εκεί στις ΗΠΑ και να λέει ότι ο Τραμπ ανακοίνωσε ενεργειακή εκεχηρία χωρίς να έχει συμφωνήσει η Ρωσία.
1: Ναι. Τι είναι στερεό που τα κάνει ο Ντόναλντ που ανακοινώνει συμφωνίες χωρίς να έχουν συμφωνήσει όλα τα μέρη.
0: Αυτή ήταν η ένατη που οργάνωσε, γιατί έχει λέει άλλες 8. Και δεν θα ήθελα να είμαι, θέλω να σου πω, ένας από τους συνεργάτες του, διότι υποθέτω είναι έξαλλος, γιατί ανακοινώθηκε ότι δεν θα πάρει πάλι Νόμπελ Ειρήνης.
1: Τι κακό που μας βρήκε.
0: Εγώ στα λέω.
1: Η αλήθεια είναι ότι με το που είδα την ανακοίνωση, λέω άλλη μια χρονιά που δεν το πήρε ο Ντόναλντ Τραμπ.
0: Εγώ φοβάμαι τι άλλο μπορεί να γίνει.
1: Αυτό που ποιος ξέρει πού θα ξεκινήσει πόλεμο πάλι.
0: Αυτό.
1: Πολύ ωραία. Το πετρέλαιο να ξύσαν στα 102,85.
0: Μάλιστα.
1: Στα 103 δηλαδή, με το άνοιγμα των αγορών μετά το Σαββατοκύριακο και όλα αυτά που ζήσαμε στο Σαββατοκύριακο. Γιατί δεν ήταν μόνο η συμφωνία, είχαμε και τα μπαμπούμ πάλι στην Μέση Ανατολή. Στο Ριάντ, σε αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας, με νεκρούς δυστυχώς. Κάτι που επιδεινώνει την κατάσταση σε ό,τι αφορά τη Μέση Ανατολή. Και η Χούθη είναι και τρομοκρατική οργάνωση, έτσι. Δεν είναι ένα στρατός από μια χώρα. Είναι οι τρομοκράτες απρόβλεπτοι. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι μπορεί να γίνει το.
0: Και δύσκολο κατάβλητη, γιατί προσπαθούν οι Σαουδάραβες εκεί, στο παρελθόν οι Αμερικανοί. Τώρα λένε οι Αμερικανοί θα τους χτυπήσουμε κι εμείς. Διάφορες άμυνες αναπτύσσονται, αλλά οι Χούθη εξακολουθούν εκεί να υπάρχουν και να επηρεάζουν την παγκόσμια αγορά. Μαζί βεβαίως με την ασφάλεια των πολιτών στη Σαουδική Αραβία.
1: Δεν ξέρω, Τούρκοι και Πακιστανοί πήγανε να βοηθήσουν.
0: Εντάξει, θα πάνε. Οι Πακιστανοί είναι εκεί. Και νομίζω ότι έχουν και πολύ μεγάλη δύναμη, γύρω στους 11.000, αν δεν κάνω λάθος.
1: Αν είναι εκεί και να κοιτάνε, δεν νομίζω ότι αλλάζει κάτι όμως.
0: Κάτσε να περάσει πρώτα την Τουρκική Εθνοσυνέλευση. Αυτή η βοήθεια λέει. Περίμενε.
1: Έχουμε δουλίτσα ακόμα.
0: Έχουμε δουλίτσα ακόμα. Λοιπόν, εδώ είμαστε και θα είμαστε μέχρι τις 8, όπως συμβαίνει Δευτέρα με Παράσκευη, εδώ στο Real FM 7,8. Κατερίνα Βουτσά, στη ρύθμιση των ήχων σήμερα.
1: Είμαστε σήμερα πρώτοι με Κατερίνα Βουτσά. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, 211-200-8200. Αφήνετε τα μηνύματά σας στο tipapakirialfm.gr για τα email σας. Γιώργος Παγάνης στο ένα μικρόφωνο.
0: Κασιανή Βραγά στο άλλο μικρόφωνο. Η Real News χθες, όσοι την αγοράσετε το γνωρίζετε ήδη, έχετε διαβάσει και το ρεπορτάζ. Θα έχουμε και κουβέντα με έναν από τους συναδέλφους μας που έκανε το ρεπορτάζ. Η Real News αποκάλυψε, έχοντας ως τίτλο πρώτου θέματος, το σχέδιο άμυνας για την ακρίβεια εδώ στην Ελλάδα, τα 4 σημαντικά όπλα που ρίχνει στη μάχη το οικονομικό επιτελείο, οι παρεμβάσεις στην ενέργεια, οι οποίες θα ξεδιπλώνονται ανάλογα με τη διάρκεια και την ένταση της κρίσης, αλλά και τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια. Η κυβέρνηση θα ενεργοποιήσει ένα ποσό ύψους 400 εκατομμύριων ευρώ για την περίοδο 2026-2027, ορθώνοντας ένα σταθερό ανάγχωμα προστασίας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Καθώς επίσης και ότι σχεδιάζεται η δημιουργία ειδικού εορταστικού καλαθιού, το οποίο θα περιλαμβάνει προϊόντα αυξημένης κατανάλωσης κατά την περίοδο των Χριστουγέννων. Συμπληρωματικά θυμίζω και την έγκριση της ενεργειακής ρήτρας διαφυγής που δόθηκε από την Κομισιόν αποκλειστικά για τη χώρα μας, η οποία ανοίγει το δρόμο για επενδύσεις ενός δισεκατομμυρίου ευρώ. Και βεβαίως, τι αναμένεται στην ερχόμενη, τώρα τις επόμενες ημέρες, την Πέμπτη για την ακριβία, στην ερχόμενη Πέμπτη, στην μάχη της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες.
1: Πάει Περιμένουμε τη Σύνοδο Κορυφής, περιμένουμε και τα μέτρα του Πρωθυπουργού. Την ίδια ώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζεται να περάσει το μεγαλύτερο πακέτο κυρώσεων προς τη Ρωσία, την ώρα που ο Τραμπ ανακοινώνει τις μισές συμφωνίες για την ενεργειακή εκεχηρία. Έχουμε και το. Δεν ξέρω τον ίδιο στο Σλοβάκο Πρωθυπουργό.
0: Τι είπε αυτός?
1: Το Φίτσο. Που είπε ότι είναι φιλορώσος αυτός, ναι. Ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση σε λίγο καιρό θα. Ναι. Εσείς οι Ευρωπαίοι θα βάζετε.
0: Εσείς οι Ευρωπαίοι, ναι.
1: Ναι. Θα βάζετε πετρέλαιο στα αυτοκίνητά σας και θα κινήσετε, το οποίο θα το έχετε αγοράσει από την Αμερική, αλλά η Αμερική θα το έχει πάρει από τη Ρωσία και στην ουσία θα βάζετε ρωσικό πετρέλαιο. Έτσι υποφύσω.
0: Δεν είναι και πολύ μακριά από την πραγματικότητα αυτό. Αν δηλαδή είναι πραγματική συμφωνία ανάμεσα στους Αμερικανούς και στους Ρώσους ότι θα προμηθεύονται ρωσικό πετρέλαιο, θα το παίρνουμε και θα το πληρώνουμε διπλά, τριπλά, τετραπλά, γιατί θα έρχεται. Μεσοαμερικής, καταλαβαίνεις.
1: Μεσολαμίας. Γι' αυτό βάζουμε κυρώσεις στη Ρωσία εμείς οι Ευρωπαίοι, έτσι να έχουμε καλά τη συνείδησή μας ότι στηρίζουμε την Ουκρανία με αυτόν τον τρόπο. Και την ίδια ώρα να πληρώνουμε σε τετραπλάσια τιμή το πετρέλαιο που θα το παίρνουμε από την Αμερική που θα το έχει πάρει από τη Ρωσία.
0: Εδώ υπάρχει ένα σοβαρό θέμα με την υπόθεση αυτή που λέγεται πόλεμος στην Ουκρανία. Και το σοβαρό θέμα είναι ότι έχεις έναν άνθρωπο που είναι. Τη θέση, ενδεχομένως την πιο ισχυρή θέση του πλανήτη, αναφέρομαι στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος ενώ βρίσκεται ατύπως ως επικεφαλής και τυπικά, αν θες, του δυτικού στρατοπέδου, το οποίο δίνει χρήματα, ανατροφοδοτεί την Ουκρανία και το Κίεβο με εξοπλισμό, με καύσιμα, με υποστήριξη πολιτική, έχεις τον επικεφαλής της Δύσης, ατύπως επαναλαμβάνω, να μπορεί να διαπραγματεύεται απευθείας με τον αντίπαλο της Ουκρανίας, δηλαδή τον επικεφαλής της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Αυτό είναι ένα παράδοξο σχήμα. Οπότε εδώ, όταν ο Τραμπ, για παράδειγμα, μιλάει στο τηλέφωνο τον Πούτιν, στις ΗΠΑ αναρωτιούνται συνάδελφοι που κάνουν αναλύσεις, εάν έχει προηγουμένως συνεννοηθεί με τους συμβούλους άμυνας που έχει, εξωτερικών υποθέσεων, αν έχει συζητήσει μαζί τους για την ατζέντα, γιατί είναι βέβαιο ότι δεν έχει συζητήσει με τους Ευρωπαίους. Οπότε οι Ευρωπαίοι μια ζωή βρίσκονται σε μια κατάσταση ευνηδιασμού. Μιλάει απευθείας ο Τραμπ με τον Πούτιν και οι Ευρωπαίοι αμέσως μετά, μόλις κάνει δηλώσεις στο Trust, πώς λέγεται αυτό, το Truth Social. Όταν κάνει εκεί λοιπόν σημειώσεις και ανακοινώσεις ο Τραμπ, οι Ευρωπαίοι μονίμως είναι ευνηδιασμένοι. Λέω από ό,τι μας περιμένει τώρα. Εδώ τι έχεις. Έχεις να μιλάει με τον Πούτιν, να τον πείθει ο Πούτιν ότι ο Ζελένσκι είναι αναξιόπιστος γιατί χτυπάνε οι Ουκρανοί τις ενεργειακές δομές της Ρωσίας. Και βγαίνει αυτός και λέει: παιδιά, κοιτάξτε, άμα δεν αλλάξει ο Ζελένσκι, δεν γίνεται να κλείσει καμία συμφωνία.
1: Τι του φταίει ο Ζελένσκι το μεταξύ τώρα και αυτού. Αλλά ο Ντόναλντ Τραμπ, οι Ευρωπαίοι βασικά φταίνε που τους αντιμετωπίζει έτσι ο Ντόναλντ Τραμπ. Γιατί θα σου θυμίσω ότι μόνο δεν είχαμε σηκώσει το λαύρο της επανάστασης στις εκλογές να βγει η Καμάλα.
0: Ναι.
1: Μετά σου λέει και αυτό σου δεν ήσασταν μαζί μου, ήσασταν απέναντι.
0: Θα σας δείξω εγώ, θα πάτε.
1: Τώρα θα σας έχω γραμμένο εκεί που δεν πιάνει μελάνη.
0: Μια ουδετερότητα δεν θα ήταν άσχημη εκείνη την περίοδο.
1: Μα, πρέπει να εκφράζεις άποψη στις εκλογές τις αμερικανικές. Λαμβάνει κανένας υπόψη την άποψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το τι θα ψηφίσουν οι Αμερικανοί πολίτες? Δηλαδή λένε, α, είμαι Αμερικανός πολίτης, κάτσε να δω η Ούρσουλα τι λέει.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό θα πάω να ψηφίσω που λέει η Ούρσουλα.
0: Ναι, τώρα οι Ευρωπαίοι συντάσσονται πίσω από τον Ζελένσκι. Μίλησε και η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χθες στο τηλέφωνο μαζί του και οι Γερμανοί επίσης. Αλλά εδώ ο Ζελένσκι είναι αποδυναμωμένος. Διότι βγήκε ο άλλος και είπε: αλλάξτε τον. Λοιπόν, θα τα δούμε αυτά και τι επίσης επίδραση μπορεί να έχει στη ζωή μας. Γιατί στην Ελλάδα αντιλαμβανόμαστε, στην Ελλάδα του 2026, το αντιλαμβανόμαστε επιτέλους ότι αυτά τα πράγματα γύρω-γύρω επηρεάζουν τη ζωή μας. Γιατί εγώ θυμάμαι στο παρελθόν. Από κάμποσα χρόνια, 20. Μάμε πήγαινα, ήμουνα στο Λίβανο για να καταλάβεις τώρα εκεί. Ήταν το καλοκαίρι του 2006, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, που υπήρχαν εχθροπαξίες τότε και πολύ σκληρές, πολύ έντονες ανάμεσα στους Ισραηλινούς και τη Χεσμολάχ. Και θυμάμαι που κουβέντιαζα με την Αθήνα και μου λένε: ξέρεις, αυτά τα θέματα δεν ενδιαφέρουν τον κόσμο καθόλου στην Ελλάδα. Ή ξέρω εγώ, αυτά που συνέβησαν στο παρελθόν στα στενά του Ορμούς, πάλι δεν ενδιαφέραν τον κόσμο καθόλου ελάχιστα. Γιατί είχαμε πάντα τα δικά μας θέματα, τη δική μας ατζέντα. Όταν όμως βλέπεις τώρα ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία ή ο πόλεμος στα στενά του Ορμούς ή οι επιδρομές, όπως είπες, στον Χούθη στη Σαουδική Αραβία επηρεάζουν τη ζωή μας, γιατί την επηρεάζουν. Την επηρεάζουν. Εκτός αν θεωρούμε ότι όλα αυτά που συμβαίνουν ανεξάρτητα και είναι αποσπασμένα από την καθημερινότητά μας εδώ Και εμείς έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε τα καύσιμα σε αυτό το κόστος, σε αυτό το ύψος, ανεξάρτητα από τους υπόλοιπους. Αρχίζεται ο μέσος πολίτης να αντιλαμβάνεται ότι εδώ όλα έτσι όπως είναι οργανωμένα συσχετίζονται. Αλληλοεπηρεάζονται.
1: Είμαστε σε μια αγορά δυστυχώς που είμαστε εξαρτημένοι ένας από τον άλλον. Και το τι θα γίνει στα στενά του ορμού που είναι και στη γειτονιά μας, αλλά ακόμη και τι θα γίνει στην Κίνα ή στην Ιαπωνία, που μπορεί να προμηθευόμαστε κάτι από εκεί, θα μας επηρεάσει. Το φαινόμενο του, η θεωρία του χάους.
0: Ναι.
1: Μια πεταλούδα που πετάει στην Αμερική μπορεί να προκαλέσει κάτι στην Ευρώπη.
0: Ακόμα πιο ισχυρό είναι αυτό. Ακόμα πιο ισχυρό.
1: Οπότε θα τα λυστούμε. Δεν έχουμε κάνει τα κουμάντα μας να έχουμε πάρει και από κάπου αλλού.
0: Ποιο θα κάνει εσύ εδώ, μια χαρά. Τα είχαν κάνει τα κουμάντα του Γερμανοί, δεν τα έχουμε πει. Όταν ήταν η Μέρκελ καγκελάριος, είχε κάνει τη συνεννόηση να προμηθεύεται φθηνότερα από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους το φυσικό αέριο από τη Ρωσία. Μια χαρά. Μια χαρά κουμάντα δεν ήταν αυτό, τι ήταν.
1: Για τον εαυτό της. Όπως και τώρα είναι οι Βόρειοι που λένε εμείς δεν θέλουμε μέτρα, κύριοι. Εσείς κάντε ό,τι καταλαβαίνετε. Είναι ό,τι θέλουν μέτρα και βέβαια υπερισχύει η γνώμη των Βόρειων. Για να αλλάξω λίγο θέμα.
0: Μάλιστα.
1: Τι έγινε χθες στο Καραϊσκάκι, εσύ?
0: Λοιπόν, καλά κάνεις και με ρωτάς. Έπαιξε ο Ολυμπιακός με περισσότερο πάθος. Προφανώς και ήθελε περισσότερο το παιχνίδι. Εγώ εντυπωσιάστηκα από τον δυναμισμό του Ρέτσου, του αρχηγού δηλαδή, που είναι του Ολυμπιακού, που είναι back. Και έπαιξε καταπληκτικά και είναι αυτός που έβαλε και τον γκολ κιόλας. Θεωρώ ότι κέρδισε άξια, διότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να έχει την κατοχή, γιατί έμεινε ο Ολυμπιακός με 10 παίχτες. Αλλά δεν είχε όμως αυτό που λέμε κλασικές ευκαιρίες. Είχε ελάχιστες. Είχε μηδαμινές. Επομένως, αν θες να πάρεις το πρωτάθλημα, επειδή το λέω για τον Παναθηναϊκό, που θα το πάρει 16 χρόνια, 17η χρονιά αυτή, θα πρέπει σε αυτά τα παιχνίδια να δείχνεις περισσότερο πάθος. Τώρα, και πολλές κίτρινες υπήρξαν και πολλά μαρκαρίσματα υπήρξαν. Ήταν ένα ντέρμπι το οποίο είχε πάθος, είχε ένταση. Αν με ρωτάς, δεν είχε πολύ θέαμα. Δεν ήταν δηλαδή. Δεν είναι η καλύτερη στιγμή του ποδοσφαίρου. Ναι. Έτσι. Αποθεώθηκαν οι στρατηγικές, η ένταση και το πάθος.
1: Εμείς φάγαμε δύο μπαλάκια από την Κηφισιά με τις υγείες μας και πάμε στην επόμενη αγωνιστική.
0: Και προχωράμε.
1: Να πάμε στα πολιτικά μας τώρα.
0: Βεβαιότατα. Να πούμε μια καλημέρα στον φίλο μας τον Παύλο από τον Ντίσσελντορφ.
1: Γεια σου, βρε Παύλο. Καλημέρα.
0: Για εδώ στο studio@papakirialfm.gr. Θυμίζω στο studio@papakirialfm.gr για τα μηνύματά σας. Πάμε.
1: Λοιπόν. Θυμάσαι που συζητούσαμε την Παρασκευή για αυτή την άγρια κόντρα στον αέρα του ΑΡΤ που ήταν ο κύριος Κωνσταντόπουλος, ο γραμματέας αυτοοργάνωσης του ΠΑΣΟΚ, με την κυρία Παπαδοπούλου, την αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Υπήρξε πολλή ένταση στον αέρα. Μετά η κυρία Παπαδοπούλου είπε ότι όταν έκλεισαν οι κάμερες, όταν τελείωσε αυτό που είχε γίνει στον αέρα, την αποκάλεσε σκουπίδι ο κύριος Κωνσταντόπουλος και κινήθηκε εναντίον της, κινήθηκε προς το μέρος της.
0: Ναι.
1: Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη λοιπόν ισχυρίζεται ότι σύμφωνα με τους μάρτυρες που ήταν στο πλατό εκείνη την ώρα, παρόλο που είχε διαφημιστικό διάλειμμα, δεν ήταν ανοιχτές οι κάμερες, ότι όντως έγινε αυτό, όντως την αποκάλεσε σκουπίδι, όντως κινήθηκε εναντίον της και ζητούν την διαγραφή του κυρίου Κωνσταντόπουλου. Το ΠΑΣΟΚ όμως μέχρι στιγμής δεν έχει πράξει κάτι τέτοιο. Και ακούγοντας χθες τον κύριο Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος, είπε ότι θα το δει δικαιοσύνη αυτό, εάν όντως συνέβη κάτι τέτοιο, και μετά θα αποφασίσουν στο ΠΑΣΟΚ. Να θυμίσω, δεν ξέρω, δεν μπορούμε να το βάλουμε το ηχητικό πάλι, γιατί και την Παρασκευή που το βάλαμε ήταν η φασαρία είναι απίστευτη. Ο κύριος Κωνσταντόπουλος ήταν σε υστερία, μιλώντας απευθυνόμενο στην κυρία Παπαδοπούλου.
0: Ναι.
1: Αν θέλεις μπορούμε να ακούσουμε την κυρία Τσαγκλή, η οποία είναι τομεάρχης δικαιοσύνης της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, που μιλάει για το θέμα και της απαντάει ο κύριος Τσουκαλάς.
0: Μάλιστα.
2: Επιβεβαιώθηκαν όλοι οι χαρακτηρισμοί που εκτοξεύτηκαν σε βάρος της από τον κύριο Κωνσταντόπουλο, όπως σκουπίδι και όλα τα υπόλοιπα. Ως εκ τούτου δεν υπάρχει ελάχιστη αμφιβολία ότι το περιστατικό έλαβε χώρα, ναι, αλλά όπως μας το είπε η κυρία Παπαδοπούλου.
3: Όταν κάποιος δεν είναι αυτόπτης και αυτίκος, νομίζω ότι για θέματα τα οποία δεν έχουν καταγραφεί σε κάποιο βίντεο, αυτά και εφόσον υπάρχει πρόθεση και είναι δικαίωμα του οποιοδήποτε να πάει στη δικαιοσύνη, θα αποφασίσει η δικαιοσύνη. Ναι.
1: Έχουν διαγράψει και για λιγότερα πάντως κόσμο το ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται να διαγράφεις κάποιον επειδή έχει διαφορετική γνώμη από τη γραμμή του κόμματος, αλλά όταν φέρεται σαν τραμπούκος, για να μην πω τίποτα άλλο, να λες θα περιμένω να δω βίντεο.
0: Ναι. Εντάξει, πάντως έχουμε επιδείνωση στις σχέσεις του Πασόκ με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη εξαιτίας ενός άρθρου που έγραψε ο Θανάσης Καρτερός, ο οποίος είναι ένας από τους υπήρξε στενός συνεργάτες του Αλεξίπρα, υποθέτω και τώρα θα έχουν μια καλή επαφή. Το άρθρο αυτό το έγραψε ο Θανάσης Καρτερός στην εφημερίδα των Συντακτών και σε αυτό το άρθρο ο κ. Καρτερός κάνει λόγο για πολιτική βλακεία την οποία την αποδίδει στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Και εδώ έχεις μια κλιμάκωση. Έχουμε δηλαδή ΠΑΣΟΚ και Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με μέτωπο απέναντι στην κυβέρνηση και έχουμε και μέτωπο ανάμεσά τους. Εσύ περιέγραψες ένα σοβαρό επεισόδιο, το οποίο και εγώ περιμένω να ακούσω την εξέλιξή του σε δικαστική αίθουσα.
1: Σήμερα λέω ότι θα πάει να κάνει μήνυση, κυρία Παπαδόπουλου.
0: Μάλιστα. Αλλά όμως έχουμε κλιμάκωση στην αντιπαράθεση ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και, και στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη εξαιτίας αυτού του άρθρου, το οποίο χρεώνει, επαναλαμβάνω, ο συντάκτης του δηλαδή, χρεώνει στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ πολιτική βλακεία.
1: Ουσιαστικά γράφει το άρθρο ότι έχει γίνει κομματική, πώς να το πω, γραμμή του ΠΑΣΟΚ να οξύνουν τα πνεύματα ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Ότι αντίπαλος, δηλαδή ότι το ΠΑΣΟΚ φέρεται σαν έναν αντίπαλος του η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και όχι η Νέα Δημοκρατία. Και ότι προσπαθεί να θολώσει τα νερά, σε εισαγωγικά, δεν λέει ακριβώς αυτό μέσα, το μεταφράζω, λέγοντας ότι ο Τσίπρας ουσιαστικά προσπαθεί να βοηθήσει τη Νέα Δημοκρατία αντί να προσπαθεί να τη ρίξει.
0: Μάλιστα.
1: Ότι αυτή είναι η γραμμή του ΠΑΣΟΚ. Αυτό χρεώνει στο ΠΑΣΟΚ ο κ.
0: Και τι απαντάει το ΠΑΣΟΚ? Βγάζει ανακοίνωση λοιπόν, καταλογίζει ευθέως στον Αλέξη Τσίπρα τη συγκεκριμένη επίθεση. Ανάμεσα σε άλλα, σημειώνει η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τσίπρας υπαγορεύει και ο κ. Καρτερός, ο άλλοτε λογογράφος του, εκτελεί με τη γραφίδα του στην προσωπική επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη με πρωτοφανείς και ανίκιους χαρακτηρισμούς. Θέλω λίγο τώρα να σου πω κάτι άλλο, το οποίο για μένα είναι κρίσιμο. Και το λέω ακριβώς όπως το αισθάνομαι. Επειδή προηγήθηκε και συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Sky, στον Άρη Πορτοσάλτε την περασμένη Παρασκευή, και ο Μητσοτάκης είπε ότι από το 25 και κάτω θα υπάρξει θέμα στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί θα χάσει τον πόνους, θα χάσει τις έντες, θα τις πω. Θα πρέπει να μας απασχολεί σε αυτόν εδώ τον τόπο. Θα συνυπολογίζω, επαναλαμβάνω όλα, μην αρχίζουμε τώρα να λέτε γι' αυτό και να συνυπολογίζουμε με ποιο τρόπο θα κυβερνηθεί αυτή η χώρα την επόμενη μέρα των εκλογών.
1: Που είναι και πολύ κρίσιμο να κυβερνηθεί, γιατί έχουμε και την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να πούμε,
0: ναι,
1: έτσι, και τους δύσκολους καιρούς που περνούν.
0: Δηλαδή, αν πάμε σε μια διαδικασία όπου θα έχεις καταγεγραμμένη δύναμη των κομμάτων, με μια έτσι πρόσθεση η οποία δεν θα βγάζει κυβέρνηση. Γιατί εγώ ακούω τους πολύ αισιόδοξους που λένε και αυτούς που εμπιστεύονται πολύ τη δημοκρατία. Καλά κάνουν και την εμπιστεύονται. Δεν είναι στη δημοκρατία, δεν υπάρχουν αδιέξοδα και ότι όλοι μπορούν να γυρίσουν, να συνεννοηθούν και να. Χαίρομαι, αλλά να μην έχουν περάσει κόκκινες γραμμές τόσο πολύ, ώστε να είναι απαγορευτικό να επιστρέψουν. Να είναι απαγορευτικό για τις συνθήκες που θα έχουν ήδη διαμορφώσει με τις δηλώσεις που κάνουν και με τον βερμπαλισμό που μας χαρακτηρίζει γενικότερα ως λαό. Η επόμενη μέρα από τις εκλογές είναι ένα κρίσιμο πράγμα εδώ που ζούμε όλοι μαζί, τα 10 εκατομμύρια. Είναι κρίσιμο πράγμα. Το να μπορούν να υπάρχουν συνθήκες για κυβέρνηση την επόμενη μέρα, ανάλογα με τη βούληση του ελληνικού λαού, είναι κρίσιμο πράγμα. Εγώ δεν είμαι βέβαιος ότι θα διατηρηθεί ένα επίπεδο μέχρι τις εκλογές. Γιατί έχουμε μάθει στην Ελλάδα να παίζουμε πάρα πολύ με τις λεξούλες και με την ατμόσφαιρα. Δεν είμαι.
1: Εδώ χωρίς εκλογές και γίνεται το σύστριγγλο, να το πω έτσι απλά ελληνικά. Φαντάζομαι τώρα που και στην προεκλογική περίοδο τι μπορεί να γίνει.
0: Επίσης, ο Μητσοτάκης καλώς κακώς βγήκε και είπε: παιδιά, άμα πάρω κάτω από 25%, πράγματι υπάρχει θέμα. Οι άλλοι κύριοι βασικοί του ανταγωνιστές θα πούν. Δηλαδή, εξακολουθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης να λέει αυτό δημόσια και μάλλον να το πιστεύει ότι πρώτη με μία ψήφο διαφορά. Εκεί που βρίσκεται δημοσκοπικά. Εξακολουθεί. Δεν πρέπει και αυτός να πει ότι ο Μητσοτάκης λέει στο 25 και κάτω. Για το ΠΑΣΟΚ ποιο είναι αυτό το αντίστοιχο ποσοστό? Επίσης για τον Αλέξη Τσίπρα ποιο είναι? Είναι το 17,8 ή το ποσοστό που κατέγραψε ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ από την Διευθυντική Συμμαχία στις εθνικές εκλογές το 2023? Ποιο είναι το ποσοστό? Γιατί δεν λένε.
1: Δεν συμφέρει, βρε Γιώργο
0: μου. Αν δεν συμφέρει, βρε Γιώργο.
1: Γιατί θα πρέπει την επόμενη μέρα να πούνε γεια σας, φυλάκια.
0: Όχι, δεν πειράζει. Ας γίνει λίγο πιο συγκεκριμένο το πράγμα. καθοδόν για τις εκλογές.
1: Φαντάζομαι πως ο Μητσοτάκης, αν πάρει κάτω από 25, την επόμενη μέρα θα πει:
0: Δεν τα κατάφερα,
1: συγγνώμη, αντίο. Κάντε εκλογές, αφήνετε ένα άλλο πρόεδρο.
0: Δεν το ξέρω, αλλά αναγνωρίζω ότι θα υπάρχει θέμα. Είπε ένα ποσοστό. Οι άλλοι δεν λένε.
1: Γιατί δεν τους συμφέρει πολύ απλά.
0: Okay.
1: Για το λόγο που δεν έχουν πάει και τα προγράμματά τους στο Εθνικό Συμβούλιο.
0: Στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο.
1: Συγγνώμη.
0: Εγώ περιμένω να γίνει. Όχι για μένα. Είναι θεμητός ο χρόνος. Πηγαίνοντας προς εκλογές, οποιαδήποτε μεμονία επιλέξουν, για μένα είναι κρίσιμο. Έτσι να το κάνουν. Να το κάνουν όλοι εννοώ. Όλοι. Όσοι θέλουν να κυβερνήσουν.
1: Και εγώ πιστεύω ότι είναι απαραίτητο. Όχι. Είναι κρίσιμο.
0: Ναι.
1: Θεωρητικά, εγώ πιστεύω ότι αν δεν το πας, σημαίνει ότι κάτι δεν έχει πάει καλά. Κάτι στα νούμερα σου δεν έχει πάει πολύ σωστά.
0: Λοιπόν, θα την κάνουμε τη συζήτηση αυτή και πιότερα και με καλεσμένους στη συνέχεια και με περισσότερα ηχητικά. Αλλά τώρα θα πάμε σε ένα διάλειμμα για τίτλους ειδήσεων.
1: Πάμε.

0: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βάψα. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
2: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
4: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
5: Και από κρωματάκι.
4: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
6: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
7: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
8: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
9: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. 14 σκοτώθηκαν και πάνω από 300 τραυματίστηκαν από τις επιθέσεις στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ. Την ευθύνη ανέλαβαν οι αντάρτες Χούθη. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών συνιστά στους πολίτες να αποφεύγουν τα ταξίδια στη Σαουδική Αραβία. Στον αέρα η εκεχηρία Ρωσίας-Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Τραμπ με τον Ζελένσκι να κατηγορεί τη Μόσχα ότι ήδη την παραβίασε, πλήττοντας εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε Κίεβο και Χάρκοβο. Περισσότερα στο real.gr. Ολοκληρώθηκαν τα ξημερώματα οι απολογίες των 11 κατηγορουμένων για την υπόθεση της φερόμενης μεγάλης απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Τα αρχηγικά μέλη, Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, αρνούνται τις κατηγορίες. Κλείστα θα παραμείνουν και σήμερα τα τμήματα στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν με τηλεκπαίδευση.

0: Καλημέρα σας, 33 λεπτά μετά τις 6 εδώ είμαστε, Δευτέρα σήμερα. Θα είναι μια μέρα, να την πούμε, φθινοπορεινή. Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, καλή εβδομάδα. Έχεις χαιρετισμούς από τον κύριο Μιχαλέλη, μας ακούει ενώ κατευθύνεται προς Θήβα.
1: Ναι, πάει να δει το αγόρι.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, πολλούς χαιρετισμούς να δώσετε κύριε Δημήτρη στο Γιώργο.
1: Κουράγιο, κουράγιο στο παιδί.
0: Λοιπόν, ο φίλος μας ο Θανάσης λέει καλημέρα, καλή εβδομάδα και καλή εκπομπή. Βεβαίως και η ώρα αλλάζει την τελευταία Κυριακή του Οκτώβριου. Τραπ θα φτιάξει δικό του Νόμπελ και θα το πάρει.
1: Πολύ πιθανό.
0: Πάρα πολύ πιθανό. Ο φίλος ο Θανάσης από Τραπετσόνα, έτσι έστειλε το μήνυμα. Γεια σου, Θανάση μας. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιάννη, τον bypass σε Βόσμου. Δεν είχα αξιολογήσει σαν τον Ζελένσκι. Τελικά δεν είναι κωμικός, αλλά ένας εξαιρετικός πατριώτης πρόεδρος, σημειώνει ο Γιάννης bypass Ευόσμου. Και στο φίλο μας τον Χαράλαμπο, ο οποίος είναι μεταφορέας από το ΕΓΑΛ. Καλημέρα, Χαράλαμπε. Να έχετε δύναμη, παιδιά. Καλή εβδομάδα. Έχεις και το φίλο σου τον Βάη, ο οποίος λέει: κυρία Κασιανή, πες το διπλανό σου ότι μετά τις εκλογές στο Βέλγιο, χωρίς κυβέρνηση, το κράτος λειτουργούσε. Ας το έχει, λέει, στο πίσω μέρος του μυαλού του και να μην μας πρίζουν, λέει, μετά. Βεβαίως, και είναι γνωστό ότι το Βέλγιο συνορεύει με την Τουρκία. Είναι γνωστό εδώ, παραδίπλα είναι. Τουρκία και είναι γνωστό ότι. Α, να το πω διαφορετικά. Είναι γνωστό ότι στο Βέλγιο οι Ολλανδοί τους λένε: θα έρθουμε μια νύχτα ξαφνικά. Μετά είναι από εκεί, από την άλλη πλευρά, είναι οι Γάλλοι και οι Γερμανοί μαζί με τους Ολλανδούς, οι οποίοι θα σπάρουν κομμάτια. Είναι γνωστό ότι τα αντιμετωπίζει αυτό το Βέλγιο, παιδί μου. Στην καθημερινότητά τους οι Βέλγοι πολίτες θα αντιμετωπίζουν αυτά. Οι Γάλλοι και οι Γερμανοί μαζί με τους Ολλανδούς, οι οποίοι θα σπάρουν κομμάτια. Είναι γνωστό ότι τα αντιμετωπίζει αυτό το Βέλγιο, παιδί μου. Στην καθημερινότητά τους οι Βέλγοι πολίτες θα αντιμετωπίζουν αυτά.
1: Ναι, έχουν και δεν έχουν και καθόλου οργανωμένο κράτος στο Βέλγιο.
0: Είναι το ίδιο, δηλαδή Ελλάδα και Βέλγιο είμαστε το ίδιο σε όλους τους τομείς. Σε όλους.
1: Ζωή τραβάνε ήδη όσοι βρίσκονται αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού.
0: Από τώρα, ρε, εσύ.
1: Ναι,
0: έλα, ρε, σκαστή, από τώρα.
1: Πόλια σημειωτών μέχρι την Αχαρνών και συνεχίζονται οι καθυστερήσεις μέχρι πιο ψηλά στη Νέα Ιωνία. Και στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών, το γνωστό πρόβλημα από το Χαϊδάρι μέχρι την παραλία Σπροπύργου εκεί στη λίμνη Κουμουντούρου. Και επηρεάζεται και η άνοδος της Χιστού στο Σκαραμαγκά. Πολύ καλά πάει αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Το λιμάνι του Πειραιά είναι σε λίγο καλύτερη κατάσταση. Μάλλον είναι όλοι για ύπνο μετά το χθεσινό μάτσο.
0: Αχ, γελάσαμε.
1: Και μου έχει ανήσυχα οι άνθρωποι. Πριν κλείσουμε το πρώτο ημίωρο. Δεν την είπα καλέ. Πριν κλείσουμε λοιπόν το πρώτο ημίωρο.
0: Συνδυάζει καλά ο Μιχαλέλης, μου φαίνεται.
1: Με έχει κάνει σαν τα μούτρα του, αλήθεια είναι. Τρία χρόνια που έχω μαθητεύσει δίπλα του. με έχει κάνει σαν τα μούτρα του. Εκείνα τα μερομήνια περιμένω, κύριε Δημήτρη.
0: Βλέπω ομοιότητες, ναι.
1: Κύριε Δημήτρη, εκείνα τα μερομήνια. Θέλω να σε πάω σε μια δημοσκόπηση που βγήκε. Για τα Χανιά, για την περιφέρεια Χανίων βγήκε αυτή η δημοσκόπηση από την εταιρεία του The Point. Σε αυτή τη δημοσκόπηση λοιπόν είναι πρώτη Νέα Δημοκρατία. Με 24,2% στην πρόθεση ψήφου. Δεν έχει εκτίμηση. Θέλω να μαντέψεις ποιος είναι δεύτερος.
0: Το Πασόκ.
1: Το Πασόκ. Με 11,1. Θέλω τώρα να μαντέψεις ποιος είναι τρίτος.
0: Η Ελληνική Αριστερή στην Παράταξη.
1: Κι όμως όχι.
0: Ποιος είναι.
1: Είναι το ΚΚΕ.
0: Τι λες τώρα.
1: Με 7,7. Και με ελάχιστη διαφορά, 0,1, στην τέταρτη θέση είναι η Ελληνική Αριστερή στην Παράταξη με τον.
0: Να γίνει δουλίτσα εκεί. Αλλά σου θυμίζω ότι είναι και διασπασμένο. Οι δυνάμεις ΣΥΡΙΖΑ είναι διασπασμένες εκεί, διότι υπάρχει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει και ο ΣΥΡΙΖΑ, παραλαμβάνω.
1: Με τον κύριο Πολάκη, ο οποίος είναι στο 4,2 στην πρόθεση. Πολύ, πολύ ψηλότερα από τις δημοσκοπήσεις πανελλαδικές που βλέπουμε. Είναι στο 4,2, ενώ στις δημοσκοπήσεις με το ζόρι φτάνει το 3 στην εκτίμηση ψήφου. Ενώ τώρα στην πρόθεση είναι στο 4,2 ο ΣΥΡΙΖΑ. Υψηλά ποσοστά παίρνει και η κυρία Καριστιανού στα Χανιά, στο 5% σε σχέση με την.
0: Κάτσε, εδώ σκέφτεται να κυβερνήσει με αυτοδυναμία. Τι εννοείς ψηλά ποσοστά.
1: Σε σχέση με αυτά που παίρνει η Γιώργος με πανελλαδικές δημοσκοπήσεις, σου λέω.
0: Σε βρίσκω απεσιόδοξη. Είπε η κυρία Καριστιανού ότι είναι δυνατή, είναι εφικτή η αυτοδυναμία. Μην με κοιτάς. Το είπε προχθές, την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Και εγώ μπορεί να λέω ότι είμαι η Σκλαναρίκοβα. Αυτό δεν σημαίνει ότι είμαι. Λοιπόν.
0: Εγώ μπορεί να λέω ότι. Ποια ΑΕΚ. Που η ΑΕΚ έπαιξε εξαιρετικά και κέρδισε τον Όφη πάρα πολύ άνετα. Ο Παναθηναϊκός μπορεί να κερδίσει τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ό,τι θέλω, λέω. Τότε. Τι με κοιτάς. Γιατί με κοιτάς.
1: Το ξέρεις. Θα θυμάσαι αυτή την ταινία με το Στάτη Ψάλτη, τρελό σήμα, τι θέλω κάνω.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό. Μετά από την κυρία Κριστιανού είναι ο κύριος Βελόπουλος με 4,8. Ναι. Μετά ο ΣΥΡΙΖΑ με 4,2. Ναι. Η κυρία Κωνσταντοπούλου 3,3. Και ακολουθούν άλλα κόμματα με μικρότερα ποσοστά εκτός Βουλής. Αυτή είναι η δημοσκόπηση για τα Χανιά, επαναλαμβάνω.
0: Στα Χανιά.
1: Το ένα είναι αυτό. Οι Χανιώτες αναδεικνύουν, συγγνώμη, το μεγαλύτερο πρόβλημα, το στεγαστικό.
0: Λογικό.
1: Πολύ λογικό. Θυμάσαι τι συζητούσαμε.
0: Υπάρχει ακρίβεια προφανώς σε καθημερινή βάση. Υπάρχει. Πώς να το πω τώρα. Να μην πω διαχειριστική ανεπάρκεια. Να πω ότι τα μέτρα τα οποία έχουν ήδη ληφθεί δεν είναι αρκετά. Και πάντως δεν είναι. Στις δημοσκοπήσεις που γίνονται, η άποψη που έχουν οι περισσότεροι είναι ότι δεν είναι παράδειγμα εξωτερική πολιτική, δεν είναι τα δημοσιονομικά της χώρας έτσι όπως πορεύονται ή όπως ρυθμίζονται από την κυβέρνηση. Στην ακρίβεια υπάρχει σοβαρό ζήτημα. Σοβαρότατο. Το γεγονός ότι πηγαίνουμε σε ανακοινώσεις σε λίγες ημέρες και μετά την Πέμπτη σε Σύνοδο Κορυφής, δεν ξέρω αν μπορεί να αναστρέψει την εικόνα. Γεγονός πάντως είναι ότι έτσι όπως πάει το πράγμα, η κυβέρνηση έχει μπροστά της μια πολύ μεγάλη δυσκολία. Έχει ένα βουνό. Είναι ο φετινός χειμώνας. Το πώς θα περάσει ο Έλληνας, η Ελληνίδα το χειμώνα, θα κρίνει και τις εκλογές. Είναι τόσο απλά. Εδώ έχει ένα σχέδιο αποκαλύψει η Real News, αναλυτικά. Αν αυτό το σχέδιο εφαρμοστεί και διευκολύνει την καθημερινότητά μας χωρίς να παγώσουμε, θα έχει και ωφέλη. Αν δεν διευκολύνει ή αν δεν έχει άλλα πράγματα να δώσει το καλάθι της κυβέρνησης, αν μου επιτρέψεις να σου πω ότι εγώ είμαι εξαιρετικά απεσιόδοξος για μας, ενώ για τους πολίτες, έτσι, για το χειμώνα που θα περάσουμε. Όμως, οφείλουμε τώρα να αναφέρουμε ότι ο Μητσοτάκης έστειλε και άλλη επιστολή στην Κομισιόν. Δεύτερη. Το ξέρεις αυτό?
1: Για πες, όχι.
0: Λοιπόν, άνοιξε βεβαίως τη συζήτηση με την πρώτη επιστολή, τα γαλάζια γράμματα, τα πράσινα άλογα που είπε ο Μητσοτάκης, είπε στο Skype προχθές ότι προτιμώ τα γαλάζια γράμματα από τα πράσινα άλογα. Ναι. Λοιπόν. Τώρα λοιπόν κατεβάζει δεύτερη πρόταση στο τραπέζι η κυβέρνηση. Όχι δηλαδή μόνο να της δοθεί η δυνατότητα να ρίξει στην αγορά ένα ποσό το οποίο θα υπερβαίνει τα 700 εκατομμύρια ευρώ, περίπου το στόχο έσπραξης του ΦΠΑ. Αλλά προτείνει μέσω του Πιερακάκη στους ομολόγους του βεβαίως των οικονομικών, λέει το εξής: αν δεν θέλετε να δώσετε στην Ελλάδα το ποσό που περισσεύει αυτό των 700 για το ΦΠΑ για να το ρίξει η Ελλάδα στην αγορά ενέργειας από την ήττα διαφυγής στην ενέργεια, δώστε τον όρο ότι δεν θα μας επιτρέψετε έξτρα δημοσιονομικό χώρο, αλλά ευελιξία με τα έσοδα που υπερβαίνουν τους στόχους. Δηλαδή, λέει η κυβέρνηση, η ελληνική στην Κομισιόν, να έχουμε τη δυνατότητα να διαθέσουμε τα ποσά εκεί που θέλουμε.
1: Νομίζω ότι είναι μια αναλογικό αίτημα αυτό, που δεν βλέπω και το λόγο να μην το επιτρέψει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Κάτσε, περίμενε. Γιατί σου θυμίζω ότι η πρώτη αντίδραση της Φοντελάιν ήταν: ω, δεν έχουμε άλλον δημοσιονομικό χώρο. Τι ζητάτε τώρα? Έχουμε ζητήματα μπροστά.
1: Τι συζητάμε να πάρουμε το δημοσιονομικό χώρο, από τα υπερέσοδα ζητάμε να πάρουμε.
0: Εντάξει, υπάρχει και κάτι άλλο. Άμα διαβάσεις Πάπα Δημητρίου στην Real News.
1: Τι λέει ο φίλος μας?
0: Ο οποίος κάθεται και διαβάζει και αναλύει και μιλάει και τα οικονομικά τα θέματα, τα ευρωπαϊκά οικονομικά και τα ελληνικά, τα γνωρίζει κατά την ταπεινή μου άποψη όσο ελάχιστη. Λέει ότι παιδιά, οι αναλυτές βλέπουν μια κρίση ομολόγων που έρχεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έρχεται.
1: Το έχουμε διαβάσει αυτό από τέχνες αναλυτές.
0: Λοιπόν, και οι Ευρωπαίοι, επειδή έχουν μόνιμα αυτό το ζήτημα, δηλαδή τρέμουν πριν να το υποστούν, με αποτέλεσμα να το υφίστανται μετά με περισσότερο πάθος για την αποτυχία. Αυτό όλο θολώνει μια εικόνα. Θα μου πεις, και είναι κανονικό πράγμα να παρατείνει την αποφασιστικότητά τους? Όχι, γιατί είναι πολύ μεγάλη ανάγκη να ληφθούν μέτρα. Αλλά πού βρισκόμαστε εδώ σήμερα? Βρισκόμαστε, εκεί θέλω να καταλήξω, σε μια Κομισιόν άτολμη, η οποία βλέπει καταιγίδες να έρχονται, υφίσταται ήδη μια πολύ σοβαρή καταιγίδα την ενεργειακή και σου λέει δεν παίρνω πρωτοβουλίες, ας πάρουν οι χώρες.
1: Κάντε ό,τι καταλαβαίνετε.
0: Ναι. Έμεσα, αυτό είναι το μήνυμα. Το μήνυμα που σου απαντούν επισήμως είναι δεν έχεις δημοσιονομικό χώρο. Έμεσα σου λένε δες τι μπορείς να κάνεις εσύ.
1: Κάνει οικονομία.
0: Αυτό, να, αυτό ήταν αυτή η επίσημη δήλωση.
1: Η οδηγία της Ευρώπης.
0: Ο αρμόδιος επίτροπος όπως είπε, παιδιά, κλείστε κανένα φως. Ωραία, ξέρετε.
1: Κλείστε κανένα φως, σταματήστε να παίρνετε τα αυτοκίνητά σας, κάνετε τέτοια πραγματάκια. Εντάξει, θα βγει ο χειμώνας.
0: Ναι, ναι, ναι, εξαιρετικά. Πάρα πολύ ωραία.
1: Οι Χούθοι κάτω πυροβολάνε σαν να μην υπάρχει αύριο. Ο Τραμπ κλείνει συμφωνίες στο ρωσοκρανικό χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της Ρωσίας και έτσι εμείς θα πορευτούμε. Ναι,
0: αυτά είναι λεπτομέρειες εσύ. Κλείνεις μια συμφωνία, δεν έχεις ρωτήσει τον άλλον. Αν δεν έχεις πάρει τηλέφωνο, δεν έχεις ρωτήσει πώς περνάς, τι γίνεται, όλα καλά. Σου λέει όλος, ναι, μια χαρά. Και μετά λες ανακοινώνω συμφωνία. Οκ.
1: Η Ούρσουλα,
0: αυτό, ναι, σαν σχήμα, είπαμε, το έχουμε στην ισχυρότερη θέση του πλανήτη. Αυτό το κάνει ο πρόεδρος των ΗΠΑ.
1: Ναι, τον τύπο αυτό τον έχουμε εκεί. Αλλά να σου πω κάτι. Και η Ούρσουλα με τα 40 χιλιάρικα που τα έχει αυξήσει.
0: Περνάει δύσκολα, ρε.
1: Όσες φορές μέσα στη θητεία της. Τι νοιάζει και πολύ αν θα έχει 2 ευρώ η βενζίνη ή 2,20.
0: Αυτή η ανταπεξέρχεται. Σωστό και αυτό.
1: Και όλοι αυτοί οι Ευρωπαίοι εκεί αξιωματούχοι. Θυμάστε τους μισθούς που λέγαμε. Κάτω από 30 χιλιάρικα δεν παίρνει κανένα.
0: Ναι, γιατί έχουν δυσκολίες οι άνθρωποι. Έχουν δυσκολίες, εγώ τους καταλαβαίνω. Πώς θα ζήσεις με κατά από 30.000 ευρώ μισθό.
1: Είναι πολύ δύσκολο
0: το μήνα.
1: Μπαίνεις σε σκέψεις να συζητάς χωρίς αύριο.
0: Την άλλη φορά δεν είχε πάει στην Άγκυρα επίσημη επίσκεψη η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και την άφησε ο Ερντογάν χωρίς καρέκλα. Και μην ακούσω ότι το έκανε επειδή είναι γυναίκα. Τι με κοιτάς.
1: Τι να πω.
0: Γιατί δεν ισχύει,
1: τι
0: ψέμα είναι αυτό.
1: Τι να πω.
0: Λοιπόν. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρία Γασανίδη. Για πάμε. Με το φυσικό αέριο, η Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει έναν ακόμα λόγο να χαμογελάσει αυτό τον Οκτώβριο. Γιατί τώρα μπορείς να κερδίσεις έως και 100 ευρώ έκπτωση κάθε φορά που εξοφλείς τον λογαριασμό ρεύματος ή φυσικού αερίου, χρησιμοποιώντας μόλις τους μίσους bonus πόντους σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Μάθε περισσότερα στο φυσικοαεριοελλάδος.gr.
1: Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης, τα ξέρετε, αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα. Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης, τα ξέρετε, αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat ThermoSystem. Με 20 χρόνια εμπειρίας στην εξωτερική θερμομόνωση.

0: Να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
1: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
2: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
3: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένη πολυστερίνης της Isomat.
2: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
3: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
4: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
5: Sea Student Hot Takes.
6: Το top μέρος για σου είναι η βιβλιοθήκη.
7: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
8: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
9: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sea Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sea Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeaGear.gr.
10: Ό,τι νιώθεις έρχεται στη στέγη. Δημήτρης Παπαϊωάννου, Έκθεση, Λαόρτ, Παλέ Νασιονάλ Ντε Μαρσέι, Age of Content, Λουκάτ Σταρκόφσκι, Oracle, Ρόμπερτ Άικ, Ειδικός, Σλάβοι Ζίζεκ, Τζίλιαν Άντερσον, Μπέλα Φρόιντ, Συζήτηση, Ρωμαίο Καστελούτσι, Φάουστ, Γιάννης Νιάρος και ομάδα Νίξ, 2B, Απαγωγή και Παρατήρηση, Χρήστος Παπαδόπουλος, Γιώργος Κοτσιφάκης, Landless, Νίκος Καραθάνος, Έπος. Η προπόληση για τη νέα σεζόν στη στέγη ξεκίνησε. Κλείσε θέση στο nas.org.
11: Time out για Θράκων.
12: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
11: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
12: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
11: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
13: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sankey.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
14: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
15: Φέτος ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
14: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
16: Κόντρα Νιούς. Όλες οι ειδήσεις με προοδευτική ματιά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κόντρα κάθε μέρα στις 8 παρα 10 με τον Χρήστο Κιμπιζή.
17: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 10 λεπτά πριν από τις 7, καλημέρα σας. Να έχετε μια πολύ όμορφη, πολύ δυνατή Δευτέρα. Είναι μια Δευτέρα φθινοπορεινή καθαρά.
1: Παιδί μου, αυτή η Δευτέρα, ό,τι και όσα χρόνια και αν περάσει, πάντα χάλια θα είναι αυτή η Δευτέρα. Αλλά δεν πειράζει, παιδιά, πάμε δυνατά να ξεκινήσουμε την εβδομάδα.
0: Μάλιστα. Ο φίλος ο Σωτήρης, τρεφιλάρα, καλημέρα, φίλε. Λέει, αφού λέει ο κύριος και η κυρία ότι είναι αθώοι, έτσι θα είναι. Γιατί να πούνε ψέματα, μήπως είναι απατεώνες. Πολύ βροχή, ρε παιδιά, στο Σουκού έπεσαν μέσα στην πρόβλεψη καιρού. Μάλιστα.
1: Είχε όντως πολύ βροχή. Και είχε στα δικά μου τα μέρη πολύ βροχή. Πρέπει να έχω κάπου σημειώσει τα στοιχεία. Ναι. Έπεσαν σίγουρα στο Μενίδη, το Λακαρνανίας που το θυμάμαι. Ναι.

0: 100 τόνοι νερού αναστρέμα, 99 τόνοι νερού αναστρέμα. Και σε άλλες περιοχές έριξε αρκετή βροχούλα και περιμένουμε να χαλάσει ο καιρός γενικά. Εδώ στην Αθήνα νομίζω ότι δεν έριξε πολύ βροχή.
1: Χθες
0: το απόγευμα. Θα χαλάσει η ατμόσφαιρα. Εντάξει, στα πετάλια.
1: Ναι.
0: Κέρκυρα, δεν ξέρω να το προφέρω σωστά, αν είναι πετάλια ή πετάλια. Ναι. 69 τόνους νερό να στρέμα.
1: Ναι.
0: Να Χαράβη, επίσης Κέρκυρα, 66 τόνοι νερό να στρέμα. Στο Πάμπικο, στα Γιάννενα, 61 τόνοι νερό να στρέμα. Στα Δερβίζιαν Αγίων Ίνων πάλι 59, στην Οξιά Καρδίτσας 54.
1: Θα στείλει και ο Μιχαλέλης, λέει, τις επόμενες μέρες ημερομήνια, γιατί το έχεις ρίξει πολύ στην επιστήμη. Σε εσά να το λέει αυτό.
0: Στην επιστήμη εσύ το ρίχνεις με τον καιρό. Εγώ είμαι σκιτζίσα του Μιχαλέλη.
1: Λοιπόν, καλημέρα και στο φίλο μας τον Αρχίδα μου, ο οποίος λέει θυμάμαι τα παλιά τα χρόνια που μας έλεγαν ότι με τη δραχμή θα έρθει η ακρίβεια. Ναι. Λοιπόν, και τώρα θέλω να σε πάω κάπου αλλού, κυρία Κασκένη. Και
0: βάζει.
1: Περάσαμε δε βέβαια από εκεί. Θα με βοηθήσει τώρα η κυρία Βουτσά. Πάμε, κυρία Βουτσά.

0: Δεν το έμαθες από μένα. Ούτε το ακούς από μένα. Αλλά μάλλον οι Βρετανοί έχουν ενδείξεις, λέει, για ρωσικό δάχτυλο στην υπόθεση του Brexit. Ο Άντι Μπέρναμ είναι ο πρωθυπουργός στην παρούσα φάση Βρετανίας. Γιατί ξέρεις, εκεί αλλάζουν.
1: Ναι, δεν ξέρεις. Πρέπει να κοιτάς κάθε
0: αυτός
1: μέρα.
0: Τώρα, δηλαδή, άμα του πεις θα περάσει 28 Οκτωβρίου, δεν έχουν 28 Οκτωβρίου. Είναι βέβαιο ότι θα παρελάσεις. Θα σου πει.
1: Πέστε και λιγάκι.
0: Ναι. Λοιπόν, ο Άντι Μπέρναμ που λες, προειδοποίησε Γαλλία, Γερμανία και τους ψηφοφόρους. Παιδιά, το νου σας. Γιατί μπορεί να δείτε να επηρεάζονται τα αποτελέσματά σας. Με ένα μαγικό τρόπο που λες, σου θυμίζω ότι είχαμε φωνές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όχι από την παρούσα κυβέρνηση, την παρούσα διοίκηση, συγγνώμη. Ότι έχουμε ενδείξεις, έλεγαν κάποιοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες, για ρωσικό δάχτυλο στις εκλογές. Έχουμε ενδείξεις, λένε οι Βρετανοί. Έχουμε ενδείξεις, λένε οι Γερμανοί.
1: Η Γερμανία ξύπνησε, η Ελλάδα πότε?
0: Η Ελλάδα, τα θυμάσαι, τα θυμάσαι. Τα συστηματάκια αυτά με τα κάτι εκεί, τα ωραία, τα αυτά,
1: τα μποτς.
0: Τα υπέροχα μποτς. Η Ελλάδα πότε θα ξυπνήσει? Σε ένα podcast λοιπόν μίλησε ο Μπέρναμ, ο Βρετανός πρωθυπουργός. Το The Rest is Politics λέγεται αυτό το podcast. Και είπε ότι, παιδιά, εγώ ζήτησα ενημέρωση για το ρόλο της Ρωσίας στο Brexit. Και έλαβα μια επιβεβαίωση ότι υπήρξε ανάμειξη.
1: Με μπότσκι εκεί ή με άλλο τρόπο?
0: Δεν ξέρω, με άλλα πράγματα εκεί.
1: Πω.
0: Έχεις εδώ το εξής. Έχεις.
1: Πυρουσκή.
0: Έχεις. Το AFD, ναι, είναι ηγέτητα του σχηματισμού αυτού, ο οποίος είναι ρομαντικός και θυμάται την Γερμανία του 1939, αναπολύει τη Γερμανία του 1939, πιέγανε βιβλία, κυνηγάγανε διάφορους ανάλογα τώρα με το, ξέρεις, αν ήταν από πού γεννήθηκαν, την υπηκότητά τους. Ήταν εκείνα τα χρόνια,
1: με τη θρησκεία τους ακριβώς,
0: ναι. Η οποία είπε, εμείς, άμα γίνουμε κυβέρνηση, το πρώτο που θα κάνουμε θα είναι να κάνουμε μια διαπραγμάτευση με τη Ρωσία, να τα βρούμε, ρε παιδί μου. AFD είναι αυτό.
1: Ναι, αχ, τα έχουμε καλά με τους φίλους μας.
0: Έχει τη Λεπέν, η οποία πήρε ένα μικρό δανειάκι, 10 εκατομμύρια δολάρια, ευρώ, συγγνώμη, μόλις, από μια ρωσική τράπεζα, για να κάνει, ρε παιδί μου, είχαν κάτι ζητήματα εκεί
1: για
0: στο κόμμα.
1: Για τα πρώτα έξοδα.
0: Ναι, στο κόμμα της είχαν κάτι ζητήματα. Πήρε ένα μικρό δανειάκι, η οποία και αυτή είπε ότι, ρε παιδιά, στο θέμα με την Ουκρανία, να το ξαναδούμε λίγο την αντίδραση Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μήπως είμαστε πάρα πολύ Ουκρανοί στην αντίδρασή μας. Ε?
1: Μήπως είμαστε?
0: Πολύ Ουκρανοί στην αντίδρασή μας. Μήπως να είμαστε λίγο πιο ουδέτεροι, είπε. Η Λεπέν. Η Λεπέν στην Γαλλία, παιδί μου.
1: Να είμαστε πιο ουδέτεροι, παιδί μου. Εντάξει, ναι, δεν πρέπει να είμαστε τόσο υπέρ της.
0: Έχεις αυτά τα ωραία. Και παράλληλα έχεις και το χειμώνα στην Ευρώπη που έρχεται. Έχεις οικονομική αντιδραχή στην αγορά των ευρωπαϊκών κρατικών ομολόγων. Πρωταγωνιστής η Γαλλία εκεί. Το λέγεται τώρα, η Γαλλία καίγεται για τις ελλείψεις στην παιδεία, στη γαλλική εκπαίδευση. Έχεις. Τι άλλο έχεις? Έχεις Ιταλία. Ισπανία. Στην Ισπανία βγαίνουν οι Ισπανοί για το στεγαστικό. Στην Ιταλία, λέει, η οικονομία είναι υπό επιτήρηση. Ε? Αν αυτό είναι σχέδιο, τώρα λέω εγώ, πού οδηγεί?
1: Τη
0: διάλυση της Ευρώπης. Τι με κοιτάς?
1: Από τους Ρώσους.
0: Καθένας θα κάνει τι γουστάρει. Δεν βγήκε ο, πώς τον είπες, ο Τσίφο, ο Φίτσο, πώς λέγεται.
1: Φίτσο.
0: Αυτός.
1: Ο Σλοβάκος. Ναι.
0: Σλοβάκος, είπε. Καινούριος Όρμπαν αυτός. Παιδιά, να δούμε λίγο ξανά τη στρατηγική μας απέναντι στη Ρωσική Ομοσπονδία. Ε?
1: Ναι, γιατί θα πληρώνουμε το αμερικανικό πετρέλαιο που θα είναι ρώσικο.
0: Προεδράρα, γίγαντας είναι. Είναι γίγαντας.
1: Ο Φίτσο.
0: Όχι, ρε. Ποιος Φίτσο, ρε.
1: Ποιον προεδράρα λες? Α, τον Πούτιν, λέω και εγώ τι λες.
0: Ο Φίτσο, ποιος Φίτσο, ναι.
1: Ο Φίτσο. Ο Πούτιν, γιατί τώρα θέλει να ανακατεύεται σε όλες τις κυβερνήσεις?
0: Μπορείς να τον εμπλέξεις, αλήθεια, συντρόφισε. Πώς θα τον εμπλέξεις?
1: Σύντροφε, εμένα μη με ανακατεύεις.
0: Έχεις αποδείξεις για να τον εμπλέξεις, συντρόφισε.
1: Εγώ δεν έχω καμία αποδείξη.
0: Το κάδμιο, το ξέρεις, συντρόφισε.
1: Το ποιο?
0: Το κάδμιο.
1: Το ξέρω, το ξέρω. Δεν θέλω να το μάθω. Πιο
0: άρα
1: κοντά.
0: Μην εμπλέκεις τίποτα από για κανένα.
1: Από πιο κοντά δεν θέλω να το μάθω. Μπράβο. Εντάξει.
0: Εγώ για το καλό
1: μου φτάνουν τα δημοσιεύματα.
0: Ψάξτε πίσω από τις λέξεις αυτές τις ιστορίες. Ενδεχομένως να υπάρχει μέσα εκεί πολλή απάντηση σε κρίσιμα ερωτήματα τα οποία τίθενται. Αλλά αυτά μένουν εδώ και πάρα πολύ καιρό χωρίς απαντήσεις. Εκεί μπορεί να τις βρούμε τις απαντήσεις γενικότερα. Ε? Λοιπόν, έχουμε και ένα σοβαρό γεγονός του Μενίδη. Δολοφονία, μητροκτονία για την ακρίβεια. Όταν γυρίσουμε από το δελτίο ειδήσεων,
1: θα μιλήσουμε με το Θεοδόση πάνω να μας δώσει περισσότερα.

0: Real FM.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια...
3: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
0: Real FM. Η ώρα είναι 7.
6: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
7: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
7: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Νεκρή εντοπίστηκε 89χρονη στο σπίτι της στο Μενίδη. Έχει προσαχθεί ο 62χρονος γιος της. Θάνατο από ασφυξία βλέπει ο ιατροδικαστής. Περισσότερα στο ενικός.gr. 14 σκοτώθηκαν και πάνω από 300 τραυματίστηκαν από τις επιθέσεις στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ. Την ευθύνη ανέλαβαν οι αντάρτες Χούθη. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών συνιστά στους πολίτες να αποφεύγουν τα ταξίδια τους στη Σαουδική Αραβία, εκτός αν είναι απολύτως αναγκαία, ενώ όσοι βρίσκονται ήδη εκεί καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών αρχών. Στον αέρα η εκεχηρία Ρωσίας-Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Τραμπ με τον Ζελένσκι να κατηγορεί τη Μόσχα ότι ήδη την παραβίασε πλήττοντας εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε Κίεβο και Χάρκοβο. Ολοκληρώθηκαν τα ξημερώματα οι απολογίες των 11 κατηγορουμένων για την υπόθεση της φερόμενης μεγάλης απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Τα αρχηγικά μέλη, Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, αρνούνται τις κατηγορίες ενώ αποδίδουν στους λογιστές την ευθύνη για τη διαχείριση των οικονομικών. Την επιβεβαίωση ότι υπήρξε ρωσική παρέμβαση στο δημοψήφισμα του Brexit το 2016 έκανε ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ, στο μεταξύ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επανένταξης της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κλειστά θα παραμείνουν και σήμερα τα σχολεία στο συγκρότημα της Γκράβας, με τα μαθήματα να γίνονται μέσω τηλεεκπαίδευσης. Οι τεχνικοί έλεγχοι συνεχίζονται, ενώ αναμένεται το πρώτο πόρισμα από την εταιρεία που ελέγχει το δίκτυο φυσικού αερίου. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια έως Νέα Φιλαδέλφια και στην έξοδο της Λεωφόρος Αθηνών από Χαϊδάρι έως Χαραμαγκά.
13: Γεια σας. Γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
14: Φυσικά.
13: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
14: Ορίστε.
13: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
14: όχι φυσικά.
13: Γιατί?
14: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
13: Ούτε smartphone δηλαδή. Με 5 κάμερες.
14: Όχι, όχι, όχι.
13: Ονιχοδρόμιο για γάτες.
14: Όχι.
13: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι.
14: Όχι.
13: Α, εντάξει. Γεια σας.
15: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή. Eurobank.
16: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
17: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Με τέρμα του Παναγιώτη Ρέτσου στο 34ο λεπτό, ο Ολυμπιακός νίκησε με 1-0 τον Παναθηναϊκό στο ντέρμπι της 6ης αγωνιστικής της Super League. Στα άλλα παιχνίδια, ΑΕΚ Όφη 3-0, Άρης Βόλος 3-2, Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0, Κηφισιά Πανετολικός 2-0 και Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 2-1. Στις 6 το απόγευμα παίζουν ο ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα. Στην κατάταξη προηγείται ο Παναθηναϊκός με 15 βαθμούς και ακολουθούν ΑΕΚ με 14, Ολυμπιακός με 13 και ΠΑΟΚ με 12. Περισσότερο στο φιλαθλός.gr.
17: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Το δελτίο καιρού είναι μια χορηγία της Ελβιάλ των κορυφαίων συστημάτων αλουμινίου.
17: Ο καιρός σήμερα.
12: Στην Αττική αναμένεται μερική ηλιοφάνεια με τη θερμοκρασία να φτάνει έως τους 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν ισχυροί άνεμοι και η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει τους 23 βαθμούς.
19: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
20: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
19: Τι διαβάζεις?
20: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
21: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
17: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
22: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
23: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
22: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
24: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
22: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
25: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
17: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης. Μπουκές Mac and Cheese Balls με γαρίδα. 270 γραμμάρια, 3,79. Μπαρμπαστάθης Πανακόριζο. 1 κιλό, 3 ευρώ και 2 λεπτά. Θράγκης γεύσης Μορταδέλα, 4,99 το κιλό. Πουμαρό. Σπιτική ντομάτα στο ντρίφτη, 680 γραμμάρια, 1,68. Ομέγα Special Φασόλια Μέτρια, 500 γραμμάρια, 1,66. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
0: Ιωνικού. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Η Ρόδος γίνεται το διεθνές σημείο συνάντησης της σύγχρονης κεραμικής τέχνης. Η Biennale of Contemporary Ceramics 2026, με τίτλο «Εκεί που αρχίζει η μέρα», συνεχίζεται έως τις 31 Οκτωβρίου στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου με έργα 42 καλλιτεχνών από 18 χώρες. Το φθινόπωρο, ένα πλούσιο παράλληλο πρόγραμμα με εργαστήρια, εκπαιδευτικές δράσεις, ομιλίες, προβολές, ξεναγήσεις και performances. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και ανοιχτή στο κοινό. Πληροφορίες για κρατήσεις θέσεων στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης bigblue.art.
2: Κάθε μέρα ανοίγεις τη βρύση. Κάθε μέρα η οικογένειά σου πίνει νερό. Εσύ είσαι σίγουρος για την ποιότητά του? Η Aqua Safe Systems προσφέρει πιστοποιημένα συστήματα φίλτρανσης και επεξεργασίας νερού για το σπίτι και την επιχείρησή σου, με επαγγελματική εγκατάσταση και συνεχή υποστήριξη. Aqua Safe Systems. Εμπιστεύσου κάθε σταγόνα. Κάλεσε σήμερα στο 6942 87 44 97 ή επισκέψου το aquasafesystems.gr.
3: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου σήμερα. Συνεφιασμένη λίγο ημέρα εδώ στη Ρόδο. Συνεφιασμένη ξημέρωσε η Δευτέρα μας, η πρώτη ημέρα της εβδομάδας. Αλλά με πολύ όρεξη και πολύ αγάπη εννοείται. Πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Πρώτη καλημέρα, Μανώλης Παπάζογλου. Και εννοείται παρέα με τον Πέρι Βασιλάκη. Στη θάλασσα. Για να κάνεις λέει σωστά τη δουλειά σου, έτσι πρέπει να έχεις και σωστούς συνεργάτες, και αυτός σίγουρα είναι ο Πέρις ο Βασιλακής.

Από τις 7 η ώρα το πρωί είμαστε εδώ παρέουλα μαζί σας, μέχρι και αργά το μεσημέρι, με όλους τους συνεργάτες του σταθμού και όλες τις εκπομπές μας. Και ό,τι δεν προλαβαίνετε να ακούσετε, να πείτε να το διαβάσετε στην ιστοσελίδα μας στο www.realvoice995.gr.

Πάμε να πούμε τις καλημέρες στους πρωινούς μας και ποιος άλλος, ο Σπύρος. Καλημέρα, Βαζελάκο λέει. Δεν λες ότι έπεσε η σφαγή του αιώνα, Σπύρο? Μόνο Βαζελάκο, ε. Αναφέρεται ο Σπύρος στο χθεσινό ντέρμπι ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, 1-0. Τώρα δεν μπορώ να πω το θέλατε πιο πολύ, το πήρατε το παιχνίδι. Κάποιοι το ήθελαν περισσότερο μάλλον. Καλημέρα στο φίλο τον Αγγελό, να σε πάντα καλά, και στη Λερό, και στο Πετράν στη Λερό. Ξέρω ότι μας ακούει.

Ένα όμορφο ήρεμο Σάββατο Κυριακό, το οποίο πέρασε αρκετά ήρεμο, μπορώ να πω εγώ, και με τις εκδηλώσεις που υπήρχαν σε όλο το νησί. Ο κόσμος βγήκε, διασκέδασε, το είχε ανάγκη, αυτή είναι η αλήθεια. Και στην πλατεία Δημαρχείου, με τις εκδηλώσεις που έγιναν, πάρα πολύ ωραία για την Ευρωπαϊκή Πολυφωνία. Επίσης, γιορτή Καρυδιού στη Δημηλιά, χαμός εχθές. Χαμός στη Δημηλιά, όπως σας το λέω.

Και γενικώς ήταν ένα Σαββατοκύριακο με αρκετές δράσεις, έτσι, πάρα πολλές δράσεις που έγιναν πάνω στο νησί και δείχνει σιγά σιγά ότι πάμε και για το τέλος, πλησιάζουμε και για το τέλος της σεζόν. Στα μισά περίπου του Οκτωβρίου είμαστε. Τελειώνουν οι γιορτές σιγά σιγά.

Ένα τουρισμό που, όπως τα είδατε και εσείς σίγουρα στις ιστοσελίδες αλλά και στην ανάρτηση που έκανε ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου, ο Γιώργος Χατζημάρκος. Ένας τουρισμός που στο πρώτο εξάμηνο του 26, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, έτσι, επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, με θετικότητα το πρόστιμο, το πρόσημο, συγγνώμη, για την περιφέρεια μας.

0: Καλημέρα στο αεροδρόμιο στον Αντρέα. Καλημέρα ρε φίλε.
1: Από το σχολείο στο ίδιο σκηνικό.
0: Έχουμε ακόμα, Αντρέα μου, έχουμε ακόμα. Όπως το λες, ο Αντρέας λέει νέα δρομολόγια έχω σήμερα. Ποιο πάμε προς το τέλος. Δόξα τω Θεώ, αδερφέ μου, δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία τα οποία δημοσιεύθηκαν από την Τράπεζα της Ελλάδος, συνολικές εισπράξεις λοιπόν για τον Νότιο Αιγαίο, για την περιφέρεια Νότιο Αιγαίου, στο συν 9,10%. Δαπάνια αναδιανυκτέρευση στο συν 9,4%, έτσι, και δαπάνη αναεπισκέπτη στο συν 6,60%. Είναι ακατάλληλα αυτά τα στοιχεία για μίζερους, αυτή είναι η αλήθεια. Ακούμε διάφορα, ακούμε τοποθετήσεις συγκεκριμένων ατομών, πάντα έτσι, δεν το συζητάμε, σε ό,τι έχει να κάνει με τα έσοδα κυρίως του τουρισμού, αλλά για ακόμη μια φορά, όπου και πέρυσι νομίζω και πρόπερσι και κάθε χρόνο τα ίδια πράγματα ακούμε, η επένδυση όμως στην ποιότητα του τουρισμού δεν αμφισβητείται από τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, σε ένα κλίμα, σε ένα παγκόσμιο κλίμα το οποίο βλέπετε πως έχει, βλέπετε τι γίνεται. Έτσι, είδατε τι έγινε και στο αεροδρόμιο του Ριάν. Δύο επιθέσεις εκεί με νεκρούς, με τραυματίες, γίνεται ένας χαμός. Παρόλα αυτά, βλέπετε πόσο θετικά, έτσι, εξελίχθηκε και αυτή η σεζόν για τα νησιά μας. Εγώ θα μιλήσω για την περιφέρειά μας, γενικά για τη χώρα. Προφανώς και με ενδιαφέρει για όλη τη χώρα, δεν το συζητάμε. Περισσότερο όμως με ενδιαφέρει για τον τόπο μου. Όπου εδώ ο τόπος μου δεν σταματάει να έχει θετικό πρόσημο, εκτός αν θεωρείτε ότι οι Ευρωπαίοι τρέχουν τα ευρώ από τις τσέπες τους και ήταν όπως ήταν κάποτε. Πάνε αυτά, πώς το λέγει η διαφήμιση μια εποχή, Natasha, last year.

Στην πράξη λοιπόν αποδεικνύεται έτσι και από τα νούμερα και όλα από τα επίσημα στοιχεία και όχι από τα στοιχεία τα οποία έχει κάποιος στο μυαλό του, γιατί συμβαίνουν και αυτά. Γιατί ακούμε, τι μας φέρατε, αυτοί πεινάνε πιο πολύ από εμάς, κάτι τέτοιο δεν ακούγαμε τη σεζόν από κάποια συγκεκριμένα άτομα. Να πάρουν τώρα τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας για να μας τα ξαναπούνε. Εδώ είμαστε, ανοιχτά τα τηλέφωνα για όλους, το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί, όποιος θέλει να παρέμβει, να πει το οτιδήποτε, εδώ είμαστε.

Και μια που παίρνω και πάσα, δίνω πάσα και στον εαυτό μου εγώ στα θέματα. Καλημέρα στο φίλο το Μιχαλή, καλημέρα. Καλή εβδομάδα φίλε και σε σένα. Επειδή λοιπόν παίρνω πάσες, δίνω πάσες στον εαυτό μου, αυτό που είπα πριν, ότι σε κάποιους δεν αρέσει και καλό θα είναι αν υπάρχει κάποια αντίθετη άποψη ή το οτιδήποτε, ή αν νομίζουν ότι είναι λάθος η παραπληροφόρηση ή το οτιδήποτε, αυτά τα οποία λέμε και συζητάμε εδώ, τα τηλέφωνα μας είναι ανοιχτά. Και γιατί το λέω αυτό? Θα πρότεινα και στον κύριο Αρβανιτάκη από τη ΔΕΙΑΡ, στο ταμείο εκεί της ΔΕΙΑΡ, επειδή τελευταία έχει παραγίνει το κακό. Παραγίνει με την έννοια του μπαίνουμε σε ένα πληκτρολόγιο σε οποιαδήποτε σελίδα και αν κυκλοφορεί και βρίζουμε. Σηκωφαντούμε, ρίχνουμε εκεί ασταμάτητα. Να έχεις άποψη δεν είναι κακό, και να την καταθέτεις και να την δημοσιοποιείς και να λες το οτιδήποτε. Δεν σου επιτρέπει όμως κανένας όμως να βρίζεις. Όπως απάντησα εχθές από την προσωπική μου ιστοσελίδα στο σχόλιο περί ρε απατεώνες, λαμόγια της περιφέρειας, τώρα θυμηθήκατε τα χρέη στη ΔΕΗ. Προσέξτε τώρα εδώ. Μας το λέει κάποιος ο οποίος είναι στο ταμείο. Εμείς δεν τα θυμηθήκαμε τώρα τα χρέη της ΔΕΙΑΡ, έτσι, γενικώς. Δεν τα ξεχνά και κανένας εδώ γενικώς, γιατί είναι πάρα πολλά χρόνια. Λογικά έχετε διατελέσει πάρα πολλά χρόνια και εσείς εκεί. Αντί λοιπόν να δίνετε συμβουλές περί απατεώνων και δεν ξέρω εγώ τι, και καρκλοκένταυρων, κάτι τέτοια περίεργα ακούστηκαν, μάλλον δημοσιεύθηκαν, έτσι. Καλό θα είναι να βλέπετε τη δουλειά σας, εκτός αν είναι αυτή η δουλειά που σας έχουν βάλει να κάνετε τελευταία. Παίζει και αυτό, παίζει και αυτό. Αλλά αν με τον ίδιο ζήλο εργαζόσασταν και την ίδια ταχύτητα που γράφετε υβριστικά σχόλια από εδώ και από εκεί, παντού, έτσι, παντού, σε όλες τις σελίδες, παντού. Είναι νέος ρόλος τώρα αυτός του ταμείου της ΔΕΙΑΡ. Έχει αναλάβει κι άλλο πόστο. Για υπερορίες, για έξτρα, κάπως έτσι. Θα προτιμούσαμε να μας πάρετε εδώ ένα τηλέφωνο. Τα τηλέφωνα μας είναι ανοιχτά, τα μικρόφωνα μας είναι ανοιχτά. Αν έχετε κάποια διαφορετική άποψη, να την καταθέσετε. Κόσμια, όμορφα και ωραία. Όπως σας μιλάνε. Γιατί τι απάντηση περιμένεις από τη στιγμή που γράφεις απατεώνες, λαμόγια και το ένα τ' άλλο? Κόσμια, κόσμια είναι προς το παρόν. Κόσμια είναι, αλλά ο καθένας παίρνει και τις συμπεριφορές που του αξίζει.

υπήρχε επίσης αυτό το ότι αν κατεβάσουμε ρολά δεν θα μείνει ούτε κατσαρίδα στο νησί, κάτι τέτοια. Δεν ξέρω, κάποιος πρέπει να σε ξυπνήσει σε ένα αδερφέ. Αδερφέ Ανδρέα, πρέπει να συνέλθεις εσύ κάποια στιγμή λογικά. Έχετε κατεβάσει ρολά χρόνια τώρα. Πάρα πολλά χρόνια. Ρώτα δίπλα, δεξιά, αριστερά, φίλους σου, συνεργάτες σου, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάνε μια ερώτηση, πες, υπάρχει κάποιος που είχε πει κάποτε και πρόσφατα το ξαναεπανέλαβε. Εμείς μία εποχή διαγράφαμε μέχρι και τα δέντρα. Ξέρεις τι εννοεί, φίλε Ανδρέα Αρβανιτάκη? Μήπως μπορείς να μας πεις τι εννοεί διαγράφαμε μέχρι και τα δέντρα και πολλά άλλα. Αυτοί είστε, με λίγα λόγια, που άμα κατεβάσετε ρολά χάρη θα κάνετε. Μάλλον δεν το έχετε καταλάβει. Όχι απλά, τι να λέμε τώρα. Τι να λέμε τώρα, να μπορούσαμε να εξαφανίσουμε και τις προηγούμενες διοικήσεις μαζί. Γιατί δεν φταίει μόνο εδώ ο Σωτήρης. Ο Σωτήρης εδώ το παίζει Νταρτανιάν για τους υπόλοιπους όλους και για την πάρτη του. Άλλο αυτό. Ο σωματοφύλακας εδώ της ΔΕΙΑΡ. Άλλο αυτό. Αλλά να τα λέμε για τα πράγματα όπως έχουν. Το να σου κουνάει η ΔΕΙΑΡ το δάχτυλο και να σου λέει για λαμόγια και απατεωνιές και τέτοια. Προσέξτε ποιος η ΔΕΙΑΡ, ποιος, προσέξτε λίγο. Δεν θέλω να συνεχίσω να σχολιάσω κάτι άλλο. Όλος ο κόσμος γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Πάρα μα πάρα πολύ καλά τι γίνεται εκεί μέσα, τι γινόταν όλα αυτά τα χρόνια και τι συνεχίζεται να γίνεται και θα συνεχίσει να γίνεται λογικά μέχρι να περάσουμε στην επόμενη εποχή της διαχείρισης του νερού, γιατί καμία ΔΕΙΑ στην Ελλάδα πλέον, έτσι, δεν έχει εμπιστοσύνη από κανέναν.

Προς το παρόν πάντως, ας δούμε και ένα θέμα που τους ενδιαφέρει, έτσι, με τον ίδιο ζήλο πάντα. Από τις 4 ώρα το πρωί δεν έχουν νερό στην Ιαλισσό. Υπάρχει διακοπή της υδροδότησης λόγω σπασίματος κεντρικού αγωγού. Δεν είναι, εντάξει, ναι. Δεν είναι τίποτα το. Ποιος ενδιαφέρεται για αυτά όλα, ε? Οι άσχετοι. Γιατί αναρωτιέται ο κύριος Αρβανιτάκης. Εντάξει, λέει, άσχετε. Ναι, εγώ είμαι άσχετος. Και το λέω. Πολύ άσχετος. Οι σχετικοί εσείς που είστε τέρμα σχετικοί. Για δείξτε μας λίγο την εικόνα της ΔΕΙΑΡ σχετική. Πείτε μας λίγο για παραμύθια κι άλλα. Εσείς οι σχετικοί. Εμείς είμαστε άσχετοι, δεν έχουμε ιδέα. Κανένα πρόβλημα. Εσείς που είστε εκεί στη σχετική, τι γίνεται? Αναρωτιέται η Μιχαλού.

0: τα ταξίδια.
1: Έχω και άλλη μια ερώτηση στον φίλο τον Αντρέα, τον Αρβανιτακή. Η μισθοδοσία πληρώθηκε κανονικά. Κανονικά, Τα ταξίδια που δεν. Γιατί ακούγαμε πάλι εδώ, ακούγαμε. Και τι δεν ακούγαμε. Οφείλω να σε ενημερώσω ότι εσύ πήρε το μισθό σου και η περιφέρεια πήρε αυτά που του χρωστάτε. Δεν ξέρω αν είσαι, αν πατάς στη γη, αν καταλαβαίνεις τι συμβαίνει ή τι γίνεται. Τι σου λένε τέλος πάντων. Αλλά αυτό έχει συμβεί. Και εσύ πήρες το μισθό σου και τα χρέη όλα καλά. Μέχρι μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Έχουμε παρακάτω, βλέπουμε.

μόνο να μην βάλεις το Σωτήρι να ανεβάσει κανένα κατέβατο, να σου γράψει κανένα κατέβατο στο ChatGPT. Θα σε πάρουν είδηση, γιατί είναι γνωστό το στυλ που γράφεις. Και επαναλαμβάνω, δεν με ενδιαφέρει καθόλου τι γράφεις, να γράφεις μόνο κόσμια. Ο καθένας έχει την άποψή του και την προσωπική του θέση. Έτσι, δεν το συζητάμε για όλα τα θέματα. Αυτή είναι η δημοκρατία μας. Αλλά δεν επιτρέπεται σε κανένα να υβρίζει δημόσια. Τουλάχιστον στη δικιά μου τη σελίδα δεν έχει διαγραφεί κανένας από μένα, ούτε από τη σύντροφό μου, ούτε όσους ασχολούνται με το δικό μου το site ή την σελίδα στο Facebook. Δεν έχουμε διαγράψει ποτέ άνθρωπο, κανένα, ούτε σχόλια. Τα βλέπετε, είναι δημοσιευμένα όλα τα σχόλια, ό,τι και αν γράφετε. Ζητά όμως να γράφετε κόσμια. Κόσμια, έτσι. Αφού κοιταχτούμε στον καθρέφτη, συνεχίζουμε και γράφουμε αυτά που θέλουμε. Ας την κάνουμε πρώτα αυτή την αυτοκριτική, έτσι, ειδικά της DR, όταν γράφουμε για λαμογές, απατεωνιές και όλα αυτά τα συναφή. Δημόσια πλέον, έτσι, δημόσια πλέον. Καλό θα είναι να κάνετε έτσι μια αναπροσαρμογή της συμβάσεως της εργασίας σας, έτσι, για να μην παίρνετε και άλλα, ρε παιδί μου, πράγματα να λέτε και να γράφετε. Προφανώς αυτή είναι η νέα εργασία που σας έχουν βάλει τώρα εκεί πάνω. Τώρα σας ρωτήσει κανένας τι γίνεται, ρε, με το βιολογικό, να κοιτάτε ο ένας τον άλλον όπως τον κοιτάτε χρόνια. Με χρόνια. Δεν τα λέω εγώ, τα λέει ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, μέλος μάλλον, του Διοικητικού Συμβουλίου, έτσι, δεν τα επαναλαμβάνω εγώ, τα λέει ο κ. Ζανατούλης. Τώρα τα βλέπετε αυτά, τα λίματα. Μην μου ξεφύγει καμιά λέξη τώρα και έχουμε άλλα πρωί-πρωία. Πάλι. Τα λίματα, σας το πω έτσι χαϊδευτικά, τα λίματα. Τι τραβάμε, άντε να μην ανοίξω το στόμα μου. Πάμε παρακάτω, ρε Πέρι.

Πολύ σωστά το λέει και η Δανάη. Καστελόριζο. Την τιμητική του είχε και το Καστελόριζο. Επισκέψεις από Πασόκ. Νίκος Ανδρουλάκης εκεί, ο πρόεδρος. Γιώργος Μικητιάδης, Παναγιώτης Σοκουνάκης. Και αρκετοί εδώ από τα τοπικά βρέθηκαν στο Καστελόριζο στην επίσκεψη που έκανε ο πρόεδρος του Πασόκ. Μίλησε και με τους κατοίκους. Είχε και μια συζήτηση γενικώς.

Γενικώς τώρα τελευταία το Καστελόριζο προσφέρεται, έτσι, για να πηγαίνουν οι πολιτικοί αρχηγοί εκεί για να να κάνουν τη βόλτα τους, ρε παιδί μου. Για να μην παρεξηγηθείτε, ορισμένοι για πολιτικούς αρχηγούς μίλησα που κάνουν τώρα βόλτες τελευταία. Και προσέξτε, υπάρχει και και το άλλο το καινούριο. Δεν πάμε για μια μέρα στο Καστελόριζο πλέον. Πάμε να δείξουμε στήριξη επί διήμερο, επί τρίμερο. Εξαρτάται, ρε παιδί μου, τον καθένα και το πρόγραμμά του.

Κάντε λίγο υπομονή, θα σας τα πει ο Γιάννης ο Μανολάς σε λίγο με το δελτίο καιρού. Για σας που ρωτάτε για τον καιρό, η Κάρπαθος λέει, για να μ' ακούς, πολύ γρασία ρε φίλε, λέει. Τη βλέπουμε και εμείς σιγά σιγά στο νησί, αλήθεια. Είναι το πρωί που σηκώνεστε, νομίζω, ειδικά στα αυτοκίνητα που έρχονται απ' έξω, από τα χωριά μας, εδώ στη Ρόδο. Βλέπετε ότι είναι μέσα στην υγρασία πλέον, ναι. Ετοιμαστείτε. Με κουβερτούλα πλέον το βράδυ. Είμαι τριχαίνη που λέγει ο φίλος μου Παναγιώτης ο Εγγλέζος, ο οποίος πανηγυρίζει την νίκη του από χθες. Μας έστειλε για κουκουλού ο Παναγιώτης. Καλημέρα ρε Παναγιώτα ρε.

Στο Ριάντο, όπως σας είπα και πριν, γίνονται περίεργα πραγματάκια εκεί. Υπάρχει κλειστός ο ενάριος χώρος. Εξέδωσε και η ελληνική πλευρά να προσέχουν τα ταξίδια εκεί. Γενικώς είναι κλειστός ο ενάριος χώρος στο Ριάντ. Εκεί οι Χούθοι έχουν βαλτεί να μην πω το σύστημα. Να το τρελάνουν. Να το τρελάνουν όλο. Πάνε να το τεινάξουν όλο στον αέρα, αυτό φαίνεται. Να δούμε τι θα γίνει από εδώ και πίσω.

0: Λοιπόν, σίγουρα ένα από τα προβλήματα τα οποία έχουν δει έτσι, το φως της επικαιρότητας εδώ και πάρα πολλές μέρες, εγώ θα πω εδώ και καιρό, απλά βήμα-βήμα προσπαθούν να γίνουν προσπάθειες και τα λοιπά. Φαίνεται ότι οι προσπάθειες αυτές δεν καρποφόρησαν στις συζητήσεις, οπότε είχαμε και αρκετές κινητοποιήσεις και αναφέρομαι στους αλλοίς και το τι γίνεται γενικώς. Θυμάστε και ότι την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε ακούσει ότι δεν υπάρχουν ψάρια, ελληνικά ψάρια στην αγορά πλέον, γιατί υπήρξαν αυτές οι κινητοποιήσεις. Το Υπουργείο προσπάθησε να δώσει μία λύση, έτσι τουλάχιστον είδε το φως της δημοσιότητας τον τελευταίο καιρό. Κάποια χρήματα έξτρα στα πετρέλαια, έτσι, στην επιδότηση των πετρελαίων για αυτό το επάγγελμα. Όμως τα προβλήματα είναι πολλά. Είδατε ότι και εδώ στη Ρόδο είχαμε κινητοποιήσεις από τους δικούς μας εδώ, τους τοπικούς αλλοίς. Κατεβήκαν και με τις βαρκές, τύπου πορεία, να το πω και έτσι, έτσι, με τις βάρκες τους, με τα ψαροκάικά τους οι άνθρωποι, στο κεντρικό λιμένα του Μανδρακίου εδώ στη Ρόδο. Αλλά ένα πρόβλημα το οποίο προφανώς δεν το αντιμετωπίζει μόνο εδώ το νησί. Υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα, πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και μέσα σε όλα αυτά ακούμε και τους ειδικούς να λένε ότι προφανώς και το καρπώνεται όλο αυτό η γείτονα χώρα. Έτσι δεν το συζητάμε, ειδικά με τις ψαριές, εφόσον δεν βγαίνουν τα ψαροκάικα. Τώρα βρέθηκε εδώ μια λύση ως προς τα πετρέλαια, αν δεν κάνω λάθος, και έχω την χαρά να έχω στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Βασίλειο Σίμω. Γνωρίζετε, τον γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, πρώην πρόεδρος του Σωματείου Ιχθυοπολιών της Βαρβακίου Αγορά, στα κοινά πάρα πολλά χρόνια με τον κύριο Κασελάκη πολιτεύεται, με τους δημοκράτες του κύριου Κασελάκη. Και είμαι πεπισμένος, έχουμε ξαναμιλήσει με τον κύριο Σίμω, ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει τα προβλήματα του επαγγέλματος πάρα πολύ καλά, σε άμεση επαφή με όλους αυτούς τους ανθρώπους, έτσι. Και πάμε να δούμε τι γίνεται, τι μελιγενέστε, τι αποφάσεις έχουν πάρθει, εάν αυτά που εξήγηλε η κυβέρνηση είναι προς τη θετική κατεύθυνση και ποια είναι η επόμενη μέρα. Κύριε Σίμω, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα, με υγεία.
1: Καλή σας ημέρα κύριε Παπάζη μου, ευχαριστώ για την πρόσκληση και την φιλοξενία.
0: Εγώ ευχαριστώ και για την άμεση αποδοχή σας, να είστε πάντα καλά. Σας ψάχναμε, η αλήθεια είναι, γιατί νομίζω ότι είστε και ένας από τους κατάλληλους να μας πείτε τι ακριβώς συμβαίνει, να έχει και ο κόσμος έτσι μια εικόνα. Προερχόμαστε και από νησιωτική περιοχή εμείς, το ψαράκι μας το θέλουμε, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Αλλά καταλαβαίνουμε και τους ανθρώπους που εργάζονται πάνω σε αυτό το επάγγελμα, που δεν είναι εύκολο επάγγελμα, κακά τα ψέματα.
1: Φυσικά είναι χρόνια ζητήματα τα οποία έχουν φτάσει σε ένα επίπεδο το οποίο πλέον καταστεί μη βιώσιμη την αλληλεία. Ένα πράγμα το οποίο δεν είναι δηλαδή ένα συντεχνιακό ζήτημα η απεργία των αλληλαίων, είναι ένα ζήτημα επιβίωσης το οποίο αφορά όλους, διότι φτάνουμε πλέον στο πιάτο μας. Είναι ένα πράγμα το οποίο δεν τίθεται το ερώτημα δηλαδή πλέον αν θα δώσει η κυβέρνηση 10 λεπτά παραπάνω στο πετρέλαιο. Το ερώτημα, ξέρετε κύριε Παπάζογλου, είναι ότι αν σε 5 χρόνια θα υπάρχει ελληνικό καΐκι που θα πλέει στα δικά μας ύδατα.
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα πράγμα...
0: Τρομακτικό, έτσι. Δεν το συζητάμε. Έτσι όπως το ακούμε, τρομακτικό, κύριε Σίμω.
1: Τρομακτικό, αλλά είναι μια αλήθεια. Ξέρετε, εγώ το έχω βιώσει το συγκεκριμένο ζήτημα. Το έχω βιώσει πάρα πολλά χρόνια. Καθώς όπως προαναγγείλατε ήμουν πρόεδρος της Ιχθυοαγοράς Βαρβακίου για πάρα πολλά χρόνια και γενικά διατηρούσα τα καταστήματά μου για πάρα πολλά χρόνια στο επάγγελμα, 18 χρόνια πλέον. Ήταν πράγματα τα οποία ήταν και διάφορες πολιτικές οι οποίες υπήρχε μια απαξία για την αλληλεία στην Ελλάδα. Ξέρετε, ο ελληνικός ελευθερικός στόλος μας αποτελείται από πάρα πολύ μικρά καΐκια και δεν υπήρχαν τα κατάλληλα εφόδια, δηλαδή ότι μέτρο και να υπήρχε και ότι διεκδικούσαμε εμείς στην Ευρώπη δεν είχε τον ίδιο αντίκτυπο στον ελληνικό στόλο αλληλείας, δηλαδή να μπορέσει να εξυγχρονίσει, να μπορέσει να αλλάξει τα πράγματα. Όπως πολύ σωστά είπατε, εγώ βρίσκομαι στους Δημοκράτες, προοδευτικό κέντρο του Στέφανου Κασελάκη, είμαι γραμματέας των Δημοκρατών και έχω επιμεληθεί προσωπικά και έχω ρίξει ένα βάρος στο να μπορέσουμε να υπάρξει και ένα πρόγραμμα. Ξέρετε, καλά τα πράγματα να κρίνεις, αλλά πρέπει να δίνεις και λύσεις.
0: Βέβαια, σωστό.
1: Και θεωρώ ότι τα πράγματα δεν έχουν γίνει σωστά εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ξεκινώντας βέβαια από τους ανθρώπους που στέλνουμε στην Ευρωβουλή. Ξέρετε, η Ισπανία, η Ιταλία, που είναι έτσι μεγάλες ελευθερικές δυνάμεις, όχι όμως με μεγάλη διαφορά από την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, έχοντας τον ίδιο στόλο, τον ίδιο ελευθερικό στόλο αλληλείας αριθμό, έχουν διεκδικήσει πολλά παραπάνω από τα ταμεία της θάλασσας. Εγώ αυτό το πράγμα το έχω τοποθετηθεί δημοσίως από το 2023 και μετά, το οποίο δεν διεκδικήσαμε ακριβώς αυτά που έπρεπε. Δηλαδή να σας δώσω μια εικόνα για να καταλάβετε και να ακούνε οι διακρατές μας. Η Ελλάδα, ας πούμε, μπορεί να διεκδίκησε από το Ταμείο της Θάλασσας 3 εκατομμύρια ευρώ,
0: ναι.
1: Ενώ την ίδια ώρα η Ισπανία και η Ιταλία έχουν διεκδικήσει 1 δισεκατομμύριο ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβαίνετε ότι τα ποσά, η διαφορά είναι τεράστια.
0: Mm-hmm. Απίστευτη. Είναι όχι απλά τεράστια, είναι μεγάλη διαφορά. Δεν το συζητάμε. Γιατί συμβαίνει αυτό, κύριε Σίμω, όμως?
1: Γιατί δεν έχουμε ασχοληθεί, διότι ξέρετε, όταν είναι οι ευρωεκλογές, δεν μπαίνουν άνθρωποι οι οποίοι να μπορούν να πάνε στοχευμένα για έναν κλάδο, για κάτι διαφορετικό, να διεκδικήσουν πράγματα για τη χώρα μας. Mm-hmm. Και συνήθως πάνε άνθρωποι που έχουν μια αναγνωρισιμότητα, αλλά δεν έχουν αυτό το πράγμα που πρέπει πραγματικά να στοχεύσουμε σαν χώρα και να δούμε και την κοινή ελευτική πολιτική, γιατί ξέρετε, η κοινή αγροτική πολιτική, η ΚΑΠ που λέμε, mm-hmm. υπάρχει κοινή ελευτική πολιτική. Είναι πράγματα τα οποία είχα ασχοληθεί, είχα δώσει ένα βάρος εγώ τότε, mm-hmm. γιατί και εγώ ήμουν υποψήφιος στις ευρωεκλογές. Είναι πράγματα τα οποία δεν γίνανε. Mm-hmm. Περνάμε τώρα στην ελληνική κυβέρνηση. Η ελληνική κυβέρνηση δυστυχώς, το είχα εγώ τότε, mm-hmm. γιατί και εγώ ήμουν υποψήφιος στις ευρωεκλογές. Είναι πράγματα τα οποία δεν γίνανε. Mm-hmm. Περνάμε τώρα στην ελληνική κυβέρνηση. Η ελληνική κυβέρνηση δυστυχώς το χάνει στην επικοινωνία. Mm-hmm. Εγώ είχα πει και παλαιότερα ότι θα πρέπει να υπάρχει μια επικοινωνία

0: σύνορο της, και αυτό είναι άσχημο.
1: Ναι. Mm-hmm. Τα αφήνει και συσσωρεύονται από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι, από αυτά που λέτε.
0: Δεν λύνεται, ξέρετε, κύριε Όσλου, δεν λύνεται κάτι με ένα επίδομα την τελευταία στιγμή. Δυστυχώς αυτό δεν αλλάζει τίποτα. Πρέπει να υπάρξει, και προσωπικά πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει ένας μόνιμος μηχανισμός προστασίας του αλευτικού καυσίμου που να ενεργοποιείται όταν βλέπουμε ότι υπάρχει μια ενεργειακή κρίση και φτάνει σε κάποια επίπεδα. Θα πρέπει να υπάρξει μια γενναία στήριξη και αυτά τα κονδύλια τα οποία έχουν μείνει και πάρα πολλά αδιάθετα να συμπληρώσω. Δηλαδή γύρω στα 300 εκατομμύρια έχουν μείνει και αδιάθετα
1: από τα συγκεκριμένα κονδύλια. Ισχύει αυτό, ναι, έχετε δίκιο.
0: Άρα καταλαβαίνω ότι πρέπει να ξανακοιτάξουμε τα ευρωπαϊκά εργαλεία, θα πρέπει να ξανακοιτάξουμε το Ταμείο της Θάλασσας, να διεκδικήσουμε πραγματικά αυτό που αξίζει η ελληνική αλληλεία και συνάμα να μπουν άνθρωποι οι οποίοι να μπορούν να έχουν επικοινωνία πρώτα απ' όλα με όλη την Ελλάδα, γιατί δεν είναι Ελλάδα μόνο η Αθήνα, ναι, η ηχθειόσκαλα της Αθήνας, είναι και η Ρόδος, είναι και η Μηχανιώνα. Πρέπει να αυτό να υπάρξει πλέον μια μηχανή η οποία να λειτουργεί σωστά. Και ξέρετε κάτι, όταν θα λειτουργήσει αυτό σωστά, και θα δούμε και καλύτερα προϊόντα στο πιάτο μας και θα δούμε και καλύτερη τιμή. Εγώ στη φθινοπόρο έχω παρατηρήσει δηλαδή το εξής. Ότι ενώ στην αρχή μπήκανε στην εγχώρια αγορά προϊόντα ισπανικά, έτσι ευρωπαϊκά, δεν σας μιλάω για τρίτες χώρες,
1: ναι,
0: να το αφήσουμε απ' έξω αυτό. Ιταλικά, είδαμε ψάρια τουρκικά στην ουσία, τα οποία ήταν ψαρεμένα από την Ελλάδα και χαλούσαν το εμπόριο. Δηλαδή όταν αφήνεις τα τουρκικά αλευτικά να αλωνίζουν στο Αιγαίο, χωρίς καμία δικλίδα ασφαλείας, δημιουργείς ένα θέμα ανταγωνισμό και συνάμα δημιουργείς και μια στρέβλωση στο εμπόριο που την έχεις μπροστά σου.
1: Μάλιστα, ναι, σωστό αυτό.
0: Ήδη χάσαμε δηλαδή πάρα πολλά πράγματα την καλλιέργεια τα οποία τα έχουν πάρει οι γείτονες Τούρκοι και πλέον βλέπουμε ότι και στα καΐκια υπάρχει το συγκεκριμένο πρόβλημα. Άρα είναι μια συνολική εικόνα. Δηλαδή δεν είναι μόνο η εικόνα του πετρελαίου. Αυτό ήταν ένα πράγμα το οποίο ήρθε και έδεσε, να πούμε, όλα αυτά τα χρόνια και με την κρίση, αν θέλετε. Τα κόστη είναι δυσβάσταχτα. Δεν είναι δηλαδή μόνο το πετρέλαιο, είναι και τα κόστη γενικά. Ποιος θα πάει να ψαρέψει. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στα εργατικά. Άρα καταλαβαίνετε ότι όλος αυτός είναι ένας φαύλος κύκλος, τον οποίο η κυβέρνηση δυστυχώς δεν έδωσε την πρέπουσα σημασία.
1: Εγώ διαβάζοντας λίγο.
0: Δυστυχώς έχει αποτύχει.
1: Εγώ διαβάζοντας λίγο και τις τοποθετήσεις σας, κύριε Σίμω, αυτό που είδα και το προσυπογραφώ και είχα και μια απορία, η αλήθεια είναι. Είδα κάπου, είπατε για την επιδότηση του καυσίμου, ότι κατόπιν εορτής, όπως είπατε και πριν, η κυβέρνηση από 12 λεπτά το έκανε 30 λεπτά. Αλλά εφόσον υπάρχει μια κοινή, ας το πούμε κοινή, εντός εκτός παρενθέσεως, ευρωπαϊκή πολιτική σε κάθε θέμα. Όπως είπατε και εσείς, νομίζω κάπου, σε κάποιον συνάδελφο, η Ισπανία έδωσε 20 λεπτά από το Μάρτιο. Η Ιταλία έκανε επίσης το 20% στις δαπάνες.
0: Έχει δώσει από το Μάρτιο και επίσης έχει κάνει και παράταση πάνω στο συγκεκριμένο μέχρι να λήξει την ενεργειακή κρίση που υπάρχει.
1: Μάλιστα. Εμείς φτάσαμε μέσα.
0: 65 εκατομμύρια ευρώ.
1: Μέσα Οκτωβρίου και ακόμα το συζητάμε. Ναι.
0: Η Ιταλία δε έχει κάνει 20% μείωση στις δαπάνες στο αλευτικό καύσιμο και έκανε και γενναία. Και έδωσε και γενναίο μέτρο το οποίο εξοικονόμησε βέβαια από την Ευρώπη πράγματα 285 εκατομμύρια ευρώ, παρακαλώ, για τον όλο τον αγροτικό τομέα, αλλά με βάση την αλληλεία.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή η Πορτογαλία επίσης το ίδιο. Έχουν γίνει δηλαδή κινήσεις και πάντα οι ευρωπαϊκές χώρες, οι συγκεκριμένες, που το εμπόριό τους, και όπως σας είπα και πριν, δεν το ολοκλήρωσα, έβλεπα τα συγκεκριμένα προϊόντα, τα ιταλικά και τα ισπανικά, να έχουν μπει στην εγχώρια αγορά πάρα πολύ οικονομικά. Θα τα προτιμούν πάρα πολύ και είναι λογικό να υπάρξει εμπόριο σε προϊόντα όπως είναι τα συγκεκριμένα, που είναι και πολύ καλής ποιότητας, και γενικά το ισπανικό εμπόριο έχει γίνει δηλαδή παράδειγμα προς μίμηση. Η Ελλάδα θα πρέπει πάντως να είναι σε πολύ καλύτερη μοίρα και να μπορεί να εξάγει και να βοηθάει και την οικονομία. Οπότε βλέπουμε ότι οι συγκεκριμένες χώρες κοιτάζουν τα ελάχιστα ευρωπαϊκά κριτήρια πάντα, βοηθούν γενικά σε κάθε κλάδο και δεν είναι τροχοπέδι απέναντι στον κόσμο που στελεχώνει όλο αυτό το κλάδο. Άρα θεωρώ ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει αποτύχει πλήρως, δεν έχει βοηθήσει καθόλου την αλληλεία. Πρώτα απ' όλα δεν έχει δώσει ακόμα τις αποζημιώσεις, δηλαδή αν θυμάστε...
1: Ήθελα να σας ρωτήσω τι έγινε με αυτά. Ναι,
0: οι
1: ταράβες
0: πήγαν και σώσανε τότε την πόλη στο Βόλο. Ο Ντάνιελ, ο Ιαννός, δηλαδή πράγματα που έχουν από τα δελφίνια, τα λαγοκέφαλα και τα λαγοκέφαλα. Φωνάζουμε 3 χρόνια.
1: Ναι, και εγώ βλέπα τον πόνο με την Ελλάδα
0: πριν από 3 χρόνια, για να καταλάβετε.
1: Παίρνουν αποζημιώσεις πλέον ο κόσμος. Τρέχει το πρόγραμμα αυτό το οποίο ακούσαμε με τα κιλάκια, αποζημιώσεις κτλ. Τρέχουν όλα αυτά. Υπάρχει δουλειά εκεί.
0: Εγώ προσωπικά, επειδή παρακολουθώ γενικά την κατάσταση, ξέρετε, στον αγροτικό τομέα και στην αλληλεία,

0: δεν έχει δοθεί καμία αποζημίωση.
1: Μάλιστα.
0: Και επειδή υπάρχει το σκάνδαλο του ΠΚΠΕ, mm-hmm. αυτό ξέρετε έρχεται και το κάνει όλο και πιο δύσκολο.
1: Βέβαια.
0: Όλο το συγκεκριμένο κομμάτι. Mm-hmm. Άρα θα πρέπει η κυβέρνηση να το ξανακοιτάξει πάρα πολύ σοβαρά. Ο Πρωθυπουργός είπε και σε κάποιους αλληλείς που βρέθηκε στην Χαλκιδική ότι θα το κοιτάξει ο ίδιος. Mm-hmm. Αλλά ξέρετε δεν λύνεται συνέχεια με τα λόγια.
1: Ναι, σωστό. Θέλει και πράξεις.
0: Θέλει πράξεις. Θέλει ανθρώπους που να έχουν δράσει στο πεδίο.
1: Άρα τώρα
0: δεν λύνεται τα πράγματα με κλειστά γραφεία.
1: Mm-hmm.
0: Οι δημοκράτες τουλάχιστον, εμείς οι δημοκράτες τουλάχιστον είμαστε άνθρωποι από την κοινωνία και θέλουμε να λύνουμε τα πράγματα στο πεδίο. Δηλαδή θέλουμε η ζωή του κόσμου να είναι το κέντρο μας.
1: Ναι.
0: Και όχι το κέντρο μας ότι οι δημοκράτες θα τα λύσουν όλα. Θέλουμε ο κόσμος να φωτίσει το δικό του κέντρο μόνος του.
1: Mm-hmm.
0: Πρέπει η πολιτική να αλλάξει πλέον. Δηλαδή αυτό το πράγμα συνέχεια με τις υποσχέσεις, με το ότι δίνουμε ένα πάση την τελευταία στιγμή, αυτό με συγχωρείτε αλλά δεν είναι πολιτική.
1: Ναι. Ναι.
0: Και δεν είναι και φιλελεύθερη πολιτική αυτό που κάνει η Νέα Δημοκρατία.
1: Mm-hmm. Τώρα σε ποιο σημείο βρισκόμαστε κύριε Σίμω? Οι βάρκες μας έχουν βγει στην θάλασσα, πάει παρακάτω και αυτό που έκανε τώρα η κυβέρνηση από τα 12 λεπτά στα 30 βοήθησε καθόλου? Δηλαδή,
0: όχι, είναι... δεν έχει βοηθήσει. Είναι μια απεργία διαρκείας. Εγώ συνομιλώ με πάρα πολλούς ανθρώπους σαν τη χώρα. Δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω. Και δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω διότι δεν είναι βιώσιμη πλέον. Δεν είναι δηλαδή μόνο ότι δόθηκαν 10 λεπτά όπως σας είπα. Το μεγάλο ερώτημα είναι αν σε 5 χρόνια θα υπάρχει ελληνικό καΐκι έξω. Δυστυχώς με την συγκεκριμένη κατάσταση δεν προχωράει πουθενά. Mm-hmm. Εγώ για να καταλάβετε δηλαδή, μετά από 18 ολόκληρα χρόνια έφτασα σε ένα σημείο, γιατί ξέρετε αυτό που σας είπα είναι ένας φαύλος κύκλος ο οποίος καταλήγει και σε μια στάση του εμπορίου. Εγώ έτσι θα το έλεγα.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί καταλαβαίνετε ότι ήταν αυτό το πράγμα. Δηλαδή, όταν ένας αλιέας αυτή τη στιγμή, σας λέω εγώ ένα μέσο λευκό σκάφος, έβγαινε με 1000 ευρώ για να πάει για ψάρεμα, mm-hmm. με καύσιμα, αυτή τη στιγμή θέλει 3.000 ευρώ. Δεν σας μιλάω για τα υπόλοιπα κόστη, εργαλεία που δεν επιδοτούνται πάρα πολλές φορές. Γιατί για να πάει να κάνεις ένα ψάρεμα στο οποίο θα χαλάσεις και 10.000 ευρώ εργαλεία.
1: Mm-hmm.
0: Ναι. Και δεν θα πας και με την ίδια συχνότητα προφανώς, έτσι.
1: Ναι, σωστά.
0: Άρα καταλαβαίνετε ότι όταν δεν πηγαίνεις με την ίδια συχνότητα, πηγαίνεις πιο λίγες ώρες για ψάρεμα, βγάζοντας τα λιγότερα που μπορείς, καταλαβαίνετε ότι ανεβαίνει και τιμή.
1: Βέβαια.
0: Από την άλλη, οι ηχθιέμποροι και ένας επιχειρηματίας, ένας επαγγελματίας, δεν θα ψωνίσει όπως ψώνιζε με την ίδια ναι. άνεση, να το πω και έτσι, γιατί ο κόσμος πλέον βάλεται οικονομικά, mm. τα παρετάκος απαραίτητα, άρα και εσύ θα πρέπει να ψωνίσεις φιδωλά. Άρα δεν ξέρεις και πώς να εμπορευτείς κάτι.
1: Ναι, όχι, σωστό αυτό.
0: Και άρα είναι λογικό να στρέφεσαι και σε προϊόντα από τρίτες χώρες με μια πολύ καλύτερη τιμή. Γιατί ξέρετε και το ελληνικό ψάρι θα πρέπει να πληρωθεί και κάτι πως καλύτερα.
1: Βέβαια.
0: Αυτό το πράγμα πλέον έχει αρχίσει και αλλάζει. Δηλαδή, εμένα προσωπικά μου θυμίζει και εποχές 2008. Όταν πηγαίναμε για την κρίση, δηλαδή, όταν ξεκινούσε η κρίση για τα καλά.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή, θυμάμαι ότι μετρίαζε ο κόσμος το καλάθι του. Βέβαια, αυτό δεν υπήρξε ποτέ, έτσι.
1: Ναι. Δεν
0: ακόμα και στην κρίση δηλαδή ο κόσμος θα έπαιρνε ας πούμε κάτι.
1: Mm-hmm. Σωστά.
0: Έχει αλλάξει δηλαδή άρδεν η συγκεκριμένη κατάσταση.
1: Δυσκολεύει.
0: Άρα θεωρώ ότι είναι αυτό που σας είπα. Δεν υπάρχει επικοινωνία.
1: Ναι. Ναι, ναι.
0: Και δεν υπάρχει επικοινωνία δηλαδή όταν γίνεται πρώιμη συγκομιδή ντομάτας και πετάς ντομάτες. Ενώ υπάρχει τέτοιο θέμα.
1: Ναι.
0: Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει επικοινωνία.
1: Mm-hmm.
0: Δεν λειτουργούν δηλαδή τα πράγματα σωστά. Το κράτος με τους ανθρώπους εκεί έξω δεν έχει καμία απολύτως επικοινωνία. Γι' αυτό φτάνουμε και σε αυτά τα πράγματα συνέχεια και γι' αυτό βλέπουμε ότι υπάρχει και μια δράση κατόπιν εορτής χωρίς κανένα απολύτως αποτέλεσμα.
1: Μάλιστα. Θα σας μεταφέρω και ένα μήνυμα από έναν ακροατή, από τον φίλο τον Γιώργο, ο οποίος λέει: 25 χρόνια είμαι στο επάγγελμα. Το μόνο που δεν έχω δει ακόμα είναι το Fish Pass. Καταλαβαίνω πώς το λέει. Εκεί έχουμε φτάσει. Εκεί έχουμε φτάσει. Δυστυχώς, κύριε Σίμω. Μάλιστα. Λοιπόν. Δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω. Εύχομαι να.
0: Δεν έχει άδικο
1: ναι.
0: ο συγκεκριμένος ακροατής. Πολύ εύστοχο το μήνυμά του. Το θέμα είναι να έχουμε φρέσκο ψάρι και τα επόμενα χρόνια στο πιάτο μας.
1: Αυτό ήθελα να κλείσω κι εγώ. Μακάρι το ελληνικό το ψάρι, το φρέσκο ελληνικό ψάρι να επιστρέψει όπως είναι στο πιάτο μας, έτσι και με τις τιμές που πρέπει να μπορεί και ο καταναλωτής, αλλά προφανώς έτσι να κοιτάξουμε και όλους αυτούς τους ανθρώπους που δεν κάνουν εύκολη δουλειά. Το λέω και το ξαναλέω. Το λέω από την ηρεμία του γραφείου μου. Δεν είναι δουλειά εύκολη και δεν ξέρω αν πληρώνεται κιόλας, αλλά είναι άλλη συζήτηση αυτή πάντως. Λοιπόν, κύριε Σίμω, ευχαριστούμε πάρα πολύ και εύχομαι ό,τι καλύτερο να εξελιχθεί όσο καλύτερα η κατάσταση.
0: Εγώ θα συμπληρώσω κάτι τελευταίο.
1: Βεβαίως.
0: Ότι πρέπει να ακούσει η συγκεκριμένη κυβέρνηση ότι πρώτα απ' όλα το ΚΑΙΚΙ δεν είναι γραφείο,
1: mm-hmm.
0: διότι έχει γίνει και μια. Και υπήρξε και ένα ζήτημα με τα VMS. και με τις γης των ψαριών και προσπαθούν πάντα να προσαρμόσουν κάποιες οδηγίες ευρωπαϊκές αλλά δεν τις προσαρμόσουν στην πραγματικότητα. Mm-hmm. Θα πρέπει να υπάρχει επικοινωνία, θα πρέπει να ακουστούν οι άνθρωποι, γιατί ξέρετε, όπως σας είπα, είμαστε ένα στόλος με πολύ μικρά καΐκια, με ανθρώπους που παλεύουν και θαλασσοδέρνονται όλη μέρα και δεν μπορούν το καΐκι να το κάνουν ένα γραφείο. Mm-hmm. Πρέπει να προσαρμοστούν και αυτοί οι άνθρωποι ή να τους δώσει τη δυνατότητα να κάνουν τη μετάβαση.
1: Ναι, σωστό αυτό. Μάλιστα.
0: Δυστυχώς όμως δεν υπάρχει πρέπουσα σημασία και αυτά τα πράγματα είναι δύσκολα.
1: Μακάρι να αλλάξει αυτό όλο. Μακάρι, κύριε Σίμω. Από το στόμα σας.
0: Να είστε καλά.
1: Εσείς να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Ναι, ήθελα να ακούσουμε λίγο τον κύριο Σίμω, ο οποίος είναι γνώστης του θέματος, έχει ασχοληθεί πάρα πολλά χρόνια. Τα ακούσατε τα προβλήματα, δεν είναι ένα και δυο. Απεργία και όσο πάει, αυτό είπε στο τέλος ο κύριος Σίμος. Και να δούμε πού θα πάει αυτή η ιστορία με το ελληνικό το ψάρι. Λοιπόν, κλείνοντας, άρε Χατζημάρκο, άρε μια ανάρτηση που έχει γίνει μόλις τώρα, 29,5 εκατομμύρια ευρώ για τη Ρόδο. Αποκατάσταση ζημιών από τη Θεομηνία Μπόρα του Δεκεμβρίου του 24. Χρηματοδότηση λοιπόν προς την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με απόφαση Νίκου Παπαθανάση, του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. 29,5. Υπενθυμίζω και τα 30 εκατομμύρια τα προηγούμενα. Αυτά κάνετε εκεί στην περιφέρεια.
2: Φτάνει μόνο μια μέρα, Σάββατο.
1: Και είναι όλα αυτά τα οποία κάνετε ακατάλληλα για μίζερους πάντως. Εμάς μας φτιάξατε την εβδομάδα πάντως με την ανάρτηση αυτή και όλοι νομίζω του υγιή πολίτη έτσι, της Ρόδου. Λοιπόν, αυτά κάπου εδώ ολοκληρώσαμε την πρώτη εκπομπή της εβδομάδας αυτής. Έχει έρθει ήδη η Ρένα η Παυλάκη και το πρωινό Express. Εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί παρέα με τον Πέρι Βασιλάκη. 7 η ώρα από αλλού εδώ στο καθημερινό μας ραντεβού στο Real Voice. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους.

0: Μια καινούρια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα δωδεκάνησα.
1: Η ώρα είναι 8. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην κάθοδο του Κηφισού λόγω ακινητοποιημένου γιοταχή και σύγκρουσης δύο οχημάτων στη δεξιά λωρίδα στη Νέα Φιλαδέλφεια. Αυξημένη η κίνηση και στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια. Στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα οι οδηγοί και στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία. Νεκρή εντοπίστηκε 89χρονη στο σπίτι της στο Μενίδη, η οποία έφερε τραύματα και ίχνη πάλης. Έχει προσαχθεί ως ύποπτος ο 62χρονος γιος της. Περισσότερα στο ενικός.gr. Από τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ σκοτώθηκαν 14 άνθρωποι και πάνω από 300 τραυματίστηκαν. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών συνιστά στους πολίτες να αποφεύγουν τα ταξίδια στη Σαουδική Αραβία. Στον αέρα η εκεχηρία Ρωσίας-Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Ζελένσκι να κατηγορεί τη Μόσχα ότι ήδη την παραβίασε πλήττοντας εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε Κίεβο και Χάρκοβο. Ολοκληρώθηκαν τα ξημερώματα οι απολογίες των 11 κατηγορουμένων για την υπόθεση της φερόμενης μεγάλης απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Τα αρχηγικά μέλη, Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, αρνούνται τις κατηγορίες, ενώ αποδίδουν στους λογιστές την ευθύνη για τη διαχείριση των οικονομικών. Την επιβεβαίωση ότι υπήρξε ρωσική παρέμβαση στο δημοψήφισμα του Brexit το 2016 έκανε ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ. Στο μεταξύ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επανένταξης της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κλειστά θα παραμείνουν και σήμερα τα σχολεία στο συγκρότημα της Γράβας με τα μαθήματα να πραγματοποιούνται μέσω τηλεεκπαίδευσης για 4.000 μαθητές. Οι τεχνικοί έλεγχοι συνεχίζονται ενώ αναμένεται το πρώτο πόρισμα από την εταιρεία που ελέγχει το δίκτυο φυσικού αερίου.
7: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
8: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
9: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22 της κόλας που σκοράρει.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Δείξαμε ότι θέλαμε περισσότερο την νίκη και δίκαια την πήραμε, δήλωσε ο Παναγιώτης Ρέτσος που πέτυχε το γκολ του Ολυμπιακού στην επικράτηση με 1-0 επί του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι της Super League. Το χρειαζόμουν αυτό το γκολ για μένα, πρόσθεσε ο αρχηγός των Ερυθρόλευκων. Περισσότερο στο φίλαθλος.gr.
10: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
11: Και πού σε εμάς τώρα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
12: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
6: Στην Αττική αναμένεται μερική ηλιοφάνεια με τη θερμοκρασία να φτάνει έως τους 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν ισχυροί άνεμοι και η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει τους 23 βαθμούς.
12: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
13: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
14: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
13: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
15: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
13: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
16: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
17: Η δύναμη της Caterpillar και η κορυφαία ευελιξία της Palfinger έρχονται στη Ρόδο. Την Κυριακή 1η Νοεμβρίου, η Διάκο Φιλίππης Καραγιάννης και η Eltrac σας περιμένουν σε μια ξεχωριστή ημέρα. Από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα, στο κατάστημα Διάκο Φιλίππης Καραγιάννης, στο 23ο χιλιόμετρο της λεωφόρου Ρόδου Καμύρου, στη Σορονή. Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά τις τελευταίες τεχνολογικές λύσεις Caterpillar και να δείτε σε δράση τους πανίσχυρους γερανούς Palfinger. Live επιδείξεις μηχανισμού. Εκπλήξεις, δώρα, ειδικές τιμές σε μηχανήματα και προσφορές σε επιλεγμένα ανταλλακτικά. Σας περιμένουμε.
18: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
19: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
20: Κάθε μέρα ανοίγεις τη βρύση. Κάθε μέρα η οικογένειά σου πίνει νερό. Εσύ είσαι σίγουρος για την ποιότητά του? Η Aqua Safe Systems προσφέρει πιστοποιημένα συστήματα φίλτρανσης και επεξεργασίας νερού για το σπίτι και την επιχείρησή σου, με επαγγελματική εγκατάσταση και συνεχή υποστήριξη. Aqua Safe Systems. Εμπιστεύσου κάθε σταγόνα. Κάλεσε σήμερα στο 6942 87 44 97 ή επισκέψου το aquasafesystems.gr.
21: Η Ρόδος γίνεται το διεθνές σημείο συνάντησης της σύγχρονης κεραμικής τέχνης. Η Biennale of Contemporary Ceramics 2026, με τίτλο «Εκεί που αρχίζει η μέρα», συνεχίζεται έως τις 31 Οκτωβρίου στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου με έργα 42 καλλιτεχνών από 18 χώρες. Το φθινόπωρο, ένα πλούσιο παράλληλο πρόγραμμα με εργαστήρια, εκπαιδευτικές δράσεις, ομιλίες, προβολές, ξεναγήσεις και performances. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και ανοιχτή στο κοινό. Πληροφορίες για κρατήσεις θέσεων στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης bigblue.com.
22: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
0: Έλα, μερούλα μου. Εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα. Μη μιλάς. Άκου. Λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα. Με τα χαμόγελα. Την εξυπηρέτηση. Δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε. Πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία, μου λες. Τα πάντα έχουν. Ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα. Όχι, δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
2: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί. Αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
0: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, τα μπήκαν.
22: Πρωινό Εξπρές. Κάθε πρωί στις 8 το Πρωινό Εξπρές της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice με την Ρένα Παυλάκη.

Κυρίες, κύριοι, καλή σας μέρα, καλό σας πρωινό, καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε εδώ στη μεγάλη παρέα του Real Voice 99,5 και του πρωινού μας Express.

Η ώρα είναι 8 και 12 πρώτα λεπτά. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 22 βαθμούς Κελσίου. Και με προειδοποίηση εδώ στον υπολογιστή τουλάχιστον για μέτρια έντασης καταιγίδα προς το μεσημέρι. Αλλά στο βάθος βλέπουμε κάποια σύννεφα, στο βάθος του ορίζοντα. Τώρα δεν ξέρω αν θα φτάσει μέχρι εδώ όλο αυτό. Θα έχουμε περισσότερη πληροφόρηση στη συνέχεια της εκπομπής μας από το Γιάννη Μανολά, όπως πάντα. Πώς είστε? Περάσατε καλά το Σαββατοκύριακο, ήρεμα? Ευχόμαστε να είστε όλες και όλοι καλά, να ξεκινάτε έτσι με διάθεση τη νέα εβδομάδα και εμείς είμαστε εδώ για να την ξεκινήσουμε μαζί με την ειδησιογραφία, την επικαιρότητα, τα θέματα που και σήμερα έχουμε ξεχωρίσει από όλα αυτά τα οποία γίνονται γύρω μας, με τα σχόλιά μας, με τους προσκεκλημένους μας και με την καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο. Υπεύθυνος γι' αυτό ο Πέρης Βασιλάκης, που συνηθίζω να τον λέω διευθυντή της ορχήστρας εδώ του Real Voice. Αφού είναι υπεύθυνος για το τελικό ηχητικό αποτέλεσμα που φτάνει στους δέκτες σας, είτε μας ακούτε από το ραδιόφωνο, είτε από τα social media, είτε από τα κινητά σας, είτε από τα tablet σας, είτε από τους υπολογιστές σας.

0: Εκτός από τον Πέρι Βασιλάκη, στα γραφεία σύνταξης είναι αυτή την ώρα η Νατάσα Παμπρή για τα δελτία ειδήσεων και για την εκπομπή της μαζί στις 10. Θα ακολουθήσει τη δική μας το πρωινό μας Express. Συμπληρώνοντας έτσι μέχρι τις 11 μια τετράωρη πρωινή ενημερωτική ζώνη που ξεκίνησε νωρίς το πρωί στις 7 με τον Μανώλη Παπάζογλου και συνεχίζεται. Ο Γιάννης Μανολάς είναι στην πρόγνωση του καιρού. Θα τον ακούσουμε σε λίγο με ενδιαφέρον, γιατί φαίνεται ότι έχουμε μπροστά μας μεταβολή του καιρού και στις δικές μας εδώ τις περιοχές, στα νησιά μας, τα μέρη μας, με βροχές κατά κύριο λόγο, όχι τόσο σε επίπεδο θερμοκρασίας, αλλά σε βροχές. Από αύριο θα έχουμε μια βροχερή εβδομάδα, αν υποθέσουμε βέβαια ότι η πρόβλεψη, αυτή που μας δίνουν όλα τα applications στα κινητά μας και οι προβλέψεις γενικώς της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας επαληθευτούν. Ο Βαγγέλης Καρακατσάνης είναι ο τεχνικός μας υπεύθυνος. Η Ρένα Παυλάκη είναι στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Στις 9 το βράδυ η εκπομπή μας σε επανάληψη και μάλλον όταν ξεκινάω το πρωί θα πρέπει να σας λέω ταυτοχρόνως και καλημέρα και καλησπέρα. Γιατί μ' ακούω και εγώ το βράδυ στις 9, έτσι έχει νυχτώσει, τώρα νυχτώνει και νωρίς, θα αλλάξει και η ώρα όπου να είναι. Μαύρα μεσάνυχτα θα είναι 9 η ώρα και εγώ θα σας λέω παιδιά μου καλημέρα. Για όποιον Πέρι δεν προσέξει το σποντάκι που βέφτει ότι η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη. Σου λέει τι γίνεται εδώ. Σε ποιο ημισφαίριο βρισκόμαστε. Από πού μεταδίδεται η εκπομπή, από την αντίπερα όχθη του Ατλαντικού. Με την ευκαιρία, καλημέρα ή καλησπέρα σε όλες και όλους από όπου και αν μας ακούτε, όπου και αν βρίσκεστε, γιατί είστε στα 4 σημεία του ορίζοντα από ό,τι βλέπουμε. Καθημερινά έχουμε κόσμο εδώ που μας ακούει και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Η εκπομπή μας έρχεται σε εσάς με την ευγενική χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Σας περιμένουν και σήμερα 2 σούπερ μάρκετ. Είμαι σίγουρη ότι η λίστα είναι μεγάλη που έχετε φτιάξει μετά από το Σάββατο Κύριακο. Σας περιμένουν λοιπόν για τις αγορές σας 2 καταστήματα στη Ρόδο και την Ιαλισσό. 70 χρόνια λειτουργίας, 70 χρόνια εμπιστοσύνης. Τα καλύτερα μαζί μας μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Σας περιμένουν λοιπόν για τη μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων για να επιλέξετε τα καλύτερα. Στην καλύτερη ποιότητα της αγοράς και στις καλύτερες τιμές και με υπέροχες προσφορές για τις οποίες ενημερώνεστε καθημερινά από το φυλάδιο το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα μας realvoice995.gr. Ανανεωμένη ιστοσελίδα μας, ίσως παρατηρήσατε. Νομίζω ότι μετά από πόσα χρόνια είμαστε στον αέρα, πόσα χρόνια κλείνουμε?
1: Τέσσερα
0: κλείνουμε και μπαίνουμε στον πέμπτο. Το 22 ξεκινήσαμε. Το 22 ή το 21. Μπερδεύτηκα κι εγώ. Τέλος πάντων. Μας προβληματιστήκαμε τώρα. 22. Λοιπόν, θεωρούσαμε ότι μια ανανέωση έτσι λίγο χρειάζεται και αισθητικά και λειτουργικά στην ιστοσελίδα μας και από το Σάββατο είναι στον αέρα, έχει αναρτηθεί η καινούρια. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι την βελτιώνουμε ακόμα, γιατί κάποια πράγματα δεν μπορείς να τα δεις αν δεν μπουν σε λειτουργία, σε πλήρη λειτουργία. Οπότε την κατανόησή σας αν εντοπίσετε έτσι κάποιες στιγμές, κάποιες ενδεχομένως δυσλειτουργίες, κάποια μικρή καθυστέρηση, δεν ξέρω. Εμένα μια χαρά δουλεύει πάντως στο σπίτι. Αν οτιδήποτε πάντως, να ξέρετε ότι είμαστε σε αυτήν την μετάβαση. Τελειοποιούμε την καινούργια μας εικόνα στα social media, στα media γενικώς. Καλημέρα. σας κύριε Μιχάλη, πρωί-πρωί, για να μην σας επιπλήξω φαίνεται, πρωί-πρωί μου στέλνετε την καλημέρα. Λοιπόν, να μαζευόμαστε σιγά-σιγά, τι λέτε, να ξεκινήσουμε με την πρόγνωση του καιρού, να δούμε τι γίνεται σήμερα και έχει πρόβλεψη και για τις επόμενες μέρες, μας δίνει στίγμα
1: σήμερα και αύριο.
2: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
3: Για σήμερα Δευτέρα η νέα εβδομάδα ξεκινάει με αραιές νεφώσεις, οι οποίες όμως από τις προμεσημβρινές ώρες σταδιακά θα πυκνώνουν και το μεσημέρι δεν αποκλείεται να επηρεαστούν κάποια νησιά, κυρίως κοντά στα μικρασιατικά παράλια που βρίσκονται, από παροδικές μπόρες. Τα φαινόμενα δεν θα έχουν ιδιαίτερο χαρακτήρα, ωστόσο οι βροχούλες θα θυμίσουν και πάλι ότι το φθινόπωρο είναι τελικά εδώ. Άνεμοι νότιο-δυτικοί θα φτάνουν τα 4-5 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 15 μέχρι 21 βαθμούς, στα νοτιότερα από 16 μέχρι 22, στα ορεινά από 15 μέχρι 20 βαθμούς και η υγρασία μεταξύ 55 και 75%. Για αύριο Τρίτη με νεφώσεις οι οποίες μάλιστα θα είναι πυκνές από το πρωί και θα δίνουν παροδικές μπόρες ανά διαστήματα μέσα στη μέρα, κυρίως στα νησιά και πάλι πλησίων των μικρασιάτικων παραλίων. Τη νύχτα όμως ο καιρός θα επιδεινωθεί περαιτέρω και θα εκδηλώνονται καταιγίδες ειδικά από τα μεσάνυχτα και μετά, που δεν αποκλείεται να είναι κατά τόπους και ισχυρές. Θα επηρεαστούν και η συμπρωτεύουσα Κώσα αλλά και η πρωτεύουσα του νομού η Ρόδος. Άνεμοι νοτιοδυτικοί, η έντασή τους θα φτάνει τα 4-5 και από τη νύχτα τα 6 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 15 μέχρι 20 βαθμούς, στα νοτιότερα από 16 μέχρι 21, στα ορεινά από 15 μέχρι 20 βαθμούς και η υγρασία μεταξύ 70 και 90%. Καλή εβδομάδα!

ακούμε Video Kill to the Radio Star. Αυτό το τραγούδι των Bugles το 1979, σαν σήμερα, ανέβηκε στο νούμερο 1 των Official Charts στη Βρετανία. Ακούστε όμως το ενδιαφέρον, 2 χρόνια αργότερα έγινε το πρώτο βίντεο κλιπ που προβλήθηκε ποτέ στην πρεμιέρα του MTV στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μεταφέροντας το μήνυμα ότι πλέον παίζει το βίντεο και όχι το ραδιόφωνο. Όχι μόνο το τραγούδι, οπτικοποιείται πλέον το τραγούδι. Άρα δεν θα μπορούσε να επιλεγεί καλύτερο τραγούδι, πιο επιτυχημένο από πλευράς νοήματος, από το MTV για να κάνει την πρεμιέρα του, να βγάλει το πρώτο βίντεο κλιπ στον αέρα. Αυτό έγινε το 1981. Το τραγούδι είχε προηγηθεί από το 79. Σήμερα έχουμε πολλά να σας πούμε, έχουμε πάρα πολλά και είναι και καλές ειδήσεις αυτές που έχουμε να σας δώσουμε κατά κύριο λόγο. Θα ξεκινήσω λοιπόν και εγώ από τα θετικά, από τα αισιόδοξα μηνύματα. Και αντλούμε ένα μεγάλο αριθμό ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, από τις αναρτήσεις τις οποίες έχει κάνει από την Παρασκευή, από το Σάββατο μάλλον, μέχρι και σήμερα το πρωί ο Περιφερειάρχης ο Γιώργος Χατζημάρκος. Το ένα καλύτερο από το άλλο, θα έλεγα. Καταρχήν είδαμε το βίντεο από το Εθνικό Θέατρο με τους εργάτες, με τους τεχνίτες προτιμώ να τους λέω, γιατί οι άνθρωποι πραγματικά έχουν δώσει τον καλύτερό τους σε αυτό, για να αναβιώσει αυτό το αριστουργηματικό κτίριο, ιστορικό κτίριο, το πόσιμο για όλη τη χώρα και όχι μόνο για τη Ρόδο, το Εθνικό Θέατρο. Το Σάββατο λοιπόν το πρωί μπήκαν τα γράμματα. Ανάρτηση με το σχετικό βίντεο που βλέπετε τους εργάτες εκεί, τους τεχνίτες εκεί, πόσο προσεκτικά, με ποια συμμετρία δουλεύουν για να ξαναγραφτεί Εθνικών Θέατρων μπροστά από το κτίριο. Ο κύριος Χατζημάρκος έκανε την εξής ανάρτηση: το Σάββατο δουλεύουμε γιατί έχει ησυχία στο γραφείο. Σήμερα βγήκαμε στο μπαλκόνι όταν μας φώναξαν τα συνεργεία που επανατοποθετούν τα γράμματα του Εθνικού Θεάτρου Ρόδου στην πρόσωψη του θεάτρου. Δεν μπορώ να σας μεταφέρω την αγάπη και την περηφάνεια με την οποία εργάζονται όλα τα μέλη των συνεργείων σε αυτό το έργο. Απλοί τεχνίτες μετατρέπονται σε καλλιτέχνες, αλήθεια είναι αυτό, σε καλλιτέχνες από ένα μόνο συστατικό: την αγάπη για αυτό που κάνουν, η χαρά στα πρόσωπά τους είναι πηγή έμπνευσης και αισιοδοξίας και σιγουριάς για το ότι αυτό που αγαπάς είναι σε καλά χέρια. Μπράβο παιδιά, τους έγραψε, και ένα μπράβο όντως αξίζει σε όλους τους ανθρώπους, σε όλους εκείνους που δουλεύουν στο Εθνικό Θέατρο τα τελευταία χρόνια για να το αναστήσουν. Και έχει γίνει πραγματικά εξαιρετική δουλειά, όπως μπορούμε να δούμε απ' έξω, αλλά και από μέσα που ανέβηκαν τις προηγούμενες μέρες κάποια βίντεο από τον Περιφερειάρχη, και το βλέπουμε να παίρνει σιγά σιγά το σχήμα του και να ανακτά την έγκλη του, και πού να μπει και ο εξοπλισμός, έτσι, που είναι η δεύτερη φάση αυτού του εκπληκτικού πραγματικά έργου. Και είμαι σίγουρη ότι οι άνθρωποι που δούλεψαν εκεί και ήταν με ένα τάμπλετ στο χέρι για να βλέπουν τις λεπτομέρειες από τις φωτογραφίες του παρελθόντος, πώς ακριβώς ήταν το Εθνικό Θέατρο, για να το κάνουν ακριβώς έτσι όπως ήταν, στην σύγχρονη εκδοχή του βέβαια εννοείται. Σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, για όλους τους αυτούς τους ανθρώπους μάλλον, είμαι σίγουρη ότι θα είναι πάρα πολύ περήφανοι να λένε ότι δούλεψαν για αυτό το αριστούργημα.

για αυτό το ιστορικό κτίριο, αυτό το ιστορικό στοίχημα να αναβιώσει το Εθνικό Θέατρο. Όπως ήταν και όπως πρέπει να είναι. Και όχι τσατραπάτρα εκεί κάποιες παρεμβάσεις που στο τέλος αυτό που έκαναν ήταν να το καταστρέψουν. Στα προηγούμενα χρόνια αναφέρομαι.

Σε αυτό το κτίριο, σε αυτό το θέατρο αρμόζουν μεγάλες παραστάσεις. Αρμόζουν μεγάλες παραγωγές. Γι' αυτό όταν με το καλό θα είναι έτοιμο, πρέπει να πέσει σε καλά χέρια, σε ανθρώπους που ξέρουν. Σε ανθρώπους που ξέρουν από τέχνη, από πολιτισμό, από θέατρο. Και εύχομαι πραγματικά σε τέτοια καλά χέρια να πέσει. Σαν σήμερα, κύριε Πέτρο, και για το Cats, όλα αυτά και το φάντασμα της όπερας, Phantom of the Opera, και οι γάτες, το Cats και το Jesus Christ Superstar, όλα του Andrew Lloyd Webber. Και τι σύμπτωση, το ένα πίσω απ' άλλο? Όχι, δεν είναι σύμπτωση, είναι Οκτώβρης και είναι ο μήνας κατά τον οποίο ανεβαίνουν οι μεγάλες πρεμιέρες. Γίνονται οι μεγάλες πρεμιέρες, γι' αυτό είναι το ένα πίσω απ' άλλο. Έργα τα οποία συμπληρώνουν και 40 και 45 χρόνια να παίζουν ανελιπώς χιλιάδες επί χιλιάδων παραστάσεων. Τέτοια πράγματα πρέπει να δούμε και εδώ. Επαναλαμβάνω, ελπίζω να πέσει... Και μετά το Εθνικό Θέατρο πάμε στην άλλη καλή είδηση, στον τουρισμό. Η Τράπεζα της Ελλάδος έδωσε τα στοιχεία του εξαμήνου. Στοιχεία που δείχνουν ότι η ανθεκτικότητα είναι το χαρακτηριστικό αυτής εδώ της περιοχής, του Νοτίου Αιγαίου. Και η ανθεκτικότητα είναι το αποτέλεσμα μιας συνισταμένης παραμέτρων. Μιας πολύ συστηματικής δουλειάς που γίνεται εδώ, σε αυτά τα μέρη, σε αυτά τα νησιά, σε αυτόν τον τόπο. Από ανθρώπους που ξέρουν καλά τη δουλειά τους. Αποτέλεσμα λοιπόν αυτής της πολύ καλής δουλειάς που επιβεβαιώνεται, επαναλαμβάνω, από τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, πρώτο εξάμηνο του 2026. Συνολικές εισπράξεις στο Νότιο Αιγαίο συν 9,10% σε σχέση, εννοείται, με το αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης χρονιάς. Συν 9,40% η δαπάνη αναδιανυκτέρευση. Συν 6,60% η δαπάνη αναεπίσκεψη. Εδώ αξίζει να σταθούμε, να το δούμε αυτό το θέμα λίγο περισσότερο, αν και θα το δούμε και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, θα το σχολιάσουμε. Θα είναι κοντά μας, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος ο Ζαχαρίας Λουδάρος για να το σχολιάσουμε όλο αυτό. Γιατί και ο ίδιος έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με το θέμα της ανθεκτικότητας, το πώς επικοινωνείς σε εποχές κρίσης έναν προορισμό για να μπορέσει τελικά να αντέξει μέσα από τις συμπληγάδες που δημιουργούν οι καταστάσεις που βιώνουμε συνεχώς εδώ και πολλά χρόνια. Η μία κρίση διαδέχεται την άλλη. Θα τα συζητήσουμε μαζί του. Μέχρι τότε όμως... Να σας πω ότι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και φέτος καταλαμβάνει την πρώτη θέση πανελλαδικά στον κρίσιμο δείκτη της δαπάνης αναδιανυκτέρευση, η οποία, όπως είπα και πριν, αυξήθηκε κατά 9,4% σε σχέση

σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι και το γεγονός ότι η δαπάνη αναδιανυκτέρευσης στο Νότιο Αιγαίο είναι αυξημένη κατά 23% από τον εθνικό μέσο όρο. Και επίσης αυξημένη κατά 21% από τη δεύτερη στην κατάταξη περιφέρεια. Η μέση δαπάνη της οποίας φέτος μειώθηκε κατά 7%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, το πρώτο εξάμηνο του 26, το Νότιο Αιγαίο επισκέφθηκαν 2,15 εκατομμύρια επισκέπτες. Αύξηση μόλις κατά 2,4% από το 25, οι οποίοι πραγματοποίησαν 15,2 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις. Ιδιαίτερα σημαντικό δεδομένο που αποτυπώνει καθαρά τη στρατηγική υπεροχή του προορισμού σε αξία αποτελεί το γεγονός ότι το Νότιο Αιγαίο συγκεντρώνει το 24% των συνολικών ταξιδιωτικών εισπράξεων της χώρας. Με μόλις το 14% των επισκέψεων. Δηλαδή, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις στο Νότιο Αιγαίο είναι το ποσοστό τους, είναι κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερο από τις επισκέψεις, από το ποσοστό των επισκέψεων. Αυτά τα στοιχεία επικυρώνουν τη στρατηγική επιλογή της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου να επενδύσει σε ποιότητα και προστιθέμενη αξία αντί σε απλή μεγέθυνση όγκου. Σε μια χρονιά που το διεθνές τουριστικό περιβάλλον δοκιμάστηκε από πολλαπλές πιέσεις. Τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου όχι μόνο κράτησαν τη θέση τους, την ενίσχυσαν. Και όπως σημειώνει στην σχετική του ανάρτηση ο Περιφερειάρχης, πίσω από τους αριθμούς βρίσκεται η συλλογική προσπάθεια των εργαζομένων, των επαγγελματιών, των επιχειρηματιών και των τοπικών κοινωνιών που διαμορφώνουν καθημερινά ένα τουριστικό προϊόν ικανό όχι μόνο να στέκεται αντάξια, αλλά να πρωταγωνιστεί στις πιο απαιτητικές διεθνείς αγορές. Η καλή είδηση στον τουρισμό που πράγματι διώκεται από τους σκεπτόμενους ή ευαίσθητους είναι αυτή που δίνει χαμόγελο, θέσεις εργασίας και εισόδημα στις κοινωνίες των νησιών μας. Οι συμπολίτες μας καταλαβαίνουν και την προσπάθεια και τον αγώνα και την αξία των αποτελεσμάτων του, ειδικά σε μια τόσο δύσκολη διεθνώς περίοδο. Η επιτυχία της προσπάθειας μιας κοινωνίας που ζει, πιστεύει και αναπνέει τον τουρισμό δεν μπορεί να σκεπάζεται από τη μόνιμη αντίληψη του αρνητισμού και του γκριζαρίσματος. Έτσι καταλήγει ο Περιφερειάρχης. Και έτσι είναι δηλαδή. Γιατί ναι, η γκρίνια ζει και βασιλεύει, μια προσπάθεια απομείωσης όλων αυτών των επιτυχιών είναι πάντα εδώ, είναι πάντα παρούσα, σαν το γκρίζο σύννεφο πάνω από τα κεφάλια μας. Λες και δεν έχουν συνέστηση όλοι αυτοί οι οποίοι λένε και γράφουν και ισχυρίζονται αυτά τα οποία λένε, γράφουν και ισχυρίζονται, λες και δεν έχουν συνέστηση σε ποιες εποχές ζούμε. Που μπορεί και να μην έχουν δηλαδή.

Λες και δεν καταλαβαίνουν τι γίνεται γύρω-γύρω. Τι γίνεται στο χώρο των αερομεταφορών λόγω των πολεμικών συγκρούσεων. Και πώς καλλιεργείται συνολικά στον κόσμο ένα κλίμα ανασφάλειας. Χθες διάβαζα ένα άρθρο στην Καθημερινή. Το είχε δώσει πάρα πολύ ωραία στον τίτλο. Το κλίμα το οποίο διαμορφώνεται, επαναλαμβάνω, διεθνώς στις αερομεταφορές. Λιγοστεύουν οι ασφαλείς ουρανοί. Οι πόλεμοι κλείνουν τους αεροδιαδρόμους. Οι επιθέσεις σε αεροδρόμια και αεροσκάφη περιορίζουν δραστικά τις ασφαλείς διαδρομές μεταξύ Ευρώπης και Ασίας, αυξάνοντας τον κίνδυνο, το κόστος και τη διάρκεια των πτήσεων. Η επίθεση των Χούθη στο Ριάντ ανέδειξε τη νέα πραγματικότητα. Και ναι, μπορεί να μιλάμε τώρα για την Ασία εδώ εν προκειμένου, αλλά ξέρετε, όταν αρχίζει να δημιουργείται ένα τέτοιο κλίμα περί της ασφάλειας των αεροδιαδρόμων και των πτήσεων, ο άλλος το σκέφτεται να ταξιδέψει, να πάει οπουδήποτε. Από τη στιγμή που πλέον αεροδρόμια, αεροσκάφη και εν αέριοι χώροι μετατρέπονται σε στόχους πυράβλων και ντρόνς. Το Ριάντ δεν αποτελεί μεμονωμένη περίπτωση και άλλα μεγάλα αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας έχουν δεχτεί πλήγματα, γεγονός που θέτει υπό αμφισβήτηση έναν από τους βασικούς αεροπορικούς διαδρόμους που εξακολουθούν να συνδέουν την Ευρώπη με την Ασία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Βρετανία, η Αυστραλία και η χώρα μας και η Ελλάδα έχουν προειδοποιήσει τους πολίτες τους να αποφεύγουν το αεροδρόμιο του Ριάντ, ενώ κυβερνήσεις όπως της Γαλλίας, του Καναδά και της Γερμανίας έχουν εκδώσει προειδοποιήσεις προς τις εταιρείες για πτήσεις πάνω από τμήματα ή και το σύνολο του Σαουδαραβικού εναέριου χώρου. Αυτό βέβαια δεν είναι σημερινό, απλά τώρα στο Ριάντ είναι μια από τις μεγαλύτερες επιθέσεις. Οι κίνδυνοι είχαν αρχίσει να διαφαίνονται πολύ νωρίτερα από την έναρξη του πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ με το Ιράν. Μεγάλα αεροδρόμια στη Μέση Ανατολή έχουν βρεθεί επανειλημμένως στο στόχαστρο. Σταθμευμένα αεροσκάφη έχουν πληγεί από πυράβλους ή θραύσματα αντιαεροπορικών συστημάτων, ενώ έχουν καταγραφεί ζημιές σε διαδρόμους προσγείωσης, δεξαμενές καυσίμων και υποδομές ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας. Ντουμπάι, Κατάρ, Μπαχρέιν, Κουβέιτ, Τελαβίβ. Με αποτέλεσμα πολλές αεροπορικές εταιρείες να χρησιμοποιούν πλέον εναλλακτικές διαδρομές μέσω Γεωργίας, Αζερμπαϊτζάν, Τουρκμενιστάν. Ωστόσο και αυτές αντιμετωπίζουν προβλήματα, παρουσιάζουν προβλήματα, γιατί η αυξημένη κίνηση προκαλεί συμφόρηση. Ενώ οι πτήσεις περνούν συχνά πάνω από περιοχές με περιορισμένες υποδομές ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας ή κοντά σε ενεργές ζώνες έντασης. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Αφγανιστάν, όπου υπό τους Ταλιμπάν δεν παρέχεται πλήρης υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας. Παράδειγμα, αεροπορικές εταιρείες βρίσκονται συχνά χωρίς πραγματικά ασφαλή επιλογή. Η Air India και η Turkish Airlines έχουν μεταφέρει ορισμένες διαδρομές τους προς τα σύνορα Σαουδικής Αραβίας-Ιράκ, ώστε να παραμένουν μακριά από την απειλή των Χούθη. Όμως οι νέες διαδρομές περνούν συχνά κοντά στη Δαμασκό, η οποία εξακολουθεί να θεωρείται περιοχή αυξημένου κινδύνου. Αυτά και πολλά άλλα, έτσι. Εγώ τώρα σας δίνω απλά ένα στίγμα από ένα δημοσίευμα της Wall Street Journal που αναδημοσίευσε χθες η εφημερίδα Καθημερινή, θέλοντας να δείξει πραγματικά τι γίνεται στις αερομεταφορές, τι κλίμα επικρατεί. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, κάποιοι αδυνατούν τελικά να δουν την πραγματικότητα και είναι μέσα στην γκρίνια, μέσα στη μιζέρια, μέσα στην προσπάθεια να απομειώσουν αυτό το οποίο καταφέρνει αυτή εδώ η χώρα, αυτή εδώ η περιοχή
το Νότιο Αιγαίο, τα νησιά μας, η Ρόδος, η Κόση, η Μύκονος, Σαντορίνη, όλα το Νότιο Αιγαίο συνολικά. Και είναι μέσα στην γκρίνια. Μέσα στην γκρίνια. Μετράνε το, με το υποδεκάμετρο. Το τι γίνεται, πώς γίνεται και τι μετράτε, βρε παιδιά. Δεν βλέπετε εδώ με την Τράπεζα της Ελλάδος. Όλα είναι πάνω. Όλα τα μεγέθη είναι πάνω. Τι μετράτε ακριβώς? Γιατί μιζεριάζετε ακριβώς? Δηλαδή, αν μας προκύψει καμιά κρίση που πραγματικά κλείσει τους αεροδιαδρόμους και δεν πετάει κουνούπι, εκεί τι θα λέμε? Λες και δεν το ζήσαμε πριν από λίγα χρόνια με την πανδημία, τι σημαίνει να κινητοποιείται το σύμπαν. Και αντί αυτό να κάνει κάποιους λίγο πιο ευγνώμονες, τίποτα στον κόσμο τους. Γιατί στο δικό τους το μυαλό, στη δική τους λογική, για τους δικούς τους λόγους, για τη δική τους μικροπολιτική, η όποια επιτυχία πρέπει οπωσδήποτε να απομειωθεί.

0: Σήμερα έχουμε και Λουτσιάνο Παβαρότη. Γεννήθηκε σαν σήμερα, κύριε Πέρι Βασιλάκη. Σαν σήμερα οι Fleetwood Mac κυκλοφόρησαν το Task. Σαν σήμερα κυκλοφόρησε και το Faith του George Michael. Λοιπόν, ακούστε τι θα πω τώρα στους παλαιότερους, στους 50+. Σαν σήμερα το 1997 έφυγε από τη ζωή ο John Denver, Αμερικανός τραγουδοποιός, σε αεροπορικό δυστύχημα στο Monterey της Καλιφόρνια, 12 Οκτωβρίου του 1997. John Denver, δεν ξέρω αν σας λέει κάτι, κύριε Βασιλάκη, σας λέει κάτι ο John Denver, εσένα σου λέει λογικά. Εγώ λοιπόν τον John Denver τον έμαθα όταν ήμουν μικρή, όταν πήγαινα στο σχολείο, από τον Πασχάλη. Γιατί είχε μια τραγουδάρα τότε, το Take Me Home Country Roads, το οποίο το διασκεύασε ο Πασχάλης τότε, ήταν μετά τους Olympians που έκανε, είχε ξεκινήσει να κάνει τη σόλο καριέρα, και είχε ένα δίσκο, το τραγούδι μου, βινήλιο τον έχω, αυτό ήταν από τους πρώτους δίσκους που είχα πάρει τότε, και το είχε κάνει λοιπόν μια διασκευή, Ουρανέ που περνάς, το θυμάσαι?
1: Δεν το θυμάσαι.
0: Εσύ θυμάσαι το γνήσιο. Λοιπόν, ναι, ακούμε Take Me Home Country Roads. Μήπως μπορείς να βρεις και το Ουρανέ που περνάς? Για δες το, έτσι, και βάλ το καπάκι να θυμηθούν λίγο, έτσι, οι πιο παλιοί, οι πιο μεγάλοι νοσταλγικά.

1974. Πέρι να σου πω ότι αυτός ο δίσκος, το LP, το τραγούδι μου, με τον Πασκάλι να κρατάει το παλτό στους ώμους και την κιθάρα, ήταν ο πρώτος δίσκος που πήρα. Ναι. Ποιος ακόμα με θυμάται. Μου είχαν πάρει οι γονείς μου δώρο ένα πικάπ, το πρώτο μου πικάπ, που ήταν βαλιτσάκι τότε. Τα θυμάσαι τα βαλιτσάκια? Ναι. 10 χρονών ήμουνα, 10-11 πόσο ήμουνα τότε. Μου πήραν λοιπόν το αυτό. Ποιος ήταν ο πρώτος δίσκος? Αυτός. Τον έχω ακόμη, πρέπει να σου πω. Κιμήλιο. Τον βγάλω σε. Σε καμιά δημοπρασία. Δεν ξέρω αν υπάρχει καν. Λοιπόν, πάμε στην καινούργια είδηση της μέρας. Μας έρχεται και αυτή από την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Βγήκε σήμερα το πρωί το σχετικό δελτίο τύπου.

29,5 εκατομμύρια ευρώ για τη Ρόδο για την αποκατάσταση ζημιών από τη θεομηνία Μπόρα του Δεκεμβρίου του 2024. Τέλη, τελευταίες μέρες Νοεμβρίου, πρώτη εβδομάδα Δεκεμβρίου. Η Μπόρα χτύπησε ανελέητα το νησί της Ρόδου. Η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, πρέπει να σας πω, έχει πάρει ήδη 30 εκατομμύρια ευρώ. Έχουν γίνει έργα από εκείνα τα χρήματα. Το καλοκαίρι ετήθηκε νέα χρηματοδότηση για να συνεχίσει την δουλειά της και να κάνει και άλλα, τα οποία εγκρίθηκαν. Συγκεκριμένα, τον περασμένο Ιούλιο, 9 Ιουλίου, η περιφέρεια είχε υποβάλει αίτημα προς το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών για πρόσθετη χρηματοδότηση των απαιτούμενων έργων αποκατάστασης των ζημιών που άφησε πίσω τη Συμπόρα. Το αίτημα διαβιβάστηκε στην Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής, εγκρίθηκε και ακολούθησε η εισήγηση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Νίκο Παπαθανάση, ο οποίος πριν από 2-3 μέρες υπέγραψε και τη σχετική απόφαση. Οι πόροι αυτοί που τελικά ανεβάζουν το κονδύλι μέχρι τώρα στα 59,5, δηλαδή στα 60 περίπου εκατομμύρια ευρώ, κατανέμονται στην Υπηρεσία Διαχείρισης του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, στην Αυτοτελή Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού για την ένταξη έργων αποκατάστασης ζημιών σε υποδομές της περιφέρειας στη Ρόδο. Σε ανάρτησή του σήμερα ο Περιφερειάρχης μας λέει ακριβώς ποια έργα έχουν ήδη ολοκληρωθεί από την αρχική χρηματοδότηση των 30 εκατομμυρίων ευρώ. Έργα που είτε έχουν ολοκληρωθεί είτε ήδη έχουν προχωρήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αυτά που έχουν ήδη παραδοθεί, αυτό έχει συμβεί σε ελάχιστο χρόνο σε σχέση, όπως τονίζει, με το μέγεθος της ζημιάς και την τεχνική δυσκολία του έργου που απαιτήθηκε να γίνει. Και αυτά τα έργα είναι η νέα γέφυρα στο Φαλιράκι. Διαπυρός και σιδήρου πέρασε αυτή η γέφυρα, πραγματικά. Τι να θυμηθούμε και εκεί με τα λύματα κάθε πρωί που συναντούσαν τα συνεργεία που πήγαιναν να δουλέψουν. Δρόμος στις Πεταλούδες, δρόμος Μαριτσά Ψύνθος, είναι μερικές από τις σημαντικές παρεμβάσεις που έχουν ήδη υλοποιηθεί. Και ο κύριος Χατζημάρκος στη σημερινή του ανάρτηση σχετικά με την πρόσθετη χρηματοδότηση των 29,5 εκατομμυρίων ευρώ λέει το εξής. Αυτή είναι η αξία

έγκαιρης αξιοποίησης και απορρόφησης των χρηματοδοτήσεων. Οι πόροι να γίνονται έργο, υποδομές, ασφαλέστερες μετακινήσεις, καλύτερη καθημερινότητα, να επιστρέφουν στην κοινωνία ως έργο που οι άνθρωποι βλέπουν και χρησιμοποιούν. Η δουλειά μας δεν τελειώνει στην έγκριση μιας χρηματοδότησης. Εκεί αρχίζει η ευθύνη να τη μετατρέψουμε σε αποτέλεσμα. Και εδώ κρίνεται η διαφορά ανάμεσα στην πολιτική της ευθύνης και στην πολιτική της δικαιολογίας. Η μόνιμη κλάψα για έλλειψη χρημάτων την ώρα που αδυνατείς να μετατρέψεις σε έργα τις ήδη εγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις είναι ένα τελέσφορο μοντέλο που ο τόπος έχει πληρώσει ακριβά. Η διεκδίκηση πόρων απαιτεί και την ικανότητα να τους αξιοποιείς και οι υπεύθυνοι διαχειριστές πόρων αυτό οφείλουν και το κάνουν να το λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τους. Συνεχίζουμε να διεκδικούμε στην πράξη και όχι στα λόγια, να δουλεύουμε και να παραδίδουμε έργα με αποτελεσματικότητα και κλείνει με ευχαριστίες προς τον Υπουργό, τον Νίκο Παπαθανάση, για τη συνεργασία και την έμπρακτη στήριξη της Ρόδου και της προσπάθειάς μας. Είναι αλήθεια αυτό, κυρίες και κύριοι. Γιατί όλοι αυτοί οι οποίοι ζητούν λεφτά από την κυβέρνηση και μετά κατηγορούν την κυβέρνηση γιατί δεν τους τα δίνει, το έχουμε πει άπειρες φορές, ότι πώς θα σου τα δώσει όταν και αυτά που σου έχει δώσει δεν μπορείς να τα μετατρέψεις σε έργο. Κανένας δεν θέλει παρκαρισμένες χρηματοδοτήσεις στα συρτάρια ανίκανων αρχών να τις και φορέων υλοποίησης να τα αξιοποιήσουν τα χρήματα αυτά. Εννοείται ότι δεν θα στα δώσουν όταν δεν έχεις δώσει δείγματα γραφής ότι μπορείς να τα αξιοποιήσεις και να τα μετατρέψεις σε έργο για το λόγο για τον οποίο τα πήρες. Εκεί που γίνεται δουλειά έρχονται και τα λεφτά. Εκεί που δεν γίνεται δουλειά και αναζητώνται μονίμως δικαιολογίες για ποιο λόγο δεν μπορούν να αξιοποιήσουν ούτε τα λεφτά τα οποία πήραν, είτε αυτά που βρήκαν εγκεκριμένα και τα έχασαν, τι περιμένουν δηλαδή να γίνει? Ποιος περιμένει να τους εμπιστευτεί και να τους δώσει λεφτά? Και μετά αρχίζουν, κάποιοι τους υπονομεύουν, κάποιοι δεν θέλουν το καλό τους, τα καλά παιδιά, τα παιδιά του λαού που δεν τα αφήνουν να κάνουν δουλειά, που δεν τα αφήνουν να κάνουν έργο. Ποιος δεν τους αφήνει να κάνουν έργο τώρα, αλήθεια? Αυτά είναι παραμύθια για μικρά παιδιά. Δεν ξέρω τώρα αν τα παίρνει κανείς όλα αυτά στα σοβαρά. Αλλά το παραμύθι τους δεν έχει δράκο, ούτε κακολίκο, τίποτα δεν έχει. Ο δράκος στα παραμύθια τους είναι ο ίδιος, είναι οι ίδιοι, αυτοί που τα λένε.

30 εκατομμύρια λοιπόν, ήρθαν και άλλα 29,5 και ενδεχομένως θα έρθουν και άλλα εφόσον χρειαστούν και άλλα. Σε αυτούς που τα επενδύουν, σε αυτούς που τα αξιοποιούν, βεβαίως και θα έρθουν και άλλα. Λοιπόν, τώρα θέλω να σας πω το εξής. Είναι ένα θέμα ακροθυγός θα αναφερθώ σήμερα, γιατί θα έχουμε σίγουρα να πούμε πολλά πράγματα μέσα στις επόμενες ημέρες. Και αναφέρομαι, κυρίες και κύριοι, στην ΔΕΙΑΡ, η οποία πλέον μαζί με τον Δήμο Βαγιανός Κολιάδης κλιμακώνουν την πολεμική τους κατά της περιφέρειας, θέτοντας πλέον σε πολύ μεγάλο κίνδυνο με τα παιχνίδια αυτά εξουσίας τα οποία παίζουν την υδροδότηση του νησιού. Γιατί το πράγμα γίνεται όλο και χειρότερο και φαίνεται και από τις δύο πλευρές πλέον. Είχαμε την περασμένη εβδομάδα την πρόσκληση για την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 14 Οκτωβρίου, την Τετάρτη θα γίνει, στις 5 το απόγευμα. Πρώτο θέμα, λήψη απόφασης επί της πρώτης τροποποίησης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΔΕΙΑΡ Δήμου Ρόδου και Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με αντικείμενο την οργάνωση και ανάθεση των υπηρεσιών διαχείρισης, λειτουργίας και συντήρησης των έργων ίδρυυσης Ρόδου από το φράγμα Γαδουρά. Θα έχουμε δηλαδή την επόμενη πράξη του δράματος. Το ένα το βλέπουμε εδώ και 1,5-2 χρόνια με τη ΔΕΙΑΡ να αρνείται να πληρώσει αυτά τα οποία πρέπει να πληρώσει. Τώρα το πάνε ένα βήμα παραπέρα, θέλουν να τεινάξουν στον αέρα την προγραμματική σύμβαση η οποία έχει συναυθεί και καταλαβαίνει κανείς ότι τα πράγματα ζορίζουν πάρα πολύ, τίθεται πλέον σε κίνδυνο η ίδια η υδροδότηση, επαναλαμβάνω, του νησιού, δεν είναι αστεία πράγματα αυτά. Μπαίνουμε σε μια καινούργια φάση. Η προγραμματική σύμβαση δεν μπορεί να τροποποιηθεί, πρέπει να σας πω, εάν δεν συμφωνήσουν σε αυτό και τα τρία συμβαλόμενα μέρη. Προφανέστατα λοιπόν σε συνεννόηση Κολιάδη-Βαγιανού, τώρα πια δεν έχουμε καμία αμφιβολία ότι όλο αυτό έχει έναν κεντρικό εγκέφαλο και εκτελεστικά όργανα από κάτω. Κεντρικός εγκέφαλος προφανέστατα πια είναι ο ίδιος ο Κολιάδης. Το λέγαμε από την προηγούμενη εβδομάδα, τόσο η επίθεση που έκανε στον Περιφερειάρχη στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο, τόσο μια συνέντευξη που έδωσε στην ΕΡΤ, όσο και οι φωτογραφίες που άρχισαν να πέφτουν στα social media που να τους δείχνουν μια αγκαλιά και τι ωραία που περνάνε μαζί με το Βαγιανό. Περάσανε το μήνυμα ότι ναι, είμαστε μαζί σε αυτό, βεβαίως είναι μαζί σε αυτό, τελείωσε, δεν έχουμε πια καμία αμφιβολία για το ποιος κινεί τα νήματα αυτής εδώ της ιστορίας. Και ποιος πιστεύει ότι θα κεφαλαιοποιήσει πολιτικά την κόντρα με τον Περιφερειάρχη. Τελικά αυτό νομίζω τα λέει όλα. Ότι όταν θέλει κάποιος να δείξει ότι έχει μπιπ, πρέπει να τα βάλει με τον Χατζημάρκο. Αυτό και μόνο τα λέει όλα, έτσι, τι να σας λέμε τώρα. Είναι γελίο, το καταλαβαίνω, αλλά αυτό συμβαίνει, αυτό παρακολουθούμε. Ακούστε λοιπόν τώρα, το Δημοτικό Συμβούλιο. Θέλω να σας πω το εξής. Η περιφέρεια προφανώς όταν θα έρθει το θέμα δεν πρόκειται να το αποδεχτεί, οπότε από την τροποποίηση είναι πολύ πιθανό να κάνουν ένα βήμα ακόμα κλιμάκωσης για να καταγγείλουν τη σύμβαση. Δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να γίνει, πραγματικά δεν το ξέρω αν μπορεί να γίνει. Θα πω όμως το εξής. Θα έρθει το θέμα την Τετάρτη στο Δημοτικό Συμβούλιο και εδώ θέλω να επιστήσω λίγο την προσοχή των παρατάξεων της μειοψηφίας, των ενεξαρτήτων και τα λοιπά. Ποιο θα είναι το τυράκι για να βάλουν αυτό το θέμα σε συζήτηση από τη στιγμή που η μείζον μειοψηφία, η παράταξη Καμπουράκη και ο ίδιος ο Κολιάδης, ο οποίος ήταν τότε και μέλος στο ΔΣ της ΔΕΙΑΡ και στην Οικονομική Επιτροπή, την ψήφισε την προγραμματική σύμβαση. Τι θα βρουν να πούν λοιπόν τώρα για να ενισχύσουν το αφήγημα περί ανάγκης τροποποίησης τα έργα της δεύτερης φάσης.
Αυτό, κυρίες και κύριοι, είναι, επιτρέψτε μου να πω, ένα ψευτοδίλημα. Είναι το άλοθη. Τα έργα της δεύτερης φάσης. Γιατί έχει αναλυθεί και έχει απαντηθεί ούκο λίγες φορές για ποιο λόγο τα έργα της δεύτερης φάσης σταμάτησαν. Καθαρά διαδικαστικοί λόγοι, μετάπτωσής τους από το ένα πρόγραμμα, από το παλαιότερο ΕΣΠΑ που τελείωσε, στο καινούριο. Αυτό είναι. Έχει απαντηθεί, έχει ξαναπαντηθεί. Το αναμασούν γιατί κάπου πρέπει να πατήσουν για να κάνουν όλη αυτήν εδώ τη φασαρία. Από εκεί και πέρα, επειδή το έχουν πει και το έχουν ξαναπεί και οι ίδιοι και οι λαγοί τους και οι χελώνες τους και όλοι γενικώς μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι ο στόχος τους είναι να πάρουν το φράγμα, τη διαχείριση του φράγματος, εδώ έχουμε ενδιαφέροντα πράγματα να σας πούμε. Γιατί για να πάρει κανείς το φράγμα, να πάρει ΔΕΙΑΡ το φράγμα, πρέπει να μπορεί καταρχήν να το διαχειριστεί. Και εδώ είναι αμφίβολο αν η ΔΕΙΑΡ μπορεί να το διαχειριστεί. Και όχι γιατί το λέμε εμείς, το λέω εγώ, αλλά γιατί το λέει η ίδια. Το λέει η ίδια. Πριν από λίγες μέρες, κυρίες και κύριοι, η ΔΕΙΑΡ έβγαλε στον αέρα διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφοράς μπλα μπλα μπλα μπλα. Έχει τίτλο «Ενοποιημένη υπηρεσία συντήρησης γεωτρήσεων, αντιλιοστασίων και δεξαμενών ύδατος της νήσου Ρόδου» με συνολικό προϋπολογισμό 8.583.703 ευρώ, με δικαίωμα προαίρεσης ύψους 5.722.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24%, μιλάμε δηλαδή για ένα έργο άνω των 17 εκατομμυρίων ευρώ. Για συντήρηση γεωτρήσεων, αντιλιοστασίων, δεξαμενών, ύδατος κλπ. Κλπ. Αυτό έγινε μόλις πριν από λίγες ημέρες, την ίδια ώρα δηλαδή που θέλει να πάρει το φράγμα, την ίδια ώρα αποδεικνύει η ίδια ότι δεν μπορεί να συντηρήσει ούτε τις δικές της εγκαταστάσεις και κάνει διαγωνισμό 17 εκατομμυρίων ευρώ για το λόγο αυτό. Τις προηγούμενες μέρες επιπλέον παρουσιάστηκαν στοιχεία για συμβάσεις με ιδιώτες που έχει κάνει για να καλύψει τις δικές της ανάγκες στα δίκτυά της, στα αντιλιοστάσια της κτλ, που στοιχίζουν σε ετήσια βάση οι συμβάσεις αυτές 4,4 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά λοιπόν, όχι γιατί τα λέμε εμείς, αλλά γιατί τα λένε οι ίδιες οι συμβάσεις τις οποίες έχουν υπογράψει, αποδεικνύουν πέραν πάσης αμφιβολίας ότι δεν έχουν τη δυνατότητα να συντηρήσουν ούτε τις δικές τους υποδομές, ούτε καν τα αντιλιοστάσια τους, και κάνουν συμβάσεις με ιδιώτες. Υπό αυτό το πρίσμα λοιπόν, πώς θέλουν να πάρουν το φράγμα, να το διαχειριστεί ποιος? Αν είχαν προσωπικό, όπως λένε, για να το εκπαιδεύσουν και να το κάνουν και να το δείξουν, γιατί δεν το βάζουν να κάνει αυτές τις δουλειές στις οποίες τώρα κάνουν συμβάσεις με ιδιώτες, ομολογώντας ότι αδυνατούν να ανταπεξέλθουν ακόμα και στις πιο απλές λειτουργίες της ΔΕΙΑΡ? Δεν είναι ένα απλό και εύλογο ερώτημα? Αυτό το ερώτημα θεωρώ ότι θα πρέπει να μπει στο Δημοτικό Συμβούλιο από τη μειοψηφία. Γιατί θέλετε, πώς θέλετε, με τι προσόντα θέλετε να πάρετε το φράγμα, όταν εδώ ομολογείτε ότι δεν έχετε κόσμο να το λειτουργήσει και δίνετε εκατομμύρια κάθε χρόνο και θέλετε να δώσετε κι άλλα για να κάνουν τη δουλειά ιδιώτες που δεν μπορείτε να κάνετε εσείς? Το κλείνω εδώ επί του παρόντος, γιατί σίγουρα είναι ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει τις επόμενες μέρες. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων τώρα με την Νατάσα Παμπρή και επιστρέφουμε.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία VAP Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
2: Κάθε μέρα ανοίγεις τη βρύση. Κάθε μέρα η οικογένειά σου πίνει νερό. Εσύ είσαι σίγουρος για την ποιότητά του? Η Aqua Safe Systems προσφέρει πιστοποιημένα συστήματα φίλτρανσης και επεξεργασίας νερού για το σπίτι και την επιχείρησή σου, με επαγγελματική εγκατάσταση και συνεχή υποστήριξη. Aqua Safe Systems. Εμπιστεύσου κάθε σταγόνα. Κάλεσε σήμερα στο 6942 87 4497 ή επισκέψου το aquasafesystems.gr.
0: Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.

0: Καλή σας ημέρα και καλή σας εβδομάδα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice. Για τα γεγονότα, η Νατάσα Παμπρή. Επιπλέον 29,5 εκατομμύρια ευρώ εξασφάλισε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για την αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσε η θεομηνία Μπόρα στο νησί της Ρόδου το 2024 με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση. Οι νέοι πόροι προστίθενται στα 30 εκατομμύρια της προηγούμενης χρηματοδότησης, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό στα 59,5 εκατομμύρια ευρώ και ενισχύοντας τη δυνατότητα της Περιφέρειας να συνεχίσει τις αναγκαίες παρεμβάσεις αποκατάστασης των υποδομών του νησιού. Συνεχίζουμε να διεκδικούμε στην πράξη και όχι στα λόγια, να δουλεύουμε και να παραδίδουμε έργα με αποτελεσματικότητα, δήλωσε ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος. Σε μια χρονιά που σημαδεύτηκε από πολεμικές συγκρούσεις, γεωπολιτική ένταση, πληθωριστική πίεση στις ευρωπαϊκές αγορές και άνοδο του κόστους των αεροπορικών μεταφορών, τα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος για το πρώτο εξάμηνο του 2026 αποτυπώνουν την ανθεκτικότητα του Νοτίου Αιγαίου ως τουριστικού προορισμού. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και φέτος καταλαμβάνει την πρώτη θέση πανελλαδικά στον κρίσιμο δείκτη της δαπάνης αναδιανυκτέρευση, η οποία αυξήθηκε κατά 9,4% σε σχέση με την αντίστοιχη του 2025. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι η δαπάνη αναδιανυκτέρευση στο Νότιο Αιγαίο είναι αυξημένη κατά 23% από τον εθνικό μέσο όρο και αυξημένη κατά 21% από την δεύτερη στην κατάταξη περιφέρειων ταξιδιωτικών εισπράξεων της χώρας με μόλις το 14% των επισκέψεων. Η ειρηνική διαμαρτυρία πραγματοποίησαν χθες στο λιμάνι της Ρόδου αλλά και σε άλλα νησιά της Δωδεκανήσου οι επαγγελματίες παράκτη αλλοί συμμετέχοντας στην πανελλαδική κινητοποίηση του κλάδου. Οι αλλοί ζητούν ουσιαστικά μέτρα στήριξης, εκφράζοντας την ανησυχία τους για το αυξημένο κόστος λειτουργίας των σκαφών, με έμφαση στις τιμές των καυσίμων, αλλά και για τις νέες ψηφιακές υποχρεώσεις που, όπως υποστηρίζουν, επιβαρύνουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα. Παράλληλα, διεκδικούν αποζημιώσεις για ζημιές στα δίκτυα και τα αλλιευτικά εργαλεία, καθώς και μέτρα προστασίας απέναντι στον ανταγωνισμό από τα εισαγόμενα αλλιευτικά προϊόντα. Στο πλευρό των αλλοιών, η Δημοτική Αρχή των Λειψών. Όπως δήλωσε η Δήμαρχος Ευαγγελία Τρελαουντού, οι αλλοίς μας δεν ζητούν προνόμια, ζητούν να μπορούν να συνεχίσουν να ζουν με αξιοπρέπεια από την δουλειά τους, ενώ σημειώνει ότι δεν μπορεί να μιλάμε για στήριξη της νησιωτικότητας και την ίδια στιγμή να οδηγούμε τους ανθρώπους της θάλασσας σε οικονομικό αδιέξοδο. Να παραμείνουν τα νησιά μας ζωντανά χειμώνα καλοκαίρι. Με τη δημιουργία κατάλληλων συνθήκων, ζήτησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά την διήμερη επίσκεψή του στο Καστελόριζο. Κατά την παραμονή του στο νησί, συναντήθηκε με τη Δημοτική Αρχή, συνομίλησε με κατοίκους, ενημερώθηκε για τα προβλήματα της περιοχής, επισκέφθηκε το σχολείο, το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο και το στρατόπεδο. Το Σάββατο, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης επισκέφθηκε την ΡΟ, όπου τον υποδέχθηκε το στρατιωτικό προσωπικό και ιδιαίτερα συμβολική ήταν η επίσκεψή του στο μνημείο της κυράς της ΡΟ που κατέθεσε Στεφάνη. Νωρίτερα βρέθηκε ο κύριος Ανδρουλάκης στην πυραβλάκατο του πολεμικού ναυτικού Κρυσταλλίδης στο λιμάνι του Καστελορίζου και το πρωί της ίδιας ημέρας είχε σύσκεψη στο Δημαρχείο Μεγίστης για τα προβλήματα που απασχολούν τους κατοίκους. Με τα παραδοσιακά δωδεκανησιακά γιαπράκια και μια πρωτότυπη δημιουργία που αξιοποιεί το Λεοντόψαρο, 23χρονος Μάριος Πυρίδης θα εκπροσωπήσει το Νότιο Αιγαίο στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Νέων Σεφ European Young Chef Awards 2026, που θα πραγματοποιηθεί 29 Νοεμβρίου έως 2 Δεκεμβρίου στην Μάλτα με την στήριξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Ο νεαρός σεφ, απόφυτος της Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων Ρόδου, θα παρουσιάσει δύο εκδοχές του παραδοσιακού εδέσματος, επιχειρώντας να συνδυάσει τη γαστρονομία. Νομική κληρονομιά των Δωδεκανήσων με σύγχρονες τεχνικές μαγειρικής. Την Τετάρτη θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου στις 5 το απόγευμα με 15 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Ο Δήμος Ρόδου ανακοίνωσε ότι παρατείνεται έως και τις 23 Οκτωβρίου διαδικασία εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στα Συμβούλια Γειτονιάς στην πόλη. Η εθελοντική ομάδα της Ανοιχτής Αγκαλιάς, φίλη κοινωνικής παιδιατρικής και ιατρικής, επισκέπτεται την Ίσυρο σήμερα και αύριο, στο πλαίσιο της εκστρατείας προληπτικού ελέγχου και ενημέρωσης «Υποστηρίζουμε την ζωή». Γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων και νοσηλευτικό προσωπικό από τα νοσοκομεία Παίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης θα προσφέρουν δωρεάν ιατρικές εξετάσεις σε παιδιά και ενήλικες. Οι ειδήσεις μας και διαδικτυακά μέσα από την ιστοσελίδα μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Δευτέρα η νέα εβδομάδα ξεκινάει με αραιές νεφώσεις, οι οποίες όμως από τις προμεσημβρινές ώρες σταδιακά θα πυκνώνουν και το μεσημέρι δεν αποκλείεται να επηρεαστούν κάποια νησιά, κυρίως κοντά στα μικρασιατικά παράλια που βρίσκονται, από παροδικές μπόρες. Τα φαινόμενα δεν θα έχουν ιδιαίτερο χαρακτήρα, ωστόσο Οι βροχούλες θα θυμίσουν και πάλι ότι το φθινόπωρο είναι τελικά εδώ. Άνεμοι νότιο-δυτικοί θα φτάνουν τα 4-5 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 15 μέχρι 21 βαθμούς, στα νοτιότερα από 16 μέχρι 22, στα ορεινά από 15 μέχρι 20 βαθμούς και υγρασία μεταξύ 55 και 75%. Για αύριο Τρίτη με νεφώσεις οι οποίες μάλιστα θα είναι πυκνές από το πρωί και θα δίνουν παροδικές μπόρες αναδιαστήματα μέσα στη μέρα, κυρίως στα νησιά και παλιπλησίων των μικρασιάτικων παραλίων. Τη νύχτα όμως ο καιρός θα επιδεινωθεί περαιτέρω και θα εκδηλώνονται καταιγίδες ειδικά από τα μεσάνυχτα και μετά, που δεν αποκλείεται να είναι κατά τόπους και ισχυρές. Θα επηρεαστούν και η συμπρωτεύουσα Κούς αλλά και η πρωτεύουσα του νομού η Ρόδος. Άνεμοι νοτιοδυτικοί, η έντασή τους θα φτάνει τα 4-5 και από τη νύχτα τα 6 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 15 μέχρι 20 βαθμούς, στα νοτιότερα από 16 μέχρι 21, στα ορεινά από 15 μέχρι 20 βαθμούς και η υγρασία μεταξύ 70 και 90%. Καλή εβδομάδα.
3: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
4: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε.

0: πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
1: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι.
0: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό.
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
0: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
2: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα πίτσα σπέσιαλ οικογενειακή 800 γραμμάρια 5,29. Γάστρα φακές ψηλές 500 γραμμάρια 1,19. Νίκας Παριζάκη 500 γραμμάρια 2,99. Κολλιός στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 2,15. Αλφα πορτοκαλόπιτα 1050 γραμμάρια 3,89. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77. Στην Ελλάδα, προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Πρωινό Εξπρές με την Ρένα Παυλάκη.

0: με Queen. Με Freddie Mercury ξεκινήσαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας εδώ πρωινό Express, τα ραδιόφωνά σας. Στο ξεκίνημα της εβδομάδος. Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, η ώρα είναι 9 και 17 πρώτα λεπτά. Και θα μιλήσουμε και πάλι για τουρισμό. Σας το έλεγα και το πρωί, σας έδωσα τα στοιχεία όπως τα ανακοίνωσε για το Νότιο Αιγαίο χθες ο Περιφερειάρχης με βάση τα δεδομένα της Τραπέζης της Ελλάδος για το πρώτο εξάμηνο του 2026. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου πολύ ψηλά στις συνολικές εισπράξεις, στα ύψη στις συνολικές εισπράξεις, στη δαπάνη αναδιανυκτέρευση, στη δαπάνη αναεπίσκεψη. Όχι μόνο πολύ μεγάλη αύξηση εν σύγκριση με την περσινή χρονιά, αλλά και πολύ πάνω από το μέσο όρο της χώρας συνολικά. Και αυτό δείχνει ποιοτικά χαρακτηριστικά, έτσι, γιατί οι αφίξεις αυτές καθ' αυτές δεν έχουν αντίστοιχη άνοδο του 9 και του 10% όπως βλέπουμε εδώ πέρα στις εισπράξεις. Άρα ο τουρισμός του Νοτίου Αιγαίου αντέχει και αντέχει σε μια περίοδο εξαιρετικών και αλλεπάλληλων κρίσεων. Είχαμε μια δύσκολη χρονιά, πολεμικές συγκρούσεις συνεχίζονται, γεωπολιτική ένταση, πληθωριστική πίεση, ενεργειακή κρίση, άνοδο του κόστου των αεροπορικών μεταφορών. Όλα αυτά θα μπορούσαν πραγματικά να είχαν γυρίσει τους δείκτες στο μείον. Κι όμως αντέχουμε. Δεν θα μιλήσουμε άλλο για τα στοιχεία, τα είπαμε το πρωί για τους αριθμούς. Τους βλέπετε, είναι αναρτημένοι αυτοί και στην ιστοσελίδα μας realvoice995.gr. Μπορείτε να τα δείτε με μεγαλύτερη λεπτομέρεια όλα αυτά τα δεδομένα. Θα σχολιάσουμε όμως την αντοχή μας, την αντοχή του Νοτίου Αιγαίου. Αυτό θέλει πολλή δουλειά για να επιτευχθεί. Και είναι κοντά μας, κυρίες και κύριοι, ο Ζαχαρίας Λουδάρος για να το σχολιάσουμε το θέμα. Ο ίδιος πολλές φορές έχει ασχοληθεί και από το κομμάτι της επικοινωνίας με το θέμα της ανθεκτικότητας και πώς τελικά επικοινωνείς έναν προορισμό σε τόσο δύσκολο περιβάλλον. Ζαχαρία, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα, Ρένα, και σε σένα και σε όλους τους φίλους ακροατές του Real Voice. Για να το πω με ένα τίτλο, μιλάμε για αντοχή στην κορυφή, έτσι.
0: Ναι.
1: Διότι το να φτάσει στην κορυφή είναι σίγουρα μια μεγάλη πρόκληση, χρειάζεται δουλειά, χρειάζονται ευκαιρίες, ενίοτε και ευνοϊκές συγκυρίες. Το να παραμείνεις όμως στην κορυφή είναι κάτι πολύ δυσκολότερο, γιατί εκεί δεν αρκεί να είσαι καλός, πρέπει να γίνεσαι διαρκώς καλύτερος την ώρα που υπάρχουν όλα αυτά τα οποία ανέφερες, αλλά υπάρχει και ένας πολύ μεγάλος ανταγωνισμός στην παγκόσμια τουριστική αγορά. Και όταν εξακολουθείς να πρωταγωνιστείς ακόμα και μέσα σε αυτές τις διεθνείς αναταράξεις, τότε υπάρχει ένα συμπέρασμα που νομίζω ότι πολύ δύσκολα μπορεί να αμφισβητηθεί. Σίγουρα κάνεις κάτι σωστά και δεν το κάνεις περιστασιακά, το κάνεις συστηματικά. Νομίζω αυτή είναι η ουσία πίσω από τις επιδόσεις του Νοτίου Αιγαίου. Τα νησιά μας συνεχίζουν να αποτελούν τον εθνικό πρωταθλητή της ελληνικής φιλοξενίας. Μια θέση που δεν απονέμεται έτσι απλά, αλλά κρίνεται στη διεθνή αγορά και επιβεβαιώνεται από συγκεκριμένα αποτελέσματα. Τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος λοιπόν για το πρώτο εξάμηνο του 2026 δείχνουν ακριβώς αυτό το πράγμα. Δεν είναι απλώς οι αριθμοί που είναι εντυπωσιακοί. Εγώ νομίζω ότι λένε και μια ιστορία, ας πούμε. Δείχνουν ότι η ανταγωνιστικότητα ενός προορισμού δεν εξαντλείται στον αριθμό των ανθρώπων που φτάνουν στα αεροδρόμια ή στα λιμάνια. Αποτυπώνεται επίσης στη διάρκεια παραμονής, στην ποιότητα της εμπειρίας και έτσι στην οικονομική αξία που δημιουργείται. Το ουσιαστικό λοιπόν ερώτημα δεν είναι μόνο πόσοι επισκέπτονται έναν προορισμό, είναι πως η αξία παράγει η επίσκεψή τους για την οικονομία και την κοινωνία.
0: Mm-hmm.
1: Και νομίζω εδώ βρίσκεται το πραγματικό.
0: Εδώ βρίσκεται, ακριβώς, γιατί όταν οι διανυκτερεύσεις έχουν μάλιστα και μια απειροελάχιστη βέβαια κάμψη όμως σε σχέση με πέρυσι, δηλαδή τις τάξεις του 0,2%. 0,2%, έτσι. Ας πούμε λοιπόν ότι έχουν μείνει οι ίδιες οι διανυκτερεύσεις. Όταν οι διανυκτερεύσεις είναι στο ίδιο, αλλά τα έσοδα συνολικά και η κατακεφαλή δαπάνη έχει αυξηθεί κατά 9%, εκεί καταλαβαίνουμε ότι κάτι γίνεται, έτσι.
1: Ναι, βεβαίως. Και αυτό δείχνει ότι παίζουν πάρα πολλά πράγματα ρόλο για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο. Είναι ασφαλώς τα φυσικά πλεονεκτήματα, αλλά τώρα κακά τα ψέματα, αν αρκούσαν μόνο αυτά, όλοι οι τόποι με φυσικά πλεονεκτήματα θα είχαν ανάλογες επιδόσεις. Είναι και κάτι παραπάνω. Νομίζω η τουριστική επιτυχία απαιτεί και οργάνωση, απαιτεί και προβολή, απαιτεί σωστή μετάδοση του μηνύματος στα σωστά κοινά. Και αυτό ακριβώς νομίζω ότι είναι και το μεγάλο στοίχημα που κέρδισε το Νότιο Αιγαίο, και από εκεί και πέρα είναι πολύ μεγάλη νομίζω και η συμβολή της περιφέρειας του Νότιου Αιγαίου, διότι οργανώνει την προβολή του Νότιου Αιγαίου με συγκεκριμένες δράσεις που μπορεί όταν συμβαίνουν κάποιοι να μην δίνουν τόσο μεγάλη σημασία, το να βλέπουν ας πούμε ένα λεωφορείο στο Λονδίνο να έχει επιγραφές που να διαφημίζουν τη χώρα μας και τα νησιά του Αιγαίου, λένε εντάξει, οκ, okay, τι έγινε, και όμως έγινε. Είναι κάτι πολύ σημαντικό. Ναι. Όπως επίσης και η επικοινωνιακή δραστηριότητα μέσα από τα social media και το διαδίκτυο, που πλέον έχει και τον πρώτο λόγο στην επιλογή ενός τουριστικού προορισμού από τους επισκέπτες, διότι κακά τα ψέματα όλοι μέσα από το διαδίκτυο λαμβάνουν αποφάσεις και βλέπουν και συγκρίνουν και τα λοιπά. Άρα αν είσαι εκεί με το σωστό τρόπο και με το σωστό μήνυμα, προφανώς κερδίζεις. Νομίζω λοιπόν ότι υπάρχει αυτή η μεγάλη επιτυχία ακριβώς εξαιτίας του γεγονότος ότι οργανώνεται σωστά και προβάλλεται σωστά προς τα έξω το τουριστικό προϊόν του Νοτίου Αιγαίου. Διατηρεί την ελκυστικότητά του, την αντεκτικότητά του ακόμα και σε πάρα πολύ δύσκολους καιρούς, και καταφέρνει έτσι να δίνει πολύ μεγαλύτερη αξία στην τοπική κοινωνία και στην τοπική οικονομία κάθε προορισμού, ακόμα και αν υπάρχει αυτή έστω η μικρή κάμψη στις αφίξεις.
0: Ναι.
1: Αυτό νομίζω ότι δείχνει και έτσι
0: στις διανυκτερεύσεις
1: και
0: για να ακριβολογούμε, στις διανυκτερεύσεις,
1: ναι,
0: γιατί,
1: γιατί
0: ο κόσμος πια προσπαθεί, θέλει να κάνει τις διακοπές του, αν δεν μπορεί να τις κάνει στις μέρες που θα ήθελε, απλά έρχεται, μένει λίγο λιγότερο από ό,τι θα έμενε υπό άλλες συνθήκες. Έτσι, το καλό είναι ότι δεν θυσιάζει τις διακοπές του πάντως για κανένα λόγο. Αυτό είναι το.
1: Ναι, και το αυτό καλό. Βέβαια πρέπει να το κρατήσουμε και για το μέλλον, έτσι, ότι τα ταξίδια πια δεν είναι, ας το πούμε έτσι, μια πολυτέλεια. Είναι βασική ανάγκη, ειδικά των Ευρωπαίων πολιτών, των ευρωπαϊκών αγορών, που είναι και οι κύριες αγορές για τον ελληνικό τουρισμό. Και ακόμα και όταν τα πράγματα στενεύουν, εν τούτης ο τουρισμός είναι μια δραστηριότητα που πραγματικά πάρα πολλοί άνθρωποι, ακριβώς ίσως και για να ξεφύγουν από όλα αυτά που όλο τον υπόλοιπο χρόνο τους δημιουργούν και άγχος και στρες και τα λοιπά, θέλουν κάποιες μέρες πραγματικά να τις περάσουν εκεί που, ναι, θεωρούν ότι έχει αξία και μπορούν να περάσουν καλά.
0: Πάντως αυτό που είπες, Ζαχαρία, για τον τρόπο με τον οποίο βλέπει κανείς και μπορεί να αποκωδικοποιήσει τα μηνύματα και τη συγκυρία και αναλόγως να ελιχθεί και να χαράξει τη στρατηγική του. Θέλω να αναφερθώ, έτσι με την ευκαιρία σε αυτό, στο άνοιγμα της αγοράς της Ινδίας, που είναι και μέρος, είναι θέμα της επικαιρότητας των ημερών. Είχε γίνει μια πρώτη κρούση πριν από κάποιους μήνες, που μια αντιπροσωπή από εδώ, από την Ρόδο, από τον Νότιο Αιγαίο, ήταν και ο κύριος Χρήστος Μιχαλάκης, ο αντιπεριφερειάρχης και πρόεδρος της Ένωσης Τουριστικών Γραφείων. Απόρρια λοιπόν αυτής όλης εδώ της ιστορίας ήταν να κάνουν το μεγάλο του συνέδριο για τα 40 χρόνια του οργανισμού του ΤΑΦΗ εδώ στην Ρόδο. Και μιλάμε, όπως έλεγαν οι άνθρωποι εκεί, για μια αγορά 300 εκατομμυρίων ανθρώπων, δυνητικών επισκεπτών, με το δεδομένο ότι σε μια χώρα δισεκατομμυρίων ο πληθυσμός της, 30 εκατομμύρια θεωρούνται μια Ευρώπη ολόκληρη, ότι είναι αυτή που αντέχει τσέπη τους. Δηλαδή είναι τα μεσαία και τα υψηλά εισοδήματα. Αυτό το κάναμε εδώ με αφορμή το εξής γεγονός, ότι από τον Γενάρη του 26, δηλαδή αρχές του χρόνου, άρχισαν να γίνονται απευθείας πτήσεις από την Ινδία στην Ελλάδα, στην Αθήνα. Αμέσως λοιπόν η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου άδραξε την ευκαιρία, είδε μια ευκαιρία, μια πόρτα να ανοίγεται και διοργάνωσε όλη αυτή, έκανε αυτές εδώ τις επαφές. Μια αγορά η οποία δεν πατάμε ένα κουμπί, όπως μου έλεγε και ο κύριος Μιχαλάκης, όπως είπε και ο Περιφερειάρχης, δεν πατάμε ένα κουμπί και αύριο πλημμυρίζουμε Ινδούς. Προφανώς όχι. Αλλά αυτό δείχνει πώς αξιοποιεί κανείς, παρακολουθεί τις εξελίξεις στο τουριστικό χάρτη και αξιοποιεί τις ευκαιρίες που δίδονται. Όπως για παράδειγμα τις απευθείας πτήσεις με την Ινδία. Νομίζω ότι είναι κορυφαίο παράδειγμα σωστής στρατηγικής αυτό που έγινε.
1: Ναι, σίγουρα, και αυτό δείχνει και πόση αξία έχουν τα γρήγορα ανακλαστικά, έτσι, ότι αν υπάρχουν αυτά τα ανακλαστικά και αν επιδεικνύονται σε κάθε ευκαιρία, αυτό παράγει και αποτελέσματα. Προφανώς ο τουρισμός δεν είναι πέσε πίτα να σε φάω. Γιατί εντάξει, το να περιμένεις έτσι απλά δεν θα αλλάξει κάτι σοβαρά. Αν όμως έχεις μια στρατηγική, αν μπορείς διαρκώς να ανανεώνεις το ενδιαφέρον των επισκεπτών σου ή των δυνητικών επισκεπτών σου, αν ανοίγεις νέες αγορές, προφανώς και τα αποτελέσματα θα ακολουθήσουν και νομίζω ότι αυτό επιβεβαιώνεται με αυτά τα στοιχεία που είδαμε. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο το στοίχημα αυτό, όχι μόνο για τη χρονιά που πέρασε το 26, αλλά και για τα επόμενα χρόνια. Δηλαδή πρέπει να δούμε πως η αξία πλέον στον τουρισμό δεν μεταφράζεται σε περισσότερο όγκο επισκεπτών, αλλά περισσότερο στην περισσότερη ποιότητα, δηλαδή σε ποιοτικά χαρακτηριστικά που πραγματικά κάνουν τον επισκέπτη για να αγοράσει το τουριστικό σου προϊόν σε υψηλότερη τιμή και να αντισταθμίσει τις όποιες, ας πούμε, έτσι, απώλειες από μια ενδεχόμενη κάμψη των διανυκτερεύσεων ή οτιδήποτε άλλο. Πλέον μετράμε περισσότερο την ποιότητα, νομίζω, παρά την
0: και ποσότητα. Ναι.
1: Και το οικονομικό αποτύπωμα και η ανθεκτικότητα των προορισμών όλο και περισσότερο θα σφυρίζεται σε ποιοτικά χαρακτηριστικά. Και αυτό που βεβαίως έχει πολύ μεγάλη σημασία για το χαρακτήρα του Νοτιού Αιγαίου δεν είναι κάτι εύκολο, έτσι. Και νομίζω ότι εδώ είναι η συμβολή της περιφέρειας πολύ σημαντική, γιατί λειτουργεί σε έναν χώρο που είναι εξαιρετικά σύνθετος, έτσι. Μιλάμε για δεκάδες νησιά, διαφορετικά μεγέθη, διαφορετικές ανάγκες, διαφορετικές δυνατότητες. Δεν υπάρχει εδώ μια ενιαία εύκολη στρατηγική. Ναι. Πρέπει να υπάρχει γνώση της ιδιαιτερότητας κάθε τόπου, αλλά με στρατηγική τέτοια που το Νότιο Αιγαίο να εμφανίζεται διεθνώς ως μια ισχυρή ενότητα, χωρίς όμως να χάνει την πολυμορφία που το κάνει μοναδικό.
0: Αυτό που αναδεικνύεις, Ζαχαρία, είναι ένα νόμισμα με δύο όψεις, έτσι. Δηλαδή, από τη μία είναι η δυσκολία του να διαχειριστείς, να προβάλλεις έναν τόπο με τόσα χαρακτηριστικά, ιδιαίτερα με την Πολυνησία, 50 κατοικημένα νησιά κτλ. Από την άλλη όμως είναι και το μεγάλο πλεονέκτημα, γιατί μπορεί να απαντήσει, ακριβώς λόγω της ιδιαιτερότητας και της μοναδικότητας του κάθε νησιού, να απαντήσει σε αυτή τη διαφορετική εμπειρία που μπορεί να θέλει ο κόσμος. Άρα να απαντήσει σε πολύ, πολύ περισσότερες ερωτήσεις, σε εισαγωγικά το ερωτήσεις, έτσι, και απαιτήσεις των επισκεπτών, από ότι αν είχε μια συγκεκριμένη ταυτότητα ολόκληρος ο τόπος, ολόκληρος ο προορισμός.
1: Σωστό. Αλλά πρέπει να είσαι εκεί που πραγματικά οι δυνητικοί σου επισκέπτες ψάχνουν να βρουν τον προορισμό των επόμενων διακοπών τους. Με αυτή την έννοια λέω ότι το να μπορέσεις να αναδεικνύεις τα συγκριτικά πλεονεκτήματα κάθε περιοχής και να δίνεις αυτές τις απαντήσεις έτσι όπως τις προσδιόρισες, έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία, γιατί πραγματικά τώρα οι επισκέπτες, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, όλο και περισσότερο ψάχνουν για πιο, ας το πούμε έτσι, εξατομικευμένες εμπειρίες. Να ζήσουν κάτι το οποίο είναι διαφορετικό. Πραγματικά τα νησιά μας είναι πανέμορφα, προσφέρουν όλες αυτές τις δυνατότητες και μπορούν να καλύψουν ακόμα και τις πιο εξεζητημένες απαιτήσεις, Το θέμα είναι πραγματικά αυτό να το δείχνουμε στον κόσμο.
0: Ναι,
1: να
0: ναι.
1: το προβάλλουμε και να το κάνουμε με έναν τρόπο πιστικό και αποτελεσματικό. Νομίζω αυτό το στοίχημα έχει κερδιθεί.
0: Εκ του αποτελέσματος. Εκ του αποτελέσματος.
1: Ακριβώς. Μα αυτά δεν γίνονται αλλιώς.
0: Εδώ τώρα να πω και κάτι έτσι, για να το, στο κομμάτι της επικοινωνίας. Γιατί προσπαθείς να επικοινωνήσεις. Με μια στρατηγική να επικοινωνήσεις όλα αυτά τα οποία είπαμε προς τα έξω. Εδώ τελικά αυτή η στροφή η οποία έγινε μετά τον COVID, όταν φάνηκε πια ότι οι παλιοί τρόποι ήταν ξεπερασμένοι, παροχημένοι εκθέσεις και όλα αυτά, και γύρισε η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου τη στρατηγική της στο διαδίκτυο και μάλιστα στοχευμένα, δηλαδή εμείς δεν τη βλέπουμε την καμπάνια και πολλοί ενδεχομένως δεν το γνωρίζουν, Ζαχαρία, γιατί δεν το βλέπουν, γιατί πολύ απλά δεν προβάλλεται εδώ, έτσι, σε εμάς.
1: Δεν έχει κανένα νόημα.
0: Έχει κανένα νόημα. Ακριβώς. Οπότε...
1: Αν το βλέπαμε εδώ θα ήταν πρόβλημα.
0: Θα ήταν πρόβλημα, ακριβώς.
1: Γιατί έχουμε δει και κάτι τέτοιες περιπτώσεις, δεν θέλω να αναφερθώ τώρα, που εντάξει, ας πούμε, το βλέπουμε σε ελληνικά κανάλια να διευθυμίζεται ένας πρόβλημας. Μα τι νόημα έχει αυτό.
0: Τι νόημα έχει, ακριβώς. Ακριβώς.
1: Και δεν μιλάω για χειμερινούς προορισμούς που εντάξει εκεί είναι ένα διαφορετικό κοινό, αλλά κανονικά για... προορισμούς θερινών διακοπών. Αυτό δεν έχει απολύτως κανένα νόημα.
0: Ναι, ακριβώς. Δηλαδή το θυμάμαι τότε στην αρχή, ας πούμε, που υπήρχαν κάποιες φωνές που το αμφισβητούσαν και καλά και τι κάνετε και πού είναι η καμπάνια σας και όλα αυτά. Και άντε τώρα να τους εξηγήσεις, να προσπαθείς να τους εξηγήσεις, παιδιά, τι νόημα έχει. Προβάλλεται εκεί που πρέπει να προβληθεί, στα target groups των δυνητικών επισκεπτών που πρέπει να φτάσει το μήνυμα. Εμείς εδώ μεταξύ μας, δηλαδή, για να προβάλλουμε σποτάκια και να λέμε τι ωραία που τα κάνουμε. Δεν είναι τώρα αυτά. Ευτυχώς το κατάλαβαν. Θέλω να πιστεύω το κατάλαβαν πια. Ότι η διαφήμιση τρέχει έξω, η προβολή τρέχει έξω, όχι εδώ. Όχι εδώ σε εμάς.
1: Αυτό που νομίζω, Ρένα, πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι αυτό που είπα και στην αρχή, το να παραμένει στην κορυφή. Είναι απείρως δυσκολότερο από το να φτάσεις κάποια στιγμή στην κορυφή, έτσι. Νομίζω ότι αυτό έχει μεγάλη αξία. Το Νότιο Αιγαίο έχει φτάσει στην κορυφή, έγινε ο εθνικός πρωταθλητής για την ελληνική φιλοξενία και το εντυπωσιακό είναι ότι καταφέρνει, ανεξάρτητα από τις συνθήκες, να παραμένει εκεί. Η κορυφή λοιπόν δεν είναι σημείο τερματισμού, είναι μια θέση αυξημένης ευθύνης.
0: Έτσι. Έτσι.
1: Και οφείλεις να ανανεώνεις διαρκώς τους λόγους για τους οποίους αξίζει να παραμείνεις στην κορυφή και νομίζω ότι το Νότιο Αιγαίο το πετυχαίνει και με την περιφέρεια και βεβαίως και με το ξενοδοχειακό δυναμικό της περιοχής και όλους όσους εμπλέκονται στον τουρισμό και διαρκώς τον καλύτερο εαυτό τους, ώστε πραγματικά αυτή η διεθνής εμπιστοσύνη να ανανεώνεται διαρκώς.
0: Έτσι. Ζαχαρία, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Ευχαριστώ και εγώ, Ρένα μου. Ναι. Καλή συνέχεια.
0: Αλλάξαμε λίγο, ξεφύγαμε λίγο από τα πολιτικά σήμερα.
1: Δεν πειράζει, νομίζω.
0: Χρειάζεται να πιάνουμε και άλλους τομείς της ζωής.
1: Ναι. Μα είναι και αυτό, μήπως δεν είναι και αυτό μια διάσταση της πολιτικής.
0: Ναι, όλα είναι πολιτική. Όλα.
1: Διότι κακά τα ψέματα τώρα, η χώρα μας εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τον τουρισμό και τα δημόσια έσοδά της και ο ρυθμός της ανάπτυξής της και το δημογραφικό πρόβλημα, το οποίο παραμένει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Η τουριστική ανάπτυξη είχε απαντήσεις για όλα αυτά και νομίζω ότι αξίζει πραγματικά να εκδίδουμε σε αυτή την κατεύθυνση.
0: Και το έβαλες το δημογραφικό. Γι' αυτό αντέχει το Νότιο Αιγαίο τα Δωδεκάνησα. Λόγω τουρισμού. Τις προάλλες μιλούσα με τον κύριο Βίρονα Κοντζαμάνη. Τον είχα στον αέρα, τον δημογράφο, καθηγητή δημογραφίας. Και το έλεγε, όταν το ρώτησε, ας πούμε, πού οφείλεται αυτή η αντοχή, το είπε ξεκάθαρα. Οικονομική δραστηριότητα, τουρισμός. Κρατάει τον κόσμο στα νησιά. Γιατί μπορούν να φτιάξουν τη ζωή τους, έχουν εισόδημα, να κάνουν την οικογένειά τους. Ξεκάθαρα.
1: Δίδυ χρημάτων.
0: Έτσι, έτσι. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια,
1: Ζαχαρία. Καλή συνέχεια, Ρένα μου. Καλή συνέχεια.

0: Και τώρα πάμε σε ένα θέμα το οποίο είδα προχθές στον Αθηναϊκό Τύπο, στην Καθημερινή συγκεκριμένα, μια έρευνα του ΕΚΠΑ, του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου της Αθήνας. Και έχει να κάνει με τους νέους, με τους εφήβους και τον επαγγελματικό τους προσανατολισμό. Influencer θέλει να γίνει ένας στους τέσσερις εφήβους. Ο εύκολος πλουτισμός, διαβάζω, και η λάμψη από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επηρεάζουν τα επαγγελματικά όνειρα των εφήβων. Έτσι λοιπόν στις απαντήσεις τι επάγγελμα, τι σπουδές, τι επάγγελμα θέλουν να κάνουν οι έφηβοι, στην κορυφή και με μεγάλη διαφορά από τη δεύτερη επιλογή είναι influencers, youtubers. Ακολουθούν 16%, στο 25% είναι το πρώτο, 16% ψυχολογία, εγκληματολογία, 14% πληροφορική και τεχνητή νοημοσύνη και από εκεί και πέρα μετά ακολουθούν οικονομία και διοίκηση, στρατιωτικές σχολές και σχολές αστυνομίας, προφανώς γιατί προσφέρουν άμεση επαγγελματική αποκατάσταση. Ενώ υπάρχει και ένα ποσοστό που επιλέγει τη σχολή με αποκλειστικό κριτήριο την πόλη όπου εδρεύει, λόγω της οικονομικής κρίσης, λόγω των ενοικίων, της στεγαστικής κρίσης, καταλαβαίνετε. Όσο τώρα τα κριτήρια, τα εμπόδια μάλλον, που έχουν αντιμετωπίσουν οι έφηβοι στη λήψη των επαγγελματικών αποφάσεων, εκεί έδωσαν πάρα πολλές απαντήσεις. Στην κορυφή, με πολύ μεγάλο ποσοστό, που είναι γύρω στο 65 με 66%, είναι η έλλειψη πληροφόρησης και από κάτω η έλλειψη αυτογνωσίας. Και εδώ το έλλειψη αυτογνωσίας νομίζω ότι χτυπάει, κυρίες και κύριοι, ένα πολύ δυνατό καμπανάκι και στο εκπαιδευτικό σύστημα, κατά πόσον τελικά το σχολείο βοηθάει τα παιδιά να δουν τις κλίσεις τους και τις δυνατότητες τους και αναλόγως να κατευθυνθούν. Είναι μεγάλα τα θέματα αυτά. Αλλά αυτό το influencer θέλει να γίνει ένας στους τέσσερις εφήβους, νομίζω ότι χτυπάει καμπανάκι σε όλους και αξίζει να το δούμε λίγο και να το σχολιάσουμε και να δούμε γιατί συμβαίνει αυτό. Είναι κοντά μας, κυρίες και κύριοι, η κυρία Μαρία Χαλάντα, η οποία είναι ψυχολόγος, συνθετική ψυχοθεραπεύτρια. Είναι εκείνη η οποία κάνει αυτά τα υπέροχα podcast, τα οποία ακούτε κατά διαστήματα μέσα από την ιστοσελίδα μας realvoice995.gr, στην ενότητα των podcast, όπου αναλύει και παρουσιάζει εξαιρετικά ενδιαφέροντα για όλους θέματα. Και σήμερα θα μιλήσουμε για τους έφηβους που θέλουν να γίνουν influencers. Κυρία Χαλάντα, καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα, κυρία Παυλάκη.
0: Τι κάνετε? Πάρα πολύ. και εμείς ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Μου έκανε εντύπωση, όχι ότι με ξένησε βέβαια, έτσι, όλοι πια με ένα κινητό, είμαστε μικροί και μεγάλοι στο χέρι και βομβαρδιζόμαστε από τις πλατφόρμες με ένα lifestyle, τέλος πάντων, που τελικά δεν είναι μόνο θέμα lifestyle, αλλά είναι και βιοπορισμού για κάποιους, όπως φαίνεται, που λειτουργούν ως πρότυπα τελικά.
1: Σωστά, και όπως πολύ σωστά είπατε και από την έρευνα, βλέπουμε ότι η έλλειψη πληροφόρησης και αυτογνωσίας ήταν τελικά ο βασικός παράγοντας για να απαντήσουν σε όλα αυτά που είπατε, τον εύκολο πλουτισμό, το γρήγορο χρήμα κτλ. Παρ' όλα αυτά θα πρότεινα να δούμε με περισσότερη ψυχραιμία τα αποτελέσματα, γιατί είναι πολύ εύκολο, ειδικότερα για τους μεγαλύτερους ανθρώπους, να πέσουν έτσι καταστροφολογίες ότι χάλασε η κοινωνία μας, ότι η νέα γενιά δεν έχει ήθος ή στόχους πραγματική ζωή, αν θέλετε. Οπότε από τη μία, ενώ έχουμε μια γενιά που βρίσκεται ακόμα στο τιμόνι, που όλα αυτά για εκείνη είναι πρωτόγνωρα. Ναι. Τα social, η έκθεση, ακόμα και η κουλτούρα που προβάλλεται μέσα από αυτήν. Και βλέπουμε ότι έχουμε και μια γενιά την άλλη, αυτή που έρχεται μπροστά στην αγορά εργασίας, η οποία μεγάλωσε ακριβώς πάνω σε αυτή την έξαρση. Και φαίνεται μέσα από τη λεγόμενη γενιά Z ότι μέσω του διαδικτύου διαμορφώθηκε η ταυτότητά τους. Έχουν μάθει μέσα από την άμεση ανατροφοδότηση. Η αποδοχή πλέον, ενώ κάποτε χτιζόταν μέσω από το παιχνίδι, χτιζόταν σε μέσα από χόμπι, στις παρέες, τώρα βλέπουμε ότι πολύ γρήγορα, πολύ γρήγορα βέβαια έρχεται η αποδοχή και πολύ γρήγορα φεύγει.
0: Ναι.
1: Μέσα από τα likes, τις προβολές. Έχει διαμορφώσει λοιπόν όλο αυτό με τα social, την προσωπικότητά τους και τα χαρακτηριστικά τους. το περιεχόμενο που, στο οποίο κτίσσονται είναι εναλλασσόμενο. Ό,τι δεν τους αρέσει, το απορρίπτουν πολύ γρήγορα. Και έτσι καταλήξαμε στο ότι τα κριτήριά τους ήταν αυτά που αναφέρατε κι εσείς. Η δημοσιότητα ενός influencer τους είναι πολύ ελκυστική. Το ότι δεν απαιτεί πολιετές σπουδές.
0: Ναι,
1: πολιετές σπουδές.
0: Είναι και αυτό ένα θέμα, βέβαια.
1: Ο κόπος από πίσω, δηλαδή, λείπει από αυτή τη γενιά. Βέβαια, ας μην τους αδικήσουμε. Θα το αναλύσουμε και περαιτέρω.
0: Καλά, νομίζω ότι δεν είναι και εύκολο. Δεν είναι και εύκολο να γίνεις influencer. Έτσι, δηλαδή, μπορεί να φαίνεται, είσαι YouTuber, αλλά εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη δουλειά όλη αυτή να γίνει. Γιατί ακριβώς επειδή είναι τόσο πιεστικά και τέτοιες οι ταχύτητες και τόσο εύκολο από το, το να σε αποδεχτούν, να σε απορρίψουν και μάλιστα με τρόπο δημόσιο και πολύ θεαματικό μπροστά σε όλους, δηλαδή να γίνει
1: και σκληρό.
0: Αυτό. Και σκληρό, ακριβώς εκεί. Αυτό ήθελα να περιγράψω. Ακριβώς θέλει πάρα πολύ δουλειά. Μην μπερδεύονται να νομίζουν ότι είναι χαχαχά και χουχουχού, να το πω έτσι πολύ απλά και λαϊκά, το να είσαι influencer. Πολύ δουλειά θέλει.
1: Αυτό που περιγράφεται ακριβώς αναδείχθηκε και μέσα από την έρευνα. Όταν μετά οι επαγγελματικοί σύμβουλοι τους περιέγραψαν τον κόπο, όλο αυτό που λέτε εσείς, περιορίστηκε η επιθυμία τους να το κατακτήσουν αυτό.
0: Ναι. Σου λέει που πάνε να μπλέξω τώρα. Θα είμαι όλη μέρα.
1: Ναι. Η έλλειψη της πληροφόρησης, το τι συμβαίνει πίσω από το όλη αυτή τη λάμψη, όλο αυτό το προφίλ της δημοφιλίας. Βέβαια, ένας λόγος που οι νέοι επιλέγουν και οι έφηβοι, τουλάχιστον της έρευνας, όπως απάντησαν, στο να θέλουν να γίνουν δημιουργοί περιεχομένου, έρχεται και στο γεγονός ότι όλη αυτή η λάμψη που σχετίζεται βέβαια με το καταναλωτισμό, τα χρήματα, ρούχα, όλο αυτό.
0: Το lifestyle γενικώς.
1: Το lifestyle αυτό, ναι. Ακριβώς. Mm-hmm. Σε συνδυασμό βέβαια με το ότι ταυτόχρονα τσαλακώνονται αυτοί οι άνθρωποι μέσα από την προβολή τους.
0: Ναι.
1: Αν θέλετε, μας δείχνουν και πολλές φορές το δράμα της ζωής τους. Για τον νέο και τον έφηβο, όταν εκφράζεσαι πια ελεύθερα και σε πολύ λεπτά, πάνω σε πολύ λεπτά θέματα, ταυτίζονται, το μεταφράζουν σε αυθεντικότητα.
0: Ναι, ναι. Τώρα πάντως όλη αυτή η ιστορία της υπερέκθεσης, άσχετα με το αν καταφέρει κανείς να γίνει influencer ή όχι, τώρα σχολιάζουμε το θέλουν να γίνουν, έτσι, γιατί μιλάμε τώρα για παιδιά, θέλουν να γίνουν. Το πόσοι θα γίνουν και πόσοι θα τα καταφέρουν δείχνει γενικώς αυτή την επιρροή από ένα περιβάλλον λάμψης, δημοσιότητας, εύκολου χρήματος ενδεχομένως, αυτό που έχουν πλάσει στο κεφάλι τους για το τι είναι αυτό, γιατί σε τελευταία ανάλυση όμως βλέπουν το αποτέλεσμα. Βλέπουν το τελικό προϊόν. Μέχρι να φτάσεις εκεί στο τελικό προϊόν, τι γίνεται. Και εδώ η υπόθεση αυτή, και αυτό βγήκε μέσα από την κουβέντα τώρα που κάνουμε, κυρία Χαλάντα, το άγχος, δηλαδή αυτή η υπερέκθεση. Και δεν ξέρω πραγματικά τόσο τρυφερές ηλικίες αν μπορούν όλο αυτό το πράγμα να το αντέξουν και τι επίπτωση έχει τελικά στον ψυχισμό ενός παιδιού να περάσει από τη μια στιγμή στην άλλη από την αποδοχή στην σκληρή απόρριψη. Γιατί είπε κάτι λάθος, γιατί έγραψε κάτι λάθος, γιατί κάποιοι διαφώνησαν, γιατί κάποιοι αποφάσισαν τέλος πάντων να τον εξαφανίσουν μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία της ακύρωσης που υπάρχει μέσα στα social. Αυτό πώς το αντιμετωπίζουν οι νέοι κατά την άποψή σας? Πώς ανταπεξέρχονται τα παιδιά εδώ?
1: Ναι, και δεν χρειάζεται και να γίνεις και influencer για να το αντιμετωπίσεις.
0: Ναι, δεν χρειάζεται. Από τη χρήση, γι' αυτό είπα πριν ότι μπορεί να γίνουν και μπορεί και να μην γίνουν. Αλλά στα social είναι όλοι πια μέσα.
1: Εδώ πρέπει να δοθεί η έμφαση από τους αρμόδιους, όπως είπατε και εσείς, και το εκπαιδευτικό το σύστημα. Οι γονείς είναι μια γενιά, οι γονείς αυτοί πλέον που έχουν φίλους, είναι μια γενιά που έχει αγκαλιάσει και είναι ευαισθητοποιημένη ψυχικά. Θέλει συνεχή αγώνα και εγκύτητα με το παιδί. Να το εκπαιδεύσουν, να δημιουργήσουν μια ψυχική αντιθεκτικότητα. Όπως είναι ένας αγώνας της ζωής ο πραγματικός, έτσι να μπορούν κοίτητα με το παιδί. Να το εκπαιδεύσουν, να δημιουργήσουν μια ψυχική αντιθεκτικότητα. Όπως είναι ένας αγώνας της ζωής ο πραγματικός, έτσι να μπορούν να σταθούν και κάθε φορά

0: ολοκληρώνεται μια προσωπικότητα ή προσπαθεί να ολοκληρωθεί μέσα από την επιβεβαίωση των likes.
1: Και, ναι, ναι, πολύ
0: και αυτό είναι σημείο των καιρών, βέβαια. Έτσι, και νομίζω ότι χτυπάει μικρούς και μεγάλους. Εδώ βλέπουμε και μεγάλους να κάθονται να μετράνε ενήλικες που έχουν δεκαετίες ζωής, να κάθονται να μετράνε τα likes, ας πούμε, κάτω από τις αναρτήσεις. Είναι λίγο αιμονή, δηλαδή. Είναι πολύ εύκολο να κολλήσεις με αυτό το πράγμα, νομίζω. Να γίνει λίγο αιμονικό. Τι λέτε κι εσείς?
1: Και βιολογικά, να το πάρουμε, η έκθεση στα social είναι. Δηλαδή, όλοι. Η έκρηξη αυτή που γίνεται και στον εγκέφαλο, χημικά δηλαδή, είναι οδηγεί σε έναν εφισμό. Επιστροφή θα προτείνω στην πραγματική ζωή όσο γίνεται. Όσο γίνεται.
0: Ναι, νομίζω όσο γίνεται. Εδώ είναι ένα δύσκολο στοίχημα και ξέρετε, αυτές είναι και μεγάλες συζητήσεις τώρα. Έτσι, μας πάει το ένα θέμα στο άλλο. Όσο αυτό το πράγμα εξελίσσεται και γίνεται και πιο ελκυστικό, γιατί τώρα με την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης από τον καθένα εξ ημών, ενισχύεται το ενδιαφέρον για όλα αυτά. Δεν ατονεί, νομίζω. Να πει κανείς, όχι, μωρέ, το βαρέθηκα. Έτσι, βαρέθηκα να ασχολούμαι με αυτά. Έρχεται ένα καινούριο εργαλείο, μια καινούρια δυνατότητα που σου ανοίγει καινούριους ορίζοντες, όπως είναι η τεχνητή νοημοσύνη, η AI, ας πούμε, οπότε ξανακολλάς.
1: Επιτρέψτε μου να εκφράσω την προσωπική μου πάντα άποψη.
0: Ναι, ναι, βεβαίως.
1: Ότι νομίζω πως θα εξουθενώσει κι άλλο.
0: Θα εξουθενώσει κι άλλο.
1: Όλη αυτή η κατάσταση και το συμβάν. Οπότε θα οδηγηθούμε κάποια στιγμή στο να αφήσουμε στην άκρη όλη αυτή την προβολή, όλη αυτή την έκθεση σε μία οθόνη. Και ήδη φαίνεται ότι το απορρίπτει ο κόσμος. Ενδεχομένως αναστιγμές, ανά πάλι έτσι να επιστρέφει. Αλλά νομίζω ότι σύντομα θα εξουθενώσει περισσότερο και έτσι θα καταλήξει έτσι κι αλλιώς σε αυτό. Ή τουλάχιστον να είναι και η πιο αισιόδοξη.
0: Ναι, ότι κάποια στιγμή θα εξουθενωθεί κάποιος και να σας πω, δεν απέχει πολύ με αυτό που λέτε. Δηλαδή, εγώ, επειδή μιλάτε από την προσωπική σας εμπειρία, θα σας πω και εγώ τη δική μου. Εγώ ασχολούμαι λόγω της δουλειάς, αναγκαστικά. Έτσι, πρέπει να το δω, πρέπει να αντλήσω. Πρέπει να έχω συνέστηση του περιβάλλοντος στο οποίο κινούμαι, τι γίνεται, γιατί κάνω μια δουλειά που η ενημέρωση περνάει πια σε ένα μεγάλο βαθμό, για να μην πω κατά κύριο λόγο, περνάει μέσα από τις πλατφόρμες. Πάρα πολλές φορές έχω πει ότι εάν δεν έκανα αυτή τη δουλειά, θα τις είχα κλείσει όλες. Γιατί δεν κερδίζω χρόνο, δεν μου κάνουν τη ζωή πιο εύκολη, μου την κάνουν πιο δύσκολη. Γιατί δεν έχεις πια ιδιωτικό χώρο, δεν έχεις ιδιωτικό χρόνο. Έρχονται τα μηνύματα, χτυπάνε στα Messenger, χτυπάνε στα Viber, χτυπάνε στα από εδώ, χτυπάνε από εκεί. 24 ώρες το 24ωρο. Παλιά ξέραμε, υπήρχαν ώρες κοινής ησυχίας. Δίσταζες να πάρεις τηλέφωνο μετά τις 9 το βράδυ, ξέρω εγώ, ή 3-4 η ώρα το μεσημέρι. Έτσι. Τώρα το 24ωρο έχει εξομοιωθεί. Ό,τι να είναι, ποτέ να είναι, από όποιον να είναι. Δεν είναι εξουθένωση αυτή?
1: Ναι, ναι, πράγματι. Βέβαια, στα καλά να αναφέρουμε ότι μέσα από τα social, ειδικά το τελευταίο διάστημα, προβάλλεται και ένα lifestyle, έτσι, ευζήν, μηνύματα που όντως παροτρύνουν να βγεις έξω.
0: Ναι.
1: Να έρθεις σε επαφή με τη φύση. Προβάλλεται αρκετά και αυτό.
0: Βεβαίως, όλα προβάλλονται εκεί μέσα. Όλα προβάλλονται. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι το θέμα είναι τι επιλέγεις όμως να δεις, έτσι. Γιατί σου σερβίρει αυτό οι αλγόριθμοι σου σερβίρουν αυτό το οποίο θέλεις να δεις τελικά. Και εκεί που χτυπάς, έτσι. Οπότε, εάν δεν σε ενδιαφέρει η φύση, δεν πρόκειται να σου δώσει φύση. Έτσι.
1: Πραγματικά, ο αλγόριθμος.
0: Δηλαδή, εγώ που θέλω να ταξιδεύω, η αλήθεια, και επειδή δεν μπορώ να ταξιδεύω και ψάχνω συνέχεια προορισμούς, με το που θα το ανοίξω, θα με στείλει στη Βόρεια Ευρώπη κατευθείαν.
1: Ταξιδεύετε κατά κάποιο τρόπο.
0: Έτσι, είναι και αυτό. Πάντως, ναι, είναι ένα μεγάλο θέμα και εδώ θέλω έτσι λίγο να επιστρέψουμε στο αρχικό του επαγγελματικού προσανατολισμού, γιατί αυτό που είδα και τουλάχιστον στα δικά μου τα μάτια και την αντίληψη είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι η έλλειψη αυτογνωσίας. Και εδώ μιλάμε τώρα και όχι μόνο για την οικογένεια, αλλά κυρίως για ένα εκπαιδευτικό σύστημα που υπό κανονικές συνθήκες θα έπρεπε να είναι δομημένο με τέτοιο τρόπο που να δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να ανακαλύπτουν τις δεξιότητες τους μέσα από τα χρόνια τα οποία βρίσκονται στην εκπαίδευση.
1: Και διανύουμε και χρόνια που τα παιδιά έχουν πραγματικά πολλά ερεθίσματα εκεί έξω, από δραστηριότητες, διάφορα προγράμματα. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία. Τουλάχιστον δεν υπάρχει βέβαια και δυνατότητα σε όλους να συμμετέχουν σε αυτά. Υπάρχει μεγάλη.
0: Γι' αυτό λέω για το σχολείο. Ναι. Και ξέρετε, τώρα δεν μιλάω θεωρητικά απλώς.

0: επειδή και πάλι προσωπικά θα μιλήσω, γιατί θέλω να το τεκμηριώνω με κάποιο τρόπο αυτό που λέω, δηλαδή δεν είναι γενικώς έχω μια αντίληψη ή έχω μια άποψη. Η κόρη μου ζει στο εξωτερικό. Ζει στην Αγγλία και μεγαλώνει εκεί το παιδάκι της, το οποίο είναι τώρα 10 στα 11. Λοιπόν, τα σχολεία εκεί έχουν τα πάντα μέσα. Δημόσια σχολεία, όχι ιδιωτικά. Τα δημόσια σχολεία είναι δομημένα, ειδικά από την έκτη τάξη και μετά πρώτη γυμνασίου και τα λοιπά που θα ακολουθήσουν, είναι δομημένα με τέτοιο τρόπο που έχουν μέσα τα πάντα. Από χορό, από μουσική, από κινηματογράφο, από αθλήματα. Δηλαδή οτιδήποτε δραστηριότητες μέσα στο πρόγραμμα το σχολικό, ακριβώς για να ανιχνεύσουν τις δεξιότητες των παιδιών. Είναι αναπόσπαστο σημείο του συστήματος, του δημόσιου συστήματος, επαναλαμβάνω. Δεν είναι ιδιωτικά σχολεία ή κολέγια κτλ. Είναι τα δημόσια σχολεία. Νομίζω ότι αυτό βοηθάει πάρα πολύ να βρει ένα παιδί το δρόμο του από τη μικρή ηλικία, των 10 και των 11 χρονών, και αναλόγως μετά να κινηθεί και για τα περαιτέρω.
1: Είναι πολύ κομβικό και ενδεχομένως είναι πολύ τυχερά τα παιδιά που όντως έχουν δυνατότητα στην Ελλάδα, όπως είπατε, να οι γονείς τους δηλαδή να τους παρέχουν έτσι εξωσχολικές δραστηριότητες. Είναι πολύ κομβικό για το μέλλον τους ακριβώς αυτό. Μέσα από όλες αυτές τις δραστηριότητες θα ανιχνεύσει το παιδί τις δεξιότητές του. Και έτσι ακριβώς έτσι απάντησαν και τα παιδιά δηλαδή στην έρευνα αυτή. Mm-hmm. Είναι πολύ κουρασμένο το εκπαιδευτικό σύστημα.
0: Παροχημένο πια, τυβώς, θα έλεγα, ας πούμε, μέσα. Προσπαθούν βέβαια να κάνουν κάποιες κινήσεις να το φέρουν στο σήμερα, αλλά είναι τόσο γρήγορες οι εξελίξεις που δεν ξέρω αν προλαβαίνουν πια να ανταποκριθούν. Κλείνοντας, κυρία Χαλάντα, γιατί αυτά είναι τεράστια, είναι πολύ μεγάλα θέματα. Όλα αυτά που συζητήσαμε είναι ένα κεφάλαιο, κάθε τοποθέτηση είναι ένα κεφάλαιο μιας εκπομπής, ενός podcast δικού σας, ξεχωριστό. Τι θα λέγατε στους γονείς, τα παιδιά, έτσι, κλείνοντας αυτή την εκπομπή και συμπερασματικά για όλο αυτό το οποίο συζητάμε σήμερα και που έδειξε και η έρευνα του ΕΚΠΑ?
1: Αρχικά πραγματικά να δούμε την έρευνα αυτή σαν ένα δείγμα που κάτι που θέλει να μας πει και οι γονείς να δουν ότι τα παιδιά τους κάτι θέλουν να πούν. Οι γονείς βλέπουν, τα παιδιά με συγχωρείτε, βλέπουν γονείς εξουθενωμένους. Στην εφηβεία που τους κάλεσαν να απαντήσουν για το επάγγελμα του μέλλοντός τους, απάντησαν με τρόπο ενδεχομένως όπως κάθε έφηβος, γιατί όχι και εγώ. Ή απάντησαν προς τους γονείς τους ότι δεν επιθυμώ αυτό το παροχημένο, το συμβατικό τρόπο εργασίας. Κάθε γενιά εμπνέεται από κάτι που εκείνη τη στιγμή λανσάρεται. Ακόμα και η ψυχολογία που απάντησαν, ναι, ως επόμενο.
0: Αυτό θα σας έλεγα, ότι είναι πολύ ψηλά, είναι δεύτερο, και μου κάνει εντύπωση ότι τόσα πολλά παιδιά θέλουν να ακολουθήσουν αυτόν τον κλάδο. Ψυχολογία, εγκληματολογία.
1: Σωστά. Είναι ένα επάγγελμα που αυτή τη στιγμή έχει μεγάλη δημοτικότητα πάλι μέσα από τα social. Θα σας πω κι εγώ κάτι. Κάποτε η δική μου γενιά, επηρεασμένα τις αμερικανικές σειρές, τις αστυνομικές, θέλαμε όλοι να γίνουμε εγκληματολόγοι. Ακριβώς γιατί εκείνη την περίοδο αυτό αναδεικνυόταν. Ακόμα και η τεχνητή νοημοσύνη που είναι αμέσως μετά, η επιστήμη της τεχνολογίας. Ναι. Αυτή τη στιγμή επικρατεί αυτό.
0: Είναι σε έξαρση όλο αυτό. Σωστά.
1: Σωστά. Οι γονείς θα πρέπει να ακούσουν, να μην αντιδράσουν απαραίτητα. Δεν έχουν λάβει υπόψη ακριβώς τα παιδιά το κόστος ακόμα και του influencing. Είναι πολύ δημιουργική η γενιά αυτή που έρχεται και θα έλεγα ότι δεν σηκώνει μήγα στο σπαθί της. Στα καλά. Διεκδικεί. Βγαίνει με στένος μπροστά. Ακόμα και η γενιά που ήδη βγήκε στην αγορά εργασίας. Φαίνεται ότι η εγκρική μπορεί να αντιμετωπίσει έναν εργοδότη που κάποτε αυτό ήταν αγένεια. Εγώ θα τους ευχηθώ να κάνουν με πρωτοτυπία και δημιουργικότητα ό,τι έχουν να κάνουν, γιατί φαίνεται ότι αναζητούν κάτι ευέλικτο. Ας είναι και εύκολο, και γιατί όχι, ας πούμε, γιατί πέρασαν και γενιές που εξουθενώθηκαν, είχαν ένα πιο παραδοσιακό τρόπο ζωής και εργασίας. Οπότε ας μας δείξει τον τρόπο, πάση της πραγματικής ζωής. Θα αναζητούν πρότυπα που πάλι εξαλείφουν τα πραγματικά πρότυπα των παιδιών. Ναι. Χρειάζονται πρότυπα.
0: Αυτό είναι ένα θέμα, τα πρότυπα, όπως λέτε. Mm-hmm. Πάντως, εγώ διαβλέπω μέσα από αυτά τα αποτελέσματα της έρευνας και δεν ξέρω αν είναι σωστή ανάγνωση που κάνω, ότι βασικό στοιχείο είναι και η επαγγελματική αποκατάσταση. Γι' αυτό θέλουν και την πληροφορική και την τεχνητή νοημοσύνη, γιατί είναι σε μεγάλη άνθηση τώρα. Γι' αυτό τη διοίκηση και την οικονομία. Γι' αυτό τις στρατιωτικές σχολές και τις αστυνομικές σχολές, γιατί έχεις άμεσα μετά επαγγελματική αποκατάσταση. Ενώ δεν πρέπει να αφήνουμε απ' έξω και το θέμα το ότι το κριτήριο τελικά δεν είναι τι τους αρέσει, τι θα ήθελαν, αλλά σε ποια σχολή, σε ποια πόλη μπορούν να πάνε για να μπορέσουν να σπουδάσουν κατά το δυνατόν πιο οικονομικά, γιατί δεν υπάρχουν και σπίτια, και αν υπάρχουν είναι πολύ ακριβά και μπορεί η οικογένεια να μην μπορεί να το σηκώσει το κόστος αυτό. Οπότε εδώ πια δεν έχουμε για το τι θέλει το παιδί, αλλά τι αναγκάζεται να κάνει εκ των συνθήκων.
1: Σωστά, έχουμε πολλούς παραμέτρους, βέβαια.
0: Ναι. Λοιπόν, κυρία Χαλάντα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συζήτηση την οποία είχαμε και περιμένουμε το επόμενο podcast. Ενδεχομένως, ενδεχομένως μπορεί να σας έδωσε και ιδέα τώρα, έτσι.
1: Σίγουρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για να ασχοληθείτε. Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας.

Νομίζω είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η έρευνα. Σημεία των καιρών αποτυπώνουν όλες οι έρευνες άλλωστε. Και εδώ είναι αυτό που είναι κομβικό αυτό που είπε, η εξουθένωση. Οδηγείται όλη αυτή εδώ η εξάρτηση τελικά από τις διάφορες πλατφόρμες σε εξουθένωση. Και ότι σιγά σιγά πολλοί κόσμος, άνθρωποι το αφήνουν πίσω και επιστρέφουν στην κανονική ζωή. Εκεί που μιλάμε με τον απέναντι και τον βλέπουμε και καθόμαστε σε ένα τραπέζι και τρώμε και πίνουμε και συζητάμε τον καφέ μας, το ποτό μας και έχουμε το κινητό μας στην τσάντα μέσα και όχι μπροστά μας να καθόμαστε σε ένα τραπέζι τέσσερις άνθρωποι και ο καθένας να είναι σκυμμένος πάνω από το δικό του κινητό. Και να βλέπεις και νέους να είναι μαζί, παιδιά, εφήβους να είναι μαζί και αντί να μιλάνε ο ένας τον άλλον, μου το έχουν πει αυτό, δεν ξέρω αν συμβαίνει βέβαια, αλλά μου έχουν περιγράψει κατάσταση που να μιλάνε μεταξύ τους μέσα από το κινητό ενώ είναι μαζί, κάθονται στο ίδιο τραπέζι.

ένας υπέροχος Ρόμπι Γουίλιαμς, Love My Life. Να σας ευχαριστήσω που ήσασταν και σήμερα εδώ στην παρέα μας, το πρωινό μας Express, κυρίες και κύριοι, στο ξεκίνημα μιας ακόμη εβδομάδος. Πάμε στα μέσα του Οκτώβρη πια. Το βράδυ στις 9 η εκπομπή μας επαναλαμβάνεται, για όσες και όσους δεν έχετε τη δυνατότητα να μας ακούσετε το πρωί. Και αύριο λίγο μετά τις 8 θα είμαστε και πάλι εδώ στη θέση μας για να τα ξαναπούμε με ό,τι νεότερο. Μείνετε εδώ, ακολουθεί Νατάσα Παμπρή με δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά με την εκπομπή της μαζί στις 10. Να είστε όλες και όλοι καλά, για χαρά.

0: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
1: Έλα, μερούλα μου. Εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα. Μη μιλάς. Άκου. Λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα. Με τα χαμόγελα. Την εξυπηρέτηση. Δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε. Πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία, μου λες. Τα πάντα έχουν. Ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι. Σε σένα τα είπα. Όχι, δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε, δεν θα προλάβω.
2: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου, στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
1: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, τα μπήκαν.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
4: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
5: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
4: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
6: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
4: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
7: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
3: Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Επιπλέον 29,5 εκατομμύρια ευρώ εξασφάλισε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για την αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσε η θεομηνία μπόρα στο νησί της Ρόδου το Δεκέμβρη του 2024 με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση. Οι νέοι πόροι προστίθενται στα 30 εκατομμύρια της προηγούμενης χρηματοδότησης, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό στα 59,5 εκατομμύρια ευρώ και ενισχύοντας την δυνατότητα της περιφέρειας να συνεχίσει τις αναγκαίες παρεμβάσεις αποκατάστασης των υποδομών του νησιού. Συνεχίζουμε να διεκδικούμε στην πράξη και όχι στα λόγια, δουλεύουμε και παραδίδουμε έργα με αποτελεσματικότητα, δήλωσε ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος. Σε μια χρονιά που σημαδεύτηκε από πολεμικές συγκρούσεις, γεωπολιτική ένταση, πληθωριστική πίεση στις ευρωπαϊκές αγορές και άνοδο του κόστους των αεροπορικών μεταφορών, τα πρόσφατα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος για το πρώτο εξάμηνο του 2026 αποτυπώνουν την ανθεκτικότητα του Νοτίου Αιγαίου ως τουριστικού προορισμού, επισημαίνει ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και φέτος καταλαμβάνει την πρώτη θέση πανελλαδικά στον κρίσιμο δείκτη της δαπάνης αναδιανυκτέρευση, η οποία αυξήθηκε κατά 9,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι η δαπάνη αναδιανυκτέρευση στο Νότιο Αιγαίο είναι αυξημένη κατά 23% από τον εθνικό μέσο όρο και επίσης αυξημένη κατά 21% από την δεύτερη στην κατάταξη περιφέρεια. Η ειρηνική διαμαρτυρία πραγματοποίησαν χθες στο λιμάνι της Ρόδου αλλά και σε άλλα νησιά της Δωδεκανήσου οι επαγγελματίες παράκτη αλληλής, συμμετέχοντας στην πανελλαδική κινητοποίηση του κλάδου. Οι αλληλείς ζητούν ουσιαστικά μέτρα στήριξης, εκφράζοντας την ανησυχία τους για το αυξημένο κόστος λειτουργίας των σκαφών, με έμφαση στις τιμές των καυσίμων αλλά και για τις νέες ψηφιακές υποχρεώσεις που, όπως υποστηρίζουν, επιβαρύνουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα. Παράλληλα, διεκδικούν αποζημιώσεις για ζημιά στα δίκτυα και τα αλληλευτικά εργαλεία, καθώς και τα μέτρα στήριξης απέναντι στον ανταγωνισμό από τα εισαγόμενα αλλιευτικά προϊόντα. Οι επαγγελματίες του κλάδου προειδοποιούν ότι χωρίς ουσιαστικές παρεμβάσεις η συνέχιση της δραστηριότητάς τους καθίστα το ολοένα και πιο δύσκολη, με αρκετούς να εξετάζουν ακόμη και το ενδεχόμενο εγκατάλειψης του επαγγέλματος. Στο πλευρό των αλλιών, η Δημοτική Αρχή των Λειψών, όπως δήλωσε η Δήμαρχος Ευαγγελής Τρελαουντού, οι αλλιείς μας δεν ζητούν προνόμια. Ζητούν να μπορούν να συνεχίσουν να ζουν με αξιοπρέπεια από την δουλειά τους, ενώ σημειώνει ότι δεν μπορεί να μιλάμε για στήριξη της νησιωτικότητας και την ίδια στιγμή να οδηγούμε τους ανθρώπους στη θάλασσα σε οικονομικό αδιέξοδο. Να παραμείνουν τα νησιά μας ζωντανά χειμώνα καλοκαίρι. Με την δημιουργία κατάλληλων συνθήκων, ζήτησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά την διήμερη επίσκεψή του στο Καστελόριζο. Κατά την παραμονή του στο νησί, συναντήθηκε με τη Δημοτική Αρχή, συνομίλησε με κατοίκους, ενημερώθηκε για τα προβλήματα της περιοχής, επισκέφθηκε το σχολείο, το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο και το στρατόπεδο Λοχία Πεζικού Νικολάου Σάβα. Το Σάββατο, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης επισκέφθηκε την ΡΟ, όπου τον υποδέχθηκε το στρατόπεδο. Ιδιωτικό προσωπικό που υπηρετεί. Ιδιαίτερα συμβολική ήταν η επίσκεψή του στο μνημείο της κυράς της Ρο που κατέθεσε στεφάνη αποτείοντας φόρο τιμής στην Δέσποινα Χλαδιώτη, τη γυναίκα που ταυτίστηκε με την ελληνική παρουσία στο ακριτικό νησί της χώρας. Νωρίτερα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ βρέθηκε και στην πυραυλά κατώ του πολεμικού ναυτικού Κρυσταλίδη στο λιμάνι του Καστελορίζου, ενώ το πρωί της ίδιας ημέρας είχε σύσκεψη στο Δημαρχείο Μεγίστης. Με τα παραδοσιακά δωδεκανησιακά γιαπράκια και μια πρωτότυπη δημιουργία που αξιοποιεί το λεοντόψαρο, ο 23χρονος Μάριος Σπυρίδης θα εκπροσωπήσει το Νότιο Αιγαίο στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Νέων Chef European Young Chef Awards 2026, που θα πραγματοποιηθεί από τις 29 Νοεμβρίου έως τις 2 Δεκεμβρίου στη Μάλτα με την στήριξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Ο νεαρός σεφ θα παρουσιάσει δύο εκδοχές του εδέσματος, επιχειρώντας να συνδυάσει την γαστρονομική κληρονομιά των Δωδεκανήσων με σύγχρονες τεχνικές μαγειρικής. Την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου στις 5 το απόγευμα με 15 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Ο Δήμος Ρόδου ανακοίνωσε ότι παρατείνεται έως και τις 23 Οκτωβρίου η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στα Συμβούλια Γειτονιάς στην πόλη της Ρόδου. Η εθελοντική ομάδα της Ανοιχτής Αγκαλιάς, φίλη κοινωνικής, παιδιατρικής και ιατρικής, επισκέπτεται την Ίσυρο σήμερα και αύριο στο πλαίσιο της εκστρατείας προληπτικού ελέγχου και ενημέρωσης «Υποστηρίζουμε την ζωή». Γιατροί διαφορών ειδικοτήτων και νοσηλευτικό προσωπικό από τα νοσοκομεία Πέδων, Αθηνών και Θεσσαλονίκης θα προσφέρουν δωρεάν ιατρικές εξετάσεις σε παιδιά και ενήλικες. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και μέσα από την ιστοσελίδα μας Real Voice 995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Δευτέρα η νέα εβδομάδα ξεκινάει με αραιές νεφώσεις, οι οποίες όμως από τις προμεσημβρινές ώρες σταδιακά θα πυκνώνουν και το μεσημέρι δεν αποκλείεται να επηρεαστούν κάποια νησιά, κυρίως κοντά στα μικρασιατικά παράλια που βρίσκονται, από παροδικές μπόρες. Τα φαινόμενα δεν θα έχουν ιδιαίτερο χαρακτήρα, ωστόσο οι βροχούλες θα θυμίσουν και πάλι ότι το φθινόπωρο είναι τελικά εδώ. Άνεμοι νότιο-δυτικοί, θα φτάνουν τα 4-5 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 15 μέχρι 21 βαθμούς, στα νοτιότερα από 16 μέχρι 22, στα ορεινά από 15 μέχρι 20 βαθμούς και υγρασία μεταξύ 55 και 75%. Για αύριο Τρίτη με νεφώσεις οι οποίες μάλιστα θα είναι πυκνές από το πρωί και θα δίνουν παροδικές μπόρες ανά διαστήματα μέσα στη μέρα, κυρίως στα νησιά και πάλι πλησίων των μικρασιάτικων παραλίων. Τη νύχτα όμως ο καιρός θα επιδεινωθεί περαιτέρω και θα εκδηλώνονται καταιγίδες ειδικά από τα μεσάνυχτα και μετά, που δεν αποκλείεται να είναι κατά τόπους και ισχυρές. Θα επηρεαστούν και η συμπρωτεύουσα Κώσα αλλά και η πρωτεύουσα του νομού η Ρόδος. Άνεμοι νοτιοδυτικοί, η έντασή τους θα φτάνει τα 4-5 και από τη νύχτα τα 6 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 15 μέχρι 20 βαθμούς, στα νοτιότερα από 16 μέχρι 21, στα ορεινά από 15 μέχρι 20 βαθμούς και η υγρασία μεταξύ 70 και 90%. Καλή εβδομάδα!
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία VAP Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
1: Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score. Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

Καλημέρα, καλημέρα και καλή σας εβδομάδα. Είναι 14 λεπτά μετά τις 10 και ακούτε Real Voice στα ραδιόφωνά σας στους 99,5. Στην εκπομπή σήμερα θα έχουμε πολύ ωραία συντροφιά και με ενδιαφέροντα θέματα. Σε πολύ λίγο εδώ στο στούντιο μαζί μας ο Μάριος Πυρίδης που θα εκπροσωπήσει την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στον διαγωνισμό, τον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό των Νέων ΣΕΦ, και μαζί του ο πρόεδρος της Λέσχης Αρχιμαγείρων Δωδεκανήσου και Κυκλάδων, ο κύριος Νίκος Χριστοφόρου. Ενώ θα έχουμε σε πολύ λίγο κοντά μας τηλεφωνικά και τον Δήμαρχο Μεγίστης, τον Νικόλα Σβέστη. Με αφορμή βεβαίως την διήμερη περιοδία στο νησί του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και προέδρου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, τον Νίκο Ανδρουλάκη. Εκτενές ρεπορτάζ διαβάσατε και μέσα από την ιστοσελίδα μας realvoice995.gr. Από την Παρασκευή και το Σάββατο, εκεί όπου βρέθηκε και στο Καστελόριζο αλλά και στην Ρο που επισκέφθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Με επίσκεψη στο στρατόπεδο, στο πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο. Βεβαίως κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο της κυράς της Ρο, της Δέσποινας Αχλαδιώτη. Συνάντηση και στον Δήμο Μεγίστης και γι' αυτό θέλουμε να μιλήσουμε και με τον Δήμαρχο του Καστελορίζου. Νατάσα Παμπρή στο μικρόφωνο, Πέρης Βασιλάκη στη ρύθμιση του ήχου και στην επιλογή της μουσικής, Νατάσα Κούλαρου στην παραγωγή, ο Μανώλης Παπάζογλου στα γραφεία σύνταξης του σταθμού, Βαγγέλης Καρακατσάνης τεχνικός υπεύθυνος, η Κλεοπάτρα Μισελίδου από την κόμμα της ανταποκρίσης της κοντά μας καθημερινά και ο Γιάννης Μανολάς στην πρόγνωση του καιρού.

0: Και επειδή ανέφερα για τον καιρό, υπάρχει και η πρόγνωση για την εβδομάδα μέχρι και τις 16 Οκτωβρίου από τον Γιάννη Μανολά και μέσα από την ιστοσελίδα μας που μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά. Για αύριο βέβαια να σας πω, Τρίτη και 13 αύριο, με νεφώσεις οι οποίες θα δίνουν παροδικές μπόρες αναδιαστήματα μέσα στην ημέρα, κυρίως στα νησιά πλησίων των μικρασιατικών παραλίων. Αναμένεται επιδείνωση του καιρού από το βράδυ και θα εκδηλώνονται καταιγίδες που δεν αποκλείεται να είναι κατά τόπους ισχυρές και θα επηρεαστεί ιδιαίτερα η Ρόδος αλλά και η Κος. Και από ό,τι βλέπω, όλο το καιρικό σκηνικό θα είναι έτσι όλη την εβδομάδα, με βροχές και καταιγίδες που θα συνεχιστούν και την Τετάρτη. Η άνεμη θα είναι νοτιοδυτική στα 5 με 6 μποφόρ με ενίσχυση από την Πέμπτη, που εκεί οι βοριάδες θα ενισχυθούν και θα φτάνουν τα 7 μποφόρ στο Καρπάθιο και ενδεχομένως τα 8. Με εξαίρεση τη Ρόδο, τη Σίμη και το Καστελόριζο που θα είναι πιο εξασθενημένοι. Και έβλεπα και τον Γιάννη Καλιάνο χθες στο Μέγκα ή χθες ή το Σάββατο, που έλεγε ότι η Πέμπτη θα είναι μια πολύ δύσκολη μέρα. Και μάλιστα θα έχει και απαγορευτικό και στα δρομολόγια των πλοίων και στις αεροπορικές πτήσεις σε πολλές περιοχές της Ελλάδας. Την Παρασκευή, εν συντομία, να σας πω ότι προβλέπεται σχεδόν αίθριος ο καιρός και οι άνεμοι θα εξακολουθήσουν να πνέουν ενισχυμένοι στα 6 με 7 μποφόρ. Λοιπόν, και πάμε μέχρι το Καστελόριζο, εκεί όπου βρίσκεται ο Δήμαρχος Μεγίστης, στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο κύριος Νικόλας Ασβέστης. Τους έχετε συγκεντρώσει τους τελευταίους μήνες, κύριε Δήμαρχε, όλους εκεί. Μετά τον Πρωθυπουργό και ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, επιδήμερο στο νησί. Είχαμε βεβαίως ένα πολύ πλούσιο ρεπορτάζ αυτό το δήμερο και μέσα από την ιστοσελίδα μας. Αλλά θέλω να μας δώσετε εικόνα και περιγραφή για την σύσκεψη που είχατε στο Δημαρχείο και ποια θέματα θέσατε επιτάπητος εσείς στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.
1: Καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνετε, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Καλημέρα, αλλά μην είστε με ανοιχτή ακρόαση ή με Bluetooth, πιάστε τη συσκευή, γιατί σας ακούω σαν να είστε από πηγάδι του Καστελορίζου, όχι από το Δημαρχείο.
1: Λοιπόν, καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Είχαμε την επίσκεψη του κ. Αντουλάκη, η οποία μας θυμά έρχονται πολιτικοί αρχηγοί στο νησί μας. Την επόμενη εβδομάδα, την Παρασκευή συγκεκριμένα, αναμένουμε τον κύριο Κουτσούμπα.
0: Αυτή την Παρασκευή, την επόμενη. 16 τώρα του μήνα.
1: Αυτή την Παρασκευή είναι 16 του μήνα, έρχεται ο Κουτσούμπας και νομίζω ότι 16 με 17 θα υπάρχει μια επίσκεψη του κ. Θεοδωράτου στο Ρόδο και μετά θα επισκεφτεί το νησί μας. Απλά αναμένουμε την διαβεβαίωση του Υπουργού. Ο κ. Ανδρουλάκης έφτασε στο νησί μας. Είχαμε μια επικοδομητική συζήτηση για τα έργα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη. Συζητήσαμε για την ίδρυση, αποκρυπτικό και όλα τα έργα τα οποία έχουμε ενταχθεί για το πού βρίσκονται ακριβώς. Θα τους στείλουμε και ένα επόμενο για το κάθε έργο το πού βρίσκεται. Συζητήσαμε για τις 21 κατοικίες, ουσιαστικά για τη στέγαση των δημοσίων υπαλλήλων. Ήδη για τις 21 κατοικίες έχουμε κάνει μια τηλεδιάσκεψη και έχουμε βάλει με ιδίους πόρους πολιτικό μηχανικό, ώστε να κάνει μια αποτύπωση εκ νέου για να προχωρήσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα η κατεδάφιση και μετά η ανέγερση των οικοδομών, των σπιτιών. Μιλήσαμε για το ακτοπλοϊκό και το βάρος εμείς το ρίξαμε στο θέμα το σπίτι μου 2, δηλαδή όσο αφορά τη χρηματοδότηση των νέων ανθρώπων για να μείνουν ζωντανά τα νησιά μας.
0: Ναι.
1: Στο σπίτι μου 2, όπως έχω πει και παλαιότερα, είναι οι δικαιούχοι από 25 έως 49 ετών, δικαιούνται 220 χιλιάρικα, αλλά πρέπει να επιλέξουν από μια γκάμα κινήτων μεταχειρισμένων 15 ετίας, που δυστυχώς στο νησί του Καστελορίζου, στη Γκάσο, στη Χάλκιζη, στη Σίμη και στους μικρονησιωτικούς δήμους δεν υπάρχει αυτή η γκάμα κινήτων. Γι' αυτό το λόγο έχουμε κάνει έτοιμα και είχαμε κάνει και σαν νησιωτικό σύμπλεγμα μαζί με την Γκάσο, Χάλκι, Τήλο και Σίμη να ψηφιστεί μια τροπολογία ούτως ώστε να δώσουν το δικαίωμα σε αυτά τα μικρά νησιά οι δικαιούχοι να μπορούν να κάνουν ανέγερση σε δικό τους οικόπεδο. Ναι. Δυστυχώς τότε σε μια συζήτηση που είχα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και με το Γραφείο Πρωθυπουργού, αυτό δεν ήταν εφικτό να γίνει διότι η χρηματοδότηση ήταν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάνουμε ενέργειες με ευρωβουλευτές όπως είναι ο κύριος Γιώργος Σαφιάς και το θέσαμε σαν θέμα στο τραπέζι και με τον κύριο Αντρουλάκη, ούτως ώστε αν όχι από το σπίτι μου 2 να προβλεφθεί μια χρηματοδότηση εκ νέου, ούτως ώστε, γιατί είναι και δίκαιο αυτό και σωστό, ούτως ώστε να παραμείνουν ζωντανές οι κοινωνίες μας, τα νησιά μας, και να μπορέσουν να παραμείνουν οι ανθρώποι στα νησιά.
0: Μάλιστα. Άλλωστε, αυτό είναι που επισήμανε και ο κύριος Ανδρουλάκης, με ιδιαίτερη αναφορά έτσι στις ανάγκες των κατοίκων της νησιωτικής Ελλάδας. Αυτό που είπε είναι το όραμά μας να μείνουν στον τόπο.
1: Πρωτίστως πρέπει να μείνουν οι ντόπιοι στον τόπο τους, να μπορούν να μείνουν οι ντόπιοι στον τόπο τους. Δηλαδή, και ο μόνος τρόπος, εγώ πιστεύω ότι είναι αυτός. Mm-hmm. Δηλαδή, όπως σας είπα, μία χρηματοδότηση, ναι, καλώς, το σπίτι μου δύο δίνει αυτά τα χρήματα 220 σε κάποιους δικαιούχους, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει αυτή η γάμα κινήτων. Άρα δώστε το περιθώριο σε δικό του οικόπεδο και δεν είναι, τα σπίτια τα οποία είναι προς πώληση, οι τιμές τους έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Άρα το μόνο πράγμα που θα κάνουμε ουσιαστικά είναι να αποξενωθούν οι κοινωνίες μας, τα νησιά μας.
0: Ναι.
1: Να έρθουν να αγοράσουν Αυστραλία, Ιταλία κτλ. Mm-hmm. Ενώ δίνοντας αυτό το κίνητρο, όχι κίνητρο ακριβώς, τα 220 χιλιάρια τα οποία δικαιούνται, είναι δικαιούχοι. Δώσε το δικαίωμα να κάνουν ανέγερση. Όλοι έχουν από ένα οικοπεδάκι. Με τα 220 χιλιάρια θα χτίσουν ένα και ένα μύρι. Να...
0: Πείτε μου κάτι, Δήμαρχε, το ενδιαφέρον μετά τα όσα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός με τα οικονομικά κίνητρα κλπ. Συνεχίζεται από τον κόσμο.
1: Υπάρχει, όπως είπατε.
0: Ναι, λέω, συνεχίζεται από τον κόσμο αυτό το ενδιαφέρον. Καλούν δηλαδή στο Δήμο για να μάθουν πληροφορίες.
1: Παίρνουν τηλέφωνο, η αλήθεια είναι, παίρνουν τηλέφωνο, ενδιαφέρονται, αλλά δεν είναι, όπως έχω πει, δεν είναι και τόσο εύκολο κάποιος να έρθει από κάποιο σημείο της Ελλάδας στο Καστελόριζο να μετοικήσει. Δηλαδή θα πρέπει να βρει μια δουλειά ο άνθρωπος, θα πρέπει να βρει σπίτι, που είναι δύσκολη και η έβρεση σπιτιού ενοικίου, όπως γνωρίζετε.
0: Ναι. Βεβαίως, εργασία και σπίτι, τα βασικά για να ξεσηκωθεί κάποιος έτσι να έρθει στην άλλη άκρη της Ελλάδας, ένα νησί που δεν είναι και σε κοντινή απόσταση, ακόμα και από τη Ρόδο, αν θέλετε, έτσι, δεν είναι εύκολη.
1: Έχω πει ότι με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από δυσπρόσινο το νησί μας γίνεται νησί πρώτης επιλογής.
0: Πρώτης επιλογής, σωστά.
1: Αλλά το θέμα είναι από κάποιες ειδικότητες, όπως είναι οι καθηγητές, οι δασκάλοι, οι γιατροί.
0: Ναι. Mm-hmm. Έχετε απόλυτο δίκιο. Συνοδεύσατε τον κύριο Ανδρουλάκη και στην ΡΟ, πήγατε μαζί του?
1: Όχι, όχι, δεν πήγα, τον υποδέχτηκα στο αεροδρόμιο, κατεβήκαμε στα σχολικά κτίρια, πήγαμε στο Πολυδύναμο Ιατρείο. Την επομένη έγινε αυτή η συζήτηση στο Δημαρχείο του Δήμου μας και μετά έφυγε με κάποιο σκάφος στην κυρά της Ρόδου τους, ώστε να αποδείξει φοροτιμή στην ηρωίδα μας.
0: Τώρα ο κύριος Κουτσούμπας, ο γραμματέας του ΚΚΕ, θα μείνει στην Μεγίστη.
1: Δεν γνωρίζω ακριβώς το πρόγραμμά του.
0: Πάντως, εγώ κατάλαβα ότι είμαστε πια εντόνως σε προεκλογική περίοδο και όποιος δεν περάσει από το Καστελόριζο τελικά δεν ξεκινάει τις εκλογές. Έχετε γίνει.
1: Από το Καστελόριζο ξεκινάει η Ελλάδα.
0: Έτσι, το σημείο εκκίνησης, η αφετηρία για τις εκλογές. Όλοι θα περάσουν τελικά από εκεί. Μάλλον μετά θα έρθει ο Βελόπουλος, η Λατινοπούλου, δεν ξέρω εγώ, θα περάσουν όλοι. Κωνσταντοπούλου. Έτσι κι αλλιώς είναι καλοδεχούμενοι όλοι από εσάς. Και αλίμονο για να προωθείτε και τα θέματά σας. Έτσι, όσο ακούγεται το κάθε αίτημα του νησιώτη, είναι τόσο το καλύτερο για να προωθούνται λύσεις στα ζητήματα. Λοιπόν, θα μείνετε να μας ακούτε τώρα, γιατί θα μιλήσουμε για γαστρονομία και την διεκδίκηση βεβαίως του Νοτίου Αιγαίου, της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
1: Έχω Δημοτική Επιτροπή και έχω διακόψει αυτή τη στιγμή.
0: Α, ωραία. Δεν πειράζει, θα το ακούσετε μετά σε επανάληψη το ηχητικό.
1: Να είστε
0: καλά, Δήμαρχε. Γεια σας. Καλημέρα. Λοιπόν, διέκοψε ο Δήμαρχος και τη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Μεγίστης για να βγούμε στον αέρα, γι' αυτό και η καθυστέρησή του. Και εμείς λοιπόν αλλάζουμε εντελώς θέμα, αλλάζουμε κλίμα και από τα της διήμερης περιοδίας Ανδρουλάκη στο Καστελόριζο θα μιλήσουμε για γαστρονομία. Το Νότιο Αιγαίο συνεχίζει να επενδύει στη νέα γενιά της γαστρονομίας και εκπροσωπείται στο European Young Chef Awards 2026, τον διεθνή διαγωνισμό νέων σεφ που διοργανώνει το Διεθνές Ινστιτούτο Γαστρονομίας, με τον 23χρονο Μάριο Σπυρίδη, απόφοιτο της Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων Ρόδου, που είναι ήδη δίπλα μου. Ο διαγωνισμός θα γίνει στην Μάλτα από τις 29 Νοεμβρίου έως τις 2 Δεκεμβρίου, με την συμμετοχή νέων σεφ από τις Ευρωπαϊκές Περιφέρειες Γαστρονομίας. Θα μας πει ο ίδιος τι πιάτα θα παρουσιάσει. Και βεβαίως δίπλα μας και ο κύριος Νίκος Χριστοφόρο, πρόεδρος της Λέσχης Αρχιμαγείρων Δωδεκανήσου και Κυκλάδων, με τον οποίο βεβαίως έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές και εδώ μέσα από την συχνότητα του Real Voice. Και έχουμε μια περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου που εκτός από αυτή την διεκδίκηση με τον 23χρονο Μάριο, διεκδικεί και την παγκόσμια γαστρονομία. Να γίνει δηλαδή η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου το κέντρο της γαστρονομίας παγκοσμίως. Σας καλημερίζω και τους δύο. Καλώς ήλθατε στο στούντιο του Real Voice.
2: Καλή σας μέρα.
3: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα. Και θα ξεκινήσω, κύριε Χριστοφόρου, μου επιτρέπετε, από τον Μάριο, που έχει τώρα τα βλέμματα πάνω του τις τελευταίες μέρες που βγήκε και αυτή η ανακοίνωση από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Είσαι μόλις 23 ετών, Μάριε, και ετοιμάζεσαι να εκπροσωπήσεις το Νότιο Αιγαίο σε έναν τέτοιο σπουδαίο διαγωνισμό. Και θέλω να μου πεις τι σημαίνει αυτή η συμμετοχή σου καταρχάς για αυτό τον ευρωπαϊκό διαγωνισμό που σίγουρα σου ανοίγει περαιτέρω τα φτερά.
3: Πρώτα απ' όλα, καλημέρα. Είμαι λίγο αγχωμένος, η αλήθεια είναι. Είναι πολύ μεγάλο βήμα για την καριέρα μου. Και πιστεύω ότι έχω και το backup για να γίνει όλο αυτό. Έχω πάρα πολύ καλή ομάδα που με στηρίζει πάντα. Και πιστεύω ότι θα με βοηθήσει πάρα πολύ στο μέλλον μου.
0: Άρα, αφού ανέφερες αρχικά την ομάδα, θέλω να κάνεις μία αναφορά βεβαίως για το ποιον ρόλο έχουν παίξει οι μέντορές σου. Είδα τα ονόματα: Άλτα, Μιχάλης Γεράκης, Θανάσης Βανάς, στην όλη προετοιμασία.
3: Φυσικά, πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω το ξενοδοχείο το οποίο δουλεύω, την κυρία Μαρία και τον κύριο Γερονικόλα.
0: Είσαι στο Eden Rock.
3: Στο Eden Rock, φυσικά. Ναι. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ τους μέντορές μου, που είναι ο κύριος Μιχάλης Γεράκης και ο Γιώχαν Άλτα. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον εξέγερο της ΕΕ, του ξενοδοχείου, τον Αθανάσιο Σβανά, ο οποίος μου έδωσε αυτή την ευκαιρία, γιατί χωρίς αυτόν δεν θα μπορούσε να έχει γίνει αυτό.
0: Πώς ξεκίνησε η παρότρινση για σένα, επελέγεις ανάμεσα σε άλλους διαγωνιζόμενους? Είχαμε τη συμβολή βεβαίως της Λέσχης Αρχιμαγείρων, αλλά θέλω έτσι να μας πεις δύο λόγια πριν δώσουμε το λόγο στον κύριο Χριστοφόρου. Πώς επελέγει ο Μάριος?
3: Ναι, είναι ανάμεσα στους διαγωνιζόμενους που έρχονται από την Ελλάδα και μετά περνάνε στον διαγωνισμό.
0: Όπου έγινε η επιλογή εδώ από την Ρόδο.
3: Ναι, ναι. Και η αλήθεια είναι ότι πιστεύω ότι για εμάς, τουλάχιστον, επειδή το ξενοδοχείο μας έχει πολλά παιδιά, πιστεύω ότι είμαι από τους πιο δυνατούς εκεί πέρα, οπότε και γι' αυτό με επέλεξαν.
0: Και πάμε να μας πει λοιπόν ο κύριος Χριστοφόρου. Καλημέρα, κύριε Χριστοφόρου.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Το πώς έγινε η επιλογή του Μάριου?
4: Η επιλογή του Μάριου έγινε, καταρχάς, η Λέσχη βλέπει, ακούει και επιλέγει μέσα από αυτές τις διαδικασίες που κάνει μόνη της να βλέπει νέα παιδιά και την πρόοδό τους, να επιλέγει πάντα την καλύτερη εκπροσώπηση της περιφέρειας. Πιστεύω ότι όλα αυτά τα χρόνια τα έχουμε καταφέρει, γιατί έχουμε ήδη δύο χρυσά, έχουμε μία δεύτερη θέση, μία τρίτη θέση. Νομίζω και η επιλογή φέτος του Μάριου θα μας φέρει ένα καλό αποτέλεσμα. Είμαι πολύ αισιόδοξος, γιατί έχει τον αέρα, έχει όλα τα προσόντα για να πάμε πάρα πολύ καλά.
0: Πριν πάμε στα πιάτα τα οποία θα παρουσιάσει, να πούμε, επειδή κάνατε αναφορά, ότι από το 2016 μέχρι σήμερα οι νέοι σεφ του Νοτίου Αιγαίου έχουν αποσπάσει 4 βραβεία, 2 χρυσά με τον Σταμάτη Μισομικέ το 2016 και την Ειρήνη Γιουργουδιού το 2019, ένα αργυρό με τον Ανδρέα Δερμάτη το 2021 και ένα χάλκινο με τον Αντώνη Δημοβασίλη το 2018. Μία πορεία διακρίσεων που αναδεικνύει το ταλέντο των νέων σεφ των νησιών και τη σημασία της συστηματικής στήριξης της τοπικής γαστρονομίας. Μάρια, θέλω να μας πεις, είσαι απόφυτος της Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων. Αμέσως εντάχθηκες στην ξενοδοχειακή μονάδα που είσαι εκεί, έχεις δουλέψει και αλλού?
3: Η αλήθεια, δουλεύω περισσότερα χρόνια.
0: Ναι.
3: Είχα δουλέψει πριν τη σχολή, δουλεύω περίπου στα 5 χρόνια και τα 5 χρόνια τα έχω κάνει στο ίδιο ξενοδοχείο. Και η αλήθεια, έχω και την τιμή να δουλέψω ένα χρόνο στο εστιατόριο του κύριου Σταμάτη Μισομικέ, που έχει κάνει ένα consulting εκεί πέρα. Και δούλεψα εκεί ένα χρόνο.
0: Μάλιστα. Τώρα, η επιλογή για τα γιαπράκια ως πιάτο με το οποίο θα εκπροσωπήσεις το Νότιο Αιγαίο και σε συνδυασμό και με το λεοντόψαρο. Πώς έγινε, πώς σου ήρθε αυτή η έμπνευση? Ξεκινάς τη φιλοσοφία με το τοπικό έδεσμα, αυτό το παραδοσιακό προϊόν, τα γιαπράκια, και μπαίνει στη διαδικασία και το λιοντόψαρο, που προσπαθείτε και η Αλής και η ΣΕΦ να το προωθήσετε ως έδεσμα. Και στη συνέχεια θα μας πει και ο κύριος Χριστοφόρο, αλλά πάμε στην έμπνευση. Πώς σου ήρθε αυτό?
3: Καταρχάς, το ντολμαδάκι είναι από τα αγαπημένα μου φαγητά. Το τρώγαμε πάντα ζεστό. Και την επόμενη μέρα, ό,τι έμενε, ήταν κρύο με τζατζίκι ή με γιαούρτι, ανάλογος.
0: Και... σε όλες τις εκδοχές,
3: ναι,
0: δηλαδή.
3: Δεν χάνει. Οπότε είναι μια ωραία επιλογή, η οποία μπορούμε να δώσουμε στον κόσμο να δει. Και επίσης είναι ένα φαγητό το οποίο έχει γυρίσει από πολύ κόσμο. Δεν είναι μόνο από την Ελλάδα, ας πούμε. Οπότε έχει πολλές ωραίες ιδέες που μπορεί να φτιάξει και να προωθήσει αυτό το πιάτο.
0: Εσύ σε τι εκδοχή θα το έχεις το γιαπράκι, στην κλασική
3: είναι
0: του?
3: Είναι στην κρύα μορφή, ναι. Και το έχουμε με τρεις διαφορετικούς τρόπους. Έχουμε το κλασικό με το αμπελόφυλλο, ναι. Έχουμε το με το λαχανό και έχουμε και το κρεμμύδι που είναι παραδοσιακό του Καστελορίζου.
0: Ναι.
3: Και μετά μπαίνει και το ψάρι, το λιοντόψαρο, το οποίο θέλουμε...
0: Μέσα ως προς τη γέμιση κανονικά με κοιμά ή με θαλασσινά, με τι εκδοχή θα είναι?
3: Η εκδοχή του είναι το ορφανό, και αν είναι το ορφανό με μυρωδικά. Και θα παίξουμε λίγο.
0: Άρα
3: με
0: τα
3: γιαλατζί,
0: δηλαδή.
3: Ναι. Και θα παίξουμε με το ψάρι πολύ.
0: Με το ψάρι σε ποιο, σε αυτό που θα είναι με το λάχανο, με το αμπελόφυλλο, σε ποιο από όλα?
3: Στο αμπελόφυλλο θα μπει το κλασικό του ορφανό.
0: Ναι.
3: Και με το λάχανο και το κρεμμύδι θα μπει το ψάρι.
0: Μάλιστα. Και το λιοντόψαρο πώς προέκυψε?
3: Το λιοντόψαρο. Το λιοντόψαρο είναι ένα ψάρι ξενιστής για τα νερά μας. Οπότε, όπως ο λαγοκέφαλος που έχει γίνει πια viral.
0: Μόνο από εκείνο δεν το τρώμε,
3: ναι,
0: είναι
3: αυτό
0: τοξικό,
3: δεν μπορούμε,
0: ναι,
3: να το πάμε. Αλλά το λιοντόψαρο μπορούμε να κάνουμε κάτι έτσι ώστε να βοηθήσουμε τις θάλασσες μας. Οπότε θέλουμε να προωθήσουμε και αυτό το στοιχείο.
0: Και άρα ο λόγος έρχεται σε εσάς, κύριε Χριστοφόρου.
4: Εγώ ήθελα να τονίσω στο προηγούμενο ότι ο πρώτος διαγωνισμός που έγινε,
0: ναι,
4: το χρυσό το πήραμε εμείς.
0: Στον πρώτο διαγωνισμό εννοείται. Ναι.
4: Από τότε ξεκίνησε, ναι, αυτός σαν θεσμός. Τώρα, εγώ να πω ότι πριν μερικά χρόνια η Λέσχη Αρχιμαγείρων μαζί με την Ανδό και την Τουριστική Σχολή καταφέραμε να κάνουμε το ξενιστή,
0: ναι,
4: το λιοντόψαρο από μια θεωρητικά απειλή σε μια ευκαιρία και για τους ψαράδες και για τα εστιατόρια.
0: Ναι.
4: Όταν είχαμε την πρόταση από την Ανδό να κάνουμε ένα σεμινάριο και μια επίδειξη τέλος πάντων παρασκευών του λιοντόψαρου στην σχολή, ήμασταν λίγο μαζεμένοι γιατί ήταν ένα πράγμα που δεν το ξέραμε. Όμως δοκιμάζοντας το με διάφορες επιλογές είδαμε ότι είναι ένα ψάρι που πραγματικά είναι ευκαιρία και για τους αλείς και για τα εστιατόρια. Και επειδή θεωρητικά ήταν απειλή και τώρα πια δεν είναι απειλή και πρέπει κάποια στιγμή να τα καταναλώνεται για να προστατεύσουμε και τα δικά μας είδη, ήταν η ιδέα που είπαμε να το βάλουμε και στο πιάτο για να δείξουμε ότι είναι ένα ψάρι το οποίο τρώγεται, είναι νόστιμο και τελείως ακίνδυνο.
0: Μάλιστα. Και βεβαίως τα γιαπράκια τώρα, επειδή αναφέραμε με το λεοντόψαρο, με την ονομασία Θρία. Θέλω να μου πεις, Μάρη, ποια είναι η ιστορία που κρύβεται πίσω από αυτή την δημιουργία, αφού εξηγήσαμε το πώς ήρθε η έμπνευση.
3: Η αρχαιοελληνική ονομασία του γιαπράκι ή ντολμά που λέμε είναι Θρία. Και έχει ξεκινήσει από τον Μέγα Αλέξανδρο, ο οποίος τήλιγε τα φαγητά σε φύλλο σικιάς. Και αυτό όσο στις εκστρατείες του και όλα αυτά μαζί με το στρατό του το πέρασαν από όλη την εκστρατεία τους. Και έτσι με τα χρόνια, ας πούμε, άλλαξε και βγήκε το γιαπράκι που λέμε και ο ντολμάς.
0: Και όταν δημιουργείς ένα πιάτο, όπως αυτό τώρα που θα πας να διαγωνιστείς, και είναι και μεγάλο το βάρος που νιώθεις στις πλάτες σου, ξέροντας το παρελθόν μας, έτσι, και το πώς ξεκίνησε και η πρώτη διεκδίκηση και ήρθε και το πρώτο χρυσό. Τι σου έρχεται πρώτα στο μυαλό, η ιστορία του πιάτου, η γεύση που θα βγει, η εμφάνιση ή είναι όλα μαζί ένα συνδυασμός?
3: Νομίζω είναι ότι όλα μαζί ένα συνδυασμός, αλλά πιστεύω ότι κερδίζει και η ιστορία του πιάτου. Γιατί έχουμε πολύ ωραία ιστορία στην Ελλάδα και είναι καλό να την. Να τη δείχνουμε και
0: να την προβάλλουμε, ναι, έτσι. Οπότε, κύριε Χριστοφόρου, τώρα, πόσο δύσκολο είναι να πάρεις ένα τόσο παραδοσιακό πιάτο όπως αυτό που μας περιέγραψε ο Μάριος με τα γιαπράκια και να το μεταφέρεις στη σύγχρονη γαστρονομία και χωρίς να χαθεί η ταυτότητα και η αυθεντικότητά του?
4: Είναι δύσκολο, αλλά αυτή είναι και η τέχνη της γαστρονομίας. Αυτές είναι οι ικανότητες που έχει ο Μάριος, γι' αυτό τον επιλέξαμε, για να διαφημίσουμε τα τοπικά προϊόντα μας, να διαφημίσουμε τοπική κουτσίνα μας. Νομίζω τα τελευταία χρόνια με τη βοήθεια της περιφέρειας έχουμε καταφέρει πάρα πολλά σε αυτό το το θέμα. Ναι. Η τοπική γαστρονομία έχει πολύ εξωστρέφεια, μα πάρα πολύ εξωστρέφεια. Και νομίζω ότι είναι εύκολο να τους κερδίσουμε με τη γεύση. Αυτό που λέει είναι ένας συνδυασμός γεύσης, εμφάνισης και ιστορίας.
0: Και βέβαια η βασική, η παραδοσιακή μάλλον κουζίνα βασίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στην αξιοποίηση και τη διαδικασία της επεξεργασίας των πρώτων υλών και το έχουμε συζητήσει πολλές φορές μαζί, κυρία Χριστοφόρου. Τι μπορεί να διδάξει παράδοση στη σύγχρονη γαστρονομία και για τη βιωσιμότητα της μείωσης της σπατάλης? Το πώς μπορούμε να είμαστε πιο προσεκτικοί όλοι και εμείς ακόμα οι νοικοκυρές μέσα στην κουζίνα και ας μην είμαστε οι επαγγελματίες.
4: Νομίζω ότι η τοπική γαστρονομία είναι το α και το ω σε αυτό που λέμε.
0: Ναι.
4: Γιατί να πάμε λίγο πίσω έτσι να... όταν πηγαίναμε στα σπίτια ή στη γιαγιά μας ή στο σπίτι μας και να φάμε, λέμε τι θα φάμε και η απάντηση από τις γιαγιάδες ή από τις μανάδες πρέπει να ήταν τα φρισκούμενα.
0: Ναι.
4: Ό,τι υπήρχε εκείνη την εποχή. Ναι. Δηλαδή είναι πολύ γνωστό. Μετά αρχίσαμε και... νομίζω αν εστιάσουμε στην τοπική γαστρονομία δεν θα πετάμε τίποτα.
0: Mm-hmm. Και το πιο απλό όμως πολλές φορές είναι και το πιο ωραίο. Δηλαδή το ακούω από πολλούς φίλους μου, γνωστούς, ότι προτιμάνε την καθαρή γεύση από αυτό που έχει γίνει πια της μόδας, η αλήθεια. Να μπλέκουν πάρα πολλές γεύσεις μαζί για να βγει ενδεχομένως ένα πιο εντυπωσιακό πιάτο ή να το πουλήσει καλύτερο επιχειρηματίες και με πιο ακριβή τιμή. Δεν ξέρω, συμφωνείτε σε αυτό? Δηλαδή ένα χταποδάκι, θα πω πολύ απλά. Το απλό το ψητό που μπορεί να μπει μέσα σε φάβα, σε κρεμμύδια, σε σάλτσες, σε ντομάτες, σε κάπαρις, δεν ξέρω εγώ πόσες. Απλά τώρα έτσι ανέφερα το χταπόδι. Μήπως τελικά αλλοιώνεται η αυθεντική γεύση του παραδοσιακού προϊόντος που πουλάμε?
4: Έχετε απόλυτο δίκιο και πολλές φορές και εγώ σαν απλός άνθρωπος, δεν μιλάω σαν ένας επισκέπτης σε ένα εστιατόριο ή τέλος πάντων όπου πάμε για να μην αδικούμε κάποιους, είναι όταν βλέπω ότι όλα τα πιάτα δυστυχώς έχουν βαλσάμικο.
0: Ναι.
4: Δηλαδή, λες ρε φίλε, έλεος.
0: Ναι. Και μοιάζουν όλα μεταξύ τους πλέον στα εστιατόρια.
4: Γιατί όταν βάζεις μια γεύση η οποία επισκιάζει όλα τα άλλα, επόμενο είναι ότι χάνεις την μπάλα. Δηλαδή, προσπαθούσαμε να εντυπωσιάσουμε με κάποια ξενόφερτα πράγματα και κάπου χάναμε τη δική μας ταυτότητα. Αλλά ευτυχώς αυτό πια νομίζω έχει φύγει.
0: Και επιστρέφουμε στον Μάριο. Χρειάστηκε πολλή προετοιμασία για να βγει το αποτέλεσμα με το πιάτο αυτό που θα πας το Νοέμβριο στον διαγωνισμό? Άπειρες δοκιμές?
3: Η αλήθεια
0: γελάει ο κύριος Χριστοφόρου.
3: Η αλήθεια, έχουν πέσει πολλές δοκιμές.
0: Ναι.
3: Πολύ τρέξιμο. Είναι μέσα στη σεζόν κιόλας. Και εκτός από αυτό έχουμε ακόμα 1,5 μήνα να προετοιμαστούμε, οπότε συνεχίζουμε, δεν έχουμε σταματήσει ακόμα.
0: Mm-hmm. Οι ανταγωνιστές μας ξέρουμε με τι πιάτα πάνε, έχει βγει δηλαδή το συνολικό αποτέλεσμα και πώς οι διεκδικούν, κύριε Χριστοφόρου, τα βραβεία αυτά?
4: Τα πιάτα είναι, τα Παλκάν παρουσίασε τελευταία, μάλλον στον διαγωνισμό δεν μπορείς να το πεις ούτε από τώρα να το ανακοινώσεις. Οι γαστρονομικές περιφέρειες συνήθως είναι γύρω στις 15 που παίρνουν μέρος. Απλώς θέλω να τονίσω ότι είναι σε πολλούς διαγωνισμούς, δεν ξέρω φέτος ποιοι παίρνουν μέρος, αλλά σε πολλούς διαγωνισμούς ήταν γαστρονομικές περιφέρειες πολλές δυνατές στον κόσμο, όπως είναι η Τοσκάνη, η Βαρκελόνη, δηλαδή η Φλωρεντία. Σε παγκόσμιο επίπεδο είναι πολύ γνωστές γαστρονομικά. Και ήταν πολύ μεγάλη τιμή που και εμείς συναγωνιζόμασταν αυτές τις περιφέρειες. Mm-hmm. Καταλωνία. Και καταφέραμε και πέναμε και ξανά.
0: Ναι.
4: Δηλαδή
0: εξαιρετικό απέναντι σε τέτοιες διεθνείς κουζίνες, με τέτοια αναγνώριση.
4: Ναι. Και είναι, εγώ λέω και στο Μάριο ότι ναι, πάμε εκεί. Είναι και το ταξίδι που παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Πάμε για να κάνουμε τη διαφορά. Αλλά νομίζω είναι μεγάλη, τεράστια εμπειρία να βάζεις τη δική σου τοπική γαστρονομία μέσα σε αυτές της παγκόσμιας γαστρονομίας.
0: Mm-hmm. Τι πιστεύετε ότι έχει να προσφέρει η 12νησιακή και γενικότερα η Αιγαίο Πελαγίτικη, μια και εκπροσωπείτε το Νότιο Αιγαίο συνολικά, κουζίνα στη σύγχρονη ευρωπαϊκή γαστρονομία?
4: Νομίζω ότι η υγεία πάνω απ' όλα. Είναι η υγεία, είναι η διαχείριση της πρώτης ύλης, είναι ο σεβασμός στη φύση, είναι αυτά τα βασικά στοιχεία που κάνουν την κουζίνα μας διαφορετική.
0: Mm-hmm. Λέγαμε για το βάρος που νιώθεις λίγο νωρίτερα έτσι, και το άγχος που σε έχει καταβάλει, και καλό είναι να είσαι αγχωμένος, γιατί αν ήσουν πολύ cool, να το πω στη δική σου αργό, θα ήμασταν και εμείς αγχωμένοι. Δηλαδή αν σε βλέπαμε να πηγαίνεις πολύ flat και πολύ με υπεροψία, αν θες. Χαίρομαι που μου είπες αρχικά ότι είσαι αγχωμένος, που σημαίνει ότι θα το δουλέψεις πολύ περισσότερο όλο αυτό για να βγει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Τώρα το ότι θα παρουσιάσεις μια δημιουργία σου μπροστά σε νέου σεφ από όλη την Ευρώπη και ότι έχεις πίσω σου την στήριξη της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και της λέσχης Αρχιμαγείρων, Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, είναι και μια δυναμική όθηση που έχεις, αλλά είναι και αυτό που λέγαμε στην ψυχολογία σου.
3: Η αλήθεια, ναι, βοηθάει.
0: Μια ευθύνη τεράστια.
3: Βοηθάει πάρα πολύ αυτό να ξέρεις ότι έχεις κάποιους από πίσω σου. Που...
0: Και τη χώρα σου ουσιαστικά, ναι, έτσι. Ναι, γιατί μέσα από αυτή τη διάκριση, κύριε Χριστοφόρου, το Νότιο Αιγαίο, είναι η χώρα συνολικά.
4: Διαφημίζεται, ναι.
3: Ναι, δηλαδή είναι πραγματικά πολύ ωραίο και είναι μοναδική εμπειρία. Και η αλήθεια είναι ωραίο να το ζει κάποιος.
0: Εσένα ποιο είναι το μεγαλύτερό σου όνειρο ως σεφ? Πώς φαντάζεις τον εαυτό σου μετά από μία δεκαετία, εάν ξεκίνησες, για να μας συστηθείς και λίγο να σε γνωρίσουμε καλύτερα? Πώς ξεκίνησες από παιδί, δηλαδή παρακολουθούσες τη μαμά, τη γιαγιά, ήσουν μέσα στην κουζίνα, ήθελες να πηγαίνεις σε καλά εστιατόρια να δοκιμάζεις διάφορες γεύσεις?
3: Η αλήθεια, ήμουν στην κουζίνα, παρακολούθησα συνέχεια τη μητέρα μου, που είναι και εκείνη μαγείρισα και δουλεύει μαζί μου. Αλλά η αλήθεια είναι ότι κατέληξα κάπως κατά λάθος στη μαγειρική.
0: Α, μάλιστα.
3: Ναι. Και ευτυχώς, γιατί από τα παιδιά της ηλικίας μου, πιστεύω, είναι σπάνιο να βρεις αυτό που θέλεις. Και ευτυχώς βρήκα αυτό που ήθελα.
0: Τι σκεφτόσουν αρχικά?
3: Αρχικά ήθελα πολύ, μ' άρεσε πάρα πολύ στρατός. Αλλά χαίρομαι που δεν κατέληξε έτσι.
0: Είναι ο μπαμπάς τίποτα στρατιωτικός? Έχεις κάποιον
3: όχι,
0: από την οικογένεια, όχι?
3: Όχι, απλά μ' άρεσε. Αλλά ευτυχώς πήγα στη μαγειρική, η αλήθεια είναι.
0: Και φαντάζομαι ευτυχώς τα λέει και η μαμά σου και ο μπαμπάς σου, βλέποντας και την εξέλιξη,
3: ναι,
0: έτσι,
3: ναι,
0: όλη η οικογένεια. Ήσουν πάνω από τις κατσαρόλες όμως και από τις κουτάλες εκεί,
3: ναι,
0: από παιδί.
3: Πάνω. Από παιδί δηλαδή.
0: Σου άρεσε πολύ,
3: ναι,
0: έτσι.
3: Άρεσε.
0: Οπότε το αγαπημένο σου πιάτο και το καλύτερο που θεωρείς ότι φτιάχνεις, που το αναγνωρίζει και όποιος το δοκιμάζει, ποιο είναι?
3: Το αγαπημένο μου πιάτο προσωπικά είναι όντως τα γιατράκια. Mm-hmm. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Αλλά το αγαπημένο μου το πιάτο να φτιάχνω είναι η γαρίδα μακαρονάδα.
0: Γαρίδα μακαρονάδα.
3: Ναι, μ' αρέσει να φτιάχνω.
0: Με κόκκινη σάλτσα ή με άσπρη?
3: Με την μπίσκ, την κλασική την μπίσκ.
0: Ωραία, οπότε πρέπει να δοκιμάσουμε μία γαρίδα μακαρονάδα που μου αρέσει και εμένα. Όπως και τα γιαπράκια. Του λέω χθες, όταν συνεννοηθήκαμε για να έρθετε στην εκπομπή, μήπως μπορείς να φέρεις και το πιάτο για να το έχουμε στην εκπομπή να το φωτογραφίσουμε. Είναι δύσκολο, μου λέει, δύσκολο. Κρίμα, γιατί θα είχαμε την τύχη, κύριε Πέρι, να δοκιμάσουμε τα γιαπράκια που είπαμε ότι είναι σε εκδοχή και natural και με θαλασσινά. Και με πολλή δουλειά και πολύ κόπο, κυρίως με πολλή αγάπη και φροντίδα. Αυτό που θέλει η μαγειρική τέχνη, κύριε Χριστοφόρου.
4: Αυτό θέλει. Αυτό. Θέλει ένας μάγειρας, στο πιάτο του που θα δείξει, είναι και ο χαρακτήρας του. Δηλαδή, αν νιώθει ωραία εκείνη την ώρα, αν δώσει αγάπη, είναι όλα τελικά είναι, ναι, το πώς το φτιάνεις αυτό το πράγμα. Αν κάνεις κάτι με το ζόρι, δεν θα βγει αυτό που πρέπει να βγει.
0: Και σε αυτό που σε ρώτησα, μετά από 10 χρόνια, πώς φαντάζεσαι τον εαυτό σου? Θα ήθελες να έχεις ένα δικό σου εστιατόριο? Θα ήθελες να πας στην Ευρώπη? Θα ήθελες να πας κάπου αλλού, σε κάποια άλλη ήπειρο, να αποκτήσεις εμπειρίες? Πώς το σκέφτεσαι?
3: Στα 10 χρόνια πιστεύω ότι ακόμα θα είμαι ακόμα νέος, οπότε θα ήθελα να βρίσκομαι στο εξωτερικό.
0: Mm-hmm. Με προτίμηση κάπου έχεις σκεφτεί?
3: Δεν έχω κάποια ιδιαίτερη προτίμηση. Απλά θέλω να κυνηγήσω να δω όσες πιο πολλές κουζίνες, κουλτούρες μπορώ να δω. Και επίσης και ο διαγωνισμός βοηθάει σε αυτό. Γιατί θα έχω άλλα 15 παιδιά που θα είναι 14 τουλάχιστον παιδιά, ναι, που θα είναι από διαφορετικές χώρες, με δικό τους φαγητό. Και είναι ωραίο πράγμα να δεις και να μαζεύεις πληροφορίες. Τέλος πάντων, στο πιο μακρινό μέλλον θα ήθελα να ανοίξω κάτι δικό μου, η αλήθεια είναι.
0: Όπου το σκέφτεσαι με ελληνική καθαρά κουζίνα, μεσογειακή, ή δεν το έχεις ακόμα?
3: Ακόμα δεν ξέρω,
0: ακόμα,
3: αλλά
0: δεν ξέρεις.
3: Ναι, θέλω να δω πάρα πολλές
0: κουζίνες. Και η αγαπημένη σου κουζίνα ποια είναι?
3: Μεσογειακή, πιστεύω.
0: Μεσογειακή.
3: Μεσογειακή, ναι.
0: Οι φίλοι σου τι σου λένε γενικά, έτσι, πάνω στο επάγγελμα που επέλεξες? Γιατί είναι εξαιρετικά δύσκολο. Εξαιρετικά δύσκολο. Δηλαδή τότε που ήσουν ανάμεσα στο στρατό ή στην μαγειρική.
3: Οι φίλοι μου λένε ότι είναι, όντως είναι δύσκολο επάγγελμα, αλλά βλέπουν ότι το έχω. Και πάντα οι φίλοι, όταν βλέπουν ότι αγαπάς κάτι, σε προωθούν.
0: Ναι. Ξεχωρίζουν αμέσως τα ταλέντα, κύριε Χριστοφόρου?
4: Ξεχωρίζουν.
0: Το βλέπετε δηλαδή από τα πρώτα 10 λεπτά που θα δείτε κάποιον μπροστά σας, ακόμη και αν είναι μαθητής σε σχολή, το πώς θα ανακατέψει, παράδειγμα, μία κρέμα, μία σαλάτα, πώς θα κόψει το οποιοδήποτε προϊόν?
4: Ναι, ναι. Ξεχωρίζει το παιδί που θέλει να ασχοληθεί με τη μαγειρική, γιατί όπως λέει ο Άνιος, είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο επάγγελμα, ασχέτως που μέσα τα ΜΜΕ τώρα προσπαθούν να μας το. Δηλαδή με τους διαγωνισμούς και όλα αυτά, ότι είναι ένα επάγγελμα το οποίο είναι ευχάριστο. Δεν είναι. Έχει πολλές ώρες ορθοστασία, έχει πολλά κοψίματα, έχει πολύ ζέστη και πρέπει να το έχεις. Αν δεν το έχεις, δηλαδή αυτό που λέει ο Μάριος, ότι στρατός ή μάγειρας και η μαγειρική είναι...
0: Πειθαρχία.
4: Ναι, είναι πειθαρχία.
0: Βέβαια.
4: Είναι πειθαρχία.
0: Αλλιώς βγαίνουν τα μαχαίρια μέσα. Γιατί υπάρχει ένταση σε αυτή τη δουλειά.
4: Ναι, και πρέπει να το έχεις. Πρέπει να το έχεις.
0: Ναι. Αυτό το βλέπουμε με την ένταση. Δηλαδή, ακόμη και εμείς όταν πηγαίνουμε σε εστιατόρια, ακούμε πολλές φορές μέσα να γίνεται χαμός σε μία κουζίνα. Ή τα ακούμε από φίλους μας που έχουν επιχειρήσεις εστίασης, ότι τσακ στο δευτερόλεπτο υπάρχει πολύ μεγάλος εκνευρισμός, ένταση λόγω των φωτιών, των θερμοκρασιών, της κούρασης, πολλές ώρες πάνω από τα. Από την κουζίνα, τέλος πάντων, στο μαγείρεμα. Εσείς θα είστε μαζί στην αποστολή στην Μάλτα? Πώς θα είναι στο διαδικαστικό κομμάτι? Για βάλε μας λίγο στο κλίμα. Πότε φεύγετε, ο διαγωνισμός που είναι, σε ποιο ακριβώς μέρος της Μάλτας, ποιοι θα είναι στην αποστολή?
3: Θα πάμε στον Κόζο της Μάλτας. Και στην αποστολή, από όσο ξέρω μέχρι στιγμής, θα είμαστε εγώ και οι δύο μέντορες που θα είναι μαζί μου.
0: Ο κύριος Γεράκης και ο κύριος Σβανάς.
3: Ο κύριος Σάλτα. Και οι δύο μέντορες που θα είναι μαζί μου.
0: Ο κύριος Γεράκης και ο κύριος Σβανάς.
3: Ο κύριος Σάλτα.
0: Οπότε αναχωρείτε. 29 Νοεμβρίου είναι ο διαγωνισμός.

0: Θέλω να εστιάσουμε τώρα. Από τον ένα διαγωνισμό πάμε στον άλλο. Τι θα σημαίνει αυτό και για την υποψηφιότητά μας και βεβαίως μακάρι να γυρίσουμε, εννοείται, με το βραβείο πίσω.
1: Εντάξει, το να γίνεις παγκόσμια αεραστρονομική περιφέρεια είναι μεγάλος άθλος. Είναι μεγάλη διαφήμιση και για τον τόπο. Είναι κάτι το οποίο μακάρι να... Εμείς θα προσπαθήσουμε, έχουμε όλες αυτές τις προϋποθέσεις για να γίνουμε γαστρονομική περιφέρεια. Νομίζω είμαστε σε πολύ καλό δρόμο.
0: Αυτό θα είναι μια εξαιρετική διαφήμιση, γιατί όπως έχουμε πει και μαζί άπειρες φορές, κύριε Χριστοφόρου, η γαστρονομία είναι πλέον στις πρώτες προτεραιότητες, νομίζω, του επισκέπτη. Έτσι, πέρα από το ήλιος, θάλασσα, είναι πολύ βασικό.
1: Νομίζω το έχουμε πει πολλές φορές ότι από τους επισκέπτες μας όλοι θα φάνε. Όλοι δεν θα επισκεφτούν αρχαιολογικούς χώρους, κάποιοι θα πάνε σε κάποια αξιοθέατα, αλλά σίγουρα όμως όλοι τρώνε. Άρα πρέπει να εστιάσουμε εκεί, ο επισκέπτης μας να φεύγει πάντα με τις καλύτερες εντυπώσεις για τα προϊόντα του τόπου.
0: Ναι. Θα ρωτήσω κάτι τον Μάριο, γιατί σας έχω ρωτήσει εσάς πολλές φορές σε αυτό, κύριε Χριστοφόρου. Αν ένας ξένος επισκέπτης ερχόταν στη Ρόδο και σου ζητούσε να του προτείνεις τρία πράγματα που πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσει από την δωδεκανησιακή κουζίνα, ποια θα ήταν αυτά?
2: Όταν λέμε πράγματα, εννοούμε φαγητά, έτσι?
0: Ναι, πάντα.
2: Πιστεύω θα έπρεπε να δοκιμάσει ένα εστιατόριο. Ένα καλό εστιατόριο που έχουμε με ψηλά γαστρονομικά στάνταρ και θα έπρεπε να δοκιμάσει φυσικά την ταβέρνα μας, γιατί η ταβέρνα μας είναι μοναδικές οι ταβέρνες που έχουμε, η αλήθεια είναι.
0: Και σε πιάτα τι θα του πρότεινε, σε τρία πιάτα που πρέπει οπωσδήποτε?
2: Φυσικά παϊδάκια σίγουρα. Όλοι πρέπει να δοκιμάσουν μουσακά, πιστεύω, ή παστίτσιο. Και πιστεύω τα γεμιστά ντολμαδάκια είναι και αυτό μια πολύ καλή επιλογή.
0: Περίμενα πρώτα τα ντολμαδάκια, να μου πεις τα γιαπράκια.
2: Σαν τα σπιτικά δεν έχει.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Κάποιο μυστικό που πρέπει να προσέξουμε για τα γιαπράκια, για πες μας, αν και τόσο νέος και εμείς έχουμε κάνει άπειρα γιαπράκια, αλλά για δώσε μας το δικό σου το μυστικό.
2: Στα γιαπράκια η όλη τέχνη είναι πάνω στο τύλιγμα. Μαζί με το τύλιγμα έρχεται και το σωστό μαγείρεμα. Mm-hmm.
0: Οπότε στο σωστό μαγείρεμα και στο σωστό τύλιγμα. Ναι. Και η γέμιση ας είναι με ό,τι προτιμάει ο καθένας.
2: Αυτό,
0: έτσι.
2: Η γέμιση είναι στα στάνταρ του καθενός.
1: Ναι. Αγάπη και φροντίδα.
0: Αυτό.
1: Ό,τι και να κάνεις.
0: Ό,τι και να κάνεις, πραγματικά. Χωρίς μεράκι δεν γίνεται τίποτα. Εγώ θα σας ευχαριστήσω και τους δύο πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Και θέλω εσείς να κλείσετε την εκπομπή όπως προτιμάτε. Ας δώσουμε το λόγο πρώτα στο Μάριο και μετά να κλείσετε εσείς, κύριε Χριστοφόρου. Αφού σου ευχηθούμε και καλή επιτυχία, εννοείται, ολόψυχα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ που είμαι εδώ πέρα.
0: Να σε καλά, Μάρη. Και βεβαίως όταν επιστρέψεις με το βραβείο που σου εύχομαι, θα έρθεις πάλι εδώ στο στούντιο, γιατί νομίζω πρέπει να είναι και η πρώτη συνέντευξη που δίνεις.
2: Ναι, είναι η πρώτη συνέντευξη.
0: Η πρώτη συνέντευξη να είναι και τυχερή. Με πολύ αγάπη αυτό το φιλόξενο στούντιο σου απευθύνει το κάλεσμα. Οπότε σου δίνουμε και εμείς όλη την θετική μας ενέργεια και θα έρθεις με το βραβείο, ξαναλέω εδώ, και θα είναι μαζί και ο κύριος Χριστοφόρου και τότε. Λοιπόν, κύριε Χριστοφόρου, εσείς με όλη αυτή την εμπειρία που κουβαλάτε, με τη σοφία, εσείς κλείνετε την εκπομπή.
1: Επειδή έχω πάρει μέρος σε πολλούς διαγωνισμούς και έχω δει παιδιά και διαγωνιζόμενους, νομίζω ότι ο Μάριος θα πάει πάρα πολύ καλά. Δεν θέλω να τον αγχώσω από τώρα, αλλά νομίζω ότι είμαστε στις πρώτες θέσεις. Θα ευχαριστήσουμε κι εμείς.
0: Τι είναι αυτό που διακρίνατε πάνω του και ξεχωρίσατε? Πέρα από το ταλέντο, είδατε μία συνένεση σε αυτά που του λέγατε? Ακούει, προσέχει, έχει την πειθαρχία.
1: Έχει μια μεγάλη πειθαρχία. Έχει μια αγάπη για αυτό που κάνει. Και αυτός ο συνδυασμός είναι το α και το μέγα για τη μαγειρική.
0: Και το βασικό να ακούει και εσάς, τους παλαιότερους, και με τη σοφία, ναι, που διακρίνει εσάς και όλη αυτή την εμπειρία τόσα χρόνια. Λοιπόν, σας ευχαριστώ και πάλι και τους δύο. Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα και καλή δύναμη.
1: Μια νόστιμη εβδομάδα να έχουμε. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, κύριε Χριστοφόρου, και εσείς. Και εσύ, Μάρια, καλή επιτυχία και πάλι. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε και ένα τραγούδι, γιατί δεν ακούσατε ούτε ένα σήμερα. Και έτσι μελωδικά θα κλείσουμε την εκπομπή για να ανανεώσουμε φίλες και φίλοι αύριο την ίδια ώρα 10 και 10 αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων και την πρόγνωση του καιρού από τον Γιάννη Μανολά. Ακολουθεί μετά δελτίο καιρού ο Νίκος Χατζηνιάς.

Παπα-Νικολάου μαζί σας, με σύνδεση με τον Real FM, τον πρώτο ραδιοφωνικό σταθμό της χώρας. Και στις 12 θα πάρει σκυτάλη η Νατάσα Ράγιου με το 2ωρο πρωινό. Πρωινό Expression της Ρένας με Real Blonde, την εκπομπή της καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή. Ό,τι καλύτερο σας εύχομαι για αυτή την εβδομάδα.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα πίτσα special οικογενειακή 800 γραμμάρια 5,29. Γάστρα φακές ψηλές 500 γραμμάρια 1,19. Νίκας Παριζάκη 500 γραμμάρια 2,99. Κολλιός στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 2,15. Αλφα πορτοκαλόπιτα 1050 γραμμάρια 3,89. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
1: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
2: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
0: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
0: Ειδήσεις στο Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Επιπλέον 29,5 εκατομμύρια ευρώ εξασφάλισε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για την αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσε η θεομηνία μπόρα στο νησί της Ρόδου το Δεκέμβρη του 2024 με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση. Οι νέοι πόροι προστίθενται στα 30 εκατομμύρια της προηγούμενης χρηματοδότησης, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό στα 59,5 εκατομμύρια ευρώ και ενισχύοντας την δυνατότητα της περιφέρειας να συνεχίσει τις αναγκαίες παρεμβάσεις αποκατάστασης των υποδομών του νησιού. Συνεχίζουμε να διεκδικούμε στην πράξη και όχι στα λόγια, δουλεύουμε και παραδίδουμε έργα με αποτελεσματικότητα, δήλωσε ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος. Σε μια χρονιά που σημαδεύτηκε από πολεμικές συγκρούσεις, γεωπολιτική ένταση, πληθωριστική πίεση στις ευρωπαϊκές αγορές και άνοδο του κόστους των αεροπορικών μεταφορών, τα πρόσφατα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος για το πρώτο εξάμηνο του 2026 αποτυπώνουν την ανθεκτικότητα του Νοτίου Αιγαίου ως τουριστικού προορισμού, επισημαίνει ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και φέτος καταλαμβάνει την πρώτη θέση πανελλαδικά στον κρίσιμο δείκτη της δαπάνης αναδιανυκτέρευση, η οποία αυξήθηκε κατά 9,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι η δαπάνη αναδιανυκτέρευση στο Νότιο Αιγαίο είναι αυξημένη κατά 23% από τον εθνικό μέσο όρο και επίσης αυξημένη κατά 21% από την δεύτερη στην κατάταξη περιφέρεια. Η ειρηνική διαμαρτυρία πραγματοποίησαν χθες στο λιμάνι της Ρόδου αλλά και σε άλλα νησιά της Δωδεκανήσου οι επαγγελματίες παράκτη αλληλής, συμμετέχοντας στην πανελλαδική κινητοποίηση του κλάδου. Οι αλληλείς ζητούν ουσιαστικά μέτρα στήριξης, εκφράζοντας την ανησυχία τους για το αυξημένο κόστος λειτουργίας των σκαφών, με έμφαση στις τιμές των καυσίμων αλλά και για τις νέες ψηφιακές υποχρεώσεις που, όπως υποστηρίζουν, επιβαρύνουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα. Παράλληλα, διεκδικούν αποζημιώσεις για ζημιά στα δίκτυα και τα αλληλευτικά εργαλεία, καθώς και τα μέτρα στήριξης απέναντι στον ανταγωνισμό από τα εισαγόμενα αλλιευτικά προϊόντα. Οι επαγγελματίες του κλάδου προειδοποιούν ότι χωρίς ουσιαστικές παρεμβάσεις η συνέχιση της δραστηριότητάς τους καθίστα το ένα και πιο δύσκολη, με αρκετούς να εξετάζουν ακόμη και το ενδεχόμενο εγκατάλειψης του επαγγέλματος. Στο πλευρό των αλλιών η Δημοτική Αρχή των Λειψών, όπως δήλωσε η Δήμαρχος Ευαγγελής Τρελαουντού, οι αλλιείς μας δεν ζητούν προνόμια, ζητούν να μπορούν να συνεχίσουν να ζουν με αξιοπρέπεια από την δουλειά τους, ενώ σημειώνει ότι δεν μπορεί να μιλάμε για στήριξη της νησιωτικότητας και την ίδια στιγμή να οδηγούμε τους ανθρώπους στη θάλασσα σε οικονομικό αδιέξοδο. Να παραμείνουν τα νησιά μας ζωντανά χειμώνα καλοκαίρι με την δημιουργία κατάλληλων συνθήκων, ζήτησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά την διήμερη επίσκεψή του στο Καστελόριζο. Κατά την παραμονή του στο νησί, συναντήθηκε με τη Δημοτική Αρχή, συνομίλησε με κατοίκους, ενημερώθηκε για τα προβλήματα της περιοχής, επισκέφθηκε το σχολείο, το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο και το στρατόπεδο Λοχία Πεζικού Νικολάου Σάβα. Το Σάββατο, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης επισκέφθηκε την ΡΟ, όπου τον υποδέχθηκε το στρατιωτικό προσωπικό που υπηρετεί. Ιδιαίτερα συμβολική ήταν η επίσκεψή του στο μνημείο της κυράς της Ρο, που κατέθεσε στεφάνη αποτείοντας φόρο τιμής στη Δέσποινα Κλαδιώτη, τη γυναίκα που ταυτίστηκε με την ελληνική παρουσία στο ακριτικό νησί της χώρας. Νωρίτερα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ βρέθηκε και στην πυραυλά κατά του πολεμικού ναυτικού Κρυσταλίδη στο λιμάνι του Καστελορίζου, ενώ το πρωί της ίδιας ημέρας είχε σύσκεψη στο Δημαρχείο Μεγίστης. Με τα παραδοσιακά δωδεκανησιακά γιαπράκια και μια πρωτότυπη δημιουργία που αξιοποιεί το λεοντόψαρο, ο 23χρονος Μάριος Σπυρίδης θα εκπροσωπήσει το Νότιο Αιγαίο στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Νέων Chef European Young Chef Awards 2026, που θα πραγματοποιηθεί από τις 29 Νοεμβρίου έως τις 2 Δεκεμβρίου στη Μάλτα με την στήριξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Ο νεαρός σεφ θα παρουσιάσει δύο εκδοχές του εδέσματος, επιχειρώντας να συνδυάσει την γαστρονομική κληρονομιά των Δωδεκανήσων με σύγχρονες τεχνικές μαγειρικής. Την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου στις 5 το απόγευμα με 15 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Ο Δήμος Ρόδου ανακοίνωσε ότι παρατείνεται έως και τις 23 Οκτωβρίου η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στα Συμβούλια Γειτονιάς στην πόλη της Ρόδου. Η εθελοντική ομάδα της Ανοιχτής Αγκαλιάς, φίλη κοινωνικής παιδιατρικής και ιατρικής, επισκέπτεται την Ίσυρο σήμερα και αύριο στο πλαίσιο της εκστρατείας προληπτικού ελέγχου και ενημέρωσης «Υποστηρίζουμε την ζωή». Γιατροί διαφορών ειδικοτήτων και νοσηλευτικό προσωπικό από τα νοσοκομεία Πέδων, Αθηνών και Θεσσαλονίκης θα προσφέρουν δωρεάν ιατρικές εξετάσεις σε παιδιά και ενήλικες. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και μέσα από την ιστοσελίδα μας Real Voice 995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Δευτέρα η νέα εβδομάδα ξεκινάει με αραιές νεφώσεις, οι οποίες όμως από τις προμεσημβρινές ώρες σταδιακά θα πυκνώνουν και το μεσημέρι δεν αποκλείεται να επηρεαστούν κάποια νησιά, κυρίως κοντά στα μικρασιατικά παράλια που βρίσκονται, από παροδικές μπόρες. Τα φαινόμενα δεν θα έχουν ιδιαίτερο χαρακτήρα, ωστόσο οι βροχούλες θα θυμίσουν και πάλι ότι το φθινόπωρο είναι τελικά εδώ. Άνεμοι νότιο-δυτικοί θα φτάνουν τα 4-5 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 15 μέχρι 21 βαθμούς, στα νοτιότερα από 16 μέχρι 22, στα ορεινά από 15 μέχρι 20 βαθμούς και υγρασία μεταξύ 55 και 75%. Για αύριο Τρίτη με νεφώσεις οι οποίες μάλιστα θα είναι πυκνές από το πρωί και θα δίνουν παροδικές μπόρες αναδιαστήματα μέσα στη μέρα, κυρίως στα νησιά και παλιπλησίων των μικρασιάτικων παραλίων. Τη νύχτα όμως ο καιρός θα επιδεινωθεί περαιτέρω και θα εκδηλώνονται καταιγίδες ειδικά από τα μεσάνυχτα και μετά, που δεν αποκλείεται να είναι κατά τόπους και ισχυρές. Θα επηρεαστούν και η συμπρωτεύουσα Κος αλλά και η πρωτεύουσα του νομού η Ρόδος. Άνεμοι νοτιοδυτικοί, η έτασή τους θα φτάνει τα 4-5 και από τη νύχτα τα 6 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 15 μέχρι 20 βαθμούς, στα νοτιότερα από 16 μέχρι 21, στα ορεινά από 15 μέχρι 20 βαθμούς και η υγρασία μεταξύ 70% και 90%. Καλή εβδομάδα!

0: Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Τι γίνεται, τι βλέπεις, πώς σου φάνηκε η κίνηση Τραμπ με τον Πούτιν? Ξαφνική κίνηση. Η Ευρώπη έπεσε από τα σύννεφα πάλι.
1: Πώς το μάθαμε πιο γρήγορα από τον Πούτιν για την Ευρώπη.
0: Πέφτω συννεφάκιδες. Τρομερό.
1: Δεν τους ειδοποίησε, λέει, καθόλου ούτε τον ένα ούτε τον άλλο.
0: Ναι. Δεν θέλει πολλά μαζί τους.
1: Δεν θέλει. Μετά είπε και για τους πολέμους, λέει, ξεκίνησε, λέει, και τέλειωσε 6. Εντάξει, είναι 4 όλοι και όλοι. Άλλοι 2 δεν ξέρω πότε ξεκίνησε, από δεν τέλειωσαν.
0: Διαμαρτύρεται πάλι που δεν πήρε τον Νόμπελ ειρήνης.
1: Τον Νόμπελ έρχεται ενδιάμεσα εκλογές 3 εβδομάδες και από ό,τι ακούω, βλέπω και διαβάζω, θα υποστεί, λένε, πανωλεθρία εκεί, αλλά παραμένει πρόεδρος.
0: Ναι, βέβαια, αν χάσει τον έλεγχο του Κογκρέσου, δεν θα είναι τα πράγματα όπως είναι μέχρι τώρα.
1: Ναι, δεν το υπολόγισε.
0: Θα υπάρχει ένα φρένο δηλαδή από την πλευρά του Κογκρέσου.
1: Το οποίο όμως δεν το υπολόγισε και πολύ μέχρι τώρα, λόγω του χαρακτήρα του,
0: ναι.
1: Τα είπες.
0: Ναι.
1: Αλλά τουλάχιστον σε ό,τι μας αφορά το επίμαχο θέμα των F-35, πράγματι εκεί θα είναι ο απόλυτος πια. Ο απόλυτος εγκλωβισμός, και αν κανείς σε αυτό προσθέσει και τις θέσεις του Ρούμπιο που ήρθε εδώ, που είναι προς τα μας ένθερμος υποστηριχτής και αυτής της διαφοράς και της επιδίωξης.
0: Σωστά.
1: Αυτό είναι το ένα ντέρμπι Ευρώπης, Πούτιν, Ζελένσκι κλπ. Το άλλο ντέρμπι είναι Πασόκ, Ελλάς, Τσίπρα, με τα διάφορα περί βλακείας κλπ.
0: Ο Καρτερός.
1: Τη κολάσεω.
0: Άρθρο του Καρτερού.
1: Ναι, είναι.
0: Ο οποίος.
1: Από τους. Πώς να το πω. Να πω ότι είναι έτσι πολύ ευπρεπής πάντα στο λόγο του και στην πένα του.
0: Ποιος?
1: Ο Καρτερός.
0: Όπα.
1: Θεωρώ ότι είναι. Καταρχήν, όταν είσαι στο επιτελείο του Τσίπρα και θες να κάνεις. Να συμβάλλει σε αλλαγή κλίματος, εικόνας κλπ. Δεν χρειάζεται να λες βλάκα τον άλλο, ας πούμε, έτσι, έστω και με ένα τρόπο. Ο Καρτερός μπορεί να γράφει ό,τι θέλει, όπου θέλει, δικαιωμά τον άνθρωπος, αλλά όταν αυτό σχετίζεται και χρεώνεται μετά στον Τζίπρα, ας το λουστεί.
0: Να χαρακτηρίζει βλάκα τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Μιλάμε για αθλειότητες.
1: Ναι, αθλειότητες και παλιακά πράγματα.
0: Παλιακά πράγματα.
1: Ναι. Ο Τσίπρας μετά, δηλαδή, πρόσεξε την εικόνα τώρα. Τώρα τσικλίζουμε από μόνο.
0: Ο Τσίπρας δεν έχει μιλήσει ποτέ έτσι.
1: Ναι, ένα.
0: Ποτέ έτσι. Σωστή. Μιλάει με πάρα πολύ προσοχή, ναι. Και τον έχω παρακολουθήσει σε όλες τις τελευταίες συνεντεύξεις του. Αποφεύγει ακόμη και να απαντήσει σε προκλήσεις που δέχεται κατά καιρούς από το Πασόκ. Τον έχω ακούσει να λέει: Είμαι βουδιστής μοναχός. για να μην πει για Άγιο Όρος επειδή τον πυροβολούσανε, είπε είμαι βουδιστής μοναχός, δηλαδή ότι είμαι σε αυτοσυγκράτηση σε ό,τι αφορά το Πασόκ και την ευρύτερη δημοκρατική παράταξη. Και βγαίνει ο άλλος και λέει βλάκα τον Νίκο Ανδρουλάκη.
1: Και την ώρα
0: ποιος
1: που
0: είναι
1: έχεις...
0: αυτός, από πού αντλεί αυτό το δικαίωμα?
1: Αυτό λέω τώρα, ναι. Τι είναι στην εποχή που ήταν ο Στάλιν? Να ρωτήσω κάτι, μάλλον να πω κάτι. Την ώρα που κάνεις ένα βιντεάκι χαριτωμένο με έναν τρόπο επικοινωνιακό που είναι έξυπνος κλπ. Και είναι, έχει ενδιαφέρον, εγώ μένα μου άρεσε πολύ. Έχεις ένα συνεργάτη, ο οποίος είναι στο επιτελείο σου και έχει αυτούς τους χαρακτηρισμούς. Δεν πειράζει, ας τα αλουστεί. Ο Τσίπρας ελπίζω να τα αλλάξει. Άμα δεν τα αλλάξει, δεν θα έχουμε καλά αποτελέσματα.
0: Τώρα θέλω, ξέχασες να με ευχαριστήσεις.
1: Και ποιο θέμα?
0: Για το ότι δεν άνοιξα συζήτηση για όσα σε πληγώνουν από χθες το βράδυ.
1: Ανάμεσα το Σάββατο με τη Δευτέρα μεσολαβεί ένα ντέρμπι. Και δεν είναι τη Βύση Καρβέλα.
0: Όχι. Το είδες το μάτς?
1: Το είδα το μάτς, ήταν δίκαια νίκης ο Ολυμπιακός. Ήταν ο Παναθηναϊκός τίποτα, ούτε μια ευκαιρία.
0: Είναι τέτοια η τοποθέτησή σου που δεν λέω τίποτα. Με αποστόμωση.
1: Τώρα να δούμε τι ευκαιρία δίνει στον εαυτό του ο Μητσοτάκης. Με το 25%
0: ναι,
1: που έβαλε
0: αυτό
1: το
0: τώρα, γιατί βάζει αριθμό? ίσως από το ορμόμενος από τον εκλογικό νόμο που το 25% είναι το όριο για το μπόνους.
1: Κοίτα, καταρχήν απόδειξε.
0: Για μένα αν κάπου μπαίνει το όριο,
1: ναι.
0: Αν κάπου μπαίνει ένα όριο για μια πετυχημένη ή μη επιτυχημένη παρουσία της Νέας Δημοκρατίας στις επόμενες εκλογές, είναι το προηγούμενο εκλογικό αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, το που 28. Ήταν στο 28.
1: Ναι.
0: Πάνω από εκεί μπορεί να ισχυριστεί ότι έχει κάνει μια καλή, μια ευπρόσωπη παρουσία. Κάτω από εκεί, δύσκολα.
1: Εγώ προσπαθώ να ενιχνεύσω, προσπαθώντας να ενιχνεύσω και να μάθω.
0: Βέβαια υπάρχει ο παράγων Σαμαράς πλέον, ε?
1: Ωραία, ναι. Εγώ προσπαθώντας να ανοιχνεύσω γιατί ο Μητσοτάκης απάντησε έτσι, για βάζοντας αυτό το πύχη που είναι χαμηλά κατά την εκτίμηση πολλών, είναι ότι ήταν λάθος αυτό που έκανε, γιατί η απόδειξη είναι ότι το συζητάμε τώρα. Το συζήτησα το πρωί με τους αδέρφους του Αντένα και είναι στη μερίσια διάταξη. Όταν έχει στόχο την αυτοδυναμία και ο πύχης είναι στο 30 πλάς για να είσαι κυρίαρχος στο παιχνίδι της μετά της κάλπης εξελίξεων, δεν έχει κανένα λόγο να βάλεις το 25, γιατί άμα είναι 26,6 που κάνει και στίχο, τι θα πεις, πέτυχα 27, μέχρι το 37 έχουμε 10 μονάδες. Γιατί το έκανε, μια ερμηνεία είναι ότι στο στίχο του Καρά, ότι δεν πάω πουθενά, πουθενά εδώ θα μείνω, ότι πάνω από εκεί εγώ θα είμαι εδώ. Αλλά δεν εξαρτάται από αυτό. Νομίζω ότι έκανε λάθος και έγινε μια συζήτηση την ώρα που ο στόχος είναι η αυτοδυναμία. Και εγώ θα πω το εξής. Εγώ νομίζω ότι θα συμφωνήσεις. Ο πραγματικός
0: θα το σκεφτώ,
1: στόχος.
0: Θα το ακούσω πρώτα.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Τώρα το έφτιαξες εσύ με τις ευρωεκλογές, αλλά θα το κάνω πιο δύσκολο ακόμα. Ο πραγματικός στόχος του Μητσοτάκη, που θα του δώσει τη δυνατότητα να είναι πρωθυπουργός.
0: Το 3 μπροστά.
1: Ήταν το 3 μπροστά. Τελεία.
0: Συμφωνώ.
1: Ό,τι είναι κάτω από εκεί μπορεί να υπάρχει θέμα για τον ίδιο. Για να συνειδηθούμε.
0: Μπορεί και όχι. Θα εξαρτηθεί και από άλλες παραμέτρους. Από το πώς θα διαμορφωθούν και τα άλλα μεγέθη. Αλλά πάντως ένα αποτέλεσμα κάτω από αυτό των ευρωεκλογών ανοίγει.
1: Προφανώς.
0: Ανοίγει συζήτηση.
1: Προφανώς.
0: Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε, νομίζω πολύ ενδιαφέρουσες, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, την πρώην υπουργό και πρώην βουλευτή, την κυρία Έφη Αχτσιόγλου, σε ένα-δυο λεπτά, η οποία ενεγράφει απλό μέλος στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και θα έχει νομίζω ενδιαφέρον να την ακούσουμε, και αμέσως μετά τον βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον καθηγητή Άγγελο Συρίγο. Την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Telekom. Μέσα στη μέρα όλοι μπορεί να παραγγείλουμε κάτι από ένα καφέ μέχρι το βραδινό μας. Στο box όμως, όσο περισσότερο παραγγέλνετε, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σας. 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σας, ενώ διεκδικείτε και ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η Προτέρια. Επειδή ο χειμώνας έφτασε, ας είμαστε τουλάχιστον προετοιμασμένοι κατάλληλα. Και με την Προτέρια τώρα είναι η καλύτερη εποχή. Γιατί επιλέγοντας αντλία θερμότητας, τον πιο αποδοτικό τρόπο θέρμανσης, κερδίζετε συνολικό όφελος 1.000 ευρώ. Και εκτός αυτού, δεν χρειάζεται να κάνετε απολύτως τίποτα. Αναλαμβάνει τα πάντα η Προτέρια. Από την αυτοψία του χώρου σας μέχρι και την εγκατάσταση. Κάνετε την αίτησή σας μέχρι το τέλος Οκτωβρίου στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Protergia ή στο 18311. 18311.

0: Εδώ ο Μιτσάρας, ο τακτικός ακροατής μας, λέει: Αντώνη, ναι. Εσείς και ο κύριος Δελατόλας, κύριε Νίκο, πού τα ξέρετε? Ο Μητσοτάκης έχει εμφανιστεί ξανά τόσο ρισκαδόρος.
1: Πιο αργά πες το, πιο μαγικά.
0: Γιατί? Μήπως είναι άλλη εκδοχή του Μητσοτάκης ή χάος? Μήπως είναι το δίλημα καταλληλότητας?
1: Ρε Μίτσο, εμείς τα βάζουμε τα διλήμματα, άλλοι τα βάζουν.
0: Πάμε τώρα.
1: Λοιπόν, να πω κάτι, να πω κάτι, γιατί μπορεί να τα ακούσει και η κυρία Αξιόγλου.
0: Να την καλημερίσουμε πρώτα.
1: Να την καλημερίσουμε.
0: Πάμε. Λοιπόν, η πρώην Υπουργός Εργασίας και πρώην πλέον βουλευτής, η κυρία Έφη Αξιόγλου, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα και στους δύο, γεια σας.
1: Καλημέρα.
0: Για πες το, έλεγε, Αντώνη, και κάνε και την πρώτη ερώτηση.
1: Σε μια προσωπική κουβέντα που είχαμε για τα πολιτικά, κάτι το οποίο το επεξεργάστηκα λίγο Σαββατοκύριακο, γιατί να μου περάσει και αυτή από τον ντέρμπι η δυσανεξία που ένιωσα χθες το βράδυ, και είπες κάτι που το οποίο πραγματικά είναι σωστό, ότι ο Μητσοτάκης μη ψάχνει δεξαμενές εκ δεξιών του, είτε ο Σαμαράς, είτε για άλλους λόγους, να μην λέω τώρα ο Βελόπουλος, είτε Λατινοπούλου, είτε κάνα δύο παραφιάδες αυτών, έχουν κάνει τις τοποθετήσεις τους. Προς το κέντρο δεξιά, προς το κέντρο είναι η αναζήτηση. Τώρα, αν θα πετύχει ή όχι, εξαρτάται από το πόσο αυτά τα κόμματα, κυρίως προφανώς το ΠΑΣΟΚ, θα πετύχει τους στόχους. Να περάσουμε μετά το σχολιασμό στην ερώτηση στην κυρία Αξιόγλου. Σας είδα, πιστεύω να μην ήταν AI, να εγγράφεστε στο νέο κόμμα του κύριου Τσίπρα την Ελλάδα, σωστά?
2: Σωστά με είδατε, ναι, εγώ είμαι.
1: Πολύ ωραία. Να σας ρωτήσω, και το λέω γιατί ξέρουμε και δύο πως είστε πολύ προσεκτικοί στις τοποθετήσεις και τις αποφάσεις. Τι ήταν αυτό το κυρίαρχο που σας έκανε να μπείτε στον νέο χώρο αυτό όπως διαμορφώνετε, και ποια είναι, αν πει κανείς, αν είναι εύκολο, μια, δύο βασικές διαφορές από τον προηγούμενο χώρο που είσαστε, τον πολιτικό?
2: Δύο πράγματα.
0: Και αν αυτό ήταν το αποτέλεσμα μιας συμφωνίας με τον Αλέξη Τσίπρα.
2: Δύο πράγματα θα έλεγα ότι με έκαναν να γραφτώ στην Ελλάς. Το πρώτο είναι η κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα για τους πολίτες, που νομίζω ότι στη συντριπτική τους πλειονότητα αντιμετωπίζουν μια πάρα πολύ σκληρή οικονομικά καθημερινότητα, αβίωτη καθημερινότητα δηλαδή. Και νομίζω ότι είναι αντικειμενική η κρίση αυτή, δεν είναι μόνο δικιά μου. Ακούω και από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας να το αποδέχονται ότι είναι ασφικτική η κατάσταση, με το πολύ υψηλό κόστος ζωής σε κάθε ουσιαστικά πτυχή της ζωής, από το σούπερ μάρκετ και τα ενίκια μέχρι το πετρέλαιο και τους λογαριασμούς του ρεύματος. Και η αδυναμία της κυβέρνησης ή η μη επιθυμία της κυβέρνησης να το αντιμετωπίσει αυτό αποτελεσματικά. Νομίζω ότι δεν υπάρχει δηλαδή άλλος χρόνος και χώρος για να μπορέσει να συνεχίσει η ελληνική κοινωνία να ζει έτσι. Ο δεύτερος λόγος ήταν τα εκτεταμένα φαινόμενα διαφθοράς και διαπλοκής, με διαδρομές νεφελώδεις στην διαχείριση του δημοσίου χρήματος αυτά τα 7 χρόνια της διακυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη.
1: Βρήκατε στον κύριο Τσίπρα δύο άξονες τέτοιες που δίνουν απαντήσεις σε αυτά, υποθετικά.
2: Ναι, οι δύο αυτοί λόγοι κάνουν την κατάσταση αναγκαία για πολιτική αλλαγή. Τώρα, ποιος φορέας θα μπορέσει να φέρει την πολιτική αλλαγή? Κατά τη γνώμη μου, είναι η Ελλάδα ένας τέτοιος φορέας για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι το πρόγραμμά της, που έχει τη δυνατότητα να είναι ένα κυβερνητικό πρόγραμμα που θα αντιμετωπίσει αυτά τα δύο κέρια ζητήματα. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι θέτει από την πλευρά της αριστεράς, φυσικά δεν θα μπορούσα να ταχθώ κάπου αλλού, την αλλαγή της διακυβέρνησης. Δηλαδή θέτει εμφατικά το ζήτημα να εφαρμόσει πολιτικές σήμερα για να αλλάξει η καθημερινότητα των πολιτών. Δεν μιλά απλώς για ένα απότερο ή αόριστο μέλλον και σε ένα επίπεδο απλά γενικών αρχών όπως κάνουν άλλα κόμματα της αριστεράς. Τώρα για το ερώτημα του κυρίου Χατζηνικολάου, πουδενή κάτι τέτοιο, πουδενή δεν είναι αποτέλεσμα κάποιου είδους συμφωνίας ή κάτι τέτοιο, δεν θα προχωρούσα, δεν προχωράω έτσι στην διαδρομή μου. Εγώ,
1: καλά, μια κουβέντα θα κάνατε, υποθέτουμε.
2: Δεν κάναμε κουβέντα, αλλά να σας
1: ούτε
2: πω κάτι.
1: Κουβέντα, τίποτα.
2: Να σας πω κάτι, δεν θα κρίνω το αν θα στηρίξω ένα κόμμα από το αν θα έκανα κουβέντα με τον κύριο Τσίπρα. Δεν είναι αυτό το μείζον. Δεν είναι ζήτημα δηλαδή αν τον είδα ή δεν με είδε ή δεν τον είδα και τα λοιπά. Το ζήτημα είναι αν κατά τη γνώμη μου ένας πολιτικός φορέας μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες που υπάρχουν σήμερα στην ελληνική κοινωνία. Το ζήτημα είναι τι εκπέμπει ο φορέας αυτός. Και νομίζω ότι η Ελλάς έχει αυτή τη δυνατότητα να εφαρμόσει μια διαφορετική πολιτική για να ανακουφιστεί η συντριπτική πλειονότητα των εργαζομένων και των ελληνικών νοικοκυριών. Αυτό ήταν το κριτήριό μου. Εγώ είμαι πολίτης, είμαι δικηγόρος, δεν είμαι βουλευτής. Εκφράζω την άποψή μου ελεύθερα, χωρίς κάποιες άλλες προϋποθέσεις ή χωρίς κάτι άλλο να έχει προεξοπλιστεί.
0: Κυρία Χτσιόγλου, όταν εξελέγει ο κύριος Κασελάκης στην Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, εσείς και αρκετοί ακόμη βουλευτές και στελέχοι του κόμματος, προχωρήσατε στη δημιουργία ενός νέου σχήματος, της Νέας Αριστεράς, θεωρώντας, αυτό προέκυπτε από τις τοποθετήσεις σας, ότι η ηγεσία Κασελάκη έστριβε το τιμόνι του ΣΥΡΙΖΑ προς το κέντρο. Εδώ τώρα προσχωρείτε σε ένα πολιτικό σχήμα, την Ελλάς, η οποία επίσης φαίνεται να βάζει με πιο έντονο τρόπο ένα κέντρο αριστερό πρόσημο. Και γι' αυτό ακούγονται και πολλά για πολιτική μετατόπιση του Αλέξη Τσίπρα, ώστε να καλύψει και τον χώρο του ΠΑΣΟΚ. Πώς εξηγείτε αυτό? Θέλω να πω, φύγατε από τον Κασελάκη και κινηθήκατε πιο αριστερά. Τώρα παραιτηθήκατε από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και κινήστε προς το κέντρο.
2: Να διευκρινίσω, η αποχώρησή μας τότε, η συλλογική, όπως πολύ σωστά την αναγνωρίσατε, αποχώρηση από το ΣΥΡΙΖΑ, δεν ήταν μια διαφωνία ότι ο κύριος Κασελάκης πάει πιο αριστερά, εμείς είμαστε πιο κεντρό,
0: πιο δεξιά,
2: εμείς είμαστε πιο
0: κεντρό,
2: αριστεροί κτλ. Ναι. Ήταν μια συνολική απομάκρυνση από ένα προδιαγεγραμμένο, κατά τη γνώμη μου, φαινόμενο εκφυλισμού που είχε να κάνει με πλήρη απομάκρυνση από την ουσία της πολιτικής, πλήρη απομάκρυνση από τη δυνατότητα να είναι ένας αξιόπιστος πολιτικός χώρος και φορέας και προφανώς και από βασικές αρχές που εξέφραζε τότε η αριστερά. Και δυστυχώς θα πω, ως προς το τι έμελε επισυμβεί, δυστυχώς δικαιωθήκαμε. Επίσης βέβαια, δυστυχώς θα έλεγα ότι ο φορέας που διαμορφώσαμε δεν μπόρεσε να έχει τη δυναμική που θα θέλαμε τότε. Όμως νομίζω ότι κράτησε βασικά χαρακτηριστικά ως προς το περιεχόμενο της πολιτικής. Σήμερα η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα εμένα δεν μου δίνει την εντύπωση ενός χώρου που τσαλαβουτάει έτσι γενικώς και αορίστως. Είναι ένας χώρος που επιδιώκει να εκφράσει και τον αριστερό κόσμο, αλλά κυρίως να δώσει μια δυναμική στους πολίτες οι οποίοι θέλουν να αλλάξει καθημερινότητα και δεν έβρισκαν μέχρι τώρα την έκφρασή τους στην πολιτική. Δεν είναι κατά ανάγκη απαραίτητο πάντα να δίνουμε μια ταυτότητα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αυτοπροσδιορίζονται ως αριστεροί ή ως άνθρωποι του κέντρου, και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να μην τους λένε και κάτι αυτές οι ταυτότητες. Το θέμα είναι και με ποιες θέσεις προσέρχεσαι στη συζήτηση. Οι θέσεις που θέτει ως προς την αντιμετώπιση, για παράδειγμα, της οικονομικής κρίσης ή των εργασιακών, ή ως προς τα ζητήματα της ενίσχυσης της δημόσιας υγείας και της δημόσιας παιδείας, είναι θέσεις που εκπορεύονται από αυτό που παραδοσιακά θα λέγαμε τις αρχές της ανανεωτικής αριστεράς ή και της σοσιαλδημοκρατίας. Είναι θέσεις πρωτίστως που μπορούν να κάνουν την πλειονότητα των πολιτών να ζει καλύτερα την επόμενη μέρα. Αυτό είναι το μείζον.
1: Κυρία Σιόγλου, εσείς είσαστε δικηγόρος τώρα, δεν είσαστε βουλευτής. Έχει σημασία αυτό για το...
0: Θα μπορούσε ήθος... να είναι βουλευτής, παρετήθηκε.
1: Έχει σημασία για το ήθος στην πολιτική, όπως το αντιλαμβάνονται κάποιοι, νομίζω και ο Νίκος και εγώ σε αυτή τη λογική είμαστε, των παρετήσεων αντί των αναξιοποιήσεων, και οι οποίες βλέπουμε καθυστερούν οι εντάξεις στο νέο φορέα όσων επιθυμούν. Πώς βλέπετε αυτούς τους πρώην συναδέλφους σας που κρατούν τη θέση τους μέχρι να δουν πότε συμφέρει πολιτικά, αλλά και όχι μόνο πολιτικά, να ενταχθούν στον νέο φορέα?
0: Κρατήστε το ερώτημα για να μας απαντήσετε μετά τους τίτλους ειδήσεων. Σας τηλεφωνούμε σε 4-5 λεπτά, κυρία Χτσιόγλου.
2: Real FM.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Γιαγιά μου, τι έχεις?
7: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
6: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
7: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
6: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
7: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
6: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
3: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
8: Ξεκινάς σε λίγο για το μεγάλο τελικό στο πρωτάθλημα μπάσκετ με τους κολλητούς. Και θα πας να παίξεις σένιος. Η τσάντα έτοιμη, τα παπούτσια έτοιμα, το σορτσάκι έτοιμο, η μπλούζα βρεγμένη. Βρεγμένη? Τι έγινε ρε μπρο? Αντί για MVP θα πας στο γήπεδο παπί? Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Στεγνοτήριο πίτσος. Για στεγνά και τέλεια φροντισμένα ρούχα σε χρόνο ρεκόρ. Μόλις 40 λεπτά. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις πίτσος.
3: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις. Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
9: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Το νέο πλαίσιο για την απαγόρευση πρόσβασης ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρουσιάζει η κυβέρνηση. Δεν διαπιστώθηκε διαρροή φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, το οποίο παραμένει κλειστό, αναφέρει το πόρισμα των αρμοδίων αρχών. Τα μαθήματα διεξάγονται μέσω τηλεκπαίδευσης. Περισσότερα στο real.gr. Στον αέρα βρίσκεται η κυχηρία Ρωσίας-Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγορεί τη Μόσχα ότι την παραβίασε, πλήττοντας εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Συνεχίζεται τώρα η ανόδος στην τιμή του Brent. Αυτή την ώρα διαπραγματεύεται στα 104,4 δολάρια το βαρελί.
3: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
11: Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: Αντώνη, να σε ρωτήσω κάτι.
1: Εμένα.
0: Θυμάσαι τι ρώτησες την κυρία Χτσιόγλου πριν από 5-6 λεπτά? Εγώ δεν θυμάμαι, αλήθεια.
1: Δεν δίνει σημασία, ρε Νίκο.
0: Όχι, άκουσα την ώρα. Αλλά φαίνεται ότι τα 64 λοιπόν, χρόνια βαραίνουν στην πλάτη.
1: Λοιπόν, να το κάνω πενινταράκια.
0: Για
1: η κυρία Χτσιόγλου, απευθύνομαι τώρα σε σένα, για να σου θυμίσω πρώτα εσένα και να το καταλάβει. Και όποιος το καταλάβει. Επέλεξε ένα άλλο τρόπο για να φύγει από ένα χώρο, να σκεφτεί τα πράγματα και να ενταχθεί με τον τρόπο που σχολιάσαμε στην αρχή στο νέο φορέα. Δεν έχουν κάνει το ίδιο όλοι και περιμένει και ο Τσίπρας να κάνουν κάποιες κινήσεις. Και ήθελα να το σχολιάσει σε ό,τι αφορά τη δική της επιλογή και πώς βλέπει τις επιλογές, αν θέλει, φυσικά άλλων πρώην συντρόφων της.
2: Εγώ μιλάω τώρα.
0: Ναι.
1: Εσείς.
0: Αυτό το θυμόμαστε όλοι.
2: Κοιτάξτε, ο καθένας κάνει την επιλογή του. Εγώ θεώρησα ότι και με τη διαδρομή που είχα, αλλά κυρίως δεν έβλεπα τον εαυτό μου να είμαι αποτελεσματική, να είμαι χρήσιμη με το να παραμένω στη Βουλή ως ανεξάρτητη βουλευτής. Δεν έβλεπα πώς μπορεί να είμαι χρήσιμη σε αυτό. Θεωρώ ότι πρέπει να είμαι ενταγμένη κομμάτι ενός φορέα για να είμαι αποτελεσματική και χρήσιμη και κοινοβουλευτικά, για να έχεις εργαλεία και όπλα και για να έχεις και ένα συνολικό πλαίσιο θέσεων. Άλλοι συνάδελφοι και συνοδοιπόροι πολιτικά έκριναν ότι έχει νόημα, έχει νόημα ακόμη και έτσι, ακόμη και ανεξάρτητοι να είναι μέσα στη Βουλή και να κάνουν την προσπάθειά τους. Αυτό επαφίεται στην κρίση του καθενός. Δεν νομίζω ότι μπορεί να είναι έτσι μια συνολική κριτική για όλο το κομμάτι. Εγώ μπορώ να μιλήσω για τον εαυτό μου μόνο.
0: Τώρα, κλείνοντας, θέλω να σας ρωτήσω πώς βλέπετε την επόμενη μέρα. Καταρχήν θα είστε υποψήφια με το κόμμα του κυρίου Αλέξη Τσίπρα. Θα συζητήσετε μαζί του γι' αυτό ή θα περιμένετε από εκείνον να κάνετε την κίνηση? Και ποια είναι κατά τη γνώμη σας η επόμενη μέρα? Η συνεργασία Ελλάς Πασόκ θα μπορούσε να αποτελέσει την εναλλακτική λύση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, διότι από τα ποσοστά που βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις δεν προκύπτει δυνατότητα αυτοδυναμίας, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, για κανένα από τα δύο κόμματα της αντιπολίτευσης.
2: Κύριε Χατζηνικολάου, εγώ δήλωσα τη στήριξή μου στην Ελλάς. Αυτό δεν προεξοφλεί τίποτα, ούτε έχει κάτι προεξοφληθεί. Και η δικιά μου διαθεσιμότητα αφορά ακριβώς τη στήριξη μιας προσπάθειας για να υπάρξει η πολιτική αλλαγή που είπα πόσο αναγκαία είναι. Δεν έχει καμία άλλη προϋπόθεση και δεν υπάρχει τίποτε άλλο προς το παρόν, στο τραπέζι ή πριν ή για το μέλλον. Το μόνο που υπάρχει είναι η δικιά μου στήριξη χωρίς καμία άλλη προϋπόθεση. Ως προς το τι πρέπει να γίνει, η εκτίμησή μου είναι ότι έχετε δίκιο για τις δημοσκοπήσεις, πλην όμως η Ελλάς είναι ένα σχετικά νέο κόμμα. Μέσα σε 4 μήνες έχει καταφέρει να εμπεδωθεί ως το δεύτερο κόμμα, ένας ισχυρός σχετικά πόλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Φαίνεται ότι μπορεί να κάνει μια πολιτική αντιπαράθεση που να κοιτάξει τη Νέα Δημοκρατία στα μάτια. Νομίζω ότι η λύση είναι να συσπηρωθεί ο κόσμος στην Ελλάς και να δοθεί η δυνατότητα να έχει κυβερνητική προοπτική. Το εκφράζει πολιτικά ως στόχο, το είπα και στην αρχή, δηλαδή δηλώνει τη διαθεσιμότητά της να αναλάβει την ευθύνη της διακυβέρνησης με ένα συγκεκριμένο και αρκετά ρεαλιστικό πρόγραμμα εξόδου από μια κρίση που βιώνει αυτή τη στιγμή η ελληνική κοινωνία, και νομίζω ότι εκεί πρέπει να επικεντρωθούν όλες οι δυνάμεις. Το ΠΑΣΟΚ, κατά τη γνώμη μου, έχει στρατηγικό ζήτημα. Νομίζω ότι πολλές φορές υποτιμάμε τα πράγματα όταν απλά συζητάμε για τα πρόσωπα. Έχει ένα στρατηγικό πρόβλημα και το στρατηγικό πρόβλημα είναι ότι δεν έχει ξεκάθαρη αντιπαράθεση στις θέσεις με τη Νέα Δημοκρατία. Ένα πολύ μεγάλο τμήμα του ΠΑΣΟΚ θεωρεί ότι στα κρίσιμα μέτωπα σωστά πράττει η Νέα Δημοκρατία αυτά που πράττει, και μιλάω κυρίως για την οικονομία, την εξωτερική πολιτική ή ακόμη και ζητήματα του κοινωνικού κράτους.
1: Το ίδιο λέει και ο ΠΑΣΟΚ για εσάς με την τελευταία ανακοίνωση.
2: Δεν μπορώ να δω από πού προκύπτει αυτό. Δεν μπορώ να δω από πού προκύπτει. Εγώ μιλάω για τις θέσεις. Για την οικονομία έχουν πολλές φορές εκφραστεί κεντρικά στελέχη ότι είναι η σωστή δημοσιονομική πολιτική. Για το κοινωνικό κράτος ότι είναι σωστή η στάση για την εκπαίδευση, για παράδειγμα, για την παιδεία. Για την εξωτερική πολιτική επίσης. Άρα όταν σε κρίσιμα μέτωπα δεν υπάρχει αντιπαραθετική θέση, όταν κρίσιμα τμήματα στο εσωτερικό είναι σε μια κατεύθυνση, ας το πω, υποστηρικτική στις επιλογές της Νέας Δημοκρατίας, υπάρχει και το προηγούμενο της συγκυβέρνησης, είναι λογικό να δημιουργείται μια αμφιβολία στους πολίτες για το αν όντως εδώ μιλάμε για μια άλλη πολιτική, για μια εναλλακτική πολιτική πρόταση. Άρα νομίζω ότι είναι περισσότερο στρατηγικό το πρόβλημα με το ΠΑΣΟΚ. Η θέση μου λοιπόν είναι ότι το επόμενο διάστημα, αν θέλουμε να υπάρξει αλλαγή πολιτικής στην πραγματικότητα, στην καθημερινότητα, θα πρέπει να υποστηριχθεί η Ελλάς και να συσπηρωθούν εκεί οι διαθέσιμες δυνάμεις.
0: Ευχαριστούμε θερμά την κυρία Έφη Αχτσιόγλου. Καλημέρα, Υπουργέ.
2: Να είστε
0: καλημέρα,
2: καλά, ευχαριστώ και εγώ.
1: Γεια σας.
3: Real FM. Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
4: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
3: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
5: ΑΝΑΚΕ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
6: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφώτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινούμε ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
7: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση, τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια, εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια, και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ, φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι». Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
8: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική μόνο στο joytours.gr.
9: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
10: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρύψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
11: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood, το delivery στην Ελλάδα.
12: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
13: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη, τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό, μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά, Pepsi, Eevee, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1-1 δώρο.
12: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
14: Θέλεις ένα κεραμιδό κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
15: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
16: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, να καλημερίσουμε το βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Άγγελο Συρίγο. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
1: Κύριε Χατζη Νικολάου, κύριε Δελατόλα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς ευχαριστούμε. Καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα. Να δώσετε μια ακόμα εξήγηση, γιατί μάλλον υπάρχει παρεξήγηση, όποτε λένε. Είχατε εσείς μια δήλωση για την Κάσο και για τα κυριαρχικά μας δικαιώματα.
0: Το εξηγεί 10 μέρες, το εξηγεί κάθε μέρα. Δηλαδή βαρέθηκα να τον ακούω.
2: Ωραία, πάμε παρακάτω.
0: Όχι, εντάξει.
2: Όχι, γιατί συζητείτε ακόμα ότι ήταν κάτι το οποίο έχει εγκυστρωθεί σε αυτό η αντιπολίτευση, φοβούμενοι ότι ήταν μια αλήθεια που μπορεί να έχει και άλλη εφαρμογή αργότερα. Με αυτή την έννοια το ξαναλέω.
1: Ωραία, έχω μιλήσει γι' αυτό επανειλημμένως.
0: Πάρε τις παλιές δηλώσεις να τις δεις. Κάθε μέρα, απαντάει κάθε μέρα. Απαντάει κάθε μέρα.
2: Πάμε παρακάτω.
0: Και εγώ βαρέθηκα να ακούω την απάντηση στη συγκεκριμένη. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Να κάνω εγώ το ερώτημα ή θα το κάνεις εσύ?
2: Όχι, εγώ δεν έκανα.
0: Αφήστε την απάντηση, αφήστε το αν υποχωρήσαμε ή δεν υποχωρήσαμε. Τώρα τι γίνεται? Τώρα τι γίνεται? Διότι τώρα καταλαβαίνουμε όλοι ότι εδώ πάει να μέσω της γαλλικής εταιρείας να γίνει κάποια κίνηση για να αποφύγει η Ελλάδα εντός εισαγωγικών να εκτεθεί.
1: Λοιπόν, για να καταλάβουμε πώς λειτουργεί αυτό το σύστημα και ποια είναι τα όρια μέσα στα οποία κινούμαστε. Το κρίσιμο σημείο σε όλα αυτά είναι σε ποιον καταθέτεις έτοιμα να εκδώσει άδεια για να κάνεις έρευνες σε μια περιοχή. Όταν ήταν να μπει η γαλλική εταιρεία Meridiam στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που έχει το καλώδιο, το GSI, υπήρξαν εκτενείς συνομιλίες μεταξύ ελληνικής και γαλλικής πλευράς, με την οποία διευκρινίστηκαν απολύτως αυτά τα ζητήματα. Μόνο στην Ελλάδα μπορεί να υποβληθεί το σχετικό αίτημα για τις περιοχές της ελληνικής υφαλοκρηπίδας και στην Κύπρο αντιστοίχως για τις περιοχές της κυπριακής υφαλοκρηπίδας. Ουθενά άλλου. Βάσει αυτού κινούμαστε. Τώρα, το αίτημα περιλαμβάνει δύο στάδια. Υποβάλλεις αίτημα προς την ελληνική πλευρά, η ελληνική πλευρά το εγκρίνει και βγάζει μια ανάφτεξη. Διάβασα σήμερα ένα πρωτοσέλιδο σε μια εφημερίδα ότι οι Γάλλοι και Τούρκοι διαπραγματεύονται για όλα αυτά τα θέματα. Δεν ξέρω ποιος διαπραγματεύεται και τι και με ποιον κτλ. Εκείνο που ξέρω και για μένα θα μετρήσει στο τέλος της ημέρας είναι σε ποιον θα υποβληθεί το αίτημα για άδεια. Είναι απλό αυτό που λέει, είναι αίτημα για άδεια. Δεν μπορείς να υποβάλεις δύο αιτήματα για άδεια. Ψέματα. Μπορείς να υποβάλεις δύο αιτήματα για άδεια και το έχουν κάνει κάποιοι Ιταλοί στο παρελθόν το 2007 ή 2008. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση, ένα πρόβλημα που είναι ήδη γνωστό, το αίτημα για άδεια είναι βασικό. Τότε η ελληνική πλευρά, όταν είχε διαπιστώσει ότι είχε υποβληθεί σε δύο διαφορετικές χώρες, στην Ελλάδα δηλαδή και στην Τουρκία, το ίδιο αίτημα για άδεια, είχε ακυρώσει τη δική της άδεια και απαγόρευσε τις έρευνες. Επομένως, δεν υπάρχει πιθανότητα να υποβληθεί αίτημα για άδεια σε δύο χώρες, και στην Ελλάδα και στην Τουρκία.
2: Ωραία. Υποβάλλεται το αίτημα λοιπόν στη χώρα μας και η χώρα μας θα εκδώσει την άφτεξη. Σε περίπτωση που δημιουργηθεί θέμα εμπλοκής στην εμπότηση και υπάρξουν ζητήματα ασφάλειας από μια κίνηση της άλλης πλευράς, η συμφωνία με την γαλλική εταιρεία προϋποθέτει ότι θα υπάρξει και μια συνδρομή στο πεδίο ή μια στήριξη σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο, τουλάχιστον στη Γαλλία?
1: Το πεδίο ελληνικές δυνάμεις, δηλαδή το λιμενικό σώμα και το πολεμικό ναυτικό αν χρειαστεί, θα βρίσκονται επί του πεδίου. Από εκεί και πέρα ότι σίγουρα ασκούνται πιέσεις άλλου τύπου, ας το θεωρήσουμε βέβαιο. Ακόμη και η παρέμβαση Ρούμπιο που έγινε τις τελευταίες μέρες είναι μια παρέμβαση προς αυτή την κατεύθυνση. Προσέξτε, πουθενά στον κόσμο υπάρχουν σε όλο τον κόσμο εκατοντάδες καλώδια που περνάνε από τους ωκεανούς, όχι εκατοντάδες, χιλιάδες. Πουθενά ποτέ δεν έχει δημιουργηθεί ένταση γύρω από τις έρευνες βυθού ή την πόντιση καλωδίου. Θεωρείται ότι είναι μία από τις πιο ήπιες διαδικασίες χρήσεως του βυθού και πουθενά δεν έχει δημιουργηθεί πρόβλημα. Αυτό νομίζω είπε και ο Ρούμπιο στο μήνυμά του, ότι σε αυτό το μήνυμα που έστειλε και προς την Τουρκία. Οπότε πιέσεις σίγουρα ασκούνται παρασκηνιακά, αλλά επί του πεδίου εμείς θα είμαστε. Και έχουν ληφθεί υπόψη όλα τα σενάρια.
0: Ο Πρωθυπουργός μίλησε για ελαφρύ αεράκι που προκαλεί ελαφρούς κυματισμούς στο Αιγαίο. Αυτό δεν ακούγεται για ελαφρύ αεράκι. Δηλαδή το να σηκώνουν θέμα ακόμη και για την πώτηση ενός καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης.
1: Να σας δώσω δύο παραδείγματα που έχουν συμβεί τον τελευταίο χρόνο. Στο βόρειο Αιγαίο και στο κεντρικό Αιγαίο έχουν ποντιστεί αυτή τη στιγμή κάποια καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος αλλά και τηλεπικοινωνιών στο νότιο Αιγαίο. Τι κάνει η Τουρκία σε αυτές τις περιπτώσεις? Στέλνει ένα πλοίο το οποίο κάθεται σε μια απόσταση 8, 10 ή και 15 μιλίων, θυμάμαι, στο νότιο Αιγαίο. Και παρακολουθεί εκ του μακρόθεν τις έρευνες

0: υπεραντίδραση της Τουρκίας που έστειλε 5 πολεμικά στην Κάσο το 2024. Αλλά από εκεί και πέρα αντικειμενικά είναι ένα τριτεύον θέμα. Δεν πρόκειται να κριθεί σε ποιον ανήκει η φαλοκρηπίδα από το που θα μπει ένα καλώδιο. Έχουν περάσει 7 καλώδια στην περιοχή από το 2003 μέχρι το 2023 χωρίς κανένα πρόβλημα από την Τουρκία. Με την ίδια διαδρομή.
1: Κύριε Συρίγο, ένα ερώτημα που αφορά τα ζητήματα αυτά αλλά συνδέεται με την πολιτική και μάλιστα την προεκλογική επικαιρότητα είναι το γεγονός ότι ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κ. Σαμαράς, ασκεί μια κριτική που αν τη δει κανείς στο σύνολό της χωρίς τα σε ειδικά κομμάτια αμφισβητεί ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη κρατάει σκληρή στάση απέναντι στην Τουρκία, ότι έχει μια διάθεση υποχρεωτικότητας και με πιο ήπιο τρόπο, με ένα το δικό του τρόπο, το ίδιο λέει περίπου και ο πρώην Πρωθυπουργός πάλι ο κ. Καραμαλής. Αυτή η κριτική εδράζεται κάπου, γιατί η κυβέρνηση απαντά προφανώς δεν έχουμε υποχωρήσει και δεν θα το κάνω κιόλας.
0: Εκ του αποτελέσματος αυτά κρίνονται. Στο τέλος της ημέρας θα μπει το καλώδιο. Θα μπει χωρίς να παραβιαστούν τα κυριαρχικά δικαιώματα. Άμα μπει χωρίς να παραβιαστούν τα κυριαρχικά δικαιώματα, έχει τελειώσει το θέμα.
2: Τώρα, πάμε στην επίσκεψη, Ρούμπιο. Τι αποκόμισε η ελληνική διπλωματία, τι αποκόμισε η χώρα από την επίσκεψη αυτή? Υπάρχει κάποιο χειροπιαστό αποτέλεσμα? Και απλώς ναι, χαρήκαμε με την ομιλία του στην Πνίκα και που, δεν πήγε απέναντι στην Άγκυρα.
0: Χαρήκαμε και την ομιλία, ήταν
2: εντάξει, ναι,
0: η Ελλάδα μέσα από το δικό του πρίσμα βεβαίως.
2: Ναι, ήταν λίγο οι ερμηνείες του, λίγο
0: ναι, προσαρμοσμένες.
2: Εγώ δεν χάρηκα πολύ δηλαδή με τα περί εθνικισμού που άκουσα, δεν χάρηκα πολύ.
0: Ναι, ήταν οι ερμηνείες του προσαρμοσμένες στη σημερινή Αμερική και στις εκλογές. Δηλαδή αυτή ήταν μια ομιλία η οποία απευθυνόταν πρωτίστως στον Αμερικανό ψηφοφόρο. Τώρα, γιατί ο Ρούμπιο κατά πάσα πιθανότητα θα είναι ένας από τους υποψηφίους των Ρεπουμπλικανών για το προεδρικό χρήσμα. Τώρα, ξεκινώ από το μεγάλο. Ενώ η Αμερική απομακρύνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, επιλέγει να συνεχίσει να έχει στενές σχέσεις και μάλιστα ακόμη στενότερες με ένα κράτος της Ευρωπαϊκής Ενώσης, την Ελλάδα. Για μένα αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτό επιβεβαιώνεται με μία σειρά συμφωνιών. Και εγώ σας λέω, ας φύγουμε από τις αμυντικές συμφωνίες. Είτε ότι έρχονται οι Αμερικάνοι και πουλάνε όπλα. Οι ενεργειακές συμφωνίες, πολύ σημαντικές. Εκείνα τα οποία συζητήθηκαν για την ευρύτερη ασφάλεια στην περιοχή. Μην ξεχνάμε δε ότι ο Ρούμπιο είναι κουβανικής καταγωγής. Ο Μενέντες, πρώην πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας της Αμερικής, είναι επίσης κουβανικής καταγωγής. Όταν ο νεαρός Ρούμπιο μπήκε μέσα στη Γερουσία το 2010, πήγε υπό τον Μενέντες, οπότε συμμετείχε σε όλες τις συζητήσεις και γνωρίζει τα θέματα καλά της περιοχής. Για μένα αυτό είναι πολύ θετικό, να έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει τα της περιοχής και έχει τη συγκεκριμένη άποψη που έχει για τη θέση του Ισραήλ στην περιοχή, το οποίο συνδέεται και με την ελληνική ασφάλεια. Τώρα, ποιος εικόνα πάντως, καλή ήταν. Και εκτός από την εικόνα, εκτός δηλαδή από την ουσία, είχαμε και μια καλή εικόνα, μια προβολή της χώρας μας.
2: Να πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, Αντώνη.
0: Βεβαίως.
1: Ναι, ναι. Φαίνεται ότι προκαλεί κάποιες αντιδράσεις, παρενέργειες, ερμηνείες αυτή η απάντηση του κυρίου Πρωθυπουργού στο ερώτημα του Άρη Πορτοσάλτε σχετικά με το πού είναι ο πύχης, ότι κάποιοι λένε αν πάρετε 25 θα φύγετε κλπ. Το οποίο σχεδόν το δέχτηκε. Και προσπαθεί κανείς να ερμηνεύσει γιατί θεώρησε ο Πρωθυπουργός ότι σε μια στιγμή που έχει στόχο την αυτοδυναμία έπρεπε να βάλει τον πύχη σε αυτό το επίπεδο, φοβούμενος κάτι, θεωρώντας ότι εκεί δεν κινδυνεύει, είναι μια σιγουριά, είναι περίπου αυτονόητο ότι θα το πετύχει.
0: Άκουσα και το σχόλιο σας, κύριε Δελατόλα, σήμερα το πρωί για αυτό το θέμα. Νομίζω ότι ήταν ένα όριο το οποίο έθεσε, γύρω από το οποίο θα μπορούσαν να κινηθούν εσωτερικές διαδικασίες στη Νέα Δημοκρατία. Αλλά από εκεί και πέρα δεν θα του έδινα πολύ μεγαλύτερη σημασία, διότι η Νέα Δημοκρατία ούτως ή άλλως δεν είναι δημοσκοπικά από ό,τι φαίνεται, κινείται πάνω από αυτό το όριο. Μην ξεχνάμε στις εκλογές του 2012 είχαμε πάρει γύρω στο 18%, η Νέα Δημοκρατία δηλαδή είχε πάρει γύρω στο 18%. Και μετά συνέχισε και πήρε

0: μονάδες, αν δεν κάνω λάθος, στις επόμενες εκλογές. Οπότε δεν θα έδινα πολύ μεγάλη σημασία στο όριο αυτό του 25%. Δηλαδή είναι κάτι που ήδη το έχεις, είναι δεδομένο ότι το έχεις.
1: Η αίσθησή σας είναι ότι πού είναι το όριο? Πάνω από ποιο ποσοστό θα θεωρηθεί επιτυχημένη η εκλογική κάθοδος της Νέας Δημοκρατίας?
0: Αν έχεις αυτοδυναμία είναι 100% επιτυχημένο. Από εκεί και πέρα, οτιδήποτε και να είναι το ποσοστό, από τη στιγμή που η Νέα Δημοκρατία...
1: Θέλω να πω, πήχης είναι στο 28% των ευρωεκλογών, είναι στο να μπει το 3 μπροστά σε μια πρώτη εκλογική αναμέτρηση. Πού βρίσκεται ο πήχης για τη Νέα Δημοκρατία?
0: Δεν μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή, έρχεται ένας δύσκολος χειμώνας, δεν μπορώ να σας πω πού είναι ο πήχης, γιατί θα εξαρτηθεί από πολλά πράγματα. Για μένα το σημαντικό είναι να έχουμε...
1: Γιατί μπορεί να καεί ο πήχης στη Σόμπα, επειδή δεν θα έχουμε πετρέλαιο.
0: Ναι. Ξέρετε κάτι, μου δίνεται αφορμή για κάτι που ακούω τις τελευταίες μέρες. Για ποιο λόγο δεν έκανε, λέει ο Πρωθυπουργός, εκλογές πριν τον δύσκολο χειμώνα και θα πρέπει να λουστούμε εντός εισαγωγικών αυτό το δύσκολο χειμώνα. Το ακούω και σκέφτομαι ότι είναι η κατεξοχήν έννοια της εξαπατήσεως των πολιτών αυτό το πράγμα. Δηλαδή πριν έρθουν τα δύσκολα, σηκώνουμε και φεύγω. Αντιθέτως, να χειριστείς το θέμα στην εξαιρετικά δύσκολη στιγμή είναι ένδειξη ευθύνης και σοβαρότητας. Η κυβέρνηση θα κριθεί δηλαδή στο τέλος του χειμώνα, την άνοιξη, και από τον τρόπο με τον οποίο θα έχει χειριστεί την ενεργειακή κρίση, σε συνδυασμό βεβαίως και με πώς τη χειρίζονται και άλλες χώρες την αντίστοιχη ενεργειακή κρίση, η οποία είναι όντως τρομακτική αυτή τη στιγμή. Βλέπετε τι σημαίνει στην Αμερική με την Ρωσία και με τις τιμές του γαλονιού και με όλα αυτά τα πράγματα. Οπότε θα κριθούμε στο τέλος από όλα αυτά. Στόχος παραμένει αυτοδυναμία. Δημοσκοπικά φαίνεται ότι είμαστε μακριά από αυτό το πράγμα. Αλλά σε οποιαδήποτε περίπτωση, η Νέα Δημοκρατία φαίνεται ότι θα είναι το πρώτο κόμμα, με μεγάλη διαφορά από το δεύτερο κόμμα, και φυσικά θα είναι ο πυρήνας μιας νέας κυβερνήσεως, αν δεν έχουμε αυτοδυναμία.
1: Ευχαριστούμε τον βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον καθηγητή Άγγελο Συρίγο. Υπουργέ, καλημέρα.
0: Καλημέρα, ευχαριστούμε. Κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα.
1: Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα η ΑΝΑΚΕΜ. Αν κατασκευάζετε ένα έργο, ιδιωτικό ή δημόσιο, μπορείτε με σιγουριά να απευθυνθείτε στην ΑΝΑΚΕΜ για τη διαχείριση των μπάζων σας. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα anakem.gr και λάβετε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε. Η διαδικασία είναι απλή, γρήγορη και σαφής. Άλλωστε, η ΑΝΑΚΕΜ διαθέτει ένα πλήρως οργανωμένο τμήμα συμβάσεων, άρτια στελεχωμένο από διπλωματούχους μηχανικούς, το οποίο είναι πάντα δίπλα σας για να σας καθοδηγήσει. Εμείς, φίλες και φίλοι, έχουμε ραντεβού αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ, και μην ξεχνάτε το απόγευμα 7 παρατέταρτο το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Να είστε όλοι καλά.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Κάθε μέρα ανοίγεις τη βρύση. Κάθε μέρα η οικογένειά σου πίνει νερό. Εσύ είσαι σίγουρος για την ποιότητά του? Η Aqua Safe Systems προσφέρει πιστοποιημένα συστήματα φίλτρανσης και επεξεργασίας νερού για το σπίτι και την επιχείρησή σου, με επαγγελματική εγκατάσταση και συνεχή υποστήριξη. Aqua Safe Systems. Εμπιστεύσου κάθε σταγόνα. Κάλεσε σήμερα στο 6942-874497 ή επισκέψου το aquasafesystems.gr.
2: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
0: Ειδήσεις στο Real Voice 99,5.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα είναι Νατάσα Παμπρή. Επιπλέον 29,5 εκατομμύρια ευρώ εξασφάλισε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για την αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσε η θεομηνία μπόρα στο νησί της Ρόδου το Δεκέμβρη του 2024 με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση. Οι νέοι πόροι προστίθενται στα 30 εκατομμύρια της προηγούμενης χρηματοδότησης, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό στα 59,5 εκατομμύρια ευρώ και ενισχύοντας την δυνατότητα της περιφέρειας να συνεχίσει τις αναγκαίες παρεμβάσεις αποκατάστασης των υποδομών του νησιού. Συνεχίζουμε να διεκδικούμε στην πράξη και όχι στα λόγια, δουλεύουμε και παραδίδουμε έργα με αποτελεσματικότητα, δήλωσε ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος. Σε μια χρονιά που σημαδεύτηκε από πολεμικές συγκρούσεις, γεωπολιτική ένταση, πληθωριστική πίεση στις ευρωπαϊκές αγορές και άνοδο του κόστους των αεροπορικών μεταφορών, τα πρόσφατα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος για το πρώτο εξάμηνο του 2026 αποτυπώνουν την ανθεκτικότητα του Νοτίου Αιγαίου ως τουριστικού προορισμού, επισημαίνει ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και φέτος καταλαμβάνει την πρώτη θέση πανελλαδικά στον κρίσιμο δείκτη της δαπάνης αναδιανυκτέρευση, η οποία αυξήθηκε κατά 9,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι η δαπάνη αναδιανυκτέρευση στο Νότιο Αιγαίο είναι αυξημένη κατά 23% από τον εθνικό μέσο όρο και επίσης αυξημένη κατά 21% από την δεύτερη στην κατάταξη περιφέρεια. Η ειρηνική διαμαρτυρία πραγματοποίησαν χθες στο λιμάνι της Ρόδου αλλά και σε άλλα νησιά της Δωδεκανήσου οι επαγγελματίες παράκτη αλληλής, συμμετέχοντας στην πανελλαδική κινητοποίηση του κλάδου. Οι αλληλείς ζητούν ουσιαστικά μέτρα στήριξης, εκφράζοντας την ανησυχία τους για το αυξημένο κόστος λειτουργίας των σκαφών, με έμφαση στις τιμές των καυσίμων, αλλά και για τις νέες ψηφιακές υποχρεώσεις που, όπως υποστηρίζουν, επιβαρύνουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα. Παράλληλα, διεκδικούν αποζημιώσεις για ζημιά στα δίκτυα και τα αλληλευτικά εργαλεία, καθώς και τα μέτρα στήριξης απέναντι στον ανταγωνισμό από τα εισαγόμενα αλλιευτικά προϊόντα. Οι επαγγελματίες του κλάδου προειδοποιούν ότι χωρίς ουσιαστικές παρεμβάσεις η συνέχιση της δραστηριότητάς τους καθίσταται όλο ένα και πιο δύσκολη, με αρκετούς να εξετάζουν ακόμη και το ενδεχόμενο εγκατάλειψης του επαγγέλματος. Στο πλευρό των αλλιών, η Δημοτική Αρχή των Λειψών, όπως δήλωσε η Δήμαρχος Ευαγγελίστρα Λαουντού, οι αλλιείς μας δεν ζητούν προνόμια. Ζητούν να μπορούν να συνεχίσουν να ζουν με αξιοπρέπεια από την δουλειά τους, ενώ σημειώνει ότι δεν μπορεί να μιλάμε για στήριξη της νησιωτικότητας και την ίδια στιγμή να οδηγούμε τους ανθρώπους στη θάλασσα σε οικονομικό αδιέξοδο. Να παραμείνουν τα νησιά μας ζωντανά χειμώνα καλοκαίρι, με την δημιουργία κατάλληλων συνθήκων, ζήτησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά την διήμερη επίσκεψή του στο Καστελόριζο. Κατά την παραμονή του στο νησί, συναντήθηκε με τη Δημοτική Αρχή, συνομίλησε με κατοίκους, ενημερώθηκε για τα προβλήματα της περιοχής, επισκέφθηκε το σχολείο, το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο και το στρατόπεδο Λοχία Πεζικού Νικολάου Σάβα. Το Σάββατο, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης επισκέφθηκε την ΡΟ, όπου τον υποδέχθηκε το στρατιωτικό προσωπικό που υπηρετεί. Ιδιαίτερα συμβολική ήταν η επίσκεψή του στο μνημείο της κυράς της ΡΟ, που κατέθεσε στεφάνι αποτείοντας φόρο τιμής στη Δέσποινα Κλαδιώτη. Τι γίνεται?

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Επιπλέον 29,5 εκατομμύρια ευρώ εξασφάλισε η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για την αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσε η θεομηνία Μπόρα στο νησί της Ρόδου το Δεκέμβρη του 2024 με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση. Οι νέοι πόροι προστίθενται στα 30 εκατομμύρια της προηγούμενης χρηματοδότησης, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό στα 59,5 εκατομμύρια ευρώ και ενισχύοντας την δυνατότητα της περιφέρειας να συνεχίσει τις αναγκαίες παρεμβάσεις αποκατάστασης των υποδομών του νησιού. Συνεχίζουμε να διεκδικούμε στην πράξη και όχι στα λόγια, δουλεύουμε και παραδίδουμε έργα με αποτελεσματικότητα, δήλωσε ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος. Σε μια χρονιά που σημαδεύτηκε από πολεμικές συγκρούσεις, γεωπολιτική ένταση, πληθωριστική πίεση στις ευρωπαϊκές αγορές και άνοδο του κόστους των αεροπορικών μεταφορών, τα πρόσφατα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος για το πρώτο εξάμηνο του 2026 αποτυπώνουν την ανθεκτικότητα του Νοτίου Αιγαίου ως τουριστικού προορισμού, επισημαίνει ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος. Η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και φέτος καταλαμβάνει την πρώτη θέση πανελλαδικά στον κρίσιμο δείκτη της δαπάνης αναδιανυκτέρευση, η οποία αυξήθηκε κατά 9,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι η δαπάνη αναδιανυκτέρευση στο Νότιο Αιγαίο είναι αυξημένη κατά 23% από τον εθνικό μέσο όρο και επίσης αυξημένη κατά 21% από την δεύτερη στην κατάταξη περιφέρεια. Η ειρηνική διαμαρτυρία πραγματοποίησαν χθες στο λιμάνι της Ρόδου αλλά και σε άλλα νησιά της Δωδεκανήσου οι επαγγελματίες παράκτη αλληλής, συμμετέχοντας στην πανελλαδική κινητοποίηση του κλάδου. Οι αλληλείς ζητούν ουσιαστικά μέτρα στήριξης, εκφράζοντας την ανησυχία τους για το αυξημένο κόστος λειτουργίας των σκαφών, με έμφαση στις τιμές των καυσίμων, αλλά και για τις νέες ψηφιακές υποχρεώσεις που, όπως υποστηρίζουν, επιβαρύνουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα. Παράλληλα, διεκδικούν αποζημιώσεις για ζημιά στα δίκτυα και τα αλληλευτικά εργαλεία, καθώς και τα μέτρα στήριξης απέναντι στον ανταγωνισμό από τα εισαγόμενα αλλιευτικά προϊόντα. Οι επαγγελματίες του κλάδου προειδοποιούν ότι χωρίς ουσιαστικές παρεμβάσεις η συνέχιση της δραστηριότητάς τους καθίστα το όλο ένα και πιο δύσκολη, με αρκετούς να εξετάζουν ακόμη και το ενδεχόμενο εγκατάλειψης του επαγγέλματος. Στο πλευρό των αλλιών, η Δημοτική Αρχή των Λειψών, όπως δήλωσε η Δήμαρχος Ευαγγελής Τρελαουντού, οι αλλιείς μας δεν ζητούν προνόμια. Ζητούν να μπορούν να συνεχίσουν να ζουν με αξιοπρέπεια από την δουλειά τους, ενώ σημειώνει ότι δεν μπορεί να μιλάμε για στήριξη της νησιωτικότητας και την ίδια στιγμή να οδηγούμε τους ανθρώπους στη θάλασσα σε οικονομικό αδιέξοδο. Να παραμείνουν τα νησιά μας ζωντανά χειμώνα καλοκαίρι, με την δημιουργία κατάλληλων συνθήκων, ζήτησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά την διήμερη επίσκεψή του στο Καστελόριζο. Κατά την παραμονή του στο νησί, συναντήθηκε με τη Δημοτική Αρχή, συνομίλησε με κατοίκους, ενημερώθηκε για τα προβλήματα της περιοχής, επισκέφθηκε το σχολείο, το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο και το στρατόπεδο Λοχία Πεζικού Νικολάου Σάβα. Το Σάββατο, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης επισκέφθηκε την ΡΟ, όπου τον υποδέχθηκε το στρατόπεδο. Ιδιωτικό προσωπικό που υπηρετεί. Ιδιαίτερα συμβολική ήταν η επίσκεψή του στο μνημείο της κυράς της Ρο, που κατέθεσε στεφάνι αποτείοντας φόρο τιμής στη Δέσποινα Κλαδιώτη, τη γυναίκα που ταυτίστηκε με την ελληνική παρουσία στο ακριτικό νησί της χώρας. Νωρίτερα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ βρέθηκε και στην πυραυλά κατώ του πολεμικού ναυτικού Κρυσταλίδη στο λιμάνι του Καστελορίζου, ενώ το πρωί της ίδιας ημέρας είχε σύσκεψη στο Δημαρχείο Μεγίστης. Με τα παραδοσιακά 12 νησιακά γιαπράκια και μια πρωτότυπη δημιουργία που αξιοποιεί το λεοντόψαρο, ο 23χρονος Μάριος Σπυρίδης θα εκπροσωπήσει το Νότιο Αιγαίο στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Νέων Chef European Young Chef Awards 2026, που θα πραγματοποιηθεί από τις 29 Νοεμβρίου έως τις 2 Δεκεμβρίου στη Μάλτα, με την στήριξη της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Ο νεαρός σεφ θα παρουσιάσει δύο εκδοχές του εδέσματος, επιχειρώντας να συνδυάσει την γαστρονομική κληρονομιά των Δωδεκανήσων με σύγχρονες τεχνικές μαγειρικής. Την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου στις 5 το απόγευμα με 15 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Ο Δήμος Ρόδου ανακοίνωσε ότι παρατείνεται έως και τις 23 Οκτωβρίου η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στα Συμβούλια Γειτονιάς στην πόλη της Ρόδου. Η εθελοντική ομάδα της Ανοιχτής Αγκαλιάς, φίλη κοινωνικής παιδιατρικής και ιατρικής, επισκέπτεται την Ίσυρο σήμερα και αύριο στο πλαίσιο της εκστρατείας προληπτικού ελέγχου και ενημέρωσης «Υποστηρίζουμε την ζωή». Γιατροί διαφορών ειδικοτήτων και νοσηλευτικό προσωπικό από τα νοσοκομεία Πέδων, Αθηνών και Θεσσαλονίκης θα προσφέρουν δωρεάν ιατρικές εξετάσεις σε παιδιά και ενήλικες. όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και μέσα από την ιστοσελίδα μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Δευτέρα η νέα εβδομάδα ξεκινάει με αραιές νεφώσεις, οι οποίες όμως από τις προμεσημβρινές ώρες σταδιακά θα πυκνώνουν και το μεσημέρι δεν αποκλείεται να επηρεαστούν κάποια νησιά, κυρίως κοντά στα μικρασιατικά παράλια που βρίσκονται, από παροδικές μπόρες. Τα φαινόμενα δεν θα έχουν ιδιαίτερο χαρακτήρα, ωστόσο οι βροχούλες θα θυμίσουν και πάλι ότι το φθινόπωρο είναι τελικά εδώ. Άνεμοι νότιο-δυτικοί θα φτάνουν τα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 15 μέχρι 21 βαθμούς, στα νοτιότερα από 16 μέχρι 22, στα ορεινά από 15 μέχρι 20 βαθμούς και υγρασία μεταξύ 55 και 75%. Για αύριο Τρίτη με νεφώσεις οι οποίες μάλιστα θα είναι πυκνές από το πρωί και θα δίνουν παροδικές μπόρες αναδιαστήματα μέσα στη μέρα, κυρίως στα νησιά και παλιπλησίων των μικρασιάτικων παραλίων. Τη νύχτα όμως ο καιρός θα επιδεινωθεί περαιτέρω και θα εκδηλώνονται καταιγίδες ειδικά από τα μεσάνυχτα και μετά, που δεν αποκλείεται να είναι κατά τόπους και ισχυρές. Θα επηρεαστούν και η συμπρωτεύουσα Κος αλλά και η πρωτεύουσα του νομού η Ρόδος. Άνεμοι νοτιοδυτικοί, η έντασή τους θα φτάνει τα 4 με 5 και από τη νύχτα τα 6 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 15 μέχρι 20 βαθμούς, στα νοτιότερα από 16 μέχρι 21, στα ορεινά από 15 μέχρι 20 βαθμούς και η υγρασία μεταξύ 70 και 90%. Καλή εβδομάδα!
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος Αργεντινής, ρολό φιλέτο, 450 γραμμάρια, 5 και 19. Αγκρίνο ρύζι σουπέ, γλασέ, 1 κιλό, 2 και 69. Λακωνική, κοτόπουλο καπνιστό φιλέτο, 7 και 59 το κιλό. Σούπερ φρέσκο, μαργαρίνι σόφτ, 400 γραμμάρια, 1 και 56. Αλατίνι, αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Οικογενειακή συσκευασία, 3 επί 1 κιλό, 2 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77. Στην Ελλάδα, προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.
1: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.

0: Τι πετάγεσαι, παιδάκι μου, σε κάθε κεραυνό? Αυτό θα έχουμε τώρα. Θα πετάγεσαι στον αέρα σε κάθε κεραυνό. Σταμάτα, γιατί εσύ φταίς, μας έχεις κολλήσει όλους εδώ πέρα. Όλους μας κόλλησες με τα ψεκαστικά που έχεις εκεί πέρα.
1: Μα μια ζωή καλύτερη.
0: Θα μου πεις, γκρινιάζεις, κυρά μου, δευτεριάτικα, αρχή της εβδομάδας. Γκρινιάζω, βέβαια.
1: Θα πάρουνε τα κύματα, βουλιάζεις την ελπίδα που κρατάω.
0: Συγγνώμη, ρε Περί, μέχρι πριν μια ώρα δεν είχε ήλιο του θανάτου, ή εγώ δεν θυμάμαι καλά, έχω λαλήσει από την αρρώστια. Τα πω, Μανολάς. Σου δίνω πίσω το κρύωμα που μου δάνεισες, δεν το θέλω, φέρε μου ένα σπρέι. Δώσε μου πίσω το σπρέι και εξοφλάμε.
1: Δώσε μου πίσω τη ζωή μου, εξοφλάμε.
0: Εν τω μεταξύ έχουμε εισπνεώμενα σπρέι και αλλάζουμε εδώ με τον Πέρι, παιδιά. Κοιτάμε τα προϊόντα του φαρμακείου του καθενός και κάνουμε αλλαξοκολλές, ξέρεις. Είμαστε αρρωστάκια και τα δύο σήμερα. Μένα χθες δεν έβγαινε η φωνή μου, αλλά κάτι τσαγάκια, κάτι χαμομηλάκια. Και με αυτό τον παλιό καιρό, ρε φίλε. Λοιπόν, πάμε να συστηθούμε, πάμε από την αρχή, παιδιά. Η Παμπρή είναι καλά τώρα. Και η Παμπρίτσα ήταν λίγο άσχημη, λίγο άρρωστη, αλλά είναι καλά τώρα. Το κάνουμε rotation τώρα την αρρωστία. Λοιπόν, η Μινατά Σαράγιου κάθε μεσημέρι στις 12 και μέχρι τις 2 είμαστε μαζί μέχρι. Καταρχάς, ξέχασα να πω ότι αν ακούσατε δύο φορές το δελτίο ειδήσεων με την Νατάσα Μπαμπρή, δεν πάθατε τίποτα. Είστε καμιά χαρά. Απλώς πήδηξε ο. Τώρα, συγγνώμη για την έκφραση, αλλά αυτό έγινε. Η αστραπή πήδηξε και το δελτίο ειδήσεων, παιδιά. Πηδάει. Πώς πήδαγε η βελόνα στα παλιά pick-up, δεν ξέρω αν ξέρετε. Συμβαίνει και στα μηχανήματα αυτό.
1: Τα χρόνια που μετρήσαμε, ποτέ.
0: Ρε φίλε, δεν φαίνεται τίποτα έξω. Παιδιά, δεν βλέπουμε ούτε τη μύτη μας, ούτε θάλασσα φαίνεται. Καλά, ούτε το Ρόδος Παλάς δεν φαίνεται. Τίποτα.
1: Ζητάς κι εγώ τι άλλο να σου δώσω.
0: Λοιπόν, στο δίνω πίσω, πάμε.
1: Σου δίνω πίσω την αγάπη που μου.
0: Πάμε λοιπόν πάλι, γιατί είμαστε και λίγο κάπως λοξεμένοι σήμερα. Δευτέρα, Δευτέρα 12, προσέξτε, είναι τα προϊόρτια του Τρίτη και 13. Καλά θα πάει γι' αυτό. Αχ, να σας πω λοιπόν ότι θα είμαστε μαζί εδώ με τον Πέρι Βασιλάκη μέχρι τις 2 σήμερα.
1: Πώς θες εσύ, πώς θες εσύ για καλό εσύ.
0: Έτσι τραγουδάει κανονικά ο Πασχάλης με το αλάιβ είναι αυτό, λέω κι εγώ. Ρε φίλε, αλήθεια έγινε αυτό με τον Καρβέλα?
2: Ναι.
0: Και τελικά? Ότι που της απαγόρευσε και τελικά το πήρε αλλιώς η Άννα. Της απαγόρευσε να τραγουδάει τραγούδια του, ας πούμε, το 12. Και η Άννα το πήρε κάπως αλλιώς και είπε, θα τη φτιάξω εγώ τη δουλειά, μην ανησυχείτε, ξέρω τον τρόπο. Θα μου πεις, Δευτέρα ακόμα, σήμερα αρχή της εβδομάδας και ασχολείσαι ακόμα με τη Βύση και τον Καρβέλα? Ρε φίλε, αυτοί κάνουν, βγαίνουν και λένε ότι το κάνανε για διαφημιστικούς λόγους και εμείς καθόμαστε και σκάμε. Για δείτε όμως τι έκανε η τεχνητή νοημοσύνη και πώς αποφάσισε η Βύση να τον μπλοκάρει λίγο τον Καρβέλα.
3: Απαγορεύω στη Βύση να τραγουδάει τα τραγούδια μου. Τέλος.
0: Άρα δεν μπορεί να λυπεί το 12, ας πούμε, έτσι.

λοιπόν, σαν application και όχι σε ένα τηλέφωνο που έμεινε, παιδιά, θα έχουμε να δούμε διάφορα. Γιατί αυτή τη στιγμή το τελευταίο που τους ενδιαφέρει είναι τα τραγούδια. Από τη στιγμή που η ΑΔΕ ξεσκονίζει τους λογαριασμούς τους, τα έσοδα, τα έξοδα, τις συναυλίες κτλ., νομίζω ότι το 12 και το 11 είναι το τελευταίο που τους αφορά. Πού είστε αυτή τη στιγμή που ρίχνει ο Θεός με το Θεό αστράπες και βροντές, ρε παιδιά?

φωνάρα που έχει αυτό το κορίτσι, Ελευθερία Ελευθερίου. Πρέπει να με κοιτάει στα μάτια, πότε είναι να φυσήξω την πίτη μου, πότε είναι να βήξω.

να ασχοληθούμε, σας παρακαλώ, με την Kimberly, παιδιά. Το Black Pepper σήμερα, το σήμα κατά τεθένη, φράση κλειδί που σημαδεύει την ημέρα στο Real Voice News, το ανανεωμένο Real Voice News. Σας καλούμε να μπείτε στο site μας, Real Voice 99,5, να δείτε τι ωραία πράγματα που έχουν γίνει εκεί. Το Black Pepper λοιπόν λέει: Kimberly, go home.

Να ρωτήσω κάτι. Αυτό το κουμπάκι που με κατεβάζεις και με ανεβάζεις, δεν μπορώ να το έχω και εγώ να ανεβάζω και να κατεβάζω όποτε θέλω τη φωνή μου. Είσαι ο απόλυτος δικτάτορας αυτό. Όλοι αυτοί που τρέχατε να φωτογραφηθείτε με την Kimberly αγκαλίτσες και φυλάκια, δηλαδή τώρα πώς νιώθετε, σαν ηλίθιοι λίγο.

καθόλου τυχαία η επιλογή του τραγουδιού από τον αγαπημένο Πέρι Βασιλάκη. Παιδιά, η έκταση που έχουν πάρει οι αποκαλύψεις στις ΗΠΑ για τα σκάνδαλα εκεί πέρα με την Κίμπερλι αποκαλύπτουν τις πολύ επικίνδυνες αλήθειες για την πάλε ποτέ εκλεκτή του Ντόναλντ Τραμπ. Δεν θα είμαι τόσο ευγενική εγώ. Η γυναίκα είναι ηλίθια. Το έλεγα από την πρώτη στιγμή που ήρθε εδώ. Αλλά όλοι τη γλύφανε και την αγκαλιάζανε. Τύπου ότι άμα σας ανεβάσει και την Ελλάδα θα την πάει πολύ ψηλά η Κίμπερλι. Εντάξει. Κατάλαβες τώρα ότι πληρώνουμε τα κερατιάτικα του Τραμπ. Του γιου του Τραμπ για την ακρίβεια. Αυτά πληρώνουμε. Διότι ο Τραμπ, ο Ντόναλντ, λόγω της έκριθμης προσωπικής σχέσης που είχε η Κίμπερλι με το γιο του. Είχαν αραβωνιαστεί, είχαν χωρίσει με την τύπησα και πληρώνουμε τι είπε που την αντικάνει. Τώρα σε στείλω κάτι μίλια μακριά, κάτι για να μην την έχω στα πόδια μου και για να ξεχάσει τις απιστίες και τα κερατώματα του γιού μου. Έχετε καταλάβει πώς ασκεί η πολιτική ο Ντόναλντ και ποιος την πληρώνει? Τα σπάσανε τώρα και εμείς θα μείνουμε χωρίς πρέσβυρα. Από αυτήν καλύτερα κανένας, αν με ρωτάτε. Μετά τις αποκαλύψεις της Wall Street Journal για τα έργα και τις ημέρες της Κίμπερλι στην Αθήνα και τις καταγγελίες και τις οικονομικές ατασταλίες και τους υπαλλήλους που έχουν να πούνε τα μύρια όσα για αυτήν, καταλαβαίνετε ότι ο Τραμπ την πετάει σαν την τρίχα από το ζυμάρι. Και ο Λευκός Οίκος και το State Department και ο ίδιος ο Ντόναλντ χέστηκαν, αν με ρωτάτε, για το τσαλάκωμα της Κίμπερλι. Την προσεγγίζουν ως αναλώσιμη. Όλους τους αναλώσιμους τους έχουν. Την πετάνε και τελειώσαμε. Υποθέσεις, λέει, με οσμή σκανδάλου. Τι οσμή, ρε? Εδώ μιλάμε για βρώμα και δυσοδεία. Η τύπησα αυτή δεν υπάρχει, παιδιά. Τι βλέπαμε, κρίναμε, κάναμε. Ξαφνικά, γιατί τη χαϊδεύαν όλοι? Βλέπανε τον τρόπο της ζωής της, βλέπανε τα πάντα. Τι καταλαβαίνω? Τώρα που ανοίξανε και τα θέματα εσωτερικής έρευνας από το State Department, τώρα δηλαδή που ο Ντόναλντ πάτησε το κουμπί για να την εκτοξεύσει out of space, την έχει προς απόσυρση κανονικά. Κατάλαβες, μου ήρθε εδώ πέρα με τις τουαλετάρες, με τα ιδιωτικά αεροσκάφη Ελλήνων επιχειρηματιών, με τα κολλητιλίκια, με τον αργυρό, με τα μπουζούκια, με τις σαμπάνιες. Τις βρήκανε και κάτι ηχογραφημένα από τον Νταβός, όπου η Κίμπερλι μιλάει ανοιχτά για τις γνωριμίες της και τα προνόμια που απολαμβάνει και θεωρεί ότι είναι και η πριγκίπισσα του κόσμου κιόλας. Αναφέρεται στις στενές σχέσεις με δύο επιχειρηματίες. Υπάρχει μια συνομιλία που μιλάει με Αμερικανό επιχειρηματία και του λέει: μη σε νοιάζει, εγώ είμαι εδώ, θα κερδίσεις πολλά χρήματα, εγώ θα σε βοηθήσω. Εντάξει, έλεος. Ήτανε θέμα χρόνου να βγουν αυτά που βλέπαμε. Όλοι τα βλέπαμε στη δημοσιότητα και να τη βάλουν στο στόχαστρο. Άντε στο καλό και να μην μας γράφεις. Δηλαδή, πραγματικά. Και να τα ιδιωτικά αεροσκάφη, και να τα πολυτελή ελβετικά θέρετρα στο Κστάντ, και να τα ιδιωτικά γιότ. Και να τα Four Seasons στο Ζόν Σένκ που είχε, πόσο έχει εκεί πέρα να μείνεις, 5, 6 χιλιάδες, 7, 8, 10 χιλιάδες ευρώ τη βραδιά. Και δεν της έφταναν αυτά, πως ξεκίνησε, ζήτησε από χρηματοδότη των Ρεπουμπλικάνων, με όνομα και επώνυμο, βγήκε ο άνθρωπος και τα είπε. Ζήτησε λοιπόν να εξοφλήσει λογαριασμό 100.000 δολάρια της American Express, ρε παιδί μου.

Πόσες έχουμε σήμερα, φίλε? Έχουμε 12. Πόσες μέρες είναι μέχρι τις 22 Οκτωβρίου? 10. Σε 10 μέρες λοιπόν, μέχρι τις 22 Οκτωβρίου, καλείται το κορίτσι αυτό, Θεός να το κάνει, να καταθέσει όλα τα οικονομικά της στοιχεία να τα ξεσκονίσουν. Κατάλαβες, αυτός ο ηλίθιος ο Καροτομάλης είχε επιλέξει ο ίδιος προσωπικά την Γλυφόλη για το πόστο της Αθήνας, γιατί την ήξερε και πάρα πολύ καλά, έτσι. Με ποια προσόντα, πέστε μου, ήρθε εδώ πέρα η Κίμπερλι ως πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα? Το μόνο της προσόν ήταν η σχέση της με το γιο του Τραμπ. Ως παρηγοριά για το χωρισμό και τις απιστίες του γιου του την έστειλε εδώ πέρα. Καμιά διπλωματική περιγαμηνή δεν διαθέτει. Άλλες είναι οι αρετές της, τώρα δεν είναι η ώρα πρωινιάτικα, δευτεριάτικα. Κατάλαβες, λίγο δυσάρεστο το κλίμα εν ώψη και των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου. Ντόναλντ είχε και το θράσος να λέει ότι όποτε γουστάρουμε και εδώ στην Ελλάδα κατεβάζουμε και ανεβάζουμε κυβερνήσεις. Το τσόκαρο. Έλα λοιπόν. Και το κερασάκι στην τούρτα, απομάκρυνε λέει άνθρωπο της φρουράς της, ένας στέλεχος της ομάδας ασφαλείας της, επειδή δεν ανταποκρίθηκε στο τηλέφωνο που τον πήρε 4 ώρες τα ξημερώματα και της είπε να μεταφέρει παγάκια. Στην Μύκονο που ήταν, φέρουν παγάκια, του είπε 4,5 ώρα τον πήρε και αυτός δεν το έκανε και τον απέλυσε, τον απομάκρυνε. Ούστα από εδώ, ρε, ούστα από εδώ, ρε. Από τη μια έχουμε την Κίμπερλι, από την άλλη τον πλανητάρχη να κρατάει στα χέρια του την ενέργεια, την παγκόσμια ενέργεια, παιδιά, την ενέργεια όλου του πλανήτη και τις συμφωνίες που κάνει με τον Πούτιν. Αποφάσισαν λοιπόν ότι ήρθε η ώρα μετά από πόσα, 2-3 χρόνια να απομακρυνθεί ο Ζελένσκι, να κάνει στην άκρη και να τον αντικαταστήσουν, γιατί ως γνωστόν οι Αμερικάνοι ανεβάζουν και κατεβάζουν όποιον θέλουν. Κατάλαβες. Εκείνο που μας σόκαρε όλοι στο Σαββατοκύριακο ήταν αυτό το βίντεο που πρέπει να έχει δεν ξέρω και εγώ πόσα εκατομμύρια views, με το αυτοκίνητο να μπαίνει στο εστιατόριο που τρώνε άνθρωποι στη Θεσσαλονίκη και να τους κάνει όλους. Το είδες το βίντεο αυτό? Μόνο εσύ δεν το έχεις δει, αν δεν το είδες. Στο νοσοκομείο οι άνθρωποι. Είναι δυνατόν, ρε φίλε? Τι να πω για τα μεθύσια σας, δηλαδή. Πάτε και πίνετε, γινόσαστε σκνήπα, γινόσαστε μην πω τι. Και παίρνετε στο λαιμό σας ένα σωρό κοσμάκι που κάθεται με την ησυχία του και τρώει ή προχωράει στον δρόμο. Κάτι πρέπει να γίνει με αυτήν την ιστορία. Κόψτε το, το ρημάδι.

Εδώ είμαστε λοιπόν με τα εισπνεώμενα και τα χαρτομάτιλα αγκαλιά και τα τσαγάκια και τα χαμομηλάκια. Τι κοιτάς, τι θες, τι ψάχνεις, τι κάτι σε ενοχλεί? Να ανοίξεις λίγο κουφωτό, να μπαίνει λίγος αέρας. Γιατί το κλείσες το κουφωτό ρε φιλαράκι? Και τι έγινε, θα σφουγγαρίσουμε μετά, μην κάνεις έτσι. Λοιπόν, καταλαβαίνετε, είναι γνωστό πια τη σπάση ότι είναι φίλος μου ο Πασχάλης Τσαρούχας. Καταλαβαίνετε πως έσκασε είδηση για μένα το Σαββατοκύριακο που ούτε εγώ δεν το ήξερα, ήταν πάρα πολύ ξαφνικό. Τις σχέσεις που διατηρεί εδώ και λίγο καιρό, πολύ λίγο καιρό, ο Πασχάλης Τσαρούχας με την Κατερίνα Νατοπούλου, την πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα σχολιάσω τίποτα, μίλησα με τον Πασχάλη, είναι πανευτυχής. Τα παιδιά να είναι καλά, τι να πω. Θα ξαναέρθω στο θέμα Βύση Καρβέλας, γιατί στις έρευνες της ΑΔΕ η Βύση απαντάει ότι δεν υπάρχει τίποτα μεμπτό, είμαστε πάντα νόμιμοι και συνεπείς. Αυτό το δίνει μέσα από το περιβάλλον της βεβαίως. Έτσι. Δηλαδή ρε παιδιά, να ρωτήσω κάτι, τι θα έλεγε κάποιος που τον εξετάζει? Έλα εδώ να σου δείξω που έχω κάνει τη λαμογιά. Όλοι λένε ότι είναι σύνομοι και μπορεί και η Άννα να είναι. Πραγματικά. Πρώτον,

Λοιπόν, νομίζω ότι αυτή η υπόθεση έχει ξεφύγει από τη λογική μιας οικονομικής διευθέτησης. Έχει καταντήσει λίγο αηδία, αν με ρωτάτε, με τις αντιπαραθέσεις και τα σενάρια που βγαίνει ο κάθε ένας πικραμένος και μη και λέει τι του είπε ή τι έμαθα από το περιβάλλον της Άννας. Τώρα λέει, έμαθαν ότι η Άννα είπε στον Νίκο, Νίκο το παράκανες, και εκείνος της είπε ζεις μες στα πλούτη και τα κότερα και εγώ έχω 7.000 στο λογαριασμό μου. Εσύ πώς έχεις το λογαριασμό σου, φίλε? 24 ευρώ είναι καλά. Ορίστε, ο Καρβέλας έχει 7 χιλιάρικα. Τι νομίζεις?

Δεν θέλω άλλο καρβέλα και βύση, αν δεν σε πειράζει. Δηλαδή έχω αγκώσει πια. Έτσι αγόρι μου, έτσι αγοράκι μου, γύρνα το λίγο. Ρε παιδιά, πώς ξύπνησα σήμερα, ξέρετε, με τι είδηση, ότι ένας συνεργάτης του Τσίπρα, και συγκεκριμένα όχι ένας οποιοσδήποτε, ο Θανάσης Καρτερός, είπε βλάκα τον Ανδρουλάκη. Και περιπολεί την οποιαδήποτε συνεργασία, είναι δυνατό. Δεν ντρέπεστε λιγάκι τώρα, και ακόμα δεν έχουμε μπει κανονικά σε προεκλογικό κλίμα. Ο Καρτερός, βασικός συνεργάτης του Τσίπρα, γράφει για τον Ανδρουλάκη και τον αποκαλεί βλάκα. Στο κενό. Χρώματα αγαπημένα, μυρωδιά. Ο Καρτερός είναι το alter ego του Τσίπρα, έτσι. Είναι ιδρυτικό μέλος του κόμματος του Τσίπρα. Και δηλαδή, δεν ξέρω τι να σας πω. Έγραψε ένα άρθρο λοιπόν με ένα εμπριστικό ερώτημα που γράφει ότι είναι βλάκας, λέει ο Ανδρουλάκης, που λέει θα κερδίσει, αν κερδίσει μια ψήφο διαφορά τη Νέα Δημοκρατία. Και έτσι κάπως έτσι κλιμακώνεται η αντιπαράθεση μεταξύ Πασόκ και Τσίπρα, όπως καταλαβαίνετε. Ήταν λογογράφος ο Καρτερός του Τσίπρα. Του έγραφε όλες τις ομιλίες, να ξέρετε. Όταν είναι σαν να βγαίνει και να λέει κάτι ο Πέρης ο Βασιλάκης, κάτι που αφορά και τους δύο, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Είναι σαν να εκφράζει εμένα, αν μιλήσει και πει κάτι για την εκπομπή. Πώς θα το κάνουμε τώρα, δηλαδή. Όταν βγαίνει τώρα και λέει τελικά ο Ανδρουλάκης είναι βλάκας. Ποιος. Δηλαδή, σας παρακαλώ, μην με κολλάζετε δευτεριάτικο. Εγώ σου λέω ότι το πιστεύεις, ότι είναι έτσι ρε φίλε και συνεργάτη του Τσίπρα και Τσίπρα ίδια. Το λες αυτό και το κάνεις δημόσια. Μ' αρέσει που λέγανε ότι θα ενωθούν Τσίπρας και Ανδρουλάκης για να αντιμετωπίσουν το Μητσοτάκη. Πώς τώρα, έλα, έλα. Σε όλο τον κόσμο υπάρχουν περιστατικά φρίκη στα σχολεία. Τώρα είχαμε πριν από λίγο πυροβολισμού σε σχολεία στη Γαλλία. Τραυματίστηκαν δύο καθηγητές και συνελήφθη ένας 14χρονος. Και στη Γαλλία μακάρι να ήταν μόνο αυτά. Δεν είναι μόνο αυτά. Αλεύρωσαν τον Ραφαέλ Γκλισμάν, υποψήφιο για τις προεδρικές εκλογές. Είναι ο τύπος που κέρδισε τις προκριματικές εκλογές της Γαλλικής Κεντροαριστεράς. Εξασφάλισε την υποστήριξη του Σοσιαλιστικού Κόμματος. Και εκεί που πήγαινε στο Παρίσι μια βόλτα καταπληκτική, δέχτηκε επίθεση με αλεύρι. Τον αλεύρωσαν τον άνθρωπο.

0: Επιτέλους ήρθε το μπλόκο στα social media στους ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Παιδιά, δείτε το σας παρακαλώ. Και όχι ρε φίλε, δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα.
1: Κρύο δεν έκανε ποτέ.
0: Ποτέ μόνο βρέχει, δεν κάνει κρύο.
1: Έλα απόψε για να νιώσεις.
0: Ναι.
1: Όπως δεν ένιωσες ποτέ.
0: Άντε λοιπόν, η πρόσβαση των παιδιών στα social βρίσκεται όλο και περισσότερο στο επίκεντρο της συζήτησης. Επιτέλους, κατώτατο όριο ηλικίας για την είσοδο στα social media τα 15 χρόνια. Πριν τα 15 απαγορεύεται, το καταλαβαίνουμε ή όχι? Είναι δυνατόν παιδάκια 10 χρονών και 11 και εδώ και είναι λιγότερα να κρατάνε μια οθόνη 10 ώρες στα χέρια τους, 7-8? Διαδικτυακός εκφοβισμός, ακατάλληλο περιεχόμενο, οι πλατφόρμες όλες αυτές. Είναι δυνατόν και λέμε μας προβληματίζουν? Όχι ρε φίλε, δεν είναι μόνο μας προβληματίζουν. Απαγορεύονται τα social σε 15 και κάτω. Τελειώσαμε. Σώστε τα παιδιά σας όσοι έχετε 15 και κάτω, γιατί τα άλλα έχουν καεί μέχρι τώρα. Όσα έχουν περάσει αυτό το όριο, τουλάχιστον σώστε τα 15 και κάτω.

Από 1η-1η του 27 θα ισχύει αυτό, επειδή βλέπω ότι σας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Από 1η Ιανουαρίου του 27 λοιπόν θα ισχύει το ηλικιακό όριο 15 ετών για την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Θα μας πούν λεπτομέρειες πως και τι. Οι πλατφόρμες, από ό,τι καταλαβαίνω, θα πρέπει να επαληθεύουν την ηλικία χωρίς να συλλέγουν και πάρα πολλά υπερβολικά, δηλαδή προσωπικά δεδομένα. Υπάρχει και η ιδιωτικότητα των παιδιών. Οι γονείς έχουν το μαχαίρι και το πεπόνι εδώ, τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο, αν με ρωτάτε. Οπότε αν συνεργαστούν η πολιτεία που βάζει αυτό το όριο και οι γονείς, νομίζω το αποτέλεσμα θα είναι το καλύτερο.

0: κάνανε ποτέ.
1: Χαρά στους χειμωνάκηδες σήμερα. Εντάξει, στην υπόλοιπη Ελλάδα δεν ξέρω αν κάνει τέτοιο κακό. Να, σε λίγο θα ανοίξει και βλέπεις πως ανοίγει από εκεί ο καιρός. Πέρα τον πατέρα μου λέει ήλιος, καλοκαιράκι μου λέει στο Άγιο Πάτρο. Εντάξει. Αν εξαιρέσεις 5-6 βασικά θέματα όπως ας πούμε το παιχνίδι του Τραμπ με το ρωσικό πετρέλαιο και τη συμφωνία αυτή και καλά για προσφοράς ντίζελ, τον έπιασε ο πόνος ξαφνικά τον Πούτιν και συμφώνησε με τον Τραμπ να ρίξει ντίζελ στην αγορά. No. Ρε Σακύρα, no.

Σκάνδαλα, σκάνδαλα, σκάνδαλα από εδώ, σκάνδαλα από εκεί. Δηλαδή έχω βαρεθεί, ρε γάμο του. Κίμπερλι, σκάνδαλο με τον Αμπράμοβιτς. Λέει πως γιοτ και βίλες αξίας 670 εκατομμυρίων δολαρίων έκαναν φτερά από τα εταιρικά βιβλία του Ρώσου Λίγα. Σας βαρέθηκα, δηλαδή ειλικρινά σας βαρέθηκα όλους. Μου τα βάζεις αυτά τα τραγούδια όταν είμαι άρρωστη και, γιατί δεν μπορώ να χορέψω. Και δεν νομίζω να υπάρχει άλλο τραγούδι σαν και αυτό που όταν τα ακούς θέλεις να χορέψεις. Γεια σου Νατασάκι μου, ντύσου παιδί μου, ντύσου, πού πας γυμνή, βάλε ένα σακάκι, μπράβο. Άι να φύγει έτσι με την βροχή έξω. Χορεύοντας φεύγει η παμπρή, παιδιά.

Πώς έρχονται τα πράγματα καμιά φορά, ε, Κιμπερλίτσα, πώς το βλέπεις? Μήπως θυμάσαι, Κίμπερλι, πως ως μέλος του Fox News είχες χαρακτηρίσει τους Έλληνες τεμπέληδες και τζαμπατζίδες, ε? Σ' άρεσε η ζωάρα όμως εδώ με τις σαμπάνιες και τα γιώτα από τους τεμπέληδες και τζαμπατζίδες. Μάλιστα, μάλιστα. Η ζωή σου γέμισε σαμπάνια εδώ μένοντας στην Ελλάδα, κυρία Κίμπερλι. Έτσι, τώρα θα δούμε με τα πρεπή μηνύματα που διαρρέονται πόσο άλλο θα καθίσεις εδώ. Αν με ρωτάς, να φύγεις χτες.

0: Ήθελε πάρτι το κορίτσι με τις εκατομμυριούχος, πολυτελή ταξίδια, ήθελε σαμπάνια, απλήρωτους λογαριασμούς φαγητού, γιατί είναι Κίμπερλι, δεν μπορεί να τρώει και να πληρώνει και από πάνω, ρε φίλε. Αντί να μου στείλεις καμιά σούπα, μου στέλνεις. Θα να δούμε αν ανοίγει. Πού είναι αυτό? Στο αεροδρόμιο? Στο αεροδρόμιο? Όχι ρε φίλε. Όχι ρε παιδιά. Παιδιά, έχω εικόνες τώρα από το συμβαίνει τώρα στη Ρόδο. Εικόνες, μόλις βγαίνει, κολυμπάνε οι άνθρωποι, οι τουρίστες, Πω. Λιμάνι έχει γίνει ο... Είναι αερολιμένας, έχει φύγει το αέρο και έχει μείνει το λιμένας. Μέχρι τα γόνατα είναι η βροχή, έξω ακριβώς από την... Με το που βγαίνεις, πώς το λένε, στην έξοδο, από την έξοδο μόλις φτάνεις από... Πω. Ντροπή ρε παιδιά, είναι δυνατόν. Συγγνώμη, ολόκληρο αεροδρόμιο δεν έχει αποχέτευση, κάτι, πώς το λένε, φασχάρες να πέφτουν τα νερά. Πώς, τι είναι αυτό το πράγμα? Κολυμπάνε. Έχουν βγάλει τα παπούτσια. Ο άνθρωπος, ο τουρίστας, έχει βγάλει τα παπούτσια. Παιδιά, είναι απίστευτο. Απίστευτο. Είναι τρελό αυτό το πράγμα που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο αεροδρόμιο της Ρόδου. Ξεφτύλα απόλυτη. Απόλυτη ξεφτύλα, πραγματικά. Μπάχαλο είναι το αεροδρόμιο. Είναι δυνατόν τώρα να μην υπάρχει πρόβλεψη? Δηλαδή, τόσο νερό.
1: Μάλλον πρέπει να πάει εκεί ο Χατζημάρκος.
0: Α, και το αεροδρόμιο να κάνει ο Χατζημάρκος. Και στο σπίτι μου, κύριε Γιώργο, έχω και στο σπίτι ένα θεματάκι. Αν είναι, περάστε μια βόλτα να μου το λύσετε και αυτό. Έλεος, παιδιά, έλεος δηλαδή. Θέλουμε και χειμερινό τουρισμό, ρε παιδιά. Δηλαδή, ελάτε λίγο να έρθουμε στα σύγκαλά μας. Με την πρώτη βροχή, με το καλημέρα σας, αυτή η κατάντια, αυτό το ρεζιλίκι. Στην αβαρχίδα που τη λέμε και την ξαναλέμε του ελληνικού τουρισμού, αλήθεια τώρα. Πώς οι Γερμανοί έχουν διοριστεί, οι Γερμανοί το φτιάχνουν το αεροδρόμιο, υποτίθεται μας. Όχι για καμιά γόνδολα τουλάχιστον εκεί να πιάσει τόπο, δηλαδή μιλάμε για τρελό. Απίστευτο. Και βγαίνουμε και κομπάζουμε κάθε τρεις και λίγο παραπάνω επισκέπτες και να τα εκατομμύρια φέτος τόσοι παραπάνω επισκέπτες στο αεροδρόμιο της Ρόδου και τα λοιπά. Τρομερή η εξέλιξη η Fraport

Είναι πολύ ντροπιαστική αυτή η εικόνα για το αεροδρόμιο της Ρόδου, αλήθεια σας λέω. Και μιλάμε για μια βροχή που έχει κρατήσει πόσο, μισή ώρα? Μία, πες μία. Είναι δυνατόν όμως? Τι γίνεται, κυρία Φράπορτ, όλα καλά? Στο σπίτι όλοι καλά?

Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να κάνετε μια βόλτα στο διαδίκτυο, να δείτε τι ανεβάζει ο κόσμος για το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Ρόδο. Το αεροδρόμιο είναι να κλαις. Αλλά πηγαίνετε και στα Κολύμπια λίγο. Στα Κολύμπια, μα τι ωραία στα Κολύμπια. Ανάπτυξη και στα Κολύμπια. Ναι. Όλες οι αποχετεύσεις από ό,τι φαίνεται γεμάτες φύλλα και σκουπίδια. Ποιος τις καθαρίζει τις αποχετεύσεις? Τι νοσ είναι δουλειά πέρι οι αποχετεύσεις να καθαρίζονται? Α, όχι του Χατζημάρκου, γιατί νόμιζα και του Χατζημάρκου είναι και αυτό. Μα να μην μ' βγει δηλαδή. They are, πες αλεύρι. Παιδιά, τι χάλια είναι αυτό. Τι χάλια είναι αυτό τώρα.

Ναι, ήμουν, κύριε Κώστα, να ξέρετε ότι μέτραγα αντίστροφα 5-4-3 μέχρι να μου στείλετε. Είναι τόσα λέει που θέλω να πω, αλλά. Ναι, μην δαγκώνεστε, πέστε τα όλα. Κάποια στιγμή να τα λέμε και όλα αυτά που συμβαίνουν. Δηλαδή είναι κρίμα και άδικο. Έχει γίνει έτσι κι αλλιώς αλώνει για διάφορους και αχυρώνας για διάφορες αψημαχίες η Ρόδος και την έχουν αφήσει όλοι στο έλεος της. Κοίτα τι γίνεται με την πρώτη βροχή στο αεροδρόμιο, στα Χολύπια και σε άλλες περιοχές που ποιος ξέρει τι θα έχουμε βγάλει μέχρι το βράδυ. Ντροπή κιόλας, έτσι.

διαβάζω κάτι ωραία, κάτι κουλά και θέλω να τα μοιράζομαι μαζί σας, παιδιά, ειλικρινά. Κάτι περίεργα που θα μου πεις δουλειά δεν έχεις και σκέφτεσαι. Ποιες είναι οι δύο μέρες στη ζωή που δεν έχουν 24 ώρες στη ζωή του καθενός, ξέρεις? Έχουμε δύο μέρες στη ζωή μας που δεν διαρκούν 24 ώρες. Η μία είναι η μέρα που γεννιόμαστε, δεν συμπληρώ, και η μία που πεθαίνουμε. Απίστευτο. Τι σας λέω δευτεριάτικα, Ποιο είναι το αγαπημένο σου χρώμα? Μπράβο, γιατί αν ήταν το μπλε θα σου έλεγα ότι είναι το αγαπημένο χρώμα των ψυχοπαθών και των ανθρώπων με ψυχικά προβλήματα. Τι να κάνω, τα διαβάζω και σας τα λέω. Ήξερες εσύ ότι στη διάρκεια της ζωής του καθενός μας διασταυρωνόμαστε χωρίς να το ξέρουμε με κατά μέσο όρο 14 δολοφόνους? Στη διάρκεια της ζωής μας έχει εκτιμηθεί ότι διασταυρωνόμαστε με 14 δολοφόνους, φίλε. Δηλαδή εσύ τώρα μπορεί να είσαι ένας από τους 14 και να μην το ξέρω. Ή εγώ αντίστοιχα.

Θυμάστε που σας έλεγα ότι ψάχνουν απεγνωσμένα καλές ειδήσεις. Έρχονται, αλλά δυστυχώς όχι από την Ελλάδα οι καλές ειδήσεις. Διάβασα, ας πούμε, κάπου ότι στην Ολλανδία, Ολλανδοί μηχανικοί δημιούργησαν τη μεγαλύτερη ηλεκτρική σκούπα στον κόσμο, 600 μέτρα μήκος, η οποία τι κάνει, ρε παιδιά, συλλέγει πλαστικά από τους ωκεανούς και βοηθά στην αποκατάσταση της θαλάσσιας ζωής. Ακούστε τώρα, στην Ολλανδία δημιουργεί τη θαλάσσια ζωή. Ακούστε τώρα, στην Ολλανδία δημιουργήθηκε ένα χωριό για άτομα με άνοια. Χωριό κανονικό, με φροντιστές

χαρακτήρι. Τη Μάνος την ξέρει. Τη Ρίζα Πικραλίδας. Κάτι είναι η Πικραλίδα, ένα χόρτο είναι, αλλά πώς το ξεχωρίζεις και ποιο είναι? Διότι φίλε, στον Καναδά εργαστηριακή μελέτη έδειξε ότι εκχυλίσματα ρίζας πικραλίδας καταστρέφουν έως και το 95% καρκινικών κυττάρων μέσα σε 2 μέρες. Πικραλίδα ρε φίλε. Πείτε μας κύριε Κώστα, κάποιος να ξέρει ποια είναι η πικραλίδα ρε παιδιά. Επίσης στο Μεξικό έγινε η πρώτη χώρα στη Βόρεια Αμερική που απαγόρευσε δοκιμές καλλυντικών σε ζώα. Γιατί το είχαν παρακάνει με τα πειραματόζια και τις δοκιμές καλλυντικών σε ζώα. Μπράβο στο Μεξικό που απαγόρευσε τις δοκιμές καλλυντικών σε ζώα. Στη Βραζιλία πάλι, 4 παραπληγικοί ασθενείς ανέκτησαν μάλλον μέρος της κινητικότητάς τους χάρη σε ένα φάρμακο που έκαναν οι Βραζιλιάνοι. Ξέρεις τι είναι ένα παραπληγικός και να ανακτάς την κινητικότητά σου. Μπράβο ρε παιδιά, μπράβο. Το καλύτερο σας το άφησα για το τέλος. Είναι τα καλά πράγματα που συμβαίνουν στον κόσμο και δεν τα γνωρίζουμε γιατί περνάνε στα ψηλά. Γιατί μόνο τα κακά περνάνε και ό,τι εγκληματικό και ό,τι αηδία περνάει. Εδώ θα είμαι, εδώ θα ψάχνω και θα σας λέω ότι καλές ειδήσεις υπάρχουν. Όχι, δεν θα σας πω το τελευταίο που είναι το καλύτερο. Θα σας πω 2 άλλα πρώτα. Στην Ιαπωνία κυκλοφορούν σταγόνες για τα μάτια που μπορούν να διορθώσουν την όραση χωρίς να χρειάζονται γυαλιά. Και αυτά θα κυκλοφορήσουν τώρα, μέχρι το τέλος του χρόνου. Θα ταχτούμε στην Ιαπωνία να πάρουμε σταγονίτσες. Ναι, ναι, και κάτι πάρα πολύ ωραίο για τις γυναίκες. Η Σκωτία. Η Σκωτία έγινε η πρώτη χώρα στον κόσμο που διανέμει δωρεάν, έκανε δωρεάν όλα τα προϊόντα περιόδου για τα κορίτσια. Όλα τα πάντα, τα μπον, σερβιέτες και τα λοιπά. Δωρεάν στις κοπέλες προϊόντα περιόδου. Μπράβο. Το καλύτερο όμως έρχεται από την Ιαπωνία βεβαίως. Παιδιά με σύνδρομο Down ενδέχεται να μην γεννιούνται πλέον, γιατί οι Ιάπωνες επιστήμονες κατάφεραν να εξαλείψουν το χρωμόσωμα, το συγκεκριμένο χρωμόσωμα που συνδέεται με την κατάσταση των γεννήσεων των παιδιών με σύνδρομο Down. Αυτό κι αν θα είναι επανάσταση αν το κάνουν, να μην γεννιούνται πια παιδιά με σύνδρομο Down. Κατάλαβες, οι Ιάπωνες κάθονται εκεί πέρα και κάνουν το κεφάλι τους καζάνι μέχρι να βρουν πράγματα. Δεν μπαίνουν στα social να σερφάρουν και να βλακίζουν.

0: Δεν έχει καταλάβει τι συμβαίνει με την ενέργεια, ρε φίλε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σταματήσει να αγοράζει ενέργεια από τη Ρωσία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αγοράζουν από τη Ρωσία και η Ευρωπαϊκή Ένωση αγοράζει από τις Ηνωμένες Πολιτείες που αγοράζει από τη Ρωσία. Ποιος είναι ο ηλίθιος όλη αυτή την ιστορία, θες να μου πεις?
1: Ο αδιάμεσος.
0: Έτσι.

Ένας Έλληνας διανοούμενος, ένας αγαπημένος συγγραφέας, ο οποίος είναι γνωστός στους περισσότερους Έλληνες, όχι τόσο για το έργο του δυστυχώς, αλλά για το γάμο του και τη σχέση του με τη Μαλβίνα Κάραλη. Ήταν ο σύζυγος, ο παλαιότερος σύζυγος της Μαλβίνας Κάραλη, ο Διονύσης Χαριτόπουλος, έφυγε από τη ζωή. Είχε πει κάτι που είχε αγγίξει τους πάντες, αν και αριστερών φρονημάτων. Ήταν αγαπητός σε όλες τις κλίμακες τις πολιτικές ο Διονύσης Χαριτόπουλος. Ένα εξαιρετικό μυαλό, ένας εξαιρετικός διανοητής. Είχε πει πέρι μου: μόνο τους έρωτες και τα μεθύσια θα θυμάσαι σε αυτή τη ζωή.

παρακαταθήκη του Διονύση Χαριτόπουλου στη σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία. Έκανε ιστορική έρευνα, έκανε δημόσιες συζητήσεις απίστευτες. Έγινε γνωστός ως σύζυγος βεβαίως της Μαλβίνας Κάραλη και έμεινε γνωστός ως ο άνθρωπος που έγραψε και τη βιογραφία του Άρη Βελουχιώτη. Τα τελευταία χρόνια έχει επιλέξει να ζει μακριά από το κέντρο. Ζούσε στο χωριό της μητέρας του, το μικρό χωριό Ευρυτανίας. Χάλια είμαστε όλοι, χάλια.

Αν πρέπει να διαβάσετε κάτι μόνο από το Χαριτόπουλο, αν δεν μπορείτε να γίνετε κοινωνή στο έργο του, διαβάστε σας παρακαλώ τι έχει γράψει για το χορό το Ζεϊμπέκικο Διονύσης Χαριτόπουλος και θα υποκληθείτε πραγματικά.

Θέλω κάποια από αυτές τις μέρες να διαβάσω, γιατί είναι μεγάλο το κείμενο του Χαριτόπουλου για το ζεϊμπέκικο. Και να παίξουμε ωραία ζεϊμπέκικα πέρι μου, πραγματικά. Γιατί πραγματικά, παιδιά, έχω μείνει έκθαμβη. Δεν το είχα διαβάσει ποτέ το κείμενο του, για να μάθουν κάποιοι τι σημαίνει ζεϊμπέκικο.

0: Έχω κρυώσει, κύριε Κώστα μου, ναι, σας ευχαριστώ για τα περαστικά. Τώρα τα υπόλοιπα που μου λέτε για τους κατακτητές, αν θα φτιάχναν ποτέ κάτι και ποιοι αρμέγουν την αγελάδα του, μην τα λέμε τώρα, του Έλληνα. Τον χαρακτηρίζεται με μια λέξη που αρχίζει από μη. Πω, πω, πω, πω, πω. Όχι, όχι, όχι, αλίμονα. Ορίστε, και πάλι είναι μία, καθάρισε ο τόπος. Τα νερά όμως θα μείνουν στο αεροδρόμιο εκεί πέρα.
1: Και στα κολύμπια.
0: Και στα κολύμπια, ναι. Αυτή τη στιγμή έχει καθαρίσει ο ουρανός, βγαίνει και ο ήλιος σιγά σιγά. Έχει τρελαθεί και ο καιρός, σου λέει, πρέπει να είμαι και σορτή με τους ανθρώπους, παιδιά, δεν γίνεται. Ωστόσο, εμείς έχουμε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την Ελληνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Έκτακτο δελτίο παντού με ισχυρές καταιγίδες, χαλάζι και θελώδους ανέμους. Αυτό θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού, λέει, αύριο. Όχι για μας όμως εδώ, νομίζω. Εμείς εδώ θα ακούμε τον κύριο Μανολά, το ξέρετε αυτό, έτσι. Η πορτοκαλή προειδοποίηση αφορά την κεντρική Ελλάδα. Εμάς από Τετάρτη θα μας πιάσει, γιατί πάντα μας πιάνει μετά από ότι πιάνει την υπηρετική Ελλάδα. Θα έχουμε πάρα πολύ ισχυρούς ανέμους, οχτάρια και εννιάρια από ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, φιλαράκι, είναι η ώρα να πάμε στο δελτίο ειδήσεων. Θέλεις να πάμε? Θα πάμε στο δελτίο ειδήσεων και μετά θα γυρίσουμε με μια γυναίκα με περγαμινές στη μουσική. Θα τα πούμε μετά.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
4: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
3: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
5: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
3: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
6: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
2: Ειδήσεις στο Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Επιπλέον 29,5 εκατομμύρια ευρώ εξασφάλισε η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για την αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσε η θεομηνία Μπόρα στο νησί της Ρόδου το Δεκέμβρη του 2024 με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση. Οι νέοι πόροι προστίθενται στα 30 εκατομμύρια της προηγούμενης χρηματοδότησης, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό στα 59,5 εκατομμύρια ευρώ και ενισχύοντας την δυνατότητα της περιφέρειας να συνεχίσει τις αναγκαίες παρεμβάσεις αποκατάστασης των υποδομών του νησιού. Συνεχίζουμε να διεκδικούμε στην πράξη και όχι στα λόγια, δουλεύουμε και παραδίδουμε έργα με αποτελεσματικότητα, δήλωσε ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος. Σε μια χρονιά που σημαδεύτηκε από πολεμικές συγκρούσεις, γεωπολιτική ένταση, πληθωριστική πίεση στις ευρωπαϊκές αγορές και άνοδο του κόστους των αεροπορικών μεταφορών, τα πρόσφατα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος για το πρώτο εξάμηνο του 2026 αποτυπώνουν την ανθεκτικότητα του Νοτίου Αιγαίου ως τουριστικού προορισμού, επισημαίνει ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος. Η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και φέτος καταλαμβάνει την πρώτη θέση πανελλαδικά στον κρίσιμο δείκτη της δαπάνης αναδιανυκτέρευση, η οποία αυξήθηκε κατά 9,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι η δαπάνη αναδιανυκτέρευση στο Νότιο Αιγαίο είναι αυξημένη κατά 23% από τον εθνικό μέσο όρο και επίσης αυξημένη κατά 21% από την δεύτερη στην κατάταξη περιφέρεια. Η ειρηνική διαμαρτυρία πραγματοποίησαν χθες στο λιμάνι της Ρόδου αλλά και σε άλλα νησιά της Δωδεκανήσου οι επαγγελματίες παράκτη αλληλής, συμμετέχοντας στην πανελλαδική κινητοποίηση του κλάδου. Οι αλληλείς ζητούν ουσιαστικά μέτρα στήριξης, εκφράζοντας την ανησυχία τους για το αυξημένο κόστος λειτουργίας των σκαφών, με έμφαση στις τιμές των καυσίμων, αλλά και για τις νέες ψηφιακές υποχρεώσεις που, όπως υποστηρίζουν, επιβαρύνουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα. Παράλληλα, διεκδικούν αποζημιώσεις για ζημιά στα δίκτυα και τα αλληλευτικά εργαλεία, καθώς και τα μέτρα στήριξης απέναντι στον ανταγωνισμό από τα εισαγόμενα αλλιευτικά προϊόντα. Οι επαγγελματίες του κλάδου προειδοποιούν ότι χωρίς ουσιαστικές παρεμβάσεις η συνέχιση της δραστηριότητάς τους καθίστα το όλο ένα και πιο δύσκολη, με αρκετούς να εξετάζουν ακόμη και το ενδεχόμενο εγκατάλειψης του επαγγέλματος. Στο πλευρό των αλλιών, η Δημοτική Αρχή των Λειψών, όπως δήλωσε η Δήμαρχος Ευαγγελίστρα Τρελαουντού, οι αλλιείς μας δεν ζητούν προνόμια. Ζητούν να μπορούν να συνεχίσουν να ζουν με αξιοπρέπεια από την δουλειά τους, ενώ σημειώνει ότι δεν μπορεί να μιλάμε για στήριξη της νησιωτικότητας και την ίδια στιγμή να οδηγούμε τους ανθρώπους στη θάλασσα σε οικονομικό αδιέξοδο. Να παραμείνουν τα νησιά μας ζωντανά χειμώνα καλοκαίρι με την δημιουργία κατάλληλων συνθήκων, ζήτησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά την διήμερη επίσκεψή του στο Καστελόριζο. Κατά την παραμονή του στο νησί, συναντήθηκε με τη Δημοτική Αρχή, συνομίλησε με κατοίκους, ενημερώθηκε για τα προβλήματα της περιοχής, επισκέφθηκε το σχολείο, το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο και το στρατόπεδο Λοχία Πεζικού Νικολάου Σάβα. Το Σάββατο, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης επισκέφθηκε την ΡΟ, όπου τον υποδέχθηκε το στρατόπεδο. Ιδιωτικό προσωπικό που υπηρετεί. Ιδιαίτερα συμβολική ήταν η επίσκεψή του στο μνημείο της κυράς της Ρο που κατέθεσε στεφάνη, αποτείοντας φόρο τιμής στη Δέσποινα Κλαδιώτη, τη γυναίκα που ταυτίστηκε με την ελληνική παρουσία στο ακριτικό νησί της χώρας. Νωρίτερα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ βρέθηκε και στην πυραυλά κατά του πολεμικού ναυτικού Κρυσταλίδη στο λιμάνι του Καστελορίζου, ενώ το πρωί της ίδιας ημέρας είχε σύσκεψη στο Δημαρχείο Μεγίστης. Με τα παραδοσιακά δωδεκανησιακά γιαπράκια και μια πρωτότυπη δημιουργία που αξιοποιεί το λεοντόψαρο, ο 23χρονος Μάριος Σπυρίδης θα εκπροσωπήσει το Νότιο Αιγαίο στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Νέων Chef European Young Chef Awards 2026, που θα πραγματοποιηθεί από τις 29 Νοεμβρίου έως τις 2 Δεκεμβρίου στη Μάλτα με την στήριξη της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Ο νεαρός σεφ θα παρουσιάσει δύο εκδοχές του εδέσματος, επιχειρώντας να συνδυάσει την γαστρονομική κληρονομιά των Δωδεκανήσων με σύγχρονες τεχνικές μαγειρικής. Την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου στις 5 το απόγευμα με 15 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Ο Δήμος Ρόδου ανακοίνωσε ότι παρατείνεται έως και τις 23 Οκτωβρίου η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στα Συμβούλια Γειτονιάς στην πόλη της Ρόδου. Η εθελοντική ομάδα της Ανοιχτής Αγκαλιάς, φίλη κοινωνικής, παιδιατρικής και ιατρικής, επισκέπτεται την Ίσυρο σήμερα και αύριο στο πλαίσιο της εκστρατείας προληπτικού ελέγχου και ενημέρωσης «Υποστηρίζουμε την ζωή». Γιατροί διαφορών ειδικοτήτων και νοσηλευτικό προσωπικό από τα νοσοκομεία Πέδων, Αθηνών και Θεσσαλονίκης θα προσφέρουν δωρεάν ιατρικές εξετάσεις σε παιδιά και ενήλικες. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και μέσα από την ιστοσελίδα μας Real Voice 995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Δευτέρα η νέα εβδομάδα ξεκινάει με αραιές νεφώσεις, οι οποίες όμως από τις προμεσημβρινές ώρες σταδιακά θα πυκνώνουν και το μεσημέρι δεν αποκλείεται να επηρεαστούν κάποια νησιά, κυρίως κοντά στα μικρασιατικά παράλια που βρίσκονται, από παροδικές μπόρες. Τα φαινόμενα δεν θα έχουν ιδιαίτερο χαρακτήρα, ωστόσο οι βροχούλες θα θυμίσουν και πάλι ότι το φθινόπωρο είναι τελικά εδώ. Άνεμοι νότιο-δυτικοί θα φτάνουν τα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 15 μέχρι 21 βαθμούς, στα νοτιότερα από 16 μέχρι 22, στα ορεινά από 15 μέχρι 20 βαθμούς και υγρασία μεταξύ 55 και 75%. Για αύριο Τρίτη με νεφώσεις οι οποίες μάλιστα θα είναι πυκνές από το πρωί και θα δίνουν παροδικές μπόρες αναδιαστήματα μέσα στη μέρα, κυρίως στα νησιά και παλιπλησίων των μικρασιάτικων παραλίων. Τη νύχτα όμως ο καιρός θα επιδεινωθεί περαιτέρω και θα εκδηλώνονται καταιγίδες ειδικά από τα μεσάνυχτα και μετά, που δεν αποκλείεται να είναι κατά τόπους και ισχυρές. Θα επηρεαστούν και η συμπρωτεύουσα Κώσα αλλά και η πρωτεύουσα του νομού η Ρόδος. Άνεμοι νοτιοδυτικοί, η έντασή τους θα φτάνει τα 4 με 5 και από τη νύχτα τα 6 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 15 μέχρι 20 βαθμούς, στα νοτιότερα από 16 μέχρι 21, στα ορεινά από 15 μέχρι 20 βαθμούς και η υγρασία μεταξύ 70 και 90%. Καλή εβδομάδα!
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Τράτα τόνο σε λάδι ελιάς 3x70 γραμμάρια ή σε νερό 3x80 γραμμάρια 3,69. Τυρί Μίλνερ σε φρατζόλα ή κεφάλι 6,95 το κιλό. Πασιάς νόστιμο Bacon Special πλάκα 6,99 το κιλό. Ήπειρος ελαφρύ 9,98 το κιλό. Ελίτ φρυγανιές σίκαλης 180 γραμμάρια ή σίτου 250 γραμμάρια 1,09 ευρώ. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Η δύναμη της Caterpillar και η κορυφαία ευελιξία της Palfinger έρχονται στη Ρόδο. Την Κυριακή 1η Νοεμβρίου, η Διακοφιλίπης Καραγιάννης και η Eltrac σας περιμένουν σε μια ξεχωριστή ημέρα. Από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα στο κατάστημα Διακοφιλίπης Καραγιάννης, στο 23ο χιλιόμετρο της λεωφόρου Ρόδου Καμύρου στη Σορονή. Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά τις τελευταίες τεχνολογικές λύσεις Caterpillar και να δείτε σε δράση τους πανίσχυρους γερανούς Palfinger. Live επιδείξεις μηχανημάτων, εκπλήξεις, δώρα, ειδικές τιμές σε μηχανήματα και προσφορές σε επιλεγμένα ανταλλακτικά. Σας περιμένουμε.
4: Κάθε μέρα ανοίγεις τη βρύση. Κάθε μέρα η οικογένειά σου πίνει νερό. Εσύ είσαι σίγουρος για την ποιότητά του? Η Aqua Safe Systems προσφέρει πιστοποιημένα συστήματα φίλτρανσης και επεξεργασίας νερού για το σπίτι και την επιχείρησή σου, με επαγγελματική εγκατάσταση και συνεχή υποστήριξη. Aqua Safe Systems. Εμπιστεύσου κάθε σταγόνα. Κάλεσε σήμερα στο 6942 87 44 97 ή επισκέψου το aquasafesystems.gr.
5: Δύναμη νερού. Πάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία VAP Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
6: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
7: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
6: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
7: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
6: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
7: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
8: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Η Ρόδος γίνεται το διεθνές σημείο συνάντησης της σύγχρονης κεραμικής τέχνης. Η Biennale of Contemporary Ceramics 2026, με τίτλο «Εκεί που αρχίζει η μέρα», συνεχίζεται έως τις 31 Οκτωβρίου στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου με έργα 42 καλλιτεχνών από 18 χώρες. Το φθινόπωρο, ένα πλούσιο παράλληλο πρόγραμμα με εργαστήρια, εκπαιδευτικές δράσεις, ομιλίες, προβολές, ξεναγήσεις και performances. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και ανοιχτή στο κοινό. Πληροφορίες για κρατήσεις θέσεων στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης bigblue.art.
10: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο, κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.
11: This is for you. I love you. Thank you.
12: Παβαρότη Μαρία Κάλλας, τι καλύτερο. Όχι Μαρία Κάλλας, παιδί μου, Μαράια Κάρεϊ, τι Κάλλας. Τώρα, σύμπραξη Μαράια Κάρεϊ με Παβαρότη, πες μου. Είναι καλύτερη εισαγωγή για το θέμα που προετοιμάζουμε τώρα τη τηλεφωνική συνέντευξη.

Δεν ξέρω τι είδους γοητεία ασκεί σε εσάς το πιάνο. Νομίζω όμως ότι στον περισσότερο κόσμο ασκεί μια ακαταμάχητη γοητεία. Θα μιλήσουμε αμέσως, κυρίες και κύριοι, με μια γυναίκα η οποία... Τι να σας πω για την Τζένια Μανουσάκη, ό,τι και να σας πω είναι λίγο. Με μια εντυπωσιακή διαδρομή, εντυπωσιακή, από το Μόναχο και την Πράγα μέχρι τη Νέα Υόρκη και το Carnegie Hall. Μια γυναίκα που η μουσική είναι όλη της τη ζωή. Μια Ελληνίδα από την Κρήτη, καταγωγή από τα Χανιά, με αξιοθαύμαστες σπουδές και ένα έργο που πραγματικά σε αφήνει άναυδο. Ήταν εδώ, κοντά μας, στη Χάλκη πριν από λίγες μέρες και έχει πάρα πολλά να μας πει. Ένα μην την υποδεχθούμε με ένα δικό της έργο.

Και αν αναρωτιέστε γιατί το πιάνο μαγεύει, πραγματικά είναι γιατί είναι από τα λίγα όργανα που μπορούν να παίξουν ταυτόχρονα πολλές διαφορετικές φωνές, χορδίες, μπάσο. Η μαγεία του πιάνου προφανώς πηγάζει από την μοναδική του ικανότητα να λειτουργεί ως μια ολόκληρη ορχήστρα μόνο του, συνδυάζοντας αρμονία, ρυθμό, μελωδία, μόνο και μόνο με την κίνηση των 10 δακτύλων.

0: Και η Τζένια η Μανουσάκη ήταν η αφορμή να ψάξω να δω πότε γεννήθηκε το πιάνο. Δημιουργήθηκε στα τέλη του 17ου αιώνα από τον Ιταλό, τι άλλο βέβαια, κατασκευαστή Μπαρτολομέο Κριστοφόρη, ο οποίος το ονόμασε Γκραβιτσεμπάλο Κολ Πιάνο Εφόρτε. Έγχορδο με πλήκτρα που μπορεί να παίξει απαλά και δυνατά. Η μαγεία του πιάνου πραγματικά δεν συγκρίνεται με καμία άλλη. Τζένια Μανουσάκη, καλημέρα.
1: Χαιρετώ εσάς και τους αγαπητούς ακροατές σας και ευχαριστώ για τη φιλοξενία στην υπέροχη εκπομπή σας.
0: Σε παρακαλώ πάρα πολύ να μιλάμε στον ενικό. Σε νιώθω τόσο οικία και μόνο που σε ακούω να παίζεις πιάνο. Τζένια μου, δεν έχουμε συναντηθεί ποτέ, αλλά πραγματικά έβαλα αυτό το κομμάτι που με έστειλες και που ακούγαμε κι εμείς λίγο τώρα. Για βάλτε το λίγο πέρι να ακούσουμε λίγο ακόμα. Για πάμε λίγο.
1: Το Σούμαν το κονσέρτο με τη Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ.
0: Αυτό. Πάμε λίγο. Δηλαδή θα μπορούσα μέχρι το τέλος της εκπομπής να ακούμε μόνο αυτό, αλλά πρέπει να μιλήσουμε και λίγο, βρε
1: Στυλιανιά. Είναι καταπληκτικό το έργο αυτό, η αλήθεια είναι, και ένας εκπρόσωπος του ρομαντισμού φυσικά, ο Σούμαν.
0: Σούμαν, αλίμονο. Αν και εγώ έχω και μια αδυναμία να ξέρεις το Σοπάν.
1: Αυτό θα παίξω μεθαύριο.
0: Έτσι λοιπόν, γι' αυτό έλα να τα λέμε όλα έτσι όπως πρέπει. Και αν δεν ήταν, εγώ θέλω να ευχαριστήσω και δημοσίως τις φίλιστες, αυτές τις υπέροχες γυναίκες που έχουν μετατρέψει τη φιλία σε πνευματική δύναμη και έμπνευση, τον Σύλλογο των Κυριών, αυτό τις φίλιστες.
1: Ισχύει αυτό. Απίστευτο. Και εγώ είμαι πολύ χαρούμενη που τις γνώρισα. Ναι. Είναι ένας σύλλογος από 20 πολύ δραστήριες, εξαιρετικά δραστήριες γυναίκες που η κάθε μία ξεχωρίζει στον τομέα του. Είναι επιστημόνισες, είναι στην εκπαίδευση, στη λογοτεχνία, στη φιλοσοφία, και θα μου επιτραπεί να κάνω μια ιδιαίτερη μνήμα στην μοναδική κυρία Λίλη Ντούμα, φιλόλογο και ψυχή.
0: Κάντο εσύ, γιατί θα το έκανα εγώ, δεν το έκανες εσύ. Εγώ τις ξέρω μέσα από την κυρία Λίλη Ντούμα, η οποία για μένα είναι, ρε παιδί μου, αυτό που λέμε, αν δεν υπήρχε θα έπρεπε να την εφεύρουμε την κυρία Ντούμα.
1: Αστήρευτη ενέργεια, δραστηριότητα, και ο σκοπός που υπάρχουν και δραστηριοποιούνται είναι ακριβώς είτε για να αναδείξουν το έργο ήδη καταξιωμένων ανθρώπων σε όλους αυτούς τους τομείς, ναι, στην επιστήμη, στη λογοτεχνία, στην ιστορία, στην τέχνη, είτε ακόμα και να στηρίξουν ανερχόμενα ταλέντα και να τους δώσουν ένα βήμα να παρουσιαστούν. Και είναι πολύ σπουδαίο αυτό που κάνουν, από εντελώς προσωπική τους, από το χρόνο τους, από
0: το χρόνο τους, τα χρήματά τους, τη διάθεσή τους, την ψυχική τους δύναμη. Δηλαδή πραγματικά για μένα οι φίλιστες είναι το νούμερο ένα, αν θέλεις, σωματείο γυναικών. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω. Δεν είναι καν σωματείο. Δεν είναι, είναι σαν από αλλού φερμένες οι γυναίκες
1: και
0: αυτές.
1: Και νομίζω ότι εκτός του ότι αυτές βραβεύουν άλλους, κάποια στιγμή πρέπει να βρεβευθούν οι ίδιες.
0: Για την προσφορά
1: κάπου
0: τους πραγματικά, γιατί εκτός από το ότι αναδεικνύουν τα πραγματικά ταλέντα και τις πραγματικά μεγάλες πολιτιστικές, καλλιτεχνικές, επιστημονικές δημιουργίες, θα μπορούσαν να είναι κάλλιστα και κυνηγοί ταλέντων. Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό λοιπόν που θα γίνει, πριν πάμε στα δικά μας, θα γίνει μεθαύριο 14 του μήνα.
1: Ακριβώς.
0: Την Τετάρτη, για πες μας.
1: Είναι κάτι ιδιαίτερο, είναι η παρουσίαση ενός μυθιστορήματος, αλλά και θα μπορούσε να πει κανείς φιλοσοφικού βιβλίου, με τον τίτλο «Η Δία, άκουσέ με».
0: Τι ωραία.
1: Δύο Ιταλών συγγραφέων και λογοτεχνών, της Φιλομένα Λομπάρντο και του Ενρίκο Ινφερέρα, σε μετάφραση της κυρίας Χριστίνας Πετροπούλου, και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Λεξίτυπων. Ένα έτσι πρωτότυπο μυθιστόρημα. Θα γίνει η παρουσίαση, η παρουσία των Ιταλών που θα έρθουν για αυτό το λόγο από τη χώρα τους. Και ο δικός μου ο ρόλος είναι να πλαισιώσω αυτή την εκδήλωση μουσικά με κάποια έργα του Σοπέν, μιας και ο ήρωας, ας πούμε, ένας από τους πρωταγωνιστές στο βιβλίο είναι ένας πιανίστας. Ο Άγγελος είναι ένας πιανίστας. Και δεν θα πω περισσότερα, για να έτσι έχουν ένα ερέθισμα και οι ακροατές να το ψάξουν.
0: Να
1: λίγο
0: το ψάξουν, και όσοι μας ακούνε από την Αθήνα διαδικτυακά να έρθουν εκεί και να απολαύσουν όλη αυτή την εκδήλωση που θα γίνει στις 14 Οκτωβρίου στις 11 το πρωί.
1: Ναι.
0: Στη μεγάλη αίθουσα του κτηρίου Κωστής Παλαμάς εκεί στην Ακαδημία, στην εμβληματική αυτή αίθουσα, στο εμβληματικό αυτό κτίριο. Μια σπονδυλωτή παρουσία λοιπόν, και η ανάλυση του λογοτεχνικού μυθιστορήματος, παρουσία του Ενρίκο Ινφερέρα και της Φιλομένα Λομπάρντο. Το βιβλίο αυτό έχει κυκλοφορήσει στην Ελλάδα από πέρσι, από το Δεκέμβριο του 2025, όπως είπες, σε μετάφραση Χριστίνας Πετροπούλου, και πραγματικά νομίζω ότι είναι η Ιδία και ο Άγγελος είναι οι δύο βασικοί χαρακτήρες, οι οποίοι γίνονται σύμβολα του σημερινού ανθρώπου και των ερωτημάτων και των φιλοσοφικών, αν θέλεις, ανησυχιών. Ένας καθρέφτης είναι όλο αυτό, αλλά να μην μπούμε περισσότερα, θα τα πεις εσύ και με το πιάνο σου εκεί και με τα όλα. Είχες έρθει στη Χάλκη.
1: Ναι, είχα έρθει στη Χάλκη και δυστυχώς τότε δεν γνωριζόμασταν, γιατί θα ήταν μια τρομερή ευκαιρία να...
0: Ναι ρε παιδάκι μου, δηλαδή, ναι. Πρόσεξε, εγώ δεν έχω πάει, είμαι εδώ τόσα χρόνια, δεν έχω πάει ποτέ στη Χάλκη, το πιστεύεις
1: και
0: αυτό?
1: Και εγώ πρώτη φορά στη ζωή μου πήγα και το χρωστάω αυτό στον Νίκο το Χαλιάσα, που κάνει και στη Ρόδο και στη Χάλκη.
0: Καλέ, έχω κάνει συνέντευξη με τον Νίκο το Χαλιάσα εν όψη όλων αυτών, αλλά δεν είχα εντοπίσει εσένα εν όψη της
1: εύχομαι και του χρόνου να βρεθώ, αν όχι στη Χάλκη, ίσως στη Ρόδο.
0: Ναι.
1: Και να μας δοθεί ευκαιρία να τα πούμε και από κοντά. Ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία. Ναι. Και έκανα μια πολύ πρωτότυπη παρουσία, γιατί έχω μια συνεργασία εδώ και 2 χρόνια με έναν νεαρό δεξιοτέχνη της κριτικής λύρας, αλλά στη φάση αυτή μιας πεντάχορδης μοναδικά κατασκευασμένης για αυτόν. Μιλάμε για τον Δημήτρη Αγγελάτο. Ναι. Παιδί που τέλειωσε μόλις πέρσι το σχολείο.
0: Από πού είναι ο Αγγελάτος?
1: Με καταγωγή και από την Κρήτη.
0: Και από την Κρήτη. Η Κρήτη γεννάει παιδιά, δηλαδή, τα ταλέντα, πώς θα γίνει. Δηλαδή. Έχετε δημιουργήσει με τον Αγγελάτο, λοιπόν, τον κρητικό μικρό παιδί, έτσι?
1: Ναι. Τώρα πέρσι τέλειωσε το σχολείο, τον ανακάλυψα σε μια εκπομπή στην ΕΡΤ.
0: Ναι.
1: Και η πρότασή μου ήταν, όταν τον είδα, να κάνουμε ένα πάντρεμα της παραδοσιακής και της κλασικής μουσικής.
0: Πες το μου λίγο αυτό, γιατί το είδα και πραγματικά με παραξένεψε. Έχετε δημιουργήσει λοιπόν με αυτό το παλικάρι, το Δημήτρη Αγγελάτο.
1: Έχουμε ένα ντουό, το Elysium Duo, και παίζουμε συνθέτες από Ραχμάνινοφ και Σενσάνς, Κωνσταντινίδη, Χατζηδάκη, Θοδωράκη. Ναι. Όλα αυτά για πεντάχορδη κριτική λύρα και πιάνο.
0: Πώς γίνεται να συνδυάζεται η κλασική, προσπαθώ να σκεφτώ, πώς γίνεται να συνδυάζεται η κλασική μουσική με την ελληνική παράδοση, τη λύρα?
1: Πρέπει να το ακούσει κανείς. Είναι βίωμα. Δυστυχώς δεν μεταφέρεται εύκολα με λόγια. Αλλά το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι, επειδή η συγκεκριμένη κριτική λύρα είναι πεντάχορδη, ενώ η κανονική παραδοσιακή είναι τρίχορδη.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτές οι δύο επιπλέον χορδές είναι ουσιαστικά βιόλας ναι. και τσέλου, δίνουν τη δυνατότητα στο όργανο να έχει μεγαλύτερη και έκταση και ηχόχρωμα διαφορετικό, ώστε να μπορέσει να παίξει τέτοιο ρεπερτόριο. Παίξαμε μέχρι και Καλομήρη στη Χάλκη, μαζί με τον Σπύρο το Μωρή και τον κλαρινετίστα, που είναι το πρώτο κλαρινέτο στην Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, και κάναμε ένα τρίο, πιάνο, κλαρινέτο και κριτική λύρα. Παίξαμε και έργο του Καλομήρη, βέβαια ειδικά σε μεταγραφή, ειδικά για αυτό το ιδιαίτερο σύνολο, αλλά έγινε και αυτό, και νομίζω ότι όσοι παρευρέθησαν ακούσανε κάτι μοναδικό και πρωτότυπο.
0: Προφανώς, το οποίο αυτό δεν είναι αποτυπωμένο κάπου σε κάποια δουλειά, δηλαδή.
1: Ναι, πιστεύω ότι ο Νίκος ο Χαλιάσας έχουν στο YouTube κανάλι που έχουν το φεστιβάλ που γίνεται κάθε χρόνο στη Χάλκη, και γίνεται ανάρτηση των συναυλιών, μπορεί κανείς να το δει. Όμως θα τονίσω ότι δεν είναι, κατά την κρίση μου, αυτό το φυσικό βίωμα που παίρνει κάποιος εκείνη τη στιγμή δεν αποτυπώνεται ακριβώς στην ηχογράφηση, που εντάξει δεν είναι κάποια στουντιακή ηχογράφηση.
0: Ναι.
1: Και σίγουρα...
0: έτσι και αλλιώς το live το ξεπερνάει το οτιδήποτε, ναι. Δεν το συζητώ.
1: Αλλά δηλαδή για μένα όλα αυτά χάνουν πάρα πολύ, γιατί όταν γίνεται μια συναυλία σε εξωτερικό χώρο και η ηχογράφηση, όπως λέμε, εντάξει δεν είναι στουντιακή, επίσης για τις ανάγκες του φεστιβάλ υπάρχει ένα ηλεκτρικό πιάνο και όχι το κλασικό, οπότε ναι. Όλα αυτά μαζί έχουν διαφορετική αίσθηση όταν το ζήσεις ζωντανά, και άλλο να το...
0: Προσπαθώ να φέρω στο μυαλό μου πώς συνδυάζεται ο Ραχμάνινοφ και ο Μπαχ με την κριτική λύρα, δηλαδή.
1: Ναι,
0: και
1: θα σου στείλω, γιατί
0: θέλω να μου στείλεις, δεν μπορώ δηλαδή πραγματικά, ναι.
1: Θα στο στείλω, και άμα θέλεις τα ανεβάζεις και στα δικά σου, να τα δει και ο κόσμος.
0: Και να τα δει και να τα παίξουμε και στην εκπομπή, να ακούγονται παιδιά αυτά.
1: Πάρα πολύ θα χαρώ. Θα στείλω, έχω υλικό, ναι, βέβαια.
0: Θα χαρώ πολύ.
1: Και ακόμα καλύτερα να μας δείτε και στη Ρόδο και
0: ναι, να, μακάρι, και
1: να,
0: Παναγία.
1: Το δούνε, να το δει ο κόσμος ζωντανό αυτό πως είναι.
0: Μακάρι. Έχουν γράψει για σένα και τι δεν έχουν γράψει εγκομιαστικά για θυελώδες, το θυελώδες που βγάζεις με το παίξιμό σου, την κρυστάλλινη καθαρότητα, τη συναισθηματική αφθονία, την αριστοτεχνική εκτέλεση, την καθαρότητα, τη λάμψη. Δηλαδή, τι να πω πραγματικά. Πώς ξεκίνησε η περιπέτεια με το πιάνο και τη μουσική, Τζένια?
1: Κοίτα, για να είμαι ειλικρινής, δεν ήταν προσωπική επιλογή, γιατί ξεκίνησα τόσο μικρή που δεν θα μπορούσα να...
0: Επιλέξεις.
1: Να επιλέξω, αλλά επειδή προηγείται η αδελφή μου, η οποία είναι και αυτή πιανίστα.
0: Α, είναι οικογενειακή υπόθεση.
1: Ναι. Έγινε, ναι. Προέκυψε. Ναι. Και έτσι υπήρχε ήδη το πιάνο και έπρεπε να ξεκινήσω. Η αλήθεια είναι ότι ως παιδί απλά το μόνο που συνειδητοποίησα είναι ότι είχα τρομερή ευχέρεια στο οτιδήποτε ακούω στην τηλεόραση τότε που δεν είχαμε και τα πολλά κανάλια, βασικά είχαμε μόνο τα κρατικά.
0: Ναι.
1: Οτιδήποτε άκουγα από σύριαλ και ήταν η μουσική υπόκριση και τα λοιπά, Ξενόπουλος, σύριαλ και τα λοιπά, να μπορώ αμέσως να πιάνω τη μουσική και να την παίζω, και όχι μόνο σαν μελωδία, αλλά κανονικά με τα δύο χέρια είχα, αντιλαμβανόμουν και την αρμονία και έπαιζα χωρίς να έχω φυσικά τις νότες, μόνο με το αυτί, έτσι.
0: Και που να ξέρεις, όταν άκουγες Ξενόπουλο και έβλεπες ως μικρό παιδί ότι θα συνεργαζόσουν μετά με την ορχήστρα τη Συμφωνική, την Εθνική Συμφωνική ΣΕΡ, την Καμεράτα, ναι. Και όλα αυτά. Κοίτα να δεις ποια είναι η ζωή. Έχεις διαγράψει μια φοβερή πορεία ξεκινώντας από το Μόναχο.
1: Τέλειωσα πρώτα εδώ το Εθνικό Οδείο.
0: Ναι.
1: Και στη συνέχεια με εξετάσεις βεβαίως, γιατί όλες οι σπουδές στη Γερμανία, λόγω του ότι είναι κρατικά υποστηριζόμενες, είναι ελεύθερες, και γι' αυτό και πάρα πολύ αυστηρά για να μπεις.
0: Να το ξαναπούμε λίγο αυτό για να ακουστεί.
1: Ναι, οι σπουδές στη Γερμανία, έτσι, σε όλους τους τομείς, είτε στην τέχνη, είτε στην ιατρική, είτε και το λέω γιατί και ο αδελφός μου γιατρός στη Γερμανία τελείωσε.
0: Ναι.
1: Και ζει εκεί 30 χρόνια, δυστυχώς το εκεί, ευτυχώς για αυτούς, δυστυχώς για μας.
0: Ναι.
1: Δεν πληρώνουν οι φοιτητές τίποτα.
0: Τίποτα έτσι. Δεν πληρώνουν οι φοιτητές όταν σπουδάζουν στη Γερμανία.
1: Οι σπουδές δεν κοστίζουν και γι' αυτό το επίπεδο είναι πάρα πολύ υψηλό, διότι επειδή κοστίζεις εσύ στο κράτος ένα αλφα ποσό, δεν σου δίνει τη δυνατότητα να το καθυστερείς και να κάνεις παρατάσεις.
0: 15 χρόνια φοιτητής. Ναι.
1: Τι 15, ούτε ένα εξάμεινο για ιατρικούς λόγους.
0: Απίστευτο. Ναι, τίποτα δεν αυτό, είναι τυχαίο βέβαια.
1: Ναι, είναι σοβαρές σπουδές, είναι δυνατές σπουδές σε όλους τους τομείς, διότι τους χρωστάς, δεν σου χρωστάνε.
0: Έτσι, όπως το λες. Είσαι και ιδρύτρια του Olympic Trio. Τι είναι, για πες μας για το Olympic Trio.
1: Το Olympic Trio το είχα 10 ολόκληρα χρόνια. Αυτό ήταν μια συνεργασία με τον Γερμανό βιολονίστα Πέτερ Κλεμέντε,
0: ναι,
1: και τον Τσέχο βιολοντσελίστα που είναι και το πρώτο τσέλο της Ευρώπης πολύ διάσημος, ο Γιρ Ζιμπάρτα.
0: Uh-huh.
1: Είμαστε τρεις άνθρωποι που πραγματικά ζούσαμε σε τρεις διαφορετικές χώρες, ο καθένας στη χώρα του, Γερμανία, Τσεχία, Αθήνα.
0: Και πώς το κάνατε αυτό, παιδιά, διακρατικό?
1: Ναι. Αυτό ήταν επειδή τους γνώριζα από τις σπουδές μου, γιατί μετά το Μόναχο η Ακαδημία με δικά της έξοδα με έστειλε σε υποτροφία στην Πράγα, λόγω του ότι είχα βγει πρώτη. Δηλαδή οι άριστοι επιβραβεύονται εμπράκτος.
0: Μάλιστα. Αλλού αυτά, όχι εδώ.
1: Λέμε τώρα.
0: Ναι.
1: Με πληρωμένα τα πάντα, τη διαμονή, δηλαδή όχι μόνο τις σπουδές.
0: Στη Γερμανία αλλά... τώρα μιλάς γενικά.
1: Στη Γερμανία.
0: Στη Γερμανία.
1: Δηλαδή όταν με έστειλαν στην Πράγα, δεν πλήρωσα ούτε για έναν ολόκληρο χρόνο, ούτε ένα ευρώ πουθενά.
0: Μάλιστα.
1: Ούτε για να φάω.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και φυσικά αυτό δεν ήρθε τυχαία, γιατί το κέρδισα και εγώ αντίστοιχα με το σπαθί μου, διότι ήρθα πρώτη στις διπλωματικές εξετάσεις της χρονιάς μου τότε.
0: Καταλαβαίνω, και να το επαναλάβουμε και για μια φορά ακόμα, ότι οι άριστοι επιβραβεύονται εμπράκτος στην
1: βεβαίως,
0: Γερμανία. Βεβαίως.
1: Ναι, ναι. Και όχι μόνο στο να σου κάνουν συναυλίες και αυτά, αλλά και ναι, οικονομικά. Και με οικονομική υποστήριξη.
0: Και με οικονομική υποστήριξη και με υποτροφίες κλπ.
1: Βεβαίως. Έτσι λοιπόν γνώρισα από τη Μεν Πράγα στις μεταπτυχιακές μου αυτές σπουδές τον Γύρζη Μπάρτα και από τη Γερμανία τον Πέτερ Κλεμέντε. Μεταξύ τους δεν γνωριζόντουσαν και όταν ήρθα εδώ είχα την ιδέα επειδή ήθελα να κρατήσω...
0: Α, εσύ ήσουνα η συγκολητική ταινία.
1: Ναι. Και γι' αυτό εξού και το Olympic Trio, γιατί είμαστε διεθνείς και... νόμιζα, δηλαδή πιστεύω ότι τέριαζε πιο καλά αυτός ο τίτλος. Με το Olympic Trio έχουμε εμφανιστεί στα σημαντικότερα φεστιβάλ της Ελλάδος, από το φεστιβάλ Καλομήρης της Άμμο, στη Σύρο, στην Τίνο, στην Κρήτη και φυσικά στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και στο Carnegie Hall της Νέας Υόρκης.
0: Ναι. Παιδιά, δίπλα στα ονόματα, γιατί εμείς οι απ' έξω δεν ξέρουμε. Αν πεις τώρα, ας πούμε, ποιοι είναι οι διάσημοι πιανίστες Έλληνες, εμένα μου έχει μείνει, αν θυμάμαι καλά, η Τζίνα Μπαχάουερ, νομίζω.
1: Ναι,
0: ο Σγούρος που ήταν της γενιάς μου. Και μετά ξέρω εσένα, δεν ξέρω άλλο.
1: Εντάξει, υπάρχουν, έχουμε φυσικά και έχουμε καταπληκτικούς πιανίστες και με πορεία και στο εξωτερικό και ευτυχώς που τους έχουμε για να υπάρχει και συνέχεια και οι άνθρωποι αυτοί διδάσκουν και κάνουν μεγάλο αγώνα και σε συνθήκες οικονομικές.
0: Δύσκολες, τώρα μην το συζητήσουμε αυτό, είναι μεγάλη πληγή, έτσι κι αλλιώς.
1: Οπότε θεωρώ βέβαια τα παιδιά σήμερα έχουν μεγαλύτερες δυνατότητες και μπορούν να μείνουν, δεν είναι υποχρεωμένα να φύγουν να ξενιτευτούν για να βρουν το κάτι παραπάνω, ακριβώς επειδή άνθρωποι σαν και εμένα και οι συνάδελφοί μου γυρίσαμε εδώ για να δώσουμε τα φώτα μας. Ναι. Με κόστος βεβαίως ότι σίγουρα αν είχαμε παραμείνει έξω...
0: Αυτό θέλω να μου το πεις λίγο, θα μπορούσες να μείνεις έξω.
1: Όχι απλά θα μπορούσα, εγώ εμένα μου προσφέρθηκε και θέση στην Ακαδημία του Μονάχου.
0: Γιατί είπες όχι?
1: Η αλήθεια είναι ότι το όχι τότε, γιατί ήμουν πολύ μικρή και... στις ελληνικές οικογένειες έχουμε δεσμούς και παράδοση έτσι που έχουμε και ένα σεβασμό στους γονείς ή τέλος πάντων στην εποχή μου ακόμα είχαμε. και όταν ο γονιός σου λέγε όχι και σε παρακαλούσε να μην το κάνεις, όσο και αυτό να σου ήταν μεγάλο τροχοπέδι και...
0: Το έκανες, ακολουθούσες αυτό που σου έλεγαν.
1: Έκανες
0: το χατήρι, το έχω περάσει, ήθελα να κάνω και εγώ σπουδές στο εξωτερικό και η μαμά παραλίγο να πέσει σε κατάθλιψη, δεν έφυγα ποτέ. Το καταλαβαίνω
1: πολύ. Βεβαίως ο γονιός το έκανε και με το σκεπτικό ότι αν οι Γερμανοί σε θέλουν τόσο πολύ και έχει φτάσει τόσο ψηλά,
0: ναι.
1: Στη χώρα σου θα έχεις την ίδια
0: αντιμετώπιση. Α, γελάσαμε πάλι. Καλό.
1: Λοιπόν, ναι. Έτσι, ίσως και άλλοι...
0: Το μετάνιωσες, Τζένια.
1: Κοίταξε να δεις, επειδή είμαι άνθρωπος που μου αρέσει να είμαι δίκαιη και πιστεύω ότι στη ζωή κάτι σου παίρνει, κάτι σου δίνει, μπορεί σε άλλο τομέα, αλλά εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι εγώ έχω κάνει μια οικογένεια με έναν εξίσου σπουδαίο...
0: Ναι, να τα πούμε αυτά. Πάμε λίγο. Ναι,
1: ναι, με τον Χρήστο τον Παπαγεωργίου.
0: Τον Χρήστο τον Παπαγεωργίου, που η ζωή του είναι επίσης η μουσική.
1: Δεν χρειάζεται συστάσεις.
0: Όχι, δεν χρειάζεται.
1: 30 χρόνια στο τρίτο πρόγραμμα, ραδιόφωνο, έχει κάνει και τηλεόραση, πιανίστα, συνθέτης κλπ.
0: Βέβαια.
1: Και ξέρεις, πολλές φορές λες, καλά, εννοείται ότι αν είχα μείνει στη Γερμανία...
0: δεν θα είχες όλη αυτή την εξέλιξη.
1: Μπορεί και να μην είχα κάνει και καθόλου οικογένεια, διότι βλέπω, ξέρεις, βλέπεις αυτούς που μείνανε και όλη την πορεία. Και επειδή η οικογένεια δεν είναι και τόσο σημαντική σαν θεσμός στο εξωτερικό, άλλο τα παιδιά, μιλάμε για την οικογένεια.
0: Ναι, κατάλαβα τι λες. Ναι, ξεκάθαρα.
1: Οπότε είναι πολύ πιθανό, σίγουρα θα είχα κάποια άλλη πορεία και στο προσωπικό μου τομέα, ας πούμε, έτσι.
0: Ναι. Άρα δεν είναι ότι μετανιώνω ή δεν μετανιώνω. Λες
1: τα
0: ότι...
1: κοιτάς όλα.
0: Τα κοιτάς όλα. Κάτι σου παίρνει, κάτι σου δίνει.
1: Ναι. Και λες, μπορεί να είχα αυτή τη να ήμουν καθηγήτρια στην Ακαδημία του Μονάχου αντί να είμαι στο Δύο Αθηνών που είμαι 15 χρόνια.
0: Ναι.
1: Με άλλες απολαβές φυσικά και άλλες προοπτικές. Αλλά μπορεί να μην είχα κάνει οικογένεια, να μην είχα το παιδί μου και όλα τα σχετικά. Δηλαδή η ζωή είναι ένα συν πλην και τα βάζεις όλα κάτω και βλέπεις τελικά το γενικότερο όφελος.
0: Ναι. Ναι, όντως. Τα σχέδια τα μελλοντικά ποια είναι, τι έχουμε μπροστά μας?
1: Πέραν από αυτή την εκδήλωση, ετοιμάζω μία πάρα πολύ ωραία συνεργασία και συναυλία με την Κατερίνα τη Χατζηνικολάου, που είναι το πρώτο βιολί της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών και η πρώτη γυναίκα κονσερτίνο, κοντσέρτ μάιστερ που λέμε, στην Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Μια εξαιρετική βιολονίστα, η οποία όλο τυχαίως και αυτή με σπουδές από Γερμανία.
0: Μάλιστα. Μήπως είναι και από την Κρήτη και αυτή?
1: Όχι, από την Κρήτη, γιατί δεν είναι.
0: Γιατί μέχρι στιγμής είμαστε Κρήτη-Γερμανία παίζει.
1: Αλλά θα παίξουμε στα Χανιά.
0: Ναι, αλίμονο.
1: Θα παίξουμε στα Χανιά. Είναι ένα πολύ ωραίο τριήμερο που θα γίνει με masterclass για πιάνο και βιολί από την Κατερίνα τη Χατζηνικολάου και εμένα. Εγώ στο πιάνο φυσικά, η Κατερίνα στο βιολί. 27, 28, 29 Νοεμβρίου θα γίνει στο Βενιζέλιο Οδείο Χανίων, με την υποστήριξη, υπό την αιγίδα δηλαδή, της Γερμανικής Πρεσβείας.
0: Να την Γερμανία εδώ.
1: Δηλαδή βλέπουμε ότι εντάξει, λέμε, αλλά να δούμε στο τέλος ποιος μας βοηθάει.
0: Όχι, να τα βλέπουμε και αυτά, παιδιά, και να τα, πώς το λένε, να τα σημειώνουμε, δεν το συζητώ.
1: Και όταν λέμε με την υποστήριξη, μιλάμε ότι οι αμοιβές των καλλιτεχνών και για το masterclass, τα παιδιά δεν θα πληρώσουν τίποτα, όποιος παίξει ενεργά και τον ακούσουμε και του κάνουμε μάθημα.
0: Ναι, εσύ είσαι και βασικά, είσαι και καθηγήτρια.
1: Είμαι και καθηγήτρια πάρα πολλά χρόνια.
0: Ναι. Καλά, εντάξει, αυτό το πάρα πολλά, δηλαδή έλεος.
1: Ναι,
0: είμαι. Είσαι 85 χρονών.
1: Εντάξει, μαθηματικά, απλά έχω ξεκινήσει πάρα
0: Έχεις
1: πολύ νωρίς.
0: Έχεις ξεκινήσει πάρα αυτό. Πολύ μικρή, ναι, αυτό, ναι. Αυτό.
1: Δηλαδή, άμα σκεφτούμε ότι εγώ τρίτη ηλικίου ήδη είχα το δίπλωμα από το Εθνικό Οδείο και κατεπριν ενηλικιωθώ είχα μπει στην Ακαδημία του Μονάχου.
0: Ναι, εντάξει.
1: Εντάξει, αλλά παρόλα αυτά είναι και πολλά τα χρόνια της διδασκαλίας και είμαι και συνεργάτης, εκτός από το Διεθνό που είμαι 15 χρόνια, είμαι συνεργάτης στο Εθνικό Οδείο εδώ και 26 χρόνια.
0: Πα.
1: Σε διπλωματικές, πτυχιακές, κατατακτήριες.
0: Θεωρείς ότι η πορεία σου αυτή στον κόσμο της μουσικής και στο πιάνο θα ήταν αλλιώς αν ο άνθρωπος της ζωής σου και πατέρας του παιδιού σου, ένα παιδί δεν έχεις?
1: Ναι, ένα.
0: Αν ήταν σε άλλο τομέα, δηλαδή νομίζω ότι το να ταυτίζετε τις μουσικές σας έτσι αναζητήσεις είναι... μάλλον καλό, μάλλον ευλογία.
1: Κοίτα, εγώ πιστεύω, δηλαδή το ξέρω και από τη ζωή μου ως ελεύθερη, ήξερα ότι παρόλο που εννοείται, επειδή είμαι κοσμογυρισμένη και έχω ζήσει σε πολλά κράτη πολλά χρόνια, και στην Αμερική και στην Ευρώπη, ότι έχω γνωρίζεις κόσμο, έχεις προτάσεις κτλ. Αλλά σίγουρα ήξερα ότι δεν θα μπορούσα να συνεννοηθώ και να βιώσω με έναν μη μουσικό.
0: Έτσι.
1: Ή θα έπρεπε να είναι πολύ λάτρης της μουσικής και επίσης κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Ή μουσικός. Βεβαίως αυτό έχει και τις δυσκολίες του.
0: Ναι.
1: Έτσι, διότι δύο καλλιτέχνες, η συμβίωση δύο καλλιτεχνών...
0: Ναι, έχει και τα... Βέβαια, είναι και είναι,
1: που
0: το καταλαβαίνω.
1: Ο καθένας έχει το δικό του δρόμο, δεν συνεργαζόμαστε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έτσι, δεν είναι,
0: δεν έχετε συνεργαστεί ποτέ για κάτι?
1: Έχουμε συνεργαστεί, έχουμε παίξει ως δύο πιανίστες και στο Μέγαρο με την Καμεράτα και σε κάποια φεστιβάλ. Αλλά επί της ουσίας ο καθένας, δηλαδή κυρίως ο καθένας έχει τη δική του πορεία.
0: Ναι, πιανίστας όμως και εκείνος και συνθέτης, δηλαδή συναντιούνται. Το παιδί σας πόσο χρονών είναι?
1: Ο γιος μας είναι τρίτη ηλικίου φέτος, δύσκολη χρονιά.
0: Τρίτη ηλικίου. Πώς είναι σε σχέση με τη μουσική όταν έχει πατέρα και μάνα αυτούς τους δύο που είναι χωμένοι μες στη μουσική?
1: Πιστεύω ότι επειδή από πολύ πολύ μικρός κατάλαβα ότι είναι μουσικός. Αλλά πιστεύω ότι αν δεν είχε εμάς γονείς θα είχε γίνει μουσικός.
0: Ναι.
1: Διότι όταν έχεις, να το πω λαϊκά, μπουχτίσει από το πρωί ως το βράδυ όλα τα χρόνια της ζωής σου, αυτό μπορεί να παίξει και αρνητικό ρόλο.
0: Ναι.
1: Και ενώ έχεις ταλέντο,
0: Εσύ το βλέπεις τι να τσιτώνεται λίγο, δηλαδή τι βλέπεις.
1: Δηλαδή ο γιος μας, ο Βίρονας, παίζει βιολί, του αρέσει η μουσική, αλλά όχι μόνο η κλασική μουσική.
0: Ναι,
1: αλλά
0: λογικό.
1: Δεν θα γίνει μουσικός, το ξέρουμε το, και θα, τον ενδιαφέρει, θα πάει σε θετικές επιστήμες, στη νομική θέλει να δώσει.
0: Κοίτα, αλλά... το να είναι στο κομμάτι της ζωής σου η μουσική, είτε με επαγγελματικό τρόπο είτε όχι, νομίζω ότι είναι ευλογία και μόνο καλό και μόνο θετικό.
1: Ακριβώς. Είναι η καλύτερη εκτόνωση, το καλύτερο χόμπι και ένας τρόπος να κάνεις φιλίες παντού.
0: Ναι, σωστά. Έχεις πει ότι οι άνθρωποι έχουν ένα κοινό παρονομαστή, έτσι, το συναίσθημα.
1: Ναι, είναι σοβαρό και μεγάλο θέμα συζήτησης, διότι πιστεύω ότι κάποιους λίγους τους συμφέρει ο κόσμος να μην έχει συναίσθημα και να δρά πιο πολύ κάτω από εντολές, ναι. Άρα με βάση την πιο ψυχρή λογική. Και
0: μιλάς για πολιτικούς ηγέτες, φαντάζομαι.
1: Αυτό είναι το πρόβλημά μας.
0: Ναι, τι άλλο.
1: Λοιπόν, γιατί εξού και το ότι έχουν βγει ήδη και θα συμβιώνουμε με ανθρωποειδή ρομπότ, το οποίο ας πούμε, τώρα αν το έλεγες αυτό στη γιαγιά μου...
0: Ναι, θα ήταν σενάριο του Spielberg, επιστημονικής φαντασίας.
1: Έτσι.
0: Το φοβάσει αυτό το AI, όλο αυτό το πράγμα.
1: Αυτό υπάρχει ήδη στο εξωτερικό, υπάρχουν αυτή τη στιγμή πάρα πολλές θέσεις. Σε πολλές θέσεις υπάρχουν, καλύπτονται από άνθρωποι.
0: Αχ, δεν μπορώ, μη μου το κάνεις αυτό, δεν μπορώ, δεν το αντέχω.
1: Και αυτό θα απλωθεί, θα γίνει, δηλαδή, γιατί πάντα στην Ελλάδα αργούν αυτά να έρθουν λίγο.
0: Ναι.
1: Αλλά σε μερικές φορές είμαστε και πρωτοπόροι, βεβαίως, να το πούμε και αυτό.
0: Ναι, δεν ξέρεις πότε, πού θα σου σκάσει και πότε.
1: Οπότε
0: βέβαια.
1: Θέλω να πω ότι όλο αυτό το σενάριο που ετοιμάζεται έχει ακριβώς αυτό το στόχο, να μην επικρατήσει το συναίσθημα.
0: Το βλέπεις ότι είναι μεθοδευμένο σενάριο, ε?
1: Τώρα, εντάξει, μιλάμε και στο ραδιόφωνο.
0: Ναι, καταλαβαίνω, ναι, δεν πειράζει. Ας δίνουμε ερεθίσματα για προβληματισμό, δεν είναι κακό.
1: Αλλά το σίγουρο είναι ότι η ανθρωπιά, η ευαισθησία, η συμπόνια,
0: ναι,
1: είναι πράγματα που έχουν χαθεί κατά τεράστιο ποσοστό.
0: Ναι.
1: Εγώ είχα την τύχη να τα βιώσω,
0: ναι,
1: δηλαδή στην ηλικία του παιδιού μου, εκτός του ότι δεν υπήρχε ύπαρξη των ηλεκτρονικών και ζούσαμε πιο φυσιολογικά ανθρώπινη ζωή, αλλά εκτός αυτού πραγματικά πάθαινε κάτι ο γείτονάς μας.
0: Ναι, πάνε αυτά τώρα, αυτά είναι σε ελληνικές ταινίες μόνο, ξέχασέ
1: τα. Ναι, ήταν θέμα συζήτησης.
0: Δεν ξέρω λοιπόν, εσύ που είσαι μια τόσο διακεκριμένη και διεθνώς αναγνωρισμένη πιανίστρια, ποιος είναι ο λόγος, ο ρόλος της μουσικής, αυτό μπορεί να κάνει κάτι, η μουσική, η τέχνη, ναι, γενικότερα.
1: Ακριβώς, κοίταξε τώρα εδώ. Επειδή η μουσική επίσης έχει φτάσει πλέον να ερμηνεύεται και με τόσο δεξιοτεχνικό τρόπο που πάει προς τον πρωταθλητισμό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή υπάρχουν πολλοί μουσικοί παγκοσμίως οι οποίοι προτεραιότητα δίνουν στην δεξιοτεχνία και στην ταχύτητα και όχι στην ποιότητα του ήχου. Άρα στο συναίσθημα, γιατί η δεξιοτεχνία έχει να κάνει με τον εντυπωσιασμό, έτσι είναι ένα σαν να είσαι κασκαντέρ.
0: Ναι.
1: Και το προβάλλουν
0: στην τεχνική λίγο... δηλαδή, πάνω, ναι, η τεχνική από το συναίσθημα.
1: Ναι, και το προβάλλουν αυτό λίγο περισσότερο από, δηλαδή, και την τελειομανία, να μην,
0: ναι,
1: υπάρχει κάτι λάθος.
0: Ψεγάδι,
1: γι' αυτό έξω,
0: ναι,
1: και τα CD. Ενώ ακόμα και οι μεγαλύτεροι πιανίστες, π.χ. της Rubinstein Horowitz, στις ζωντανές τους συναυλίες στο Carnegie Hall, δεν μιλάμε οπουδήποτε,
0: ναι,
1: έβλεπες κάτι θα ξεφύγει, ήταν ανθρώπινο. Ήταν ναι, το ανθρώπινο στοιχείο σε όλο του το μεγαλείο. Έτσι.
0: Ναι.
1: Τώρα πρέπει να είναι όλα αψεγάδιαστα.
0: Ναι, έχουμε μπει στην κατηγορία του κυνηγάμε το αψευγάδιαστο. Δεν καταλαβαίνω γιατί. Λες και υπάρχει τίποτα που είναι τέλειο. Είναι δυνατόν, ναι, να υπάρχει κάτι τέλειο?
1: Το τέλειο δεν υπάρχει, έτσι. Το τέλειο είναι, εντάξει, το θείον. Έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά το ανθρώπινο που έχει βέβαια τις δυνατότητες να φτάσει το θείον, αλλά δεν είναι, γιατί μας τρώνε τα γήινα.
0: Σωστά. Να σου πω, δεν υπάρχει αυτό. Θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες. Δυστυχώς τελειώνει η εκπομπή. Δεν μπορώ, παιδιά. Πρώτη φορά έχω παρασυρθεί τόσο πολύ και έχω το να μου κουνάει χέρια και πόδια ο ηχολήπτης απέναντι.
1: Το αντιλαμβάνομαι, γιατί ξεφύγαμε, πήγαμε σε άλλα.
0: Καλέ, ναι, μπορώ να...

0: Να μιλάω, νομίζω θα σε παίρνω μια φορά το μήνα να κάνουμε σχολιασμούς διάφορους.
1: Με μεγάλη χαρά.
0: Άμα έχεις χρόνο. Να πούμε λοιπόν για άλλη μια φορά για την εκδήλωση της Τετάρτης από τις Φίλιστες, αυτές τις καταπληκτικές κυρίες με το Ιδία, άκουσε με την ανάλυση αυτού του φιλοσοφικού βιβλίου των δύο βαρβευμένων Ιταλών συγγραφέων, του Ενρίκο Ινφερέρα και της Φιλομένα Λομπάρντο. Τυχεροί όσοι είστε εκεί, Ακαδημίας και Σίνα, Κώστη Παλαμά κτίριο, να πάτε να απολαύσετε όλο αυτό το φιλοσοφικό θέμα και να ακούσετε βεβαίως και τη σπουδή του Σοπέν. Διαβάζω όπως 25 νούμερο 12 από τη σολίστ πιάνου Τζένια Μανουσάκη. Και κάτι που ήθελα να σας ρωτήσω από την αρχή και δεν έχω το χρόνο τώρα, το Τζένια είναι Ευγενία?
1: Είμαι Ιωάννα Ιφηγένεια.
0: Έλα ρε φίλε, προσπαθούσα να καταλάβω τι είναι το Τζένια. Ιωάννα Ιφηγένεια.
1: Δύο ονόματα πολύ δοτικά.
0: Πω και τα δύο βεβαίως. Βεβαίως, τι να πιάσω, Λορένη, Εναυλίδη, ό,τι και να πιάσω, Ιφηγένεια και Ιωάννα και το Τζένια.
1: Εξού έτσι και η ανθρωπιστική ευαισθησία.
0: Η ανθρωπιστική ευαισθησία, η τεράστια, μα είναι δυνατό να μην έχεις ευαισθησίες, να παίζεις πιάνο, κάποιος να αγαπά τη μουσική και να παίζει πιάνο και να μην είναι ευαίσθητος. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα.
1: Και εγώ.
0: Σε περιμένουμε του χρόνου το καλοκαίρι στη Ρόδο.
1: Με τα χαρά θα μην.
0: Άμα δεν υπάρξει κανένα τέτοιο, να πάρω ένα πιάνο να έρθεις να παίξεις στο σπίτι μου.
1: Ναι, με μεγάλη μου χαρά. Με μεγάλη μου χαρά.
0: Καλή επιτυχία σε όλα, κορίτσι.
1: Ευχαριστώ πάρα
0: καλά.
1: Πολύ.
0: Γεια σου,
1: Τζένια. Καλή συνέχεια.
0: When I was just a little girl, το πιάσαμε το υπονοούμενο, κύριε Βασιλάκη. Εντάξει. What will I be? Από όλα αυτά που άκουσε, θεώρησε ότι πρέπει να βάλει αυτό και είναι το πιο ταιριαστό, όντως. Ό,τι είναι να γίνει θα γίνει, παιδιά, και σερά σερά.

Μετά την καταιγίδα ηρεμία, σαν να μην έγινε τίποτα, όλα ήρεμα έξω, κατά γάλανος ουρανός. Λες και δεν ήταν εδώ εμείς που ζήσαμε τους κεραυνούς και τις αστραπές και την κοσμό, την αεροπλημμύρα και την καταστροφή. Δείτε τι έγινε στο αεροδρόμιο, να δούμε πώς είναι τα πράγματα τώρα. Αύριο, κυρίες και κύριοι, αλλάζουμε το κλίμα, το μουσικό εντελώς και πάμε σε Μπιθικότσι. Θα έχουμε τον Γρηγόρη Μπιθικότσι, το γιο του μεγάλου Σέρ, να μας μιλήσει για αυτή την εξαιρετική παράσταση, τη μουσικοθεατρική που θα γίνει στην Αθήνα, στο Christmas Theater, εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης. Αύριο λοιπόν αυτά, μέχρι τότε να περνάτε καλά, προσέχετε τις ιώσεις, γιατί εμείς με τον Μπέρι εδώ είμαστε αγκαλιά με τα χαρτομάντιλα και τα εισπνεώμενα. Αύριο λοιπόν ραντεβού στις 12 το μεσημέρι εδώ στο Real Voice. Γεια σας και χαρά σας.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Η Ρόδος γίνεται το διεθνές σημείο συνάντησης της σύγχρονης κεραμικής τέχνης. Η Biennale of Contemporary Ceramics 2026, με τίτλο «Εκεί που αρχίζει η μέρα», συνεχίζεται έως τις 31 Οκτωβρίου στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου με έργα 42 καλλιτεχνών από 18 χώρες. Το φθινόπωρο, ένα πλούσιο παράλληλο πρόγραμμα με εργαστήρια, εκπαιδευτικές δράσεις, ομιλίες, προβολές, ξεναγήσεις και performances. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και ανοιχτή στο κοινό. Πληροφορίες για κρατήσεις θέσεων στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης bigbluedot.art.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου σήμερα, με τον μπλόκο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έως την ηλικία των 15 ετών και με τα όπλα στη φαρέτρα του Οικονομικού Επιτελείου για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Είναι δύο ακριβώς. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Οι κυριότερες εξελίξεις της ημέρας σε τίτλους.
1: Σχέδιο άμυνας καταρτίζει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας την ώρα που εντείνεται η ενεργειακή κρίση. Τέσσερα όπλα ρίχνει στη μάχη το Οικονομικό Επιτελείο, όπως αποκάλυψε η Real News, με παρεμβάσεις στην ενέργεια, εορταστικό καλάθι, αυστηρότερους ελέγχους και αύξηση εισοδημάτων. Την ίδια ώρα, κοντά στα 106 δολάρια το βαρέλι, κινείται το Brent. Αναλυτικό ρεπορτάζ.
0: Στον αέρα βρίσκεται η εκεχηρία Ρωσίας-Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Τραμπ. Ο Ζελένσκι κατηγορεί τη Μόσχα ότι την παραβίασε, πλήττοντας εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ η Ρωσία τηρεί συγγυνηχθείως. Η πρόεδρος της Κομισιόν προανήγγειλε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκταμιεύσει εντός της εβδομάδος νέα βοήθεια προς το Κίεβο ύψος 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
1: Τέλος, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τους ανήλικους κάτω των 15 ετών από την 1η Ιανουαρίου του 2027, σύμφωνα με το νέο πλαίσιο που παρουσίασε η κυβέρνηση. Το νομοσχέδιο αναμένεται να ψηφιστεί στις 22 Οκτωβρίου, δήλωσε ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος, επισημένοντας ότι η Ελλάδα είναι η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που αποκτά τέτοια ρύθμιση. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης ανέφερε πως περισσότεροι από τους μισούς μαθητές έχουν μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την ηλικία των 10 ετών.
0: Νεκρή εντοπίστηκε 89χρονη στο σπίτι της στο Μενίδη. Οι αστυνομικοί τη βρήκαν με μόλοπες και αμοιχές στο πρόσωπο και στο λαιμό, ενώ ο ιατροδικαστής διαπίστωσε τραύματα και ίχνη πάλης και προσδιορίσε ως αιτία θανάτου την ασφυξία. Έχει προσαχθεί ως ύποπτος ο 62χρονος γιος της.
1: Προφυλακιστή κρίθηκαν ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του, ένας 54χρονος λογιστής και ακόμη δύο κατηγορούμενοι μετά τις απολογίες τους για την απάτη εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του δημοσίου. Όλοι τους αρνήθηκαν τις κατηγορίες και απέρριψαν ο ένας την ευθύνη στον άλλο.
0: Δεν διαπιστώθηκε διαρροή φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, όπως αναφέρει το πόρισμα των ειδικών. Να διερευνηθεί η προέλευση της οσμής, ζητεί ο Δήμος Αθηναίων. Τα μαθήματα διεξάγονται μέσω τηλεκπαίδευσης.
1: Βραχνά στο κόστος στέγασης για τα ελληνικά νοικοκυριά, κατά 40% αυξήθηκαν τα ενοίκια την τελευταία πενταετία για κατοικίες που επιλέγουν κυρίως οικογένειες. Σε ποιες περιοχές το ζητούμενο μίσθωμα ξεπερνά τα 1.200 ευρώ.
0: Σε πλήρη εφαρμογή από σήμερα η επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε νέους κλάδους αφορά μεταξύ άλλων τους εργαζόμενους σε ιδιωτικά νοσοκομεία, θεραπευτικά και διαγνωστικά κέντρα, τηλεπικοινωνίες, κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής και υπηρεσίες καθαρισμού.
1: Περιστατικό με πυροβολισμού σε σχολείο στην ΟΜΠΑΝ κοντά στη Μασσαλία. Σύμφωνα με τον Γάλλο Υπουργό Παιδείας, τραυματίστηκαν ο διευθυντής και ένας καθηγητής από πειρά 14χρονου μαθητή, ο οποίος συνελήφθη.
0: Στα αθλητικά, ο Ολυμπιακός ήταν ο νικητής του ντέρμπι των αιωνίων, επικρατώντας 1-0 του Παναθηναϊκού στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Οι Ερυθρόλευκοι υποχρέωσαν τους πράσινους στην πρώτη του σίτα στο πρωτάθλημα.
1: Με 3-0 η ΑΕΚ κέρδισε το Σάββατο τον Όφη και ετοιμάζεται για την αναμέτρηση με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ την προσεχή Τετάρτη στο Λονδίνο για τη League Phase του Champions League. Στις 6 το απόγευμα στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Καλαμάτα.
0: Στα του καιρού επιδείνωση προβλέπεται αύριο και μεθαύριο σύμφωνα με έκτακτο δελτίο. Αναμένονται ίσχυρες βροχές, καταιγίδες και θυελώδεις άνεμοι στις περισσότερες περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής. Αναλυτική πρόγνωση.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Ο Παναγιώτης Βολανίος βρίσκεται στο στούντιο και θα μας ενημερώσει για την κίνηση αυτή την ώρα στο λεκανοπέδιο.
3: Με τεμποδιών διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Εγάλεο, από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίου Αναργύρου και στην Κάφοβο από Μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ασπρόπριγο μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο και στο ρεύμα εισόδου στον Ελαιώνα. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και σε Πανεπιστημίου Σταδίου στην Ομόνια. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας, σε Πανόρμου Χαλάνδρη και στην Κάφοβο από Μαρούσι μέχρι Φιλοθέη. Στο κόκκινο είναι το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος, από Βούλα μέχρι Γλυφάδα, Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο καθοδικό ρεύμα της Πειραιός, στο Φάλιρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Τώρα, Παναγιώτη, για μία ακόμη εβδομάδα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό.
3: Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό μέχρι την 5η 15 Οκτωβρίου. Οι σταθμοί Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή κλείνουν από τις 10 παρα 20 το βράδυ. Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού εκείνες τις ώρες τίθεται σε λειτουργία η λεωφοριακή γραμμή Χ20 από τη στάση μετρό Αμπελόκηπη μέχρι τη στάση μετρό Χαλάνδρη και αντίστροφα.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Ασπίδα κατά των ανατιμήσεων που πυροδοτούνται από τη σφοδρή ενεργειακή κρίση επιχειρεί να υψώσει το οικονομικό επιτελείο. Η ηγεσία του καταρτίζει σχέδιο άμυνας με σκοπό να συγκρατηθούν οι τιμές και να περιοριστούν οι επιπτώσεις του πληθωρισμού που παραμένει σε δυσθεώρητα ύψη στη χώρα μας. Οι άμεσες παρεμβάσεις αφορούν στην ενέργεια και θα ξεδιπλώνονται ανά 15ήμερο ανάλογα με τη διάρκεια και την ένταση της κρίσης αλλά και τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια. Σχεδιάζεται επίσης η δημιουργία ειδικού εορταστικού καλαθιού την περίοδο των Χριστουγέννων, το οποίο θα περιλαμβάνει προϊόντα αυξημένης κατανάλωσης και ενίσχυση μισθών και εισοδημάτων. Στη Φαρέτρα με τα όπλα Σύση Σταυροπιεράκου περιλαμβάνεται η ενεργοποίηση ποσού ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ την περίοδο 2026-2027, όπως αποκάλυψε η Real News, για τη δημιουργία ισχυρότερων αναχωμάτων.
4: Πράγματι, Βασίλη, αυτό είναι το σχέδιο που εκπονεί η κυβέρνηση για τη συγκράτηση των τιμών και τον περιορισμό των επιπτώσεων του πληθωρισμού στα νοικοκυριά. Η νέα επιτάχυνση, όπως επιβεβαίωσαν τα στοιχεία της Ελστάτ την περασμένη Παρασκευή, διαμορφώνει ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον, καθώς οι αυξήσεις των τιμών με επίκεντρο την ενέργεια απειλούν να διαχειριστούν στο σύνολο της αγοράς. Και όσο περισσότερο διατηρείται υψηλό το ενεργειακό κόστος, γνωρίζουμε ότι τόσο αυξάνει το κίνδυνο στο φαινόμενο να αποκτήσει μονιμότερα χαρακτηριστικά. Σε αυτό λοιπόν το περιβάλλον, το σχέδιο του οικονομικού επιτελείου κινείται σε τρεις βασικούς άξονες. Ο πρώτος είναι οι παρεμβάσεις στην ενέργεια. Στόχος είναι να περιοριστεί το κόστος για τα νοικοκυριά στο πετρέλαιο θέρμανσης και στο δίζελ, ενώ την ίδια ώρα η Αθήνα διεκδικεί στις Βρυξέλλες μεγαλύτερα περιθώρια για μέτρα στήριξης σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Τα μέτρα και τα καύσιμα θα ανακοινωθούν την προσευχή Τετάρτη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης αναμένεται να διαμορφωθεί στα 35 λεπτά το λίτρο. Αυτό σημαίνει ότι θα είναι κοντά στα 1,60 ή και 1,55 ευρώ το λίτρο, με δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή η τιμή της αγοράς είναι κοντά στο 1,90 ευρώ το λίτρο. Ταυτόχρονα θα έχουμε οριζόντια αύξηση 20% του επιδόματος θέρμανσης χωρίς αλλαγές στα εισοδηματικά κριτήρια και στον αριθμό των δικαιούχων. Ταυτόχρονα η Αθήνα επιδιώκει από το ποσό του 1 δις ευρώ που εξασφάλισε για ενεργειακές επενδύσεις να χρησιμοποιήσει ένα μέρος από αυτό ώστε να αξιοποιήσει για μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Χρειάζεται ειδική άδεια από τις Βρυξέλλες. Γι' αυτό είναι μια συζήτηση που θα γίνει την προσεχή εβδομάδα και αναμένουμε τις εξελίξεις. Παράλληλα, όπως ανέφερε, στο οικονομικό επιτελείο κρατάει εφεδρίες ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ. Από αυτά, περίπου 200 εκατομμύρια μπορούν να αξιοποιηθούν στο τέλος του έτους, ενώ άλλα 200 εκατομμύρια προορίζονται να παραμείνουν ως πρόσθετο αποθεματικό για τους πρώτους μήνες του 2027, προκειμένου να βγει ο δύσκολος χειμώνας, όπως αναγνωρίζεται από όλες τις πλευρές. Παράλληλα, η δεύτερη γραμμή άμυνας αφορά την ίδια την αγορά. Η κυβέρνηση σχεδιάζει τη δημιουργία ειδικού εορταστικού καλαθιού, το οποίο θα περιλαμβάνει προϊόντα αυξημένης κατανάλωσης κατά την περίοδο των Χριστουγέννων. Και ο στόχος εδώ είναι να αποτραπεί ένα νέο κύμα ανατιμήσεων σε μια περίοδο, την πιο πανηρή περίοδο, θα έλεγα, του έτους και να περιοριστεί η επιβάρυνση των οικογενειακών προϋπολογισμών. Επίσης, κλειδί στην άμυνα απέναντι στον πληθωρισμό αποτελούν οι μισθοί και οι συντάξεις. Το κυβερνητικό σχέδιο προβλέπει νέα αύξηση του κατώτατου μισθού από τις αρχές Απριλίου του 2027. Σήμερα έχουμε ένα κατώτατο μισθό στα 920, θα διαμορφωθεί στα 960-970 ευρώ, ώστε να φτάσει στα 1000 ευρώ έως το 2028. πρόσθετη ενίσχυση για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα αναμένεται να προκύψει και από τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά μισή ποσοστιαία μονάδα από τον Απρίλιο του 2027, ενώ στο δημόσιο προβλέπεται αντίστοιχη οριζόντια αναπροσαρμογή μισθών, καθώς συνδέεται με την αύξηση του κατώτατου μισθού, ενώ σχεδιάστηκε καταβολή μόνιμου επιδόματος Χριστουγέννων στο τέλος του επόμενου έτους. Σημαντικό είναι και η αύξηση που θα λάβουν οι συνταξιούχοι, η οποία συνδέεται με τον πληθωρισμό. Αυτή τη στιγμή προβλέπεται με την εικόνα που υπάρχει, η αύξηση θα είναι 2,8 για 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους. Εφόσον όμως ο μέσος ετήσιος πληθωρισμός διαμορφωθεί σε υψηλότερα επίπεδα, ενδεχομένως θα απαιτηθεί και μεγαλύτερη αναπροσαρμογή.
1: Η ενεργειακή κρίση που ταλαιπωρεί όχι μόνο την Ελλάδα αλλά ολόκληρη την Ευρώπη πυροδοτείται από τα δύο πολεμικά μέτωπα και οι τελευταίες κινήσεις του Τραμπ καθάλλου παραβοήθησαν την κατάσταση, καθώς σε μια ευνηδιαστική κίνηση ανακοίνωσε ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, προκαλώντας την έκπληξη του Κιέβου και τη σιωπή από τη Μόσχα, η οποία ωστόσο συνέχισε τις επιθέσεις κατά ενεργειακών υποδομών. Την ίδια ώρα είναι έντονες οι αντιδράσεις τόσο στο εσωτερικό των ΗΠΑ όσο και μεταξύ των δυτικών συμμάχων της Ουκρανίας για τη συμφωνία του Τραμπ με τη Μόσχα σχετικά με το ρωσικό ντίζελ. Αμερικανοί γερουσιαστές και από τα δύο κόμματα αμφισβητούν ανοιχτά την νομιμότητά της. Πυκνές οι εξελίξεις, πάμε να τις δούμε όλες με τη βοήθεια του Θανάση Τσίτσα.
5: Ναι, καλό μεσημέρι. Σε συμφωνία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν για τη διάθεση τουλάχιστον 4,8 εκατομμυρίων τόνων ρωσικού ντίζελ, προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ, χαλαρώνοντας προσωρινά τις αμερικανικές κυρώσεις κατά της Μόσχας σε μια προσπάθεια συγκράτησης των τιμών των καυσίμων εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών της 3ης Νοεμβρίου. Παράλληλα, ανακοίνωσε ευνηδιαστικά ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, χωρίς να υπάρχει επιβεβαιωμένη συμφωνία από τις δύο εμπόλεμες πλευρές. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, η Ρωσία θα διαθέσει άμεσα 300.000 τόνους ντίζελ, άλλους 500.000 τον Νοέμβριο, 1 εκατομμύριο μέχρι το τέλος του χρόνου. Το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε προσωρινή εξαίρεση από τις κυρώσεις, ενώ η Μόσχα ήρε εν μέρη την απαγόρευση εξαγωγών δίζελ, επιτρέποντας τη διάθεση 500.000 τόνων στις διεθνείς αγορές. Η συμφωνία έρχεται ενώ η τιμή του δίζελ στις ΗΠΑ έχει φτάσει περίπου τα 6,28 δολάρια ανά γαλόνι, καταγράφοντας αύξηση σχεδόν 70%. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, που επικαλείται Αμερικανό αξιωματούχο, ο Τραμπ προχώρησε στη συμφωνία αφού ο Ζελένσκι αγνόησε επανειλημμένα αιτήματα της Ουάσκο να σταματήσει τις επιθέσεις στα ρωσικά δηληστήρια, τις οποίες ο Λευκός Οίκος θεωρεί επιβαρυντικές για τους Αμερικανούς καταναλωτές. Ο Ζελένσκι χαρακτήρισε τη συμφωνία άδικη, υποστηρίζοντας ότι ενισχύει οικονομικά τον Πούτιν. Δήλωσε πάντως πρόθυμος να αποδεχτεί την ενεργειακή εκεχηρία, εφόσον δεσμευτεί και η Ρωσία αναμένει τις λεπτομέρειες από την Ουάσιγκτον. Αντιδράσεις καταγράφονται από το Κογκρέσο, όπου 7 γερουσιαστές, 4 Ρεπουμπλικάνοι και 3 Δημοκρατικοί αμφισβητούν την νομιμότητα της συμφωνίας.
1: Πάντως, φαίνεται ότι και οι διεθνείς αγορές πετρελαίου αντέδρασαν με επιφύλαξη στη συμφωνία αυτή, καθώς θεωρούν ότι δεν θα συμβάλλει επαρκώς στην αποκλιμάκωση των τιμών. Είδαμε κιόλας ότι το Brent κινείται σε πολύ υψηλά επίπεδα για μία ακόμη φορά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θανάση.
0: Οξύτατες ήταν τώρα οι αντιδράσεις και των Ευρωπαίων αξιωματούχων για την ενεργειακή συμφωνία Τραμπ-Πούτιν, ενώ εκφράζονται σοβαρές αμφιβολίες ως προς την τήρηση της ρωσο-ουκρανικής εκεχηρίας που αφορά επιθέσεις εκατέρωθεν σε ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες. Η πρόεδρος της Κομισιόν προανήγγειλε νέα βοήθεια προς το Κίεβο ύψους 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων και νέες κυρώσεις προς τη Ρωσία. Θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε στο πλευρό του Κιέβου, δήλωσε από την πλευρά του και ο Γάλλος πρόεδρος. Μέσα σε αυτό το ασταθές κλίμα, με πολλά ανοιχτά καυτά ζητήματα πάνω στο τραπέζι, οι Ευρωπαίοι ηγέτες Βαγγέλη Αρετέο θα επιχειρήσουν για μία ακόμη φορά να βρουν κοινό βηματισμό στην προσεχή σύνοδο.
6: Έναν βηματισμό που όλα δείχνουν, Βασίλη, ότι δεν θα είναι πολύ κοινό, τουλάχιστον με όλα τα δεδομένα που έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες βρίσκονται σε θέσεις μάχης εν ώψη της Συνόδου που αρχίζει την Πέμπτη. Εξακολουθούν να υπάρχουν οι μεγάλες αποστάσεις ανάμεσα σε χώρες του Βορρά
0: και χώρες του Νότου.
6: Και βεβαίως αυτή τη στιγμή αυτές οι κινήσεις του Τραμπ και όλη αυτή η νέα κατάσταση που έχει δημιουργηθεί ανάμεσα στην Ρωσία και την Ουκρανία φέρουν ακόμα πιο μεγάλες δυσκολίες στους Ευρωπαίους. Είχαμε, όπως είπες και εσύ, τη στήριξη των ευρωπαϊκών ηγεσιών στην Ουκρανία και αναμένεται να υπάρξουν και νέες κυρώσεις εις βάρος της Ρωσίας. Ωστόσο, το μέτωπο δεν είναι συμπαγές. Υπάρχουν σιγά σιγά ορισμένες δυνάμεις μέσα στην Ευρώπη που θεωρούν ότι θα έπρεπε να βρεθεί ένας τρόπος ενόησης με την Ρωσία. Και βεβαίως όλη αυτή η αβεβαιότητα που δημιουργεί ο παράγοντας Τραμπ επιβεβαιώνει και όσους αυτούς φοβόντουσαν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα μπορέσει να διαχειριστεί όλη αυτή την ενεργειακή κρίση σε ένα τέτοιο ασταθές περιβάλλον. Αυτή τη στιγμή έχουμε τις συναντήσεις και τις προσπάθειες που γίνονται σε επίπεδο διπλωματών, οι οποίες θα συνεχιστούν σίγουρα μέχρι και την Πέμπτη, Βασίλη, σε μια προσπάθεια να βρεθεί κάποιος κοινός τόπος εν ώψη της συνόδου και της προσέλευσης των ηγετών εδώ στις Βρυξέλλες. Αλλά προς το παρόν, όπως είπαμε και πριν, η ονή είναι μάλλον σκοτεινή.
0: Οι ελπίδες είναι μηδαμινές. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βαγγέλη.
1: Αλλάζουμε κλίμα και περνάμε στην απαγόρευση που θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου στην πρόσβαση των ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το ελληνικό σχέδιο που παρουσιάστηκε σήμερα δεν προβλέπει εξαίρεση του ηλικιακού ορίου με γονική συνένεση, ούτε ειδικό περιορισμένο λογαριασμό για τις ηλικίες 13 έως 15, ενώ επιχειρεί να θέσει πρώτων ευθυνών του στις μεγάλες πλατφόρμες, οι οποίες θα πρέπει στο εξής να επαληθεύουν την ηλικία του χρήστη. Ήρθε η ώρα, Γιώργο Λικουρέτζο, να περάσουμε, όπως είπε ο Άκης Τσιέρτσος, από την ατομική ευθύνη γονέων και παιδιών στην εταιρική ευθύνη.
7: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, νομίζω ότι αυτή είναι και η ουσία του νομοσχεδίου, το οποίο έχει ήδη κατατεθεί στη Βουλή και από αύριο αρχίζει η επεξεργασία του στις επιτροπές. Ότι μετακυλείται δηλαδή το βάρος της ευθύνης για την επαλήθευση της ηλικίας των νέων, οι οποίοι θέλουν να κάνουν χρήση των πλατφορμών ψηφιακής κοινωνικής δικτύωσης. Σε αυτούς δεν φεύγει ακόμα και από τα χέρια των γονέων η δυνατότητα να μπορεί ένα παιδί κάτω των ηλικίας κάτω των 15 ετών να μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτές τις πλατφόρμες. Το νομοσχέδιο, όπως σας είπα, η επεξεργασία του αρχίζει αύριο στην Επιτροπή. Η εκτίμηση είναι πως μέχρι την άλλη εβδομάδα πιθανότατα θα έχει ψηφιστεί και θα έχει γίνει νόμος του κράτους με αποτέλεσμα από την 1η Ιανουαρίου του 2027 η ημερομηνία έναρξης των διατάξεών του. Οι νέοι ηλικίες κάτω των 15 ετών να μην μπορεί να έχουν πρόσβαση σε πάρα πολλές πλατφόρμες. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πούμε καν τα ονόματα. Είναι όλες οι γνωστές πλατφόρμες.
1: Είναι πολύ γνωστές, ναι.
7: Ακριβώς. Και δεν πάει με το όνομα κάθε πλατφόρμας. Είναι όσες πλατφόρμες έχουν τέτοιου είδους υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης. Επί της ουσίας, από την 1η Ιανουαρίου του 2027, δεν θα επιτρέπεται η πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα παιδιά που έχουν γεννηθεί από το 2013 και μετά. Η διαδικασία της επαλήθευσης αυτής της ηλικίας περνά αποκλειστικά στους παρόχους, στις πλατφόρμες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίες σε συνεργασία με το Kids Wallet θα προχωρούν στην επαλήθευση της ηλικίας των παιδιών. Τόσο ο κύριος Κέρτος, όσο ο κύριος Γεωργιάδης και ο κύριος Παπαστεριού, οι τρεις υπουργοί, οι οποίοι παρουσίασαν σήμερα το νομοσχέδιο, υποστήριξαν ότι θα υπάρχουν μια σειρά από φίλτρα τα οποία θα μπορούν να τσεκάρουν ακόμα και το αν κάποιο παιδί δηλώσει ψευδή ηλικία, δηλαδή δηλώσει μια ηλικία μεγαλύτερη των 15 ετών προκειμένου να μπορεί να έχει πρόσβαση. Πολύ σημαντικό, επαναλαμβάνω, είναι ότι δεν θα μπορεί ο γονιός να εξαιρεί το παιδί του από αυτή την απαγόρευση. Άρα μιλάμε για μια οριζόντια απαγόρευση. Όπως εξήγησε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο κ. Παπαστεριού, οι πλατφόρμες θα πρέπει να χρησιμοποιούν τους μηχανισμούς επιβεβαίωσης όταν δεν μπορούν να διαπιστώσουν με ασφάλεια την ηλικία ενός χρηστή. Ενώ σημείωσε ότι το Kids Wallet δεν θα διαβιβάζει στις πλατφόρμες την ημερομηνία γέννησης των παιδιών, αλλά ένα ψηφιακό σήμα το οποίο θα επιβεβαιώνει αν βρίσκεται πάνω ή κάτω από το προβλεπόμενο ηλικιακό όριο, προκειμένου να μην υπάρχει επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, αλλά και να μην υπονομεύεται η αξιοπιστία της διαδικασίας. Πρέπει να σας πω ότι ο Υπουργός Επικρατείας, ο κύριος Σκέρτσος, ο οποίος είναι και ο επισπέμπτων σε αυτό το νομοσχέδιο, δηλαδή είναι αυτός που θα το εισηγηθεί αύριο στην Επιτροπή, στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής και την επόμενη εβδομάδα στην Ολομέλεια, επεσήμανε πάρα πολύ το ζήτημα της ευθύνης των εταιριών, λέγοντας ότι η παρέμβαση αυτή αποσκοπεί στη διαμόρφωση ενός πλαισίου κανόνων για τις εταιρείες τεχνολογίας. Ενώ πρέπει να σας πω ότι πολύ σημαντική ήταν η παρέμβαση και του Υπουργού Υγείας, του κ. Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος είπε ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος κίνδυνος από την υπερβολική χρήση η οποία παρατηρείται. Μίλησε για πολύ ανησυχητικά στοιχεία τα οποία φτάνουν στο το Υπουργείο. Υπογράμμισε.
1: Είναι ανησυχητικό όταν ακούς και από τους υπουργούς, ή βλέπεις τα στοιχεία, ότι είναι περισσότεροι, λέει, από τους μισούς μαθητές γυμνασίου ξεκίνησαν να κάνουν χρήση των social media σε ηλικία 10 έως 12 ετών.
7: Με πρόλαβες. Ενώ ένας στους 4, σύμφωνα με τον κύριο Γεωργιάδη, δηλώνει, παραδέχεται ότι κάνει υπερβολική χρήση, ενώ σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία το 23% των 15χρονων αισθάνεται νευρικότητα ή ανασφάλεια όταν δεν έχει πρόσβαση στο κινητό του.
1: Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Γιώργο Λικουρέτζο και να ακούσουμε εμείς τι δήλωσαν κατά την παρουσίαση ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεριού και ο Υπουργός Υγείας ο Άδωνης Γεωργιάδης.
8: Πρέπει να μπει ένα πλαίσιο με συγκεκριμένους κανόνες, το οποίο θα εφαρμόσουν οι εταιρείες τεχνολογίας. Πρέπει να μεταφερθούμε δηλαδή από την ατομική ευθύνη της κάθε οικογένειας και του κάθε γονιού να πάρει μέτρα, στην εταιρική ευθύνη, στην υποχρέωση δηλαδή κάθε εταιρείας να συμμορφωθεί με το πλαίσιο κανόνων που θέτει το κράτος, δηλαδή στην κρατική ρύθμιση.
9: Η υποχρεωτική επαλήθευση ηλικίας σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει εύλογη βεβαιότητα. Δηλαδή, τι δεν λέμε στις πλατφόρμες ότι θα χρησιμοποιήσει υποχρεωτικά κάποιο εργαλείο. Αγαπητή πλατφόρμα, είσαι εσύ υπεύθυνη με τους αλγορίθμους σου και τα στοιχεία τα οποία διαθέτεις να κρίνεις την ηλικία. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι ασφαλές, μπορείς να χρησιμοποιήσεις και τέτοια εργαλεία σαν το Kids Wallet. Η Ευρώπη, ούτως ή άλλως, από πέρσι το καλοκαίρι είχε εκδώσει σχετικές οδηγίες.
10: Τα βήματα είναι η διαπραγμάτευση με τις ευρωπαϊκές αρχές, η δημιουργία του νομοθετικού πλαισίου και η ψήφισή του μέσα στο 26, ώστε να ισχύει αποδόση από 1 Ιανουαρίου του 27. Εδώ είμαστε όντες απολύτως συνεπείς σε αυτό που είχαμε αρχικά εξαγγείλει πάνω στα θέματα που είχαμε καθορίσει.
0: Συνεχίζονται οι προανακρίσεις για την ηλικιωμένη που εντοπίστηκε νεκρή στο σπίτι της στο Μενίδη. Η αστυνομία προσήγαγε ως βασικό ύποπτο τον 62χρονο γιο της. Η 89χρονη, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, φέρει τραύματα στο πρόσωπο και στο λαιμό. Ο Θεοδόσης Πάνου έχει περισσότερες λεπτομέρειες και μας ενημερώνει αναλυτικά.
7: Και ο θάνατος της 89χρονης οφείλεται σε ασφυξία, η οποία προήλθε όχι με απόφραξη των εξωαναπνευστικών οδών, αλλά διαστραγγαλισμού. Αυτό είναι το πρώτο πόρισμα του
0: ιατροδικαστή.
7: Ακριβώς. Όσον αφορά στην νεκροψία, διότι η νεκροτομή δεν έχει γίνει ακόμα, σαφέστατα συμπεράσματα θα έχουν στα χέρια τους οι αστυνομικοί που ερευνούν αυτή την υπόθεση όταν ολοκληρωθεί η νεκροτομή. Τώρα, γεγονός είναι ότι μέχρι και αυτή την ώρα που μιλούμε, από τις δύο τα ξημερώματα, ο γιος, ο 64χρονος γιος, ο 62χρονος, συγγνώμη, γιος της 89χρονης γυναίκας, κρατείται και ανακρίνεται. Και ανακρίνεται γιατί? Να πάρουμε από τα καλά πατές μας. Ο άνθρωπος σε λόγο του θύματος, γύρω στη μία και μισή, λίγο μετά τη μία και μισή τα ξημερώματα, άκουσε φωνές του εξαδέλφου του να φωνάζει ληστεία, ληστεία, ληστεία και βοήθεια. Αμέσως έτρεξε προς το σπίτι και αντίκρισε την γυναίκα νεκρή στην κρεβατοκάμαρά της, έχοντας μόλοπες στο πρόσωπο και αμυντικά τραύματα στα χέρια.
0: Που μαρτυρούν αμέσως το μαρτυρικό θάνατο που πέρασε, Θεόδωση, η ηλικιωμένη.
7: Αμέσως ενημέρωσε την αστυνομία, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να καλέσουν και ιατροδικαστή. Ο ιατροδικαστής τώρα, ο οποίος έφτασε στο σημείο, πρέπει να σας πω πολύ σύντομα, γύρω στις 2 και 20 το πρωί ήταν εκεί, αμέσως έκανε την νεκροψία. Η νεκροψία είναι το πρώτο συμπέρασμα, ας το πούμε έτσι. Ωστόσο τα σημάδια ήταν πάρα πολλά, με αποτέλεσμα το πρώτο συμπέρασμα του ιατροδικαστή να κάνει λόγο για ασφυκτικό θάνατο και μάλιστα για θάνατο ο οποίο σημειώθηκε γύρω στις 6 με 7 το απόγευμα της Κυριακής. Κατά συνέπεια, όλο αυτό, οι ληστές που μπήκαν στο σπίτι και σκότωσαν την μητέρα μου, όπως λέει στην κατάθεσή του ο γιος της, όλα δείχνουν ότι δεν ισχύει. Από την άλλη πλευρά, ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στο θάνατο της μητέρας. Ωστόσο, πρέπει να πούμε ότι οι αστυνομικοί έχουν να κάνουν με έναν άνθρωπο ο οποίος κατά το παρελθόν είχε μακροχρόνιες νοσηλείες σε ψυχιατρικά ιδρύματα, καθώς αντιμετωπίζει εντονότατα
11: ψυχολογικά προβλήματα, αλλά και προβλήματα με χρήση ναρκωτικών, καθώς δύο φορές έχει προσπαθήσει σε θεραπευτικές κοινότητες να καθαρίσει, χωρίς όμως να τα καταφέρει. Μάλιστα, κάποιες μαρτυρίες που έχουν στα χέρια τους οι αστυνομικοί λένε ότι είχε φτάσει σε τέτοιο σημείο που ακόμα και η ίδια η μητέρα του, διότι έχει ένα θέμα με την όρασή του, είναι κάπως μειωμένη η όραση, ήταν αναγκασμένη να τον παίρνει η ίδια και να τον οδηγεί στις πιάτσες των τοξικομανών για να προμηθευτεί τη δόση του. Κατά πάσα πιθανότητα την εξανάγκαζε να το κάνει αυτό. Και οι δύο είναι ρακοσυλλέκτες, διαμένουν σε μια μικρή μονοκατοικία στο Μενίδη. Δίπλα ακριβώς μένει, όπως είπαμε, και ο Ανιψιός, όπου ουσιαστικά είναι ο άνθρωπος ο οποίος ενημέρωσε την αστυνομία για αυτό το έγκλημα, γιατί για έγκλημα πρέπει να συζητούμε.
0: Θεοδόση, οι αστυνομικοί βρήκαν ίχνη παραβίασης στην οικία που διαμένουν που διέμενε το θύμα και ο 62χρονος. Δεν υπάρχουν.
11: Δεν υπάρχουν ίχνη παραβίασης, όχι. Το κυριότερο όμως όλων, όπως σας είπα, είναι αυτό που έλεγε ο γιος της, ότι μπήκαν ληστές κατά τη διάρκεια της νύχτας, σκότωσαν τη μητέρα μου, τους κατάλαβα τελευταία στιγμή, προσπάθησα να τους καταδιώξω. Όλα αυτά όμως έρχονται σε αντίθεση με τα όσα διεπίστωσε ο ιατροδικαστής από την νεκροψία που πραγματοποίησε.
0: Γι' αυτό μπήκε και στο κάδρο ο 62χρονος. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θεοδόση.
1: Τον δρόμο για τις φυλακές πήραν μετά τις απολογίες τους ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και άλλοι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση απάτης σε βάρος του ΙΕΦΚΑ και ζημία πολλών εκατομμυρίων ευρώ για το δημόσιο. Σε αυτή τη μαραθώνια διαδικασία, ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του αρνήθηκαν τις κατηγορίες για εικονικές εταιρείες, έκαναν λόγο για απλή οφειλή και όχι για απάτη, δείχνοντας παράλληλα ως υπεύθυνους τους λογιστές της υπόθεσης. Ενώ οι τελευταίοι ισχυρίστηκαν ότι περιορίστηκαν στα λογιστικά τους καθήκοντα. Αλληλοκατηγορίες λοιπόν, Δημήτρη Δαμιανέ.
12: Έτσι ακριβώς, δύο μέτωπα θα μπορούσαμε να πούμε ότι είδαμε σε αυτή τη διαδικασία την ανακριτική για την υπόθεση απάτης των ΙΕΦΚΑ. Από τη μία ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του δευτερευόντος, αλλά κυρίως ο Φίλιππος Καμπούρης, ο οποίος έστρεψε τα βέλη του προς τους κατηγορούμενους λογιστές, λέγοντας ότι εγώ είχα κάποιες εταιρείες, άνοιξα κάποιες άλλες, αλλά ενώ είχα κλείσει την προηγούμενη εταιρεία, οι λογιστές δεν έκαναν τη δουλειά τους, την άφηναν ανοιχτή. Και έτσι έτρεχαν τα ένσημα που φαίνονταν να κολλούνταν στον ΕΦΚΑ στους εργαζόμενους εκεί και ούτω καθεξής. Από την άλλη πλευρά, οι λογιστές έχουν ακριβώς το αντίθετο αφήγημα, ότι δηλαδή ο Φίλιππος Καμπούρης ήταν αυτός που ήταν επικεφαλής όλου αυτού του κυκλώματος, τους έφερνε απλώς τα χαρτιά και οι ίδιοι υπέγραφαν και έκαναν τη δουλειά τους. Οι δικαστικές αρχές, όπως είπατε κι εσείς, κάπου στη μέση είναι, θεωρούν ότι η ευθύνη είναι και στις δύο μεριές. Mm-hmm. Και αυτό γιατί αποφάσισαν να προφυλακιστούν πέντε άτομα, συγκεκριμένα ο Φίλιππος Καμπούρης, σύζυγός του, ένας από τους τρεις λογιστές, στον οποίο προφανώς αποδίδεται ότι αυτός είχε το πρόσταγμα σε ό,τι αφορά τους συναδέλφους του, εν πάση περιπτώσει, και δύο ακόμη άτομα, ένα ζευγάρι, τα οποία φέρονται ως αχυράνθρωποι αυτού του κυκλώματος και στους οποίους οι δικαστικές αρχές αποδίδουν κομβικό ρόλο. Και γι' αυτό το λόγο αποφάσισαν την προσωρινή τους κράτηση. Τώρα όλοι όσοι οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών αρχών αρνήθηκαν και έδειχναν προς τους συγκατηγορούμενους τους, αυτή ήταν η τακτική που ακολουθήθηκε, η διαδικασία ήταν μαραθώνια, ξεκίνησε 9 η ώρα το
1: κράτησε πρωί. 17 ώρες.
12: Ναι, περίπου τόσο. 3 το πρωί ανακοινώθηκε η απόφαση ανακριτική εισαγγελέας στους κατηγορούμενους. Θα δούμε βεβαίως στην πορεία της υπόθεσης, γιατί η ανάκριση συνεχίζεται, τι άλλο μπορεί να βγει. Το κατηγορητήριο είναι ήδη πολύ βαρύ. Μιλάει για ζημιά στον ΕΦΚΑ ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ μέσω των απατηλών δηλώσεων που είχαν κάνει οι κατηγορούμενοι. Και βεβαίως θα δούμε και στην πορεία της διερεύνησης της υπόθεσης αν θα αλλάξουν τους ισχυρισμούς τους οι εμπλεκόμενοι σε αυτή.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
0: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Μέσω τηλεδιάσκεψης πραγματοποιήθηκαν και σήμερα τα μαθήματα των παιδιών που φοιτούν στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι έλεγχοι για την οσμή αερίου. Τα τεχνικά κλιμάκια στο πόρισμά τους αναφέρουν ότι μέχρι στιγμής δεν διαπιστώνεται διαρροή. Κλειστό για προληπτικούς λόγους έμεινε και το σχολείο στα Βασιλικά Θεσσαλονίκης, όπου έπεσαν σοβάδες, τραυματίζοντας ελαφρά έναν 14χρονο μαθητή. Ο Θοδωρής Αξελός επιμελήθηκε το ρεπορτάζ.
13: Χωρίς να εντοπιστούν διαρροές φυσικού αερίου, ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι αντοχής και στεγανότητας στα εσωτερικά δίκτυα σωληνώσεων, δύο εγκαταστάσεων στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, το οποίο παρέμεινε και σήμερα κλειστό και τα μαθήματα πραγματοποιήθηκαν μέσω τηλεκπαίδευσης. Σύμφωνα με τεχνική έκθεση της εταιρείας που ανέλαβε τη διενέργεια των ελέγχων, παρά τα θετικά αποτελέσματα των δοκιμών, η αιτία της οσμής που έχει προκαλέσει επανειλημμένες ανησυχίες στη σχολική κοινότητα εξακολουθεί να παραμένει άγνωστη. Οι τεχνικοί έλεγχοι διεξήχθησαν από τις 9 έως τις 11 Οκτωβρίου και αφορούσαν δύο εγκαταστάσεις, εκείνη του 40ου Γυμνασίου και του 40ου Λυκείου Αθηνών, καθώς και το κεντρικό λεβιτοστάσιο του σχολικού συγκροτήματος. Παρά τα αποτελέσματα των ελέγχων, η τεχνική έκθεση δεν προσδιορίζει την αιτία της οσμής που καταγράφηκε επανειλημμένα στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, ενώ το γεγονός ότι δεν διαπιστώθηκαν διαρροές στα συγκεκριμένα δίκτυα σωληνώσεων δεν αρκεί από μόνο του για να εξηγήσει την προέλευση της οσμής. Τώρα, την ίδια ώρα, προσωρινά κλειστό παρέμεινε σήμερα το Γυμνάσιο Βασιλικών στη Θεσσαλονίκη μετά από το σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε την Παρασκευή, καθώς τμήμα σοβά και τσιμέντου αποκολλήθηκε από την οροφή αίθουσας και τραυμάτισε στο κεφάλι έναν 14χρονο μαθητή κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Σήμερα πραγματοποιήθηκαν εξειδικευμένοι τεχνικοί έλεγχοι από μηχανικούς του Δήμου για την ασφάλεια του κτηρίου και αναμένονται τα αποτελέσματά τους. Οι γονείς των μαθητών του συγκεκριμένου σχολείου πάντως δηλώνουν αποφασισμένοι να μην επιτρέψουν στα παιδιά τους να επιστρέψουν στα Θρανία αν δεν υπάρξει γραπτή πιστοποίηση καταλληλότητας του κτηρίου.
1: Την άμεση έναρξη των εργασιών αποκατάστασης των ζημιών που έχουν καταγραφεί σε κτίρια της Κυψέλης από όπου περνάει ο Μετροπόντικας της γραμμής 4 του μετρό, ανακοίνωσε το Υπουργείο Μεταφορών. Ο Χρήστος Δήμας υπογράμμισε ότι καμία πραγματογνωμοσύνη δεν έκρινε κάποιο κτίριο ακατάλληλο για χρήση και είπε ότι οι αποκαταστάσεις των βλαβών σε 20 κτίρια γίνονται με πλήρη κάλυψη του κόστους από την κατασκευαστική κοινοπραξία. Ο Αλέξανδρος Κόντης, ο επικεφαλής του Ελεύθερου Ρεπορτάζ της Real News, είναι μαζί μας, έχει περισσότερες πληροφορίες.
14: Η ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών έδωσε σήμερα αναλυτική συνέντευξη τύπου για αυτό το θέμα, το οποίο από το καλοκαίρι πραγματικά έχει προκαλέσει το κοινό αίσθημα. Μιλάμε για περισσότερα από τουλάχιστον 20 κτίρια στην Κυψέλη που έχουν υποστεί πολύ σοβαρές ζημιές, από ό,τι φαίνεται. Αυτά τα κτίρια ενδεχομένως να είναι πολύ περισσότερα, διότι οι πληροφορίες μιλάνε για 87 κτίρια τα οποία θα ελεγχθούν.
1: Δεν έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος σε όλα.
14: Ναι. Και να δούμε τώρα και πώς αν θα είναι τόσο άμεση, όπως τόνισε η ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών σήμερα, η αποκατάσταση των ζημιών, καθότι αυτή θα γίνει εφικτή μόνο μετά την ολοκλήρωση ανεξάρτητης επιστημονικής αξιολόγησης από το ΤΕΕ, που θα διασφαλίζει όλα τα απαραίτητα και όλες προϋποθέσεις για την ασφάλεια των κατοίκων. Η επιτροπή λοιπόν θα γίνει από το ΤΕΕ. Ο κύριος Στασινός, ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου, ο οποίος ήταν και αυτός παρόν στη συνέντευξη τύπου, τόνισε ότι θα υπάρξει μέρημνα από τους αρμόδιους φορείς για τη μετεγκατάσταση των ενίκων αυτών των κτίριων σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο κάτι τέτοιο. Άρα υπάρχει εδώ πέρα.
1: Άρα υπάρχει σενάριο στο τραπέζι, λοιπόν.
14: Και το είπε ο κύριος Στασινός, ο πρόεδρος του ΤΕΕ, ότι σε περίπτωση όπου απαιτείται προσωρινή απομάκρυση ενίκων, θα υπάρξει μέρημνα από τους αρμόδιους φορείς για την μετεγκατάστασή τους. Τόνισε επίσης ο κ. Στασινός ότι υπάρχει ανάγκη για υλοποίηση όλων των απαραίτητων παρεμβάσεων, ανεξαρτήτως της σοβαρότητας των βλαβών, σε συνεννόηση με τους κατοίκους και τους ιδιοκτήτες. Άρα καταλαβαίνουμε ότι το θέμα θα κρατήσει αρκετούς μήνες, όπως επίσης και αρκετούς μήνες θα χρειαστεί να περάσουμε.
1: Πάει πίσω η διαδικασία από ό,τι καταλαβαίνουμε των εργασιών του Μετροπόντικα.
14: Αυτό θα έλεγα μόλις τώρα. Αρκετοί μήνες θα χρειαστεί να περάσουν μέχρι να δούμε ποιο θα είναι το μέλλον τελικά της γραμμής 4 του μετρό της Αθήνας. Θα έρθει εδώ και ένας ανεξάρτητος, πολύ έμπειρος Βρετανός εμπειρογνώμονας, ο οποίος θα μελετήσει και έχει πολύ μεγάλη εμπειρία σε αυτές τις εργασίες. Το έδαφος όντως έχει προβλήματα στην Κυψέλη. Είναι αρκετά ρευστό, όπως το χαρακτηρίζουν οι τεχνικοί. Πρέπει να σας πω ότι οι πληροφορίες αναφέρουν ότι αυτός ο Βρετανός εμπειρογνώμονας έχει και τίτλο τιμής, είναι λόρδος, έχει όντως την απαραίτητη ακαδημαϊκή εξειδίκευση και θα πρέπει να περάσουν αρκετοί μήνες, ούτως ώστε να δούμε ποιο θα είναι το μέλλον αυτής της γραμμής.
1: Έχουμε πολύ μέλλον λοιπόν σε αυτή την υπόθεση. Ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε. Μείνετε μαζί μας. Σε λίγο, βραχνά στο κόστος στέγασης για τα ελληνικά νοικοκυριά. Κατά 40% αυξήθηκαν τα ενίκια την τελευταία πενταετία για κατοικίες που επιλέγουν κυρίως οικογένειες.
15: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις κόλλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο ένα κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα Πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσφυση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold. Η νούμερο ένα κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
18: Durostik για κάθε χρήση. Durostik υπάρχει λύση.
17: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
19: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
20: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
21: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική μόνο στο joytours.gr.
22: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
23: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
24: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη μαλφή και επώνυμα ρολόγια. Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Θήλωνος 69 Πειραιάς.
25: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
26: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
27: Γεια σας. Είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι... Τι θέλω να πω. Ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος. Θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και... Με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμηθώ. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Εισιτήρια more.com.
28: Μπαμπάκα μου. Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style. Η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive. Δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: Σαράντα λεπτά μετά τις δύο, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Φωτιά έχουν πάρει τιμές των ενοικίων τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας, πέραν από τις φοιτητικές και στις οικογενειακές κατοικίες. Οι αυξήσεις στα μεγαλύτερα σπίτια ξεπερνούν ακόμα και το 40%, με την εκτείναξη να οφείλεται κυρίως στη ραγδαία μείωση της διαθεσιμότητας. Στην Αττική, τουλάχιστον 16 περιοχές καταγράφουν εκρηκτική άνοδο. Το κόστος στέγασης για μια οικογένεια με δύο παιδιά κυμαίνεται από 1.200 έως και 1.500 ευρώ το μήνα. Ποσά τα οποία δεν είναι συμβατά με τη μισθολογική πραγματικότητα μεγάλου μέρους των εργαζομένων. Μέρη Παπακοσταντίνου.
2: Έτσι είναι, Βασίλη. Σε κοινωνικό γρίφο για δυνατούς λίτες εξελίσσεται η έβρεση στέγης στην Αθήνα, με το κόστος διαβίωσης να πιέζει ασφυκτικά τους προϋπολογισμούς των οικοκυριών. Σύμφωνα με τα τελευταία αποκαλυπτικά στοιχεία σχετικής έρευνας, οι μέσες ζητούμενες τιμές ενοικίασης στην πρωτεύουσα έχουν καταγράψει εκτόξευση κοντά στο 40% μέσα σε διάστημα 5 ετών από το 2022 μέχρι φέτος. Μάλιστα, η άνοδος συνεχίζεται ακάθεκτη, καθώς μόνο στον τελευταίο χρόνο οι τιμές σημείωσαν νέα αύξηση της τάξης του 5,96%. Με ακτινογραφία της αγοράς στις 16 πιο δημοφιλείς περιοχές της Αττικής για κατοικίες από 80 έως 110 τετραγωνικά μέτρα πρώτου ορόφου και άνω, κατασκευασμένες από το 2000 και μετά. Μιλάμε δηλαδή για πιο καινούργιες κατοικίες, δηλαδή σπίτια που αναζητούν κατά κύριο λόγο νέα ζευγάρια και οικογένειες. Η μεσοσταθμική τιμή από τα 9,80 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο που βρισκόταν το 2022 έχει σκαρφαλώσει σήμερα πάνω από τα 13,15 ευρώ, αγγίζοντας σχεδόν τα 14 ευρώ. Βλέπουμε δηλαδή το 2026 η μέση κατώτατη ζητούμενη τιμή για τα ενοίκια στις 16 αυτές περιοχές να διαμορφώνονται από τα 10,8 ευρώ με μέση ανώτατη στα 16,49. Με άλλα λόγια, για μια οικογενειακή κατοικία ενδεικτικά το κόστος φτάνει έως 1.500 ευρώ το μήνα. Μάλιστα, η εκτενογραφία των στοιχείων δείχνει ότι το κύμα της ακρίβειας σαρώνει και ολόκληρο το λεκανοπέδιο, με ορισμένες γειτονιές να προκαλούν σοκ. Απόλυτος πρωταθλητής αναδεικνύονται οι αμπελόκηποι, όπου η ζητούμενη τιμή έκανε ένα σύλληπτο άλμα από τα 7,85 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο στα 13,70 ευρώ το 2026, καταγράφοντας μέσα στην πενταετία συνολική αύξηση 74,52%. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι για ένα σπίτι 100 τετραγωνικών μέτρων, εκεί που μια οικογένεια πλήρωνε 785 ευρώ το μήνα, τώρα καλείται να δώσει 1.370 ευρώ. Μιλάμε δηλαδή για μια καθαρή επιβάρυνση 585 ευρώ.
1: Σχεδόν διπλασιασμό μιλάμε, Μέρη Παπακοσταντίνου, των τιμών.
2: Ακριβώς. Ο νοικιαστής σε ένα χρόνο δηλαδή πληρώνει 7.000 ευρώ παραπάνω, μόνο και μόνο για να έχει ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι του. Η ανάλογη κρίση χτυπάει κόκκινο και σε άλλες περιοχές που παραδοσιακά αποτελούσαν καταφύγιο για μια μεσοαστική οικογένεια. Στο Γαλάτσι, για παράδειγμα, οι τιμές έσπασαν και εκεί το φράγμα των 9 με 10 ευρώ το τετραγωνικό. Στο Χαλάνδρι, μια παραδοσιακή premium περιοχή, οι τιμές για μεγάλα οικογενειακά σπίτια αυξάνονται από τα 8,75 ευρώ στα 12,5 ευρώ το τετραγωνικό. Το ίδιο και στα ανατολικά προάστια. Στο Γέρακα, η τιμή ένα τετραγωνικό έκανε άλμα από τα 6,30 ευρώ στα 10,15 ευρώ το 2026. Και εκεί σημαίνει ότι για ένα σπίτι 100 τετραγωνικών μέτρων, όταν μια οικογένεια πλήρωνε 630 ευρώ το 2022, τώρα ζητούν πάνω από 1.000 ευρώ το μήνα. Αλλά και άλλες παραδοσιακές οικογενειακές γειτονιές, το Νέο Ηράκλειο, η Καλυθέα, όπου η τιμή σκαρφάλωσε 10,20 ευρώ σε μια πενταετία. Και κάποιες άλλες περιοχές σημείωσαν ακόμα μεγαλύτερη αύξηση ενοικίων σε σχέση με κάποιες άλλες, όπως είναι για παράδειγμα η Νέα Σμύρνη, το Παλαιοφάλιρο και η Καλυθέα. Εκεί πάλι οι κατοικίες κυμαίνονται, δηλαδή ένα σπίτι 100 τετραγωνικών κυμαίνονται από τα, στα 1.200 με 1.350 ευρώ το τετραγωνικό και παραπάνω και 1.500. Ακόμα και στη Νίκη και στον Κορυδαλό, παραδοσιακά λαϊκές γειτονιές, οι ζητούμενες τιμές έχουν πλέον ξεπεράσει τα 8 με 8,5 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, καταγράφοντας αυξήσεις που, όπως είπαμε, αγγίζουν το 40% στην πενταετία. Βλέπουμε δηλαδή, Βασίλη, ότι οι περιοχές που κάποτε αποτέλουσαν καταφύγιο για τη μεσαία τάξη έχουν γίνει πλέον απλησίες.
1: Οι τιμές και σε αυτές έχουν εκτοξευθεί. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μέρη.
3: Σε νέους επαγγελματικούς κλάδους επεκτείνεται από σήμερα η ψηφιακή κάρτα εργασίας. Πρόκειται για τους εργαζόμενους που απασχολούνται σε νοσοκομεία, θεραπευτικά και διαγνωστικά κέντρα, σε τηλεπικοινωνίες, κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής και καθαριστήρια. Ολοκληρώθηκε το πιλωτικό στάδιο και περνάμε στην πλήρη εφαρμογή του μέτρου, Αργύρο Μαυρούλη.
4: Υποχρεωτική λοιπόν, Ελισάβετ, γίνεται από σήμερα η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε νέους κλάδους της οικονομίας, με την επέκταση να πραγματοποιείται μάλιστα σε δύο φάσεις. και αφορά συνολικά 500.000 εργαζόμενους, αυτούς που θα πούμε στους ακροατές μας. Η πρώτη φάση, όπως είπες και εσύ, εντάσσονται σήμερα ιδιωτικές κλινικές, διαγνωστικά και θεραπευτικά κέντρα, οι τηλεπικοινωνίες, τα κομμωτήρια, τα κέντρα αισθητικής, τα καθαριστήρια, επιχειρήσεις καθαρισμού, καθώς και οι υπηρεσίες υποστήριξης απασχόλησης. Αυτός ο κόσμος έχει ξεκινήσει το καλοκαίρι πιλωτικά να χτυπά κάρτα. Από σήμερα είναι υποχρεωτική η κάρτα όταν θα εισέρχεται στο χώρο εργασίας και όταν θα αποχωρεί. Σε δεύτερη φάση, δηλαδή περίπου σε ένα μήνα, 16 Νοεμβρίου, γίνεται υποχρεωτική ψηφιακή κάρτα σε συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαφήμιση, επισκευές, αποθήκες και logistics, διαχείριση νερού και λιμάτων, καθώς και τυχερά παιχνίδια σε καταστήματα τυχερών παιχνιδιών. Με την ολοκλήρωση αυτών των δύο φάσεων, η ψηφιακή κάρτα θα είναι υποχρεωτική για 2,5 εκατομμύρια εργαζομένους, οι οποίοι θα πρέπει να καλύπτονται από αυτήν.
3: Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι την ίδια ώρα οι εργοδότες ψάχνουν συνεχώς παραθυράκια αργυρό για να παρακάμπτουν την ψηφιακή κάρτα.
4: Ναι, και αυτό αποτυπώνεται και από τα στοιχεία του Υπουργείου, τα οποία είναι αποκαλυπτικά. Μόνο στο πρώτο εξάμηνο του 2026 εντοπίστηκαν 2.299 παραβάσεις ψηφιακής εργασίας για το χτύπημα της κάρτας, με τα πρόστιμα να πλησιάζουν ολικά τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Τα πρόστιμα, να πούμε, ότι είναι 10.500 ευρώ ανεργαζόμενο για μη ενεργοποίηση της κάρτας και 3.000 ευρώ για αποκλήση μεταξύ πραγματικού και δηλωμένου χρόνου εργασίας. Ουσιαστικά, αν κάποιος δεν χτυπήσει την κάρτα του, είναι πλέον δηλώνεται και το πρόστιμο είναι ως ανασφάλιστος εργαζόμενος. Συνολικά, η επιθεώρηση εργασίας τροματοποίησε περισσότερους από 95.000 ελέγχους το οκτάμινο, επιβάλλοντας πρόστιμα 34,6 εκατομμύρια ευρώ. Και να πούμε ότι οι δηλωμένες υπερορίες έχουν αυξηθεί κατά 121% μέσα σε 2 χρόνια.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αργυρό.
1: Σφοδρή κόντρα έχει ξεσπάσει μεταξύ του Πασόκ και της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης με αφορμή άρθρο στενού συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος χρησιμοποιεί απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Για τοξικότητα και λίβελο ενός κόμματος που ξέμεινε από πολιτικά καύσιμα, έκανε λόγο η αξιωματική αντιπολίτευση Μαρίτινα Ζαφυριάδου.
5: Με μία φράση θα μπορούσε κανείς να συνοψίσει στην ερώτηση ή μάλλον στην δήλωση από πλευράς του Πασόκ. Κύριε Τσίπρα, αν θέλετε να χτυπήσετε τον Νίκο Ανδρουλάκη, κάντε το μόνο σας, μην κρύβεστε πίσω από τους προπαγανδιστές σας. Στην πραγματικότητα, στη Χαριλάου Τρικούπη πιστεύουν ότι η διαχρονική σχέση του Θανάση Καρτερού με τον Αλέξη Τσίπρα τους κάνει να πιστεύουν μάλλον ότι υπαγορεύει εκείνος, ο κύριος Τσίπρας δηλαδή, και ο κύριος Καρτερός, ο άλλοτε λογογράφος του, εκτελεί με τη γραφίδα του την προσωπική επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη με πρωτοφανείς και ανίκαιους χαρακτηρισμούς, όπως λένε. Πάντως και στην απάντηση του Πασόκ δεν ήταν λίγες οι αιχμές. Θυμίζω ότι ο γραμματέας επικοινωνίας του Πασόκ, ο κ. Κατσικάρης, υποστήριξε ότι ο Θανάσης Καρτερός έχει το σταλινισμό στο αίμα του και την πένα του βουτυγμένη στα βοθροβήματα και σε ρόλο πρόθυμου μπροστινού αποκαλύπτει τα αδιέξοδα των σωτήρων με γλιώδεις ύβρις και λιδωρίες που αποδεικνύουν ότι είναι αμετανόητοι. Τώρα, μιλώντας νωρίτερα με την Χαριλάου Τρικούπη, μου έλεγαν ότι στο Πασόκ δεν πρόκειται να ετεροπροσδιοριστούν. Θα συνεχίσουν την πολιτική του κριτική απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, που είναι ο πολιτικός της αντίπαλος. Από την άλλη, λένε ότι ο κύριος Καρτερός ήταν αυτός που παλιότερα έβριζε, για παράδειγμα, την κυρία Χτσιόγλου, και όχι μόνο, κάνοντας λόγο για ένα επαγγελματία υβριστή που έχει επιλεγεί για να κάνει τη βρώμικη δουλειά για λογαριασμό του Αλέξη Τσίπρα. Βάσιλη.
3: Αθλητικά. Στη τηλεφωνική μας γραμμή ο Δημήτρης Σταυρακάκης. Από όλα είχε το ντέρμπι των αιωνίων στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Δημήτρη, πάθος, ένταση, νεύρα, πολλές κάρτες και ένα γκολ που έκρινε τον νικητή.
6: Με τον γκολ λοιπόν του Παναγιώτη Ρέτσου στο 34ο λεπτό, ο Ολυμπιακός επικράτησε το Παναθηναϊκό 1-0 στο ντέρμπι των αιωνίων στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, υποχρεώντας τους πράσινους την πρώτη ήττα του στο πρωτάθλημα. Παρά το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός έπαιζε από το 66ο λεπτό με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Σάλιακα, κατάφερε να πάρει το τρίποντο, ήταν πιο αποφασισμένος, είχε αρκετά καλά διαστήματα απέναντι στον πολύ μέτριο Παναθηναϊκό. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ το Σάββατο άνετα κέρδισε 3-0 τον κυπελούχο Όφη. Ο Άρης πέτυχε την πρώτη νίκη του μετά από 2 μήνες, επικρατώντας 3-2 του Βόλου. Πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα για τον Αστέρα Τρίπολης 2-1 τον Ατρόμητο. Η Κηφισιά 2-0 τον Πανετολικό. Ο Ηρακλής επίσης 2-0 τον Λεβαδιακό. Η έκτη αγωνιστική ολοκληρώνεται σήμερα στις 6 το απόγευμα με το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα στο γήπεδο της Τούμπας. Ο Παναθηναϊκός έχει 15 βαθμούς, η ΑΕΚ 14, ο Ολυμπιακός 13. Ο ΠΑΟΚ 12, ο Άρης 10, 10 και ο Όφη η πρώτη εξάδα. Ηρακλής 9, Πανετολικός 9, Κηφισιά 8, 10ος ο Αστέρας Τρίπολης με 5, Καλαμάτα 5, Ατρόμητος 2, 13ος πρώτο λεπτός ο Λεβαδιακός με 1 βαθμό, 14ος ο Βόλος με μείον 1 βαθμό. Δείξαμε ότι θέλαμε περισσότερο το παιχνίδι αυτό. Ανέφερε λεπτός ο Λεβαδιακός με 1 βαθμό, 14ος ο Βόλος με μείον 1 βαθμό. δείξαμε ότι θέλαμε περισσότερο το παιχνίδι αυτό, ανέφερε ο σκόρερ του νικητήριου τέρματος του Ολυμπιακού, ο Παναγιώτης Ρέτσος.

0: δεν θα κρυθεί νομίζω ούτε στο ποιος έχει την περισσότερη ποιότητα, ούτε στο ποιος είναι πιο γρήγορος, πιο δυνατός, αλλά νομίζω αυτός το θέλει πιο πολύ και νομίζω ότι σήμερα το δείξαμε με μεγάλη διαφορά.
1: Για τη σημασία που είχε αυτή η νίκη για την ομάδα του, μίλησε ο τεχνικός του Ολυμπιακού, Ιμανόλ Αλγουαφίλ.
2: Λογαστάκλαρος και...
3: Είναι το τέταρτο παιχνίδι του στην Ελλάδα, είναι ένα ντέρμπι. Όμως έχουμε και πάρα πολλούς παίχτες στην ομάδα που και για εκείνους είναι πάρα πολύ νωρίς. Έχουν έρθει εδώ και πολύ λίγο χρόνο στον Ολυμπιακό. Όμως τόσο ο ίδιος όσο και όλοι οι παίχτες της ομάδας γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τι σημαίνει να φοράς αυτό το σήμα στη φανέλα σου και γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τι σημαίνει αυτό το παιχνίδι για την ομάδα. Νομίζω πως ήμασταν μια ομάδα που δείξαμε ανωτερότητα. Δείξαμε πως δίκαια πήραμε την νίκη αυτή. Ήταν μια νίκη που την αξίζαμε. Δεν νομίζω πως ήταν κατά τύχη η νίκη μας. Παίξαμε λοιπόν απέναντι σε μια καλή ομάδα με πολύ θάρρος, με πάρα πολύ μεγάλη θέληση και τόλμη και νομίζω πως γι' αυτό ήρθε αυτό το αποτέλεσμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας που είμαστε πάρα πολύ λίγο χρόνο εδώ να έρχονται τα παιχνίδια αυτά, να έρχονται οι νίκες γιατί δείχνουν πως έχουμε όλοι μαζί καταλάβει που βρισκόμαστε και έχουμε καταλάβει τι πρέπει να κάνουμε.
1: Κάναμε μια ηλίθια ήττα, είπε ο τεχνικός του Παναθηναϊκού Τζέικομπ Νίστρουπ.
4: Νομίζω ότι είναι μια χαζή αυτή που κάναμε. Παρότι μιλάμε για ένα κλειστό παιχνίδι, στο δεύτερο ημίχρονο ήμασταν η δεύτερη καλύτερη ομάδα στον αγωνιστικό χώρο, γι' αυτό χάσαμε κιόλας. Ήταν ένα παιχνίδι που θα μπορούσε να τελειώσει και με ισοπαλία, αλλά στο τέλος το ρώτησαν 95 λεπτά, ο αντίπαλος ήταν η καλύτερη ομάδα. Είναι μεγάλη απογοήτευση για μας, αλλά όπως λέμε πάντα, κερδίζουμε μαζί, χάνουμε μαζί. Τώρα αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να γυρίσουμε τη σελίδα και να κοιτάξουμε μπροστά γιατί έχουμε το παιχνίδι της Πέμπτης.
5: Ο καιρός.
6: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης εξεδόθη πριν από λίγο. Αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες αύριο και την Τετάρτη. Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα, θα μας εξηγήσει ο Τάσος Αρνιακός αμέσως.
7: Πράγματι, Βασίλη, έτσι είναι. Πριν προλάβει καλά-καλά να τελειώσει η κακοκαιρία του Σαββατοκύριακου, νέα κακοκαιρία έρχεται αύριο με νεφώσεις, τοπικές βροχές και σποραγικές καταιγίδες πρώτα στο Ιόνιο, τα δυτικά, τα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά και σταδιακά. Και στα ανατολικά ηπειρωτικά, τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη. Με άλλα λόγια, ολόκληρη η χώρα θα βρεθεί κάτω από τη δίνη αυτής της κακοκαιρίας. Τα φαινόμενα κατά τόπους θα είναι ισχυρά. Κυρίως στην Ανατολική Θεσσαλία, το Πήλιο, την Εύβοια, τις Σποράδες, ενώ οι άνεμοι θα φτάσουν τα βουριάδες στα 4 μέχρι υποφόρ, από το απόγευμα όμως θα ενισχυθούν στα 7 με 8. Στις νότιες περιοχές θα εξακολουθήσουν να βυσούν νοτιοδυτικοί άνεμοι με 6 τοπικά 7 η θερμοκρασία σε πτώση. Θα φτάσει στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου. Στις υπόλοιπες νησιωτικές περιοχές τους 22 με 24, στην Κρήτη έως και 25 βαθμούς. Όσον αφορά τώρα την Αττική, περιμένουμε λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες από ό,τι φαίνεται θα συνεχιστούν μέχρι και το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν στην αρχή ασθενείς, όμως σιγά σιγά οι βοριάδες θα ενισχυθούν, θα φτάσουν τα 5 με 6, στα νυχτά έως και 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 με 20 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη τώρα περιμένουμε παρόμοιες συνθήκες με αυξημένες νεφώσεις που κυρίως το μεσημέρι θα πυκνώσουν. Οι άνεμοι με τοπικές βροχές και καταιγίδες βεβαίως και σταδιακή βελτίωση του καιρού. Βορειοδυτικούς ανέμους 4 μέχρι υποφόρ και θερμοκρασία από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Την Τετάρτη τώρα περιμένουμε περισσότερη ενίσχυση των ανέμων στα 9 με 10 υποφόρ στο Αιγαίο και περαιτέρω υποχώρηση της θερμοκρασίας. 8 με 10 βαθμούς σε σχέση με χθες και σήμερα, αφού από τους 26 θα πέσουμε στους 16-17.
8: Ρίχνουμε άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
9: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Μπορεί σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εισόδου της Λεωφόρου Αθηνών από Ασπρόπυργο μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο και στο ρεύμα εισόδου από Ηλαιώνα μέχρι Κολονό. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Μπορεί σχηματίζουν τα οχήματα και στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Φιλοθέη. Σε ισχύ τέθηκε από σήμερα μικρός δακτύλιος στο κέντρο της Αθήνας. Τα περιοριστικά μέτρα ισχύουν Δευτέρα έως Πέμπτη από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ και την Παρασκευή από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.
6: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr έκτακτο δελτίο καιρού, βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελώδεις άνεμοι που και πότε θα είναι έντονα τα φαινόμενα.
8: Και στο enikos.gr social media πώς θα λειτουργεί ο κόφτης για τα παιδιά.

0: ποιες πλατφόρμες αφορά και πώς θα ελέγχεται η ηλικία. 28 ερωτήσεις και απαντήσεις.
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν η Κασιάνη Βραχάη, η Νίκη Κότσου και ο Παναγιώτης Βολάνιος. Τον ήχο ρύθμιζαν Αντώνης Μορτάκης και Νίκος Απρανίδης.
0: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
2: Real FM. Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
3: Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία αποτελεί έναν από τους ισχυρότερους πυλώνες της εθνικής οικονομίας, με έντονη εξωστρέφεια και δυναμική παρουσία σε περισσότερες από 147 χώρες. Ο κλάδος υλοποιεί σήμερα ένα από τα μεγαλύτερα επενδυτικά προγράμματα στη χώρα, που προσεγγίζει τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Το σύγχρονο εγχώριο οικοσύστημα διαθέτει πλέον 51 εργοστάσια και 31 κέντρα έρευνας και ανάπτυξης, ενώ τα ελληνικά φαρμακευτικά προϊόντα προακίζουν τη δημόσια υγεία, καλύπτοντας τις ανάγκες περίπου 8 εκατομμυρίων άμκα. Η συμμετοχή των εταιριών στην Παγκόσμια Διεθνή Έκθεση Φαρμάκου αποτελεί μια στρατηγική πλατφόρμα για την προσέλκυση επενδύσεων, την ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών και την επιχειρηματική επέκταση. Με αυτόν τον τρόπο, ενισχύεται η διείσδυση των ελληνικών σκευασμάτων στις παγκόσμιες αγορές, αναβαθμίζοντας καθοριστικά το ρόλο της Ελλάδας στον Ευρωπαϊκό Φαρμακευτικό Χάρτη. Αποκαλυπτικά στοιχεία για τις προοπτικές εργασίας και τα κίνητρα για υψηλές αμοιβές στα νησιά φέρει στο φως έρευνα της χρηστής ευκαιρίας. Οι μισθοί στην περιφέρεια εμφανίζονται έως και 91% υψηλότεροι σε σχέση με τα αστικά κέντρα, καθώς η έντονη εποχικότητα και οι ανάγκες του τουρισμού αναγκάζουν τις επιχειρήσεις να προσφέρουν ισχυρά οικονομικά κίνητρα. Την ίδια στιγμή, οι τεχνικοί και οι επαγγελματίες της τεχνολογίας αναδεικνύονται στους πιο περιζήτητους κλάδους της αγοράς. Στον αντίποδα, η έρευνα ανατρέπει τα δεδομένα για τα παραδοσιακά προσόντα. Η γνώση ξένων γλωσσών και η τηλεργασία δεν εξασφαλίζουν πλέον ούτε υψηλότερες αποδοχές, ούτε περισσότερες ευκαιρίες ανέλυξης. Τα ευρήματα δείχνουν στροφή της αγοράς. Οι πρακτικές δεξιότητες και η γεωγραφική μετακίνηση αποτελούν πλέον τα βασικά κλειδιά για καλύτερες αμοιβές, ξεπερνώντας σε αξία τα τυπικά ακαδημαϊκά προσόντα. Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα παρουσιάζουν σημαντική ανάπτυξη το 2026, με τη συνολική παραγωγή ασφαλίστων του επταμήνου να καταγράφει αύξηση μεγαλύτερη του 10% και να αγγίζει σχεδόν τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι ασφαλίσεις ζωής ηγούνται αυτής της ανόδου, καταγράφοντας διψήφιο ρυθμό ανάπτυξης. Παράλληλα, οι ασφαλίσεις καταζημιών, με επίκεντρο την υγεία, την περιουσία και τα οχήματα, διατηρούνται σταθερή ανωδική τους πορεία. Η τάση αυτή τροφοδοτείται από τη στροφή των καταναλωτών προς συμπληρωματικές παροχές υγείας και ιδιωτικά συνταξιδοτικά σχήματα. Σύμφωνα με την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, οι αυξανόμενες ανάγκες για υγειονομική κάλυψη και συνταξιδοτική θωράκιση ωθούν τους καταναλωτές προς την ιδιωτική πρωτοβουλία. Οι εταιρείες από την πλευρά τους αναβαθμίζουν διαρκώς τα προϊόντα τους, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη νέων κοινωνικών ομάδων.
2: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί. Real FM. Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινούμε ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
4: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση, τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια, εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια, και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
5: Επόμενος.
6: Ναι.
5: Χαμήλωσε.
2: Ιδού η Ρόδος, Ιδού και ο ανακαινισμένος Κοτσόπολος. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Κάνε τις αγορές σου σε προϊόντα οικιακού εξοπλισμού και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για την επόμενη αγορά σου. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Όπου και να είσαι, Κοτσόπολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Κάθε μέρα ανοίγεις τη βρύση. Κάθε μέρα η οικογένειά σου πίνει νερό. Εσύ είσαι σίγουρος για την ποιότητά του? Η Aqua Safe Systems προσφέρει πιστοποιημένα συστήματα φίλτρανσης και επεξεργασίας νερού για το σπίτι και την επιχείρησή σου. Με επαγγελματική εγκατάσταση και συνεχή υποστήριξη. Aqua Safe Systems. Εμπιστεύσου κάθε σταγόνα. Κάλεσε σήμερα στο 6942 87 4497 ή επισκέψου το aquasafesystems.gr.
2: Multigam Garden της B2Line. Έλα στο πλαστική μεβράνι που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει. Real FM. Η ώρα είναι 3.
6: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Όμιση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγκίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
14: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
15: Vriva Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Vriva Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Vriva Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ύδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Vriva Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
16: Εγώ ο Σερ. Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν η Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.

0: Τώρα, ας μην σχολιάσουμε, Λουκία, το περιεχόμενο του «Εκατομμύρια φορές μ' αγάπησες». Άστο αυτό, Βύση Καρβέλλας. Εγώ διάλεξα σήμερα το τραγούδι για τα εκατομμύρια.
1: Ναι.
0: Και όχι εκατομμύρια φορές, τα εκατομμύρια, εκατομμύρια. Εκατομμύρια ευρώ, γιατί η εβδομάδα
1: όλα
0: που ξεκινάει.
1: Γιατί περνάνε μπροστά μας πολλά νούμερα και ζαλιζόμαστε λίγο.
0: Είναι η εβδομάδα των εκατομμύριων και θα σου εξηγήσω. Μεθαύριο έχουμε τις ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Δεν έχω καλά νέα να σου πω. Θα δεις. Και το δεύτερο, την Πέμπτη, είναι η μάχη Μητσοτάκη στις Βρυξέλλες για να πάρουμε εκατομμύρια, μάλλον δισεκατομμύρια.
1: Ναι,
0: για να
1: πει
0: ο Μητσοτάκης.
1: Τι θα γίνει με αυτή τη μάχη όμως, αν θα κερδιθεί.
0: Ούτε εδώ έχω καλά νέα, διότι εδώ τα πράγματα γίνονται δύσκολα με την κρίση χρέους στην Ευρωζώνη. Βλέπω ότι έχουμε πολλούς αντιπάλους που λένε: όπα, αν χαλαρώσουμε παιδιά, θα το πάμε λάθος. Σε μια στιγμή που η Ευρώπη κινδυνεύει να γυρίσει το 2008. Εκεί έχω να σου πω βέβαια, και εσύ έχεις να μου πεις. Έχουμε ο ένας να πει στον άλλον. Το θέμα είναι ότι εκείνοι δεν έχουν να μας πούν. Διότι ο Μητσοτάκης θα πάει να πει: δώστε μας χώρο παραπάνω, αφήστε τους κανόνες και τις οροφές δαπανών. Αφήστε τις οροφές δαπανών για να μειώσουμε φόρους και να επιστρέψουμε λεφτά που πήραμε παραπάνω εξαιτίας αύξησης των φόρων με το ΦΠΑ. Η απάντηση που θα πάρει δεν είμαι αισιόδοξος. Σου λέω όμως γενικώς ότι είναι η εβδομάδα των εκατομμυρίων. Των δισεκατομμυρίων.
1: Πάντως ο μόνος αισιόδοξος από ό,τι βλέπω εγώ είναι ο κύριος Γεωργιάδης.
0: Και τι λέει.
1: Είναι αισιόδοξος η διεπιστολή Μητσοτάκη στη Φόρντεν Λάιν για τα μέτρα στήριξης των οικοκυριών θα γίνει δεκτή. Είναι πάρα πολύ σίγουρος.
0: Λες να ξέρεις κάτι.
1: Δεν ξέρω τι να πω. Εγώ δεν ξέρω τίποτα. Εγώ λέω τι είπε ο κύριος Γεωργιάδης μόνο.
0: Βέβαια τώρα που άνοιξε να δω τον καιρό, ξέρεις, εγώ ξεκινώντας κάθε μέρα την εκπομπή. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα σε όλες και όλους. Κοιτάω δύο νούμερα. Πετρέλαιο και καιρός. Άνοιξα το πετρέλαιο και έπαθα σοκ. Διότι χθες. Όχι, περίμενε.
1: Δεν έχεις και τα χάπια δίπλα.
0: Περίμενε, δεν είναι έτσι.
1: Διότι χθες.
0: Διότι το Σάββατο ο Τραμπ ανακοίνωσε συμφωνία πηγαίνοντας κόντρα ακόμα και στους Ρεπουμπλικάνους και στην. Κριτικούς του. Περίμενε να τελειώσει τη φράση. Ανακοίνωσε λοιπόν πηγαίνοντας κόντρα στους Ρεπουμπλικάνους και στους δικούς του γερουσιαστές και σε όλη τη Δύση, γιατί αυτός συνεπάγεται άρσικη Ρώσεων, συμφωνία με τη Ρωσία να ρίξει στην παγκόσμια αγορά 4,8 μισό λεπτό, Αντώνη. Από τα εκατομμύρια πάμε στο όλα τα λεφτά. Πάμε στο όλα τα λεφτά, σε παρακαλώ, για να συνεχίσουμε στα λεφτά. 4,8 εκατομμύρια τόνους ντίζελ να τους ρίξει ο Πούτιν στην παγκόσμια αγορά για να πέσει η τιμή. Ωραία. Αυτό συνεπάγεται άρση Ρώσεων. Υποτίθεται ότι αυτό θα έχει αποτέλεσμα. Κράτα το στην άκρη. Το αποτέλεσμα είναι ότι το πετρέλαιο έχει ανέβει, εκτοξεύθηκε. Τώρα που μιλάμε είναι 106 δολάρια το βαρέλι. Πριν τη συμφωνία ήταν 100. Έχει αποτέλεσμα.
1: Όχι βέβαια.
0: Πώς το βλέπεις.
1: Αλλά το θέμα είναι ότι ο Τραμπ ούτως ή άλλως ό,τι συμφωνίες και να ανακοινώνει και να κάνει έχουμε συνηθίσει την επόμενη μέρα να αλλάζουν με ένα μαγικό
0: τρόπο. Δεν έτσι
1: τρόπο.
0: Δεν άλλαξε. Η συμφωνία ισχύει. Άλλο είναι το πρόβλημα. Ότι αυτή η συμφωνία που έγινε περισσότερο για να συμβολήσει την επιστροφή της Ρωσίας στην παγκόσμια αγορά ντίζελ που ήταν σε εμπάργκο είναι πολύ μικρή. Να σου εξηγήσω τι εννοώ. 4,8 εκατομμύρια τόνοι ντίζελ είναι 35 εκατομμύρια βαρέλια. Πόσο ξοδεύει ο πλανήτης μια μέρα σε πετρέλαιο, σε ντίζελ, ξέρεις?
1: Πόσο?
0: 30. Άρα είναι το πετρέλαιο μιας μέρας. Εάν πιστεύει κανείς ότι απελευθερώνοντας η Ρωσία σε βάθος τριμήνου, γιατί αυτή είναι η συμφωνία, 4,8 εκατομμύρια τόνους, όσο ξοδεύει ο πλανήτης σε μια μέρα και ότι θα πέσει η τιμή, είναι αστείο.
1: Εγώ πάντως βλέπω ότι ο Τραμπ πέρα απ' όλα αυτή την περίοδο έχει και άλλους μεγάλους πονοκεφάλους, γιατί λίγο που κοιτούσα χθες στα social με τις ενδιάμεσες εκλογές είναι όλοι κυριολεκτικά από ηθοποιούς, τραγουδιστές, πρωτοκλασσά τα ονόματα, όσους επηρεάζουν την κοινή γνώμη, όλοι εναντίον του.
0: Θα σε βοηθήσω.
1: Όλοι εναντίον του. Ομπάμα, Lady Gaga, Madonna, Robert De Niro, Jane Φόντα, λίβελους.
0: Η κίνηση που έκανε για το ντίζελ είναι και με το βλέμμα στο εσωτερικό, διότι βλέπει την τιμή να είναι διπλή, το γαλώνει η βενζίνη και λέει κάτσε να τη ρίξω. Ξαναλέω όμως, μην χάσουμε το νήμα, δεν μιλάμε για τον Τραμπ τώρα, μιλάμε για το πετρέλαιο. Λέω λοιπόν ότι τη στιγμή που ήταν περιόνου σκιάς η συμφωνία Τραμπ-Πούτιν, πέραν του ότι έστρεψε όλη τη Δύση και τους δικούς του εναντίον του για τις πάει τις κυρώσεις, και είχαμε σήμερα συνέχεια, θα σου πω. Συμφωνώντας να δώσει η Ρωσία τόσο πετρέλαιο σε τρεις μήνες όσο ντίζελ, όσο και πλανήτη σε μια μέρα, αυτό απεδείχθη, οι αγορές δεν είναι ηλίθιες, το πετρέλαιο ανέβηκε, γιατί λέει αυτό είναι ο τρόπος να το ρίξεις. Καληνύχτα σας. Ένα λοιπόν μέτωπο είναι αυτό. Με αυτό το μέτωπο, με το πετρέλαιο ψηλά, για να μην χάσουμε το νήμα πάντα του πετρελαίου, γι' αυτό μιλάμε τώρα, το πετρέλαιο την Τετάρτη, εάν πάμε έτσι και γίνουν οι ανακοινώσεις, ξέρεις πόσο θα έχει στην Αθήνα. Το θέρμανσης όχι 1,90, 1,95. και στην περιφέρεια. Αυτό για τις μεγάλες ποσότητες, για τις παραγγελίες, λέει, που θα είναι από τόνο και πάνω.
1: Ναι, αν παραγγείλεις 300. Θα ακούσουμε μέτρα όμως.
0: Ναι, αν παραγγείλεις 300 λίτρα, θα πάει 2 ευρώ. 2 ευρώ το λίτρο, που είναι 2.000 τα 1.000 λίτρα, από 1.100 δεν γίνεται. Άρα, επειδή ο στόχος είναι να φθηνίνει 35-40 λεπτά από τον πήχη που θα ξεκινήσει, θα κατέβει. Άλλο να είναι 1.90 και να πάει μείον 35 λεπτά, και άλλο 2 να πάει μείον 35. Το ένα είναι 1.55, το άλλο είναι 65. Άρα, ξεκινάμε από πιο ψηλά τον πήχη, δυσμενές περιβάλλον για τις ανακοινώσεις, και επίσης σου λέω ότι και ο συνδυασμός αντλία και δηληστήρια και η αύξηση της επιδότησης κατά 20% οριζοντίως και τα δύο μαζί δεν μπορούν να το χαμηλώσουν παραπάνω από το 1,40, 1,45, 1,50. Δηλαδή ούτως ή άλλως θα είναι 40% ακριβότερο τουλάχιστον σε σχέση με πέρσι. Αντέχετε αυτό?
1: Όχι φυσικά.
0: Δεν αντέχετε. Εκεί θέλουμε
1: να
0: καταλήξουμε.
1: Γιατί το 40% σε σχέση με πέρσι, δηλαδή αν το βάλουμε σε νούμερα, μην το βλέπουμε 40%, το βάλουμε πραγματικά σε αριθμούς, δηλαδή θα κληθεί όλος να πληρώσει. Είναι τεράστια η διαφορά.
0: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, άρα ένα δυσμενές θέμα είναι αυτό, και το άλλο της συνόδου κορυφής, ο Μητσοτάκης, κάνουν τη σκέψη του οικονομικού επιτελείου να πούνε, επειδή το περιβάλλον είναι δυσμενές, για να μας δώσουν παραπάνω χώρο για να μειώσουμε φόρους στα καύσιμα και να επιστρέψουμε τα παραπάνω που πήρε η κυβέρνηση από το ΦΠΑ. Λέει, θυμάσαι που λέγαμε την Παρασκευή ρήτρα διαφυγής? Mm-hmm. Πήραμε 1 δισεκατομμύριο από το χρόνο και μετά για φωτοβολταϊκά, μπαταρίες, δηλαδή επενδύσεις στην ενέργεια.
1: Ναι.
0: Λέει, ρε παιδιά, δεν είναι καιρός τώρα να πάρω μπαταρίες. Δεν αφήνουμε τις μπαταρίες να πάρω, σας παρακαλώ πάρα πολύ, να μου το δώσετε σε cash, ώστε να μου δώσετε χώρο να μειώσω φόρο και να επιστρέψω χρήματα. Ούτε αυτό είναι εύκολο. Ο κ. Λαρκόβας μου έλεγε το πρωί ότι αυτό αντίκειται στους ευρωπαϊκούς κανόνες. Αυτό είναι μια συμφωνία και συγκεκριμένο πράγμα. Επομένως, τα πράγματα είναι δύσκολα. Είναι δύσκολα διότι δυστυχώς πέσαμε στην περίπτωση, Λουκία. Ξέρεις όμως απ' την άλλη, ο συνταξιούχος δεν μπορεί να περιμένει. Όταν έχεις 1 εκατομμύριο συνταξιούχους να παίρνουν κάτω από 1.000 ευρώ, τι να σου κάνει με το πετρέλαιο 50% πάνω? Δεν βγαίνει λογαριασμός.
1: Εννοείται ότι δεν βγαίνει λογαριασμός, γιατί οι συνταξιούχοι δεν έχουν μόνο το πετρέλαιο, πρέπει και να φάνε κιόλας. Μην το ξεχνάμε,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ακόμα.
1: Τι ακόμα?
0: Τρώνε. Αυτό μου λέει ο κύριος Κάντας το πρωί, θα έχουμε να φάμε σε λίγο.
1: Ναι, δεν είναι μόνο το πετρέλαιο. Το πετρέλαιο το βάζεις για να ζεσταθείς. Υπάρχει και κάτι άλλο που για να αντέξεις πρέπει να το έχεις. Και αυτό είναι το φαγητό.
0: Λες, ε.
1: Έτσι
0: ακόμα.
1: Λέω, ακόμα.
0: Τουλάχιστον ακόμα.
1: Και στο ψωμί έρχεται νέα αύξηση, λέει 10% στη φρατζόλα.
0: Ναι, το είπε ο πρόεδρος, κοίταξε, επειδή μίλησε, το είπε ο πρόεδρος είναι ο τοπιών της Λάρισας.
1: Ναι. Δεν ισχύει.
0: Ισχύει, για τη Λάρισα όμως.
1: Για τη Λάρισα μόνο, εδώ δηλαδή.
0: Δεν εκφράζει τους ανατοπιούς της Λάρισας. Η εδώ που μίλησα, ο κύριος Καπλάνης της Αθήνας, κυρία Κουκουμέρια, η Πανελλαδική, λένε ότι κάνουμε τα πάντα να το συγκρατήσουμε. Δεν μιλούν για αυξήσεις.
1: Ωραία, θα το δούμε.
0: Λοιπόν, άκου τώρα νέα που σου έχω στο πεδίο των αριθμών. Θα σου πω μερικούς αριθμούς να σου κάνω την καρδιά περιβόλη.
1: Τώρα όμως το μεσημέρι, πώς δεν πρέπει να κάνουμε την καρδιά περιβόλη στους ακροατές μας, λέω εγώ λίγο.
0: Θα σου πω. Πληθωρισμός. Ανακοινώθηκε την Παρασκευή στο 5, σωστά?
1: Ναι.
0: Πόσο ήταν τον περασμένο Οκτώβριο?
1: 3,5.
0: 2.
1: Κάτσε, περίμενε. Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδας, εγώ 2, σου λέω για τον πληθωρισμό του 2026.
0: Όχι.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το 25.
1: Ναι.
0: Οκτώβριο του 25 ήταν 2. Και έφτασε 5 το Σεπτέμβριο που πέρασε. Ένα αριστάτη είναι αυτό. Γιατί? Φυσικό αέριο 12 μήνο συν 55, πετρέλαιο θέρμανση 53, κίνηση 38. Δεν σου λέω άλλα. Αυτά φτάνουν. Πάμε παρακάτω τώρα. Θέλεις να δεις πώς θα μας κοστίσει φέτος θέρμανση? Γιατί αυτό ενδιαφέρει τον κόσμο. Λοιπόν, crash test ρεύμα, αέριο, πετρέλαιο. Ηλεκτρικά καλοριφέρ, αυτό είναι ένα διαμέρισμα 100 τετραγωνικά για μια σεζόν.
1: Να σου πω, τις πιάσαμε από τα μούτρα τους ακροατές μας. Και είναι Δευτέρα.
0: Ηλεκτρικά καλοριφέρ θερμοπομπή, πέρσι 1350, φέτος 1500. Συμφέρει? Εντάξει, ψιλοσταθερό είναι. Ινβέρτερ 450, 550. Συμφέρει. Αντλίες θερμότητας χ. Από 250 πάει 500.
1: Ωραία, τίποτα άλλο καλύτερο έχεις να μας πεις.
0: Ναι, ηλεκτρικά καλοριφέρ, ινβέρτερ. Πετρέλαιο από 1130 θα πάει στην καλύτερη ψυχή 1600. Γεια σας. Φυσικό αέριο 500, 1100. Γεια σας. Άρα πώς θα ζεσταθούμε φέτος?
1: Μαγκάλι.
0: Όχι, ηλεκτρικά καλοριφέρ και κλιματιστικά inverter, σου είπα. Mm. Είναι αυτά που έχουν σταθερή τιμή. Χρηστικό είναι αυτό που σου λέω. Mm-hmm. Γιατί από αύριο έχετε χειμώνας. Θέλεις να ακούσεις δελτίο ΕΜΗ? Έκτακτο δελτίο.
1: Αχ, πάλι θα μου κάνεις καρδιά περιβόλη. Έρχονται βροχές και καταιγίδες.
0: Λοιπόν, πάμε.
1: Έρχονται.
0: Αύριο Τρίτη. Καταρχήν σήμερα βρέχει. Τώρα που ερχόμουν στην Αττική Οδό είχε καταιγίδα και χαλάζει.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, Τρίτη. Βροχές από το πρωί, νησιά Ιωνίου, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησο.
1: 48 ώρες κακοκαιρία.
0: Χαλκιδική από το μεσημέρι ως αργά τη νύχτα. Σποράδες, Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια από το απόγευμα. Πολύ ένταση, λέει, πολύ διάρκεια στα φαινόμενα αυτά. Πρόσκαιρα, Βορειοανατολική Πελοπόννησος, Ανατολική Στερεά και Αττική, από αργά το απόγευμα, σε ενδιαφέρει αυτό, ως αργά τη νύχτα. Άρα στην Αττική.
1: Εντάξει, ξέρουμε, θα βρέχει. Ομπρέλα από αύριο.
0: Αύριο, αργά το απόγευμα.
1: Ωραία, ομπρέλα να πάρεις.
0: Αύριο, Δωδεκάνησα από αργά τη νύχτα και Κρήτη από βράδυ. Τετάρτη, Σποράδες, Εύβοια, Δωδεκάνησα, Δυτική Κρήτη, πάει δηλαδή πιο ανατολικά.
1: Δεν νομίζω να έχετε κανένα παράπονο. Σας ξεκινήσαμε τη βδομάδα τέλεια.
0: Τι θες, να σου πω ανέκδοτο, θα σου πω ανέκδοτο.
1: Όχι, εγώ λέω για τους ακροατές μας. Λέω, σας ξεκινήσω, σας κάναμε την καρδιά περιβόλη.
0: Μα αυτή είναι η επικαιρότητα. Εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Η επικαιρότητα, η καθημερινότητά μας, Λουκία, είναι αυτή. Τώρα, αν εσύ θέλεις να σου λέω ανέκδοτα.
1: Όχι, μερικές φορές θέλουμε να ξεφεύγουμε. Απλώς λέω έτσι κανένα μεσημέρι.
0: Τι θες να σου πω, ταξιδιωτικές οδηγίες.
1: Μας πιάνει. Καμιά φορά εσένα δεν σε πιάνει. Εγώ έτσι σκέφτομαι το μέσο ακροατή ώρες-ώρες. Και λέω να μας ακούει να τα λέμε όλα αυτά που τα έχουν πει και από το πρωί, δεν ξέρω.
0: Εγώ λέω ότι ο μέσος ακροατής πρέπει να είναι καλά ενημερωμένος, ότι εμείς του δίνουμε την άλλη όψη και προχωρούμε τις ειδήσεις πολύ περισσότερο από το δελτίο ειδήσεων, γιατί έχουμε το χρόνο και την ευχέρεια και το έχουμε ψάξει περισσότερο. Το δελτίο ειδήσεων λέει τις ειδήσεις, εμείς το προχωράμε για να ξέρει ο πολίτης και ο ακροατής με όπλο την ενημέρωση πώς θα αντιμετωπίσει την κατάσταση και τι τον περιμένει. Και πίστεψέ με, ο ενημερωμένος πολίτης
1: είναι πιο έτοιμος. Δεν ξέρει τι γίνεται. Εγώ πιστεύω ότι ο κόσμος ξέρει, γιατί το βιώνει. Καλά κάνουμε και εμείς και το λέμε, αλλά νομίζω ότι το βιώνει πρώτα απ' όλα στη τσέπη του. Το βιώνει
0: άρα,
1: κάθε μέρα.
0: Δεν είναι κάτι
1: καινούριο. Δηλαδή θέλω να πω, δεν είναι κάτι που το ξέρει. Το ξέρει. Όποιος πήγε το πρωί σούπερ μάρκετ ή όποιος πήγε το Σάββατο, ξέρει πάρα πολύ καλά τι γίνεται.
0: Σπανίως η επικαιρότητα έχει κάτι τελείως καινούριο. Τότε
1: εγώ θα ήθελα να κάνουμε. Ναι. Όχι, εγώ θα ήθελα απλά να κάπως να αντιδράσουμε.
0: Δηλαδή,
1: αυτό. Ενδεχομένως αντιδράσουμε στην κάλπη. Ενδεχομένως.
0: Κάνα κίνημα.
1: Όχι, λέω ενδεχομένως. Με την ψήφο του ο καθένας.
0: Και γιατί αν αντιδράσει στην κάλπη και ψηφίσει κάτι άλλο, πιστεύεις ότι θα φέρει κάτι διαφορετικό? Εξήγησε μου.
1: Τι εννοείς?
0: Πες μου.
1: Γιατί μπορεί να φέρει. Τι εννοείς? Δηλαδή, άμα πάει και ψηφίσει πάλι την υπάρχουσα κυβέρνηση, δεν θα έχει τα ίδια αποτελέσματα? Θα έχει διαφορετικά?
0: Επιχειρηματολόγησε. Εγώ δεν λέω, δεν ξέρω. Εγώ τι να σου πω. Εγώ περιμένω να ακούσω.
1: Όχι, εγώ σου λέω, θα έχει διαφορετικά. Το ένα το έχουμε δει. Δεν έχουμε δει το άλλο. Ξέρω τι λέμε για το άλλο. Ότι δεν το έχει κοστολογήσει, δεν ξέρουμε τι θα μας έρθει, ότι όσον αφορά τον κύριο Τσίπρα τα έχουμε ζήσει και στο παρελθόν, όσον αφορά τον κύριο Ανδρουλάκη είναι κάτι καινούριο που δεν ξέρουν, όσον αφορά τους άλλους είναι αντισυστημικά κόμματα, μπορεί να πάμε σε κυβερνησία, τα ακούω όλα αυτά. Αλλά από την άλλη, όλα τα ακούω πραγματικά, αλλά από την άλλη ακούω και το άλλο, ότι αν συνεχιστεί η ίδια ρότα θα υπάρχουν τα ίδια αποτελέσματα. Από εκεί και πέρα ο καθένας κρίνει. Μάλιστα. Δεν είμαι εγώ που θα πω στον κόσμο τι θα κάνει.
0: Ερώτηση, οι δημοσκοπήσεις είναι η φωτογραφία της στιγμής?
1: Εξαρτάται και αυτό.
0: Εξαρτάται και αυτό.
1: Γιατί όπως βλέπεις,
0: ο μέσος όρος των δημοσκοπήσεων των τελευταίων 24 μηνών εξαρτάται.
1: Εννοείς ότι δείχνουν πάνω τη Νέα Δημοκρατία
0: βγάζω,
1: και ότι αυτό
0: τίποτα.
1: Είναι κάτι.
0: Εγώ
1: αυτό
0: σου βγάζω όλους τους μέσους όρους όλων των εταιριών των τελευταίων 24 μηνών.
1: Ωραία, δείχνουν πάνω τη Νέα Δημοκρατία.
0: Δεν
1: κάτι που
0: πάνω.
1: Με κάνει να απορώ.
0: Όχι, δείχνουν τη Νέα Δημοκρατία γύρω στο 30 κατά μέσον
1: ναι,
0: όρο.
1: Στην αναγωγή.
0: Δείχνουν την Ελλάς δεύτερη γύρω στο 16-17 και το Πασό γύρω στο 13. Εγώ λοιπόν λέω, εάν ήταν τόσο απλά τα πράγματα, γιατί μετά από 7 βασανιστικά χρόνια ακρίβειας, διαφθοράς, έλλειψης κράτους
1: δικαίου...
0: Εγώ
1: πρώτα απ' όλα δεν λέω ότι είναι απλά τα πράγματα.
0: Όχι. Εγώ λέω, γιατί μετά από τόσα 7 χρόνια, όπως το παρουσιάζει αντιπολίτευση, έχουμε 30% Νέα Δημοκρατία, 17 Τσίπρας και 12 Ανδρουλάκης.
1: Ωραία, δεν
0: έχουμε,
1: μήπως
0: πούμε,
1: δεν κάνει κάτι καλά και η αντιπολίτευση.
0: Για πες μου.
1: Μήπως. Αυτό σου λέω. Δεν σου λέω ότι τα κάνουν όλα καλά, ότι μόνο τα κάνει ο κύριος Μητσοτάκης όλα χάλια και η αντιπολίτευση τα κάνει όλα τέλεια. Εγώ δεν είπα ποτέ αυτό.
0: Κοίταξε.
1: Εγώ είπα ότι πρέπει να βρεθεί κάτι έτσι ώστε. Δεν ξέρω ποιο θα είναι αυτό. Έτσι ώστε να πάμε ένα βήμα παρακάτω. Επιτέλους.
0: Νομίζω ότι όλοι οι πολίτες είναι οι πρώτοι, ανεξάρτητα από τι ψηφίζει ο καθένας, που θα ήθελαν πολύ καλύτερες μέρες και στην οικονομία και στην καθημερινότητά τους και στο κράτος δικαίου και στους θεσμούς και. Η ερώτησή μου είναι, ξέρεις, για να πας στο καλύτερο πρέπει να αφήσεις αυτό που κατά τη γνώμη σου θεωρείς κακό. Σωστά, λες, δεν με καλύπτει πια η κυβέρνηση.
1: Ναι.
0: Πάω στον Τσίπρα, διότι με έπεισε, ή πάω στον Ανδρουλάκη.
1: Ωραία.
0: Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Ακούω με μεγάλη προσοχή, δεν είμαι κανέναν. Ακούω την κυβέρνηση και διαφωνώ σε πάρα πολλά και τα λέμε κάθε μέρα. Ακούω το Πασόκ, ακούω την Ελλάς, ακούω τα άλλα κόμματα. Θέλω μία πιστική απάντηση να μου πεις. Εάν υπάρχουν τα χρήματα που λέει αντιπολίτευση και οι τρόποι που λέει αντιπολίτευση για να ζήσουμε καλύτερα, είναι χαζή στην κυβέρνηση από ιδεοληψία, δεν το εφαρμόζουν,
1: αυτό ή θέλω
0: αυτό τονίσω την κάλπη.
1: Αυτό το ακούω, αλλά πραγματικά έχω κουραστεί και να τα ακούω.
0: Εγώ δεν κουράζομαι.
1: Το
0: απολαμβάνω.
1: Όχι, εγώ δεν το απολαμβάνω καθόλου. Δηλαδή, ως επιχείρημα, εντάξει, μπορεί να είναι και θέμα πολιτικής επιλογής. Το λέω και το ξαναλέω. Και αυτό ακόμα με έχει κουράσει.
0: Κοίταξε, τα επιχειρήματα δεν τα αντιμετωπίζει με κόπωση. Αν κουράζεσαι, δεν αλλάζει το επιχείρημα, ούτε η δύναμη. Το αντιμετωπίζει με τη λογική και με τα όπλα.
1: Η λογική ποια είναι? Να παραδοθούμε δηλαδή και να πούμε σηκώνουμε τα χέρια ψηλά.
0: Εγώ είπα να ανοίξουμε
1: αυτό
0: το κεφάλαιο.
1: Αυτό λέει, αυτό κάνουμε αυτό.
0: Εγώ είπα να ανοίξουμε το κεφάλαιο της συζήτησης.
1: Εγώ λέω ότι υπάρχει
0: συζήτηση
1: και ένας άλλος δρόμος.
0: Ποιος?
1: Ο οποίος ενδεχομένως πρέπει να βρεθεί.
0: Πάμε,
1: πρέπει,
0: λοιπόν.
1: Εγώ θα τον βρω.
0: Έλα, ακούω να με πείσεις.
1: Πρέπει να βρεθεί. Εγώ
0: τώρα...
1: δεν έχω πείσει εγώ ίδια. Πώς θα σε πείσω εσένα?
0: Εγώ δεν είμαι με κανένα κόμμα. Είμαι έτοιμος να πάω στην κάλπη. Πείσε με ότι αυτό που ζούμε τώρα είναι λάθος. Και πες μου ποιο είναι το καλύτερο.
1: Όταν σου λέω ότι δεν έχω πιστεί και εγώ η ίδια με το ποιον θα πάω, αυτό πού σε ξενίζει?
0: Να σου πω.
1: Ότι προσπαθώ και εγώ η ίδια να βρω.
0: Εμείς δεν είμαστε instructors. Η δική μας δουλειά
1: και
0: δεν είναι να
1: πείσουμε. Και θέλω εγώ να πείσω τον αυτόν ακροατή που να μας ακούει, επειδή θα το πω εγώ.
0: Λουκιάκου.
1: Και να τον επηρεάσω.
0: Άκουσε.
1: Η δική μας δουλειά είναι να κάνουμε ερωτήσεις και να παίρνουμε απαντήσεις. Αυτή
0: είναι
1: η δική μας δουλειά.
0: Δεν είναι, επειδή γι' αυτό ξεκίνησα να σου λέω τα πραγματικά περιστατικά, θεωρώ ότι ο πολίτης που είναι ο καλύτερα ενημερωμένος μπορεί φτάνοντας στην κάλπη να καταλάβει ποιος τον κοροϊδεύει και πού υπάρχει ελπίδα για καλύτερη μέρα. Αν λοιπόν με αφήσει να σου πω τα πραγματικά περιστατικά και αυτό σε κουράζει, σε κουράζει ή σε κουράζει τα επιχειρήματα, πια ξεκουραστεί το
1: πράγμα. Εγώ δεν σου πω ότι με κουράζει. Ναι. Και με προσβάλλει τώρα.
0: Όχι,
1: δεν σου πω ότι με κουράζει.
0: Τι?
1: Σου είπα όμως ότι από ένα σημείο και μετά, εντάξει, ξεκινάμε να βομβαρδίσουμε τον κόσμο και καλά κάνουμε, θα το κάνουμε ούτω ή άλλω. Με τα χίλια κακά τη μοίρα μα. Τα έχουμε τα χίλια κακά τη μοίρα μα. Απλά είπα ότι πρέπει και εμεί επιτέλου, ω πολίτε, ω υπεύθυνοι πολίτε, να αρχίσουμε να κάνουμε κι εμεί κάτι. Αυτό λέω.
0: Εγώ δεν είμαι για να κάνω τίποτα ω εκστρατεία υπέρ κάποιου κόμματο. Εγώ είμαι υπέρ του να παραθέτω ειδήσει.
1: Αυτό λέω, αλλά μάλλον δεν το κατάλαβε.
0: Ναι, παραθέτω ειδήσει για να ενημερώνουμε του πολίτε.
1: Και αυτό κάνουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό.
0: Όταν όμως ξεκίνησα να λέω τα
1: αλλά
0: στοιχεία.
1: Αλλά να κάτσω εγώ να πω, να κάνω εγώ την αντιπολίτευση και να πω ότι πρέπει να πάτε με τον κύριο Ανδρουλάκη ή πρέπει να πάτε με τον κύριο Τσίπρα. Αυτό μου είπες. Να δικαιολογήσω με ποιον πρέπει να πάνε. Εγώ θα τους το πω.
0: Εγώ λέω ότι πρέπει να παραθέτουμε.
1: Ο καθένας είναι υπεύθυνος για την ψήφο του.
0: Εγώ λέω ότι πρέπει να παραθέτουμε τα στοιχεία των ειδήσεων, την καθημερινότητα και ο ενημερωμένος πολίτης να κρίνει ο ίδιος τι είναι αυτό που το συμφέρει. Επιμένω λοιπόν, γι' αυτό και ξεκίνησα, και η δουλειά μου 40 χρόνια τώρα είναι να ενημερώνω. Δεν νιώθω ότι κουράζω. Αν κρίνω από την ανταπόκριση που έχει η δική μου δουλειά στη τηλεόραση και στο ραδιόφωνο, καταλαβαίνω ότι όχι μόνο δεν κουράζω, αλλά απολαμβάνουν οι πολίτες αυτό που ακούνε. Επομένως, και είναι πολύ μεγάλη και το ξέρεις, και στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση. Άρα λέω ότι ο ενημερωμένος πολίτης διψάει να ακούσει για να σταθμίσει και να αποφασίσει. Η δουλειά μου λοιπόν, ναι, και αυτό θα είναι μια ζωή. Εγώ δεν δέχομαι το κουράζω, εγώ ξεκουράζω. Εγώ ενημερώνω τον πολίτη, του λέω ποια είναι τα δεδομένα και εκείνος αποφασίζει. Δηλαδή, εάν του πω ποια είναι τα δεδομένα για τις τιμές, αυτό που ξεκίνησα να σου λέω πριν, αν θες να σου το πω, το έχω μπροστά μου, θα καταλάβει ο πολίτης ποια είναι η πορεία που τον συμφέρει. Δηλαδή, αν μ' άφηνες να σου πω ότι στην στην πενταετία 21-26 έχω μπροστά μου λίστες με το πόσο ακρίβει είναι το κόστος ζωής, είναι αλλού 40, αλλού 50,
1: ναι, και
0: αλλού
1: τα λέμε
0: 60.
1: Πόσες φορές τα έχουμε πει αυτά, Νίκο, από την αρχή?
0: Αλλού
1: 70,
0: εκπομπής. Αλλού 80. Δεν τα έχω ξαναδεί αυτά τα στοιχεία. Και αυτά τα στοιχεία δείχνουν ότι αν βάλουμε κάτω μισθούς, και το κουβέντιζα το πρωί με όλους τους πολιτικούς, στο panel του Open, αν βάλουμε τα στοιχεία αύξηση μισθών, αύξηση συντάξεων και αύξηση κόστος ζωής, το ταμείο είναι μείον. Άρα εδώ είναι ένα κρίσιμο στοιχείο. Ότι όταν μας λέει μια κυβέρνηση, αυτή η προηγούμενη, η επόμενη, εγώ αυξάνω μισθούς, εγώ έψαχνα τα στοιχεία αυτά και τα βρήκα το Σαββατοκύριακο. Αυξάνω συντάξεις και να είδες τι καλός που είμαι.
1: Η κυβέρνηση, Νίκο, μου έχει κάνει και κάποιες λανθασμένες επιλογές. Είναι όλες σωστές.
0: Άλλο πάω να πω. Λέω ότι όταν το ανάποδο πάω να πω, αν με αφήσει να τελειώσω. ότι όταν,
1: όταν
0: η κυβέρνηση λέει αυξάνω μισθούς, αυξάνω συντάξεις, μειώνω φόρους, αλλά τα στοιχεία της Ελστάτ δείχνουν ότι κάνοντάς τα όλα αυτά, το ταμείο είναι μείον, γιατί είναι μεγαλύτερες οι ανατιμήσεις από την αύξηση του αδιαθέσιμου εισοδήματος, τότε είναι λάθος αυτό. Άρα κάπου λάθος, κάποιο λάθος κάνουμε. Όταν είναι μείον το ταμείο, όσο και να δίνεις λεφτά παραπάνω, μισθούς, συντάξεις και να μειώνεις φόρους, αν ακριβένουν παραπάνω τα προϊόντα, είσαι μείον. Άρα μια τρύπα στο νερό κάνουμε. Άρα η κατάληξη δική μου.
1: Το ίδιο πράγμα δεν λέμε.
0: Η κατάληξη δική μου είναι κατά της λογικής. Αυξάνουμε μισθούς, συντάξεις, μειώνουμε φόρους και κρατάμε την ακρίβεια στα ύψη. Το θέμα είναι να καταπολεμήσουμε την ακρίβεια. Αυτή την περίοδο γίνεται με την ενέργεια.
1: Όχι
0: είναι η απάντηση.
1: Το ίδιο πράγμα δεν λέμε. Το ίδιο πράγμα δεν λέμε από την αρχή, από το Σεπτέμβριο. Το ίδιο πράγμα δεν λέμε.
0: Άρα τι θα κάνουμε.
1: Ότι πρέπει να γίνει κάτι άλλο. Ότι κάποιος κάνει κάτι λάθος. Αν εσύ θες να μου πεις ότι η κυβέρνηση τα κάνει όλα σωστά, εγώ δεν πιστεύω ότι τα κάνει όλα σωστά.
0: Μα τόση ώρα λέω ακριβώς το ανάποδο. Τα στοιχεία τα οποία παραθέτω επιχειρηματολογούν.
1: Μα μου λες ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί, δεν έχει.
0: Εγώ δεν χαρακτηρίζω. Εγώ λέω ειδήσεις. Λέω τα στοιχεία που παραθέτω επιχειρηματολογούν υπέρ του ότι η ακρίβεια είναι εδώ και αν αυξάνεις μισθούς και συντάξεις και μειώνεις φόρους, με την ακρίβεια εδώ κυνηγάμε την ουρά μας.
1: Και αυτές οι δημοσκοπήσεις που λέμε, επειδή μου ανέφερες τις δημοσκοπήσεις, αυτές έχουν ένα ποσοστό που δείχνει πόσο μπροστά είναι η Νέα Δημοκρατία. Έχουν όμως και άλλα ποσοστά ποιοτικά, τα οποία λένε πόση δυσαρέσκεια έχει ο πολίτης απέναντι στην ακρίβεια. Η οποία μπορεί να φτάνει και 70%.
0: Και γιατί αυτό δεν μεταφράζεται στην επιλογή του πολιτική.
1: Γιατί, ξέρω εγώ.
0: Να σου απαντήσω εγώ, γιατί το έχω μελετήσει και έχω ρωτήσει.
1: Γιατί μεταφράζεται.
0: Μεταφράζεται πάρα πολύ απλά.
1: Και μπορεί να μεταφραστεί στην κάλπη.
0: Όχι, μεταφράζεται διότι στα ποιοτικά χαρακτηριστικά στα οποία αναφέρεσαι, οι πολίτες λένε ναι, μεν δεν είμαι ευχαριστημένος, αλλά δεν πείθομαι για τον άλλο δρόμο. Είναι πολύ απλό. Για να αφήσει το Α και να πα στο Β, πρέπει να σε πείσει ο Β. Αλλιώ κάθε στον καναπέ σου, Λουκία.
1: Το θέμα είναι, αυτό λέω από την αρχή, να μην κάτσουμε στον καναπέ μας. Αυτό λέω. Και το μεγάλο στοίχημα αυτή τη στιγμή θα είναι αυτό. Να μην κάτσουμε στον καναπέ μας.
0: Στην Ευρώπη, ξέρεις ποιος σηκώνει τους πολίτες από τον καναπέ.
1: Μάντης δεν είμαι.
0: Ξέρεις ποιος σηκώνει τους πολίτες από τον καναπέ στην Ευρώπη. Η ακροδεξιά. Άρα εδώ το θέμα δεν είναι μόνο να σηκωθούν από τον καναπέ, είναι να σηκωθούν για λύσεις οι οποίες πάνε το τόπο μπροστά και όχι πίσω. Και δεν είναι ψήφοι διαμαρτυρίας. Δεν είναι ψήφοι μαύρες. Διότι αν δούμε την Ευρώπη και το AFD και τη Λεπέν, δες την Ισπανία που πέφτει ο Σάντσεθ, που είναι σοσιαλιστής, και υπάρχουν σενάρια ότι αν θέλει να κυβερνήσει την επόμενη μέρα, θα υποχρεωθεί να κυβερνήσει με ακροδεξιό κόμμα. Άρα εδώ το μεγάλο ζήτημα δεν είναι απλώς να σηκώσει τον πολίτη από τον καναπέ, είναι να τον πείσει ότι υπάρχει το καλύτερο, το οποίο δεν είναι χειρότερο από πλευράς δημοκρατίας. Έτσι, δες το και αυτό ως άποψη, λέω. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Να πούμε ποιοι είμαστε, Λουκία, γιατί ο Αντώνης Μορτάκης είναι απέναντί μας σήμερα. Το γελαστό παιδί του Real στην κονσόλα του ήχου.
1: Ναι, κοντά μας έχουμε όπως κάθε μεσημέρι τη Δήμητρα την Πανανού και τη Βάσια την Κούτρα. 211-200-8200 και τα μηνύματά σας στο studio@papakirialfm.gr.
0: Λοιπόν, τα περιμένουμε. Ήδη έχουμε τροφοδοτήσει τη συζήτηση με αυτό τον δημιουργικό διάλογο. Θα έχουμε τώρα σε λίγο μαζί μας τον καθηγητή, τον κύριο Φίλη, για το διεθνές ταραγμένο περιβάλλον και Ρωσία-Ουκρανία και Χούθη και πετρέλαιο και ελληνοτουρκικά. Θα έχουμε τον κύριο Πετράκη για να καταλάβουμε περισσότερα για την οικονομία και μετά την κυρία Σδούκου για να τη βάλεις απέναντι να τη ρωτήσεις για τα θέματα της κυβέρνησης και της καθημερινότητας. Πάμε.
2: Real FM.
3: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
4: Τα 38.000 έχουν ξεπεράσει τα έργα αυτοπαραγωγής που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΔΔΕ, τον Απρίλιο του 2026, τα μεμονωμένα νοικοκυριά, οι αγροτικές εγκαταστάσεις, οι επιχειρήσεις, οι δήμοι και οι άλλοι φορείς με έργα ενεργειακής αυτοπαραγωγής έφταναν αθροιστικά τα 38.086, με την συνολική εγκατεστημένη ισχύ τους να φτάνει τα 1155,5 MW. Η πλειοψηφία των έργων βασίζεται στην ηλιακή ενέργεια, καθώς τα 1083,6 MW αφορούν σε εγκατεστημένα φωτοβολταϊκά πάνελς. Ο προβλεπόμενος χώρος για τα έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα είναι τα 2 GW, τα οποία αναμένεται να καλυφθούν ακόμα και μέσα στο 2027, με τους αρμόδιους φορείς να συζητούν ήδη για αύξηση κατά 1 GW ακόμα.
3: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy.
5: Κάθε
2: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο η Νίκη Κότσου. Αυξημένη η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι έως Νέα Φιλαδέλφια, στη Σταδίου, στη Βασιλίση Σοφίας, στη Βασιλίση Αμαλίας προς Αθήνα, στα δύο ρεύματα της Κηφισίας ανατμήματα, στην Κατεχάκη και στα δύο ρεύματα, στην άνοδο της Μεσογείων ανατμήματα και στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις 25 λεπτών στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Παιανία έως Μαραθώνος. Σε συμπληρωματικές απολογίες καλούνται αύριο οι τρεις κατηγορούμενοι για την εμπριστική επίθεση στην Τράπεζα Μαρφίν το Μάιο του 2010. Τους έχει ασκηθεί συμπληρωματική ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και για τρομοκρατία. Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελώδεις άνεμοι αναμένονται από αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης. Συνεχίζεται το ράλι στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Πάνω από τα 105 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται το Brent. Από την 1η Ιανουαρίου του 2027 θα απαγορευτεί η πρόσβαση ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αναλυτικά στο real.gr.

0: στους 97,8.
1: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγκαρόδη διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιακιακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
2: Πώς είπατε?
3: Κρύο! Ας γελάσω!
2: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
4: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη, τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό, μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά, Pepsi, Eevee, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1-1 δώρο. Ακόμα, Whisky Johnny Walker, τώρα μόνο 17,79.
4: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
6: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία θερμότητας, Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες θερμότητας. Υδρομαρίν.
7: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
8: Αρρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
9: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μάτια.
8: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
10: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
11: Κραμπές, κόπωση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της HealthAid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. HealthAid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Έκθεση Οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση Οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση Οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
13: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 σας περιμένω στο Κόντρα με όλα τα πρόσωπα της επικαιρότητας για να δώσουν απαντήσεις.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Θα...

0: Ξέρεις, αυτό το τραγούδι της Άννας Βύση μου αρέσει πάρα πολύ και δεν είναι του Νίκου Καρβέλα. Και γιατί το επέλεξε? Γιατί χτύπησε η Άννα Βύση πριν από λίγο. Με αυτό το τραγούδι έκανε την πρώτη ανάρτηση μετά τη σύγκρουσή της με τον Νίκο Καρβέλα και επικαλείται αυτό το τραγούδι. Και είναι η πρώτη φορά που το απαντάει στα ίσια στην απόφαση που ανακοίνωσε της πλευράς του να μην την αφήσει να ξαναπεί κανένα τραγούδι του. Και μάλιστα νομικοί λένε ότι αυτή η απόφαση είναι ισχυρή. Δηλαδή δεν μπορεί να ανατραπεί ούτε σε δικαστήριο ή στον ένα τον άπαντα. Τι έκανε λοιπόν η Βύση? Ανέβασε ένα βίντεο και λέει: τουλάχιστον αυτό θα μπορούμε να το ακούμε ό,τι και να κάνεις, Καρβέλα. Ούτε καν Νίκο Καρβέλα. Καρβέλα, κατευθείαν.
1: Ναι, φαίνεται ότι η κόντρα έχει φάει σε άλλα επίπεδα.
0: Ναι, είναι ξεκάθαρα. Πολύ ωραίο τραγούδι. Αυτό το τραγούδι δεν του Νίκο Καρβέλα, είναι η στίχη της Μυρτού Κοντοβά.
1: Είναι από ξένο τραγούδι, είναι το Breathless.
0: Dan Wilson μουσική, στίχη Μυρτό Κοντοβά. Υπέροχη στίχη, υπέροχο τραγούδι, αρέσει πάρα πολύ. Εξίσου με τραγούδια του Καρβέλα. Εγώ θα πω ότι στεναχωριέμαι για την κόντρα αυτή και θέλω να τα βρουν και να τραγουδάνε και οι δύο, ο ένας με τον άλλον ενωμένοι, αυτά που αγαπήσαμε, όπως τους αγαπήσαμε. Παρ' όλα αυτά, δεν είναι λίγο ότι η Βύση ανεβάζει τώρα που συζητάμε στο TikTok βίντεο. Έχει, ναι, παιδιά να τραγουδάνε
1: και
0: το κόντρα.
1: Και λίγο φαίνεται ευσεβής πόθος, να το πω εγώ όλο αυτό. Ποιο? Δεν ξέρω. Το να τα ξαναβρούνε προς το παρόν.
0: Πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά ξέρεις, έχει γίνει πολλές φορές να συγκρουστούν στο παρελθόν. Σφοδρά Βύση Καρβέλα. Στη διαδρομή τους είναι γεμάτη με ρόδα και αγκάθια. Τα έχουν σπάσει και τα έχουν ξαναβρει. Γιατί ξέρεις, αυτά που τους ενώνουν, εγώ θεωρώ ότι είναι περισσότερα από αυτά που τους χωρίζουν. Βέβαια, τώρα είναι διαφορετικά, συμφωνώ μαζί σου, τα δεδομένα. Δεν ξέρω πάντως αν αυτό το κόντρα εκφράζει και τα όσα συμβαίνουν μεταξύ Πασόκ και Ελλάς. Εκεί έχουν βγει Λουκία τα μεγάλα μαχαίρια.
1: Εκεί έχουν τη μεγάλη κόντρα.
0: Έτσι, είναι η κόντρα,
1: και
0: δεν ξέρω.
1: Εκεί εδώ και καιρό βέβαια, δεν είναι κάτι καινούργιο και εκεί. Ναι. Εγώ το βλέπω στα πάνελ καθημερινά, απλά τώρα παίρνει, ναι, άλλη μορφή κατά
0: Αλλά
1: κάποιο τρόπο.
0: Αλλά όταν ο Θανάσης Καρτερός, ο λογογράφος του Αλέξη Τσίπρα, ο άλλοτε λογογράφος, λέει βλάκα τον Ανδρουλάκη, έχει κοντρένουν τα πράγματα, απάντησε με σφοδρότητα το Πασόκ. Ξέρεις τώρα τον λες βλάκα τον αρχηγό, λέει πως είναι βλάκας ο Ανδρουλάκης. Τελικά είναι ο Ανδρουλάκης βλάκας, λέει ο κύριος Καρτερός. Στο άρθρο στην εφημερίδα των Τακτών απαντάει το Πασόκ, η ουσία ποια είναι. Το Πασόκ λέει Μητσοτάκης ο Τσίπρας. Και λέει κύριε, εγώ είμαι Μητσοτάκης. Τι λες τώρα? Και απαντάει το Πασόκ, δεν κοιτάς το καθρέφτη σου καλύτερα. Γιατί ό,τι πούμε, εμείς, εσύ συμφωνείς με το Μητσοτάκη και πας κοντά σε εμάς. Πού καταλήγει αυτό,
1: και
0: Λουκία?
1: Και δεν είναι όμως και όλοι. Δηλαδή, είχαμε μια διαφοροποίηση του κυρίου Σχιακαντάρη, παραδείγματος χάρη, και τον Καρτερό.
0: Διαφωνεί.
1: Είπε ντροπή στα στελέχη της Ελλάς που δεν καταδίκασαν το βλάκα σε βουλάκι.
0: Ο κ. Σχιακαντάρης δεν είναι, έτσι γίνει μεγάλη ζήτηση. Δεν είναι στην μέλος της Ελλάς.
1: Ναι, αλλά από την άλλη ήταν από τους.
0: Ήταν ο συντάκτης του μανιφέστου του Αλέξη. Είχα σήμερα τον Πάνο Καμένο, ο οποίος άναψε περισσότερες φωτιές. Είχαμε δύο σελίδες ανακοίνωση Πασόκ κατά Καμένου ότι γίνεσαι χειρότερος από τον συγκυβερνήτη του Τσίπρα. Λέει γίνεται χειρότερος από τον Καρτερό. Δεν σταματάει πουθενά αυτό. Πάμε να καλημερίσουμε, να καλησπερίσουμε τον Κωνσταντίνο Φίλη, τον διευθυντή του Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων και καθηγητή του Αμερικανικού Κολεγίου. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας.
2: Γεια σας.
0: Λοιπόν, ο σονταραγμένο μας πλανήτη, ακούγαμε τώρα τη Βύση να πηγαίνει κόντρα στον Καρβέλα και ανάποδα. Πάνε κόντρα όλοι σε όλους. Και το μεγάλο μέτωπο και το πιο σύνθετο είναι Ρωσία-Ουκρανία και στη μέση ο Τραμπ. Θέλω λοιπόν καταρχήν να σας ρωτήσω αν είστε αισιόδοξος, διότι χθες ο Τραμπ το απόγευμα ανακοίνωσε εκεχηρία ενεργειακή μεταξύ των πλευρών. Πρώτος ο Ζελένσκι είπε ναι, το άκουσα κι εγώ, δεν ήξερα τίποτα. Και μετά το Άξιος αποκάλυψε ότι δεν ήξερε τίποτα ούτε ο Πούτιν. Δηλαδή, πήρε την πρωτοβουλία ο Τραμπ, ανακοίνωσε ότι συμφώνησαν Πούτιν-Ζελένσκι. Μια μικρή λεπτομέρεια δεν ρώτησε ούτε τον Πούτιν ούτε τον Ζελένσκι. Σήμερα το Κρεμλίνο λέει το συζητάμε. Πολύ ήπια δεν το επιβεβαιώνει. Τι, πού βλέπετε να πηγαίνει το πράγμα?
2: Καταρχάς ο πρόεδρος Τραμπ έκανε αυτή την ανακοίνωση περίπου 24 ώρες αφότου το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης δόθηκε και πάλι κάπου αλλού και όχι σε αυτόν.
0: Τώρα προκαλείται γιατί απάντησε ο Τραμπ τι άλλο να κάνω για να πάρω το Νόμπελ.
2: Ακριβώς. Έχω λέει λύση 8 πολέμους, θα έπρεπε να έχω πάρει 8 Νόμπελ.
0: Έτσι, τουλάχιστον.
2: Δεν θα τα αποσυνέβια χρονικά τα δύο ζητήματα, υπό την έννοια ότι ο Αμερικανός πρόεδρος, κατά τα ιωθώτα, το έχει επαναλάβει στο παρελθόν, προσπαθεί να προκαταλάβει μία συμφωνία χωρίς αυτή να έχει επιτευχθεί. Δηλαδή βγαίνει δημόσια και λέει υπάρχει συμφωνία, παρακαλώ πολύ τα δύο μέρη να τη σεβαστούν, ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Αυτό είναι το σύνηθες, ή μάλλον το συνήθες μήνυμα που ο ίδιος το γράφει. Και μετά βέβαια αποδεικνύεται ότι είτε έχει υπερτιμήσει τη συμφωνία αυτή καθεαυτή, είτε η συμφωνία δεν υπάρχει, είτε έχει καταλάβει αλλιώς, είτε τέλος πάντων όπως σας είπα και πριν, έχει προσπαθήσει να θέσει ο ίδιος ένα πλαίσιο, ενώ στην πραγματικότητα δεν ορίζει τις εξελίξεις. Και πραγματικό, και η αλήθεια είναι αυτή. Ο πρόεδρος Τραμπ θα πρέπει να έχουμε κατά νου, και αυτό αφορά και στη χώρα μας, δεν είναι πλέον τόσο ισχυρός όσο ήταν. Και πιθανόν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές θα είναι ακόμα λιγότερο ισχυρός. Αλλά ακόμα και αν υποθέσουμε ότι διατηρεί τη Βουλή των Αντιπροσώπων, που είναι εξαιρετικά πιθανό να συμβεί, πιθανότατα θα τη χάσει, και τη γερουσία, ακόμα αντί και αν πούμε ότι μετά από τις ενδιάμεσες εκλογές δεν αλλάζει κάτι στο εσωτερικό των ΗΠΑ, θα είναι ένας πρόεδρος ο οποίος θα έχει 2 χρόνια ακόμα θητείας, και μάλιστα 2 χρόνια θητείας όπου η πορεία όλων των προέδρων, αφού είναι η τελευταία του θητεία, είναι πάντα καθοδική. Δεν μπορεί να είναι ανωδική. Επομένως, ένας πρόεδρος ο οποίος έχει μειωμένο γόητρο και τροφέν γόητρο, το οποίο εν πωλής οφείλεται και στις δικές του ενέργειες, έχει απολέσει κακά τα ψέματα και την αξιοπιστία του σε σημαντικό βαθμό. Δηλαδή, σήμερα ο πρόεδρος Τραμπ λέει κάτι, και προσέξτε, με όλο το σεβασμό σε μικρότερα κράτη, είναι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, της μεγαλύτερης, ισχυρότερης χώρας, μάλλον για να το πω καλύτερα, στον πλανήτη. Όταν λοιπόν λέει κάτι πλέον, δεν το παίρνει κανείς μετρητής. Και αυτό είναι εξαιρετικά, εξαιρετικά επικίνδυνο για μία σειρά ζητημάτων.
1: Ναι, αλλά έχει γίνει σχεδόν κανονικότητα αυτό, κύριε Φίλη. Εμένα δηλαδή αυτό είναι κάτι που με τρομάζει, να το πω έτσι. Ποιος, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, λέει κάτι και δεν τον παίρνει κανείς στα σοβαρά. Έχει γίνει κανονικότητα. Έχει γίνει κανονικότητα.
2: Μα γι' αυτό και είναι επικίνδυνο.
1: Ακριβώς, είναι πολύ επικίνδυνο.
2: Γιατί εκεί που μπορεί να επηρεάσει τις εξελίξεις, κατά ψέματα, η Μέση Ανατολή, η μόνη χώρα εκτός Μέσης Ανατολής που θα μπορούσε να επηρεάσει προς τη μία την άλλη κατεύθυνση της εξελίξης, δυστυχώς της επηρέασε προς την αρνητική, είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν υπάρχει ούτε η Κίνα, ούτε η Ρωσία, κανένας δεν μπορεί να το κάνει, ούτε καν οι χώρες της ίδιας Μέσης Ανατολής δεν έχουν τις δυνατότητες των Αμερικανών. Στη Ρωσία και την Ουκρανία, ο Τραμπ, για να είμαστε δίκαιοι, παρέλαβε μία κατάσταση, δεν τη δημιούργησε, όπως συνέβη στη Μέση Ανατολή. Όπως και να έχει όμως, αυτή τη διαχείριση που έχει κάνει με το να στοχοποιεί συνεχώς τον Ζελένσκι, να κάνει deals με τον Πούτιν, τα οποία είναι προσωπικά deals. Δεν συμμετέχει ούτε η Αμερικανική γραφειοκρατία, πολλό δε μάλλον οι Ευρωπαίοι εταίροι. Να προσπαθεί μετά να επιβάλλει αυτές τις κλήσεις στους υπόλοιπους. Ακόμα και η συμφωνία που έγινε, και θα σας δώσω μόνο έναν αριθμό για να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε. Η συμφωνία που έγινε για την προμήθεια δίζελ, ρωσικού δίζελ, για την οποία επίσης πανηγύρισε ο Αμερικανός.
0: 4,8 εκατομμύρια τόνοι. Είναι όσο ξοδεύει ο πλανήτης σε μια μέρα.
2: Όσο ξοδεύει ο πλανήτης σε μια μέρα, και κάτι ακόμα, κύριε Σταβελάκη, αν δει κανείς ποιες ήταν οι εξαγωγές δίζελ της Ρωσίας το Σεπτέμβριο, θα πρέπει η Ρωσία να παράξει ή τέλος πάντων να εξάγει 22 φορές, προσέξτε με, όχι 2, 22 φορές περισσότερο δίζελ από ό,τι εξήγαγε το Σεπτέμβριο. Και αυτό να το κάνει το μήνα Οκτώβριο και Νοέμβριο, μέσα δηλαδή.
0: Προσέξτε, για να καταλάβουμε τη σημασία. Ανακοινώνει το Σάββατο τη συμφωνία για το δίζελ, το ρωσικό, το οποίο είναι τρύπα στο νερό και αγορές το αποδοκιμάζουν πραγματικότητα. Συνέχεια ανακοινώνει μια εκεχηρία ενεργειακή που δεν υπάρχει. Και το Κρεμλίνο λέει: το συζητάμε. Ο Ζελένσκι λέει: ευχαρίστως, αλλά τι να σου πω, δεν ξέρω τίποτα από σένα, το ακούω. Η Ευρώπη λέει: δεν υπάρχει αυτό που λες. 1.600 νέες κυρώσεις. Τίποτα, εκτός το ρωσικό πετρέλαιο. Οι Ρεπουμπλικάνοι αντιδρούν. Άρα ουσιαστικά, Λουκία, έχουν, κύριε καθηγητά, έχουν ακυρώσει όλη η Δύση και η δική του τον Τραμπ. Άρα έχει ανακοινώσει μια πρωτοβουλία για απεμπλοκή, η οποία πέφτει στο κενό. Το ερώτημα λοιπόν, πού πάμε τώρα μετά από αυτό. Αυτό ήταν ένα χαρτί, ένας άσος του Τραμπ. Τίποτα. Μπλόφα.
2: Υπάρχει κάτι ακόμη, κύριε Στραβελάκη, ότι εντωμεταξύ άδειασε για μια ακόμα φορά το Ζελένσκι. Και ζήτησε αλλαγή καθεστώτος στην Ουκρανία.
0: Όταν συνέχισε να χτυπάει ο Ζελένσκι δηληστήρια, του λέει: αδερφέ, 1, 2, 3, 4, πάμε για άλλο πρόεδρο. Γεια σου.
2: Ναι, ακριβώς. Επομένως, σε μια πάρα πολύ ρευστή πραγματικότητα, έχουμε έναν Αμερικανό πρόεδρο ο οποίος δεν δημιουργεί ασφάλεια, αντιθέτως δημιουργεί και επιτείνει το αίσθημα ανασφάλειας, και αυτό, όπως το λέγαμε και πριν, είναι εξαιρετικά επικίνδυνο, γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι η χώρα η οποία σε πολύ μεγάλο βαθμό ορίζουν τις εξελίξεις. Άρα τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πηγαίνουμε σε μια είμαστε έτσι σε μια μεταβατική κατάσταση, όπου διάφοροι, ειδικότερα δε αναθεωρητές, από τη Ρωσία και το Ιράν μέχρι την Τουρκία, η Κίνα σε δεύτερο και τρίτο βαθμό θα έλεγα, γιατί η Κίνα προσπαθεί να παίξει το ρόλο του σταθεροποιητή ενός συστήματος που δεν της αρέσει, ενώ η Αμερική προσπαθεί να παίξει το ρόλο του αποσταθεροποιητή ενός συστήματος που ήδη έχει δημιουργήσει. Γιατί το σύστημα το οποίο ζούμε σήμερα, είτε το οικονομικό είτε το διεθνοπολιτικό, είναι ένα σύστημα που δημιουργήθηκε είτε μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και το δημιούργησαν οι νικητές, κυρίως οι Δυτικοί, ειδικότερα δε οι Αμερικανοί, είτε μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, όταν ο κόσμος έγινε μονοπολικός.
0: Yeah.
2: Άρα λοιπόν είναι από τώρα στα δικά μας μέτρα. Υπάρχουν περιφερειακές δυνάμεις, εν προκειμένου η Τουρκία, οι οποίες βλέπουν ένα παράθυρο ευκαιρίας. Ένα παράθυρο ευκαιρίας το οποίο προκύπτει από την απόσυρση των Αμερικανών ή την αποστασιοποίηση από διάφορα μέτωπα, την απροθυμία τους να εμπλακούν περισσότερο σε αυτά, την αναξιοπιστία τους πλέον ως εταίρος ή ακόμα και ως ανταγωνιστής και ως αντίπαλος. Άρα αφήνουν ένα χώρο, τον οποίο χώρο αυτόν η φύση, επειδή το απεχάνεται το κενό, κάποιος πρέπει να τον καλύψει. Ζωτώ. Αυτό το κενό σε, εν μέρη στην περιοχή τη δική μας προσπαθεί να το καλύψει η Τουρκία έξω. Η αντιπαράθεση στην οποία βρίσκεται με το Ισραήλ.
0: Έχετε δίκιο. Αλλά ένα θέμα είναι ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας. Εδώ είμαστε στο σημείο 0. Δηλαδή, προσπάθησε ο Τραμπ, νομίζω ότι θα κάνει χειρότερα. Άρα, δεν έχουμε καμία πρόοδο. Το άλλο θέμα, παρεπτόντως, έβλεπα τώρα η Σαουδική Αραβία σχέδιο να ρίξει στην παγκόσμια αγορά 10 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Ο Τραμπ είπε σε 3 μήνες η Ρωσία 4,8 και η Σαουδική Αραβία λέει: εγώ, παρακάμπτοντας το ορμού, θα ρίξω 10 εκατομμύρια. Καταλαβαίνουμε ότι είναι αστεία η συμφωνία Τραμπ-Ρωσίας. Η Χούθη, εδώ έχει ξεφύγει το πράγμα. Χτυπάνε το Ριάντ. Έχουμε νέο σφοδρό μέτωπο στην Ερυθρά Θάλασσα αυτή τη φορά. Με αρθάνυχτο και το Περσικό, όπου οι Ισραηλινές εφημερίδες γράφουν και σήμερα ότι μελετούν Τραμπ και Νετανιάχου να ξαναχτυπήσουν το Ιράν. Πού πάμε, κύριε καθηγητά? Εδώ είναι όλα τα μέτωπα ανοιχτά. Μιλάμε για παγκόσμια παράνοια.
2: Δεν χτυπούν οι Χούθη, κύριε Στραβελάκη, τυχαία η Σαουδική Αραβία.
0: Όχι, βέβαια.
2: Είναι προφανές ότι οι Χούθοι θέλουν να στείλουν ένα μήνυμα αφενός ότι η Σαουδική Αραβία θα πρέπει να σταματήσει να υποστηρίζει τις κυβερνητικές δυνάμεις σε βάρος του στην Ιεμένη. Αυτό όμως είναι για μένα δευτερεύον. Το κυριότερο είναι ότι οι Χούθοι χτυπούν και εκ μέρους του Ιράν. Και το Ιράν, του οποίου.
0: Εδώ το Ιράν εμφανίστηκε τα ξημερώματα να μεσολαβεί μεταξύ Χούθη και Σαουδική Αραβία.
2: Μπράβο. Πολύ ωραία. Γιατί? Γιατί πολύ απλά το Ιράν θέλει να κερδίσει διαπραγματευτικό χώρο, θέλει να κερδίσει διαπραγματευτική ισχύ, την οποία δεν την έχει αυτή τη στιγμή, λόγω του ότι η οικονομία του είναι σε εξαιρετικά αδύναμη, θα έλεγα σε τραγική κατάσταση. Θέλει λοιπόν μέσα από αυτά τα χτυπήματα να κερδίσει διπλωματικό χώρο. Το πρόβλημα όμως εδώ δεν είναι μόνο τι κάνουν οι Χούθοι σε σχέση ή σε συντονισμό με το Ιράν ή από μόνοι τους. Είναι τι κάνουν οι εταίροι και οι σύμμαχοι της Σαουδικής Αραβίας απέναντι στους Χούθοι. Και βλέπουμε τον Αμερικανό πρόεδρο να μην για την ώρα, μπορεί αυτό να αλλάξει σήμερα το βράδυ, για την ώρα να μην είναι διατεθειμένος να συνδράμει τη Σαουδική Αραβία όπως η Σαουδική Αραβία θα επιθυμούσε. Να σας πω και κάτι ακόμα. Ο πρόεδρος Τραμπ πριν από λίγους μήνες είχε κάνει συμφωνία με τους Χούθη απευθείας, ώστε τα πλοία με αμερικανική σημαία που είναι ελάχιστα έτσι κι αλλιώς που διέρχονται της Ερυθράς Θάλασσας, να μην στοχοποιούνται από τους Χούθη. Άρα με κάποιον τρόπο δείχνει αυτό που λέμε το America First, δηλαδή Αμερική πρώτα, ότι δεν τον ενδιαφέρει, ακόμα και αν μιλάμε για τη Σαουδική Αραβία, να υπερασπιστεί τα συμφέροντα ενός πολύ στενού, εκ των στενότερων εταίρων των Αμερικανών στη Μέση Ανατολή, αν αυτό που συμβαίνει δεν πλήττει τα αμερικανικά συμφέροντα. Και επειδή τα αμερικανικά συμφέροντα ο τωρινός πρόεδρος των ΗΠΑ τα αντιλαμβάνεται με ένα πολύ στενό τρόπο και όχι με ένα ευρύ τρόπο, δεν θα απέκλεια να άφηνε τη Σαουδική Αραβία στο έλεος του Θεού ή του Αλλάχ, όπως το βλέπει ο καθένας μας, σε σχέση με τους Χούθη, ή να άφηνε τη Σαουδική Αραβία να βγάλει το φίδι από την τρύπα. Να θυμίσω ότι η Σαουδική Αραβία είχε μια συμφωνία της Μέκας με την Τουρκία και το Πακιστάν.
0: Δεν υπάρχει αυτό, δεν πήγαν ποτέ να βοηθήσουν την Τουρκία εκεί που έξανε.
2: Πάει να ενεργοποιηθεί και εκεί που πάει να ενεργοποιηθεί ξανά παγώνει. Δεν έχουμε δει ούτε τους Τούρκους ούτε τους Πακιστανούς να έχουν προστρέξει σε συνδρομή έναντι των Σαουδαράβων. Σε κάθε περίπτωση είναι πράγματι όλα τα μέτωπα ανοιχτά. Και η εκτίμηση των περισσότερων, δεν κομίζω γλάφκας, ούτε πιστεύω ότι είμαι ο πρώτος που το λέω ή ο τελευταίος, είναι ότι αν τα πράγματα πρόκειται να γίνουν καλύτερα, αυτό το είχαμε πει και από την αρχή του πολέμου στη Μέση Ανατολή, πρώτα θα έχουν γίνει πολύ χειρότερα. Και αυτό που το λέω ή ο τελευταίος, είναι ότι αν τα πράγματα πρόκειται να γίνουν καλύτερα, αυτό το είχαμε πει και από την αρχή του πολέμου στη Μέση Ανατολή, πρώτα θα έχουν γίνει πολύ χειρότερα.
1: Άρα περιμένουμε ακόμα να γίνουν πολύ χειρότερα.
0: Ωραία, πολύ
1: πριν γίνουν πολύ καλύτερα.

0: βλέπουν, λέει, ότι έρχεται πείνα. Όλοι μιλούν για τον ντίζελ, δεν δηλαδή, ασχολείται κανείς με τα σιτηρά, παραδείγματος χάρη.
1: Τα σιτηρά, οτιδήποτε παράγωγο του πετρελαίου, το οποίο δεν είχαν στην διάθεσή τους οι αγρότες τους προηγούμενους μήνες όταν έριχναν τη σπορά στο βόρειο ημισφαίριο. Δηλαδή, οι παρενέργειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή αλλά και του πολέμου στην Ουκρανία δεν είναι μόνο ενεργειακές. Προφανώς είναι και, σωράφοι και κάνατε και δύο πολύ καλό ρεπορτάζ για να το ξέρετε ότι αυτό συμβαίνει. Μπορώ να σας το πω και εγώ που είμαι καταναλωτής. Mm-hmm. Αυτό είναι κάτι που στο προσεχές χρονικό διάστημα δεν θα αλλάξει. Κάτι τελευταίο, αν μου επιτρέπετε.
2: Παρακαλώ.
1: Δεν λείπει αυτή τη στιγμή πετρέλαιο από την αγορά. Σήμερα που μιλάμε, το 80 με 90% του πετρελαίου που διέρχονταν από το στενό του Ορμούς πριν τον πόλεμο, σήμερα που μιλάμε, ξαναβγαίνει από το Ορμούς. Άρα το πρόβλημα δεν είναι ποσοτικό. Το πρόβλημα είναι ότι είναι ψυχολογικό. Γιατί η αγορά δεν μπορεί να είναι εξασφαλισμένη ότι υπό αυτές τις συνθήκες δεν θα προκύψει πάλι μια κρίση στην αγορά ενέργειας, ανεξάρτητα από το αν, ξαναλέω, σήμερα οι ποσότητες που είναι προς διάθεση ικανοποιούν στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τις ανάγκες της παγκόσμιας αγοράς.
2: Κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ ενδιαφέρον προσπάθεια η ανάλυση σας. Φως δεν βλέπω στον ορίζοντα. Ας ελπίσουμε την επόμενη φορά κάτι να δούμε, να χνοφαίνεται στο βάθος. Πάμε ειδήσεις. Όχι. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Real FM. Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βάψα. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
4: Isomat Premium.
3: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
4: Isomat Premium.
3: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
4: Isomat Premium.
3: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
5: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
3: Και από κρωματάκι.
5: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
6: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
7: Late Night με την ΚΟΑ στο Μέγαρο Μουσικής για δεύτερη χρονιά. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών κινείται σε λατινοαμερικάνικους ρυθμούς και προτείνει μουσικές του κόσμου από την Αργεντινή στο Λίβανο και τη Βενεζουέλα. Με σολίστες τον Αλέκο Βρέτο στο ούτι και τον Πάτσο Φλόρες στην τρομπέτα. Το φετινό Late Night αναμένεται εκρηκτικό. Διευθύνει ο αρχιμουσικός Παναγιώτης Διαμαντής. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. koa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
8: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του Όρους Κούμπιτ. Greens. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
10: Φέτος ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
9: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
11: Time out για Θράκων.
12: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
11: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
12: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
13: Γιαγιά μου, τι έχεις?
14: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
13: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
14: Γιατί, γιατί κάτι με τριγυρίζει.
13: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
14: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
13: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
15: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία

0: Pfizer Ελλάς.
1: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
2: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Λοιπόν, Λουκία, και σήμερα είναι μαζί μας η Telecom. Mm-hmm. Το όνομά του είναι Bond, James Bond. Από την 5η, 1η Οκτωβρίου ήδη έχει ξεκινήσει. Μέχρι τέλος του μήνα το νέο pop-up κανάλι Magenta Cinema 007. Θα προβάλλει όλη την κινηματογραφική ιστορία του 007, από τον Dr. No με τον Sean Connery, ως το No Time to Die με Daniel Craig, αποκλειστικά στη Magenta TV από την Telecom. Έχεις νερό μήπως?
6: Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τη Rainbow Waters. Ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος δείκτης αφίστης συνδυάζει μοναδικά την τεχνολογία με το design και τη βιωσιμότητα. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, απλά με το πάτημα ενός κουμπιού, απολαμβάνει τα περιόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος κρύο, ακόμη και ζεστό. Είναι σαν να έχετε την προσωπική σας πηγή νερού στην κουζίνα σας, με νερό πιο φρέσκο και πιο ποιοτικό, ακόμη και από το εμφιαλωμένο. Έτσι, βάζετε οριστικά τέλος στα πλαστικά μπουκάλια μίας χρήσης. Φροντίστε την οικογένειά σας και το περιβάλλον. Επιλέξτε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Τι περιμένετε? Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr.
5: Και σήμερα κοντά μας η Ντουροστίκ, η ελληνική εταιρεία για τους ακροατές με διακοσμητικές ανησυχίες, ιδιώτες ή επαγγελματίες. Η Ντουροστίκ έχει τη λύση. Πατητή τσιμεντοκονία. Τσιμεντοειδής ή παστόδης, με ευρία γκάμα επιλογών και τη δυνατότητα άπειρων συνδυασμών, η πατητή μπορεί να αγκαλιάσει απλά καθημερινά αντικείμενα και χώρους και να τα μεταμορφώσει. Επισκεφτείτε www.ντουροστίκ.gr και μάθετε περισσότερα. Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε σε 2-3 λεπτά.
4: FM.
7: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμπάκι, με τάκι.
4: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Ιδού η Ρόδος, ιδού και ο ανακαινισμένος Κοτσόβολος. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, κάνε τις αγορές σου σε προϊόντα οικιακού εξοπλισμού και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για την επόμενη αγορά σου. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
9: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
8: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
9: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
8: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
9: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
4: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.

Καλησπέρα, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Είμαστε εδώ στον Real Voice 99,5 και στην εκπομπή Real Score. Και παρέα θα είμαστε μέχρι και τις 5. Λέγαμε αρχικά, για να ξεκινήσουμε από αυτό, ότι θα έχετε την ευκαιρία μέσα στο Σαββατοκύριακο να δείτε το νέο ανανεωμένο site μας, realvoice99.gr, για να μην το λέμε σαν να είναι ραδιόφωνο, να το λέμε σαν να είναι site. Και νομίζω ότι με το καλημέρα έχει κλέψει τις εντυπώσεις με την εικόνα την οποία έχουμε παρουσιάσει, με την εικόνα την οποία έχετε την ευκαιρία να δείτε. Νομίζω ότι είναι εξαιρετική η δουλειά που έχει γίνει. Είναι γρήγορο, είναι ευανάγνωστο, είναι πάρα πάρα πολύ όμορφο. Για όσους έχουν μπει, όσοι δεν έχετε μπει, realvoice995.gr, για να μπείτε και να διαβάσετε και να δείτε κυρίως τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται πια οι ειδήσεις και τα νέα μέσα από το site μας. Γεμάτο Σαββατοκύριακο είχαμε, με αγωνιστική δράση στην Α κατηγορία 12 νήσου, όπου το κυρίως πιάτο βέβαια είναι την αυριανή ημέρα σε ό,τι αφορά την Α κατηγορία 12 νήσου. Είχαμε παιχνίδι το οποίο ολοκληρώθηκε σήμερα, αυτό ανάμεσα σε Ποσειδώνα Καρπάθου και Κλειάνθη Παραδεισίου, με τον Ποσειδώνα να επικρατεί με 3-2 και να συνεχίζει την πολύ καλή του παρουσία στο φετινό πρωτάθλημα της Α κατηγορίας 12 νήσου. Είχαμε παιχνίδια για την Women National League, εκεί όπου δεν τα κατάφερε ο Ιπποκράτης και ιτήθηκε με 56-67 από τον Κρόνο Γέρακα. Είχαμε αποχωρήσεις όπως αυτή του Ραφαήλ Σκλαβούνου από την Δόξα Καρδάμενα στο παιχνίδι του Ιπποκράτη ό,τι αφορά τους άνδρες κόντρα στα Μελίσια. Εντυπωσιακά και πολύ ωραία παιχνίδια στο εφηβικό πρωτάθλημα στο μπάσκετ, τα οποία κρίθηκαν στο τέλος. Νομίζω ότι γενικότερα είχαμε πάρα πάρα πολύ ωραία παρουσία, πάρα πολύ ωραία εικόνα όλων των πρωταθλημάτων, όλων των αγώνων. Βέβαια, το δυσάρεστο της υπόθεσης είναι ότι δεν κέρδισαν οι δύο ομάδες μας στην Γάμα Εθνική. Ο Κολοσσός γνώρισε μια προγραμματισμένη ήττα, είναι η αλήθεια, όπως είναι αυτή η κόντρα στον Ολυμπιακό. Ενώ είχαμε δράσει και στο πρωτάθλημα της Γάμα Εθνικής, εκεί όπου πέτυχε σπουδαία νίκη ο Απόλλων Καλυθιών, κερδίζοντας με 1-0 τον Απόλλωνα Σμύρνης. Η ΑΕΡΑ πήρε τον ντέρμπι με τον Διαγόρα στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού με πέναλτι, ενώ ο Ιάλισον δεν τα κατάφερε και ιτήθηκε κόντρα στην Δόξα Βίρονος με 1-0. Γενικότερα, από ό,τι καταλαβαίνετε, έχουμε πολλή κουβέντα να κάνουμε μέχρι και τις 5. Άρα, μείνετε συντονισμένοι εδώ στην εκπομπή Real Score και στον Real Voice 99,5 για να τα πούμε όλα παρέα.

Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας από τον Κολοσσό. Κολοσσός, ο οποίος είπαμε ότι έδωσε ένα παιχνίδι κόντρα στον Ολυμπιακό. Η αλήθεια είναι ότι ήταν αρκετά ανταγωνιστικός για μεγάλο διάστημα του παιχνιδιού. Γνώρισε την ήττα με 99-83 στην Σανέλ Αρένα, όπου αγωνίζεται ο Ολυμπιακός την φετινή χρονιά. 91-83, με το παιχνίδι να είναι αρκετά ανταγωνιστικό για την ομάδα του Άρη Γλυκογιάννη. 77-67 ήταν ακόμη και η τρίτη περίοδος. Ο Κολοσσός, ο οποίος προετοιμάζεται πια για τα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά. Να δούμε λίγο το παιχνίδι της δεύτερης αγωνιστικής σε ό,τι αφορά την Greek Basketball League. Περιστέρι Ηρακλής, 99-89, 79-71 κανονική διάρκεια του αγώνα. Ο κανονικός αγώνας στην παράταση κέρδισε το Περιστέρι τον Ηρακλή. Μαρούσι Μύκονος, 79-82. ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας, 86-73. Καρδίτσα Βίκος Φάλκονς, 85-74. Άρης ΑΕΚ, 88-58. Προμηθέας Παναθηναϊκός, 59-84. Και Ολυμπιακός Κολοσσός, 99-83. Να πούμε ότι σε ό,τι αφορά την επόμενη αγωνιστική έχουμε τα παιχνίδια ΑΕΚ Μύκονος, Κολοσσός ΠΑΟΚ στις 4 από το Sport FM TV το Σάββατο, Ηρακλής Καρδίτσα, Δόξα Λευκάδας Προμηθέας Πάτρας, ΑΕΚ Μαρούσι και την Κυριακή Παναθηναϊκός Περιστέρι στη 1 το μεσημέρι και Βίκος Φάλκονς Ολυμπιακός επίσης την ίδια ώρα. Για να το κλείσουμε το κομμάτι αυτό με τον Κολοσσό, να ασχοληθούμε με τον Κολοσσό, να πούμε αρχικά για τον δηλώσεις που έκανε ο Άρης Γλυκογιάννης, ο οποίος είπε ότι νομίζω ότι ήταν ένα αρκετά ενδιαφέρον παιχνίδι, ότι είμαι πολύ ευχαριστημένος από την προσπάθεια που έκαναν οι παίκτες μου, πιέσαμε αρκετά τον αντίπαλο και αυτό ήταν κάτι που είχαμε συζητήσει πριν από το παιχνίδι. Γνωρίζαμε ότι αντιμετωπίσαμε μια ομάδα με πολύ μεγάλη ποιότητα, όμως θέλαμε να παίξουμε με όσο το δυνατόν μεγαλύτερο θράσος. Είχαμε πολλές καλές αντιδράσεις, κυκλοφορήσαμε σωστά την μπάλα και αυτός ήταν ένας από τους λόγους που σουτάραμε με υψηλά ποσοστά ευστοχίας. Στην άμυνα βάλαμε το κορμί μας, διαβάσαμε καλά και τις δύο διαφορετικές άμυνες που προσπάθησε να παίξει ο Ολυμπιακός, τόσο το flat στο 2-2, όσο και τις αλλαγές. Νομίζω ότι είχαμε ένα κακό τελευταίο τετράλεπτο, ακριβώς τη στιγμή που πλησιάσαμε περισσότερο στο σκορ. Όταν η διαφορά έπεσε στους 6 πόντους και είχαμε την ευκαιρία να την μειώσουμε, κάναμε δύο συνεχόμενα λάθη και χάσαμε 4 ελεύθερες βολές σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο. Στη συνέχεια ο Μοντέρο πέτυχε κάποια προσωπικά καλάθια με μακρινά σουτ και ουσιαστικά το παιχνίδι το τελείωσε. Για τον βαθμό ετοιμότητας της ομάδας, είπε ότι θα έλεγα ότι ο βαθμός ετοιμότητας της ομάδας βρίσκεται σε καλό επίπεδο. Κρατήθηκαν 2 παίκτες από την περσινή σεζόν, ενώ έχουν έρθει 3 παίκτες από τους οποίους έχουν συνεργαστεί ξανά στο παρελθόν. Παράλληλα, αποκτήσαμε και 3 ξένους που γνωρίζουν την ελληνική λίγα και έχουν αγωνιστεί περισσότερες από μία φορές. Θεωρώ ότι δουλέψαμε αρκετά και κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας και δόξα τω Θεώ δεν αντιμετωπίσαμε προβλήματα τραυματισμών. Θα έλεγα επίσης και στη ψυχολογία μας ότι δουλέψαμε. Είναι καλή αυτή την περίοδο. Αισθανόμαστε μια ασφάλεια για τον τρόπο που παίζουμε και ευελπιστώ ότι στη συνέχεια θα παρουσιαστούμε ακόμη καλύτεροι, είπε στις δηλώσεις του συνέντευξη τύπου, δηλαδή ο Άρης Γλυκογιάννης. Ο Κολοσσός, ο οποίος θα παίξει αύριο στις 6 κόντρα στην Γκέτσε. Οι θαλασσοί ταξιδεύουν ήδη στους πρόποδες του Μικρού Καυκάσου για να κάνουν το 2-2 για το FIBA Europe Cup. Το παιχνίδι με την Κέσσα θα διεξαχθεί στην κεντρική αρένα του Γκάντζα Sports Palace στο Αζερβαϊτζάν. Έχει χωρητικότητα 3.070 θέσεων. Χωρητικότητα αυτή αναλύεται ως εξής: 2.200 σταθερά καθίσματα, 850 κινητά καθίσματα και 20 θέσεις ειδικά διαμορφωμένες για άτομα με κινητικές αναπηρίες. Το αθλητικό αυτό συγκρότημα διαθέτει ένα σύγχρονο κλειστό κολυμβητήριο. Μάλιστα, πολύ ωραία. Καταδυτήριο Ολυμπιακών Προδιαγραφών, το οποίο μπορεί να φιλοξενήσει πάνω από 1.400 αθλητές κατά τη διάρκεια των αγώνων. Πολύ όμορφο, το Γκάντζα Sports Palace, στο οποίο θα παίξει ο Κολοσσός αύριο. Οι διαιτητές του παιχνιδιού, αν και θα τα πούμε και αύριο, είναι η Ματέγεκ από την Τσεχία, Γιανκόφσκι από την Πολωνία και Ντεμιέρ από την Ελβετία. Και δηλώσεις έκανε για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Μίλησε για το συγκεκριμένο παιχνίδι ο Peyton Willis. Ανυπομονούμε, είπε, για το παιχνίδι απέναντι στην Κέντς NBC, που δεν είναι το δεύτερο μας στο FIBA Europe Cup. Γνωρίζουμε ότι μας περιμένει ένα απαιτητικό ταξίδι στο Αζερβαϊτζάν και ένα πάρα πολύ δύσκολο εκτός έδρας μάτς. Σε τέτοιες αναμετρήσεις χρειάζεται να είμαστε συγκεντρωμένοι και έτοιμοι από την αρχή μέχρι το τέλος. Το ταξίδι είναι μεγάλο, γι' αυτό θα χρειαστούμε και την βοήθεια των 12 παικτών. Όλοι πρέπει να είναι έτοιμοι να μπουν στο παρκέ, να δώσουν ενέργεια και να βοηθήσουν την ομάδα με τον τρόπο τους. Στόχος μας είναι να παρουσιαστούμε έτοιμοι, να δώσουμε τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια και να διεκδικήσουμε την νίκη απέναντι στην Γκέντσε BC.

Λοιπόν, πάμε και στην Γάμα Εθνική. Στην Γάμα Εθνική, όπου είχαμε μία νίκη, μία ήττα, βασικά δύο νίκες. Η μία είναι στο τοπικό ντέρμπι ανάμεσα σε Διαγόρα και Αέρα Φάντου. Η Αέρα, η οποία κατάφερε στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού να πάρει μία σπουδαία νίκη, αφού τιμώρησε ουσιαστικά μία απερισκεψία στο φινάλε του παιχνιδιού. Μία απερισκεψία του Μπλατσιώτη να χτυπήσει το σπαχιού στο φινάλε του παιχνιδιού. Ουσιαστικά με τον Κριεμάδη να ευστοχεί από την Ασπριβούλα και να χαρίζει το πολύτιμο τρίποντο στην ομάδα της Αέρα. Πάρα πολλά νεύρα στο τέλος προς τον διαιτητή της αναμέτρησης για την κάρτα που έδειξε και για την υπόδειξη που έδειξε, θεωρώντας οι άνθρωποι του Διαγόρα ότι έκανε θέατρο ο Μπλατσιώτης. Ο Μπλατσιώτης στη συγκεκριμένη φάση, ότι έκανε θέατρο ο Σπαχιού και ότι δεν θα έπρεπε να τιμωρηθεί με κόκκινη κάρτα και πέναλτι προφανώς σε συγκεκριμένη απόφαση. Τιμωρήθηκαν αρκετοί με κόκκινη κάρτα από τον πάγκο του Διαγόρα. Περισσότερα για το συγκεκριμένο ρεπορτάζ θα δείτε και το βράδυ στην εκπομπή Man to Man. Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα παιχνίδια, ο Απόλλων Καλυθίνων πήρε μια σπουδαία νίκη με 1-0 με τον γκολ που πέτυχε ο Νικολόπουλος με εύστοχη εκτέλεση φάουλ με τον Απόλλων Καλυθιών να παίρνει να μαζεύει τους πρώτους του βαθμούς έτσι στο φετινό πρωτάθλημα, ενώ ο Γιάλισσος δεν τα κατάφερε. Είναι η μοναδική ομάδα αυτή τη στιγμή χωρίς βαθμό στην Γάμα Εθνική, καθώς γνώρισε την ήττα με 1-0 από την Δόξα Βίρονος. Παορού Φανφιάλη 2-0, Διαγόρας Αέρα Αφάντου 0-1, Εγάλιο Εθνικός Πειραιά 1-0, Προοδευτική Ιωνικός στον ντέρμπι του Κορυδαλλού 2-0 και με πάρα πολύ κόσμο και τρομερή ατμόσφαιρα στο γήπεδο. Δόξα Βίρονος Ιάλισσος 1-0 και Απόλλων Καλυθιών Απόλλων Σμύρνης 1-0. Την επόμενη εβδομάδα έχουμε τα παιχνίδια Διαγόρας Παορούφ. Παιχνίδι must win προφανώς για τον Διαγόρα. Αμφιάλη Εγάλαιο, Αέρα Προοδευτική, Εθνικός Δόξα Βίρονος, Ιωνικός Απόλλων Καλυθιών και Απόλλων Σμύρνης Ιάλισσος, τα παιχνίδια της επόμενης εβδομάδας σε ό,τι αφορά την Γάμα Εθνική. Για τον φίλο τον Δημήτρη, επειδή ρώτησε στο ξεκίνημα της εκπομπής και επειδή έχουμε αμέσως την είδηση, έτυχε να την βγάλει την είδηση, δηλαδή πριν από λίγο η έψοδο δεκανήσου, σε ό,τι αφορά το πότε ξεκινούν τα πρωταθλήματα της Β' κατηγορίας, υπάρχει ανακοίνωση που λέει ότι ενημερώνει με τα σωματεία της δύναμής μας ότι μετά από σχετικό έγγραφο της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, σχετικά με τις εκκρεμότητες των σωματείων και του μεγάλου φόρτου εργασίας σχετικά με τον έλεγχο των εγγράφων για την χορήγηση της ετήσιας άδειας διεξαγωγής αγώνων, η Επιτροπή Πρωταθλήματος και η Κυπέλλα αποφάσισε ότι η έναρξη των αγωνιστικών της υποχρεώσεων θα ξεκινήσει στις 1 Νοεμβρίου για τα σωματεία που αγωνίζονται στη Β' κατηγορία Δωδεκανήσου για τους ομίλους της Ρόδου και στις 8 Νοεμβρίου για τα σωματεία της Β' κατηγορίας Δωδεκανήσου στον ομίλο Νήσων αλλά και για τις Γ' κατηγορίας Δωδεκανήσου. Μέχρι τις 30 Οκτωβρίου θα πρέπει όλα τα σωματεία να έχουν τακτοποιήσει όλες τις εγκριμότητές τους για την ετήσια άδεια διεξαγωγής αγώνων με την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και δεν θα δοθεί άλλη παράταση.

Πάμε να κλείσουμε το κομμάτι με το ποδόσφαιρο για να πάμε στο μπάσκετ στην συνέχεια. Σε ό,τι αφορά το ποδόσφαιρο, να πούμε για την Α κατηγορία δωδεκανήσου. Πώς είπαμε προηγουμένως, ακούσατε τους λόγους για τους οποίους θα πάει πιο πίσω η έναρξη των πρωταθλημάτων στην Β' κατηγορία, τόσο στους ομίλους της Ρόδου, όσο και στην Β' κατηγορία των όμιλων νήσων και στην Γ' κατηγορία. Υπάρχει σε συνεργασία με την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου κάτι το οποίο έχει διευκολύνει πάρα πολύ τα σωματεία την φετινή χρονιά, η ετήσια άδεια διεξαγωγής αγώνων. Απλά προφανώς τώρα έχουν πλακώσει όλες οι ομάδες μαζί, οπότε καταλαβαίνετε πως και η περιφέρεια ζήτησε λίγες μέρες για να είναι έτοιμες όλες αυτές οι αιτήσεις άδειες διεξαγωγής αγώνων. Ούτως ή άλλως μιλάμε για μικρότερα πρωταθλήματα. Στον Όμιλο Νήσων είναι 8 ομάδες όλες και όλες, οπότε δεν έγινε και κάτι, δηλαδή να πάει και μια εβδομάδα μετά. Νομίζω ότι τις περισσότερες ομάδες τις διευκολύνει κιόλας, το ήθελαν κιόλας οι περισσότερες ομάδες εδώ. Είχαμε παιχνίδια στην Α κατηγορία δωδεκανήσου για την τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Οι αναμετρήσεις οι οποίες έγιναν ήταν το Φίβος Κρεμαστής Άρης Αρχαγγέλου με τον Φίβο με γκολ του Μεμοτσέλα από το 21ο λεπτό να παίρνει την νίκη με 1-0 στον ντέρμπι της αγωνιστικής. Η ομάδα του Φίβου, η οποία ολοκλήρωσε και το παιχνίδι με 10 ποδοσφαιριστές αφού στο 90 λεπτό της αναμέτρησης αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα ο Μπρένος Αλβατιέρα για μαρκάρισμα στον Δελαπόρτα. Ηρακλής Μαριτσών Ευκλής Ορονής 0-2. Ευκλής Ορονής, ο οποίος κατάφερε με γκολ του Μπαϊρακτάρη στο 20ο λεπτό και αυτόν γκολ του Βασιλότου στο 61 να πάρει την νίκη η ομάδα του Ευκλή. Ενώ στο παιχνίδι στο οποίο έγινε σήμερα στην Κάρπαθο, στα Πηγάδια, ο Ποσειδώνας Καρπάθου επικράτησε του Κλειάνθη Παραδεισίου με 3-2, με την ομάδα του Ποσειδώνα επίσης να συνεχίζει την πολύ καλή της παρουσία στο φετινό πρωτάθλημα. Έχει σε 4 αγώνες 9 βαθμούς ο Ποσειδώνας Καρπάθου. Ενώ αύριο είναι ένα μεγάλο μέρος των αγώνων, όπως είπαμε, όχι απλά ένα μεγάλο μέρος, είναι το κυριότερο μέρος των αγώνων αύριο, λες και είναι Σάββατο. Δεν έχουν ανακοινωθεί οι διαιτητές, είναι ακόμη η αλήθεια και μου κάνει εντύπωση πως δεν έχουν ανακοινωθεί οι διαιτητές για αύριο. Έχουμε στις 12 το παιχνίδι Ρόδος Αναγέννηση Ασφενδιού, είναι το μάτς αυτό. Στη 1 το παιχνίδι Ατρόμητος Δημηλιάς Αντίμαχος. Στις 9.30 το βράδυ στο παλιό στάδιο Ανταγόρας είναι το παιχνίδι ΠΑΟΚΟ Αστέρας Παστίδας και επίσης στις 9.30 στην Καρδάμενα το παιχνίδι Δόξα Καρδάμενας Πάνθυρες. Τρίτη 9.30 και αυτό το μάτς, όπως και το ΠΑΟΚΟ Αστέρας Παστίδας. Και τα 4 παιχνίδια θα υπάρχει δυνατότητα να τα δείτε σε τηλεοπτική μετάδοση. Και για το ρεπορτάζ τους, για τις διαιτησίες και για όλα αυτά θα τα συζητήσουμε αύριο. Αύριο θα έχουμε, την ώρα που έχουμε εκπομπή, θα έχουν ολοκληρωθεί και τα δύο πρώτα, οπότε θα μπορούμε να μάθουμε και περισσότερα, να πούμε περισσότερα για αυτά τα δύο παιχνίδια. Για το Ρόδος Αναγέννησης Ασφενδιού και για το Ατρόμητος Δημηλιάς Αντίμαχος.

Είμα και αφού είπαμε αρκετά πράγματα για το ποδόσφαιρο, πάμε να ασχοληθούμε και λιγάκι με τον μπάσκετ. Πέρα από αυτά που είπαμε βέβαια στο ξεκίνημα της εκπομπής για τον Κόλοσσο, ανακατηγορίες ξεκινάμε πάντα. Είχαμε δράση στην National League 2, εκεί όπου ο Ιπποκράτης δεν τα κατάφερε κόντρα στα Μελίσια, κόντρα σε μια ομάδα βέβαια με την οποία έχει σαφώς τους ίδιους στόχους και ήταν ένα παιχνίδι must win, αν μπορούμε να λέμε για παιχνίδια must win βέβαια μόλις για την δεύτερη αγωνιστική, αλλά σαφώς και ήταν ένα παιχνίδι που ήταν στα μέτρα του Ιπποκράτη, ο οποίος είχε βέβαια και απουσίες. Τρεις ομάδες έκαναν το 2-2, ο Αθηναϊκός κέρδισε 81-73 του Σίων Εσχίου. Η Αγία Παρασκευή πέρασε εύκολα από την Καλυθέα κόντρα στον Έσπερο με 63-79, ενώ και ο Κάδμος Τίβας κέρδισε στην Αθήνα τα Φανάρια Νάξου με 71-79. Τα Φανάρια Νάξου, το οποίο παίζουν στην Αθήνα, να πούμε. Την πρώτη νίκη πέτυχαν η Νέα Ιωνία 80-69 τον Ίκαρο Καλυθέας, ο Απόλλωνος Σμύρνης 77-68 τον Πρωτεία Σχηματαρίου και ο ΚΑΟ Μελισσίων 62-56 τον Ιπποκράτη. Συνοπτικά, Μελίσσια Ιπποκράτης 62-56, Φανάρια Νάξου Κάδμος Τίβας 71-79. Αθηναϊκός Ιων Εσχίου 81-73, Έσπερος Καλυθέας Αγία Παρασκευή 63-79, Απόλλωνος Σμύρνης Πρωτεία Σχηματαρίου 77-68 και Νέα Ιωνία Ίκαρος Καλυθέας 80-69. Ο Ιπποκράτης, ο οποίος κόλλησε κάποια στιγμή επιθετικά, αυτό πλήρωσε, γιατί η αλήθεια ότι ήταν μέσα στο παιχνίδι, σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού ήταν πάρα πολύ καλός, κόλλησε κάποια στιγμή επιθετικά και δεν μπορούσε να διεκδικήσει περισσότερα πράγματα από τα Μελίσσια. Ενώ την επόμενη εβδομάδα, την Κυριακή μου, μας έρχεται, υποδέχεται στο κλειστό γυμναστήριο ΚΟ Δημήτρης Παπούλης τα Φανάρια Νάξου. Σε ό,τι αφορά τώρα την Women's National League, η ομάδα μας, η ομάδα του νησιού μας, ο Ιπποκράτης, είχε καλή παρουσία, είναι η αλήθεια. Από το πρώτο δεκάλεπτο, από το 15 και μετά, γιατί ενώ ξεκίνησε καλά στο παιχνίδι, είδε στη συνέχεια τον Κρόνο Γέρακα να κάνει ένα επιμέρου σκορ 1-28. Πίεσε μετά για να μπορέσει να την ροκανίσει την διαφορά, έχοντας εκπληκτική μέρα την Ντίμοβα, η οποία πέτυχε συνολικά 29 πόντους, προσπάθησε και την μάζεψε την διαφορά, αλλά όποτε πλησίαζε πάντα ο Κρόνος είχε τις λύσεις και κατάφερε να επικρατήσει με 56-67. Ιπποκράτης Κρόνος Γέρακας 56-67, Προφήτης Ηλίας Εύνικος 55-48, Αγία Παρασκευή Ζαών 55-59, Νέες Εσπέριου Αργυρούπολη 54-67 και Αέπλατα 9 Προμηθέας Πάτρας 60-47. Την επόμενη εβδομάδα ο Ιπποκράτης παίζει κόντρα στον Εύνικο, Προμηθέας Νέες Εσπέριου στις 2, Εύνικος Ιπποκράτης την Κυριακή στις 2, Κρόνος Γέρακα Πλατανιά στις 4, Αργυρούπολη Αγία Παρασκευή στις 5 και Ζαών Προφήτης Ηλίας επίσης στις 5 την Κυριακή που μας έρχεται.

Στον Ηρόδοτο θα αντιμετωπίσει η ομάδα των κορασίδων του Εσπέρου, όπως ήρθε και ο Διαγοράς από το μεταξύ τους παιχνίδι για το W Rising Stars. Όσον κερδίσουν θα αντιμετωπίσουν τον Προμηθέα Πάτρας για μια θέση στην κανονική περίοδο της διοργάνωσης, ενώ νομίζω ότι αξίζει να αναφέρουμε λιγάκι και τα αποτελέσματα των αγώνων οι οποίοι έγιναν στο Σαββατοκύριακο σε τοπικό επίπεδο, αφού είπαμε για National League 2 και για Women National League. Για το εφηβικό πρωτάθλημα, Φίβος Πανιώνιος Λέρου 73-81, Έσπερος ΕΑΚΑ 73-58. Για το παιδικό, στον Όμιλο Ρόδου, Κάμηρος, Αγιές Κάμηρος Κολοσσός 29-69, Ροδίων Άθλησης 2, Κολοσσός Ρόδου 33-112, Κολοσσός Ρόδου 1, Ροδίων Άθλησης 1, ΑΕΝΑ Αφάντου 70-38, η Άλυσος Διαγόρας 50-79. Για το παιδικό πρωτάθλημα είχαμε το Ακαδημία Καλύμνου Ιπποκράτης 70-95, Πανιώνιος Λέρου Ηρακλής 2086-38 και ΑΚΑ Έσπερος 50-54. Για τις κορασίδες, αύριο στις 7 θα γίνει το Γιάλισος Κλειόβουλος, την 5η στις 8 θα γίνει το Κολοσσός Elite Basketball Academy, ενώ ο Διαγόρας κέρδισε με 44-65 τον Πήγασο Κρεμαστής. Για τις κορασίδες, Ιπποκράτης Ακαδημία Καλύμνου 38-41, ενώ την Τετάρτη στις 9 και 4 θα γίνει το παιχνίδι ανάμεσα σε ΑΕ Δικαίου και Έσπερο σε ό,τι αφορά την δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος των κορασίδων. Πρωταθλήματος των κορασίδων.

τελειώνει η εκπομπή και δεν είπαμε καθόλου για τον ντέρμπι. Δεν είπαμε καθόλου για το τι έγινε χθες το βράδυ. Χθες το βράδυ ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος. Είναι η αλήθεια, απέναντι στον Παναθηναϊκό. Με γκολ του Παναγιώτη Ρέτσου κατάφερε να επικρατήσει με 1-0 και να πλησιάσει στους μείον 2 από την κορυφή. Έχει δρόμο πάρα πολύ το πρωτάθλημα. Αλλά νομίζω για τον Ολυμπιακό κυρίως ήταν ένα παιχνίδι το οποίο έπρεπε οπωσδήποτε να το κερδίσει για να μην μείνει αρκετά μακριά από την διεκδίκηση του πρωταθλήματος και από πολύ νωρίς ό,τι αφορά το πρωτάθλημα. Έχουμε δράση και σήμερα στις 6 έχουμε το παιχνίδι ΠΑΟΚ Καλαμάτα για την Super League. Coventry Newcastle βλέπω στις 10 για την Premier League. Στην Ισπανία έχουμε Levante Sevilla. Στην Ιταλία έχουμε Ταλάντα Βενέτσια και Τωρίνο Ουντινέζε. Έχουμε δράση συνεχώς. Έχουμε και ευρωπαϊκά παιχνίδια από αύριο. Έχουμε Champions League. Γενικότερα είναι μια ευρωπαϊκή εβδομάδα. Έχουμε Europa League και είναι μια πάρα πολύ γεμάτη εβδομάδα αυτή. Τα υπόλοιπα θα τα συζητήσουμε στην αυριανή εκπομπή την ίδια ώρα, 4 με 5 εδώ στον Real Voice 99,5 ήταν η εκπομπή Real Score. Μπείτε, δείτε, διαβάστε, κάντε ένα check το νέο μας site, πείτε μας την άποψή σας, στείλτε μας την άποψή σας. Νομίζω ότι είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο και ευανάγνωστο. Μπείτε και εσείς να το διαβάσετε, να μας πείτε την άποψή σας. Τα λέμε αύριο, παιδιά. Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα, καλή συνέχεια σε όλους.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Κάθε μέρα ανοίγεις τη βρύση. Κάθε μέρα η οικογένειά σου πίνει νερό. Εσύ είσαι σίγουρος για την ποιότητά του? Η Aqua Safe Systems προσφέρει πιστοποιημένα συστήματα φίλτρανσης και επεξεργασίας νερού για το σπίτι και την επιχείρησή σου, με επαγγελματική εγκατάσταση και συνεχή υποστήριξη. Aqua Safe Systems. Εμπιστεύσου κάθε σταγόνα. Κάλεσε σήμερα στο 6942 87 4497 ή επισκέψου το aquasafesystems.gr.
2: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8 το Πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice με την Ρένα Παυλάκη.
3: Φτιάχνετε στη Ρόδο? Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
4: Η δύναμη της Caterpillar και η κορυφαία ευελιξία της Palfinger έρχονται στη Ρόδο. Την Κυριακή 1η Νοεμβρίου, η Διακοφιλίπης Καραγιάννης και η Eltrac σας περιμένουν σε μια ξεχωριστή ημέρα. Από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα, στο κατάστημα Διακοφιλίπης Καραγιάννης, στο 23ο χιλιόμετρο της λεωφόρου Ρόδου Καμήρου, στη Σορονή. Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά τις τελευταίες τεχνολογικές λύσεις Caterpillar και να δείτε σε δράση τους πανίσχυρους γερανούς Palfinger. Live επιδείξεις μηχανημάτων, εκπλήξεις, δώρα, ειδικές τιμές σε μηχανήματα και προσφορές σε επιλεγμένα ανταλλακτικά. Σας περιμένουμε.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Ιδού η Ρόδος, ιδού και ο ανακαινισμένος Κοτσόβολος. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, κάνε τις αγορές σου σε προϊόντα οικιακού εξοπλισμού και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για την επόμενη αγορά σου. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Μαρφίν το 2010. Ασκήθηκε νέα ποινική δίωξη για τρομοκρατία και για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 24 εργαζομένων της τράπεζας. Οι κατηγορούμενοι καλούνται σε συμπληρωματικές απολογίες. 48ωρο με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελώδεις ανέμους αναμένεται από αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού. Αναλυτικά οι περιοχές που θα επηρεαστούν στο ενικός.gr. Απαγορεύεται από την 1η Ιανουαρίου του 2027 η πρόσβαση ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με το νέο πλαίσιο που παρουσίασε η κυβέρνηση. Η Ελλάδα είναι η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που αποκτά τέτοια αρρύθμιση, ανέφερε ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος. Προφυλακίστηκε ο 52χρονος γυναικολόγος που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία. Συνελήφθη στα βόρεια προάστια έπειτα από πληροφορίες των Αμερικανικών Αρχών. Δεν διαπιστώθηκε διαρροή φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβα, το οποίο παραμένει κλειστό, αναφέρει το πόρισμα των αρμόδιων αρχών. Τα μαθήματα διεξάγονται μέσω τηλεκπαίδευσης. Απέρριψε το Κρεμλίνο την πρόταση για εκεχηρία 60 ημερών προκειμένου να διεξαχθούν εκλογές στην Ουκρανία, με αντίπεινα προειδοποιεί ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Συνεχίζεται την ίδια ώρα το ράλι στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με το Brent να διαπραγματεύεται πάνω από τα 106 δολάρια το βαρέλι.
8: Γεια σας, γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
9: Φυσικά.
8: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
9: Ορίστε.
8: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
9: Όχι φυσικά.
8: Γιατί?
9: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
8: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
9: Όχι, όχι, όχι.
8: Ονιχοδρόμιο για γάτες?
9: Όχι.
8: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι?
9: Όχι.
8: Α, εντάξει. Γεια σας.
10: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή. Eurobank.
11: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
12: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Σέντρα σε μία ώρα στο γήπεδο της Τούμπας στην αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα για τη Super League. Για το πρωτάθλημα της Super League 2, ο Πανιόνιος κέρδισε με 3-0 τον ΠΑΟΚ Β και η Αναγέννηση Καρδίτσας επικράτησε με 3-0 τη Ζακύνθου. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
13: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Το δελτίο καιρού είναι μια χορηγία της Ελβιάλ των κορυφαίων συστημάτων αλουμινίου.
7: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο, κατά τόπους ισχυρές σε Ιόνιο, δυτική και ανατολική στερεά, Εύβοια, Σποράδες, Μαγνησία, Χαλκιδική, Πελοπόννησο, Δωδεκάνησα και Κρήτη. Άνεμη βόρειο-ανατολική έως 9 μποφόρ. Στους 23 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
15: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
16: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
15: Τι διαβάζεις?
16: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
17: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο LVL.gr.
18: Real FM. 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
19: Εγώ ο Σερ. Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν η Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.

0: The Bold and the Beautiful. Τόλμη και γοητεία.
1: Την
0: είναι...
1: προηγούμενη εβδομάδα είχε βάλει την αστεία.
0: Ναι, για άλλο λόγο.
1: Για
0: του rich and famous, ναι, οι οποίοι ναι. θέλουν να προεκτείνουν τι ζωέ
1: ναι,
0: του.
1: Τώρα βάζει τόλμη και γοητεία.
0: Τώρα δεν σου φαίνεται αυτή η larger than life προσωπικότητα που μα έστειλαν οι Ηνωμένε Πολιτείε, ούτω ώστε να εκπροσωπηθεί η ισχυρότερη δημοκρατία του πλανήτη ναι. εδώ, σε αυτήν την γενέτειρα, την ταπεινή.
1: Τη δημοκρατία.
0: Δεν σου φαίνεται σαν μια προσωπικότητα που σαν έχει βγει από εκείνε τι γκλάμορο. Έτσι, εικόνες
1: της τόρμης και της δυναστείας και του τόρμης και
0: περισσότερο 80-90
1: περισσότερο
0: βάτα και βάτα λακ και το μαλλί αυτό το
1: είναι πολύ chic.
0: Εγώ δεν λέω το αντίθετο ναι. εγώ λέω τι μου θυμίζει θα μείνει από ό,τι μαθαίνω να ξεκινήσουμε από το τέλος όσοι θέλετε να το φάτε το κορίτσι να ξέρετε ότι δεν τρώγεται τόσο εύκολα.
1: Γι' αυτό δεν μας το έστειλαν για να μην φύγει.
0: Κοίτα, εγώ ρωτούσα έναν άνθρωπο τώρα ο οποίος ξέρει τα πολλά και ο νους του κατεβάζει και μου είπε κάτι που δεν περίμενε να ακούσεις. Εν τω μεταξύ τι ακούμε.
1: Kid Rock.
0: Kid Rock. Σκασίμι.
1: Γιατί όμως πες, γιατί τον Kid Rock ακούμε.
0: Κάθομαι λοιπόν και βλέπω Jamie Oliver, Last Week Tonight, οπότε είναι το θέμα της Guilfoyle.
1: Εν τω μεταξύ είναι viral στο Facebook αυτή τη στιγμή.
0: Είναι viral στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ούτως ή άλλως, αλλά αυτά τα τελευταίες μέρες είναι πολύ viral.
0: Ναι, αλλά όχι μόνο στην Ελλάδα, αυτό είναι το θέμα.
1: Ναι, δεν είναι μόνο
0: πάρα πολύ. Σε σημείο που στις Ηνωμένες Πολιτείες σκέφτονται αυτοί που είναι στον Τραμπ, τέλος πάντων, είναι τεταλμένοι συμβουλατόροι και τα σχετικά. Ρε παιδιά, την Guilfoyle βαράνε, τον Τραμπ βαράνε. Ας τους να κάνουν τη δουλειά
1: στο
0: τους.
1: Στο Facebook, ένα τελευταίο βίντεο, συγγνώμη. Ναι. Έχει πάρα πολλά like και από Έλληνες. Ρε σπόπα.
0: Παιδί μου. Λοιπόν, η θεά λοιπόν...
1: Λέγεται.
0: Τι της καταλογίζει.
1: Τι της καταλογίζει
0: αυτός ο ανεκδίγητος τύπος, ο οποίος της έστελνε μηνύματα στο κανονικό, για να το πούμε δηλαδή να το καταλάβει ο κόσμος. Αυτός ο τύπος της έστελνε μηνύματα
1: αυτός
0: στο κανονικό.
1: Αυτός ο Dieter's επιχειρηματίας. Ακριβώς. Ναι, αυτός, ναι.
0: Της έστελνε λοιπόν iMessages.
1: Λέγεται, όπως λέει έτσι.
0: Διατείνεται ο ίδιος και καταγγέλλεται πώς.
1: Μάλιστα. Το φέρετε, ξέχασες.
0: Φέρετε, δηλαδή, στελόμενος.
1: Ναι.
0: Φέρετε από στέλον.
1: Ναι,
0: φέρετε
1: ναι.
0: από στέλον, για να ξέρουμε το πώς χρησιμοποιούμε την ελληνική γλώσσα με ορθή συντάξη. Φέρετε, λοιπόν, από στέλον, πλειάδα μηνυμάτων, στο κανονικό, όπως λέμε, δηλαδή SMS.
1: Στο κανονικό, όχι στο Signal που ήθελε, ναι.
0: Ούτε στο Signal, ναι. ούτε καν στο WhatsApp που τα διάβαζε το Predator. Ούτε καν στο Viber, ούτε καν στο Telegram.
1: Στο κανονικό, ωραία.
0: Ούτε
1: ναι,
0: καν στο Signal.
1: Προχώρα.
0: Και τι έλεγε, θέλω αυτό, θέλω το ένα, θέλω το άλλο, θέλω το τρίτο.
1: Ωραία.
0: Τι ήταν τα πράγματα λοιπόν τα οποία ήθελε, είναι καταπληκτικό. Το πρώτο πράγμα το οποίο ήθελε είναι να τον βγάλει στην εκπομπή του Tucker Carlson. Εδώ είναι σαν να λέω εγώ, δώσ' μου θέλω να με βγάλει στο Χατζη Νικολάου. Όχι η αναλογία.
1: Εντάξει,
0: υπάρχει,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Είναι
1: ωραία,
0: οι
1: πάμε.
0: Δύο πιο επιτυχημένες εκπομπές συνεντεύξεων ωραία. Στην Αμερική και στην Ελλάδα.
1: Μετά
0: ήθελε.
1: Με τους στίχους, τι είναι το Kid Rock.
0: Περίμενε, μετά έλεγε θα με βγάλεις στο Fox το News.
1: Στο Fox το News, ναι.
0: Του λέγε αυτή ρε, μην τα στέλνεις ρε, σου λέω τώρα στο κανονικό. Θα μου φας τη θέση.
1: Λέει αυτός.
0: Όχι,
1: ναι.
0: αυτή γυρνάει και του
1: ναι,
0: λέει.
1: Λέει αυτός.
0: It
1: ναι.
0: is going to cost me, λέει, my ναι, ambassadorship. Ναι. Θα μου φας, λέει, την... Πώς να το πω αυτό, ambassadorship.
1: Τον διορισμό, ναι.
0: Την πρεσβεία, τέλος πάντων.
1: Ναι, ναι. Το αξίωμα,
0: την πρεσβειοσύνη. Ναι. Και το άλλο που της έλεγε είναι θέλω, έχω γράψει λέει αυτούς εδώ τους στίχους, θέλω να τους πας στον Kid Rock, τον οποίο ακούμε τώρα και ο οποίος είναι ρεπουμπλικανός, συντηρητικός, εθνός.
1: Τον είχες μπερδέσει με τον Τζον Μπον Τζόβι, ναι.
0: Ναι, προφανώς,
1: ναι.
0: Με ακούλπα είπαμε, έκανα ναι, λάθος.
1: Ναι. Και δεν μοιάζουμε, ναι, και...
0: Έλα ρε τώρα.
1: Και,
0: λοιπόν, και θα του πας τους στίχους μου και ο Kid Rock θα κάνει τραγούδι τους στίχους μου. Πάρε 100 χιλιάρικα. Φέρετε.
1: Μα δεν τα πήρε όμως ποτέ. Ούτε τα έδωσε. Δεν υπάρχει αυτή η συναλλαγή. Λέει ότι θα.
0: Δεν ξέρω τώρα τι έχει γίνει ναι. και τι δεν έχει γίνει. Υποτίθεται ότι.
1: Μα κατάλαβα ότι δεν έγινε αυτή.
0: Μα πού να ξέρω εγώ.
1: Ναι.
0: Αλλά το ωραιότερο είναι αυτό, ότι θα πάρει στους στίχους μου και θα κάνει τραγούδιο Kid Rock. Και δεν έγινε ποτέ.
1: Πάντως η αλήθεια είναι ότι εμένα μου κάνει εντύπωση που υπάρχουν αυτά τα.
0: τα μηνύματα.
1: Όχι, όχι, τα αλλεπάλληλα χτυπήματα.
0: Σε ποιον?
1: Στην κυρία Γκυλφόιλ, να είμαι ειλικρινή.
0: Τα αλλεπάλληλα τι εννοείς?
1: Εννοώ, είναι πάρα πολλά δημοσιεύματα στο εξωτερικό που την έχουν βάλει.
0: Είναι πάρα πολύ χοντρό αυτό το οποίο καταγγέλλεται.
1: Δεν είπα ότι δεν είναι χοντρό. Είπα ότι είναι μαζεμένα.
0: Ναι.
1: Αυτό είπα ότι μου κάνει εντύπωση.
0: Γιατί σου κάνει εντύπωση? Έρχονται midterms. Αυτό σημαίνει ότι όλοι είναι στις,
1: λόγω των εκλογών. Άρα εσύ δεν το συνδέεις με κάτι που έχει σχέση με την Ελλάδα. Το συνδέεις καθαρά και μόνο με τις διάμεσες εκλογές.
0: Να σου πω ότι μου είπε ο άνθρωπος, λοιπόν, ο οποίος ξέρει τα πολλά και ο νους του κατεβάζει. Ότι, κοίτα, λέει, πάρα πολύ δύσκολο. Stop next. Πάρα πολύ δύσκολο να φύγει τώρα. Διότι δεν υπάρχει, λέει, λύση.
1: Γιατί δεν έχει τι.
0: Έχει έρθει εδώ πέρα η κυρία Γκυλφόιλ με ένα πολύ συγκεκριμένο mandate, με μια πολύ συγκεκριμένη αποστολή. Mission statement. Ναι. Το mission statement έχει να κάνει με business, baby, business.
1: Σωστά. Και λοιπόν, δεν ήρθε μόνη της να τις κάνει.
0: Μπράβο. Είναι λοιπόν εντεταλμένη και είναι και μπροστινή με την καλή έννοια σε μια σειρά
1: προφανώς
0: από υποθέσεις οι οποίες τρέχουν. Δεν είναι τόσο εύκολο απλά να πάρεις την πρέσβυρα και να την ξαναπάς.
1: Επίσης δεν είμαι πολύ σίγουρη ότι...
0: πίσω στα βάθη της Αμερικής
1: αυτό,
0: από
1: επειδή λες για το mandate, ενώ ναι, θέλω να πω δεν κινείται μόνη της η κυρία Γκυλφόιλ.
0: Προφανώς και δεν κινείται μόνη της,
1: εννοώ.
0: Μόνη
1: και
0: της.
1: Δεν νομίζω ότι καμία Αμερικανική πρέσβεια κινείται μόνη της.
0: Ο Χριστός και η Παναγία.
1: Ναι.
0: Κοίτα, υπάρχουν διάφορες Αμερικές. Υπάρχει το Deep State.
1: Εντάξει,
0: του State Department. Δηλαδή, βλέπε για παράδειγμα τον προηγούμενο.
1: Εντάξει, αλλά λίμον αν πίστευε κάποιος. Αλίμονο αν πίστευε κάποιος ότι ένας Αμερικανός πρέσβης ή μια Αμερικανίδα πρέσβυρα κινείται με...
0: σαφέστατα. Ξαναλέμε όμως ότι υπάρχουν πολλά κέντρα εξουσίας.
1: Σωστά, σωστά. Αλήθεια
0: για παράδειγμα, είναι. Υπάρχει ένα κέντρο εξουσίας το οποίο ακόμα ασκεί επιρροή στην Ελλάδα, το οποίο είναι το κέντρο εξουσίας στο βαθύ State Department του πάλε ποτέ πρέσβεως στην Ελλάδα, του κυρίου Πάιατ.
1: Okay.
0: Ο επόμενος πρέσβης είναι σαν να μην πέρασε, σαν να μην ήρθε ποτέ. Τώρα η Γκυλφόιλ αναλαμβάνει και κάνει κάποια πράγματα τα οποία προφανώς δεν αποτελούν πρωτοβουλίες της κυρίας Γκυλφόιλ.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε ωραία, δύσκολα, να σε, δύσκολα θα επιστρέψει.
1: Εσύ θεωρείς ότι την κάλυψαν, επειδή και τέτοια δημοσιεύματα, ότι εξετάζεται να αποφύγει, τέτοια. Θεωρείς ότι την κάλυψε Τραμπ, Ρούμπιο, Βάνς? Και οι τρεις ρωτήθηκαν.
0: Ξερά, όχι.
1: Δεν την κάλυψαν, θεωρείς?
0: Όχι σε σημείο.
1: Εγώ νομίζω ότι.
0: Φουλ καλυπτικό.
1: Αν εξαιρέσεις τον Βάνς που ήταν λίγο εντάξει, αν έχει γίνει κάτι κακό να αποδοθούν γενικά έτσι ευθύνες. Νομίζω ότι οι υπόλοιποι την κάλυψαν.
0: Εντάξει, κοίτα, ο Τραμπ μίλησε για την κυρία Γκυλφόιλ σε χρόνο παρελθοντικό.
1: Σωστά, εντάξει, αλλά.
0: She has always been. Πάντα.
1: Σιχάζει. Δεν είναι μόνο παρελθοντικό.
0: Είναι
1: παρελθόν και παρόν.
0: Κοίτα, ο παρακείμενος είναι ένας χρόνος που μπορεί να έχει κάποια εναισθητική διάσταση.
1: Ναι, όχι.
0: Έχω φάει, άρα είμαι φαγωμένος τώρα δηλαδή.
1: Ναι, αλλιώς θα ήταν είχα φάει.
0: Είχα φάει. Και υπάρχουν και άλλες διατυπώσεις. Θα είχα φάει.
1: Θα είχα φάει.
0: Αν είχα φάει.
1: Ναι,
0: πώς
1: έτρωγα.
0: Θα είχα φάει.
1: Ναι, θα φάω.
0: Με ποιον θα φάω.
1: Με ποιον θα φάω. Δηλαδή ο Ρούμπιο.
0: Εντάξει. Πολύ, φάμε λίγο.
1: Επειδή υπάρχουν σου λόγια πολλά δημοσίευματα, ουσιαστικά τι σου λέει, ότι δεν είναι Ευαγγέλιο μια πηγή. Κάτσε να δούμε, κάτσε να ερευνηθούν τα πράγματα. Δεν υπάρχει κάποια απόδειξη ουσιαστικά. Αυτό σου λέει. Εγώ νομίζω ότι το ίδιο σου λέει και ο Τραμπ. Απλά το λέει με τον δικό του τρόπο, το μοναδικό. Εντάξει.
0: Να σου πω πώς τον είδε τον Τραμπ.
1: Και ο Βάντς απλώς λέει να αποδειχθούν τα γεγονότα και πριν βγουν συμπεράσματα.
0: Από μόνος του.
1: Από μόνος του.
0: Εκεί χειρία, παύση εχθρών πραξιών. Σας το λέω εγώ, είμαι ο Τραμπ, βγαίνω.
1: Συγγνώμη, εγώ λέω να πάρουμε μια συνέντευξη από τον Αργυρό για να μας πει.
0: Τον Αργυρό, τον τραγουδιστή.
1: Ναι.

0: Πασχάλη, να σε ρωτήσω, Αργυρό έχεις?
1: Τι Πασχάλη? Ο Πασχάλης είναι ο Αντώνης Μορτάκης.
0: Το ξέρω, αλλά εγώ τον λέω Πασχάλη τον Αντώνη εδώ και πάρα πολύ καιρό.
1: Επίσης, εντάξει, ναι. Ναι, ωραία. Ναι. Αργυρό έχεις. Επίσης, να δούμε. Το λέω γενικά, δεν το λέω μόνο για το συγκεκριμένο επιχειρηματία που ήθελε με το κεντρόπιο, ναι, όλα τα υπόλοιπα. Να δούμε και τι παρελθόν είχε αυτός.
0: Ο επιχειρηματίας, ο
1: συγκεκριμένος. Θέλω να πω αν είχε κάποιο άλλο. Να δούμε αν είχε κάποιο κίνητρο. Δηλαδή, αν είχε μια προσωπική δυσαρέσκεια, κάποια παράπονα γενικότερα.
0: Είχε.
1: Από
0: δεν
1: την
0: τον πήγε
1: διοίκηση,
0: στον Τάκερ Κάρλσον.
1: Πριν από αυτό εννοώ. Για κάποιο
0: Fox
1: λόγο
0: News
1: το ζητούσε. Αυτό θέλω να πω. Μήπως είχε παράπονα.
0: Ούτως
1: ή άλλως, επειδή δεν είχε την υποστήριξη που ζητούσε για τις υποθέσεις που ήθελε. Άσχετα με την Κιλφόιλ τώρα και κατέληξε την Κιλφόιλ. Άρα τώρα βγάζει χολή και δηλητήριο.

0: δεν θα φύγει να πάει εδώ. Πορτορικάνα.
1: Κωνσταντίνος Μπογδάνος.
0: Κασίμη Στεφανία, κυρίες και κύριοι.
1: Μορτάκης Αντώνης και Βασιά Κούτρα. 211-200-8200. Το τηλέφωνο επικοινωνίας, email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr.
0: Κύριε να πάρει ευχή, θα ήθελα να κάνω διαγωνισμούς και θα ήθελα να κάνω διαγωνισμούς, διότι τώρα για παράδειγμα θα έπρεπε να τους ρωτήσουμε από πού είναι η Βάγια Κοντίος. Όλοι τους θεωρούν Λατινοαμερικάνους. Είναι Βέλγοι οι άνθρωποι.
1: Είναι Βέλγοι.
0: Απ' τη Γάνδη.
1: Απ' τη Χτή, ωραία. Πολύ μ' αρέσει.
0: Γκέντ.
1: Έχεις πάει στη Γάνδη.
0: Λάντε, στο Βέλγιο έχω πάει, στη Γάνδη έχω πάει. Νομίζω πως όχι.
1: Έχει γίνει πολύ όμορφη.
0: Είναι μια μεσαιωνική θαυμάσια
1: πόλη. Πολύ ωραία
0: πόλη.
1: Την έχουν. Καλά, πάντα ήταν ωραία πόλη. Απλώς την έχουν περιποιηθεί πολύ τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή είχα πάει πρώτη φορά όταν ήμουν.
0: Όχι, Λιέγη έχω πάει. Ορίστε, εκεί μπερδεύτηκα.
1: Ωραία είναι. Η Γάνδη, πολύ ωραία. Όπως και. Μπρίζα έχει πάει όμως.
0: Μπρίζα έχω πάει, βέβαια. Λοιπόν. Και φοβερή ταινία.
1: Αλλά την έχουν περιποιηθεί πολύ. Την έχουν τα τελευταία χρόνια αρκετά. Πάντα ήταν σου λέω πολύ όμορφη, αλλά από τότε που είναι φοιτήτρια μέχρι το 2018.
0: Σου είπα πόσο πολύ μου άρεσε η Ζάκυνθος.
1: Άσχετο. αν μου εξηγήσεις πώς από την Μπρίζ και τη Γάνδη πήγες στη Ζάκυνθο.
0: Επειδή η Μπρίζ και η Γάνδη είναι μεσαιωνικές πόλεις, η Ζάκυνθος γκρεμίστηκε από έναν σεισμό και δεν της έμειναν πολλά πράγματα το 1952-53, αλλά η πολιτισμική αυτή.
1: Με δέκατα ήρθα να ξέρετε πόσο θα μετρηθώ όταν φύγω.
0: Εν πάση περιπτώσει, για την καταγωγή της Γκυλφόιλ, που είναι από
1: αυτό.
0: Μαμά Πορτορικάνα, ναι. Και από μπαμπά Ιρλανδί.
1: Μάλιστα.
0: Εν τω μεταξύ τώρα για να πούμε την αλήθεια, αυτό το οποίο καταγγέλλεται ότι έκανε η κυρία Γκυλφόιλ, κανένας καλοπροαίρετος άνθρωπος δεν θα μπορούσε να το πιστέψει, άλλωστε είναι κάτι το οποίο υποτίθεται ότι γενικώς κάνουν οι περικινούμενοι έτσι στα σαλόνια της εξουσίας.
1: Λόμπι, δηλαδή.
0: Ρε παιδί μου, αυτό το έλα δώσε κάτι, θα σε φέρω εγώ σε επαφή με τον τάδε, θα προωθήσω εγώ την υπόθεσή σου. Ή ακόμα και αυτά τα οποία, έλα τώρα τα ξέρουμε τα προεκλογικά. Πόσοι συνάδελφοι δεν το κάνουν αυτό, έλα να τσιμπήσουν ένα κατητή από εδώ από εκεί, για να πάρουν τηλέφωνο κάποιον άλλο συνάδελφο και να σου πει: α σου πω, ρε φίλε, βγάλε τον Κώστα τον Μπογδανίδη. Βγάλε τον Κώστα τον Μπογδανίδη, ρε φίλε. Και πιστεύω ένα πεντακοσάρικα εκεί.
1: Δεν ξέρω, δεν το έχω κάνει ποτέ.
0: Εσύ δεν το έχει κάνει ποτέ. Εγώ επίση δεν το έχω κάνει ποτέ. Και αν το είχα κάνει θα το ξέραν όλοι, διότι τόσοι άνθρωποι που δεν με χωνεύουν εκεί έξω θα το είχαν βρει και θα είχαν κρεμάσει τα μανταλάκια. Όμως πόσο αυτό γίνεται. Απλά μανάρια μου είστε ψηλοί κατζίδες. Ενώ οι άλλοι φέρ την κάτι σταρού. Λοιπόν. Κάτω σταρού, φέρ την εδώ, ακατέβατη.
1: Στάντ και τέτοια. Μετά και άλλα πράγματα. Λοιπόν, τέλος πάντων τώρα.
0: Ότι την ήθελε λέει για να πληρώσει έξοδα που είχε ήδη κάνει. Αυτό είναι το ωραίο.
1: Ναι.
0: Καταγγέλλεται πώς, εμείς δεν το πιστεύουμε.
1: Λοιπόν, να σου πω κάτι τώρα. Στον Τραμπ δεν το. Ρεσί, τι θα γίνει με αυτό το Νόμπελ Ειρήνης στον Τραμπ.
0: Θα το πάρει ποτέ.
1: Ναι, αλλά γιατί το θέλει, έχει αγανακτήσει πια. Τι άλλο πρέπει να κάνει αυτός ο άνθρωπος. Πρέπει να κάνει και άλλο πόλεμο για να του το δώσουμε.
0: Σπαθιά να καταφέρει.
1: Έχει τελειώσει 8-9.
0: Και έχει ανοίξει άλλους
1: τρεις. Τι άλλο μεταξύ, να κάνει.
0: Αυτή που έχει ανοίξει είναι χειρότερη από αυτούς που έχει τελειώσει. Διότι ρε φίλε, να τελειώσει.
1: Λέμε τώρα να έχει τελειώσει.
0: Να τελειώσεις τον πόλεμο ανατολικό. Μιτσαμπουντού. Οκ, εντάξει. Αλλά να μου ξεκινήσει ένα πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Νομίζω ότι.
1: Εξαιρετικό.
0: Φοβερός.
1: Και επίσης άνοιξε, συγγνώμη, επειδή θα το συζητήσουμε.
0: Έχουμε ακόμα την Ταϊβάν μπορεί να την αλλάξει. Να την ανοίξει. Μπορεί να ανοίξει ένα Ινδία Πακιστάν, εύκολα. Το Πακιστάν ήδη είναι σε πόλεμο με το Αφγανιστάν.
1: Να σου πω κάτι. Εν τω μεταξύ, έκανε για κάτι άλλο. Καλά, διάφορα έκανε τις τελευταίες μέρες ο Τραμπ. Λες να τα κάνει τώρα όλα αυτά, επειδή τον έχει πιάσει πανικός για τις εκλογές. Αυτή η φνηδιαστική ενεργειακή εκεχηρία που ανακοίνωσε, την αποφάσισε μόνος του, δεν την αποφάσισε μόνος του. Εν τω μεταξύ, αν παρακολουθήσει κανείς στη ροή των γεγονότων, έλειπε στον Ζελένσκι να λέει ούτως ή άλλως για ενεργειακή εκεχηρία. Σαν προτάσεις μας, σταματήστε να χτυπάτε εσείς, να σταματήσουμε να χτυπάμε κι εμείς. Και μετά έρχεται ο Τραμπ και ο οποίος το λέει μόνος του. Συμφώνησα με τον Πούτιν, λέει ενεργειακή εκεχηρία, αλλά ο Ζελένσκι δεν το ήξερε. Σωστά.
0: Μπάγε. Βολοντιμίρ, μπάγε.
1: Και δεν είναι μόνο αυτό, θέλει να αλλάξει και πρόεδρο στην Ουκρανία.
0: Με αυτό σου λέω. Μπάγε.
1: Ναι.
0: έξω είχε αυτήν την.
1: Πάντως όλοι λένε ότι είναι κερδισμένος ο Πούτιν.
0: Κοίτα.
1: Ξεκάθαρα. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται και πολύ ανάλυση.
0: Κάποιοι το λέμε τρία χρόνια τώρα και μας λένε ότι.
1: Αυτό όχι σε σχέση με τον Τραμπ. Ούτως ή άλλως είναι κερδισμένος ο Πούτιν. Αυτό είναι δεδομένο. Μιλάω τώρα σε σχέση με τις ανακοινώσεις του Τραμπ, εγώ αυτή τη στιγμή. Γενικά ότι είναι κερδισμένος ο Πούτιν είναι δεδομένο.
0: Ξεκάθαρα.
1: Μην το συζητάμε αυτό.
0: Bye bye. Δεν είναι με στη Λίχα.
1: Ναι.
0: Λίγκερ, ωραίο, Ιρλανδέζικο. Είναι για τον μπαμπά της Αγγελφόελα.
1: Αφιερωμένο. Βεβαίως, εγώ δεν ανησυχώ, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Γιατί σε μένα.
1: Πέρα από αυτό ότι έχω εσένα και μου ανοίγει τα μάτια. Πέρα από αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλλει 1.600 νέες κυρώσεις στη Ρωσία.
0: Ναι. Αυτό είναι το καταπληκτικό.
1: Οπότε.
0: Θα μας βυθίσουν, παιδιά.
1: Οπότε θα κοιμάμαι ήσυχη και θα ζεσταίνομαι ήσυχη τα βράδια.
0: Δεν κατάλαβες. Είναι αυτό. Ο Τιτανικός τουλάχιστον δεν το είδε το παγόβουνο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Το βλέπει και πέφτει πάνω. Και πάει,
0: και πηγαίνει τελετουργικά με την μπάντα να πεανίζει στο κατάστρωμα και ήδη έχει αρχίσει να πετάει τον κόσμο στη θάλασσα. Λοιπόν, προς όσους νομίζουν ότι έχουν υπάρξει σωστή πλευρά της ιστορίας, δεν ξέρω τι έχετε υπάρξει ηθικά ή μη ηθικά. Πρακτικά χάσατε.
1: Δεν
0: και πρακτικά χάσαμε. Πρακτικά η Ελλάδα έχασε.
1: Ξέρεις τι, ηθικά μπορεί
0: We
1: να είσαι.
0: We have been on the losing side.
1: Ναι, να καμιά φορά το να είσαι με την πλευρά του χαμένου μπορεί να είσαι ηθικά στη σωστή πλευρά.
0: Ναι, ναι, και το 22 το ίδιο μας.
1: Αλλά. Τι?
0: Και το 22 το ίδιο. Ηθικά ήμασταν στη σωστή πλευρά.
1: Άλλο, ηθικά μπορεί να είσαι στη σωστή πλευρά, αλλά τελικά να είσαι χαμένος οικονομικά.
0: Ναι, ναι, ναι. Εθνικά. Για παράδειγμα. Γιατί νομίζει. Τι θέλει, βρε Πασχάλη, ρε, να πάρει ευχή. Τι να.
1: Πρέπει να.
0: Ούτε τα μισά δεν έχουμε πει. Δεν έχουμε πει καν για τον κύριο Ανδρουλάκη.
1: Λοιπόν. Συγγνώμη.
0: Θα σου φέρω ένα χαρτομάνδυλο.
1: Πάντως το πετρέλαιο δεν πέφτει. Λίγο αυτή. Εννοώ με αυτή την συμφωνία
0: με
1: που έκανε.
0: Έχει, θα πάρει μερικές
1: για τον
0: μέρες.
1: Diesel. Νομίζω ότι από ό,τι καταλαβαίνω είναι πολύ μικρή. Too little too late αυτή η ποσότητα.
0: Καλά, και η στιγμή της ανακοίνωσης. Η Ευρώπη. Sorry τώρα. Α αποφάσισε η Ευρώπη να κάνει αυτό το οποίο πρέπει να κάνει και να σταματήσει να μας έχει έναν. Σε έναν αυτοκαταστροφικό πόλεμο και θα σου έλεγα πώς θα φτιαχνόταν.
1: Αυτοκαταστροφικό.
0: Γεια σου, Φόρτσα Παόκα.
1: Πάντως υπάρχει γενικότερα μία σύγχυση με την ενεργειακή εκεχηρία του Τραμπ. Η κόντρα του με τον Ζελένσκι είναι στα άκρα. Θυμάσαι όπως τότε στο
0: Βάλ. Γραφείο.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Τελείωσε ο Ζελένσκι, τελείωσε. Και αν δεν τελειώσει ο Ζελένσκι, ο πόλεμος αυτός δεν θα τελειώσει.
1: Ναι, λες.
0: Ξεκάθαρα.
1: Ναι.
0: Διαφημίσεις. Real FM.
2: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαβγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Duro-Stick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Duro-Stick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Duro-Stick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
3: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Duro-Stick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Αναζητάς ένα SUV με χώρους, τεχνολογία και οδηγική διασκέδαση? Τότε το Mini Countryman έχει σχεδιαστεί για εσένα. Συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και δυναμικό design για να κάνει κάθε διαδρομή σου ακόμα πιο ξεχωριστή. Διαθέσιμο στις πανός ΑΕ με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel, τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus. 6.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το SUV που ξεχωρίζει. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
6: Καλώς τη!
7: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
6: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
7: Σου έφερα κέικ.
8: Γεια σας.
7: Ο κύριος?
6: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
7: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
9: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Συμπληρωματική ποινική δίωξη για τρομοκρατία και απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος 24 εργαζομένων στη Μαρφίν ασκήθηκε στους τρεις κατηγορούμενους για τη φωνική εμπριστική επίθεση του 2010. Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελώδεις άνεμοι αναμένονται το επόμενο 48ωρο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού. Απαγορεύεται από την 1η Ιανουαρίου του 2027 η πρόσβαση ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναλυτικά στο real.gr.
15: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
14: Καθυστερήσεις στον Κηφισό από Ρέντι ανατμήματα έως Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο στη Μεταμόρφωση. Στην Κηφισία στο τμήμα Χαλάνδρη Μαρούση και στις δύο κατευθύνσεις και στην Αττική Οδό από Παιανία έως Μαραθώνος, από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης και στις εξόδους για Λαμία.
15: Real FM.
16: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
17: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
18: Viva Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Viva Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Viva Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης, από πίβηση και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ύδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Viva Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.

0: Ας πω, αυτό που λέγαμε για τη σωστή πλευρά της ιστορίας, μήπως να πάμε να δούμε έτσι, την Ευρώπη, να την παρακολουθήσουμε να κάνει αυτό το ωραίο, το χαρακτήρι.
1: Έτσι λες, πιου, πιου, πιου.
0: Όχι, όχι, είναι το ιαπωνέζικο, ρε παιδί μου.
1: Για να είναι ώρα, να είναι βασανιστικό.
0: Υπάρχει μια ταινία, λέγεται The Big Hit. Αν θυμάται κανένας, ο Μάρκος Γουόλμπεργκ. Τρομερή κωμωδία που απαγάγουνε την κόρη ενός Ιάπωνα μαφιόζου, τέλος πάντων. Και είναι αυτός ο Ιάπωνας μαφιόζος που προσπαθεί να κάνει χαρακτήρι και χτυπάει το τηλέφωνο και δεν τον αφήνουν να κάνει χαρακτήρι.
1: Κάπως
0: έτσι, νομίζω προσπαθεί και η Ευρώπη να κάνει
1: κάπως έτσι. Ναι, το Ευάγγελος Αρετές στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι αποκλεισμό στι Βρυξέλλες.
0: Γιατί το καταφέρουμε, γιατί
1: το χαρακτήρι ήταν και για τις Βρυξέλλες. Ευάγγελε, αν δεν το κατάλαβε.
0: Να την βάλουμε φωτιά, να την κάψουμε. Γεια σου, Ευάγγελε.
2: Είναι σε πολλές χώρες.
1: Σε πολλές το Βρυξέλλες. Ήταν, ναι, σε πολλές. Ήταν κεντρικά. Αλλά αυξάνει κατά τα άλλα την πίεση στη Ρωσία η Ευρώπη.
0: Τι να σου
1: άστα,
0: πω.
1: Και εγώ έχω ανατριχιάσει. Έχει γονατίσει. Κάθε πακέτο κυρώσεων. Καταστροφή.
0: Νιέτ, σπασίμπα, νιέτ. Έλεος, δηλαδή, κάπου δηλαδή.
2: Κάτι τέτοιο νομίζω.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι ο Πούτιν εξακολουθεί να είναι χαμογελαστός σε κάθε φωτογραφία.
0: Ο Πούτιν είναι χαμογελαστός στην τοποθεσία. Σας έχω πατήσει όλους κάτω.
2: Ακριβώς. Ναι. Άρα όλες αυτές οι κυρώσεις μέχρι τώρα και αυτές παίρνει πάλι η Ευρωπαϊκή Ένωση, ουσιαστικά δεν έχουν κάποιο αποτέλεσμα και το έχουμε δει όλα αυτά τα χρόνια. Το μόνο αποτέλεσμα βέβαια είναι ότι οι Ευρωπαίοι πληρώνουμε πολύ πιο ακριβά την ενέργεια.
0: Κάτσε, περίμενα να μου επειδή σε παρακολουθώ. Λοιπόν, γιατί τολμάς εσύ να πεις ότι δεν έχουν αποτέλεσμα οι κυρώσεις, δεν φοβάσαι εμείς που είναι Πουτινάκι.
1: Καλά, και των πραγμάτων δεν έχουν.
0: Θέλω να πω, όχι άλλο θέλω να πω, ότι οι άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν να διαβάζουν, είναι γράμματοι, ξέρουν τη δουλειά τους, είναι κοσμοπολίτες, έχουν σωστές πηγές όπως ο συνάδελφός μας, είναι προφανές ότι αντιλαμβάνονται ότι δεν λειτουργούν κυρώσεις. Αλλά για πολλά χρόνια, όσοι λέγαμε ότι δεν λειτουργούν κυρώσεις εντός και εκτός των τυχών, δεχόμασταν μια ισοπεδωτική κριτική ότι δήθεν είμαστε υπέρμαχοι της απολυταρχικής αυτής δικτατορίας που λέγεται Ρωσία και μεσαιωνικά
1: όχι,
0: κατάλληλα.
1: Απλώς, συγγνώμη,
0: παιδιά, απλά δεν λειτουργούν.
1: Ευάγγελε, συγγνώμη, έλεγα και νωρίτερα, επειδή έλεγε ο Κωνσταντίνος με ποια πλευρά είσαι, άρα είμαστε με την πλευρά των χαμένων, ότι καμιά φορά μπορεί να είσαι με την πλευρά των χαμένων για ηθικούς λόγους, αλλά τι να κάνουμε.
0: Υπάρχουν
1: δηλαδή, και ηθικοί λόγοι. Ναι, αλλά αυτό είναι άσχετο.
0: Λόγοι.
1: Είναι άσχετο το γεγονός ότι οι κυρώσεις είναι κακές.
0: Στις διεθνείς σχέσεις και στη διπλωματία, σε ό,τι έχει να κάνει με το εθνικό συμφέρον, δεν υπάρχουν ηθικοί λόγοι.
1: Λοιπόν,
0: υπάρχει μόνο το συμφέρον της Ελλάδος.
1: Για πες μας τώρα τι κάνει η Ευρώπη.
2: Η Ευρώπη ουσιαστικά προσπαθεί να επιπλέψει, χωρίς να το καταφέρνει πολύ καλά. Υπάρχει μια πλήρης αδυναμία συντονισμού. Έχουμε όλη αυτή την ενεργειακή λέλαπα στις τιμές σε όλες τις χώρες πλέον, όλες τις χώρες, για την οποία η Ευρώπη δεν κάνει ουσιαστικά τίποτα, διότι δεν μπορεί πλέον να κάνει. Έχει αφήσει τις χώρες μέλη μόνες τους να αποφασίζουν, χωρίς όμως και αυτές να έχουν δυνατότητες λόγω των δημοσιονομικών κανόνων. Και έχουμε και μια Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία πλέον έχει προσανατολιστεί σε βαθμό εξαιρετικά επικίνδυνο στους εξοπλισμούς, αφήνοντας πίσω οτιδήποτε έχει να κάνει με κράτος πρόνοιας, με κοινωνικές ασφαλίσεις, με κοινωνικές πολιτικές.
1: Σε αυτό έχεις δίκιο.
2: Επειδή και στο Βέλγιο έχουμε και είχαμε τις προηγούμενες μέρες πολλές διαδηλώσεις και μάλιστα με βία, ένα από τα συστήματα που είδα που ήταν γραμμένο κάπου έλεγε ότι η καλύτερη ασφάλεια είναι η κοινωνική ασφάλεια, η κοινωνική ασφάλιση εννοώ.
1: Ναι.
0: Κοίτα, για χρόνια είχαμε κάνει outsourcing την άμυνά μας και την ασφαλειά μας στις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ. Γι' αυτό και η Ευρώπη μπορούσε να έχει αυτό το ισχυρό ασφαλιστικό δίχτυ, πλαίσιο, σύστημα, όπως θέλεις πες το. Το ότι τώρα όμως το γυρνάνε σε εξοπλισμούς έχει μια υστεροβουλία και μια διάσταση την οποία δεν τη λέμε. Ότι ακριβώς επειδή διέλυσαν την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία και την ευρωπαϊκή βαριά βιομηχανία, κάνοντας πάλι outsourcing το κατασκευαστικό κομμάτι μας στους Κινέζους που τελικώς πήραν κεφάλι έχουν κάνει dumping ηλεκτρικά αυτοκίνητα και έχουν ισοπεδώσει την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Για να υπάρξει η ευρωπαϊκή βιομηχανία, σου λέει θα γυρίσουμε τα εργοστάσια σε πολεμική παραγωγή.
2: Ναι, βεβαίως.
0: Αλλά τώρα δεν υπάρχει πόλεμος για να τα γυρίσουν. Και αυτό δηλαδή θα το κάνανε.
2: Και να υπάρξει πόλεμος. Καταρχήν, το δεν υπάρχει πόλεμος, το λέμε εμείς, αν ρωτήσουμε ανθρώπους που ζουν στην Πολωνία, στη Λιθουανία και σε όλες αυτές τις περιοχές, για αυτούς ο πόλεμος υπάρχει. Δεν ξεχνάμε ότι ήδη σήμερα ή εχθές, δεν θυμάμαι, υπήρχαν όλες αυτές οι πληροφορίες, όπως φαίνεται, πολύ σοβαρές, για επικείμενη απόπειρα δολοφονίας του Πολωνού Πρωθυπουργού και άλλων υπουργών.
1: Ναι.
2: Άρα, σε περιοχές Ευρώπης που είναι ανατολικά, ο πόλεμος είναι κάτι διαφορετικό. Υπάρχει.
1: Είναι μια απειλή, τέλος πάντων.
2: Το σημαντικότερο είναι ότι αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει την στρατηγική, δεν έχει καν τη βούληση να χρησιμοποιήσει όλα αυτά που θέλει να αποκτήσει. Δηλαδή, ακόμα και αν αύριο αποκτήσουμε τους καλύτερους πυράβλους, δεν υπάρχει κάποιο συντονισμό, δεν υπάρχει στρατηγική, δεν υπάρχει καμία ψυχολογία.
0: Μα γιατί το λες, υπάρχει το άρθρο 72, παράγραφος 4 της Λισαβόνας και διάφορα άλλα τέτοια φέτα.
1: Για να μας, σήμερα αποφάσισε κάτι η Ευρωπαϊκή Ένωση καινούριο, συγκεκριμένο, για να μας πει λίγο για τις κυρώσεις.
0: Ότι πρέπει το καπάκι να το ανοίγει από την άλλη
1: πλευρά. Δηλαδή, κάτσε να μας πει ακριβώς συγκεκριμένα, να μας δώσει το ρεπορτάζ.
2: Να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω ακριβώς πώς κινήθηκαν πώς θα κινηθούν οι κυρώσεις τώρα. Το θέμα είναι ότι είναι κυρώσεις οι οποίες έγιναν εντελώς αντιδραστικά μετά από όλες αυτές τις κινήσεις του Τραμπ.
1: Ναι.
2: Έτσι έχουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που εξακολουθεί να είναι μια δύναμη που να αντιδρά και όχι να παίρνει πρωτοβουλία.
1: Σωστά.
2: Και δεύτερον, έχουμε πλέον και στην κοινή γνώμη στην Ευρώπη, αλλά και στο πολιτικό φάσμα, αρκετές πλέον δυνάμεις και ομάδες οι οποίες δεν συμφωνούν με όλη αυτή τη μετωπική σύγκρουση με τη Ρωσία.
1: Ναι.
0: Καλά πήγε αυτό. Καλά πήγε αυτό. Πολύ καλά πήγε αυτό για τα Μαξίμου της Ευρώπης.
2: Ναι, και το βλέπουμε βεβαίως ότι σε πολλές δυνάμεις, όχι όλες, αλλά σε πολλές δυνάμεις της άκρας δεξιάς, για παράδειγμα της γερμανικής άκρας δεξιάς, όλη αυτή η μετωπική σύγκρουση με την Ρωσία είναι ανάθεμα.
0: Μα
2: δεν ξέρει αν αύριο.
0: Και το λεπενικό στρατόπεδο, Ευαγγέλη, με συγχωρείς που σε διακόπτω, αναφέρεται διαρκώς στη ρίση εκείνη του στρατηγού Ντεγκόλ, που λέει ότι η Ευρώπη ξεκινάει από τη Σιβηρία και τελειώνει στην Πορτογαλία.
2: Φυσικά. Οπότε έχουμε όλο αυτό το πλέγμα της άκρας δεξιάς, το οποίο πρέπει να το ξαναπούμε και να το ξαναπούμε, έρχεται και στα επόμενα χρόνια θα μας κυβερνήσει, το οποίο έχει εντελώς διαφορετική άποψη. Και το σημαντικό είναι ότι αυτό
0: δεν ακούγατε.
2: Είναι κάτι το οποίο το ακούει ο απλός, όταν λέει το απλός.
0: Μα βέβαια το ακούει, είναι σούπερ μάρκετ, είναι αντλία καυσίμων.
2: Ο μέσος πολίτης, δηλαδή οποιοςδήποτε.
0: Είναι τι θα φάει το παιδί μου. Είναι αν μπορώ να βγούμε έξω και να πάμε μια βόλτα και να του πάρω ένα παγωτό. Δεν ενδιαφέρεται για την υψηλή πολιτική και το αν το 1960 κάτι η Σοβιετική Ένωση έδωσε την Κριμαία από τη Ρωσία στους αυτούς, στους Ουκρανούς, και αν η Ζαπορίζια, τον Ντονιέτσκ, το...
1: Ωραία, με απορρίθατε στην πραγματική τσέπη, στην τσέπη μας. Αύριο μεθαύριο στη Σύνοδο Κορυφής τι να περιμένουμε?
0: Δεν είπα το Λουγκάνσκ.
1: Και το Λουγκάνσκ.
2: Οι προσδοκίες είναι πολύ χαμηλές. Έχουμε πάντοτε αυτή τη μόνιμη αντιπαράθεση μοράντο.
1: Η ενέργεια, για την ενέργεια θα συζητήσουμε, κύριε. Έτσι,
2: ενέργεια,
1: η ενέργεια είναι το βασικό θέμα.
2: Αυτή τη στιγμή τουλάχιστον δεν θέλετε να έχουμε κοινό τόπο. Έχουμε εδώ ακόμα τρεις μέρες μέχρι τη σύνοδο. Αλλά όλοι εδώ στις Βρυξέλλες περιμένουν ότι θα έχουμε μάλλον μια πολύ μακρά νύχτα Πέμπτης προς Παρασκευής, με αποτέλεσμα αμφίβολο. Στην καλύτερη περίπτωση θα έχουμε ένα πάλι νερωμένο, ένα ποτήρι με νερωμένο κρασί, το οποίο θα λέει κάποια, αλλά τίποτα.
0: Να δώσουμε μια είδηση, η οποία είναι χαρακτηριστική της βαθύτατης υποκρισίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχω μπει τώρα στο brusselsignal.eu και διαβάζω την πρώτη είδηση. EU buys record volumes of Russian Arctic LNG in final year before import ban. Μέσα στο 2026 η Ευρωπαϊκή Ένωση αγόρασε ρεκόρ ποσότητες ρωσικού αρκτικού LNG. Οπότε, αρκτικό LNG, okay, να παίρνουμε, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Να μην παίρνουμε άλλα πράγματα, να μην παίρνουμε αυτά τα οποία δεν μας εξυπηρετούν, να μην παίρνουμε λιπάσματα. Κάνουν παραλογισμούς τελείως και από την άλλη σου κάνουν ρεκόρ αγορές εκεί που τους βολεύει.
2: Και μην ξεχνάμε ότι ο μεγάλος κερδισμένος από όλο αυτό είναι οι ΗΠΑ.
0: Προφανώς.
2: Γιατί αναγκαζόμαστε και πολλές φορές με πολύ σκληρή πειθό να αγοράζουμε το υγροποιημένο φυσικό αέριο από τους Αμερικάνους. Το οποίο κοστίζει φυσικά πολύ πιο ακριβό, έτσι.
1: Ναι, τελικά αυτή η δημοσιονομική ευελιξία, γιατί αυξάνεται σταδιακά ο ρυθμός των ευρωπαϊκών χωρών που τάσσονται υπέρ της παροχής δημοσιονομικής ευελιξίας για να ληφθούν μέτρα για τη στήριξη των πολιτών απέναντι στην ανωδική πορεία των τιμών των καυσίμων. Θα δοθεί?
2: Είναι δύσκολο, διότι έχουμε ακόμα πολλές αντιστάσεις από τις χώρες του Βορρά.
1: Από τις χώρες του Βορρά, όπως πάντα.
2: Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να προβλέψουμε τι θα γίνει στη σύνοδο. Αυτό που ίσως δούμε, ίσως, είναι κάποιες κινήσεις εξαιρέσεων, όπως αυτό που έγινε για παράδειγμα με την Ελλάδα.
1: Ναι, βέβαια αυτό ήταν για επενεργειακές επενδύσεις, αλλά ναι, ναι.
2: Ναι, το οποίο μετά μπορεί να
1: εξαιρέσει. Μην αρχίσουμε πάλι, γιατί είχαμε την Παρασκευή ένα ή μία ώρα για τις θερμοσύφωνες και τις αντλίες.
0: Αν εξαιρέσεις ότι ο Πιερακάκης μου δίνει θερμοσύφωνα, δεν υπάρχει τίποτε άλλο.
1: Ναι, εντάξει,
0: το οποίο είπαμε πριν, απλά πράγματα. Μπαίνει ο άνθρωπος μέσα στο σούπερ μάρκετ.
1: Ναι, ναι, αυτό είναι.
0: Και λέει, τι θα φάμε το Σαββατοκύριακο, θα μου μείνουν να πάω και μια βόλτα το παιδί. Αυτό. Το 1 δισεκατομμύριο πήραν για ενεργειακές επενδύσεις, αφήνει τον μέσο πολίτη παγερά, pun intended, αδιάφορο.
2: Αυτό είναι σίγουρο και το πρόβλημα είναι ότι αυτό το ερώτημα και αυτό το άγχος πλέον είναι διάχυτο σε όλη την Ευρώπη.
1: Εκτός αν, συγγνώμη, αυτό το ένα δις, ένα μέρος από αυτό κατευθυνθεί εκεί.
0: Ναι, πότε.
1: Όχι, δηλαδή αν ζητηθεί, αυτό θέλω να πω, αν η πρόταση είναι τροποποιημένη και είναι έτσι, ότι από αυτό το ένα δις πάμε κάποια στα συγκεκριμένα, γι' αυτό που συζητάμε.
0: Για να γίνει αυτό, το οποίο θα ήταν ευχής έργων, θα έπρεπε να υπάρξουν γενναίες.
1: Για την εθνική πορεία, μην το ξεχνάμε.
0: Γενναίες φοροελαφρύνσεις. Είναι ο πιο εύκολος τρόπος να το κάνεις, ζητώντας των λεγόμενων δημοσιονομικών χώρων από τους Ευρωπαίους. Τα θυμόμαστε αυτά και επί Βαρουφάκη.
2: Αυτό που βλέπουμε είναι ότι τελικά είναι η κάθε χώρα για λογαριασμό της. Δηλαδή η Ελλάδα κατάφερε αυτό. Θα προσπαθήσει να καταφέρει κάτι άλλο μέσα στο αυτό το πλαίσιο. Μια άλλη χώρα, η Ιταλία επίσης προσπαθεί. Δεν έχουμε μια κοινή πολιτική πλέον αυτό. Και εκεί φαίνεται και το επικίνδυνο δράμα της Ένωσης. Διότι πλέον είναι κατακαιρματισμένη.
1: Ναι.
0: Ποιοι είναι στους δρόμους?
1: Και μην ξεχνάμε, συγγνώμη, και το αίτημα για τον επιπλέον δημοσιονομικό χώρο ως προϊόν υπεραπόδοση του ΦΠΑ. Αυτό που ανέφερε ο Μητσοτάκης στην επιστολή του Φοντερ Λάιεν. Είναι και αυτό.
2: Και αυτό. Ναι,
1: τι ρώταγες, Κωνσταντίνε μου?
0: Ποιοι είναι στους δρόμους στη Γαλλία? Επειδή ακούμε πάρα πολλά, διαβάζουμε ακόμα περισσότερα.
1: Στους δρόμους της Γαλλίας, στους μαθητές.
0: Ναι, ίσως να μην είναι τόσο απλό.
2: Ένα μεγάλο κίνημα των μαθητών. Αλλά αυτό είναι ένα κορυφή του παγόβου. Είναι ένα σύμπτωμα της βαθιάς κρίσης της γαλλικής κοινωνίας. Εδώ και χρόνια. Και κάθε φορά που έχουμε τέτοιες αφορμές, τα κίτρινα γυλαίκα, φοιτητές, μεταμαθητές, οτιδήποτε, έχουμε όλη την πάθηση και την παθογένεια της γαλλικής κοινωνίας που έρχεται στην επιφάνεια με τις συγκρούσεις, με την πόλωση, με όλη αυτή την πολιτισμική και πολιτική αντιπαράθεση.
0: 50 οργανώσεις επισήμως καλούν σε διαμαρτυρία στη Γαλλία. Από αυτές τις 50, μόλις οι 15 έχουν κάποια σχέση με σχολεία και πανεπιστήμια.
2: Ακριβώς αυτό είναι, ότι με αφορμή κάποιες κινητοποιήσεις ομάδων, φοιτητών κτλ., έχουμε διαφορετικό προφίλ ανθρώπων βγαλμένων, διότι υπάρχει όλη αυτή η βαθιά παθογένεια. Και γι' αυτό και βλέπουμε ότι πόσο βαθιά πλέον αρχίζει και ριζώνει στην Γαλλία η άκρα δεξιά. Είναι εντυπωσιακό αυτό.
0: Το λέω και θα το ξαναλέω και το λέω χρόνια και έχω και βεβαρημένο μητρό, το αντιλαμβάνομαι, αλλά όλο και περισσότεροι θα έρχονται στα λόγια μου. Η ριζοσπαστικοποίηση δεν έχει να κάνει με το αν θα εκδηλωθεί στα αριστερά ή στα δεξιά. συμβαίνει σε κοινωνίες οι οποίες απογοητεύουν και αφήνουν ξεκρέμαστη κρίσιμη μάζα των πολιτών που θα έπρεπε να είναι στην καρδιά της ευημερίας, και ανάλογα με την ιστορική συνθήκη, οι πολίτες αυτοί, ξεκινώντας από την νεολαία, δραστηριοποιούνται στα πιο ριζοσπαστικοποιημένα τμήματα του πολιτικού φάσματος. Στη Γαλλία έχουν αυτό το οποίο βλέπουμε, στην Ελλάδα έχουμε αυτό το οποίο βλέπουμε και θα το δούμε ακόμα περισσότερο, και χαίρομαι, Ευάγγελε, που φωνές όπως η δική σου επισημαίνουν ότι είναι κοινωνικά τα κίνητρα σε τεράστιο βαθμό.
2: Αυτό το βλέπουμε παντού, όπως το βλέπουμε και στο Βέλγιο, στις φορές που έγιναν και αλλού. Πλέον η κοινωνιολογία έχει αρχίσει να βγαίνει στην επιφάνεια και να προηγείται τη πολιτική. Υπήρχε για πολλά χρόνια αυτή η ευδέση ότι η πολιτική ηγείται και είναι μπροστά, αλλά βλέπουμε πλέον ότι από κάτω η κοινωνιολογία είναι αυτή που καθορίζει και πια έχει πάρει και το προβάδισμα.
0: Ευάγγελε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Real FM. Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
5: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
7: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
8: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
7: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
8: Εννοείται, αγάπη μου.
7: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
8: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
7: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
8: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
9: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
10: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
11: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
12: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
13: Ιζωμάτ Premium.
12: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
13: Ιζωμάτ Premium.
12: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα. Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο

0: σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Δεν τη βλέπεις. Τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αντλία θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi. Πρωταγωνιστής και στις Αντλίες θερμότητας. Υδρομαρίν.
2: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Εσύ, σκουριάσαμε! AC, ξεσκουριάσαμε!
5: Πολυχρηστικό, αντισκοριακό και λιπαντικό AC90. AC, το χρειάζεσαι!
6: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
8: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
7: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97.

0: Τι μου λες, βρε παιδί.
1: Όλα αυτά,
2: όλα αυτά μετά θα στα πω τα υπόλοιπα.
1: Αυτά ήταν Σάββατο ή Κυριακή γίνανε.
2: Παρασκευή προς Σάββατο. Ναι, μετά, μετά.
1: Wow. Πρέπει να σας πω ότι ζει πολύ ενδιαφέρουσα ζωή. Ορισμένες νύχτες, η Στεφανία Κασίμη, κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε.
2: Όπως λέει και μία φίλη μου, πάντα έχεις μία ενδιαφέρουσα ιστορία.
1: Έχω και εγώ μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Ότι η Next is Now και η Dome Consulting διοργανώνουν την Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου του 26.
2: Τώρα.
1: Το μέθεδο είναι αυτό. Στην Έγκλη του Ζαπίου, είναι υπέροχα, το έκτο συνέδριο Cyber Greece 2026 με θέμα υβριδικές απειλές. Το νέο τοπίο, εγώ έχω ήδη ψηθεί. Το συνέδριο φέρνει κοντά την πολιτική ηγεσία, κρατικούς αξιωματούχους, κορυφαίους ειδικούς, στελέχη κρίσιμων υποδομών και τεχνολογικές εταιρείες, ανοίγοντας τον διάλογο για τις σύγχρονες υβριδικές απειλές, τον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης και την ενίσχυση της εθνικής ασφάλειας και της επιχειρησιακής ανθεκτικότητας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα cybergreece.gr.

0: Τι δεν έχουμε άλλο χρόνο.
1: Τι, κάψαμε τους Green Day.
2: American idiot.
1: Τι? Αυτό είναι για τον κύριο ο οποίος εξέθεσε την πρέσβυρα. Μα είναι χαζός, είσαι American idiot. Τα γράφουν αυτά. Θα σου πληρώσω 100.000 για να με βγάλεις στο Fox News.
0: Εν τω μεταξύ, επειδή πρέπει να κλείσουμε για Πασχάλη. Ναι.
1: Εν τω μεταξύ, σκέψου κάποιος ή κάποια που κάνει αυτό που κατηγορείται η κυρία Γκυλφόιλ.
0: Ναι.
1: Προφανώς αδίκως.
0: Αδίκως.
1: Πόσο γενικά βγάζει ένα κατοστάρικο από εδώ, ένα κατοστάρικο από εκεί, ένα κατοστάρικο από εκεί. Και επίσης, φαντάσου αυτά τα πράγματα να γίνονταν, λέει, και στην Ελλάδα.
0: Φαντάσου.
1: Φαντάσου να τα κάνουν και δημοσιογράφοι.
0: Φαντάσου
1: να τα κάνουν και πολιτικοί.
0: Δεν τα ξέρω αυτά.
1: Αυτό. 5-10 χιλιάρικα ένα ντινεράκι.
0: Δεν ξέρω. Πρώτη φορά τα ακούω από σένα εγώ.
1: 5-10 χιλιάρικα ένα ντινεράκι. Με τον τάδε υπουργό.
0: Μη μου λες.
1: Δεν σου λέω.
0: Δεν τα ξέρω αυτά.
1: Δεν σου λέω.
0: Αλήθεια.
1: Απαπαπα.
0: Μήπως η δική σου ιστορία είναι πιο ενδιαφέρουσα από τη δικιά μου.
1: Πάρα πολύ, ναι.
0: Εντάξει.
1: Θα την πω τώρα στις διαφημίσεις.
0: Στις διαφημίσεις. Λοιπόν, ναι. Πάμε να επιστρέψουμε. Δεύτερη ώρα εκπομπής.
1: La glitch du Choban.
0: Ναι, πέμπει σε δελτίο ειδήσεων προς το παρόν.
3: FM. Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
4: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγκαρόδι διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιακιακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας, γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca.
5: Ιδού η Ρόδος, ιδού και ο ανακαινισμένος Κοτσόβολος. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Κάνε τις αγορές σου σε προϊόντα οικιακού εξοπλισμού και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για την επόμενη αγορά σου. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
8: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
7: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
8: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
7: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
8: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
9: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Σημαίνει φως.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Νίκη Κότσου. Αναβαθμίζεται το κατηγορητήριο για τους 3 συλληφθέντες για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Ασκήθηκε νέα ποινική δίωξη για τρομοκρατία και για απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος 24 εργαζομένων της τράπεζας. Οι κατηγορούμενοι καλούνται σε συμπληρωματικές απολογίες. 48 ώρες με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελώδεις ανέμους αναμένεται από αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού. Αναλυτικά οι περιοχές που θα επηρεαστούν στο ενικός.gr. Απαγορεύεται από την 1η Ιανουαρίου του 2027 η πρόσβαση ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με το νέο πλαίσιο που παρουσίασε η κυβέρνηση. Η Ελλάδα είναι η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που αποκτά τέτοια ρύθμιση, ανέφερε ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος. Προφυλακίστηκε ο 52χρονος γυναικολόγος που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία. Συνελήφθη στα Βόρεια Προάστια έπειτα από πληροφορίες των Αμερικανικών Αρχών. Δεν διαπιστώθηκε διαρροή φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, το οποίο παραμένει κλειστό, αναφέρει το πόρισμα των αρμόδιων αρχών. Τα μαθήματα διεξάγονται μέσω τηλεκπαίδευσης. Στο πλευρό της Ουκρανίας, δηλώνει ο Γερμανός καγκελάριος, απορρίπτοντας τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για τον ντίζελ. Ο πρόεδρος της Ρωσίας είναι έτοιμος να σταματήσει τις επιθέσεις, αλλά μόνο την ημέρα των Ουκρανικών εκλογών, ενώ ο Ζελένσκι απειλεί με αντίπεινα. Συνεχίζεται την ίδια ώρα το ράλι στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με το Brent να διαπραγματεύεται πάνω από τα 107 δολάρια το βαρέλι. Αυξημένη η κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού, στη Μεταμόρφωση, λόγω σύγκρουσης οχημάτων, στην Κηφισία στον άξονα Μαρούση Χαλάνδρη και στα δύο ρεύματα, 20 λεπτές καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Παιανία έως Μαραθώνος.
13: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
14: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
15: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της Κόλας που σκοράρει.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Τρία χρυσά μετάλλια κατέκτησε στην κατηγορία των 53 κιλών η 18χρονη χανιώτισσα Μαρία Στρατουδάκη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Άρσης Βαρών Εφήβων και Νεανίδων που γίνεται στο Διράχιο της Αλβανίας. Σήκωσε 85 κιλά στο Αρασέ, 105 κιλά στην κίνηση του Ζετέ και στο σύνολο 190 κιλά που αποτελεί νέο πανελλήνιο ρεκόρ γυναικών, νέων γυναικών και νεανίδων. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
17: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
18: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
16: Real Weather.
12: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο, κατά τόπους ισχυρές σε Ιόνιο, δυτική και ανατολική στερεά, Εύβοια, Σποράδες, Μαγνησία, Χαλκιδική, Πελοπόννησο, Δωδεκάνησα και Κρήτη. Άνεμη βορειοανατολική έως 9 Μποφόρ. Στους 23 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: ακούμε Star Sailor και πρέπει να πω ότι δεν έχει γράψει ο κύριος Καρτερός τους στίχους.
1: Όχι, ε.
0: Όχι. Το κομμάτι τιτλοφορείται Poor Misguided Fool, δηλαδή φτωχέ μου, τόσο παραπλανημένε βλάκα.
1: Καταλαβαίνω ότι θέλεις να μιλήσουμε για το άρθρο του κυρίου Κατερού.
0: Πού, δεν θέλω. Καλό κάνουνε στον κύριο Ανδρουλάκη.
1: Στον κύριο Ανδρουλάκη συμφωνώ.
0: Τον χτυπάνε.
1: Για όσους δεν
0: τρόπο...
1: το έχετε διαβάσει, έχει θέσει ένα ερώτημα. Το που λέει τελικά ο Ανδρουλάκης είναι βλάκας. Έκανε λόγο συνέχεια πολιτική, δεχόμενο πολιτικής βλακίας, ουσιαστικά πίσω από τη στάση του Πασόκ απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα και την Ελλάς.
0: Ναι μεν, αλλά
1: ο κ. Σακαντάρης σε τον άδειες.
0: Όταν ακούσαμε ότι μίλησε, λέει, για πολιτική βλακία, θεωρήσαμε ότι δεν έχει χρησιμοποιήσει την λέξη βλάκας. Ορισμένες φορές στον δημόσιο διάλογο πρέπει κανείς να προσέχει πάρα πολύ την λεπτομέρεια. Είναι τελείως διαφορετικό πράγμα να πεις ότι ο Μπογδάνος διακατέχεται από ραδιοφωνική βλακία.
1: Προφανώς.
0: Είναι άλλο τελείως να πει κανείς ότι είναι βλάκας.
1: Συμφωνώ. Δεν ήταν,
0: είπε ότι είναι βλάκας.
1: Δεν υπάρχει λόγο.
0: Και το ερωτηματικό στο τέλος δεν απαλύνει.
1: Όχι, δεν απαλύνει. Είναι ένα ερωτηματικό στο τέλος. Όταν θέτεις αυτό το ερώτημα, είναι για να μπει το ερωτηματικό για κανένα λόγο. Είναι για να υπάρχει. Εντάξει, ήτανε καθαρά προσωπική επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη, δεν ξέρω γιατί, δεν ξέρω θέλω
0: και
1: να πω.
0: Και μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ταυτισμένος ουσιαστικά.
1: Εννοείται,
0: με τον
1: δεν
0: Τσίπρα.
1: Ξέρω αν ήτανε σε συνεννόηση με τον Αλέξη Τσίπρα, πάντως είναι ταυτισμένος με τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Είναι τόσο ταυτισμένος που σε περίπτωση που δεν αποδοκιμάσει ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Συμφωνώ μαζί
0: αυτό
1: σου.
0: Αυτό το οποίο έγινε, του αποδίδεται ότι το υιοθετεί. Και μπορεί ο ίδιος να διαμαρτυρηθεί και να πει ότι δεν θα πρέπει να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Δεν μπορεί όμως κάποιος να αδικήσει οποιονδήποτε σκέφτεται έτσι.
1: Ναι. Και εντωμεταξύ είναι γενικότερα στα έχουν άγρια κόντρα Πασόκ και ΛΑΣ. Μην ξεχνάμε και τη μήνυση της Άννας Παπαδοπούλου κατά του πρώην βουλευτή του Πασόκ, του Δημήτρη Κωνσταντόπουλου. Ήταν αυτή η αντιπαράθεση που μας απασχόλησε την προηγούμενη εβδομάδα. Γενικότερα είναι στα χαρακόμματα και νομίζω ότι πλέον ξέρεις τι μου κάνει εμένα τώρα αυτό, είναι λες και τσακώνονται όντως για τη δεύτερη θέση τελικά.
0: Μα όντως
1: γιατί δεν
0: για
1: μπορώ να, δεν υπάρχει κάποιος άλλος λόγος αυτή τη στιγμή και μέσα σε όλα αυτά έχει πέταχτη και ο Πάνος Καμένος, δεν ξέρω αν το έχεις δει.
0: Καταλαμβάνουν ένα πολύ συγκεκριμένο χώρο ο οποίος ούτε μεγαλώνει ούτε μικραίνει. Αυτός είναι και είναι αυτός και για τους δύο.
1: Ναι, το παιχνίδι ενώ θα παίζεται... έπρεπε ενδεχομένως να είναι για τον έναν. Έναν από τους δύο, δεν ξέρω ποιον, το... αλλά δεν θα πω εγώ για ποιον. Αλλά...
0: είχαν συνηθίσει τις εποχές.
1: Αυτός είναι ο χώρος.
0: Και αυτό θα κακοφανίσει.
1: Έχει πάρει και ο Μητσοτάκης ένα μεγάλο κομμάτι αυτού του χώρου.
0: Το κέντρο,
1: τα τελευταία χρόνια.
0: Το κέντρο είναι το προπύργιο πλέον του Μητσοτάκη.
1: Με επιλογή.
0: Δεν είναι
1: το
0: πια...
1: έχουμε ξανασυζητήσει. Με επιλογή στρατηγική.
0: Ούτε ο λεγόμενος κεντροδεξιός, πολλό μάλλον ο δεξιός, ο οποίος κάποτε στεγαζόταν στη Νέα Δημοκρατία και αυτό προσδιοριζόταν ως συντηρητικός ή απόγονος των εθνικοφρόνων, για να ξέρουμε για τι κόμμα μιλάμε. Είναι το κόμμα το οποίο απορρόφησε και το πάλε ποτέ λαϊκό κόμμα και τον χώρο των εθνικοφρόνων, δηλαδή και βασιλικούς και πιο σκληρούς ας πούμε δεξιούς. Όλο αυτό το πράγμα έχει πάει περίπατο. Σε έναν μεγάλο βαθμό λένε εκείνοι που κατηγορούν τον κύριο Μητσοτάκη για έναν μετασχηματισμό που δεν,
1: Δημοκρατίας, λες,
0: που δεν πώς το λένε, ταιριάζει στην ιστορία της Νέας Δημοκρατίας. Όμως το ότι έχει πάρει το κέντρο Στεφανία, το όπως ακριβώς το λες, παιδιά, το έχει πάρει.
1: Νομίζω ότι πάντως ήταν στρατηγική επιλογή το να κατευθυνθεί εκεί και όχι στα δεξιά. Δεν νομίζω ήταν, είναι ξεκάθαρο. Δεν ξέρω αν ήταν, επειδή την έχουμε κάνει συζήτηση και στον αέρα και εκτός αέρα, νομίζω ότι ίσως ήταν, για να το πω και πολύ απλά, ίσως ήταν και πιο εύκολο να τον πάρει αυτό το κέντρο. Αυτό το χώρο, συγγνώμη.

0: Και για να τελειώσω, έχει πεταχτεί και ο κύριος Καμένος και έχει πει δύο πράγματα. Πρώτον, έχει πει ότι ο κύριος Ανδρουλάκης μίλησε στον Νίκο Στραβελάκη και στην Κατερίνα Παπακοστοπούλου. Λοιπόν, και είπε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης βλέπει να αγωνίζει ότι ο χώρος της κεντροαριστεράς πηγαίνει αλλού και ότι προσπαθεί να σώσει και ότι έχει γατζωθεί το Πασόκ στο όνομα Ανδρουλάκης και πάει πίσω. Και το δεύτερο που είπε είναι για τον Σαμάρα. Που είπε ότι αν ο Σαμάρας κάνει κόμμα, πιθανό να κατέβω στις δεύτερες εκλογές. Ωραίο. Τρόμαξες, όχι.
1: Το ξαναπεί αυτό το πράγμα.
0: Το έχει ξαναπεί.
1: Εδώ και αρκετούς
0: μήνες. Είχε πει ότι ο μόνος τρόπος
1: για να κατέβω. Απλά τώρα θα πρέπει να είναι να κάνει κόμμα ο Σαμαράς, να υπάρξει εθνική ανάγκη ή εθνικό ζήτημα. Είναι σαν τον Ερντογάν.
0: Ναι, απλώς το προσδιορίσε τώρα ότι θα είναι στις δεύτερες. Κατάλαβες. Αυτό ήταν το καινούριο. Το έχει ξαναπεί. Έχεις δίκιο. Απλά προσδιορίσε ότι θα είναι στο δεύτερο, στις δεύτερες εκλογές. Αν κατέβει. Στις πρώτες δεν ξέρω γιατί.
1: Αισθάνομαι δικαιωμένος.
0: Αισθάνεσαι δικαιωμένος στην τοποθεσία Real FM.
1: Απάντησε. Real FM, Παύλα Popcorn.
0: Εντάξει, λοιπόν, το Πασόκ απάντησε, έκανε λόγο για ακροδεξιό, όχι το, και είπε πως πήρε τις κιτάλες επιθέσεις από τον Καρτερό. Αυτά. Τώρα θα περιμένει στην γραμμή ο αγαπημένος σου.
1: Ολοκληρώνοντας πάντως να πούμε ότι το θέμα το οποίο δεν μπορούν να χωνέψουν ούτε στο Πασόκ, ούτε στον κύριο Τσίπρα, είναι ότι πλέον το παιχνίδι δεν παίζεται στα αριστερά.
0: Ναι, ναι,
1: το
0: γι' αυτό σου είπα.
1: Παίζεται στα δεξιά.
0: Συμφωνώ μαζί σου, γι' αυτό σου είπα ότι ενδεχομένως ήταν και μια επιλογή στρατηγική.
1: Ναι, κοίτα,
0: ήταν πιο εύκολο να κατακτήσει αυτόν τον χώρο του κέντρου.
1: Είπε ο κύριος Χωμενίδης, σημαντικός εγγραφέας για τον Μητσοτάκη, σε μια συνέντευξη του που διάβασα. Ότι λέει είναι ο άντρας που δεν τον πολυθές, αλλά λες πού να ψάχνω τώρα. Κάπως έτσι πρέπει να σου πω ότι αντιμετώπισε το μητσοτακικό κέντρο της Νέας Δημοκρατίας τους δεξιούς σαν έναν δεδομένο τύπο που θα γυρνάς στο σπίτι και θα τον βρίσκεις και ας κάνει τις κουτσουκέλες του και ας φωνάζει μερικές φορές, μόνο που ο τύπος αυτός έγινε καπνός.
0: Λοιπόν,
1: και στο σπίτι είναι μόνο οι παντόφλες του.
0: Μάλιστα, Κωνσταντίνε. Κύριος Γιώργος Φίλης στην τηλεφωνική μας γραμμή, διδάκτορ γεωπολιτικής, καθηγητής διεθνών σχέσεων. Καλησπέρα, ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλησπέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Ο κύριος Μπογδάνος περιμένει εν αγωνίως να μιλήσει μαζί σας από την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Με τιμάτε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πώς τα βλέπετε τα πράγματα στο Ουκρανικό?
2: Το Ουκρανικό είναι
0: κερδισμένος ο Πούτιν καταρχάς μετά
1: το
0: την ενέργεια.
1: Χιλιάδες φορές. Συγγνώμη τώρα, δεν μπορώ.
0: Το έχουμε πει, το ξέρω. Ναι.
1: Έχει το Λουγκάνσκ, έχει το 80% του Ντονιέτσκ, έχει τον μεγάλο διάδρομο στην Ζαπορίζια, έχει όλη τη Χερσόνα κάτω από το ποτάμι, έχει ολόκληρη την Κρυμαία.
0: Εντάξει,
1: το έχει κερδίσει το παιχνίδι.
0: Κύριε
1: του
0: φίλη,
1: δύο πόλεις του μένουν όλες και όλες.
0: Και μετά από αυτό από αυτή
1: το Κραματόρσκ και το Σλοβιάνσκ συγκεκριμένα.
0: Ναι. Εγώ το λέω και στο ενεργειακό επίπεδο μετά τις ανακοινώσεις αυτές του Τραμπ, να μας το σχολιάσει ο κύριος Φίλης.
2: Ναι, κατάλαβα τι λέτε. Ο φίλος Κωνσταντίνος έχει απόλυτο δίκιο στο ζήτημα ότι ξέρετε οι πόλεμοι από την εποχή, δεν ξέρω, το Νεάταρταλ, κρίνονται στο ποιος ελέγχει το έδαφος στο τέλος της ημέρας. Είναι ξεκάθαρο.
1: Ευχαριστώ.
0: Κωνσταντίνε, θα σε βγάλω έξω από το στούντιο να μιλήσει ο κύριος Φίλης. Φύγε.
1: Από συγκίνηση φεύγω.
2: Είναι απλό. Δηλαδή το να λες ότι νικάει ο άλλος ενώ έχει χάσει το 25% του εδάφους του, είναι όπως το λέω και εγώ φοιτητές, να γίνει ελληνοτουρκικός πόλεμος, να φτάσουμε έξω από την πόλη, να μην πάρουμε την πόλη και μετά να πούνε οι Τούρκοι ότι νικήσαμε. Γιατί τους σταματήσαμε έξω από την πόλη. Δηλαδή αυτά είναι σοφιστίες όπως καταλαβαίνετε. Έτσι. Λοιπόν, η Ρωσία αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι στην Ουκρανία θα κρατήσει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, ανεξαρτήτως αν θα αναγνωριστεί νομικός ή όχι τώρα ή σε 50 χρόνια, τα συγκεκριμένα εδάφη. Έτσι, αυτό φαίνεται αυτή τη στιγμή. Και βέβαια, όπως λέω και επίσης και στους φοιτητές, όταν έγινε ο πρώτος πόλεμος, προσέξτε, του Κόλπου το 1990-91, συγγνώμη, ο δεύτερος το 2003, αυτός ο οποίος ο Αδριάντας έπρεπε στη Μόσχα να φτιάξουν, έλεγα τους φοιτητές ποιον θα φτιάχνουν, έλεγε ο καθένας το δικό του. Εγώ λέω τον Τζορτζ Μπους. Για ποιο λόγο? Διότι με αυτό το οποίο έκανε ανέβασε το πετρέλαιο σε τέτοιο ύψος, όπου ο Πούτιν το 2003 κατάφερε να έχει τέτοια έσοδο ώστε να αποπληρώσει το χρέος της Σοβιετικής Ένωσης και να ανασυντάξει τη χώρα του. Έτσι και τώρα λοιπόν, πάλι σε ένα πόλεμο στην Μέση Ανατολή, ο οποίος φυσικά δεν είναι, είναι πολύ μεγαλύτερο σε έκταση και σε το τι πρόκειται να συμβεί κατά την εκτίμησή μου σε σχέση με τον πόλεμο του κόλπου, αλλά είναι μια συνέχεια μιας ιστορίας η οποία έχει ξεκινήσει από τον πόλεμο του κόλπου το 90 και φτάνουμε μέχρι εδώ, έτσι. Λοιπόν, φαίνεται ότι δίνει τεράστια όθηση στα έσοδα πλέον της Ρωσίας. Εδώ βέβαια θα πρέπει να πούμε φυσικά ότι έχει πάθει μεγάλη ζημιά η Ρωσία από το θέμα στο θέμα της διήλυσης. Οι Ουκρανοί χτυπάνε και έχουν πλέον την τεχνογνωσία να χτυπήσουν βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος. Αυτό το έχουμε δει και σε στρατιωτικές τους βάσεις, αλλά κυρίως τώρα άμα μιλάμε για το θέμα της διήλυσης, όταν μιλάμε για το θέμα το ενεργειακό, δημιουργούν τεράστιο ζήτημα, το οποίο όμως κατ' επέκταση αυτή τη στιγμή το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει η Ρωσία στα ζητήματα της διήλυσης, όπου μεγάλο ποσοστό έχει σχεδόν το μισό, τη μισή δυνατότητα της διήλυσής της έχουν καταρρεύσει για την ώρα τουλάχιστον. Εν πάση περιπτώσει, αντιμετωπίζει τεράστιο πρόβλημα. Αυτό βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, αντικατοπτρίζει και στην πολιτική Τραμπ, η οποία στην πραγματικότητα θέλει να κάνει να έχει διήλυση η Ρωσία για να μπορέσει να πάρει το πετρέλαιο το διηλυμένο να πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες για να πέσει η τιμή στο γαλόνι, το οποίο πηγαίνει από 5 ως 8 δολάρια το γαλόνι ανά περιοχή.
1: Καραμπόλα, πόσο άσχημα είναι τα πράγματα για τον Τραμπ στις ενδιάμεσες?
2: Αυτό είναι, φαίνεται, κοιτάξτε να δείτε, φαίνεται, έτσι, εκτός συγκλονιστικό πρόοδο, ότι θα χάσει ένα από τα δύο σώματα, μην χάσει και τα δύο.
1: Mm-hmm.
2: Αυτό είναι είναι μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Και εδώ είναι ένα ερώτημα, πρώτον, κατά πόσο μια συμφωνία τώρα, έτσι, τρεις εβδομάδες πριν τις εκλογές, με τη Ρωσία θα μπορέσει να αναστρέψει καταστάσεις. Και φυσικά τίθεται και το ζήτημα της αντίδρασης.
1: Μισό λεπτό.
0: Γιατί το χάσαμε,
1: ναι. Μην γεννιέστε.
2: Ναι. Λέω, φαίνεται. Φαίνεται επίσης, λέω, ναι, ότι αντιμετωπίζει ζήτημα και με το στο να περάσει τέτοιου τύπου συμφωνίες στο Κογκρέσο, στη Βουλή των Αντιπροσώπων κτλ.
0: Ναι, δηλαδή, έχει πρόβλημα, έχει μεγάλες αντιδράσεις.
2: Δεν είναι εύκολο. Γενικά δεν είναι εύκολο, γιατί έτσι όπως έχουν πολιτευτεί έτσι οι Ηνωμένες Πολιτείες τα τελευταία 4 χρόνια στο συγκεκριμένο θέμα, ακόμα και με τον Τραμπ από ένα
1: να το πάω λίγο μπακάλικα, ναι, αλλά μην ναι κινείστε, γιατί ναι το σήμα μας θα γίνει ασθενές. Αφού μας φόρτωσε έναν πόλεμο, δηλαδή τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, διότι ο Τραμπ μας τον φόρτωσε, βασικά το Ισραήλ μας τον φόρτωσε διά του Τραμπ.
0: Ναι, παρασύρθηκε ο Τραμπ, ναι, τώρα μην την κάνουμε συζήτηση.
1: Καλά,
0: τώρα, ναι.
1: Μπορεί να
0: ναι,
1: είχε,
0: το αγόρι μας, ναι,
1: μπορεί να είχε άλλες αγκυλώσεις.
0: Εντάξει.
1: Ο άνθρωπος.
0: Ωραία, ναι, αφού μας φόρτωσε έναν πόλεμο.
1: Τη λίστα με τα ψώνια. Λοιπόν, αφού μας φόρτωσε λοιπόν έναν πόλεμο στη Μέση Ανατολή, σου λέει τουλάχιστον πριν τις midterms να ξεφορτώσω έναν πόλεμο πιο πάνω.
2: Ναι, αλλά δεν είναι έτσι απλό.
0: Προφανώς
2: αυτό
0: δεν είναι.
2: Δεν είναι έτσι απλό, γιατί υπάρχει και η ουκρανική πλευρά. Υπάρχει και το ζήτημα έτσι, του ίδιου του Προέδρου της Ουκρανίας και του καθεστώτος το οποίο έχει δημιουργήσει.
1: Αυτό έπρεπε να έχει φύγει από το
0: 24. Ναι,
2: το μην ξεχνάτε, αυτό πήγε.
0: Λέγαμε και νωρίτερα με τον Κωνσταντίνο, μήπως τελικά ο πόλεμος τελειώσει όταν φύγει ο Ζελένσκι.
2: Όχι, μήπως, είναι σίγουρο. Αυτό θα γίνει. Αλλά το θέμα είναι πώς θα φύγει ή αν θα φύγει σε τελικά. Μάλλον, αν θα φύγει. Και αν θα φύγει, πώς θα φύγει.
1: Πώς θα φύγει, θα ψάχνει να βρει χώρα να πάει. Διότι άμα μείνει εκεί πέρα, δεν θα πάει απλά φυλακή.
2: Όχι, έχει τεράστια ζητήματα και διαφθοράς. Και από εκεί και ύστερα θα τεθούν και ζητήματα πώς διαχειρίστηκε τα ζητήματα.
0: Πάντως αυτή η επίθεση του Τραμπ ενδεχομένως στο Ζελένσκι, ενδεχομένως να συσπηρώνει τους Ουκρανούς.
1: Ποιους Ουκρανούς? Δεν υπάρχει Ουκρανούς, δεν έχει μείνει κανένας να συσπηρωθεί.
2: Αυτό το στόμα. Το παιδί, δηλαδή.
0: Μα το ξέρω, είστε φίλοι, δεν είναι.
2: Δεν είναι το θέμα. Είναι λογική. Είναι λογική. Οι Ουκρανοί, πρώτον κύριο, 7, 8 με 9 εκατομμύρια έχουν πάει υπό τον ρωσικό έλεγχο. Άρα, βγάλετε από τα 40 που ήταν, βγάλετε το. Εγώ δεν θα σα πω το 25%, α βάλω το 20%. Οι οποίοι φαίνεται δεν υπάρχει κάποια αντίσταση στα εδάφη τα οποία έχουν καταληφθεί από τους Ρώσους, που σημαίνει λοιπόν ότι ο λαός εκεί τουλάχιστον αποδέχεται τη ρωσική παρουσία. Αν όχι, δεν την θέλει. Λοιπόν, από εκεί και ύστερα έχουν εκατομμύρια που έχουν φύγει πρόσφυγες, ξεκάθαρα. Κάποιος αριθμός εκατομμυρίων, 5-6 εκατομμύρια. Ύστερα έχουν χάσει πάρα πολλούς άνδρες, όπως καταλαβαίνετε, τα 4 χρόνια του πολέμου, και οι Ρώσοι έχουν χάσει. Αλλά οι Ρώσοι είναι 150 εκατομμύρια και οι Ουκρανοί ήταν 40. Και καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αν βγάλουμε όλοι αυτό, έχει απομειωθεί ο πληθυσμός της Ουκρανίας σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Έτσι, δηλαδή, δεν μπορώ να σας πω, γιατί δεν έχει γίνει απογραφή του πληθυσμού κατά τη διάρκεια του πολέμου, αλλά σίγουρα θα δούμε, όταν θα τελειώσει αυτό το δράμα, θα δούμε μια, πώς να σας πω, συγκλονιστική κατάσταση σε αυτό το οποίο θα είναι η Ουκρανία σε κάθε περίπτωση. Επαναλαμβάνω, στην Ουκρανία, για να είμαστε ξεκάθαροι, στην Ουκρανία η Ρωσία με τον ένα ή τον άλλο τρόπο έχει το πάνω χέρι αυτή τη στιγμή. Το πρόβλημα θα είναι, και εκεί είναι πάρα πολύ σημαντικό, έχει αντιμετωπίσει τεράστιο πρόβλημα ενεργειακό, και το κυριότερο κατά τη δικιά μου άποψη είναι το πώς ακριβώς από ένα σημείο και μετά, όταν θα φτάσουν σε τελικά στάδια επίλυσης του θέματος, αυτοί οι οποίοι δεν θέλουν να επιληθεί το θέμα, δηλαδή δεν θέλουν να δουν την Ουκρανία.
1: Οι Βρετανοί δηλαδή.
2: Λοιπόν, αυτοί λοιπόν οι οποίοι δεν θέλουν να δουν το πώς θα διαχειριστούν την κατάσταση στην Βαλτική θάλασσα. Είναι πολύ επικίνδυνη η κατάσταση.
1: Θα κάνουν προβοκάτσιες ούτως ώστε να ξεκινήσει πόλεμος με τη Λιθουανία, Φερρυππίν.
2: Τώρα, αυτό έχει να κάνει και με τη Ρωσία, στο αν θα
1: τσιμπήσει.
2: Αν θα πέσει σε μια τέτοια, ας πούμε, κατάσταση και θα το αποφασίσει. Το σίγουρο πάντως είναι, υπενθυμίζω, το Nord Stream 2 είχαμε καταστάσεις που λέγανε ότι οι Ρώσοι αυτό το οποίο φτιάξανε το ανατινάξανε, και έχει αποδειχθεί πλέον ότι δεν ήταν Ρώσοι, ήταν από την άλλη πλευρά. Σε κάθε περίπτωση, κοιτάξτε να δείτε, σε κάθε περίπτωση το πρώτο πράγμα που πεθαίνει σε έναν πόλεμο είναι σε έναν πόλεμο πριν τους ανθρώπους, και όλα είναι η αλήθεια. Αυτό το οποίο θα συμβεί και συμβαίνει μάλλον στην Ουκρανία είναι πάρα πολύ, επειδή φτάνουμε στο διατάφτα, είναι πάρα πολύ επικίνδυνη η κατάσταση, γιατί υπάρχουν αυτοί οι οποίοι δεν θέλουν να φτάσουμε στο διατάφτα. Και επίσης υπάρχει και η άλλη παράμετρος την οποία πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Είναι αρκετό αυτό το οποίο έχει κερδίσει ο Πούτιν από τη Ρωσία με βάση το πολιτικό κεφάλαιο το οποίο έχει χαλάσει προς τη Δύση και όλα αυτά τα οποία, εν πάση περιπτώσει, υφίσταται η Ρωσία, γιατί και οι κυρώσεις. Μπορεί να πει κάποιος, είναι κυρώσεις, πόσο επηρεάζει, πόσο δεν επηρεάζει. Το σίγουρο όμως είναι ότι έχει αποξενώσει την Ρωσία από τη φυσική της ταυτοτική ομάδα, η οποία είναι η Δύση. Δεν είναι η Ρωσία, δεν είναι Ανατολή, δεν είναι Μογγόλοι οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι είναι χριστιανοί, ορθόδοξοι, μέρος του ευρωπαϊκού πολιτισμού.
0: Από αυτή την άποψη, ναι, έχει απομονωθεί, αλλά τα υπόλοιπα δεν ξέρω πόσο την αγγίζει.
2: Αν θέλετε την άποψή μου, η Ρωσία έχει χάσει τεράστιο κεφάλαιο σε σχέση με αυτά τα οποία έχει κερδίσει επί του πεδίου της μάχης.
0: Διαβάζω τώρα, λοιπόν, διαβάζω σήμερα
2: για το θέμα, απλά για να το ολοκληρώσω, και εδώ είναι το θέμα, κατά πόσο ακόμα και αν ο Πούτιν πει ότι σταματάω άμα πέσει το Κραματόρσκ και το Σλαβιάνσκ, αν θα δεχτούν οι υπόλοιποι ή εμπασχετώσει η πιο σκληρή από αυτόν, ότι αυτό είναι το τέλος της εκστρατείας στην Ουκρανία. Εδώ λοιπόν μπαίνει μια παράμετρος την οποία πρέπει να τη λάβουμε υπόψη μας. Γιατί δεν είναι όλοι οι Ρώσοι ευχαριστημένοι με αυτό το οποίο γίνεται, να ξέρετε. Και όχι εννοώ με τον πόλεμο.
1: Πάλι καλά που ήμασταν τόσο καιρό στη σωστή πλευρά της ιστορίας, κύριε φίλε. Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ που ήμασταν στη σωστή πλευρά της ιστορίας.
2: Ο κύριος Ρούμπιο τα έθεσε όλα τα θέματα.
1: Οι Αμερικανοί. Εμείς ήμασταν καμαλαχαρισικοί. Είχαμε και φωτογραφίες πάνω στο μαξί μου. Τις πήραμε βέβαια, γιατί μετά καταλαβαίνεις θα έρθει ο επόμενος. Άμα βλέπει την πρώην, δεν νιώθει καλά. Κύριε φίλη, σας ευχαριστούμε θερμός. Θερμοτάτος.
2: Καλό βράδυ, καλό βράδυ.
1: Γιώργος Φίλης, κυρίες και κύριοι. Real FM.
3: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Το 112 εξελίσσεται. Γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
8: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
9: Late Night με την ΚΟΑ στο Μέγαρο Μουσικής για δεύτερη χρονιά. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών κινείται σε λατινοαμερικάνικους ρυθμούς και προτείνει μουσικές του κόσμου από την Αργεντινή στο Λίβανο και τη Βενεζουέλα. Με σολίστες τον Αλέκο Βρέτο στο ούτι και τον Πάτσο Φλόρες στην τρομπέτα. Το φετινό Late Night αναμένεται εκρηκτικό. Διευθύνει ο αρχιμουσικός Παναγιώτης Διαμαντής. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. Χορηγός προϊόντος το κρασί Ντόνια Σιλβίνα. COA.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
10: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
11: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Θέλεις ένα κεραμιδό κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Νέα ποινική δίωξη για τρομοκρατία και 24 απόπειρες ανθρωποκτονίας ασκήθηκε στους τρεις κατηγορούμενους που έχουν προφυλακιστεί για τη φωνική επίθεση στην Τράπεζα Μαρφίν το 2010. Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελώδεις άνεμοι αναμένονται το επόμενο διήμερο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν και την Αττική. Απαγορεύεται από την 1η Ιανουαρίου του 2027 η πρόσβαση ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αναλυτικά στο real.gr.
17: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
16: Αυξημένη στον Κηφισό από Λυκόβρηση έως Νέα Φιλαδέλφια και από Λένορμαν έως Αχαρνών, στην κάθοδο της Μεσογείων στο Χολαργό και στην Κηφισία στον άξονα Ψυχικό Μαρούσι. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από Παιανία έως Μαραθώνος, από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης και στην έξοδο για Πειραιά στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

Είναι 1971, Who από το Who's Next. Από τις τριλικότερες εισαγωγές και τεχνολογικό επίτευγμα για εκείνη την εποχή του Pete Townshend, Baba O'Reilly, The Who.

0: Στα κοντρόλ των ήχων ο Γιάννης Καραγευρέκης.
1: Στα κοντρόλ των ήχων.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι η λεγόμενη πολιοδική τράπεζα ήχων, γνωστή ελληνιστή ως κονσόλα.
1: Βεβαίως. Και στο τηλεφωνικό κέντρο Ευάσια Κούτρα, 2-10-200-8-200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@papakirielfm.gr.

0: Αχ, ωραίστη, ωραίστη. Πάει, συγκρίνει τιμές. Σε λίγο πρέπει να σου πω.
1: Τι τιμές συγκρίνει.
0: Το πετρέλαιο θέρμανση θα φτάσει στο ύψος μου.
1: Το έλεγε και έξω, παιδιά.
0: Αλήθεια.
1: Έβαλες, τώρα έβαλες.
0: Είναι στον 60, περίπου. Δεν θέλει πολλούς πόντους. Λίγο και λίγο πιο πάνω, με έφτασε.
1: Η δυνατή ομάδα
0: από
1: τη Χίο.
0: Που έχει βάλει από πέρυσι. Δεν κατάλαβε.
1: Θέρμανση.
0: Κοίτα, ο οικονομολόγος είναι αυτός ο οποίος. Αυτό είναι ανέκδοτο. Καλός οικονομολόγος είναι αυτός ο οποίος αύριο θα σου πει με ακρίβεια γιατί σήμερα έπεσε έξω.
1: Μάλιστα.
0: Ο πρακτικός οικονομολόγος είναι η γυναίκα μου.
1: Μπράβο. Δεν θα το έκανα ποτέ αυτό που είναι
0: ο πρακτικός οικονομολόγος μου λέει να σου πω έτσι όπως τα βλέπω τα πράγματα.
1: Ποτέ δεν θα το έκανα.
0: Δεν έχω βεβαιότητα.
1: Μπράβο.
0: Θα γεμίσω. Και γέμισε πέρυσι.
1: Δεν βάζουμε αυτή υπουργό οικονομικό, τελειώνουμε.
0: Εύκολα. Δεν καταλαβαίνεις. Αγάπη μου, ανάλαβε μας.
1: Επειδή όμως δεν θέλουμε. Εντάξει, τα πάει καλά και ο Πιερακάκης να είναι αναπληρώτρια.
0: Θέλω να την κάνω δήμαρχο Διονύσου, να σου πω.
1: Τι δήμαρχο, στο Υπουργείο, την πάμε κατευθείαν.
0: Έχω δει την κατάσταση.
1: Μαζί με τον Πιερακάκη κατευθείαν.
0: Διονύσο είναι σύγχρηστη, μπορώ να πω κάτι, σε παρακαλώ, για την πλατεία της Δροσιάς.
1: Βεβαίως να πεις κάτι.
0: Η πλατεία της Δροσιάς σε μια περιοχή η οποία έχει και πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι ζητούν απλά να βγουν έξω, να πάνε μια βόλτα, δεν έχουν όλοι κήπους, δεν έχουν όλοι επαύλεις.
1: Αποκλείεται αυτό να συμβαίνει.
0: Κι όμως, έχει... και στον Άγιο Στέφανο.
1: Μη μου λες το. Έχει
0: αλήθεια
1: δημόσια σχολεία.
0: Και στην Άνοιξη. Έχει δημόσια σχολεία πάνω στο λεωφόρο Διονύσου. Βέβαια, κανονικοί άνθρωποι θέλω να σου πω.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είμαστε, ξέρεις, πρέπει να σου πω ότι εμείς ξεκινάμε όταν τελειώνει η Εκάλη.
1: Ναι, ναι, τις, εκεί, λοιπόν, ξέρω τις περιοχές, είναι τρολάρο προφανώς.
0: Η οποία αυτή πλατεία έχει ορισμένα υπέροχα μαγαζιά και λειτουργούσε πάντοτε, όχι ως πνεύμονας πρασίνου, λειτουργούσε ως ένα μέρος όπου πήγαιναν οι άνθρωποι και ξέσκαγαν και ειδικά μέσα στο καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: Αυτό ήταν απόλυτα αναγκαίο. Ήτανε... Όχι αυτά με τα πινίρλια, αυτοί που είναι πάνω στον δρόμο.
1: Πάνω στον δρόμο, εντάξει, εντάξει.
0: Λεωφόρο Θησέως και Δροσιά Σταμάτας.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Λοιπόν,
1: αλλά και πάνω στον δρόμο είναι, απλά ένα άλλο, ναι.
0: Τέλος πάντων, μετά από λίγο, από την Άνοιξη, αυτό το μέρος όπου έβγαινες, συναντιώσουν, παίζανε τα παιδιά, έπαιρνες μια ανανάσα, καθόσουν σε ένα ωραίο σουβλατζίδικο που έχει, σε ένα ζαχαροπλαστείο,
1: ωραία,
0: ή σε ένα,
1: ναι,
0: όπως το λένε. Όλο αυτό το περιφράξανε.
1: Πάλι το τέλος, το πράσινο και εκεί.
0: Δεν κατάλαβες, το περιφράξανε με κάτι μεταλλικά.
1: Ναι.
0: Από την Άνοιξη και μετά, όλο το καλοκαίρι δεν ήταν διαθέσιμο. Δεν μπορούσες να πάρεις το παιδάκι σου να παίξει, δεν μπορούσες να πας να καθίσεις σε ένα τραπέζι, να πιεις μια μπύρα και να φας ένα σουβλάκι. Γιατί είναι σαδιστές στο Δήμο Διονύσου. Δεν μπορώ να το. Το περικόψανε τα δέντρα για να κάνουν μια από αυτές τις γελίες κατασκευές. Μου θέλει τώρα ο κάθε εργολάβος να τη δει καλά τράβα. Και αφήσανε όλο το καλοκαίρι όλους αυτούς τους Δήμους χωρίς το σημείο συνάντησης, χαράς, εκτόνωσης που ήταν η πλατεία της Δροσιάς. Sorry, δεν μπορώ, το είπα.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε να σου πω την αλήθεια, λέω να, όπως το λένε, να κατέβει η γυναίκα μου για δήμαρχος Διονύσου.
1: Καλύτερα
0: θα τα πράγματα.
1: Στηρίζουμε.
0: Δεν υπάρχει, και να φτιάξει, λοιπόν, φτιάξει εμένα, δεν θα φτιάξει
1: αυτό,
0: το Διονύσου.
1: Αυτό που το πας, γι' αυτό σου λέω, κατευθείαν στο Υπουργείο. Και στο, ναι, διπλοθεσίτσα την κάνουμε και στα δύο. Να πούμε μια καλησπέρα στη Χίο, στην ομάδα από τη Χίο. Κάντε μια αναφορά, λέει, για το αεροδρόμιο στη Χίο. Πρόσφατα παραδοτέω που εγκαινιάσαμε την πρώτη αεροποντή με το νέο σύστημα συλλογής βρόχινου νερού. Δηλαδή κουβάδες εντός αεροδρομίου. Ντροπή.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Άρα δεν έχει κι άλλα προβλήματα, βλέπω, η Χίος.
0: Αυτό είναι στοιχείο.
1: Στοιχείο και αυτό. Με σταθερούς ακροάτες από τη Χίο, όπως έχεις καταλάβει.
0: Καλά, κατά πρώτον εσύ είσαι μια χιώτισσα αρχοντοπούλα, από ό,τι έχω καταλάβει.
1: Οπωσδήποτε. Αυτό που κολλάει. Οπωσδήποτε. Εγώ δεν ταξιδεύω, να ξέρεις, με αεροπλάνο.
0: Δεν ταξιδεύεις με το ότι είσαι μια χιώτισσα αρχοντοπούλα.
1: Τίποτα, καμία. Αλλά να ξέρεις, δεν ταξιδεύω με αεροπλάνο τα τελευταία χρόνια.
0: Υπάρχει κάποιος λόγος?
1: Φυσικά.
0: Ο οποίος είναι?
1: Γιατί είναι πανάκριβα τα εισιτήρια. Αδιανόητα ακριβά όμως. Είναι αδιανόητα ακριβά.
0: Μένω στην Άξο.
1: Αδιανόητα ακριβά. Άστο. Η Άξο είναι καμία σχέση.
0: Ναι. Είναι, ξέρεις, επειδή Δεν υπάρχουν μονοπόλια και καρτέλ στην Ελλάδα γι' αυτό. Ούτε ολιγοπωλιακές πρακτικές ρυθμίζουν.
1: Αλλά έπρεπε να πάρω πρόπερση. Έπρεπε να πάρω. Γενικά δεν το κάνω, γι' αυτό σας το λέω. Δεν το θεωρώ. Ας πάω κάπου που να πάω. Ας πάω στην Νορβηγία, ξέρω εγώ. Έτσι. Λοιπόν.
0: Λα Νορβέζο.
1: Λέω ένα παράδειγμα. Έπρεπε να γυρίσω με αεροπλάνο. Λόγω δουλειά, γιατί πρέπει να είμαι τελικά πιο γρήγορα πίσω. Μόνο για επιστροφή. Είχα πληρώσει 180 ευρώ. Μόνο για επιστροφή. Μόνο για επιστροφή. Δηλαδή, εντάξει.
0: Δεν είναι πολύ μακριά από την Άξο, θέλω να σου πω.
1: Εντάξει, κατάλαβα.
0: Σε αποστάσει ναυτικών μιλίων.
1: Λοιπόν, κύριο Διονύσης Ρίζος, τηλεφωνική μας γραμμή.
0: Αγαπημένος.
1: Αγαπημένος μου και αγαπημένος θα γίνει.
0: Εμένα έχει ήδη αρχίσει να γίνει.
1: Πολύ ωραία, πολύ χαίρομαι. Λοιπόν, να συζητήσουμε δύο πράγματα. Ξεκινήσουμε την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Γιατί επεκτείνεται από σήμερα σε κάποιους κλάδους.
0: Θα είναι και άλλοι κλάδοι που θα δίνει ο ένας την κάρτα του στον άλλο για να
2: επιστρέψει. Αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να δηλώσω πρώτα τη συμπαράστασή μου στους εργοδότες που βάζουν το δώρο στους μισθωτούς και μετά τους το ζητάνε πίσω, να το φέρουν πίσω δηλαδή από την τράπεζα, και νιώθουν πολύ εκβιασμένοι όταν ο εργαζόμενος δεν επιστρέφει πίσω το δώρο του. Και θα ήθελα έτσι να δηλώσω.
0: Πρέπει να σας πω, είστε στη γραμμή Μελέτη, είστε στη γραμμή της Ελεονόρας Μελέτη, θα συμφωνήσω και εγώ, θα υπερθεματίσω και θα υπογραμμίσω την αναγκαιότητα.
2: Όταν μετρητά ο εργοδότης το δώρο από το μισθωτό εργαζόμενο και ο εργαζόμενος δεν επιστρέφει. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη στιγμή και καλά έκανε και αναφέρθηκε στο Ευρωκοινοβούλιο αυτή.
0: Συγγνώμη.
1: Εντάξει, πλάκα κάνει προφανώς ο κύριος Ρίζος. Αλλά...
0: Όχι, είναι πολύ σοβαρό. Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Αυτοί οι μπαγαμπόντιδες, οι απατεώνες, αυτά τα ανθρωπάρια. Αυτοί οι ηθαγενείς, οι ταξικοί ηθαγενείς που λέγονται εργαζόμενοι. Τι είναι πράγμα τώρα, αυτό καινούριο είναι που θέλουν να πληρώνονται, κύριε Ρίζο μου.
2: Νομίζω ότι εντάξει, εκδηλώθηκε αυτό ήδη στο Ευρωκοινοβούλιο.
0: Ναι.
2: Κάποια σύσκεψη θα γίνει εκεί, να βγει ένα συμπέρασμα.
0: Συγγνώμη,
2: για το πώς ακριβώς
0: πόσα οπλικά συστήματα στέλνουμε στο Ζελένσκι για να κατεβάζει τα παιδιά του ρωσικού λαού. Δεν μπορούμε αυτούς τέλος πάντων που. Τέτοιες απόψεις επικίνδυνες. Ο Χέγκσεφ θα ξανακάνει, λέει, δημόσια εκτέλεση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν μπορούμε να τους φέρουμε εδώ πέρα, τους εκτελέσουμε.
2: Λοιπόν, να έρθουμε όμως και στα σοβαρά, γιατί ο εργοδότης δεν εκβιάζεται από τον εργαζόμενο, αλλά κατά κύριο λόγο από την πολυνομία και την νομοθεσία. Πρώτη εντεκάτου, πριν φτάσουμε στην ψηφιακή κάρτα, έρχεται η εφαρμογή της οδηγίας για την εξίσωση και την μισθολογική διαφάνεια. Πράγμα που σημαίνει ότι. Δεν έχει γίνει αντιληπτό ότι το σύνολο των εργοδοτών πρέπει να αναδομήσει πλήρως τη διαδικασία αποτύπωσης του μισθολογικού του κόστους, τη διαδικασία με την οποία καταβάλει τις αποδοχές, τη διαδικασία ενομήθους των εργαζομένων και πλέον να γίνονται όλα αυτά με πολύ εμφανή, διαφανή και ενημερωτικό τρόπο, πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει σε όλους όσους έχουν εργαζόμενους, είτε αυτοί είναι 10, 20, 30, 50, 100, να είναι ενήμεροι πάντες για το πώς αμείβεται η κάθε θέση, προσοχή, όχι πόσα λεφτά παίρνει ο συναδελφός μου, πώς αμείβεται η κάθε θέση. Δηλαδή το γεγονός ότι εργάζεσαι σε μια επιχείρηση και είσαι γραμματέας και είναι άλλοι 10 γραμματείς, πρέπει να υπάρχει σαφής ενημέρωση και να είναι και ανιρτημένο κιόλας, πώς υπολογίζεται ο μισθός της θέσης του γραμματέας της συγκεκριμένης
0: επιχείρησης. Κύριε Ρίζο, επειδή ειλικρινώς αρχίζω πλέον και εξεγείρομαι, υπάρχει κάποια ελευθερία μας την οποία δεν πρόκειται να περιστήλουν.
2: Αυτό δεν
0: δηλαδή
2: μπορώ να
0: δηλαδή
2: το γνωρίζω,
0: ρε αδερφέ, χίλια συγγνώμη, η Κασίμη είναι από τους πιο σημαντικούς, πώς το λένε, επαγγελματίες που έχω δει. Μακάρι να ήταν όλοι όπως είναι η Κασίμη. Πραγματικά πολύ σημαντική.
2: Δεν διαφωνώ μαζί σας,
0: λοιπόν,
2: είναι καταπληκτική.
0: Θέλω λοιπόν, για να την έχω την Κασίμη, να της δώσω τόσα. Και θέλω
2: μπορείς
0: να κάνει τρεις ώρες
2: κανονικά,
0: εκπομπές.
2: Την...
0: Όχι, άλλο θέλω να πω. Και θέλω η Κασίμη να κάνει τρεις ώρες τη μέρα εκπομπή και πέντε ώρες, δεν ξέρω κι εγώ, μελέτη. Άμα πάρω κάποιαν άλλη, η οποία δεν είναι καθόλου όσο καλή είναι η Κασίμη, και κάνει κι αυτή τρεις ώρες εκπομπή σε άλλες ζώνες και πέντε ώρες μελέτη άλλων ζητημάτων. Πρέπει να την πληρώνω, ότι πληρώνω την Κασίμη δηλαδή.
2: Όχι. Εάν όμως η θέση για την οποία την έχετε προσλάβει είναι αντίστοιχη της Κασίμη, είσαστε υποχρεωμένος να έχετε ενημερώσει εκ των προτέρων πώς υπολογίζεται ο μισθός για τη συγκεκριμένη θέση, και αυτή η δεύτερη κυρία, αφού την προσλάβατε, να ξέρει ότι παίρνει αυτά τα λεφτά που πιθανότατα.
0: Μπορώ δηλαδή στη δεύτερη κυρία να τη πω, είσαι χαζή. Η Κασίμη είναι έξυπνη. Εσύ είσαι χαζή. Γιατί δεν μπορώ να το πω. Άμα είχα...
2: Καταλαβαίνετε ότι κάτι τέτοιο είναι προσβλητικό και φτάνει στα όρια τη.
1: Ωραία.
0: Άμα
2: επιγραμματικά εγώ θα ήθελα να πω το γεγονός ότι σε αυτό το κομμάτι πλέον εμπλέκεται και ο συνήγορος του πολίτη.
1: Γιατί τώρα έχουμε πάει στη μισθολογική διαφάνεια, κύριε Ρίζο. Ακροατές, ακροάτριες, έχουμε φύγει από την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Δεν την είπαμε ποτέ. Πάμε στη μισθολογική διαφάνεια.
0: Δεν υπάρχει ψηφιακή κάρτα. Ποιος θα παίρνει τις κάρτες των άλλων.
2: Είναι πλέον ο συνήγορος του πολίτη υπεύθυνος να ελέγχει αυτού του είδους τις καταγγελίες με ειδικό τμήμα το οποίο θα δημιουργηθεί στο ΣΕΠΕ και θα πρέπει ουσιαστικά να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία άμεσα από την πρώτη εντεκάτου, δηλαδή πιο σύντομα από την ψηφιακή κάρτα. Η ψηφιακή κάρτα, την οποία εξήγηλε η κυρία Κασίμη νωρίτερα, μας έρχεται για περισσότερους εργαζόμενους. Σήμερα είναι πιλωτικά για μια σειρά ομάδες εργαζομένων από τις 15 Νοεμβρίου, δηλαδή 15 μέρες μετά, και έρχεται και θα αφορά πλέον εργαζόμενους σε συμβουλευτικές εταιρείες, σε γραφεία λογιστικά κλπ. Σε μια σειρά εργαζόμενους στον χώρο των logistics, στον χώρο της διαχείρισης του νερού, όπου πλέον θα πρέπει ουσιαστικά και εκεί να εφαρμόζεται πλήρως το μοντέλο της ψηφιακής κάρτας, το οποίο για μένα ήταν ένα επιτυχημένο και είναι ένα επιτυχημένο μοντέλο, παρά το γεγονός ότι έχει δυσκολέψει αρκετά τη διαχείριση της καθημερινότητας στον χώρο της εργασίας, κατά κύριο λόγο γιατί έχει φροντίσει με αυτόν τον τρόπο να αποτυπωθούν μία σειρά από μάλλον εκατομμύρια ώρες υπερεργασίας και υπεροριών, τα οποία έμεναν αδήλωτα μέχρι και την εφαρμογή αυτού του μέτρου.
1: Μάλιστα. Ωραία. Σε σχέση με τις...
0: Σωθήκαμε.
1: Ναι, οπωσδήποτε. Κύριε Ρίζο, να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, να επιστρέψουμε λίγο να σας ρωτήσουμε και δύο ακόμα πράγματα για τη μισθολογική διαφάνεια που λέμε.
0: Δεν έχει πάρει ακόμα τη δόση της.
3: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
3: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
5: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
3: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
5: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα Βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα Βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν Βαλμά.
7: Κατάφερες να κοιμήσεις επιτέλους το μωρό. Και τώρα κινείσαι μέσα στο σπίτι σαν κομάντο. Μιλάς ψιθυριστά, κλείνεις τις πόρτες σιγά σιγά. Και πριν προλάβεις να τον σταματήσεις, ο άντρας σου βάζει μπροστά το πλυντήριο πιάτων. Χαλάρωσε, έχεις πίτσος. Πλυντήριο πιάτων πίτσος. Πλένει τα πάντα αθόρυβα και υγιεινά, ενώ φροντίζει ιδανικά και τα ευαίσθητα σερβίτσια σου. Α, και με εγγύηση εφόρου ζωής κατά των διαρροών. Για ό,τι κι αν συμβεί, χαλάρωσε, έχεις πίτσος.
8: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
9: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
10: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
8: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
11: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
12: Πολτρώνε σοφά.
13: Σόλο διβάνι.
14: Δικουαλίτα.
12: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
13: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
14: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη, με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας, σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική, μόνο στο joytours.gr.
15: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
16: News. Όλες οι ειδήσεις με προοδευτική ματιά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κόντρα κάθε μέρα στις 8 παρα 10 με τον Χρήστο Κιμπιζή.
17: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Δεν σε ακούω καθόλου καλά.
1: Δεν με ακούσα.
0: Μαύρα στα χάλια έχεις. Πρέπει να σας πω ότι κάθε φορά κλείνω τον κόμμα.
1: Τι να κάνω, είμαι λίγο κρυωμένη.
0: Τι είσαι λίγο κρυωμένη, παιδί μου. Είσαι αυτό που λέγαμε.
1: Άρρωστη.
0: Παιδί μου, σαν καλλιτέχνη του 19ου αιώνα. Είσαι μισό βήμα από τη φυματίωση.
1: Σταμάτα, καλέ.
0: Ο Σοπέν.
1: Παναγία μου.
0: Να ξέρω, Σοπέν, δεν έχουμε ακούσει όμως.
1: Σοπέν, ένα Σοπέν. Έπαιζα όταν έπαιζα. Πιάνω καμία σχέση.
0: Είδε όμω. Πώ πέφτω μέσα. Μέντελσον έπαιζε.
1: Όλα τα παίζα.
0: Σούμπερτ.
1: Τίποτα όμω. Του Σούμπερτ. Τι ωραίο.
0: Παλιά.
1: Τώρα δεν μπορώ να παίξω τίποτα. Μόνο τον ύμνο του Παναθηναϊκού παίζει να θυμάμαι τώρα και το Φιλαράκι. Ενδεχομένως. Κύριε Ρίζο. Κύριε Ρίζο, έχουμε τον κύριο Ρίζο.
0: Κάνω το τσέλο.
1: Ωραία.
0: Να πάρει με το ρίζο που έχουμε πει. Κύριε Ρίζο, έχει τεράστια αδυναμία σε εσάς, πρέπει να σας πω. Σας το είπα και πριν.
1: Λοιπόν.
2: Είναι αμοιβαία η συμπάθεια.
1: Αφού τα καταλαβαίνω έτσι όπως μου τα λέει. Λοιπόν, σε σχέση με τη μισθολογική διαφάνεια, τι άλλο πρέπει να ξέρουν οι εργαζόμενοι?
2: Πάμε για τη μισθολογική διαφάνεια.
1: Στις προσλήψεις. Γιατί αυτό είναι το βασικό.
2: Να πούμε καταρχήν ότι στον ελληνικό σήμερα έχουμε μια ανάλυση του θέματος της μισθολογικής διαφάνειας και όπως αυτό θα εφαρμοστεί από 1η Νοεμβρίου. Τώρα, τι πρέπει να κάνουν οι επιχειρήσεις? Καταρχήν θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν ένα καινούριο εργαλείο το οποίο ονομάζεται μισθολογική δομή. Αυτό είτε μπορεί να το κάνει κάποιος με κάποιο ειδικό πρόγραμμα, είτε στο χέρι κλπ. Το οποίο θα πρέπει να τηρείται εκεί τα κριτήρια, τα αντικειμενικά κριτήρια με τα οποία αυτή η μισθολογική δομή εμφανίζεται. Δηλαδή, ο γραμματέας αμείβεται τόσο με κριτήρια αυτό και αυτό και αυτό. Ο courier αμείβεται τόσο με κριτήρια αυτό και αυτό και αυτό. Θα πρέπει να είναι γνωστοποιημένα εκ των προτέρων τα κριτήρια καθορισμού.
1: Στην αγγελία.
2: Δηλαδή, όχι μόνο στην αγγελία, αλλά και μέσα στην ίδια την επιχείρηση.
1: Α, okay, ναι.
0: Οπότε, άμα κάποιο είναι καλό courier ή κακό courier, δεν έχει σημασία.
2: Αυτό μπορεί να το βάλει ως επίδομα και την ίδια την επιχείρηση.
1: Α, okay, ναι.
0: Οπότε, άμα κάποιο είναι καλό courier ή κακό courier, δεν έχει σημασία.
2: Αυτό μπορεί να το βάλει ως επίδομα. Κίνητρο ή κάτι άλλο. Λοιπόν, θα πρέπει να γνωστοποιούνται εκ των προτέρων.

0: να μην υπάρχει διάκριση ανάμεσα σε έναν, δύο ή τρεις υποψηφίους. Εδώ παρένθεση. Υπάρχει ένα σημαντικό πρόβλημα εδώ. Έχει αλλάξει κατά πολύ ο τρόπος προσέγγισης των υποψηφίων. Δηλαδή, εδώ ο νόμος έρχεται και μιλάει για τις λεγόμενες αγγελίες εύρεσης εργασίας και για το καθεστώς αυτών, όπως και για τις εταιρείες που φιλοξενούν τις αγγελίες, ενώ σήμερα στην πραγματική οικονομία ξέρουμε όλοι μας πολύ καλά ότι δουλεύει πιο σύστημα το «η ομάδα μας μεγαλώνει» στο Facebook ή στο Instagram ή όπου αλλού σε κάποια πλατφόρμα ή στο TikTok.
1: Ναι.
0: Πώς ο νόμος λοιπόν θα έρθει να ελέγξει αν εφαρμόζονται τέτοιου είδους κριτήρια στο «η ομάδα μας μεγαλώνει»? Καταλάβατε, υπάρχουν ζητήματα εδώ πέρα.
1: Υπάρχει τίποτα. Πρέπει, λοιπόν, να σας πω, το μήκος των ονίκων.
0: Των αγγελιών, αυτό θα σας αρέσει πολύ. Ναι. Η διατύπωση των αγγελιών, αλλά και των τίτλων των θέσεων εργασίας εντός της επιχείρησης.
1: Ναι.
0: Πώς θα πρέπει να είναι?
1: Ξέρω εγώ.
0: Σε γένος.
1: Ουδέτερο.
0: Ουδέτερο.
1: Σοιού Σοβιετική, Μητσοτάκητσκη, Ρεπουμπλιτσκή.
2: Σεισμός,
1: σεισμός, σοσιαλισμός.
0: Αρσενικό και θηλυκό.
1: Τι δεν είναι κακό?
0: Θα πρέπει να αποτυπώνονται το αρσενικό και το θηλυκό με μια κάρτα.
1: Οποιαδήποτε, συγγνώμη επειδή είπε η Στεφανία ότι δεν είναι κακό.
2: Θα σου πω γιατί περίμενε, όμως να πούμε γιατί.
1: Οποιαδήποτε καταναγκαστική χρήση γλώσσας είναι κακό πράγμα.
2: Μισό λεπτό, κύριε Ρίζο, γιατί όμως γίνεται αυτό για το φύλλο?
1: Διότι έχουμε, δεν υπάρχει
0: για το φύλλο αυτό καθε αυτό, αλλά υπάρχει ένα, για μένα τουλάχιστον που έχω δουλέψει πάρα πολύ σε αυτά τα θέματα των διακρίσεων, η εκτίμησή μου είναι ότι επειδή η ελληνική γλώσσα δυστυχώς είναι δομημένη πάνω στη γραμματική των γενών και προβλέπει και λέξεις οι οποίες είναι ακριβείς σε σχέση με το γένος τους και σχέση με την κρίση την οποία πρόκειται να γίνει.
1: Έχουμε διγενή, τριγενή, λέγαμε, έχουμε όλα τα
0: επίπεδα. Δεν μπορούμε, ο όρος βουλεύτρια, ο οποίος είναι ένας νεοτερισμός και θεωρώ ότι είναι λάθος, δεν μπορεί τώρα να επεκταθεί στο σύνολο.
1: Συγγνώμη, και πώς θα υποχρεούμε τώρα να το γράψουμε?
2: Ναι, αλλά κύριε Ρίζο, θα το ξαναπεί απλώς. Αυτή η οδηγία, ρε παιδιά, είναι για την, υποτίθεται την εφαρμογή, δεν είναι για την αρχή της ισότητας.
1: Θα ακούσαμε εμείς,
2: με αυτή τη λογική.
1: Να πάρει ευχή, κύριε Ρίζο, μου είπατε ουδέτερο.
0: Ακριβώς αυτό προβλέπετε, αν θέλετε να σας...
1: Δηλαδή, περίμενε, ψάχνω ηχολήπτο.
0: Εφόσον, εάν υπάρχει σε δύο... πρέπει να φιλοξενούνται και τα δύο επίθετα.
1: Άρα, αναζητεί το Μπογδάνος FM, ηχολήπτη ή ηχολήπτρια. Αυτό.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Ωραία.
2: Να είναι ουδέτερες ως προς το φύλλο, αυτό δεν λέει.
1: Θέλω να σου θυμίσω.
0: Ακούστε.
1: Κύριε Ρίζο.
0: Όπου οι επαγγελματικοί τίτλοι φέρουν κατά κανόνα γραμματικό γένος, συνίσταται η χρήση αμφωτέρων των τύπων, αυτό όμως προβλέπεται και στη διάταξη, ή προβλέπει η διάταξη ουδέτερων διατυπώσεων. Άρα.
1: Ψάχνω ηχολήπτο.
2: Δεν λέω, λέει ουδέτερο.
1: Ουδέτερο διατυπώσεων.
2: Δεν λέει διατυπώσεων.
1: Καλά, εγώ δύο-τρία πράγματα πρόκειται να επισημάνω. Πρώτον, ότι αυτό θυμίζει 1984. Υπήρχε βεβαίως Υπουργείων Γλώσσας και έπρεπε να μιλάς με πολύ συγκεκριμένο τρόπο, πολύ μάλλον να γράφεις. Και δεύτερον, ότι τα πολιταρχικά καθεστώτα, το πρώτο πράγμα στο οποίο βάζουν χέρι είναι στη γλώσσα. Τι επιτρέπεται να λες, πώς πρέπει να το λες. Και άμα δεν το πεις όπως σου πούνε, τότε θα σου πω εγώ.
2: Μάλιστα, αυτό λοιπόν, για τις αγγελίες. Και...
0: Απαιτείται, εφόσον έχει υποβληθεί ένα αίτημα πληροφόρησης από κάποιον εργαζόμενο, αυτό το αίτημα να απαντάτε εντός χρονικού εύλογου διαστήματος, το οποίο τοποθετείτε στους δύο μήνες, και θα πρέπει κάθε χρόνο να υπάρχει ετήσια πληροφόρηση, ενημέρωση του προσωπικού ότι έχουν αυτή τη δυνατότητα της πληροφόρησης, έτσι ώστε να ζητάνε αυτού του είδους τις μισθολογικές τους απολαβές.
1: Καταπληκτικά, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
0: Έχουν κλπ. Όλη αυτή η διαδικασία λοιπόν είναι εφαρμόσιμη, το ξαναλέω, σε πρώτη φάση από την 1η Νοεμβρίου, οπότε θα πρέπει να προσέξουν και πάρα πολύ οι επιχειρήσεις και οι, αφού διατηρούν εργαζόμενους και αρκετούς στον αριθμό, ότι μέχρι 100 αυτά τα βασικά που είπαμε τώρα είναι...
1: 1η Νοεμβρίου θα μάθουν όλοι και λοιπόν θα παίρνεις.
0: Αυτούς που έχουν πάνω από 100, εν καιρό, δηλαδή το 27 και το 30, θα υπάρξουν και περαιτέρω στοιχεία τα οποία θα πρέπει να υποβάλλονται αυτόματα σε αυτή την ενιαία αρχή που θα δημιουργηθεί με συμμετοχή του συνηγόρου του πολίτη και του σώματος επιθεώρησης.
1: Χαμός θα γίνει. Τρομερό ξεμάλιασμα θα γίνει από την 1η Νοεμβρίου. Ξέρει ο ένας πώς θα παίρνει ο άλλος. Καταπληκτικό. Και όλα αυτά με σφραγίδα Μητσοτάκη. Σούπερ. Είμαστε όλες πολύ, πολύ χαρούμενες.
2: Εξαιρετικά. Λοιπόν, πρέπει να κλείσουμε. Μπα! Έχουμε.

0: ένα λεπτό. Τι λες τώρα.
1: Γεια σας κύριε Ρίζο. Ευχαριστούμε,
0: ευχαριστούμε
1: πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: The Clash, Police and Thieves. Το αιώνιο κυνήγι του νόμου εναντί των παρανόμων. Και όχι, δεν είναι από αυτό που έχουν πάρει το ταξιδιάρα ψυχή. Το ταξιδιάρα ψυχή είναι από Gang of Four.

0: τέσσερα.
1: Πρέπει να κλείσουμε.
0: Τώρα.
1: Ας ακούσουν πέντε νότες οι άνθρωποι.
0: Εντάξει. Στον μπάσο η Στεφανία Κασιμή.
1: Στο μικρόφωνο θα πω ο κύριος Μπογδάνος, γιατί είναι το όνειρό του.
0: Drums ο κύριος Γιάννης Καραγευρέκης.

0: κυρία Κούτρα.
1: Κυρία Κούτρα στα πλήκτρα.
0: Στα πλήκτρα, εντάξει. Μας πήρε τη δουλίτσα,
1: όχι,
0: η κυρία Κούτρα.
1: Η ρυθμική κιθάρα είναι αυτό το.
0: Ωραία. Ωραία.
1: Πάκους.
0: Φεύγουμε, γεια σας. Θα είμαστε εδώ αύριο στις 5.
1: Θεού θέλοντος, κυρία Λεπιτρεύοντο.

0: Real FM.
1: Άστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην
0: Ελλάδα. Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Ιτού η Ρόδος, Ιτού και ο ανακαινισμένος Κοτσόβολος. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, κάνε τις αγορές σου σε προϊόντα οικιακού εξοπλισμού και κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ για την επόμενη αγορά σου. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πρωινό Εξπρές. Κάθε πρωί στις 8, το πρωινό Εξπρές της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice. Με την Ρένα Παυλάκη.
2: Αμέσως. Αμέσως.
3: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με το γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
0: Real FM. Η ώρα είναι 7.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
10: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Ανωδικές πιέσεις στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου ασκούν οι εξελίξεις στα μέτωπα Ουκρανίας και Σαουδικής Αραβίας, με το Brent να φτάνει τα 107 δολάρια το βαρέλι. Μόνο ο λαός μπορεί να αλλάξει τον ηγέτη του και αυτό πρέπει να γνωρίζει ο Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ο πρόεδρος Ζελένσκι, καταγγέλλοντας ότι η Ρωσία επιτέθηκε σε 6 ουκρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις με 33 τραυματίες μετά τις ανακοινώσεις περί εκεχηρίας του Αμερικανού Προέδρου. Την ίδια ώρα, η Σαουδική Αραβία βρίσκεται αντιμέτωπη με νέο κύμα επιθέσεων σε κρίσιμες υποδομές της χώρας από τους Χούθη της Ιεμένης. Νέα ποινική δίωξη για τρομοκρατία και 24 απόπειρες ανθρωποκτονίας ασκήθηκε στους 3 κατηγορούμενους που έχουν προφυλακιστεί για τη φωνική επίθεση στην Τράπεζα Μαρφίν το 2010. Διήμερο με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελώδεις ανέμους αναμένεται από αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής. Σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού. Αναλυτικά οι περιοχές που θα επηρεαστούν στο ενικός.gr. Συνελήφθη στο Περιστέρι 40χρονη, η οποία φέρεται ότι επιχείρησε να δηλητηριάσει τον πρώην σύζυγό της, ρίχνοντας άγνωστη ουσία στο φαγητό του. Σύμφωνα με την αστυνομία, η γυναίκα μπήκε με αντικλείδη στο ισόγειο διαμέρισμά του και όπως διαπιστώθηκε από κάμερα ασφαλείας, έριξε άγνωστη ουσία σε διάφορα τρόφιμα. Απαγορεύεται από την 1η Ιανουαρίου του 2027 η πρόσβαση ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με το νέο πλαίσιο που παρουσίασε η κυβέρνηση. Δεν διαπιστώθηκε διαρροή φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας, το οποίο παραμένει κλειστό έως ότου γίνουν περαιτέρω έλεγχοι.
17: Γεια σας. Γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
18: Φυσικά.
17: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
18: Ορίστε.
17: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
18: Όχι φυσικά.
17: Γιατί?
18: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
17: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
18: Όχι, όχι, όχι.
17: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
18: Όχι.
17: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι?
18: Όχι.
17: Α, εντάξει. Γεια σας.
12: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr κάθετος επιστροφή. Eurobank.
19: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
20: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
21: ΠΑΟΚ Καλαμάτα 1-1 στο ημίχρονο σε αναμέτρηση για την έκτη αγωνιστική της Super League. Στον Παναθηναϊκό η ΠΑΕ αντέδρασε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που έκανε ο προπονητής του Ολυμπιακού Ιμανόλ Αλγουαθίλ μετά το χθεσινό ντέρμπι. Κατηγόρησε τον Ισπανό τεχνικό για προσβλητικό περιεχόμενο και έλλειψη στοιχειώδους θεσμικής σοβαρότητας. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
22: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Το δελτίο καιρού είναι μια χορηγία της Ελβιάλ των κορυφαίων συστημάτων αλουμινίου.
21: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο, κατά τόπους ισχυρές σε Ιόνιο, Δυτική και Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Σποράδες, Μαγνησία, Χαλκιδική, Πελοπόννησο, Δωδεκάνησα και Κρήτη. Άνεμη βόρειο-ανατολική έως 9 μποφόρ. Στους 23 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
24: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
25: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
24: Τι διαβάζεις?
25: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
26: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιάννης Καραγευρίκης στη ρύθμιση του ήχου. Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Πριν από δύο εβδομάδες ήταν, είχαμε τη χαρά να είναι εδώ μαζί μας ο Παντελής Κυραμαριός. Παρουσιάσαμε σε πρώτη ραδιοφωνική εκπομπή, σε πρώτη παρουσίαση, αυτό τον εκπληκτικό δίσκο που έχει φτιάξει ο Παντελής. Άνθρωποι από φωτιά, μιλάμε για 10 συγκλονιστικά τραγούδια και όπως σας είχα πει, κάθε Δευτέρα θα παρουσιάζουμε και από ένα τραγούδι ξεχωριστά. Ο τίτλος του σημερινού τραγουδιού που θα σας παρουσιάσουμε είναι Μανώλης Γλέζος, ο Παρτιζάνος. Και είναι πραγματικά ιδιαίτερη η σημερινή συγκυρία της παρουσίασης αυτού του τραγουδιού που επέλεξε ο Παντελής να παρουσιάσουμε σήμερα για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι σήμερα είναι μια ιστορική μέρα. Είναι μια φοβερή μέρα. 12 Οκτώβρη ήταν του 1944 όταν το σκουπίδι του ναζισμού, η ναζιστική σημαία, έφευγε από την Ακρόπολη. Ήταν η ημέρα που ο ΕΑΜ, ο ΕΛΑΣ, οι ΕΠΟΝ απελευθέρωναν την Αθήνα από το ναζιστικό κτίνος. Ο δεύτερος λόγος για το πόσο συμβολικά σημαντικό είναι αυτό το τραγούδι, το δεύτερο λόγο θα σας τον αναφέρω στη συνέχεια. Σε ό,τι αφορά λοιπόν το τραγούδι που σας παρουσιάζουμε, όταν γεννήθηκε η ιδέα για το δίσκο αυτό, «Άνθρωποι από φωτιά», ο Γιώργος Νταλάρας, λέει ο Παντελής, ζήτησε ένα τραγούδι για τον Γλέζο, όπως είχε πει, του «Το χρωστάω». Και ήρθε πια η ώρα το χρέος να σβηστεί. Θυμίζω ότι ο Γλέζος και ο Λάκης Άντας ήταν εκείνη την τρομερή νύχτα, 30 Μάη του 1941, που κατέβασαν την ναζιστική σημαία από την Ακρόπολη. Ήταν μια πράξη που ο ηρωισμός της ξεπερνούσε τα όρια της τρέλας. Πέρα από το συμβολισμό της, έδειξε τις δυνατότητες της αντίστασης. Γέμισε την Ελλάδα με κάτι που έμοιαζε ξεχασμένο εκείνες τις ώρες, δηλαδή την ελπίδα και αυτή την προσμονή της νίκης. Βέβαια ο Γλέζος όπως και ο Σάντας δεν έγιναν εθνικοί ήρωες, το αντίθετο μάλιστα. Ο Γλέζος ήταν ένας από αυτούς που πέρασε χρόνια και χρόνια, 16 ο ίδιος, σε φυλακές και εξορίες. Καταδικάστηκε δύο φορές σε θάνατο και ήταν η παγκόσμια κατακραυγή απέναντι στις τότε ελληνικές κυβερνήσεις από τον Πικάσο, τον Καμί, τον Σάρτρ, που κατέστησαν δυνατό να ζήσει, να μην εκτελεστεί. Το δυσκολότερο πράγμα για μένα είναι ότι ζω και οι φίλοι μου, οι άνθρωποι που πολέμησα μαζί τους και αντιμετωπίσαμε μαζί το θάνατο, δεν ζουνε σήμερα, έλεγε ο Γλέζος. Επομένως αυτό το τραγούδι δεν είναι μόνο για εκείνον, αλλά είναι και για τους συντρόφους του. Τραγουδάει ο Γιώργος Νταλάρας, η μουσική και η στίχη είναι του Παντελή Κυραμαριού. Το άλμπουμ, επαναλαμβάνω, έχει τίτλο «Άνθρωποι από φωτιά» και το τραγούδι ανεβαίνει σήμερα, 12 Οκτωβρίου, στις ψηφιακές πλατφόρμες μουσικής. Η φυσική έκδοση του ολοκληρωμένου έργου σε μορφή βιβλίου και βινιλίου θα κυκλοφορήσει μέσα στο Δεκέμβριο.

0: Κυρίες και κύριοι, την Παρασκευή είχαμε έναν αγκομικρικό στην αλυσίδα του αίματος στους χώρους δουλειάς. Είχαμε δύο νεκρούς, επιτόπου ένας νεκρός. Ο δεύτερος εργάτης έφυγε από τους χτες που είχε τραυματιστεί πάρα πολύ σοβαρά μετά την έκρηξη στην Motor Oil. Στη Motor Oil το Γενάρη του 20 είχαμε το θάνατο ενός εργαζόμενου μετά από έκρηξη και τρεις εργαζόμενους εγκαυματίες. Ήταν το Σεπτέμβρη του 24 που είχαμε έκρηξη με άλλους 9 δραματίες. Σήμερα τώρα έχουμε δύο ακόμα εργάτες νεκρούς. Αυτά έρχονται λίγους μήνες μετά την μεγάλη έκρηξη στον Ασπρόπυργο με δύο νεκρούς εργάτες, την έκρηξη και την πυρκαγιά σε εργοστάσιο στα Εξαμήλια, στην Κορινθία, που στοίχισε τη ζωή σε έναν εργάτη. Αυτά έρχονται μετά από το εργοδοτικό έγκλημα στη Βιολάντα με τις 5 νεκρές εργάτριες. Και μετά από όλα αυτά τίθεται το ερώτημα, στα πόσα αλήθεια επαναλαμβανόμενα ατυχήματα, όπως τα λένε, έχουμε εργοδοτικό έγκλημα. Αλίμονο αν οι εργαζόμενοι συνηθίσουν τη βαρβαρότητα, αν δεχτούν σαν κανονικότητα να φεύγει ένας άνθρωπος για το μεροκάματο και η οικογένειά του να αναρωτιέται αν θα επιστρέψει. Η μόνη προστασία είναι η οργάνωση στα σωματεία, είναι η διεκδίκηση μέσα σε κάθε χώρο δουλειάς για ουσιαστικά μέτρα υγείας και ασφάλειας, για ελέγχους, για δουλειά και ζωή με δικαιώματα. Προφανώς είναι εκ των όνων κάνευ ότι πρέπει να πάρθουν εδώ και τώρα άμεσα μέτρα στήριξης των οικογενειών των δύο νεκρών εργαζόμενων. Είναι εκ των όνων κάνευ να διερευνηθούν πλήρως και χωρίς καμία συγκάλυψη τα αίτια της έκρησης και να αποδοθούν όλες οι ευθύνες. Είναι εκ των όνων κάνευ να ενεχθεί άμεσα αν τηρούνταν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα υγείας, ασφάλειας και πυροπροστασίας. Πριν από λίγη ώρα πήρα την ανακοίνωση ότι την Τετάρτη έχει προκηρυχθεί απεργία με απόφαση του Εργατικού Κέντρου Κορίνθου και από το Κλαδικό Σωματείο. Και τώρα πάμε στον δεύτερο συμβολισμό, στη δεύτερη σύμπτωση αν θέλετε, με αφορμή το τραγούδι του Παντελή Κυραμαριού στο πλαίσιο του άλμπουμ «Άνθρωποι από φωτιά για το γλέζο». Ξέρετε, σήμερα, επαναλαμβάνω, είναι η μέρα απελευθέρωσης της Αθήνας από τους Ναζί. Και είναι σήμερα που ξυπνήσαμε βλέποντας όχι πάνω από την Αθήνα αλλά στα social media τη σημαία της ναζιστικής Wehrmacht να είναι πάνω από την Ακρόπολη και πάνω από την Αθήνα. Θα καταλάβετε τι εννοώ. Θα σας πω τι σημαίνει αυτό το αδιανόητο «οι Γερμανοί ξανάρχονται», γιατί πραγματικά ζούμε το αδιανόητο. Το επαναλαμβάνω, ήταν σαν σήμερα, 12 Οκτώβρη του 44, πριν από 82 χρόνια, ήταν μέρα Πέμπτη, όταν απελευθερωνόταν η Αθήνα από την πότα του Ναζί κατακτητή. Και με αφορμή αυτή την επέτειο και με ελληνογερμανική συνεργασία διοργανώνεται συνέδριο από μεθαύριο, στις 15 του μήνα ως στις 17 του μήνα, και αρχαιολογική έκθεση, τα οποία, προσέξτε τώρα, όχι μόνο ξεπλένουν τη γερμανική κατοχή μέσω ύπουλων και αμφιλεγόμενων τίτλων και θεμάτων εισηγήσεων, αλλά για τη διαφήμιση αυτού του συνεδρίου κυκλοφορεί αυτό το αδιανόητο, κυκλοφορούσε τουλάχιστον πριν από λίγες ώρες, αυτό το αδιανόητο, αυτό το κατάπτυστο με μορφή αφίσας, όπου μια τεράστια σημαία της Wehrmacht, μπείτε στον ημεροδρόμο να τη δείτε, φιγουράρει πάνω από την Ακρόπολη. Από εκεί δηλαδή που ο Σάντας και ο Γλέζος κατέβασαν την ναζιστική σημαία το 1941. Αλλά ξέρετε, η ύβρις δεν σταμάτησε μόνο στην αφίσα. Στο συνέδριο αυτό δεσπόζει η εισήγηση Γερμανού ιστορικού, η οποία φέρει τον τίτλο, ακούστε τίτλο, «Μακάρι να ήμουν εκεί όταν υψώθηκε η σημαία στην Ακρόπολη». Μιλάμε για αδιανόητα πράγματα. Έχει και, συνεχίζει ο τίτλος, «Ορίζοντες της φαντασίας και πραγματικότητα της γερμανικής κατοχής στην Ελλάδα». Με άλλα λόγια, δεν ξέρω τώρα, είναι μόνο ο εισηγητής, είναι εν συνόλο οι διοργανωτές. Που ήθελαν να είναι εκεί όταν οι Ναζί ύψωναν τη σβάστιγκα. Και γιατί ήθελαν να είναι εκεί? Για να μπορούν να μας πούνε σήμερα καλύτερα ότι στις ναζιστικές θηριωδίες μπορεί να υπήρχαν και πτυχές, ρε παιδί μου, που ενδεχομένως να ήταν στη φαντασία μας. Δηλαδή στο πλαίσιο αυτής της νεότερης αναθεωρητικής αθλειότητας που θέλει να ονομάζεται ιστορία, μήπως και οι 200 της Κεσαριανής να βρίσκονταν κάπου εκεί μεταξύ φαντασίας και πραγματικότητας? Μήπως η Κάνδανος ήταν κάπου μεταξύ φαντασίας και πραγματικότητας? Η Βιάνος, μήπως ήταν και αυτή κάπου μεταξύ φαντασίας και πραγματικότητας? Ο Χορτιάτης, τα Μπλόκα στην Κοκκινιά, στην Καλογρέζα? Πρόκειται για πραγματική αθλειότητα. Με την αιγίδα της ελληνικής κυβέρνησης, πρέπει να σας πω ότι το συγκεκριμένο συνέδριο το διοργανώνουν το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αθήνας, η Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή και το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών. Όλα αυτά, ξέρετε, υπό την αιγίδα του Ελληνικού Υπουργείου Πολιτισμού. Πολύ καλά ακούσατε, υπό την αιγίδα του Ελληνικού Υπουργείου Πολιτισμού. Και πριν από λίγες ώρες η κυρία Μενδώνη ρωτήθηκε στη Βουλή. Η κυρία Μενδώνη βεβαίως αναγνώρισε το βάσιμο των αντιδράσεων σε ό,τι αφορά την συγκεκριμένη εικόνα. Μας είπε βέβαια ότι αυτή δεν είναι ένα φωτομοντάζ, αλλά είναι ένα ιστορικό τεκμήριο το οποίο προϋπήρχε στο αρχείο του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου, δηλαδή η ναζιστική σημαία της Wehrmacht να δεσπόζει πάνω από τον Ιερό Βράχο. Και αυτήν επέλεξαν εκεί οι διοργανωτές, όπως είπε, κακώς την επέλεξαν. Και παρενέβη το Υπουργείο για την αντικατάστασή της. Η κυρία Μενδώνη βέβαια υπερασπίστηκε τον επιστημονικό χαρακτήρα του συνεδρίου, λέγοντας ότι σκοπός της διοργάνωσης δεν είναι, λέει, να συγκαλύψει γεγονότα της γερμανικής κατοχής, αλλά να αναδείξει τη συγκεκριμένη ιστορική περίοδο, την οποία χαρακτήρισε σκοτεινή. Σκοτεινή, δηλαδή. Πού καταλήγουμε? Καταλήγουμε ότι συνεχίζουν αυτά να τελούν υπό την αιγίδα του Ελληνικού Υπουργείου Πολιτισμού, και ότι εν πάση περιπτώσει αυτή η περίοδος κατοχής δεν ήταν θηριωδία, δεν ήταν ακτινοδία, ήταν μία σκοτεινή περίοδος. Αυτά λοιπόν ακούσαμε σήμερα από την κυρία Υπουργό του Πολιτισμού της Ελλάδας. Για να το μαζέψουμε λοιπόν τώρα, 82 χρόνια μετά την απελευθέρωση της Αθήνας, την καθοριστική συμβολή της Ελλάδας στην αντιφασιστική νίκη των λαών, η Γερμανία, που παραβιάζει ακόμα και την ίδια την υπογραφή της συνθήκης του Λονδίνου του 1953, που αρνείται να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της απέναντι στην Ελλάδα για τα αποτρόπαια εγκλήματα της ναζιστικής κατοχής στη χώρα, το λοιμό, τις σφαγές των αμάχων, τα ολοκαυτώματα, την εξολόθρευση της εβραϊκής κοινότητας, τη μεθοδική λαιλασία του πλούτου της χώρας, την αρπαγή των αρχαιολογικών και πολιτισμικών θησαυρών της Ελλάδας, Αυτή η Γερμανία λοιπόν, που το Βερολίνο επιχειρεί να πλαστογραφήσει την ιστορία και να υπονομεύσει την διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών, που πριν από λίγους μήνες, το γερμανικό κράτος επιχείρησε ανενδίαστα να οργανώσει μία εκδήλωση για τις εμβληματικές φωτογραφίες της εκτέλεσης των 200 κομμουνιστών της Κεσαριανής, έτσι με στόχο να θέσουν υπό τον έλεγχό τους την ιστορική μνήμη της εθνικής αντίστασης. Ευτυχώς βεβαίως αυτή η κατάπτυστη εκδήλωση ακυρώθηκε μετά το σάλο που δημιουργήθηκε. Τώρα λοιπόν έχουμε από μέρους τους, εν πάση περιπτώσει με την συνδρομή του Ελληνικού Υπουργείου Πολιτισμού και υπό το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αθήνας, αυτή το συνέδριο που σας προανέφερα και στο οποίο θα μας πούν για την κατοχή με τον τρόπο που σας περιέγραψα και με αφίσα την ναζιστική σβάστικα της Βέρμαχτ. Θέλετε να σας πω εγώ μερικά πραγματάκια για την κατοχή, δώσ' μου ένα λεπτό Γιάννη, και τις αρχαιότητες. Κλοπές, παράνομες ανασκαφές, καταστροφές των αρχαιοτήτων από το στρατό κατοχής, αμέτρητες κλεμμένες αρχαιότητες, αρχαίες κεφαλές, πίνακες, αγγεία, αγάλματα, μαρμάρινες πλάκες, όλα αυτά τα βουτήξανε. Οι Γερμανοί διέπραξαν κλοπές και αφαίρεσαν αρχαιότητες μεγάλης αξίας από μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους του Κεραμικού, του Πειραιά, του Καραμαγκά, της Βούλας, της Βάρης, του Κοροπίου, του Σουνίου, της Ελευσίνας, της Θήβας, της Λιβαδιάς, από το Γαλαξίδι, από την Τανάγρα, από τους Δελφούς, από την Ερέτρια, από την Κόρινθο, από τη Λακωνία, από την Αγχίαλο, από τη Μήλο, από τη Σάμο, από τη Μυτιλίνη, από την Κομωτινή, από την Γνωσό. Αυτά έκαναν. Και ξέρετε τι άλλο έκαναν? Όχι αυτοί πια, αλλά οι ελληνικές κυβερνήσεις. Όλα αυτά τα οποία έκλεψαν είναι καταγεγραμμένα από την Επιτροπή των Νεαμητών Αρχαιολόγων την επόμενη μέρα της απελευθέρωσης. Όλα αυτά καταγράφηκαν ένα προς ένα με εισήγηση και πορίσματα και προς τον ΟΗΕ. Αλλά ξέρετε τι απάντησαν πριν από 30 χρόνια οι Έλληνες κυβερνώντες? Όταν το θέμα πήγε στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση από το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας ήταν τότε, ξέρετε τι απάντησαν? Δεν γνωρίζουμε πόσα και ποια αρχεία εκλάπησαν. Δεν γνωρίζουμε ποιοι τα κατέχουν. Διερευνούμε το ζήτημα. Αυτά τότε, αυτά σήμερα.
1: Real FM.
2: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
3: Την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών πάνελ ακόμα και στα μπαλκόνια των πολυκατοικιών επιτρέπει η νέα υπουργική απόφαση που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το περασμένο καλοκαίρι. Η νέα παρέμβαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος σχεδιάστηκε ώστε ακόμα και οι ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν έχουν πρόσβαση σε ταράτσες και σκεπές να μπορούν να καρποθούν τα ωφέλη του λεγόμενου net billing, δηλαδή του ταυτοχρονισμένου συμψηφισμού. Σε πιο απλά ελληνικά, αυτό είναι η δυνατότητα των οικοκυριών ή των μικρών επιχειρήσεων να παράγουν μέσω φωτοβολταϊκών μέρος της ενέργειας που καταναλώνουν. Σε περίπτωση μάλιστα που τα φωτοβολταϊκά τα οποία έχουν εγκατασταθεί παράγουν περισσότερη ενέργεια, αναμένεται να δοθεί η δυνατότητα ώστε αυτή η ενέργεια να μεταπολείται στο εθνικό δίκτυο.
2: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy.
4: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
5: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60. Σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Ανωδικές πιέσεις στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου ασκούν τα πολεμικά μέτωπα σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή, με το Brent να αγγίζει τα 107 δολάρια το βαρέλι. Ουκρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις έπληξε η Ρωσία. Νέο μπαράζ επιθέσεων εξαπέλυσαν οι Χούθη στη Σαουδική Αραβία. Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελώδεις άνεμοι αναμένονται το επόμενο διήμερο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν και την Αττική. Συνελήφθη στο Περιστέρι 40χρονη, η οποία φέρεται ότι επιχείρησε να δηλητηριάσει τον πρώην σύζυγό της, ρίχνοντας άγνωστη ουσία στο φαγητό του. Αναλυτικά στο real.gr.
10: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
9: Καθυστερήσεις στην άνοδο της Κηφισίας στο Μαρούσι και στην κάθοδο Κηφισού στη Μεταμόρφωση.
11: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
13: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
14: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
15: Isomat Premium.
14: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
15: Isomat Premium.
14: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
15: Isomat Premium.
14: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
16: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
17: Και από κρωματάκι.
16: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
18: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
19: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας.
20: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
21: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διτητή?
22: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια.
23: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
24: Hey, see, σκουριάσαμε! AC, ξεσκουριάσαμε!
25: Πολυχρηστικό, αντισκοριακό και λιπαντικό AC90. AC, το χρειάζεσαι!
26: Ποιος είσαι εσύ?
27: Ο Πιέρ.
28: Δεν είσαι ο Τωμά.
27: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
26: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
27: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
26: Και ποιος είσαι?
27: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
28: Η ιδέα της χρονιάς.
29: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.

0: κυρίες και κύριοι, ο ναζισμός ξαναχτύπησε. Οι μαχαιροβγάλτες ξαναβγήκαν στον δρόμο. Έγινε στην Ελευσίνα. Έχουμε δύο ναζισταράδες οι οποίοι μαχαίρωσαν αντιφασίστα. Το έχω πει πολλές φορές, θα το ξαναπώ. Το φίδι θα αντιμετωπιστεί γνωρίζοντας ότι πίσω από το ναζιστικό μακιγιάζ, το αντισυστημικό τάχα μου, εκείνο που βρίσκεται είναι η εξουσία των βιομήχανων, των τραπεζιτών, των εφοπλιστών. Είναι η σαπίλα του φασισμού που εμφανίζεται ενώπιον των ανθρώπων του Μόχθου, άλλοτε με το φαιό σουλούπι του Χίτη, άλλοτε του Γερμανοτσολιά, του Ταγματασφαλίτη, άλλοτε του πολιτικού υπόκοσμου, άλλοτε του πιο τραμπούκι κουλαϊκισμού, άλλοτε του καρατέκα δίθεν άντρακλα και άλλοτε αυτού του μαχαιροβγάλτη που εξαπολύει πογκρόμ κατά του μετανάστη, του πολιτικού αντίπαλου, του διαφορετικού. Οι μαχαιροβγάλτες του ναζισμού είναι εδώ. Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι η δικηγόρος η κυρία Ελευθερία τον Μπατζόγλου. Καλησπέρα κυρία τον Μπατζόγλου.
1: Καλησπέρα σας.
0: Πείτε μας καταρχάς τα πραγματικά περιστατικά. Τι συνέβη στην Ελευσίνα?
1: Λοιπόν, το απόγευμα της Πέμπτης, λίγο μετά τις 4, ο εντολέας μου βγήκε από το σπίτι του σε μια ρουτίνα καθημερινή, όπου έβγαζε πολύ τα σκυλιά του και στην συνεχεία επέστρεφε για να πάει στη δουλειά του. Όπου διαπίστωσε ότι τον περίμεναν απ' έξω το σπίτι του δύο άτομα, που απίστευαν το λόγο γιατί κάποιος είχε αναρτήσει τα στοιχεία ενός εκ των δραστών πριν κάποιες εβδομάδες στο διαδίκτυο, κατανομάζοντας τον ως νεοναζιστή ουσιαστικά. Όταν ο εντολέας μου τους είπε ότι δεν έχει κάποια σχέση και δεν γνωρίζει σε τι πράγμα αναφέρονται, του είπαν ότι εμείς είμαστε φασίστες, εσύ είσαι γνωστός για τις ιδέες σου στην περιοχή, άρα θα ξέρεις τι το κάνανε. Προσπάθησε τέλος πάντων να τους αποφύγει, όπως ενδεχομένως θα είδατε και στο βίντεο που κυκλοφόρησε.
0: Υπάρχει, ναι, υπάρχει το βίντεο το οποίο μπορούν να το δουν οι πάντες. Έχουν
1: ακριβώς
0: καταγραφεί τα πάντα για τον τρόπο με τον οποίο αυτοί οι μαχαιροβγάλτες, εν πάση περιπτώσει, τον καταδιώκουν στην πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Προσπαθεί να τους αποφύγει, του κλείνουν τρεις φορές τον δρόμο. Κάποια στιγμή λοιπόν ένας εξ αυτών επιχείρησε να του επιτεθεί με κάποιο αντικείμενο που είχε πάνω του. Ο εντολέας μου το κατάλαβε, γιατί άνοιξε ο δράστης ένα από το τσαντάκι προκειμένου να βγάλει κάτι. Τον απόθυσε. Και στο σημείο αυτό που ο εντολέας μου ουσιαστικά μηνότανε, ο δράστης αυτός φώναξε στον συναγωνιστή του Σπάξτον, με αποτέλεσμα το δεύτερο αυτό πρόσωπο να επιτεθεί πισόπλατα στον άνθρωπο, να τον μαχαιρώσει και στους δύο μυρούς. Και όταν εκείνος γύρισε πλέον έκπληκτος, επιχείρησε ο δράστης να τον πλήξει ξανά στην κοιλιά και στην θωρακική χώρα. Ευτυχώς με μια κίνηση τον απέφυγε. Παρ' όλα αυτά υπήρχε μια αμυχή αρκετά μεγάλη που φαινόταν ότι σε περίπτωση που τον πετύχαινε το τραύμα θα ήταν πιθανότατα και θανατηφόρο. Απομακρύνθηκε, συνέχισαν να τον καταδιώκουν και να τον εξευρίζουν. Μέχρι που ευτυχώς το χρονικό σημείο που εμφανίστηκε κάποιος διερχόμενος οδηγός, σταμάτησε το αυτοκίνητό του γιατί είδε τον άνθρωπο σε όλη αυτή την κατάσταση. Οι δράστες τράπηκαν σε φυγή και ο άνθρωπος μεταφέρθηκε στην Ελευσίνα για τις πρώτες βοήθειες στο κέντρο υγείας, όπου βέβαια λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων δεν μπορούσαν να ολοκληρώσουν εκεί οι άνθρωποι την περίθαλψη που απαιτείται. Και έτσι μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Τζάνιο και νοσηλεύτηκε μέχρι και χθες.
0: Ποια είναι τώρα η κατάσταση υγείας του?
1: Είναι εκτός κινδύνου. Παρ' όλα αυτά πρέπει να είναι σε στενή παρακολούθηση ιατρική. Λόγω των χτυπημάτων στα πόδια θα πρέπει να ελεγχθεί η κατάστασή του, γιατί ήταν πολύ κοντά στην ιερή αρτηρία και τα δύο χτυπήματα. Εντάξει, δεν μπορεί να περπατήσει, δεν είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Παρ' όλα αυτά, το σημαντικό είναι ότι λύτωσε τον κίνδυνο, ότι δεν είχαμε επανάληψη του σκηνικού όπως πριν 13 χρόνια με τον Παύλο Φίσα με θύματα. Το ζήτημα είναι τώρα αυτή τη στιγμή ότι πέραν της δήλωσης της πολιτικής του ταυτότητας, περίτρανα όπως ακούσατε το φωνάζανε.
0: Ναι, φωνάζει αυτό ένας από τους δύο, είμαι φασίστας.
1: Ναι, βεβαίως. Έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία. Είναι και οι δύο κρατούμενοι αυτή τη στιγμή. Αύριο θα απολογηθούν και θα πάρει η υπόθεση δικαστικά το δρόμο της.
0: Έχουμε άλλα στοιχεία που να θεμελιώνουν τον ισχυρισμό ότι οι δράστες δηλώνουν ρητά την ναζιστική τους ιδεολογία?
1: Κοιτάξτε, και από έλεγχο που έγινε στα σπίτια σας, από έφοδο, υπάρχει υλικό νεοναζιστικών οργανώσεων, υπάρχουν φυλάδια, υπήρχαν και άλλα όπλα. Και βέβαια υπάρχουν και τα social media τους, τα οποία προέκυπτε προς ή άλλως η ταυτότητά τους, δηλαδή δεν ήταν κάτι και που το έκρυβαν. Δυστυχώς υπάρχει μια οργανωμένη ομάδα εκεί στην περιοχή της Ελευσίνα από νεαρούς αυτής της ηλικίας, οι οποίοι τον τελευταίο καιρό, επιδίδονταν σε τραυματισμούς και εκφοβισμούς και σε σχολεία και σε νεαρότερα παιδιά της περιοχής. Και τελικά είχαμε την κατάληξη αυτή τη Θλιβερή της Πέμπτης. Θεωρώ ότι από εδώ και πέρα θα πρέπει να επεκταθεί με έναν τρόπο η έρευνα των αρχών. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι δυνατόν δύο άτομα μόνα τους να βρήκανε το θάρρος χωρίς καμία απολύτως στήριξη και πλάτες να τόλμησαν να πλήξουν έναν άνθρωπο με μαχαίρι.
0: Να, εκεί φαίνεται στο βίντεο ότι υπάρχει και ένα κόκκινο αυτοκίνητο που κάνει σουλατσάρι εκεί και στην πραγματικότητα προπορεύεται αυτή η κατάσταση. Σε πάση περιπτώσει, παρά το γεγονός ότι βλέπουμε στο βίντεο όσα βλέπουμε, τα οποία είναι αποκαλυπτικά, ο ένας εκ των δύο ισχυρίζεται ότι είναι το θύμα, ότι είναι ο εντολέας σας που του επιτέθηκε. Τι απαντάτε?
1: Κοιτάξτε, αυτό ήταν ένας ισχυρισμός τον οποίο τον προέβαλε αρχικά, υποβάλλοντας και μήνυση. Είχε αυτό το κράσος, δηλαδή στα πλαίσια του αυτοφόρου να εμφανιστεί με δικηγόρο στο τμήμα της Ελευσίνας και να υποβάλει μήνυση για σωματικές βλάβες δήθεν. Παρόλα αυτά, εν συνεχεία, όταν βγήκε το βίντεο, νομίζω ότι είναι σαφές ότι προφανώς ένας άνθρωπος που προσπαθεί επί πάρα πολλά μέτρα να τους αποφύγει και του κλείνουν τον δρόμο, δεν μπορεί να θεωρηθεί δράστης επίθεσης. Γιατί, να σας πω εδώ, φαντάζομαι είναι και κοινή γνώση, ότι η άμυνα προβλέπεται ως λόγος άρσης του αδίκου και από την ένωμη τάξη. Δηλαδή, ο ίδιος ο νόμος δεν αξιώνει από τον πολίτη να το βάλει στα πόδια τρέχοντας, αλλά του δίνει το δικαίωμα σε περίπτωση επίθεσης να αμυνθεί. Με δεδομένο εδώ ότι η άμυνα ήταν στο πλαίσιο, ήταν ανάλογη και εύλογη σε σχέση με την επίθεση που δεχόταν, προφανέστατα δεν μπορούμε να μιλάμε τώρα για θυματοποίηση τη δράση των μαχαιρογαλτών.
0: Είπατε ότι δεν βλέπετε στην επίθεση αυτή κάποιο μεμονωμένο περιστατικό, αλλά μια οργανωμένη επανεμφάνιση ακροδεξιών ταγμάτων εφόδου, ειδικά εκεί στην περιοχή της Δυτικής Αττικής.
1: Αυτό θεωρώ και νομίζω ότι θα ήταν και αφελέστατο να πούμε ότι αυτό το πράγμα δεν εντάσσεται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό. Ούτως ή άλλως το έχουμε ξαναδεί πριν 13 χρόνια. Κάποιοι και τότε εθελοτυφλούσαν, μέχρι που φτάσαμε στο σημείο να χάσει ένας άνθρωπος. Είχε χάσει και όλος αυτόν τη ζωή του νωρίτερα, είχαν γίνει επιθέσεις αιματηρές νωρίτερα και όλα επιλέγανε διάφοροι να τα χαρακτηρίζουν μεμονωμένα περιστατικά, μέχρι που φτάσαμε στο μη παρέχει και αναγκάστηκαν να λάβουν μέτρα και να παραδεχτούν τέλος πάντων ότι αυτό το φαινόμενο ουσιαστικά ανέτρεχε σε ένα βάθος χρόνων δεκαετιών στην πραγματικότητα. Οπότε με τη γνώση αυτή του πολύ πολύ πρόσωπου παρελθόντος, νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε όλοι στη φυλακή. Δηλαδή ο αναβρασμός που υπάρχει σε αυτές τις ηλικίες και η προσέγγιση που δυστυχώς έχει γίνει από συγκεκριμένο πρόσωπο που ήταν και κρατούμενος, ο οποίος έχει αναπτύξει ένα δίκτυο στην νεολαία, είναι ανησυχητικός και πρέπει όλοι να είμαστε αυτή τη στιγμή πάρα πάρα πολύ ενθουσιασμένοι.
0: Έχετε εικόνα αν οι δύο συγκεκριμένοι επίδοξοι δολοφόνοι έχουν σχέση με συγκεκριμένη νεοναζιστική ομάδα?
1: Ναι, υπάρχουν κάποιες ενδείξεις και από τις στο παρελθόν αναρτήσεις τους και από τα φυλάδια που βρέθηκαν στα σπίτια τους. Από εκεί και πέρα θα πρέπει αυτό τώρα λιγάκι με μεγάλη προσοχή αρχίσουν να το ελέγξουν, γιατί πρέπει να βρεθεί ποιος τους προμήθευσε το υλικό, ποιος τους έκανε τη λογική κατήχηση. Δηλαδή αυτά τα πράγματα είναι νομίζω αυτονόητα πλέον.
0: Μάλιστα. Κυρία Ντομπατζόγλου, ευχαριστώ θερμά για την ενημέρωση.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, ο ναζισμός, ο νεοναζισμός ξαναχτύπησε, οι μαχαιροβγάλτες του είναι εδώ. Ο πολιτικός βούρκος που σαλιαρίζει με τον ναζισμό είναι εδώ. Ο μηντιακός εσμός που μακιγιάρει τον ναζισμό είναι εδώ. Το έχει πει εκείνο το τραγούδι. Δεν θα πεθάνει μόνος. Τσάκισε τον.
2: Real FM.
3: Έφτασε! Έφτασε!
4: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
3: Έφτασε η μέρα που ονειρευόν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
5: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
6: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
7: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
9: Restart. Σκηνοθεσία. Βάνα Πεφάνη. Πρωταγωνιστή. Ο Πέτρος Λαγούτης και μια ομάδα εξαιρετικών ηθοποιών και μουσικών.
10: Εγώ αποφασίζω.
9: Όχι. Ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart. Μια διαδραστική κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Στο θέατρο Συγκρού 33 από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com και public.
11: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
12: City Student Hot Takes. Το top μέρος για σου είναι η βιβλιοθήκη.
13: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
14: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
15: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigio.gr.
16: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
17: Γεια σας. Είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι... Τι θέλω να πω. Ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος. Θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και... Με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμηθώ. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Εισιτήρια more.com.
18: Μπαμπάκα μου.
19: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Χωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε

0: Μαριτίνα μου, καλησπέρα. Μαριτίνα Τζαφυριάδου.
1: Καλησπέρα και από μένα.
0: Τσακώνατε το Πασόκ με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα?
1: Τσακώνονται και έχουν και λόγους από ό,τι φαίνεται. Ο νούμερο ένα λόγος, αν θέλεις τη δική μου εκτίμηση, που όμως δεν εκφράζει κανέναν από τους δύο, είναι η δεύτερη θέση. Αλλά πίσω από αυτό έχει ξεκινήσει ένας πόλεμος από την προηγούμενη εβδομάδα με αφορμή μια τηλεοπτική συζήτηση έτσι πάρα πολύ ζωντανή και με πολύ ανίκιες εκφράσεις μεταξύ του πρώην βουλευτή του Πασόκ, του Δημήτρου Κωνσταντόπουλου, και της αναπληρώτριας εκπρόσωπου τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, της κυρίας Άννας Παπαδοπούλου. Αυτή σήμερα κατέληξε στα δικαστήρια, γιατί η κυρία Παπαδοπούλου κατέθεσε μήνυση κατά του κυρίου, Κωνσταντόπουλου, με το σκεπτικό ότι είχε κινηθεί απειλητικά εναντίον της. Ο δεύτερος λόγος είναι ένα άρθρο του κυρίου Θανάση Καρτερού, του γνωστού αρθρογράφου, ο οποίος όμως υπήρξε και λογογράφος του κυρίου Τσίπρα, δίνοντας έτσι το δικαίωμα στο Πασόκ να θεωρεί ότι όλα έγιναν καθ' υπαγόρευση του κυρίου Τσίπρα. Και σε αυτό το άρθρο του λοιπόν ο κύριος Καρτερός αναρωτιόταν αν ο κύριος Ανδρουλάκης είναι βλάκας. Κάτι που η αλήθεια είναι ότι ξεπερνάει κάπως τη συνήθη πολιτική κριτική. Είναι ένας χαρακτηρισμός πάρα πολύ βαρύς για τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, καλός ή κακός, και σε κάθε περίπτωση δεν θα αφήσουν δεν θα το άφηναν αναπάντητο στην Χαριλάου Τρικούπη. Τώρα υπάρχουν και έτσι μια σειρά από μεταγραφές και επιστροφές που έχουν αρχίσει να ενοχλούν ένθεν κακήθεν και την Χαριλάου Τρικούπη και την Αμαλίας, και μέσα σε όλο αυτό εμφανίστηκε και ο πρώην στενός συνεργάτης ή μάλλον συνεργάτης στην κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα, ο κύριος Καμένος, ο οποίος και εκείνος επιτέθηκε σήμερα τον Νίκο Ανδρουλάκη, υποστηρίζοντας ότι το Πασόκ έχει κατά κάποιο τρόπο εγκλωβιστεί με τον κύριο Ανδρουλάκη στην ηγεσία του, δίνοντας έτσι και πάλι το πάτημα στην Χαριλάου Τρικούπη να επιτεθεί και στον πρόεδρο των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, ο οποίος ηρίστηκε παρόντο για άλλους λόγους δικούς του. Έχει πει ότι εφόσον κατέβει στις εκλογές ένα νέο κόμμα Σαμαρά, τότε θα ασχοληθεί εκ νέου και εκείνος, πιθανότατα στις δεύτερες επαναληπτικές εκλογές, εάν πάμε σε τέτοιες. Και αυτό τώρα το... πώς να το πω, έτσι κομψά, ξέρω από τα μαλλιά κουβάρια αυτά. Φαίνεται ότι είμαστε στην πάρα πολύ αρχή αυτής της κόντρας. Θα έχει και άλλα επεισόδια και νομίζω, αν οι πηγές μου έτσι είναι καλά ενημερωμένες, ότι θα πάμε όλη την εβδομάδα σε αυτή την διάθεση και από τις δύο πλευρές, και από τη Χαριλάου Τρικούπη και από την Αμαλίας.
0: Επειδή ο κύριος Καρτερός δεν είναι απλώς ένας αρθρογράφος, θα λέγε κανείς, κυρίως είναι ένας πολιτικός συνεργάτης. Για να μην πω ότι είναι ένας επιστήθιος συνεργάτης του κυρίου Τσίπρα. Από την πλευρά του κυρίου Τσίπρα, πώς έγινε, ποια είναι η αντίδραση, εν πάση περιπτώσει?
1: Κοιτάξτε τώρα, επισήμως η Αμαλίας λέει ότι δεν γνώριζε τίποτα και εφνιδιάστηκε από το άρθρο του κυρίου Καρτερού. Εγώ δεν έχω λόγο να μην το πιστέψω. Από την άλλη, ξέρουμε πολύ καλά ότι και να γνώριζε, δεν θα το έλεγε δημόσια μετά από τον τόρο που δημιουργήθηκε. Βέβαια, σε αυτό όλο ξέχασα να σας πω ότι πήρε θέση και ο κύριος Σκιακαντάρης. Θυμάστε το παρασκήνιο με τον κύριο Σκιακαντάρη, ο οποίος είναι ο άνθρωπος που έγραψε στην πραγματικότητα το μανιφέστο του Αλέξη Τσίπρα, αλλά τελικά απομακρύνθηκε μετά από δικές του έτσι αιρετικές για την Αμαλίας απόψεις. Και σήμερα είπε ότι αυτό είναι.
0: Ο κύριος Σκιακαντάρης είναι αυτός ο οποίος μιλούσε για συνεργασία Τσίπρα-Πασόκ μέσω Γερμανίας.
1: Ακριβώς. Ναι. Και τώρα όλο αυτό καταδικάστηκε. Εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή διαγράφηκε όλας από την επίσημη σελίδα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και όλα πήραν τον δρόμο του. Σήμερα λοιπόν είπε ότι καλώς στο Πασόκ όσοι καταδίκασαν την επίθεση στην κυρία Παπαδοπούλου το έκαναν. Όμως θα έπρεπε και από την άλλη πλευρά να υπάρχει ένας λόγος για αυτό το ανίκιο άρθρο. Εν πάση περιπτώσει, είναι πάρα πολύ βαρύς χαρακτηρισμός ο βλάκας για τον πρόεδρο ενός κόμματος, τόσο μάλλον για τον αρχηγό της αξιωματικής

0: αντιπολίτευσης.
1: Μαρεντίνα, μας ευχαριστώ πολύ. Πάμε σε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Real FM.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το μάτς?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βολί.
3: Ποιο βολί?
4: Ποιο μάτς?
3: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Ιτού η Ρόδος, Ιτού και ο ανακαινισμένος Κοτσόβολος. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, κάνε τις αγορές σου σε προϊόντα οικιακού εξοπλισμού και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για την επόμενη αγορά σου. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνεται παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
8: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα. Με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης, μπουκές mac and cheese balls με γαρίδα, 270 γραμμάρια, 3,79. Μπαρμπαστάθης Πανακόριζο, 1 κιλό, 3 ευρώ και 2 λεπτά. Θράγκης γεύσης μορταδέλα, 4,99 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στο ντρίφτη, 680 γραμμάρια, 1,68. Ομέγα special φασόλια μέτρια, 500 γραμμάρια, 1,66. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
10: Τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου ασκούν οι εξελίξεις στα μέτωπα της Ουκρανίας και της Μέσης Ανατολής, με τον Brent να αγγίζει τα 107 δολάρια το βαρέλι. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποστηρίζει ότι η Ρωσία έπληξε 6 ενεργειακές εγκαταστάσεις παρά την ανακοίνωση εκεχηρίας από τον Ντόναλτ Τραμπ. Νέο μπαράζ επιθέσεων εξαπέλυσαν την ίδια ώρα οι Χούθη της Ιεμένης στη Σαουδική Αραβία. Εν μέσω αντιδράσεων από δημοκρατικούς αλλά και ρεπουμπλικάνους γερουσιαστές, ο Αμερικανός Πρόεδρος υπερασπίστηκε τη συμφωνία του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν για προμήθεια ρωσικού ντίζελ, λέγοντας ότι είναι η σωστή επιλογή για τον αμερικανικό λαό. Συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση ο 62χρονος γιος της 89χρονης γυναίκας, η οποία εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της στο Μενίδη. Η ηλικιωμένη έφερε μόλοπες στο πρόσωπο και στο λαιμό και ο θάνατος αποδίδεται σε ασφυξία. Στα χέρια των αρχών βρίσκεται 40χρονη, η οποία φέρεται να επιχείρησε να δηλητηριάσει τον πρώην σύζυγό της, ρίχνοντας άγνωστη ουσία στο φαγητό του. Σύμφωνα με την αστυνομία, η γυναίκα μπήκε με αντικλείδη στο ισόγειο διαμέρισμά του στο Περιστέρι και, όπως διαπιστώθηκε από κάμερα ασφαλείας, έριξε υγρό σε διάφορα τρόφιμα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Νέα ποινική δίωξη για τρομοκρατία και 24 απόπειρες ανθρωποκτονίας ασκήθηκε στους 3 κατηγορούμενους που έχουν προφυλακιστεί για τη φωνική επίθεση στην τράπεζα Μαρφίν το 2010. Ισχυρή επιδείνωση του καιρού με βροχές, καταιγίδες και θυελώδεις ανέμους αναμένεται αύριο και την Τετάρτη στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Σχεδόν 5.000 άνθρωποι παρουσίασαν συμπτώματα γαστρεντερίτιδας στο τοκά της Βόρειας Τουρκίας, σπέβδοντας τα νοσοκομεία. Οι αρχές εξετάζουν μεταξύ άλλων το ενδεχόμενο μόλυνσης του νερού.
0: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
11: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
12: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλας που σκοράρει.
13: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: ΠΑΟ Καλαμάτα 1-3 στην αναμέτρηση που έγινε στο γήπεδο της Τούμπας, με την οποία ολοκληρώθηκε η έκτη αγωνιστική της Super League στο ποδόσφαιρο. Στο handball, ο Ολυμπιακός κέρδισε με 34-30 την ΑΕΚ στο ντέρμπι της Α1 στους άνδρες και διατήρησε το αίτητό του μετά την πέμπτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
14: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
15: Και που σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
13: Real Weather.
10: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο κατά τόπους ισχυρές σε Ιόνιο, Δυτική και Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Σποράδες, Μαγνησία, Χαλκιδική, Πελοπόννησο, Δωδεκάνησα και Κρήτη. Άνεμη βορειοανατολική έως 9 μποφόρ. Στους 23 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: στην τρύπα. Να είμαστε ρεαλιστές, να επιζητούμε το αδύνατο. Συμπληρώθηκαν 59 χρόνια από τη δολοφονία του Τσε Γκεβάρα και 98 χρόνια από τη γέννησή του. Έχουμε εδώ στην Αθήνα μια θεατρική παράσταση που γράφτηκε με μεράκι, παίχτηκε με αγάπη, με πάθος στην ελληνική γλώσσα, σε Ελλάδα, σε Κύπρο, σε Παρίσι. Και τώρα ανεβαίνει στη γλώσσα του Τσε Γκεβάρα. Ανεβαίνει στην ισπανική γλώσσα με ελληνικούς και αγγλικούς υπέρτιτλους στην Αθήνα, στο θέατρο Νους, σε μια εποχή απαγορευμένη για τα όνειρα. Ένα προσωπικό όνειρο που έχει συλλογικό αντίκτυπο πραγματοποιείται. Η παράσταση για τη ζωή του Τσε και της Κουβανικής Επανάστασης θα ταξιδέψει μέχρι την Αργεντινή και την Κούβα. Έχουν ξαναβγάλει το δηλητήριό τους, μιλάω για τον υπεριαλισμό, και στην Κούβα και στην Παλαιστίνη και στο Ιράν. Παρά το ασφικτικό εμπάργκο στην Κούβα, η Κούβα στέκει αγέροχα σε πολλά επίπεδα. Στο πεδίο της διεθνιστικής αλληλεγγύης στους λαούς του κόσμου, στο καλύτερο σύστημα παιδείας σύμφωνα με την UNESCO, στο πιο αλτρουιστικό σύστημα υγείας στον κόσμο. Έχουμε λοιπόν την παράσταση να είμαστε ρεαλιστές, να επιζητούμε το αδύνατο με τη στήριξη του Ελληνοκουβανικού Συνδέσμου Φιλίας και Αλληλεγγύης. Είναι μια παράσταση που θα κυκλοφορήσει και η δίγλωση μορφή του έργου, δηλαδή ισπανικά, ελληνικά και ελληνικά, αγγλικά. Η παράσταση τελεί υπό την αιγίδα της πρεσβείας της Κούβας στην Ελλάδα. Το κείμενο και η ερμηνεία είναι του Βασίλη Κυριάκου, η σκηνοθεσία είναι του Γιάννη Σταματίου. Και εμείς σήμερα θα σας δώσουμε 4 διπλές προσκλήσεις για τις παραστάσεις στις 15 του μήνα, 5η 22 του μηνός και 5η 29 Οκτωβρίου. Η παράσταση είναι στις 9 το βράδυ, επαναλαμβάνω, είναι θέατρο Νους 3-34 στην Αθήνα. Θα επικοινωνήσετε μαζί μας τώρα στο 211-200-8200, επαναλαμβάνω, 211-200-8200, για 4 διπλές προσκλήσεις για την παράσταση την αφιερωμένη στον Τσε Γκεβάρα και την Κουβανική Επανάσταση για τις 5, 15, 22, 29 Οκτωβρίου. Λοιπόν, σήμερα είχαμε την παρουσίαση, είχαμε την αναγγελία από την πλευρά της κυβέρνησης νομοθετικού μέτρου σε ό,τι αφορά την χρήση των social media από τους νέους. Πάμε στον Γιώργο Λιγκουρέτζο, τον συνάδελφό μου. Γιώργο μου, γεια σου.
1: Γεια σου Νίκο, καλησπέρα.
0: Τι σας είπαν?
1: Αύριο εισάγεται, ήδη κατατεθεί το νομοσχέδιο στη Βουλή. Αύριο εισάγεται προς επεξεργασία στην αρμόδια επιτροπή. Επί της ουσίας η κυβέρνηση επιδιώκει να βάλει έναν κόφτη για την χρήση των social media μέσων κοινωνικής δικτύωσης από παιδιά κάτω της ηλικίας των 15 ετών. Μένει να δούμε, Νίκο, πώς θα γίνει αυτό στην πράξη, καθώς αυτό που είπε και ο Υπουργός Επικρατείας σήμερα, ο κ. Σκέρτσος, είναι ότι η ευθύνη περνά στις πλατφόρμες και ουσιαστικά μιλάμε για όλες τις γνωστές πλατφόρμες τις οποίες χρησιμοποιούν και εμείς, χρησιμοποιούν και τα νέα παιδιά. Δεν υπάρχει κάποια ονομαστικοποίηση ότι θα είναι 3 ή 4. Είναι όποια πλατφόρμα θεωρείται μέσω κοινωνικής δικτύωσης. Από εκεί και πέρα, αυτές θα έχουν την ευθύνη να επαληθεύουν την ηλικία των παιδιών, ούτως ώστε να θέτουν σε εφαρμογή τον κόφτη για τις ηλικίες κάτω των 15 ετών. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι κατά τον κύριο Σκέρτσο, όταν θα εφαρμοστεί το μέτρο από 1η-1η του 2027, ούτε οι γονείς θα μπορούν με κάποιο τρόπο να πετυχαίνουν κάποια εξαίρεση για τα παιδιά τους από τη στιγμή που θα είναι μικρότερα των 15 ετών. Δηλαδή δεν θα αρκεί η συνένεση του γονιού προκειμένου το παιδί να μπορεί να μπαίνει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με δικό του προφίλ, με δικό του λογαριασμό. Και από εκεί και πέρα το ανησυχητικό, κάτι που το βλέπουμε όλοι είτε έχουμε παιδιά είτε δεν έχουμε, είναι το ζητούμενο της εξάρτησης. Ο κ. Γεωργιάδης παρουσίασε σήμερα κάποια στοιχεία κατά την παρουσίαση του σχετικού νομοσχεδίου, μίλησε για ένα πολύ μεγάλο ποσοστό παιδιών το οποίο έχει εξάρτηση και νευρικότητα όταν δεν έχει στα χέρια το κινητό τηλέφωνο, φτάνει περίπου στο 23-24%, δηλαδή περίπου 1 στα 4 παιδιά νιώθει νευρικότητα και ανασφάλεια όταν δεν έχει στα χέρια το κινητό. Αλλά επαναλαμβάνω, επειδή έχει πάρα πολλά φίλτρα και είναι ένα πάρα πολύ σύνθετο μέτρο, μένει να το δούμε πώς θα εφαρμοστεί στην πράξη.
0: Επειδή διάβασα το αναλυτικό σου ρεπορτάζ στο real.gr και το οποίο προφανώς είναι γραμμένο με βάση και το τι είπαν οι υπουργοί για αυτή την ιστορία, έτσι. Νομίζω ότι ούτε στη συνέντευξη αλλά και στην πραγματική ζωή δεν απαντιέται το γεγονός ότι εδώ υπάρχουν, νομίζω και στην Αυστραλία έχει εφαρμοστεί και κάποιες άλλες χώρες τώρα προχωράνε, αλλά έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχει χαμηλή πρακτική αποτελεσματικότητα σε τέτοιου είδους μέτρα, με την έννοια ότι και έρευνες και εκθέσεις δείχνουν ότι αυτές οι πλήρεις απαγορεύσεις αποτυγχάνουν στην πράξη, καθώς υπάρχουν μια σειρά τεχνικοί τρόποι να τα σπάσει όλα αυτά.
1: Ακριβώς. Και πρέπει να σου πω ότι αυτό αποτέλεσε και ένα. Αφιερώθηκε μάλλον ένα εκτενές κομμάτι της παρουσίασης και από τους υπουργούς και ιδίως από τον κύριο Στέρκο σε αυτό το κομμάτι. Δεν ξέρω αν πρέπει να το πιστώσουμε, αλλά παραδέχτηκε και ο ίδιος ότι δεν είναι κάτι το οποίο είναι εύκολο στην εφαρμογή του, με δεδομένο ότι τεχνικά, όπως πολύ σωστά λες και εσύ, μπορούν να χρησιμοποιούν νέες μεθόδους τα παιδιά ή με απομακρυσμένα σημεία τα οποία θα δηλώνουν, προκειμένου να δηλώνουν ψευδή ηλικία. Από εκεί και πέρα, σου λέω ξανά, νομίζω ότι καταλαβαίνουν όλοι ότι στην πράξη είναι δύσκολο να εφαρμοστεί, χωρίς να λέμε ότι αυτό δεν θα επιτευχθεί, αλλά από εκεί και πέρα μένει να δούμε πώς οι εταιρείες θα συνεργαστούν και θα υπακούσουν, να το πω έτσι, το νομοσχέδιο, το οποίο εκτιμώ ότι θα ψηφιστεί ενδεχομένως και με ευρύτερη πλειοψηφία από αυτή τη κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, προκειμένου να είναι ένα μέτρο το οποίο θα εφαρμοστεί και δεν θα μείνει στο σιρτάρι ενός Υπουργείου.
0: Δεδομένου ότι έχει διαπιστωθεί μετατόπιση, όπως λένε οι ειδικοί, σε μη ελεγχόμενα ψηφιακά περιβάλλοντα μέσα από αυτές τις απαγορεύσεις. Δεν ξέρω αν απαντήθηκε στη συνέντευξη.
1: Δεν ξέρω αν ακούς κάποιους συναγερμούς, αλλά εδώ και κάποια ώρα ένα μεγάλο μέρος του χολαργού είναι βυθισμένο στο σκοτάδι από δίκο πειρεύματος. Να το ξέρει και ο κόσμος αυτό.
0: Καλά κάνεις και το λες. Ναι. Έλεγα λοιπόν ότι υπάρχει διαπίστωση ότι υπάρχει μια μετατόπιση σε μη ελεγχόμενα ψηφιακά περιβάλλοντα, αλλά δεν ξέρω αν στην συνέντευξη που δόθηκε απαντήθηκε το εξής. Δηλαδή υπάρχει άποψη η οποία λέει το θέμα δεν είναι να αποκλείσουμε τους έφηβους, τους νέους από τα βία και εθιστικά περιβάλλοντα, γιατί αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε πρακτικά. Το θέμα είναι να απαγορεύσει το ίδιο το κράτος τους αλγόριθμους και τις συγκεκριμένες εταιρείες να μην προωθούν τέτοιο βίαιο ή εθιστικό περιβάλλον.
1: Σωστά,
0: το θέμα
1: σωστά.
0: Δεν είναι να υπάρχει το βίαιο και το εθιστικό περιβάλλον και να αποτρέπουμε κάποιον να πάει σε αυτό, αλλά να μην υπάρχει ώστε να μπορεί να πάει. Σε αυτό απαντήθηκε το ζήτημα.
1: Όχι, δεν τέτοιο ζήτημα. Το ζήτημα σήμερα ήταν η απαγόρευση προκειμένου να υπάρχει ένας καθολικός κόφτης, να το πω έτσι, στα μικρά παιδιά, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα οποία, για να πούμε και την αλήθεια, δεν είναι μόνο τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δηλαδή, ένα απλό γκουγκλάρισμα, αν μπορώ να το πω έτσι, μπορεί να έρθει το παιδί σε επαφή με όλα όσα περιέγραψες.
0: Ναι, διότι εδώ είναι μια μάστιγα, όπως εξελίσσεται αυτό, και θυμίζει λίγο αυτή την ιστορία. Ναι, παιδιά, να υπάρχουν ναρκωτικά, αλλά να μην τα παίρνουμε. Μα άμα δεν θέλεις να τα παίρνεις, δεν παλεύεις ενάντια στα ναρκωτικά. Δεν τα αφήνεις να υπάρχουν. Εν πάση περιπτώσει, θα δούμε λοιπόν πώς αυτό θα εξελιχθεί. Λες ότι αύριο θα αρχίσει η συζήτηση.
1: Αύριο αρχίζει στην αρμόδια επιτροπή επεξεργασία του νομοσχεδίου. Εκτιμώ ότι μέχρι την επόμενη εβδομάδα, το τέλος της επόμενης εβδομάδας, θα έχει ψηφιστεί. Η εφαρμογή του, ωστόσο, είναι από 1η-1η-27.
0: Μάλιστα. Έγινε, Γιώργο μου. Έγινε. Σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, και θέλω να πάμε τώρα στη συνάδελφό μου, τη Μέρη την Παπακοσταντίνου, διότι όπως έχει υποθεί, το γνωρίζετε, είστε μύρλες, είστε μίζεροι, διότι ζείτε στην πλέον ευημερούσα χώρα, όχι της Ευρώπης, αλλά παγκοσμίως. Γεια σου, Μέρη μου.
2: Καλησπέρα, Νίκο.
0: Τι γίνεται με την ευημερία σε ό,τι αφορά τη στέγαση, τα νίκια?
2: Τα νίκια καλά κρατούν, συνεχίζουν να αυξάνονται οι τιμές. Από το 2022 μέχρι σήμερα, μια συγκεκριμένη κατηγορία που εξετάστηκε σύμφωνα σε καινούρια έρευνα που αφορά τις οικογενειακές κατοικίες από 80 τετραγωνικά ως 110 τετραγωνικά, βέβαια μιλάμε για τις πιο νέες κατοικίες, εκεί έχουν αυξηθεί οι ζητούμενες τιμές σχεδόν 40%.
0: Σε μια τριετία, τετραετία, πόσο από το είπες?
2: Σε μια πενταετία, από το 2022 μέχρι σήμερα, εξετάζουμε σήμερα. Και μόνο
0: αυτή είναι η μέση όρη, το 40%.
2: Σωστά, ο μέσος όρος. Και μόνο τον τελευταίο χρόνο τη μέση σημείωσαν και νέα αύξηση της τάξης του 5,96, δηλαδή κοντά στο 6%. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι η άνοδος αυτή συνεχίζεται. Τα διμερίσματα δηλαδή που απευθύνουν στις οικογένειες νοικιάζονται πλέον με μίσθωμα που ξεπερνάει τα 1.200 ευρώ και σε περιοχές με μεγάλη ζήτηση όπως είναι Όπως θα σου πω και λίγο πιο μετά, θα σου εξηγήσω ότι κάποιες περιοχές έχουν περισσότερη ζήτηση και εκεί έχουν αυξηθεί περισσότερο τιμές. Οπότε το ενίκιο ανεβαίνει πολύ περισσότερο στα 1500 για μια κατοικία, μιλάμε 80 ως 100-110 τετραγωνικά. Εξετάστηκαν λοιπόν 16 περιοχές της Αττικής και εκεί προέκυψε η μέση ζητούμενη τιμή ότι αυξήθηκε από τα 9,8 ευρώ το 2022 το τετραγωνικό μέτρο. Φτάνουμε σήμερα με σταδιακή αύξηση, φτάνουμε σήμερα στο 2026 κοντά στα 14 ευρώ. 13,68 είναι ο μέσος όρος του τετραγωνικού μέτρου. Και βλέπουμε ότι κάπου και κάποιες περιοχές που έχουμε πολύ μεγαλύτερη αύξηση και θα σου δώσω το παράδειγμα των Αμπελοκήπων. Η περιοχή που έχει αναδειχθεί και σε πρωταθλητής της αύξησης, εκεί η τιμή έχει κάνει, η ζητούμενη τιμή έχει κάνει ένα τεράστιο άλμα. Από τα 7,85 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο το 2022 έχει φτάσει στα 13,8 ευρώ το 2026.
0: Σχεδόν διπλασιασμός δηλαδή.
2: Ακριβώς πρόκειται για, δηλαδή μέσα στην πενταετία, μια αύξηση παραπάνω, 74% και άνω. Και αυτό στην πράξη σημαίνει ότι για ένα σπίτι 100 τετραγωνικών μέτρων, εκεί που μια οικογένεια πλήρωνε 785 ευρώ το μήνα, σήμερα καλείται να δώσει 1.370 ευρώ. Μιλάμε δηλαδή για μια επιβάρυνση 585 ευρώ το μήνα, μόνο για τον νίκη. Να εξαιρέσουμε όλα τα υπόλοιπα που μπορούν να πληρώνουν τα τρέχοντα έξοδα. Δηλαδή, μέσα σε ένα χρόνο νοικιαστής καλείται να πληρώσει 7.000 ευρώ και πλέον, μόνο και μόνο για το σπίτι του, για να έχει ένα κεραμίδι. Τώρα, αυτή η εικόνα είναι σε όλη την Αττική, σε πολλές περιοχές της Αττικής. Για παράδειγμα, στο Παγκράτη, στην Κυψέλη, στο Γαλάτι, περιοχές που απευθύνονται μια μεσοαστική οικογένεια. Εκεί έχουμε μεγάλες αυξήσεις. Να σου δώσω το παράδειγμα, στο Παγκράτη, η μέση ζητούμενη τιμή πλέον διαμορφώνεται στα 13,34 ευρώ το τετραγωνικό. Όταν ήταν, θα σου πω πίσω, με τις προηγούμενες αυξήσεις το 2022, φτάνοντας πίσω, ήταν στα 10,4. Βλέπουμε δηλαδή αύξηση 28,72. Ανάλογη αύξηση έχουμε στην Κυψέλη. Από το 2022 έχουμε 45% αύξηση. Στην Κυψέλη εκεί υπάρχει επίσης πολύ μεγάλη ζήτηση. Και στον Νέο Κόσμο μια αντίστοιχη αύξηση μέσα στην πενταετία που είναι 45, ξεπερνά το 45, κοντεύει το 46%. Και βέβαια και στα νότια προάστια έχουμε μια ανάλογη εικόνα. Και θα σου δώσω το παράδειγμα της Βούλας, που είναι μια πολύ μεγάλη, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, στο οποίο επειδή υπάρχουν και πολύ καινούριες κατοικίες, εκεί έχουμε και τη μεγαλύτερη αύξηση που φτάνει μέσα, αύξηση 18,14% σε ένα χρόνο και 80% σε σχέση με το 2022. Βέβαια εκεί καταλαβαίνεις ότι έχουμε και την παράμετρο της θάλασσας, το παραθαλάσσιο μέρος, οπότε υπάρχει και μεγάλη ψαλίδα στη μέση τιμή που νοικιάζεται, ανάλογα αν βλέπει θάλασσα ή όχι. Αλλά πάλι μιλάμε για πολύ μεγάλες αυξήσεις. Και αντίστοιχη εικόνα έχει στα νότια προάστα, υπόλοιπες γειτονιές, στο Παλαιοφάλιρο. Εκεί έχουμε αύξηση 31%. Η μέση ζητούμενη τιμή διαμορφώνεται πλέον στα 14,42, όταν το 2022 ήταν 10,95 ευρώ. Η Νέα Σμύρνη, η Καλυθέα που σου είπα, και ανάλογα και στα δυτικά προάστια.
0: Επειδή το παρακολουθείς όλο αυτό, δεν φαίνεται από πουθενά να υπάρχει αναστροφή αυτής της κατάστασης?
2: Νίκο, ενδεχομένως δεν έχουν φτάσει και κάποια επίπεδα. Υπήρχαν παλαιότερα, πριν το 2008 και πριν, πολύ παλιά, πολύ πίσω να το θυμηθούμε, μεσολάβησαν αρκετά χρόνια με την οικονομική κρίση, με την κρίση με την υγειονομική κρίση που είχε απαγορεύσει όλο τον κόσμο να μπαίνει. Οπότε είχαμε τόσο τον ενοικίο, δεν υπήρχαν μισθοί. Οπότε η αλήθεια είναι ότι η κτηματαγορά έχει περάσει από πολλά κύματα. Τώρα θέλω να πιστεύω ότι αυτό θα σταθεροποιηθεί, θα κοιτάξουν, θα δούνε, γιατί πρέπει κάποια στιγμή να διαμορφωθεί και αναλόγως των μισθών.
0: Μέρμη, σου ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.
2: Καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα πόσο πολύ θα μας βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να ανταπεξέλθουμε σε όλα αυτά. Βαγγέλη Αρετέο. Γεια σου, Βαγγέλη μου.
3: Καλησπέρα, αλλά νομίζω για άλλη μια φορά.
0: Δεν θα μπορέσεις να μας εξυπηρετήσεις.
3: Δεν θα μπορέσεις να εξυπηρετήσεις. Το μαγαζί είναι ανοιχτό βέβαια.
0: Ναι.
3: Αλλά δεν έχει τίποτα.
0: Δεν έχει τίποτα μας.
3: Δεν έχει τίποτα. Κοίταξε, Νίκο, έχουμε τώρα την Σύνοδο Κορυφής την Πέμπτη Παρασκευή. Από την οποία οι προσδοκίες είναι πολύ χαμηλές, τουλάχιστον μέχρι αυτή την ώρα. Και αυτό που βλέπουμε είναι μια τάση να υπάρχουν έτσι λίγο αλακάρτ λύσεις. Όπως αυτή που πέτυχε η Ελλάδα, για παράδειγμα, κάτι αντίστοιχο προσπαθεί να κάνει και η Ιταλία. Ενδεχομένως δηλαδή να δούμε κάποιες τέτοιες κινήσεις, διότι ακόμα και τώρα και μέχρι τώρα οι χώρες του Βορρά επιμένουν στην σκληρή δημοσιονομική του γραμμή και δεν φαίνεται να αλλάξει κάτι τώρα. Δεδομένου επίσης ότι όλες οι κυβερνήσεις, μάλλον οι περισσότερες κυβερνήσεις των χωρών του Βορρά βρίσκονται στο εσωτερικό τους σε μεγάλες πιέσεις. Οπότε είναι δύσκολο και για αυτές να δεχθούν να κάνουν πίσω, όπως τουλάχιστον.
0: Μιλάμε τα πάντα για τις τιμές της ενέργειας, για αυτή την ασύλληπτη κατάσταση. Έτσι. Δηλαδή, μένουμε σε αυτό που είχε πει ο Γιώργεσεν, ο Επίτροπος Ενέργειας, 50 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη ή θα επιλέξουν να φάνε, άρα θα κρυώσουν, ή θα επιλέξουν να έχουν θέρμανση, άρα θα πεινάσουν.
3: Προς το παρόν, κάτι τέτοιο φαίνεται. Έχουμε ακόμα τρεις μέρες. Γίνονται προσπάθειες συνέχεια για να βρεθεί ένας κοινός τρόπος. Μάλλον δεν θα έχουμε κάτι σε επίπεδο διπλωματών και γραφειοκρατών, οπότε θα περιμένουμε τους ηγέτες να αποφασίσουν και φαίνεται ότι θα έχουμε μια μακρά νύχτα την Πέμπτη προς Παρασκευή. Το καλύτερο σενάριο θα είναι να έχουμε μια από τις γνωστές έτσι νερωμένες και νοθευμένες λύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα επιτρέπουν ίσως κάποια μικρά βήματα, κάποιες πολύ μικρές έτσι, ανακουφίσεις, χωρίς ωστόσο να μπορούμε να περιμένουμε κάτι ουσιαστικό και κάτι μεγάλο ή τουλάχιστον κάτι που θα το δούμε ως πολίτες άμεσα στο πορτοφόλι μας.
0: Να σε ρωτήσω με την ευκαιρία που είσαι μαζί μας, με αφορμή αυτή τη συμφωνία του Τραμπ με τον Πούτιν, η Ρωσία να αποδεσμεύσει 3 με 5 εκατομμύρια τόνους πετρελαίου σε έναν ορίζοντα 3 μηνών. Εδώ επιτρέψε μου να ανοίξω μια παρένθεση για να ξέρει ο κόσμος. Αυτή είναι μια κίνηση περισσότερο συμβολισμού, έτσι, γιατί επί της ουσίας είναι μια τρύπα στο νερό. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί πρέπει να ξέρετε ότι ο πλανήτης κάθε μέρα χρειάζεται 14 εκατομμύρια τόνους πετρελαίου. Δηλαδή κάθε μέρα, κάθε μέρα. Δηλαδή 105 εκατομμύρια βαρέλια. Η συμφωνία του Τραμπ με τον Πούτιν αφορά στην καλύτερη των περιπτώσεων 5 εκατομμύρια τόνους και σε διάστημα 3 μηνών. Έτσι. Όταν κάθε μέρα θέλεις 14 εκατομμύρια τόνους. Την κλείνω την παρένθεση. Ωστόσο, ο συμβολισμός είναι πραγματικός, είναι υπαρκτός. Τι λένε οι Ευρωπαίοι για αυτές τις συνεννοήσεις του Τραμπ με τον Πούτιν?
3: Οι Ευρωπαίοι είναι εναντίον, διότι θεωρούν ότι αυτό επαναφέρει τον Πούτιν σε μια θέση ισχύως, στην οποία είναι ούτως ή άλλως. Και προχώρησαν και πάλι σε νέες κυρώσεις στις βάρος της Ρωσίας. Το θέμα είναι για άλλη μια φορά.
0: Την 22η ή 21η είναι αυτή, δεν θυμάμαι.
3: 22η νομίζω και εγώ τώρα.
0: 22.
3: Νομίζω ναι.
0: 22. Για το Ισραήλ δεν έχουμε πάρει κανένα μέτρο που γενοκτονεί. Ούτε για την Τουρκία που κατέχει το 52% εδάφους ευρωενωσιακής χώρας.
3: Φυσικά όχι.
0: Όχι. Ωραία. Πάμε.
3: Οπότε έχουμε πλέον μια ένωση εδώ και πάρα πολύ καιρό, η οποία απλά αντιδρά. Δηλαδή περιμένει τι θα κάνει ο Τραμπ και αντιδρά. Δεν έχει καμία πολιτική, δεν έχει κανένα συντονισμό. Το μόνο πράγμα στο οποίο υπάρχει ένας κοινός τόπος, δεν υπάρχει συντονισμός, αλλά υπάρχει ένας κοινός τόπος και μια κοινή πρόθεση, είναι τα εξοπλιστικά. Εκεί πέρα αυτά πάνε πολύ καλά.
0: Μάλιστα.
3: Και συνεχίζουμε να φτιάχνουμε και να αγοράζουμε όπλα.
0: Βαγγέλη μου, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
4: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο Θάνατος και η Κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Έκανα τη σωστή επιλογή για τον αμερικανικό λαό, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, υπερασπιζόμενος τη συμφωνία για την προμήθεια ρωσικού ντίζελ εν μέσω αντιδράσεων από δημοκρατικούς αλλά και ρεπουμπλικάνους γερουσιαστές. Ανωδικά κινείται η τιμή του πετρελαίου Brent, διαμορφώνεται στα $107 το βαρέλι. Συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση ο 62χρονος γιος ηλικιωμένης γυναίκας, η οποία εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της στο Μενίδη. Ο θάνατός της αποδίδεται σε ασφυξία. Αναλυτικά στο real.gr. Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελώδεις άνεμοι αναμένονται το επόμενο διήμερο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν και την Αττική.

0: στους 97,8.
1: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
2: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
3: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Greens. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
5: Φέτος ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
4: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
6: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
7: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μάτια.
6: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
8: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
9: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπαμπιστόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

και το βέγγο στον τρελό. Του Λούνα Παρκ δεν πήγα, στην οδό ονείρων ή στο απέναντι του Μίκη. Ούτε κατέβηκα σκαλιά προς

0: Γιώργο μου, εγώ για την κυρία Γκυλφόιλ, αυτά που είχα να πω και θα συνεχίσω να λέω βεβαίως, τα έχω πει στην ώρα τους. Την ώρα που οι άλλοι, αυτοί εδώ οι προύχοντες και οι πολιτικοί μας ταγοί, σαλιάριζαν και σαλιαρίζουν ακόμα μαζί τους. Τώρα τα λένε και τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, για τους δικούς τους λόγους βέβαια. Αλλά πριν από την κυρία Πρέσβη, θέλω να πάω στα σημαντικά. Και τα σημαντικά είναι τα νέα παιδιά. Θέλω να σας πω ότι οι φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας προετοιμάζονται για αυτή τη μεγάλη κατασκήνωση στην πλατεία Συντάγματος και την κινητοποίηση στο Υπουργείο των Οικονομικών, με αίτημα να πάρθουν μέτρα στήριξης και για το κόστος σπουδών και για την φοιτητική στέγη. Πρέπει να σας πω ότι έχουν προηγηθεί δράσεις, δεκάδες, συνελεύσεις, κινητοποιήσεις. Στο πλαίσιο της κινητοποίησης θα πραγματοποιηθεί επίσης μεγάλη συναυλία και οι φοιτητές προφανώς ενώνουν τη φωνή τους και με τους συναδέλφους τους εκτός συνόρων, με τους μαθητές της Γαλλίας, που πρέπει να σας πω ότι θα βρίσκονται στο δρόμο για μια ακόμα φορά, την ίδια μέρα με τα δικά μας εδώ παιδιά. Σε ό,τι αφορά τη συναυλία, είναι πάρα πολλοί καλλιτέχνες, είναι από τη Ρίτα Αντωνοπούλου και τους Ρεβάνς μέχρι τους Χαωνία και τον Δημήτρη τον Μητσοτάκη. Είναι πλήθος οι φοιτητικοί σύλλογοι που συμμετέχουν στην κινητοποίηση. Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι μαζί μας η κυρία Σιμίνα Γιαννίου, είναι πρόεδρος του φοιτητικού συλλόγου στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης στο ΕΚΠΑ. Καλησπέρα κυρία Γιαννίου.
1: Καλησπέρα.
0: Γιατί αποφασίσατε να κάνετε αυτή την κινητοποίηση σε αυτή τη χρονική στιγμή?
1: Κοιτάξτε, η κατάσταση είναι έτσι όπως περιγράφεται και με την ακρίβεια και με τη στέγη συνολικά για όλο τον ελληνικό λαό, ιδιαίτερα κιόλας για εμάς τους φοιτητές και τις οικογένειές μας, με το κόστος σπουδών και τη φοιτητική στέγη να είναι έξοδα τα οποία έχουν φτάσει στο Θεό. Γι' αυτό κιόλας πήραμε την πρωτοβουλία να κλιμακώσουμε τη δράση μας που έχουμε ξεκινήσει εδώ και μήνες.
0: Ήδη υπάρχει η ομολογία ότι στην Πάτρα δεν γράφησαν 400 συνάδελφοί σας γιατί δεν μπορούσαν να ανταπεξέλθουν στο κόστος της στέγης.
1: Σωστά, σωστά. Είναι αυτή η κατάσταση και μάλιστα τώρα και μετά την Πάτρα αποκαλύπτεται ότι αυτό συμβαίνει και σε άλλα ιδρύματα σε ολόκληρη τη χώρα, γιατί πραγματικά το κόστος των σπουδών, το κόστος της φοιτητικής στέγης είναι απλησίαστο. Ενδεικτικά σκεφτείτε μόνο ότι στη Μυτιλήνη για παράδειγμα υπάρχουν 100 φοιτητές για να καταλάβουμε ποιο είναι το μέγεθος του προβλήματος για τη φοιτητική στέγη, που έχουν εγκριθεί οι αιτήσεις τους και δεν υπάρχουν εστίες για να μπουν αυτοί οι φοιτητές, άρα θα καταφύγουν και αυτοί στα νίκια αν δεν λυθεί το πρόβλημα. Η κατάσταση είναι τέτοια παντού, θέλω να πω, σε ολόκληρη την Ελλάδα και ιδιαίτερα και όλα στην Αθήνα είναι και οξυμένο το ζήτημα, γιατί ενώ έχει πάρα πολλά ιδρύματα με δεκάδες χιλιάδες φοιτητές, τα ιδρύματα που έχουν φοιτητική εστία είναι μόνο 2 αυτή τη στιγμή. Και μάλιστα στεγάζουν το τυχερό κομμάτι του 4,8% των φοιτητών από τους οποίους το έχουν ανάγκη. Γι' αυτό λοιπόν εμείς λέμε ότι το πρόβλημα είναι συγκεκριμένο. Το πρόβλημα είναι ότι τα πάντα έχουν μετατραπεί σε εμπόρευμα και η στέγη μας, η φοιτητική στέγη, και οτιδήποτε, οποιοδήποτε κομμάτι της μέρημνας σήμερα. Και μάλιστα είναι και εμπορεύματα απλησίαστα για μια λαϊκή οικογένεια, για εμάς και τους γονείς μας.
0: Πείτε μου, παράλληλα με τη συναυλία στην οποία αναφέρθηκα προηγουμένως, έχετε επιλέξει και ως μορφή πάλι στην κατασκήνωση έξω από τη Βουλή. Ποιος είναι ο σκοπός αυτής της πρωτοβουλίας?
1: Σωστά. Κοιτάξτε, είναι διτός ο σκοπός. Από τη μία, θέλουμε να δείξουμε στην κυβέρνηση ότι η κατάσταση που αντιμετωπίζουμε με τη φοιτητική στέγη είναι ακριβώς αυτή και χωρίς καμία υπερβολή θα είναι έτσι σε λίγα χρόνια εάν συνεχιστεί αυτή η πολιτική. Θα μένουμε δηλαδή σε σκηνές φοιτητές και μάλιστα θα καλούμαστε να τις πληρώνουμε τώρα. Είναι αυτή η κατάσταση για παράδειγμα με τα σπίτια που νοικιάζουμε στην Αθήνα και τα αντίστοιχα ποσά τα οποία δίνουμε. Αλλά κιόλας, επειδή η κυβέρνηση, ενώ έχουμε κάνει πολλαπλές κινητοποιήσεις, έχουμε κινητοποιηθεί και στο Υπουργείο Οικονομικών να μεταφέρουμε τα αιτήματά μας, επειδή κάνει ότι δεν μας ακούει, αύριο λοιπόν θα αναγκαστεί και να μας δει με την κατασκήνωσή μας έξω από το Σύνταγμα και να μας ακούσει με την μεγάλη συναυλία που έχει και τη στήριξη πολλών καλλιτεχνών.
0: Πείτε μου, στην ανακοίνωσή σας αναφέρετε ότι ενώνετε τη φωνή σας με τους συναδέλφους σας στη Γαλλία και με τους μαθητές στη Γαλλία. Κινητοποιούνται αύριο και πάλι εκεί.
1: Σωστά.
0: Υπάρχει η προοπτική ενός ευρύτερου πανευρωπαϊκού συντονισμού του φοιτητικού κινημάτος?
1: Κοιτάξτε να δείτε, εμείς επειδή το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, είναι αποτέλεσμα της διαχρονικής πολιτικής που ακολουθούν οι κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που βάζουν τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων πάνω από τις ανάγκες όλου του εργαζόμενου λαού και της νεολαίας και των φοιτητών. Γι' αυτό είναι η κατάσταση εκρηκτική και σε έναν αναβρασμό βρίσκεται η νεολαία σε όλη την Ευρώπη. Χαρακτηριστικά τα παραδείγματα που αναφέρεται για τη Γαλλία και την Ισπανία. Επειδή έχουμε κοινά προβλήματα, δηλαδή, έχουμε και κοινό αγώνα. Γι' αυτό και αύριο πήραμε την πρωτοβουλία να ενώσουμε τη φωνή μας με τους μαθητές και τους φοιτητές που θα βρίσκονται επίσης στο δρόμο στη Γαλλία, γιατί ξέρουμε ότι έχουμε κοινό αντίπαλο και μπορούμε έτσι να καταφέρουμε περισσότερες νίκες. Γι' αυτό και στεκόμαστε στο πλευρό και των μαθητών και των φοιτητών στη Γαλλία, στο πλευρό της νεολαίας της Ισπανίας, και έχουμε κοινές διαδηλώσεις και ενώνουμε τη φωνή μας συνολικά.
0: Θυμίστε μας και την ώρα και τον τόπο φυσικά και της κινητοποίησης και της συναυλίας και της κατασκήνωσης.
1: Βέβαια. Εμείς αύριο από το μεσημέρι θα κατασκηνώσουμε στην πλατεία Συντάγματος. Στις 6 ώρα θα μεταφερθούμε στο Υπουργείο Οικονομικών για να μεταφέρουμε τα αιτήματά μας που περιλαμβάνουν μέσα να μπει πλαφόν στα ενίκια, να αυξηθεί το στεγαστικό επίδομα και να διευρυνθούν δικαιούχοι, να ανακοινωθούν και να επεκταθούν οι φοιτητικές αιστείες, να κοπεί κονδύλι για τα πανεπιστήμια χρηματοδότηση και να μπει πλαφόν στην τιμή του ρεύματος και στα καύσιμα, να εξασφαλίσουμε ότι θα έχουν όλοι οι φοιτητές δωρεάν σύντηση, μετακίνηση και ίντερνετ. Θα πάμε λοιπόν στις 6 να μεταφέρουμε αυτά τα αιτήματα στο Υπουργείο Οικονομικών και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε στην πλατεία Συντάγματος για τη μεγάλη συναυλία και θα μείνουμε εκεί πέρα όλο το βράδυ. Θα κάνουμε ολονύχτια διαμαρτυρία. Καλούμε όλους τους φοιτητές να έρθουν μαζί μας.
0: Κύριε Γιάννη, ευχαριστώ θερμά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Real FM. Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Ποιος είσαι εσύ?
4: Ο Πιέρ.
5: Δεν είσαι ο Τωμά.
6: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
3: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
7: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
3: Και ποιος είσαι?
7: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
8: Η ιδέα της χρονιάς.
9: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
10: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
11: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
10: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
11: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
12: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Άσε με να δω.
14: Το βλέπεις?
13: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
14: Ωραία.
13: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
14: Αυτό άγνωστο.
13: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
14: Οκ,
13: τι?
14: Οκ, θα πάμε.
15: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
16: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8.
4: το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο Λευτέρη, στον Πάνο. Αγγελέ μου, δεν το ξέρω αυτό που μου λες. Πολύ θα στεναχωρηθώ, ξέρεις. Κύριε Γιάννη, βάζω τους πάντες σε αυτό. Τώρα από εκεί και πέρα να σου πω κάτι που μάλλον δεν το ξέρεις. Αφεντικά έχουν οι σκύλοι. Αν εσείς αντιλαμβάνεστε με αυτόν τον τρόπο τα πράγματα, την άλλη φορά να κάνετε γάβο. Καλησπέρα στον Θεολόγο, στον Κωνσταντίνο, Τάνια μου σε φιλό. Καλησπέρα στον Πέτρο, στην Ελένη. Πολλούς χαιρετισμούς στο φίλο το Real, τον Blocker, στο Μιχάλη. Δημήτρη μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ για το μήνυμα. Καλησπέρα στον Άγγελο, στη Σοφία, στην Έφη. Καλησπέρα στη Μαργαρίτα. Είναι δεκάδες τα μηνύματά σας. Ευχαριστώ από καρδιάς. Ναι, σας έλεγα για την κυρία Γκυλιφόιλ. Τώρα πλέον έχουμε τα μεγαλύτερα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Προχωρούν σε δημοσιεύματα για τις διασυνδέσεις και τη συμπεριφορά της κυρίας Πρέσβεως εδώ στην Αθήνα. Τις καταμαρτυρούν ότι καυχιέται πως Έλληνες μεγιστάνες, λέει, πληρώνουν για τις πολυτελείς μετακινήσεις της με ιδιωτικά τζετ, για την διαμονή της στο Παρίσι. Τις καταμαρτυρούν ότι προωθεί συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα. Πρέπει να σας πω ότι πέφτω από τα σύννεφα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυαδαραέλα, Τζένι μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Ντόναλντ Τραμπ, για αρχή, καθώς πριν λίγα λεπτά υπερασπίστηκε τη δική του συμφωνία για την προμήθεια πετρελαίου ντίζελ από τη Ρωσία, την ώρα που βουλευτές και από τα δύο κόμματα των Ηνωμένων Πολιτειών εξέφρασαν τις αντιρρήσεις τους, υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία παραβιάζει την αμερικανική νομοθεσία. Στην ανάρτησή του, λοιπόν, ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε πως έκανε τη σωστή επιλογή για τον αμερικανικό λαό. Πάντα πρώτα η Αμερική έγραψε και συνέχεια υπέγραψε και πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Και πέραν τούτου, σε ανάρτησή του προηγούμενη, είχε αναφέρει ότι η συμφωνία του με τη Ρωσία διέπεται από όλα όσα θα έπρεπε να διέπεται. Ως μια απάντηση σε όσους επικρίνουν την επιλογή του,

0: επέμεινε σήμερα με δηλώσεις του πως η Ουκρανία έχει πρόεδρο και είναι εκείνη που θα αποφασίσει για πόσο ακόμα θα τον έχει και αν θα τον έχει και αν θα τον ξαναέχει, όπως είπε χαρακτηριστικά. Σε κάθε περίπτωση, οι τελευταίες κινήσεις του Αμερικανού Προέδρου μόνο δυσαρέσκεια έχουν προκαλέσει στην Ουκρανία αλλά και στους συμμάχους στην Ευρώπη.
1: Τζένι μου, σε ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Κάπου εδώ ήρθε να σας αποχαιρετήσουμε, να είστε όλοι και όλες καλά. Ψυχή βαθιά, το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: FM.
1: Ποιος είσαι εσύ?
2: Ο Πιέρ.
3: Δεν είσαι ο Τωμά.
4: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
1: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
5: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
1: Και ποιος είσαι?
5: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
6: Η ιδέα της χρονιάς.
7: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
8: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί.

0: Δώσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
1: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και ο ανακαινισμένος Κοτσόβολος. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, κάνε τις αγορές σου σε προϊόντα οικιακού εξοπλισμού και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για την επόμενη αγορά σου. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια ΒΑΠ. Αναψυκτικά ΒΑΠ, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά ΒΑΠ. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
4: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
6: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
7: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί. Αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
6: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, τα μπήκαν.
8: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8 το πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice με την Ρένα Παυλάκη.

Κυρίες, κύριοι, καλή σας μέρα, καλό σας πρωινό, καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε εδώ στη μεγάλη παρέα του Real Voice 99,5 και του πρωινού μας Express.

Η ώρα είναι 8 και 12 πρώτα λεπτά. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 22 βαθμούς Κελσίου. Και με προειδοποίηση εδώ στον υπολογιστή τουλάχιστον για μέτρια ένταση καταιγίδα προς το μεσημέρι. Αλλά στο βάθος βλέπουμε κάποια σύννεφα, στο βάθος του ορίζοντα. Τώρα δεν ξέρω αν θα φτάσει μέχρι εδώ όλο αυτό. Θα έχουμε περισσότερη πληροφόρηση στη συνέχεια της εκπομπής μας από το Γιάννη Μανολά, όπως πάντα. Πώς είστε? Περάσατε καλά το Σαββατοκύριακο, ήρεμα? Ευχόμαστε να είστε όλες και όλοι καλά, να ξεκινάτε έτσι με διάθεση τη νέα εβδομάδα και εμείς είμαστε εδώ για να την ξεκινήσουμε μαζί με την ειδησιογραφία, την επικαιρότητα, τα θέματα που και σήμερα έχουμε ξεχωρίσει από όλα αυτά τα οποία γίνονται γύρω μας, με τα σχόλιά μας, με τους προσκεκλημένους μας και με την καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο. Υπεύθυνος γι' αυτό ο Πέρης Βασιλάκης, που συνηθίζω να τον λέω διευθυντή της ορχήστρας εδώ του Real Voice. Αφού είναι υπεύθυνος για το τελικό ηχητικό αποτέλεσμα που φτάνει στους δέκτες σας, είτε μας ακούτε από το ραδιόφωνο, είτε από τα social media, είτε από τα κινητά σας, είτε από τα tablet σας, είτε από τους υπολογιστές σας.

0: Εκτός από τον Πέρι Βασιλάκη, στα γραφεία σύνταξης είναι αυτή την ώρα η Νατάσα Παμπρή για τα δελτία ειδήσεων και για την εκπομπή της μαζί στις 10. Θα ακολουθήσει τη δική μας, το πρωινό μας Express. Συμπληρώνοντας έτσι μέχρι τις 11 μια τετράωρη πρωινή ενημερωτική ζώνη που ξεκίνησε νωρίς το πρωί στις 7 με τον Μανώλη Παπάζογλου και συνεχίζεται. Ο Γιάννης Μανολάς είναι στην πρόγνωση του καιρού. Θα τον ακούσουμε σε λίγο με ενδιαφέρον, γιατί φαίνεται ότι έχουμε μπροστά μας μεταβολή του καιρού και στις δικές μας εδώ τις περιοχές, στα νησιά μας, τα μέρη μας, με βροχές κατά κύριο λόγο, όχι τόσο σε επίπεδο θερμοκρασίας, αλλά σε βροχές. Από αύριο θα έχουμε μια βροχερή εβδομάδα, αν υποθέσουμε βέβαια ότι η πρόβλεψη, αυτή που μας δίνουν όλα τα applications στα κινητά μας και οι προβλέψεις γενικώς της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας επαληθευτούν. Ο Βαγγέλης Καρακατσάνης είναι ο τεχνικός μας υπεύθυνος. Η Ρένα Παυλάκη είναι στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Στις 9 το βράδυ η εκπομπή μας σε επανάληψη και μάλλον όταν ξεκινάω το πρωί θα πρέπει να σας λέω ταυτοχρόνως και καλημέρα και καλησπέρα. Γιατί με ακούω και εγώ το βράδυ στις 9, έτσι έχει νυχτώσει, τώρα νυχτώνει και νωρίς, θα αλλάξει και η ώρα όπου να είναι. Μαύρα μεσάνυχτα θα είναι 9 η ώρα και εγώ θα σας λέω παιδιά μου καλημέρα. Για όποιον Πέρι δεν προσέξει το σποντάκι που βέφτει ότι η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη. Σου λέει τι γίνεται εδώ. Σε ποιο ημισφαίριο βρισκόμαστε. Από πού μεταδίδεται η εκπομπή, από την αντίπερα όχθη του Ατλαντικού. Με την ευκαιρία, καλημέρα ή καλησπέρα σε όλες και όλους από όπου και αν μας ακούτε, όπου και αν βρίσκεστε, γιατί είστε στα 4 σημεία του ορίζοντα από ό,τι βλέπουμε. Καθημερινά έχουμε κόσμο εδώ που μας ακούει και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Η εκπομπή μας έρχεται σε εσάς με την ευγενική χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Σας περιμένουν και σήμερα 2 σούπερ μάρκετ. Είμαι σίγουρη ότι η λίστα είναι μεγάλη που έχετε φτιάξει μετά από το Σάββατο Κύριακο. Σας περιμένουν λοιπόν για τις αγορές σας 2 καταστήματα στη Ρόδο και την Ιαλισσό. 70 χρόνια λειτουργίας, 70 χρόνια εμπιστοσύνης. Τα καλύτερα μαζί μας μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Σας περιμένουν λοιπόν για τη μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων για να επιλέξετε τα καλύτερα. Στην καλύτερη ποιότητα της αγοράς και στις καλύτερες τιμές και με υπέροχες προσφορές για τις οποίες ενημερώνεστε καθημερινά από το φυλάδιο το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα μας. realvoice995.gr. Ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. Ίσως παρατηρήσατε. Νομίζω ότι μετά από πόσα χρόνια είμαστε στον αέρα, πόσα χρόνια κλείνουμε.
1: Τέσσερα
0: κλείνουμε και μπαίνουμε στον πέμπτο. Το 22 ξεκινήσαμε. Το 22 ή το 21. Μπερδεύτηκα κι εγώ. Τέλος πάντων. Μας προβληματιστήκαμε τώρα. 22. Λοιπόν, θεωρούσαμε ότι μια ανανέωση έτσι λίγο χρειάζεται και αισθητικά και λειτουργικά στην ιστοσελίδα μας και από το Σάββατο είναι στον αέρα, έχει αναρτηθεί η καινούρια. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι την βελτιώνουμε ακόμα, γιατί κάποια πράγματα δεν μπορείς να τα δεις αν δεν μπουν σε λειτουργία, σε πλήρη λειτουργία. Οπότε την κατανόησή σας αν εντοπίσετε έτσι κάποιες στιγμές, κάποιες ενδεχομένως δυσλειτουργίες, κάποια μικρή καθυστέρηση, δεν ξέρω. Εμένα μια χαρά δουλεύει πάντως στο σπίτι. Αν οτιδήποτε πάντως, να ξέρετε ότι είμαστε σε αυτήν την μετάβαση. Τελειοποιούμε την καινούργια μας εικόνα στα social media, στα media γενικώς. Καλημέρα. Καλημέρα σας, κύριε Μιχάλη. Πρωί-πρωί, για να μην σας επιπλήξω, φαίνεται. Πρωί-πρωί μου στέλνετε την καλημέρα. Λοιπόν, να μαζευόμαστε σιγά-σιγά. Τι λέτε? Να ξεκινήσουμε με την πρόγνωση του καιρού, να δούμε τι γίνεται σήμερα και έχει πρόβλεψη και για τις επόμενες μέρες, μας δίνει στίγμα.
1: Σήμερα και αύριο.
2: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
3: Για σήμερα Δευτέρα η νέα εβδομάδα ξεκινάει με αραιές νεφώσεις, οι οποίες όμως από τις προμεσημβρινές ώρες σταδιακά θα πυκνώνουν και το μεσημέρι δεν αποκλείεται να επηρεαστούν κάποια νησιά, κυρίως κοντά στα μικρασιατικά παράλια που βρίσκονται, από παροδικές μπόρες. Τα φαινόμενα δεν θα έχουν ιδιαίτερο χαρακτήρα, ωστόσο οι βροχούλες θα θυμίσουν και πάλι ότι το φθινόπωρο είναι τελικά εδώ. Άνεμοι νότιο-δυτικοί θα φτάνουν τα 4-5 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 15 μέχρι 21 βαθμούς, στα νοτιότερα από 16 μέχρι 22, στα ορεινά από 15 μέχρι 20 βαθμούς και υγρασία μεταξύ 55 και 75%. Για αύριο Τρίτη με νεφώσεις οι οποίες μάλιστα θα είναι πυκνές από το πρωί και θα δίνουν παροδικές μπόρες ανά διαστήματα μέσα στη μέρα, κυρίως στα νησιά και πάλι πλησίων των μικρασιάτικων παραλίων. Τη νύχτα όμως ο καιρός θα επιδεινωθεί περαιτέρω και θα εκδηλώνονται καταιγίδες ειδικά από τα μεσάνυχτα και μετά, που δεν αποκλείεται να είναι κατά τόπους και ισχυρές. Θα επηρεαστούν και η συμπρωτεύουσα Κώσα αλλά και η πρωτεύουσα του νομού η Ρόδος. Άνεμοι νοτιοδυτικοί, η έτασή τους θα φτάνει τα 4-5 και από τη νύχτα τα 6 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 15 μέχρι 20 βαθμούς, στα νοτιότερα από 16 μέχρι 21, στα ορεινά από 15 μέχρι 20 βαθμούς και η υγρασία μεταξύ 70% και 90%. Καλή εβδομάδα.

Τι ακούμε? Video Kill to the Radio Star. Αυτό το τραγούδι των Bugles το 1979, σαν σήμερα, ανέβηκε στο νούμερο 1 των official charts στη Βρετανία. Ακούστε όμως το ενδιαφέρον, 2 χρόνια αργότερα έγινε το πρώτο βίντεο κλιπ που προβλήθηκε ποτέ στην πρεμιέρα του MTV στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μεταφέροντας το μήνυμα ότι πλέον παίζει το βίντεο και όχι το ραδιόφωνο. Όχι μόνο το τραγούδι, οπτικοποιείται πλέον το τραγούδι. Άρα δεν θα μπορούσε να επιλεγεί καλύτερο τραγούδι, πιο επιτυχημένο από πλευράς νοήματος, από το MTV για να κάνει την πρεμιέρα του, να βγάλει το πρώτο βίντεο κλιπ στον αέρα. Αυτό έγινε το 1981. Το τραγούδι είχε προηγηθεί από το 79. Σήμερα έχουμε πολλά να σας πούμε, έχουμε πάρα πολλά και είναι και καλές ειδήσεις αυτές που έχουμε να σας δώσουμε κατά κύριο λόγο. Θα ξεκινήσω λοιπόν και εγώ από τα θετικά, από τα αισιόδοξα μηνύματα, και αντλούμε ένα μεγάλο αριθμό ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, από τις αναρτήσεις τις οποίες έχει κάνει από την Παρασκευή, από το Σάββατο μάλλον, μέχρι και σήμερα το πρωί ο Περιφερειάρχης ο Γιώργος Χατζημάρκος. Το ένα καλύτερο από το άλλο, θα έλεγα. Καταρχήν είδαμε το βίντεο από το Εθνικό Θέατρο με τους εργάτες, με τους τεχνίτες προτιμώ να τους λέω, γιατί οι άνθρωποι πραγματικά έχουν δώσει τον καλύτερό τους σε αυτό, για να αναβιώσει αυτό το αριστουργηματικό κτίριο, ιστορικό κτίριο, το πόσιμο για όλη τη χώρα και όχι μόνο για τη Ρόδο, το Εθνικό Θέατρο. Το Σάββατο λοιπόν το πρωί μπήκαν τα γράμματα Εθνικών Θέατρων. Τώρα που ολοκληρώνεται, που ολοκληρώθηκε η πρόσωψη, μπήκαν και τα γράμματα. Το Σάββατο το πρωί λοιπόν, ενώ ένα-ένα τοποθετούνται τα γράμματα Εθνικών Θέατρων, υπάρχει και η ανάρτηση με το σχετικό βίντεο που βλέπετε τους εργάτες εκεί, τους τεχνίτες εκεί, πόσο προσεκτικά, με ποια συμμετρία δουλεύουν για να ξαναγραφτεί Εθνικών Θέατρων μπροστά από το κτίριο. Ο κύριος Χατζημάρκος έκανε την εξής ανάρτηση: το Σάββατο δουλεύουμε γιατί έχει ησυχία στο γραφείο. Σήμερα βγήκαμε στο μπαλκόνι όταν μας φώναξαν τα συνεργεία που επανατοποθετούν τα γράμματα του Εθνικού Θεάτρου Ρόδου στην πρόσωψη του θεάτρου. Δεν μπορώ να σας μεταφέρω την αγάπη και την περηφάνεια με την οποία εργάζονται όλα τα μέλη των συνεργείων σε αυτό το έργο. Απλοί τεχνίτες μετατρέπονται σε καλλιτέχνες, αλήθεια είναι αυτό, σε καλλιτέχνες από ένα μόνο συστατικό: την αγάπη για αυτό που κάνουν, η χαρά στα πρόσωπά τους είναι πηγή έμπνευσης και αισιοδοξίας και σιγουριάς για το ότι αυτό που αγαπάς είναι σε καλά χέρια. Μπράβο παιδιά, τους έγραψε, και ένα μπράβο όντως αξίζει σε όλους τους ανθρώπους, σε όλους εκείνους που δουλεύουν στο Εθνικό Θέατρο τα τελευταία χρόνια για να το αναστήσουν. Και έχει γίνει πραγματικά εξαιρετική δουλειά, όπως μπορούμε να δούμε απ' έξω αλλά και από μέσα, που ανέβηκαν τις προηγούμενες μέρες κάποια βίντεο από τον Περιφερειάρχη και το βλέπουμε να παίρνει σιγά σιγά το σχήμα του και να ανακτά την έγκλη του, και πού να μπει και ο εξοπλισμός, έτσι, που είναι η δεύτερη φάση αυτού του εκπληκτικού πραγματικά έργου. Και είμαι σίγουρη ότι οι άνθρωποι που δούλεψαν εκεί και ήταν με ένα τάμπλετ στο χέρι για να βλέπουν τις λεπτομέρειες από τις φωτογραφίες του παρελθόντος, πώς ακριβώς ήταν το Εθνικό Θέατρο, για να το κάνουν ακριβώς έτσι όπως ήταν, στην σύγχρονη εκδοχή του βέβαια, εννοείται. Σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, για όλους τους αυτούς τους ανθρώπους μάλλον, είμαι σίγουρη ότι θα είναι πάρα πολύ περήφανοι να λένε ότι δούλεψαν για αυτό το αριστούργημα, για αυτό το ιστορικό κτίριο, αυτό το ιστορικό στοίχημα να αναβιώσει το Εθνικό Θέατρο. Όπως ήταν και όπως πρέπει να είναι. Και όχι τσατραπάτρα εκεί κάποιες παρεμβάσεις που στο τέλος αυτό που έκαναν ήταν να το καταστρέψουν. Στα προηγούμενα χρόνια αναφέρομαι.

αυτό το κτίριο, σε αυτό το θέατρο αρμόζουν μεγάλες παραστάσεις. Αρμόζουν μεγάλες παραγωγές. Γι' αυτό όταν με το καλό θα είναι έτοιμο πρέπει να πέσει σε καλά χέρια, σε ανθρώπους που ξέρουν. Σε ανθρώπους που ξέρουν από τέχνη, από πολιτισμό, από θέατρο. Και εύχομαι πραγματικά σε τέτοια καλά χέρια να πέσει. Σαν σήμερα, κύριε Πέρι Βασιλάκη, το 1971 έκανε πρεμιέρα στο Broadway το Jesus Christ Superstar. Και να, τέτοιες παραστάσεις πρέπει να ανεβαίνουν στο Εθνικό Θέατρο. Τις προηγούμενες μέρες μιλήσαμε και για το Phantom of the Opera, άλλη μεγάλη πρεμιέρα τέτοια εποχή. Μιλήσαμε και για το Cats. Όλα αυτά και το φάντασμα της όπερας. Phantom of the Opera και οι γάτες, το Cats και το Jesus Christ Superstar, όλα του Andrew Lloyd Webber. Και τι σύμπτωση, το ένα πίσω απ' το άλλο? Όχι, δεν είναι σύμπτωση, είναι Οκτώβρης και είναι ο μήνας κατά τον οποίο ανεβαίνουν οι μεγάλες πρεμιέρες. Γίνονται οι μεγάλες πρεμιέρες. Γι' αυτό είναι το ένα πίσω απ' το άλλο. Έργα τα οποία συμπληρώνουν και 40 και 45 χρόνια να παίζουν ανελιπώς χιλιάδες επί χιλιάδων παραστάσεων. Τέτοια πράγματα πρέπει να δούμε και εδώ. Επαναλαμβάνω, ελπίζω να πέσει στα σωστά χέρια. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε.

Και μετά το Εθνικό Θέατρο πάμε στην άλλη καλή είδηση. Στον τουρισμό. Η Τράπεζα της Ελλάδος έδωσε τα στοιχεία του εξαμήνου. Στοιχεία που δείχνουν ότι η ανθεκτικότητα είναι το χαρακτηριστικό αυτής εδώ της περιοχής του Νοτίου Αιγαίου. Και η ανθεκτικότητα είναι το αποτέλεσμα μιας συνισταμένης παραμέτρων. Μιας πολύ συστηματικής δουλειάς που γίνεται εδώ, σε αυτά τα μέρη, σε αυτά τα νησιά, σε αυτόν τον τόπο. Από ανθρώπους που ξέρουν καλά τη δουλειά τους. Αποτέλεσμα λοιπόν αυτής της πολύ καλής δουλειάς που επιβεβαιώνεται, επαναλαμβάνω, από τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος. Πρώτο εξάμηνο του 2026. Συνολικές εισπράξεις στο Νότιο Αιγαίο συν 9,10%. Σε σχέση εννοείται με το αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης χρονιάς. Συν 9,40% η δαπάνη αναδιανυκτέρευση. Συν 6,60% η δαπάνη αναεπίσκεψη. Εδώ αξίζει να σταθούμε, να το δούμε αυτό το θέμα λίγο περισσότερο, αν και θα το δούμε και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, θα το σχολιάσουμε. Θα είναι κοντά μας, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος ο Ζαχαρίας Λουδάρος για να το σχολιάσουμε όλο αυτό. Γιατί και ο ίδιος έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με το θέμα της ανθεκτικότητας, το πώς επικοινωνείς σε εποχές κρίσης έναν προορισμό για να μπορέσει τελικά να αντέξει μέσα από τις συμπληγάδες που δημιουργούν οι καταστάσεις που βιώνουμε συνεχώς εδώ και πολλά χρόνια. Η μία κρίση διαδέχεται την άλλη. Θα τα συζητήσουμε μαζί του. Μέχρι τότε όμως να σας πω ότι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και φέτος καταλαμβάνει την πρώτη θέση πανελλαδικά στον κρίσιμο δείκτη της δαπάνης αναδιανυκτέρευση, η οποία, όπως είπα και πριν, αυξήθηκε κατά 9,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι και το γεγονός ότι η δαπάνη αναδιανυκτέρευση στο Νότιο Αιγαίο είναι αυξημένη κατά 23% από τον εθνικό μέσο όρο. Και επίσης αυξημένη κατά 21% από τη δεύτερη στην κατάταξη περιφέρεια. Η μέση δαπάνη της οποίας φέτος μειώθηκε κατά 7%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, το πρώτο εξάμηνο του 26, το Νότιο Αιγαίο επισκέφθηκαν 2,15 εκατομμύρια επισκέπτες. Αύξηση μόλις κατά 2,4% από το 25, οι οποίοι πραγματοποίησαν 15,2 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις. Ιδιαίτερα σημαντικό δεδομένο που αποτυπώνει καθαρά τη στρατηγική υπεροχή του προορισμού σε αξία αποτελεί το γεγονός ότι το Νότιο Αιγαίο συγκεντρώνει το 24% των συνολικών ταξιδιωτικών εισπράξεων της χώρας. Με μόλις το 14% των επισκέψεων. Δηλαδή, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις στο Νότιο Αιγαίο είναι το ποσοστό τους, είναι κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερο από τις επισκέψεις, από το ποσοστό των επισκέψεων. Αυτά τα στοιχεία επικυρώνουν τη στρατηγική επιλογή της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου να επενδύσει σε ποιότητα και προστιθέμενη αξία αντί σε απλή μεγέθυνση όγκου. Σε μια χρονιά που το διεθνές τουριστικό περιβάλλον δοκιμάστηκε από πολλαπλές πιέσεις. Τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου όχι μόνο κράτησαν τη θέση τους, την ενίσχυσαν. Και όπως σημειώνει στην σχετική του ανάρτηση ο Περιφερειάρχης, πίσω από τους αριθμούς βρίσκεται η συλλογική προσπάθεια των εργαζομένων, των επαγγελματιών, των επιχειρηματιών και των τοπικών κοινωνιών που διαμορφώνουν καθημερινά ένα τουριστικό προϊόν ικανό όχι μόνο να στέκεται αντάξια, αλλά να πρωταγωνιστεί στις πιο απαιτητικές διεθνείς αγορές. Η καλή είδηση στον τουρισμό που πράγματι διώκεται από τους σκεπτόμενους ή ευαίσθητους είναι αυτή που δίνει χαμόγελο, θέσεις εργασίας και εισόδημα στις κοινωνίες των νησιών μας. Οι συμπολίτες μας καταλαβαίνουν και την προσπάθεια και τον αγώνα και την αξία των αποτελεσμάτων του, ειδικά σε μια τόσο δύσκολη διεθνώς περίοδο. Η επιτυχία της προσπάθειας μιας κοινωνίας που ζει, πιστεύει και αναπνέει τον τουρισμό δεν μπορεί να σκεπάζεται από τη μόνιμη αντίληψη του αρνητισμού και του γκριζαρίσματος. Έτσι καταλήγει ο Περιφερειάρχης. Και έτσι είναι δηλαδή. Γιατί ναι, η γκρίνια ζει και βασιλεύει, μια προσπάθεια απομείωσης όλων αυτών των επιτυχιών είναι πάντα εδώ, είναι πάντα παρούσα, σαν το γκρίζο σύννεφο πάνω από τα κεφάλια μας. Λες και δεν έχουν συνέστηση όλοι αυτοί οι οποίοι λένε και γράφουν και ισχυρίζονται αυτά τα οποία λένε, γράφουν και ισχυρίζονται, λες και δεν έχουν συνέστηση σε ποιες εποχές ζούμε.

Λες και δεν καταλαβαίνουν τι γίνεται γύρω γύρω. Τι γίνεται στο χώρο των αερομεταφορών λόγω των πολεμικών συγκρούσεων. Και πώς καλλιεργείται συνολικά στον κόσμο ένα κλίμα ανασφάλειας. Χθες διάβαζα ένα άρθρο στην Καθημερινή. Το είχε δώσει πάρα πολύ ωραία στον τίτλο. Το κλίμα το οποίο διαμορφώνεται, επαναλαμβάνω, διεθνώς στις αερομεταφορές. Λιγοστεύουν οι ασφαλείς ουρανοί. Οι πόλεμοι κλείνουν τους αεροδιαδρόμους. Οι επιθέσεις σε αεροδρόμια και αεροσκάφη περιορίζουν δραστικά τις ασφαλείς διαδρομές μεταξύ Ευρώπης και Ασίας, αυξάνοντας τον κίνδυνο, το κόστος και τη διάρκεια των πτήσεων. Η επίθεση των Χούθη στο Ριάντ ανέδειξε τη νέα πραγματικότητα. Και ναι, μπορεί να μιλάμε τώρα για την Ασία εδώ εν προκειμένου, αλλά ξέρετε, όταν αρχίζει να δημιουργείται ένα τέτοιο κλίμα περί της ασφάλειας των αεροδιαδρόμων και των πτήσεων, ο άλλος το σκέφτεται να ταξιδέψει, να πάει οπουδήποτε. Από τη στιγμή που πλέον αεροδρόμια, αεροσκάφη και ενέργειοι χώροι μετατρέπονται σε στόχους πυράβλων και ντρόνς. Το Ριάντ δεν αποτελεί μεμονωμένη περίπτωση και άλλα μεγάλα αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας έχουν δεχτεί πλήγματα, γεγονός που θέτει υπό αμφισβήτηση έναν από τους βασικούς αεροπορικούς διαδρόμους που εξακολουθούν να συνδέουν την Ευρώπη με την Ασία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Βρετανία, η Αυστραλία και η χώρα μας και η Ελλάδα έχουν προειδοποιήσει τους πολίτες τους να αποφεύγουν το αεροδρόμιο του Ριάντ, ενώ κυβερνήσεις όπως της Γαλλίας, του Καναδά και της Γερμανίας έχουν εκδώσει προειδοποιήσεις προς τις εταιρείες για πτήσεις πάνω από τμήματα ή και το σύνολο του Σαουδαραβικού εναέριου χώρου. Αυτό βέβαια δεν είναι σημερινό, απλά τώρα στο Ριάντ είναι μια από τις μεγαλύτερες επιθέσεις. Οι κίνδυνοι είχαν αρχίσει να διαφαίνονται πολύ νωρίτερα από την έναρξη του πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ με το Ιράν. Μεγάλα αεροδρόμια στη Μέση Ανατολή έχουν βρεθεί επανειλημμένως στο στόχαστρο. Σταθμευμένα αεροσκάφη έχουν πληγεί από πυράβλους ή θραύσματα αντιαεροπορικών συστημάτων, ενώ έχουν καταγραφεί ζημιές σε διαδρόμους προσγείωσης, δεξαμενές καυσίμων και υποδομές ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας. Ντουμπάι, Κατάρ, Μπαχρέιν, Κουβέιτ, Τελαβίβ. Με αποτέλεσμα πολλές αεροπορικές εταιρείες να χρησιμοποιούν πλέον εναλλακτικές διαδρομές μέσω Γεωργίας, Αζερμπαϊτζάν, Τουρκμενιστάν. Ωστόσο και αυτές αντιμετωπίζουν προβλήματα, παρουσιάζουν προβλήματα, γιατί η αυξημένη κίνηση προκαλεί συμφόρηση. Ενώ οι πτήσεις περνούν συχνά πάνω από περιοχές με περιορισμένες υποδομές ελέγχου, ενέργειας κυκλοφορίας ή κοντά σε ενεργές ζώνες έντασης. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Αφγανιστάν, όπου υπό τους Ταλιμπάν δεν παρέχεται πλήρης υπηρεσία ελέγχου ενέργειας κυκλοφορίας. Παράδειγμα, αεροπορικές εταιρείες βρίσκονται συχνά χωρίς πραγματικά ασφαλή επιλογή. Η Air India και η Turkish Airlines έχουν μεταφέρει ορισμένες διαδρομές τους προς τα σύνορα Σαουδικής Αραβίας Ιράκ, ώστε να παραμένουν μακριά από την απειλή των Χούθη. Όμως οι νέες διαδρομές περνούν συχνά κοντά στη Δαμασκό, η οποία εξακολουθεί να θεωρείται περιοχή αυξημένου κινδύνου. Αυτά και πολλά άλλα, έτσι. Εγώ τώρα σας δίνω απλά ένα στίγμα από ένα δημοσίευμα της Wall Street Journal που αναδημοσίευσε χθες η εφημερίδα Καθημερινή, θέλοντας να δείξει πραγματικά τι γίνεται στις αερομεταφορές, τι κλίμα επικρατεί. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, κάποιοι αδυνατούν τελικά να δουν την πραγματικότητα και είναι μέσα στην γκρίνια, μέσα στη μιζέρια, μέσα στην προσπάθεια να απομειώσουν αυτό το οποίο καταφέρνει αυτή εδώ η χώρα, αυτή εδώ η περιοχή
το Νότιο Αιγαίο, τα νησιά μας, η Ρόδος, η Κόση, η Μύκονος, η Σαντορίνη, όλα το Νότιο Αιγαίο συνολικά. Και είναι μέσα στην γκρίνια. Μέσα στην γκρίνια. Μετράνε το, με το υποδεκάμετρο. Το τι γίνεται, πώς γίνεται και τι μετράτε, βρε παιδιά, δεν βλέπετε εδώ με την Τράπεζα της Ελλάδος. Όλα είναι πάνω. Όλα τα μεγέθη είναι πάνω. Τι μετράτε ακριβώς? Γιατί μιζεριάζετε ακριβώς? Δηλαδή, αν μας προκύψει καμιά κρίση που πραγματικά κλείσει τους αεροδιαδρόμους και δεν πετάει κουνούπι, εκεί τι θα λέμε? Λες και δεν το ζήσαμε πριν από λίγα χρόνια με την πανδημία, τι σημαίνει να κινητοποιείται το σύμπαν. Και αντί αυτό να κάνει κάποιους λίγο πιο ευγνώμονες, τίποτα στον κόσμο τους. Γιατί στο δικό τους το μυαλό, στη δική τους λογική, για τους δικούς τους λόγους, για τη δική τους μικροπολιτική, η όποια επιτυχία πρέπει οπωσδήποτε να απομειωθεί.

Σήμερα έχουμε και Λουτσιάνο Παβαρότη. Γεννήθηκε σαν σήμερα, κύριε Πέρι Βασιλάκη. Σαν σήμερα η Fleetwood Mac κυκλοφόρησαν το Task. Σαν σήμερα κυκλοφόρησε και το Faith του George Michael. Λοιπόν, ακούστε τι θα πω τώρα στους παλαιότερους, στους 50+. Σαν σήμερα το 1997 έφυγε από τη ζωή ο John Denver, Αμερικανός τραγουδοποιός, σε αεροπορικό δυστύχημα στο Monterey της Καλιφόρνια, 12 Οκτωβρίου του 1997. John Denver, δεν ξέρω αν σας λέει κάτι, κύριε Βασιλάκη, σας λέει κάτι ο John Denver? Εσένα σου λέει, λογικά. Εγώ λοιπόν τον John Denver τον έμαθα όταν ήμουν μικρή, όταν πήγαινα στο σχολείο, από τον Πασχάλη. Γιατί είχε μια τραγουδάρα τότε, το Take Me Home Country Roads, το οποίο το διασκεύασε ο Πασχάλης τότε, ήταν μετά τους Olympians που έκανε, είχε ξεκινήσει να κάνει τη σόλο καριέρα, και είχε ένα δίσκο, το τραγούδι μου, βινήλιο τον έχω, αυτό ήταν από τους πρώτους δίσκους που είχα πάρει τότε, και το είχε κάνει λοιπόν μια διασκευή, Ουρανέ που περνάς, το θυμάσαι? Δεν το θυμάσαι. Εσύ θυμάσαι το γνήσιο. Λοιπόν, ναι, ακούμε Take Me Home Country Roads. Μήπως μπορείς να βρεις και το Ουρανέ που περνάς? Για δες το, έτσι, και βάλ το καπάκι να θυμηθούν λίγο, έτσι, οι πιο παλιοί, οι πιο μεγάλοι, νοσταλγικά.

1974. Πέρι να σου πω ότι αυτός ο δίσκος, το LP, το τραγούδι μου, με τον Πασκάλι να κρατάει το παλτό στους ώμους και την κιθάρα, ήταν ο πρώτος δίσκος που πήρα. Ναι. Ποιος ακόμα με τιμάται. Μου είχαν πάρει οι γονείς μου δώρο ένα πικάπ, το πρώτο μου πικάπ, που ήταν βαλιτσάκι τότε. Τα θυμάσαι τα βαλιτσάκια? Ναι. 10 χρονών ήμουνα, 10-11 πόσο ήμουνα τότε. Μου πήραν λοιπόν το αυτό. Ποιος ήταν ο πρώτος δίσκος? Αυτός. Τον έχω ακόμη, πρέπει να σου πω. Κιμήλιο. Τον βγάλω σε καμιά δημοπρασία. Δεν ξέρω αν υπάρχει καν. Λοιπόν, πάμε στην καινούργια είδηση της μέρας. Μας έρχεται και αυτή από την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Βγήκε σήμερα το πρωί το σχετικό δελτίο τύπου.

29,5 εκατομμύρια ευρώ για τη Ρόδο για την αποκατάσταση ζημιών από τη Θεομηνία Μπόρα του Δεκεμβρίου του 2024. Τέλη, τελευταίες μέρες Νοεμβρίου, πρώτη εβδομάδα Δεκεμβρίου. Η Μπόρα χτύπησε ανελέητα το νησί της Ρόδου. Η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, πρέπει να σας πω, έχει πάρει ήδη 30 εκατομμύρια ευρώ. Έχουν γίνει έργα από εκείνα τα χρήματα. Το καλοκαίρι αιτήθηκε νέα χρηματοδότηση για να συνεχίσει την δουλειά της και να κάνει και άλλα, τα οποία εγκρίθηκαν. Συγκεκριμένα, τον περασμένο Ιούλιο, 9 Ιουλίου, η Περιφέρεια είχε υποβάλει αίτημα προς το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών για πρόσθετη χρηματοδότηση των απαιτούμενων έργων αποκατάστασης των ζημιών που άφησε πίσω τη Συμπόρα. Το αίτημα διαβιβάστηκε στην Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής, εγκρίθηκε και ακολούθησε η εισήγηση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Νίκο Παπαθανάση, ο οποίος πριν από 2-3 μέρες υπέγραψε και τη σχετική απόφαση. Οι πόροι αυτοί που τελικά ανεβάζουν το κονδύλι μέχρι τώρα στα 59,5, δηλαδή στα 60 περίπου εκατομμύρια ευρώ, κατανέμονται στην Υπηρεσία Διαχείρισης του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, στην Αυτοτελή Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού για την ένταξη έργων αποκατάστασης ζημιών σε υποδομές της περιφέρειας στη Ρόδο. Σε ανάρτησή του σήμερα ο Περιφερειάρχης μας λέει ακριβώς ποια έργα έχουν ήδη ολοκληρωθεί από την αρχική χρηματοδότηση των 30 εκατομμυρίων ευρώ. Έργα που είτε έχουν ολοκληρωθεί είτε ήδη έχουν προχωρήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αυτά που έχουν ήδη παραδοθεί, αυτό έχει συμβεί σε ελάχιστο χρόνο σε σχέση, όπως τονίζει, με το μέγεθος της ζημιάς και την τεχνική δυσκολία του έργου που απαιτήθηκε να γίνει. Και αυτά τα έργα είναι η νέα γέφυρα στο Φαληράκι. Διαπυρός και σιδήρου πέρασε αυτή η γέφυρα, πραγματικά. Τι να θυμηθούμε και εκεί με τα λύματα κάθε πρωί που συναντούσαν τα συνεργεία που πήγαιναν να δουλέψουν. Δρόμος στις Πεταλούδες, δρόμος Μαρίτσα Ψύνθος, είναι μερικές από τις σημαντικές παρεμβάσεις που έχουν ήδη υλοποιηθεί. Και ο κύριος Χατζημάρκος στη σημερινή του ανάρτηση σχετικά με την πρόσθετη χρηματοδότηση των 29,5 εκατομμυρίων ευρώ λέει το εξής. Αυτή είναι η αξία της έγκαιρης αξιοποίησης και απορρόφησης των χρηματοδοτήσεων. Οι πόροι να γίνονται έργο, υποδομές, ασφαλέστερες μετακινήσεις, καλύτερη καθημερινότητα, να επιστρέφουν στην κοινωνία ως έργο που οι άνθρωποι βλέπουν και χρησιμοποιούν. Η δουλειά μας δεν τελειώνει στην έγκριση μιας χρηματοδότησης. Εκεί αρχίζει η ευθύνη να τη μετατρέψουμε σε αποτέλεσμα. Και εδώ κρίνεται η διαφορά ανάμεσα στην πολιτική της ευθύνης και στην πολιτική της δικαιολογίας. Η μόνιμη κλάψα για έλλειψη χρημάτων την ώρα που αδυνατεί να μετατρέψει σε έργα τις ήδη εγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις είναι ένα τελέσφορο μοντέλο που ο τόπος έχει πληρώσει ακριβά. Η διεκδίκηση πόρων απαιτεί και την ικανότητα να τους αξιοποιείς και οι υπεύθυνοι διαχειριστές πόρων αυτό οφείλουν και το κάνουν να το λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τους. Συνεχίζουμε να διεκδικούμε στην πράξη και όχι στα λόγια, να δουλεύουμε και να παραδίδουμε έργα με αποτελεσματικότητα και κλείνει με ευχαριστίες προς τον Υπουργό, τον Νίκο Παπαθανάση, για τη συνεργασία και την έμπρακτη στήριξη της Ρόδου και της προσπάθειάς μας. Είναι αλήθεια αυτό, κυρίες και κύριοι. Γιατί όλοι αυτοί οι οποίοι ζητούν λεφτά από την κυβέρνηση και μετά κατηγορούν την κυβέρνηση γιατί δεν τους τα δίνει, το έχουμε πει άπειρες φορές, ότι πώς θα σου τα δώσει όταν και αυτά που σου έχει δώσει δεν μπορείς να τα μετατρέψεις σε έργο. Κανένας δεν θέλει παρκαρισμένες χρηματοδοτήσεις στα συρτάρια ανίκανων αρχών να τις και φορέων υλοποίησης να τα αξιοποιήσουν τα χρήματα αυτά. Εννοείται ότι δεν θα στα δώσουν όταν δεν έχεις δώσει δείγματα γραφής ότι μπορείς να τα αξιοποιήσεις και να τα μετατρέψεις σε έργο για το λόγο για τον οποίο τα πήρες. Εκεί που γίνεται δουλειά έρχονται και τα λεφτά. Εκεί που δεν γίνεται δουλειά και αναζητώνται μονίμως δικαιολογίες για ποιο λόγο δεν μπορούν να αξιοποιήσουν ούτε τα λεφτά τα οποία πήραν, είτε αυτά που βρήκαν εγκεκριμένα και τα έχασαν, τι περιμένουν δηλαδή να γίνει? Ποιος περιμένει να τους εμπιστευτεί και να τους δώσει λεφτά?
Και μετά αρχίζουν, κάποιοι τους υπονομεύουν, κάποιοι δεν θέλουν το καλό τους, τα καλά παιδιά, τα παιδιά του λαού που δεν τα αφήνουν να κάνουν δουλειά, που δεν τα αφήνουν να κάνουν έργο. Ποιος δεν τους αφήνει να κάνουν έργο τώρα, αλήθεια. Αυτά είναι παραμύθια για μικρά παιδιά. Δεν ξέρω τώρα αν τα παίρνει κανείς όλα αυτά στα σοβαρά. Αλλά το παραμύθι τους δεν έχει δράκο, ούτε κακολίκο, τίποτα δεν έχει. Ο δράκος στα παραμύθια τους είναι ο ίδιο, είναι οι ίδιοι αυτοί που τα λένε.

30 εκατομμύρια λοιπόν, ήρθαν και άλλα 29,5 και ενδεχομένως θα έρθουν και άλλα εφόσον χρειαστούν και άλλα. Σε αυτούς που τα επενδύουν, σε αυτούς που τα αξιοποιούν, βεβαίως και θα έρθουν και άλλα. Λοιπόν, τώρα θέλω να σας πω το εξής. Είναι ένα θέμα ακροθυγός θα αναφερθώ σήμερα, γιατί θα έχουμε σίγουρα να πούμε πολλά πράγματα μέσα στις επόμενες ημέρες. Και αναφέρομαι, κυρίες και κύριοι, στην ΔΕΙΑΡ, η οποία πλέον μαζί με τον Δήμο Βαγιανός Κολιάδης κλιμακώνουν την πολεμική τους κατά της περιφέρειας, θέτοντας πλέον σε πολύ μεγάλο κίνδυνο με τα παιχνίδια αυτά εξουσίας τα οποία παίζουν την υδροδότηση του νησιού. Γιατί το πράγμα γίνεται όλο και χειρότερο και φαίνεται και από τις δύο πλευρές πλέον. Είχαμε την περασμένη εβδομάδα την πρόσκληση για την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 14 Οκτωβρίου, την Τετάρτη θα γίνει, στις 5 το απόγευμα. Πρώτο θέμα, λήψη απόφασης επί της πρώτης τροποποίησης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΔΕΙΑΡ Δήμου Ρόδου και Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με αντικείμενο την οργάνωση και ανάθεση των υπηρεσιών διαχείρισης, λειτουργίας και συντήρησης των έργων ίδρυψης Ρόδου από το φράγμα Γαδουρά. Θα έχουμε δηλαδή την επόμενη πράξη του δράματος. Το ένα το βλέπουμε εδώ και 1,5-2 χρόνια με τη ΔΕΙΑΡ να αρνείται να πληρώσει αυτά τα οποία πρέπει να πληρώσει. Τώρα το πάνε ένα βήμα παραπέρα, θέλουν να τεινάξουν στον αέρα την προγραμματική σύμβαση η οποία έχει συναυθεί και καταλαβαίνει κανείς ότι τα πράγματα ζορίζουν πάρα πολύ, τίθεται πλέον σε κίνδυνο η ίδια η υδροδότηση, επαναλαμβάνω, του νησιού, δεν είναι αστεία πράγματα αυτά. Μπαίνουμε σε μια καινούργια φάση. Η προγραμματική σύμβαση δεν μπορεί να τροποποιηθεί, πρέπει να σας πω, εάν δεν συμφωνήσουν σε αυτό και τα τρία συμβαλόμενα μέρη. Προφανέστατα λοιπόν σε συνεννόηση Κολιάδη-Βαγιανού, τώρα πια δεν έχουμε καμία αμφιβολία ότι όλο αυτό έχει έναν κεντρικό εγκέφαλο και εκτελεστικά όργανα από κάτω. Κεντρικός εγκέφαλος προφανέστατα πια είναι ο ίδιος ο Κολιάδης. Το λέγαμε από την προηγούμενη εβδομάδα, τόσο η επίθεση που έκανε στον Περιφερειάρχη στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο, τόσο μια συνέντευξη που έδωσε στην ΕΡΤ, όσο και οι φωτογραφίες που άρχισαν να πέφτουν στα social media που να τους δείχνουν μια αγκαλιά και τι ωραία που περνάνε μαζί με τον Βαγιανό, περάσανε το μήνυμα ότι ναι, είμαστε μαζί σε αυτό, βεβαίως είναι μαζί σε αυτό, τελείωσε, δεν έχουμε πια καμία αμφιβολία για το ποιος κινεί τα νήματα αυτής εδώ της ιστορίας. Και ποιος πιστεύει ότι θα κεφαλαιοποιήσει πολιτικά την κόντρα με τον Περιφερειάρχη. Τελικά αυτό νομίζω τα λέει όλα, ότι όταν θέλει κάποιος να δείξει ότι έχει μπιπ, πρέπει να τα βάλει με τον Χατζημάρκο. Αυτό και μόνο τα λέει όλα, έτσι, τι να σας λέμε τώρα. Είναι γελίο, το καταλαβαίνω, αλλά αυτό συμβαίνει, αυτό παρακολουθούμε. Ακούστε λοιπόν τώρα, το Δημοτικό Συμβούλιο, θέλω να σας πω το εξής. Η περιφέρεια προφανώς όταν θα έρθει το θέμα δεν πρόκειται να το αποδεχτεί, οπότε από την τροποποίηση είναι πολύ πιθανό να κάνουν ένα βήμα ακόμα κλιμάκωσης για να καταγγείλουν τη σύμβαση. Δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να γίνει, πραγματικά δεν το ξέρω αν μπορεί να γίνει. Θα πω όμως το εξής. Θα έρθει το θέμα την Τετάρτη στο Δημοτικό Συμβούλιο και εδώ θέλω να επιστήσω λίγο την προσοχή των παρατάξεων της μειοψηφίας, των ενεξαρτήτων και τα λοιπά. Ποιο θα είναι το τυράκι για να βάλουν αυτό το θέμα σε συζήτηση από τη στιγμή που η μείζον μειοψηφία, η παράταξη Καμπουράκη και ο ίδιος ο Κολιάδης, ο οποίος ήταν τότε και μέλος στο ΔΣ της ΔΕΙΑΡ και στην Οικονομική Επιτροπή, την ψήφισε την προγραμματική σύμβαση. Τι θα βρουν να πούν λοιπόν τώρα για να ενισχύσουν το αφήγημα περί ανάγκης τροποποίησης τα έργα της δεύτερης φάσης.
Αυτό, κυρίες και κύριοι, είναι, επιτρέψτε μου να πω, ένα ψευτοδίλημα. Είναι το άλοθη. Τα έργα της δεύτερης φάσης. Γιατί? Γιατί έχει αναλυθεί και έχει απαντηθεί ούκο λίγες φορές για ποιο λόγο τα έργα της δεύτερης φάσης σταμάτησαν. Καθαρά διαδικαστικοί λόγοι, μετάπτωσής τους από το ένα πρόγραμμα, από το παλαιότερο ΕΣΠΑ που τελείωσε, στο καινούριο. Αυτό είναι. Έχει απαντηθεί, έχει ξαναπαντηθεί. Το αναμασούν γιατί κάπου πρέπει να πατήσουν για να κάνουν όλη αυτήν εδώ τη φασαρία. Από εκεί και πέρα, επειδή το έχουν πει και το έχουν ξαναπεί και οι ίδιοι και οι λαγοί τους και οι χελώνες τους και όλοι γενικώς μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι ο στόχος τους είναι να πάρουν το φράγμα, τη διαχείριση του φράγματος, εδώ έχουμε ενδιαφέροντα πράγματα να σας πούμε. Γιατί για να πάρει κανείς το φράγμα, να πάρει η ΔΕΙΑΡ το φράγμα, πρέπει να μπορεί καταρχήν να το διαχειριστεί. Και εδώ είναι αμφίβολο αν η ΔΕΙΑΡ μπορεί να το διαχειριστεί. Και όχι γιατί το λέμε εμείς, το λέω εγώ, αλλά γιατί το λέει η ίδια. Το λέει η ίδια. Πριν από λίγες μέρες, κυρίες και κύριοι, η ΔΕΙΑΡ έβγαλε στον αέρα διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφοράς μπλα μπλα μπλα μπλα. Έχει τίτλο «Ενοποιημένη υπηρεσία συντήρησης γεωτρήσεων, αντιλιοστασίων και δεξαμενών ύδατος της νήσου Ρόδου» με συνολικό προϋπολογισμό 8.583.703 ευρώ, με δικαίωμα προαίρεσης ύψους 5.722.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24%, μιλάμε δηλαδή για ένα έργο άνω των 17 εκατομμυρίων ευρώ. Διασυντήρηση γεωτρήσεων, αντιλιοστασίων, δεξαμενών ύδατος κλπ. Κλπ. Αυτό έγινε μόλις πριν από λίγες ημέρες, την ίδια ώρα δηλαδή που θέλει να πάρει το φράγμα, την ίδια ώρα αποδεικνύει η ίδια ότι δεν μπορεί να συντηρήσει ούτε τις δικές της εγκαταστάσεις και κάνει διαγωνισμό 17 εκατομμυρίων ευρώ για το λόγο αυτό. Τις προηγούμενες μέρες επιπλέον παρουσιάστηκαν στοιχεία για συμβάσεις με ιδιώτες που έχει κάνει για να καλύψει τις δικές της ανάγκες στα δίκτυά της, στα αντιλιοστάσια της κτλ, που στοιχίζουν σε αιτήσια βάση οι συμβάσεις αυτές 4,4 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά λοιπόν, όχι γιατί τα λέμε εμείς, αλλά γιατί τα λένε οι ίδιες οι συμβάσεις τις οποίες έχουν υπογράψει, αποδεικνύουν πέραν πάσης αμφιβολίας ότι δεν έχουν τη δυνατότητα να συντηρήσουν ούτε τις δικές τους υποδομές, ούτε καν τα αντιλιοστάσια τους, και κάνουν συμβάσεις με ιδιώτες. Υπό αυτό το πρίσμα λοιπόν, πώς θέλουν να πάρουν το φράγμα, να το διαχειριστεί ποιος? Αν είχαν προσωπικό, όπως λένε, για να το εκπαιδεύσουν και να το κάνουν και να το δείξουν, γιατί δεν το βάζουν να κάνει αυτές τις δουλειές? Αν είχαν προσωπικό, όπως

0: λέτε ότι δεν έχετε κόσμο να το λειτουργήσει και δίνετε εκατομμύρια κάθε χρόνο και θέλετε να δώσετε κι άλλα για να κάνουν τη δουλειά ιδιώτες που δεν μπορείτε να κάνετε εσείς. Το κλείνω εδώ επί του παρόντος, γιατί σίγουρα είναι ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει τις επόμενες μέρες.
1: Πρωινό Express με την Ρένα Παυλάκη.

με Queen. Με Freddie Mercury ξεκινήσαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας εδώ πρωινό Express, στα ραδιόφωνά σας, στο ξεκίνημα της εβδομάδος. Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, η ώρα είναι 9 και 17 πρώτα λεπτά. Και θα μιλήσουμε και πάλι για τουρισμό. Σας το έλεγα και το πρωί, σας έδωσα τα στοιχεία όπως τα ανακοίνωσε για το Νότιο Αιγαίο χθες ο Περιφερειάρχης με βάση τα δεδομένα της Τραπέζης της Ελλάδος για το πρώτο εξάμηνο του 2026. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου πολύ ψηλά στις συνολικές εισπράξεις, στα ύψη στις συνολικές εισπράξεις, στη δαπάνη αναδιανυκτέρευση, στη δαπάνη αναεπίσκεψη. Όχι μόνο πολύ μεγάλη αύξηση εν σύγκριση με την περσινή χρονιά, αλλά και πολύ πάνω από το μέσο όρο της χώρας συνολικά. Και αυτό δείχνει ποιοτικά χαρακτηριστικά, έτσι, γιατί οι αφίξεις αυτές καθ' αυτές δεν έχουν αντίστοιχη άνοδο του 9 και του 10% όπως βλέπουμε εδώ πέρα στις εισπράξεις. Άρα ο τουρισμός του Νοτίου Αιγαίου αντέχει και αντέχει σε μια περίοδο εξαιρετικών και αλλεπάλληλων κρίσεων. Είχαμε μια δύσκολη χρονιά, πολεμικές συγκρούσεις συνεχίζονται, γεωπολιτική ένταση, πληθωριστική πίεση, ενεργειακή κρίση, άνοδο του κόστου των αεροπορικών μεταφορών. Όλα αυτά θα μπορούσαν πραγματικά να είχαν γυρίσει τους δείκτες στο μείον. Κι όμως αντέχουμε. Δεν θα μιλήσουμε άλλο για τα στοιχεία, τα είπαμε το πρωί, για τους αριθμούς, τους βλέπετε

0: Είναι αναρτημένη αυτή και στην ιστοσελίδα μας realvoice995.gr. Μπορείτε να τα δείτε με μεγαλύτερη λεπτομέρεια όλα αυτά τα δεδομένα. Θα σχολιάσουμε όμως την αντοχή μας, την αντοχή του Νοτίου Αιγαίου. Αυτό θέλει πολλή δουλειά για να επιτευχθεί. Και είναι κοντά μας κυρίες και κύριοι Ζαχαρίας Λουδάρος για να το σχολιάσουμε το θέμα. Ο ίδιος πολλές φορές έχει ασχοληθεί και από το κομμάτι της επικοινωνίας με το θέμα της ανθεκτικότητας και πώς τελικά επικοινωνείς έναν προορισμό σε τόσο δύσκολο περιβάλλον. Ζαχαρία, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα, Ρένα, και σε σένα και σε όλους τους φίλους ακροατές του Real Voice. Για να το πω με ένα τίτλο, μιλάμε για αντοχή στην κορυφή, έτσι.
0: Ναι.
1: Διότι το να φτάσεις στην κορυφή είναι σίγουρα μια μεγάλη πρόκληση, χρειάζεται δουλειά, χρειάζονται ευκαιρίες, ενίοτε και ευνοϊκές συγκυρίες. Το να παραμείνεις όμως στην κορυφή είναι κάτι πολύ δυσκολότερο, γιατί εκεί δεν αρκεί να είσαι καλός, πρέπει να γίνεσαι διαρκώς καλύτερος την ώρα που υπάρχουν όλα αυτά τα οποία ανέφερες, αλλά υπάρχει και ένας πολύ μεγάλος ανταγωνισμός στην παγκόσμια τουριστική αγορά. Και όταν εξακολουθείς να πρωταγωνιστείς ακόμα και μέσα σε αυτές τις διεθνείς αναταράξεις, τότε υπάρχει ένα συμπέρασμα που νομίζω ότι πολύ δύσκολα μπορεί να αμφισβητηθεί. Σίγουρα κάνεις κάτι σωστά και δεν το κάνεις περιστασιακά, το κάνεις συστηματικά. Νομίζω αυτή είναι η ουσία πίσω από τις επιδόσεις του Νοτίου Αιγαίου. Τα νησιά μας συνεχίζουν να αποτελούν τον εθνικό πρωταθλητή της ελληνικής φιλοξενίας. Μια θέση που δεν απονέμεται έτσι απλά, αλλά κρίνεται στη διεθνή αγορά και επιβεβαιώνεται από συγκεκριμένα αποτελέσματα. Τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος λοιπόν για το πρώτο εξάμηνο του 2026 δείχνουν ακριβώς αυτό το πράγμα. Δεν είναι απλώς οι αριθμοί που είναι εντυπωσιακοί. Εγώ νομίζω ότι λένε και μια ιστορία, ας πούμε. Δείχνουν ότι η ανταγωνιστικότητα ενός προορισμού δεν εξαντλείται στον αριθμό των ανθρώπων που φτάνουν στα αεροδρόμια ή στα λιμάνια. Αποτυπώνεται επίσης στη διάρκεια παραμονής, στην ποιότητα της εμπειρίας και έτσι στην οικονομική αξία που δημιουργείται. Το ουσιαστικό λοιπόν ερώτημα δεν είναι μόνο πόσοι επισκέπτονται έναν προορισμό, είναι πως η αξία παράγει η επίσκεψή τους για την οικονομία και την κοινωνία.
0: Mm-hmm.
1: Και νομίζω εδώ βρίσκεται το
0: πραγματικό. Εδώ βρίσκεται, ακριβώς, γιατί όταν οι διανυκτερεύσεις έχουν μάλιστα και μια απειροελάχιστη βέβαια κάμψη όμως σε σχέση με πέρυσι, δηλαδή τις τάξεις του 0,2%. 0,2%, έτσι. Ας πούμε λοιπόν ότι έχουν μείνει ίδιες οι διανυκτερεύσεις. Όταν οι διανυκτερεύσεις είναι στο ίδιο, αλλά τα έσοδα συνολικά και η κατακεφαλή δαπάνη έχει αυξηθεί κατά 9%, εκεί καταλαβαίνουμε ότι κάτι γίνεται, έτσι.
1: Ναι, βεβαίως. Και αυτό δείχνει ότι παίζουν πάρα πολλά πράγματα ρόλο για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο. Είναι ασφαλώς τα φυσικά πλεονεκτήματα, αλλά τώρα κακά τα ψέματα, αν αρκούσαν μόνο αυτά, όλοι οι τόποι με φυσικά πλεονεκτήματα θα είχαν ανάλογες επιδόσεις. Είναι και κάτι παραπάνω. Νομίζω η τουριστική επιτυχία απαιτεί και οργάνωση, απαιτεί και προβολή, απαιτεί σωστή μετάδοση του μηνύματος στα σωστά κοινά. Και αυτό ακριβώς νομίζω ότι είναι και το μεγάλο στίχημα που κέρδισε το Νότιο Αιγαίο, και από εκεί και πέρα είναι πολύ μεγάλη νομίζω και η συμβολή της περιφέρειας του Νότιου Αιγαίου, διότι οργανώνει την προβολή του Νότιου Αιγαίου με συγκεκριμένες δράσεις που μπορεί όταν συμβαίνουν κάποιοι να μην δίνουν τόσο μεγάλη σημασία, να βλέπουν ας πούμε ένα λεωφορείο στο Λονδίνο να έχει επιγραφές που να διαφημίζουν τη χώρα μας και τα νησιά του Αιγαίου, λένε εντάξει, οκ, τι έγινε, και όμως έγινε. Είναι κάτι πολύ σημαντικό.
0: Ναι.
1: Όπως επίσης και η επικοινωνιακή δραστηριότητα μέσα από τα social media και το διαδίκτυο, που πλέον έχει και τον πρώτο λόγο στην επιλογή ενός τουριστικού προορισμού από τους επισκέπτες, διότι κακά τα ψέματα όλοι μέσα από το διαδίκτυο λαμβάνουν αποφάσεις και βλέπουν και συγκρίνουν και τα λοιπά. Άρα αν είσαι εκεί με το σωστό τρόπο και με το σωστό μήνυμα, προφανώς κερδίζεις. Νομίζω λοιπόν ότι υπάρχει αυτή η μεγάλη επιτυχία ακριβώς εξαιτίας του γεγονότος ότι οργανώνεται σωστά και προβάλλεται σωστά προς τα έξω το τουριστικό προϊόν του Νοτίου Αιγαίου, διατηρεί την ελκυστικότητά του, την αντεκτικότητά του ακόμα και σε πάρα πολύ δύσκολους καιρούς και καταφέρνει έτσι να δίνει πολύ μεγαλύτερη αξία στην τοπική κοινωνία και στην τοπική οικονομία κάθε προορισμού, ακόμα και αν υπάρχει αυτή έστω η μικρή κάμψη στις αφίξεις.
0: Ναι.
1: Αυτό νομίζω ότι δείχνει και...
0: Στις διανυκτερεύσεις, για να ακριβολογούμε, στις διανυκτερεύσεις.
1: Ναι, γιατί,
0: ο κόσμος πια προσπαθεί, θέλει να κάνει τις διακοπές του, αν δεν μπορεί να τις κάνει στις μέρες που θα ήθελε, απλά έρχεται, μένει λίγο λιγότερο από ό,τι θα έμενε υπό άλλες συνθήκες. Έτσι, το καλό είναι ότι δεν θυσιάζει τις διακοπές του πάντως, για κανένα λόγο. Αυτό είναι το...
1: Ναι, και αυτό καλό. Βέβαια πρέπει να το κρατήσουμε και για το μέλλον, έτσι, ότι... Τα ταξίδια πια δεν είναι, ας το πούμε έτσι, μια πολυτέλεια. Είναι βασική ανάγκη, ειδικά των Ευρωπαίων πολιτών, των ευρωπαϊκών αγορών, που είναι και οι κύριες αγορές για τον ελληνικό τουρισμό. Και ακόμα και όταν τα πράγματα στενεύουν, εν τούτης ο τουρισμός είναι μια δραστηριότητα που πραγματικά πάρα πολλοί άνθρωποι, ακριβώς ίσως και για να ξεφύγουν από όλα αυτά που όλο τον υπόλοιπο χρόνο τους δημιουργούν και άγχος και στρες και τα λοιπά, θέλουν κάποιες μέρες πραγματικά να τις περάσουν εκεί που θεωρούν ότι έχει αξία και μπορούν να περάσουν καλά.
0: Πάντως αυτό που είπες, Ζαχαρία, για τον τρόπο με τον οποίο βλέπει κανείς και μπορεί να αποκωδικοποιήσει τα μηνύματα και τη συγκυρία και αναλόγως να ελιχθεί και να χαράξει τη στρατηγική του. Θέλω να αναφερθώ, έτσι με την ευκαιρία σε αυτό, στο άνοιγμα της αγοράς της Ινδίας, που είναι και μέρος, είναι θέμα της επικαιρότητας των ημερών. Είχε γίνει μια πρώτη κρούση πριν από κάποιους μήνες, που μια αντιπροσωπή από εδώ, από την Ρόδο, από τον Νότιο Αιγαίο, ήταν και ο κύριος Χρήστος Μιχαλάκης, ο αντιπεριφερειάρχης και πρόεδρος της Ένωσης Τουριστικών Γραφείων. Απόρρια λοιπόν αυτής όλης εδώ της ιστορίας ήταν να κάνουν το μεγάλο του συνέδριο για τα 40 χρόνια του οργανισμού του ΤΑΦΗ εδώ στην Ρόδο. Και μιλάμε, όπως έλεγαν οι άνθρωποι εκεί, για μια αγορά 300 εκατομμυρίων ανθρώπων, δυνητικών επισκεπτών, με το δεδομένο ότι σε μια χώρα δισεκατομμυρίων ο πληθυσμός της, 30 εκατομμύρια θεωρούνται μια Ευρώπη ολόκληρη ότι είναι αυτή που αντέχει τσέπη τους. Δηλαδή είναι τα μεσαία και τα υψηλά εισοδήματα. Αυτό το κάναμε εδώ με αφορμή το εξής γεγονός, ότι από τον Γενάρη του 26, δηλαδή αρχές του χρόνου, άρχισαν να γίνονται απευθείας πτήσεις από την Ινδία στην Ελλάδα, στην Αθήνα. Αμέσως λοιπόν η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου άδραξε την ευκαιρία, είδε μια ευκαιρία, μια πόρτα να ανοίγεται και διοργάνωσε όλη αυτή, έκανε αυτές εδώ τις επαφές. Μια αγορά η οποία δεν πατάμε ένα κουμπί, όπως μου έλεγε και ο κύριος Μιχαλάκης, όπως είπε και ο Περιφερειάρχης, δεν πατάμε ένα κουμπί και αύριο πλημμυρίζουμε Ινδούς. Προφανώς όχι. Αλλά αυτό δείχνει πώς αξιοποιεί κανείς, παρακολουθεί τις εξελίξεις στο τουριστικό χάρτη και αξιοποιεί τις ευκαιρίες που δίδονται. Όπως για παράδειγμα τις απευθείας πτήσεις με την Ινδία. Νομίζω ότι είναι κορυφαίο παράδειγμα σωστής στρατηγικής αυτό που έγινε.
1: Ναι, σίγουρα, και αυτό δείχνει και πόση αξία έχουν τα γρήγορα ανακλαστικά, έτσι, ότι αν υπάρχουν αυτά τα ανακλαστικά και αν επιδεικνύονται σε κάθε ευκαιρία, αυτό παράγει και αποτελέσματα. Προφανώς ο τουρισμός δεν είναι πέσε πίτα να σε φάω. Γιατί εντάξει, το να περιμένεις έτσι απλά δεν θα αλλάξει κάτι σοβαρά. Αν όμως έχεις μια στρατηγική, αν μπορείς διαρκώς να ανανεώνεις το ενδιαφέρον των επισκεπτών σου ή των δυνητικών επισκεπτών σου, αν ανοίγεις νέες αγορές, προφανώς και τα αποτελέσματα θα ακολουθήσουν και νομίζω ότι αυτό επιβεβαιώνεται με αυτά τα στοιχεία που είδαμε. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο το στοίχημα αυτό, όχι μόνο για τη χρονιά που πέρασε το 26, αλλά και για τα επόμενα χρόνια. Δηλαδή πρέπει να δούμε πως η αξία πλέον στον τουρισμό δεν μεταφράζεται σε περισσότερο όγκο επισκεπτών, αλλά περισσότερο στην περισσότερη ποιότητα, δηλαδή ποιοτικά χαρακτηριστικά που πραγματικά κάνουν τον επισκέπτη για να αγοράσει το τουριστικό σου προϊόν σε υψηλότερη τιμή και να αντισταθμίσει τις όποιες, ας πούμε, έτσι, απώλειες από μια ενδεχόμενη κάμψη των διανυκτερεύσεων ή οτιδήποτε άλλο. Πλέον μετράμε περισσότερο την ποιότητα, νομίζω, παρά την
0: ποσότητα. Ναι.
1: Και το οικονομικό αποτύπωμα και η ανθεκτικότητα των προορισμών όλο και περισσότερο θα στηρίζεται σε ποιοτικά χαρακτηριστικά. Και αυτό που βεβαίως έχει πολύ μεγάλη σημασία για το χαρακτήρα του Νοτιού Αιγαίου δεν είναι κάτι εύκολο, έτσι. Και νομίζω ότι εδώ και εδώ είναι η συμβολή της περιφέρειας πολύ σημαντική, γιατί λειτουργεί σε έναν χώρο που είναι εξαιρετικά σύνθετος, έτσι. Μιλάμε για δεκάδες νησιά, διαφορετικά μεγέθη, διαφορετικές ανάγκες, διαφορετικές δυνατότητες. Δεν υπάρχει εδώ μια ενιαία εύκολη στρατηγική. Ναι. Πρέπει να υπάρχει γνώση της ιδιαιτερότητας κάθε τόπου, αλλά με στρατηγική τέτοια που το Νότιο Αιγαίο να εμφανίζεται διεθνώς ως μια ισχυρή ενότητα, χωρίς όμως να χάνει την πολυμορφία που το κάνει μοναδικό.
0: Αυτό που αναδεικνύεις, Ζαχαριά, είναι ένα νόμισμα με δύο όψεις, έτσι. Δηλαδή, από τη μία είναι η δυσκολία του να διαχειριστείς, να προβάλλεις έναν τόπο με τόσα χαρακτηριστικά, ιδιαίτερα με την Πολυνησία, 50 κατοικημένα νησιά κτλ. Από την άλλη όμως είναι και το μεγάλο πλεονέκτημα, γιατί μπορεί να απαντήσει, ακριβώς λόγω της ιδιαιτερότητας και της μοναδικότητας του κάθε νησιού, να απαντήσει σε αυτή τη διαφορετική εμπειρία που μπορεί να θέλει ο κόσμος. Άρα να απαντήσει σε πολύ περισσότερες ερωτήσεις, σε εισαγωγικά το ερωτήσεις, έτσι, και απαιτήσεις των επισκεπτών, από ότι αν είχε μία συγκεκριμένη ταυτότητα ολόκληρος ο τόπος, ολόκληρος ο προορισμός.
1: Σωστό. Αλλά πρέπει να είσαι εκεί που πραγματικά οι δυνητικοί σου επισκέπτες ψάχνουν να βρουν τον προορισμό των επόμενων διακοπών τους. Με αυτή την έννοια λέω ότι το να μπορέσεις να αναδεικνύεις τα συγκριτικά πλεονεκτήματα κάθε περιοχής και να δίνεις αυτές τις απαντήσεις, έτσι όπως τις προσδιόρισες, έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία, γιατί πραγματικά τώρα οι επισκέπτες, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, όλο και περισσότερο ψάχνουν για πιο, ας το πούμε έτσι, εξατομικευμένες εμπειρίες. Να ζήσουν κάτι το οποίο είναι διαφορετικό. Πραγματικά τα νησιά μας είναι πανέμορφα, προσφέρουν όλες αυτές τις δυνατότητες και μπορούν να καλύψουν ακόμα και τις πιο εξεζητημένες απαιτήσεις. Το θέμα είναι πραγματικά αυτό να το δείχνουμε στον κόσμο.
0: Ναι,
1: να
0: ναι.
1: το προβάλλουμε και να το κάνουμε με έναν τρόπο πιστικό και αποτελεσματικό. Νομίζω αυτό το στοίχημα έχει κερδιθεί.
0: Εκ του αποτελέσματος. Εκ του αποτελέσματος.
1: Ακριβώς. Μα αυτά δεν γίνονται αλλιώς.
0: Εδώ τώρα να πω και κάτι, έτσι, για να το, στο κομμάτι της επικοινωνίας, γιατί προσπαθείς να επικοινωνήσεις, έτσι, με μια στρατηγική να επικοινωνήσεις όλα αυτά τα οποία είπαμε προς τα έξω. Εδώ τελικά αυτή η στροφή η οποία έγινε μετά τον COVID, όταν φάνηκε πια ότι οι παλιοί τρόποι ήταν ξεπερασμένοι, παροχημένοι, εκθέσεις και όλα αυτά, και γύρισε η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου τη στρατηγική της στο διαδίκτυο και μάλιστα στοχευμένα, δηλαδή εμείς δεν τη βλέπουμε την καμπάνια και πολλοί ενδεχομένως δεν το γνωρίζουν, Ζαχαρία, γιατί δεν το βλέπουν, γιατί πολύ απλά δεν προβάλλεται εδώ, έτσι, σε εμάς.
1: Δεν έχει κανένα νόημα.
0: Έχει κανένα νόημα. Ακριβώς. Οπότε
1: Αν το βλέπαμε, ναι, εδώ θα ήταν πρόβλημα.
0: Θα ήταν πρόβλημα, ακριβώς.
1: Γιατί έχουμε δει και κάτι τέτοιες περιπτώσεις, δεν θέλω να αναφερθώ τώρα, που εντάξει, ας πούμε, το βλέπουμε σε ελληνικά κανάλια να διαφημίζεται ένας πρόβλημας. Μα τι νόημα έχει αυτό?
0: Τι νόημα έχει, ακριβώς. Ακριβώς.
1: Και δεν μιλάω για χειμερινούς προορισμούς, που εντάξει, εκεί είναι ένα διαφορετικό κοινό, αλλά κανονικά για προορισμούς θερινών διακοπών. Αυτό δεν έχει απολύτως κανένα νόημα.
0: Ναι, ακριβώς. Και δηλαδή το θυμάμαι τότε στην αρχή, ας πούμε, που υπήρχαν κάποιες φωνές που το αμφισβητούσαν και καλά, και τι κάνετε, και πού είναι η καμπάνια σας και όλα αυτά. Και άντε τώρα να τους εξηγήσεις, να προσπαθείς να τους εξηγήσεις, παιδιά, τι νόημα έχει. προβάλλεται εκεί που πρέπει να προβληθεί, στα target groups των δυνητικών επισκεπτών που πρέπει να φτάσει το μήνυμα. Εμείς εδώ μεταξύ μας, δηλαδή, για να προβάλλουμε σποτάκια και να λέμε τι ωραία που τα κάνουμε. Δεν είναι τώρα αυτά. Ευτυχώς το κατάλαβαν. Θέλω να πιστεύω το κατάλαβαν πια. Ότι η διαφήμιση τρέχει έξω. Η προβολή τρέχει έξω. Όχι εδώ. Όχι εδώ σε εμάς.
1: Αυτό που νομίζω, Ρένα, πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι αυτό που είπα και στην αρχή, το να παραμένεις στην κορυφή είναι απείρως δυσκολότερο από το να φτάσεις κάποια στιγμή στην κορυφή. Έτσι. Νομίζω ότι αυτό έχει μεγάλη αξία. Το Νότιο Αιγαίο έχει φτάσει στην κορυφή, έγινε ο εθνικός πρωταθλητής για την ελληνική φιλοξενία και το εντυπωσιακό είναι ότι καταφέρνει, ανεξάρτητα από τις συνθήκες, να παραμένει εκεί. Η κορυφή λοιπόν δεν είναι σημείο τερματισμού, είναι μια θέση αυξημένης ευθύνης.
0: Έτσι, έτσι.
1: Και οφείλεις να ανανεώνεις διαρκώς τους λόγους για τους οποίους αξίζει να παραμείνεις στην κορυφή και νομίζω ότι το Νότιο Αιγαίο το πετυχαίνει και με την περιφέρεια και βεβαίως και με το ξενοδοχειακό δυναμικό της περιοχής και όλους όσους εμπλέκονται στον τουρισμό και διαρκώς τον καλύτερο εαυτό τους, ώστε πραγματικά αυτή η διεθνής εμπιστοσύνη να ανανεώνεται διαρκώς.
0: Έτσι. Ζαχαρία, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Ευχαριστώ και εγώ, Ρένα μου. Ναι. Καλή συνέχεια.
0: Αλλάξαμε λίγο, ξεφύγαμε λίγο από τα πολιτικά σήμερα.
1: Δεν πειράζει, νομίζω.
0: Χρειάζεται να πιάνουμε και άλλους τομείς της ζωής.
1: Ναι. Μα είναι και αυτό, μήπως δεν είναι και αυτό μια διάσταση της πολιτικής.
0: Ναι, όλα είναι πολιτική. Όλα.
1: Διότι, κακά τα ψέματα τώρα, η χώρα μας εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τον τουρισμό και τα δημόσια έσοδά της και ο ρυθμός της ανάπτυξής της. Και το δημογραφικό πρόβλημα, το οποίο παραμένει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Η τουριστική ανάπτυξη είχε απαντήσεις για όλα αυτά και νομίζω ότι αξίζει πραγματικά να εκδίδουμε σε αυτή την κατεύθυνση.
0: Ναι, και το έβαλες, το δημογραφικό. Γι' αυτό αντέχει το Νότιο Αιγαίο τα Δωδεκάνησα, λόγω τουρισμού. Τις προάλλες μιλούσα με τον κύριο Βίρονα Κοντζαμάνη, τον είχα στον αέρα, τον δημογράφο, καθηγητή δημογραφίας. Και το έλεγε, όταν το ρώτησε, ας πούμε, πού οφείλεται αυτή η αντοχή, το είπε ξεκάθαρα. Οικονομική δραστηριότητα, τουρισμός. Κρατάει τον κόσμο στα νησιά. Γιατί μπορούν να φτιάξουν τη ζωή τους, έχουν εισόδημα, να κάνουν την οικογένειά τους. Ξεκάθαρα.
1: Δίδυ χρημάτων.
0: Έτσι, έτσι. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια,
1: Ζαχαρία. Καλή συνέχεια, Ρένα μου. Καλή συνέχεια.

0: πάμε σε ένα θέμα το οποίο είδα προχθές στον αθηναϊκό τύπο, στην Καθημερινή συγκεκριμένα, μια έρευνα του ΕΚΠΑ, του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου της Αθήνας. Και έχει να κάνει με τους νέους, με τους εφήβους και τον επαγγελματικό τους προσανατολισμό. Influencer θέλει να γίνει ένας στους τέσσερις εφήβους. Ο εύκολος πλουτισμός, διαβάζω, και η λάμψη από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επηρεάζουν τα επαγγελματικά όνειρα των εφήβων. Έτσι λοιπόν στις απαντήσεις τι επάγγελμα, τι σπουδές, τι επάγγελμα θέλουν να κάνουν οι έφηβοι, στην κορυφή και με μεγάλη διαφορά από τη δεύτερη επιλογή είναι influencers, youtubers. Ακολουθούν 16%, στο 25% είναι το πρώτο, 16% ψυχολογία, εγκληματολογία, 14% πληροφορική και τεχνητή νοημοσύνη και από εκεί και πέρα μετά ακολουθούν οικονομία και διοίκηση, στρατιωτικές σχολές και σχολές αστυνομίας, προφανώς γιατί προσφέρουν άμεση επαγγελματική αποκατάσταση. Ενώ υπάρχει και ένα ποσοστό που επιλέγει τη σχολή με αποκλειστικό κριτήριο την πόλη όπου εδρεύει, λόγω της οικονομικής κρίσης, λόγω των ενοικίων, της στεγαστικής κρίσης, καταλαβαίνετε. Όσο τώρα τα κριτήρια, τα εμπόδια μάλλον, που έχουν αντιμετωπίσουν οι έφηβοι στη λήψη των επαγγελματικών αποφάσεων, εκεί έδωσαν πάρα πολλές απαντήσεις. Στην κορυφή, με πολύ μεγάλο ποσοστό, που είναι γύρω στο 65 με 66%, είναι η έλλειψη πληροφόρησης και από κάτω η έλλειψη αυτογνωσίας. Και εδώ το έλλειψη αυτογνωσίας νομίζω ότι χτυπάει, κυρίες και κύριοι, ένα πολύ δυνατό καμπανάκι και στο εκπαιδευτικό σύστημα, κατά πόσον τελικά το σχολείο βοηθάει τα παιδιά να δουν τις κλίσεις τους και τις δυνατότητες τους και αναλόγως να κατευθυνθούν. Είναι μεγάλα τα θέματα αυτά. Αλλά αυτό το influencer θέλει να γίνει ένας στους τέσσερις εφήβους, νομίζω ότι χτυπάει καμπανάκι σε όλους και αξίζει να το δούμε λίγο και να το σχολιάσουμε και να δούμε γιατί συμβαίνει αυτό. Είναι κοντά μας, κυρίες και κύριοι, η κυρία Μαρία Χαλάντα, η οποία είναι ψυχολόγος, συνθετική ψυχοθεραπεύτρια. Είναι εκείνη η οποία κάνει αυτά τα υπέροχα podcast, τα οποία ακούτε κατά διαστήματα μέσα από την ιστοσελίδα μας realvoice995.gr, στην ενότητα των podcast, όπου αναλύει και παρουσιάζει εξαιρετικά ενδιαφέροντα για όλους θέματα. Και σήμερα θα μιλήσουμε για τους έφηβους που θέλουν να γίνουν influencers. Κυρία Χαλάντα, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα κύριε Παυλάκη.
0: Τι κάνετε? Πάρα πολύ. και εμείς ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Μου έκανε εντύπωση, όχι ότι με ξένησε βέβαια, έτσι, όλοι πια με ένα κινητό, είμαστε μικροί και μεγάλοι στο χέρι και βομβαρδιζόμαστε από τις πλατφόρμες με ένα lifestyle, τέλος πάντων, που τελικά δεν είναι μόνο θέμα lifestyle, αλλά είναι και βιοπορισμού για κάποιους, όπως φαίνεται, που λειτουργούν ως πρότυπα τελικά.
1: Σωστά, και όπως πολύ σωστά είπατε και από την έρευνα, βλέπουμε ότι η έλλειψη πληροφόρησης και αυτογνωσίας ήταν τελικά ο βασικός παράγοντας για να απαντήσουν σε όλα αυτά που είπατε, τον εύκολο πλουτισμό, το γρήγορο χρήμα κτλ. Παρ' όλα αυτά θα πρότεινα να δούμε με περισσότερη ψυχραιμία τα αποτελέσματα. Γιατί είναι πολύ εύκολο, ειδικότερα για τους μεγαλύτερους ανθρώπους, να πέσουν έτσι καταστροφολογίες ότι χάλασε η κοινωνία μας, ότι η νέα γενιά δεν έχει ήθος ή στόχους πραγματικής ζωής, αν θέλετε. Οπότε από τη μία, ενώ έχουμε μια γενιά που βρίσκεται ακόμα στο τιμόνι, που όλα αυτά για εκείνη είναι πρωτόγνωρα.
0: Ναι.
1: Τα social, η έκθεση, ακόμα και η κουλτούρα που προβάλλεται μέσα από αυτήν. Και βλέπουμε ότι έχουμε και μια γενιά την άλλη, αυτή που έρχεται μπροστά στην αγορά εργασίας, η οποία μεγάλωσε ακριβώς πάνω σε αυτή την έξαρση. Και φαίνεται μέσα από τη λεγόμενη γενιά Z ότι μέσω του διαδικτύου διαμορφώθηκε η ταυτότητά τους. Έχουν μάθει μέσα από την άμεση ανατροφοδότηση. Η αποδοχή πλέον, ενώ κάποτε χτιζόταν μέσω από το παιχνίδι, χτιζόταν σε μέσα από χόμπι, στις παρέες, τώρα βλέπουμε ότι πολύ γρήγορα, πολύ γρήγορα βέβαια έρχεται η αποδοχή και πολύ γρήγορα φεύγει.
0: Ναι.
1: Μέσα από τα likes, τις προβολές. Έχει διαμορφώσει λοιπόν όλο αυτό με τα social, την προσωπικότητά τους και τα χαρακτηριστικά τους. το περιεχόμενο που, στο οποίο εκτίθενται είναι εναλλασσόμενο. Ό,τι δεν τους αρέσει, το απορρίπτουν πολύ γρήγορα. Και έτσι καταλήξαμε στο ότι τα κριτήριά τους ήταν αυτά που αναφέρατε κι εσείς. Η δημοσιότητα ενός influencer τους είναι πολύ ελκυστική. Το ότι δεν απαιτεί πολιετές σπουδές.
0: Είναι και αυτό ένα θέμα, βέβαια.
1: Ο κόπος από πίσω, δηλαδή, λείπει από αυτή τη γενιά. Βέβαια, ας μην τους αδικήσουμε. Θα το αναλύσουμε και περαιτέρω.
0: Καλά, νομίζω όλο ότι δεν είναι και εύκολο. Χρήμα. Δεν είναι και εύκολο να γίνεις influencer. Έτσι, δηλαδή, μπορεί να φαίνεται, είσαι YouTuber, αλλά εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη δουλειά όλη αυτή να γίνει, γιατί ακριβώς επειδή είναι τόσο πιεστικά και τέτοιες οι ταχύτητες και τόσο εύκολο από το, το να σε αποδεχτούν, να σε απορρίψουν και μάλιστα με τρόπο δημόσιο και πολύ θεαματικό μπροστά σε όλους, δηλαδή να γίνει
1: και σκληρό.
0: Και σκληρό, ακριβώς εκεί. Αυτό ήθελα να περιγράψω. Ακριβώς θέλει πάρα πολύ δουλειά. Μην μπερδεύονται να νομίζουν ότι είναι χαχαχά και χουχουχού, να το πω έτσι πολύ απλά και λαϊκά, το να είσαι influencer. Πολύ δουλειά θέλει.
1: Αυτό που περιγράφεται ακριβώς αναδείχθηκε και μέσα από την έρευνα. Όταν μετά οι επαγγελματικοί σύμβουλοι τους περιέγραψαν τον κόπο, όλο αυτό που λέτε εσείς, περιορίστηκε η επιθυμία τους να το κατακτήσουν αυτό.
0: Ναι. Σου λέει που πάω να μπλέξω τώρα. Θα είμαι όλη μέρα.
1: Η έλλειψη της πληροφόρησης, το τι συμβαίνει πίσω από το όλη αυτή τη λάμψη, όλο αυτό το προφίλ της δημοφιλίας. Βέβαια, ένας λόγος που οι νέοι επιλέγουν και οι έφηβοι, τουλάχιστον της έρευνας, όπως απάντησαν, στο να θέλουν να γίνουν δημιουργοί περιεχομένου, έρχεται και στο γεγονός ότι όλη αυτή η λάμψη που σχετίζεται βέβαια με το καταναλωτισμό, τα χρήματα, ρούχα, όλο αυτό.
0: Το lifestyle γενικώς.
1: Το lifestyle ναι. Αυτό ακριβώς. Mm-hmm. Σε συνδυασμό βέβαια με το ότι ταυτόχρονα τσαλακώνονται αυτοί οι άνθρωποι μέσα από την προβολή τους.
0: Ναι.
1: Αν θέλετε μας δείχνουν και πολλές φορές το δράμα της ζωής τους. Για τον νέο και τον έφηβο, όταν εκφράζεσαι πια ελεύθερα και σε πολύ λεπτά, πάνω σε πολύ λεπτά θέματα, ταυτίζονται, το μεταφράζουν σε αυθεντικότητα.
0: Ναι, ναι. Τώρα πάντως όλη αυτή η ιστορία της υπερέκθεσης, άσχετα με το αν καταφέρει κανείς να γίνει influencer ή όχι, τώρα σχολιάζουμε το θέλουν να γίνουν, έτσι, γιατί μιλάμε τώρα για παιδιά, θέλουν να γίνουν. Το πόσοι θα γίνουν και πόσοι θα τα καταφέρουν δείχνει γενικώς αυτή την επιρροή από ένα περιβάλλον λάμψης, δημοσιότητας, εύκολου χρήματος ενδεχομένως, αυτό που έχουν πλάσει στο κεφάλι τους για το τι είναι αυτό, γιατί σε τελευταία ανάλυση όμως βλέπουν το αποτέλεσμα. Βλέπουν το τελικό προϊόν. Μέχρι να φτάσεις εκεί στο τελικό προϊόν, τι γίνεται. Και εδώ η υπόθεση αυτή, και αυτό βγήκε μέσα από την κουβέντα τώρα που κάνουμε, κυρία Χαλάντα, το άγχος. Mm-hmm. Δηλαδή αυτή η υπερέκθεση. Mm-hmm. Και δεν ξέρω πραγματικά τόσο τρυφερές ηλικίες, αν μπορούν όλο αυτό το πράγμα να το αντέξουν και τι επίπτωση έχει τελικά στον ψυχισμό ενός παιδιού να περάσει από τη μια στιγμή στην άλλη από την αποδοχή στην σκληρή απόρριψη. Γιατί είπε κάτι λάθος, γιατί έγραψε κάτι λάθος, γιατί κάποιοι διαφώνησαν, γιατί κάποιοι αποφάσισαν τέλος πάντων να τον εξαφανίσουν μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία της ακύρωσης που υπάρχει μέσα στα social. Αυτό πώς το αντιμετωπίζουν οι νέοι κατά την άποψή σας? Πώς ανταπεξέρχονται τα παιδιά εδώ?
1: Ναι, και δεν χρειάζεται και να γίνεις και influencer για να το αντιμετωπίσεις.
0: Ναι, δεν χρειάζεται. Από τη χρήση, γι' αυτό είπα πριν ότι μπορεί να γίνουν και μπορεί και να μην γίνουν. Αλλά στα social είναι όλοι πια μέσα.
1: Εδώ πρέπει να δοθεί η έμφαση από τους αρμόδιους, όπως είπατε και εσείς, και το εκπαιδευτικό το σύστημα. Οι γονείς είναι μια γενιά, οι γονείς αυτοί πλέον που έχουν φίλους είναι μια γενιά που έχει αγκαλιάσει και είναι ευαισθητοποιημένη ψυχικά. Θέλει συνεχή αγώνα και εγκύτητα με το παιδί. Να το εκπαιδεύσουν, να δημιουργήσουν μια ψυχική αντιθεκτικότητα. Όπως είναι ένας αγώνας της ζωής ο πραγματικός, έτσι να μπορούν να σταθούν και κάθε φορά σε όποια δυσκολία απόρριψη, μπορεί να είναι επαγγελματική, μπορεί να είναι, όπως λέτε και εσείς, μέσα από τα social, χρειάζεται.
0: Ναι.
1: Συνεχή ενημέρωση.
0: Γιατί τώρα το να νιώθει κανείς άχρηστος επειδή δεν πήρε έναν αριθμό likes και η ζωή όλη και η αυτοεκτίμηση όλα να κρέμονται στα likes και στις καρδούλες, Νομίζω ότι έχει ξεφύγει λίγο το πράγμα εκεί. Δηλαδή πώς ολοκληρώνεται μια προσωπικότητα ή προσπαθεί να ολοκληρωθεί μέσα από την επιβεβαίωση των likes.
1: Και
0: αυτό είναι σημείο των καιρών, βέβαια. Έτσι είναι. Και νομίζω ότι χτυπάει μικρούς και μεγάλους. Εδώ βλέπουμε και μεγάλους να κάθονται να μετράνε ενήλικες που έχουν δεκαετίες ζωής, να κάθονται να μετράνε τα likes, ας πούμε, κάτω από τις αναρτήσεις. Είναι λίγο αιμονή, δηλαδή είναι πολύ εύκολο να κολλήσεις με αυτό το πράγμα, νομίζω. Να γίνει λίγο αιμονικό. Τι λέτε κι εσείς?
1: Και βιολογικά να το πάρουμε. Η έκθεση στα social είναι, δηλαδή όλη η έκρηξη αυτή που γίνεται και στον εγκέφαλο, χημικά δηλαδή, είναι, οδηγεί σε έναν εφισμό. Επιστροφή θα προτείνω στην πραγματική ζωή όσο γίνεται. Όσο γίνεται.
0: Ναι, νομίζω όσο γίνεται. Εδώ είναι ένα δύσκολο στοίχημα και ξέρετε, αυτές είναι και μεγάλες συζητήσεις τώρα. Έτσι, μας πάει το ένα θέμα στο άλλο. Όσο αυτό το πράγμα εξελίσσεται και γίνεται και πιο ελκυστικό, γιατί τώρα με την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης από τον καθένα εξ ημών, ενισχύεται το ενδιαφέρον για όλα αυτά. Δεν ατονεί, νομίζω. Να πει κανείς, όχι, μωρέ, το βαρέθηκα. Έτσι, βαρέθηκα να ασχολούμαι με αυτά. Έρχεται ένα καινούριο εργαλείο, μια καινούρια δυνατότητα που σου ανοίγει καινούριου ορίζοντες, όπως είναι η τεχνητή νοημοσύνη, η AI, ας πούμε, οπότε ξανακολλάς.
1: Επιτρέψτε μου να εξάσω την προσωπική μου πάντα άποψη.
0: Ναι, ναι, βεβαίως.
1: Ότι νομίζω πως θα εξουθενώσει κι άλλο.
0: Θα εξουθενώσει κι άλλο.
1: Όλη αυτή την κατάσταση και το συμβάν. Οπότε θα οδηγηθούμε κάποια στιγμή στο να αφήσουμε στην άκρη όλη αυτή την προβολή, όλη αυτή την έκθεση σε μία οθόνη. Και ήδη φαίνεται ότι το απορρίπτει ο κόσμος. Ενδεχομένως αναστιγμές, ανά πάλι έτσι να επιστρέφει. Αλλά νομίζω ότι σύντομα θα εξουθενώσει περισσότερο και έτσι θα καταλήξει έτσι κι αλλιώς σε αυτό. Ή τουλάχιστον να είναι και η πιο αισιόδοξη.
0: Είναι ότι κάποια στιγμή θα εξουθενωθεί κάποιος και να σας πω, δεν απέχει πολύ με αυτό που λέτε. Δηλαδή, εγώ επειδή μιλάτε από την προσωπική σας εμπειρία, θα σας πω και εγώ τη δική μου. Εγώ ασχολούμαι λόγω της δουλειάς, αναγκαστικά. Έτσι, πρέπει να το δω, πρέπει να αντλήσω, πρέπει να έχω συνέστηση του περιβάλλοντος στο οποίο κινούμαι, τι γίνεται, γιατί κάνω μια δουλειά που η ενημέρωση περνάει πια σε ένα μεγάλο βαθμό, για να μην πω κατά κύριο λόγο, περνάει μέσα από τις πλατφόρμες. Πάρα πολλές φορές έχω πει ότι εάν δεν έκανα αυτή τη δουλειά, θα τις είχα κλείσει όλες. Γιατί δεν κερδίζω χρόνο, δεν μου κάνουν τη ζωή πιο εύκολη, μου την κάνουν πιο δύσκολη, γιατί δεν έχεις πια ιδιωτικό χώρο, δεν έχεις ιδιωτικό χρόνο. Έρχονται τα μηνύματα, χτυπάνε στα Messenger, χτυπάνε στα Viber, χτυπάνε στα από εδώ, χτυπάνε από εκεί. 24 ώρες το 24ωρο. Παλιά ξέραμε, υπήρχαν ώρες κοινής ησυχίας, δίσταζες να πάρεις τηλέφωνο μετά τις 9 το βράδυ, ξέρω εγώ, ή 3-4 η ώρα το μεσημέρι, έτσι. Τώρα το 24ωρο έχει εξομοιωθεί. Ό,τι να είναι, ποτέ να είναι, από όποιον να είναι. Δεν είναι εξουθένωση αυτή.
1: Ναι, ναι, πράγματι. Βέβαια, στα καλά να αναφέρουμε ότι μέσα από τα social, ειδικά το τελευταίο διάστημα, προβάλλεται και ένα lifestyle έτσι ευζήν, μηνύματα που όντως παροτρύνουν να βγεις έξω.
0: Ναι.
1: Να έρθεις σε επαφή με τη φύση. Προβάλλεται αρκετά και αυτό.
0: Βεβαίως, όλα προβάλλονται εκεί μέσα. Mm-hmm. Όλα προβάλλονται. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι το θέμα είναι τι επιλέγεις όμως να δεις. Έτσι, γιατί σου σερβίρει αυτό το. Οι αλγόριθμοι σου σερβίρουν αυτό το οποίο θέλεις να δεις τελικά. Και εκεί που χτυπάς. Έτσι. Οπότε, εάν δεν σε ενδιαφέρει η φύση, δεν πρόκειται να σου δώσει φύση. Έτσι.
1: Πραγματικά, ο αλγόριθμος.
0: Δηλαδή, εγώ που θέλω να ταξιδεύω, η αλήθεια, και επειδή δεν μπορώ να ταξιδεύω και ψάχνω συνέχεια προορισμούς, με το που θα το ανοίξω, θα με στείλει στη Βόρεια Ευρώπη κατευθείαν.
1: Ταξιδεύετε κατά κάποιο τρόπο.
0: Έτσι είναι και αυτό. Πάντως, ναι, είναι ένα μεγάλο θέμα και εδώ θέλω έτσι λίγο να επιστρέψουμε στο αρχικό του επαγγελματικού προσανατολισμού, γιατί αυτό που είδα και τουλάχιστον στα δικά μου τα μάτια και την αντίληψη είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι η έλλειψη αυτογνωσίας. Και εδώ μιλάμε τώρα και όχι μόνο για την οικογένεια, αλλά κυρίως για ένα εκπαιδευτικό σύστημα που υπό κανονικές συνθήκες θα έπρεπε να είναι δομημένο με τέτοιο τρόπο που να δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να ανακαλύπτουν τις δεξιότητες τους μέσα από τα χρόνια τα οποία βρίσκονται στην εκπαίδευση.
1: Και διανύουμε και χρόνια που τα παιδιά έχουν πραγματικά πολλά ερεθίσματα εκεί έξω, από δραστηριότητες, διάφορα προγράμματα. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία. Τουλάχιστον δεν υπάρχει βέβαια και η δυνατότητα σε όλους να συμμετέχουν σε αυτά. Υπάρχει μεγάλη.
0: Γι' αυτό λέω για το σχολείο. Γι' αυτό λέω για το σχολείο. Ναι. Και ξέρετε τώρα, δεν μιλάω θεωρητικά απλώς, επειδή και πάλι προσωπικά θα μιλήσω, γιατί θέλω να το τεκμηριώνω με κάποιο τρόπο αυτό που λέω. Δηλαδή, δεν είναι γενικώς έχω μια αντίληψη ή έχω μια άποψη. Η κόρη μου ζει στο εξωτερικό. Ζει στην Αγγλία. Και μεγαλώνει εκεί το παιδάκι της, το οποίο είναι τώρα 10 στα 11. Λοιπόν, τα σχολεία εκεί έχουν τα πάντα μέσα. Δημόσια σχολεία, όχι ιδιωτικά. Τα δημόσια σχολεία είναι δομημένα, ειδικά από την έκτη τάξη και μετά πρώτη γυμνασίου και τα λοιπά που θα ακολουθήσουν, είναι δομημένα με τέτοιο τρόπο που έχουν μέσα τα πάντα. Από χορό, από μουσική, από κινηματογράφο, από αθλήματα. Δηλαδή οτιδήποτε δραστηριότητες μέσα στο πρόγραμμα το σχολικό, ακριβώς για να ανιχνεύσουν τις δεξιότητες των παιδιών. Είναι αναπόσπαστο σημείο του συστήματος, του δημόσιου συστήματος, επαναλαμβάνω. Δεν είναι ιδιωτικά σχολεία ή κολέγια κτλ. Είναι τα δημόσια σχολεία. Νομίζω ότι αυτό βοηθάει πάρα πολύ να βρει ένα παιδί το δρόμο του από τη μικρή ηλικία, των 10 και των 11 χρονών, και αναλόγως μετά να κινηθεί και για τα περαιτέρω.
1: Είναι πολύ κομβικό. Και ενδεχομένως είναι πολύ τυχερά τα παιδιά που όντως έχουν τη δυνατότητα στην Ελλάδα, όπως είπατε, να οι γονείς τους δηλαδή, να τους παρέχουν έτσι εξωσχολικές δραστηριότητες. Είναι πολύ κομβικό για το μέλλον τους. Ακριβώς αυτό, μέσα από όλες αυτές τις δραστηριότητες θα ανιχνεύσει το παιδί τις δεξιότητές του. Και έτσι, ακριβώς έτσι απάντησαν και τα παιδιά δηλαδή στην έρευνα αυτή. Mm-hmm. Είναι πολύ κουρασμένο το εκπαιδευτικό σύστημα.
0: Και παροχημένο πια, θα έλεγα, ας πούμε, μέσα. Προσπαθούν βέβαια να κάνουν κάποιες κινήσεις να το φέρουν στο σήμερα, αλλά είναι τόσο γρήγορες οι εξελίξεις που δεν ξέρω αν προλαβαίνουν πια να ανταποκριθούν. Κλείνοντας, κυρία Χαλάντα, γιατί αυτά είναι τεράστια, είναι πολύ μεγάλα θέματα. Όλα αυτά που συζητήσαμε είναι ένα κεφάλαιο, κάθε τοποθέτηση είναι ένα κεφάλαιο μιας εκπομπής, ενός podcast δικού σας, ξεχωριστό. Τι θα λέγατε στους γονείς, τα παιδιά, έτσι, κλείνοντας αυτή την εκπομπή και συμπερασματικά για όλο αυτό το οποίο συζητάμε σήμερα και που έδειξε και η έρευνα του ΕΚΠΑ?
1: Αρχικά να, ότι πραγματικά να δούμε την έρευνα αυτή σαν ένα δείγμα που κάτι που θέλει να μας πει, και οι γονείς να δουν ότι τα παιδιά τους κάτι θέλουν να πούν. Οι γονείς βλέπουν, τα παιδιά, με συγχωρείτε, βλέπουν γονείς εξουθενωμένους. Στην εφηβεία που τους κάλεσαν να απαντήσουν για το επάγγελμα του μέλλοντός τους, απάντησαν με τρόπο ενδεχομένως όπως κάθε έφηβος, γιατί όχι και εγώ. Ή απάντησαν προς τους γονείς τους ότι δεν επιθυμώ αυτό το παροχημένο, το συμβατικό τρόπο εργασίας. Κάθε γενιά εμπνέεται από κάτι που εκείνη τη στιγμή λανσάρεται. Ακόμα και η ψυχολογία που απάντησαν,
0: ναι,
1: ως επόμενο.
0: Αυτό θα σας έλεγα, ότι είναι πολύ ψηλά, είναι δεύτερο, και μου κάνει εντύπωση ότι τόσα πολλά παιδιά θέλουν να ακολουθήσουν αυτόν τον κλάδο. Ψυχολογία, εγκληματολογία.
1: Σωστά. Είναι ένα επάγγελμα που αυτή τη στιγμή έχει μεγάλη δημοτικότητα, πάλι μέσα από τα social. Θα σας πω κι εγώ κάτι. Κάποτε η δική μου γενιά, επηρεασμένα τις αμερικανικές σειρές, τις αστυνομικές, θέλαμε όλοι να γίνουμε κλιματολόγοι. Ακριβώς γιατί εκείνη την περίοδο αυτό αναδεικνυόταν. Ακόμα και η τεχνητή νοημοσύνη που είναι αμέσως μετά, οι επιστήμες τεχνολογίας. Ναι. Αυτή τη στιγμή επικρατεί αυτό.
0: Είναι σε έξαρση όλο αυτό. Σωστά.
1: Σωστά. Mm-hmm. Οι γονείς θα πρέπει να ακούσουν, να μην αντιδράσουν απαραίτητα. Δεν έχουν λάβει υπόψη ακριβώς τα παιδιά, το κόστος ακόμα και του influencing. Είναι πολύ δημιουργική η γενιά αυτή που έρχεται, και θα έλεγα ότι δεν σηκώνει μήγα στο σπαθί της. Στα καλά. Διεκδικεί, βγαίνει με στένος μπροστά. Ακόμα και η γενιά που ήδη βγήκε στην αγορά εργασίας, φαίνεται ότι η εγκρική μπορεί να αντιμετωπίσει έναν εργοδότη που κάποτε αυτό ήταν αγένεια. Εγώ θα τους ευχηθώ να κάνουν με πρωτοτυπία και δημιουργικότητα ό,τι έχουν να κάνουν, γιατί φαίνεται ότι αναζητούν κάτι ευέλικτο. Ας είναι και εύκολο, και γιατί όχι, ας πούμε, γιατί πέρασαν και γενιές που εξουθενώθηκαν, είχαν ένα πιο παραδοσιακό τρόπο ζωής και εργασίας. Οπότε ας μας δείξουν τον τρόπο, βάσει της πραγματικής ζωής. Θα αναζητούν πρότυπα, που πάλι εξαλείφουν τα πραγματικά πρότυπα των παιδιών. Ναι. Χρειάζονται πρότυπα.
0: Αυτό είναι ένα θέμα, τα πρότυπα, όπως λέτε. Πάντως, εγώ διαβλέπω μέσα από αυτά τα αποτελέσματα της έρευνας και δεν ξέρω αν είναι σωστή ανάγνωση που κάνω, ότι βασικό στοιχείο είναι και η επαγγελματική αποκατάσταση. Γι' αυτό θέλουν και την πληροφορική και την τεχνητή νοημοσύνη, γιατί είναι σε μεγάλη άνθηση τώρα. Γι' αυτό τη διοίκηση και την οικονομία. Γι' αυτό τις στρατιωτικές σχολές και τις αστυνομικές σχολές, γιατί έχεις άμεσα μετά επαγγελματική αποκατάσταση. Ενώ δεν πρέπει να αφήνουμε έξω και το θέμα το ότι το κριτήριο τελικά δεν είναι τι τους αρέσει, τι θα ήθελαν, αλλά σε ποια σχολή, σε ποια πόλη μπορούν να πάνε για να μπορέσουν να σπουδάσουν κατά το δυνατόν πιο οικονομικά, γιατί δεν υπάρχουν και σπίτια, και αν υπάρχουν είναι πολύ ακριβά και μπορεί η οικογένεια να μην μπορεί να το σηκώσει το κόστος αυτό. Οπότε εδώ πια δεν έχουμε για το τι θέλει το παιδί, αλλά τι αναγκάζεται να κάνει για των συνθήκων.
1: Σωστά, έχουμε πολλούς παραμέτρους, βέβαια.
0: Ναι. Λοιπόν, κυρία Χαλάντα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συζήτηση την οποία είχαμε και περιμένουμε το επόμενο podcast. Ενδεχομένως μπορεί να σας έδωσε και ιδέα τώρα, έτσι.
1: Σίγουρα.
0: Για να ασχοληθείτε. Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας.

Νομίζω είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η έρευνα. Σημεία των καιρών αποτυπώνουν όλες οι έρευνες άλλωστε. Και εδώ είναι αυτό που είναι κομβικό αυτό που είπε, η εξουθένωση. Οδηγείται όλη αυτή εδώ η εξάρτηση τελικά από τις διάφορες πλατφόρμες σε εξουθένωση. Και ότι σιγά σιγά πολλοί κόσμος, άνθρωποι το αφήνουν πίσω και επιστρέφουν στην κανονική ζωή. Εκεί που μιλάμε με τον απέναντι και τον βλέπουμε και καθόμαστε σε ένα τραπέζι και τρώμε και πίνουμε και συζητάμε τον καφέ μας, το ποτό μας και έχουμε το κινητό μας στην τσάντα μέσα και όχι μπροστά μας να καθόμαστε σε ένα τραπέζι τέσσερις άνθρωποι και ο καθένας να είναι σκυμμένος πάνω από το δικό του κινητό. Και να βλέπεις και νέους να είναι μαζί, παιδιά, εφήβους να είναι μαζί και αντί να μιλάνε ο ένας τον άλλον, μου το έχουν πει αυτό, δεν ξέρω αν συμβαίνει βέβαια, αλλά μου έχουν περιγράψει κατάσταση που να μιλάνε μεταξύ τους μέσα από το κινητό ενώ είναι μαζί, κάθονται στο ίδιο τραπέζι.

ένας υπέροχος Ρόμπι Γουίλιαμς. Love my life. Να σας ευχαριστήσω που ήσασταν και σήμερα εδώ στην παρέα μας, το πρωινό μας Express, κυρίες και κύριοι, στο ξεκίνημα μιας ακόμη εβδομάδος. Πάμε στα μέσα του Οκτώβρη πια. Το βράδυ στις 9 η εκπομπή μας επαναλαμβάνεται, για όσες και όσους δεν έχετε τη δυνατότητα να μας ακούσετε το πρωί. Και αύριο λίγο μετά τις 8 θα είμαστε και πάλι εδώ στη θέση μας για να τα ξαναπούμε με ό,τι νεότερο.

0: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
1: Έλα, μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου να μας φτιάχνουν τη μέρα με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση. Δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία, μου λες? Τα πάντα έχουν. Ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο να έχει προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα? Όχι, δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
2: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
1: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, τα μπήκαν.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Μια καινούρια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου.

0: καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα δωδεκάνησα.
1: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Νατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Αλλάζει το σκηνικό του καιρού τα επόμενα 24 ώρα με βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Η επιδείνωση αναμένεται να επηρεάσει όλη τη χώρα με τα εντονότερα φαινόμενα να εκδηλώνονται αρχικά στο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και τη Στερεά Ελλάδα και σταδιακά να επεκτείνονται στο Αιγαίο και την Κρήτη. Από αύριο το μεσημέρι είναι πιθανή η εκδήλωση ισχυρών καταιγίδων στην Αττική. Τρεις ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν απόψε στο Ριάντ λίγη ώρα αφότου οι αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση για αεροπορικές επιθέσεις στον Χούθη της Ιεμένης. Τα 107 δολάρια το βαρέλι αγγίζει τιμή του πετρελαίου Brent στον απόϊχο της συμφωνίας Τραμπ-Πούτιν για την προμήθεια ρωσικού ντίζελ. Εν μέσω αντιδράσεων από δημοκρατικούς και ρεπουμπλικάνους γερουσιαστές, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι έκανε τη σωστή επιλογή για τον αμερικανικό λαό. Στην Ουκρανία την ίδια ώρα ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 11 τραυματίστηκαν από ρωσική επίθεση απόψε σε πολυκατοικία στα προάστια του Κιέβου, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Στον ανακριτή για να απολογηθούν καλούνται εκ νέου αύριο οι τρεις κατηγορούμενοι που έχουν προφυλακιστεί για τη φωνική επίθεση στην τράπεζα Μαρφίν το 2010. Σε βάρος τους ασκήθηκε συμπληρωματική ποινική δίωξη για τρομοκρατία και 24 απόπειρες ανθρωποκτονίας. Περισσότερα στο enikos.gr. Πάνω από 360 μετανάστες αφήκθησαν μέσα σε ένα 24ωρο στην Κρήτη. Στην τελευταία επιχείρηση του λιμενικού διασώθησαν 33, οι οποίοι επέβαιναν σε Λέμβο εν μέσω τρικυμίας 5 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Τη δεύτερη νίκη της στη Super League πέτυχε η Καλαμάτα επικρατώντας το γήπεδο της Τούμπας με 3-1 του ΠΑΟΚ στην αναμέτρηση με την οποία ολοκληρώθηκε η έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Για πρώτη φορά στην ιστορία της η Καλαμάτα κέρδισε τον ΠΑΟΚ στη διοργάνωση. Μετά το τέλος του αγώνα αποδοκιμάστηκαν από τους φιλάθλους, παίκτες και τεχνική ηγεσία της ομάδας της Θεσσαλονίκης. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
2: Real Weather.
7: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο, κατά τόπους ισχυρές σε Ιόνιο, Δυτική και Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Σποράδες, Μαγνησία, Χαλκιδική, Πελοπόννησο, Δωδεκάνησα και Κρήτη. Άνεμη βορειοανατολική έως 9 μποφόρ. Στους 23 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε 9 λεπτά μετά τις 11, βράδυ Δευτέρας 12 Οκτωβρίου. Καλά είπες Λάσκαρη, αύριο Τρίτη και 13. Για τους προληπτικούς. Οι υπόλοιποι καλά, κανονικά. Ή εσύ? Ναι, τώρα που το λες, μην είσαι άδικο. Λοιπόν, είπαμε, ο κύριος Λάσκαρης αγοραστός στη ρύθμιση των ήχων, η κυρία Αναστασία Κυριαλεζίου στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Αποχαιρετήσαμε την κυρία Ελένη Κατσαμπέκη, το αλενιό μας. Ο κύριος Γρηγόρης Διβάνης στην αίθουσα σύνταξη και τα δελτία ειδήσεων. Ο κύριος Σταυρακάκης ήταν στην αθλητική σας ενημέρωση. Μανώλης Παρδάλης στο μικρόφωνο. Μαζί και απόψε και όλη την εβδομάδα έως τις 2 με τη βοήθεια του Θεού. Με ανοιχτές γραμμές επικοινωνίας, τα μηνύματά σας, την κουβέντα μας, τα θέματα που σας απασχολούν. 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Ο κύριος Λευτέρης από τα Χανιά, έλατε κύριε Λευτέρη.
1: Φίλε Πατώλη, καλησπέρα.
0: Γεια σας κύριε Λευτέρη.
1: Κοίτα να δει, να χαιρετήσω πρώτα απ' όλα την κυρία Κατσαμπέκη, την Ελένη.
0: Ναι.
1: Την Αναστασία, δεν το ξέρω καλύτερα, δεν πειράζει.
0: Η κυρία Κυριαλεζίου, ναι. Θα το λέω εγώ.
1: Εντάξει, η Αναστασία, το Άσκαρη τον Αγοραστό, το Σκαβρακάκι τον Δημήτρη και το Λιβάνι τον Γιώργη.
0: Διβάνι, Γρηγόρης, δεν πειράζει.
1: Αγρηγόρης, εντάξει. Ναι. Λοιπόν, κοίτα Μανώλη, έχεις το λόγο μου και δεν μας αγαπάει και ο Θεός. Παρόλα που τους, και τι δεν τους έρθουμε. Μας αγαπάει ο Θεός, έχεις το λόγο μου. Δεν έβρεξε μπορεί 5-6 μέρες εδώ στην Κρήτη.
0: Ναι, έκανε καταστροφές μεγάλες.
1: Κοίτα να δεις Μανώλη, έχεις το λόγο μου, οι ελιές ήταν σαν τσιπερβελίδες. Εφουσκώσαν οι ελιές, πήρανε δύναμη, ακούς.
0: Από την βροχή, ε.
1: Ναι, Μανώλη, έχεις το λόγο μου.
0: Γιατί δηλαδή αλλού μου λένε, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Όχι, συγγνώμη, στα νησιά, την Παρασκευή μας λέγανε στη Λέσβο ότι παρά τις βροχές και παρά το ότι βγάλανε άνθος, δεν καρποφόρησαν.
1: Εδώ είναι φορτωμένες, Μανώλη. Mm.
0: Κοίτα
1: να δεις ρε Μανώλη, κοίτα να δεις. Δεν υπάρχουν εργάτες ρε. Ένας εδώ στο καφενείο, τώρα που έβαλες το τραγούδι με το καφενείο, έχω μάθει πολλά πράγματα. Στο καφενείο και τι δεν ακούς Μανώλη.
0: Δηλαδή.
1: Κοίτα να δεις. Κάθε ένας έχει τα δικά του. Να σου πω το πιο σοβαρό. Ένας αγρότης. Έχει καμιά 200 ρίζες ελιές. Και έχει περισσινό λάδι. Και λέει, ακούς Μανώλη τα λέει.
0: Ναι.
1: Έχετε το λόγο μου ρε, ποιος θα βρεθεί λέει. Ποιος θα βρεθεί να μου μαζέψει τελειές. Εγώ θέλω ένα τενεκιά λάδι. Τίποτα δεν θέλω. Ας το πάρει ό,τι υπόλοιπο ο πόνος. Μ' ακούς.
0: Ναι, συνήθως έτσι γίνονται οι συμφωνίες. Όχι με μισά-μισά ή ναι.
1: Ναι, αυτός δεν θέλει πολύ. Ένα τενεκιά λάδι θέλει. Ένα, έχει περισσινό. Αλλά θέλω να σου πω δεν υπάρχουν εργάτες ρε Μανώλη. Ρε Μανώλη παλιά εγώ θυμάμαι πολύ καλά όταν ξεμπάρκαρα από τα βαπόρια. Ο Παπανδρέου έδινε επιδότηση σε νέους και νέες να κατέβουν στα χωριά του.
0: Ναι.
1: Το θυμάσαι?
0: Τώρα μιλάμε για δεκαετία 80.
1: Μπράβο, ναι, εγώ το θυμάμαι πολύ καλά.
0: Ήταν μια περίοδο που γινόταν λόγος για την αποκέντρωση, να φύγει ο κόσμος και να επιστρέψει.
1: Μπράβο, Μανώλη. Εγώ με τη γυναίκα μου είχα σκοπό να κατέβω στην Κρήτη. Έχω ελιές και άπαινα κι άλλες που λέει ο λόγος και δεν ήθελε. Η κυρία μου δεν ήθελε, ήταν από Βόρεια Ελλάδα, ήταν από την Ήπειρο. Δεν ήθελε στην Κρήτη, ήθελε όμως να δει του ξηγούρι το σπίτι, τα ντόγια, ήθελε να δει τη Σαμαριά στο φαράκι, ήθελε να τα δει όλα του τανά. Αλλά να πέβει στην Κρήτη να κάτσει δεν ήθελε η κυρία. Τι να κάνω, ρε Μανώλη, μόλις παντρεύτηκα, τι να κάνω. Κοίτα να δεις. Ρε Μανώλη, τώρα ο πρωθυπουργός αυτός που έχουμε τώρα, δεν το βλέπει. Να δώσει επιδότηση στου νέου, στις κοπελιές. Να δώσει 50-100 χιλιάδες, να έρθουν εδώ πέρα, να ανοίξουν τα χωριά, να δυναμώσουν οι χωριανοί. Γεράσαμε όλοι, γέροι μείναμε, ρε Μανώλη. Μ' ακούω, ρε Μανώλη.
0: Αμέ, πώς δεν ακούω.
1: Μανώλη, δεν μπορούμε να
0: δεν υπάρχουν κίνητρα ισχυρά για να επιστρέψει κάποιος. Δεν υπάρχουν, η αλήθεια είναι. Υπάρχουν κάποια κίνητρα σε κάποιες περιοχές, αλλά οι τοπικές κοινωνίες, εκεί οι δήμοι δίνουν κάποια κίνητρα, αλλά δεν επαρκούν προφανώς.
1: Μα κοίτα ρε Ρωμανό, μα δεν είπαμε να δώσει 20.000, 15.000, 30.000, δώσε 100.000 ρε.
0: Ποιος θα δώσει
1: 100.000. Να φτιάξουν και ένα σπιτάκι, να ζουν σε ένα οικογένεια. Έχουν... Ρε Μανώλη, άμα γίνεις αγρότης εδώ, συστηματικός αγρότης, είσαι πλούσιος. Ακούς, μπορεί να τυραννιέσαι, να δουλεύεις, αλλά θα έχεις οικονόμα. Μ' ακούς τι λέω?
0: Ακούω κύριε Λευτέρη.
1: Μωρέ, ας δώσει μωρέ. Τι παίρνει το ξενοδοχεία, έχει γεμώσει ο κόσμος ξενοδοχεία. Πού θα έρθουνε, Πακιστανοί θα έρθουνε, μου φαίνεται, και Φιλιππινέζοι θα έρθουνε. Έτσι, αυτό θεούνε φαίνεται, να φέρουνε...
0: Όχι, δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω ότι αυτό θέλουνε.
1: Τώρα ξεφόρτωσε ένα βαπόρι εκεί πέρα στο... Πέρασα καμιά διάρκεια, κάθε μέρα ξεφορτώνουν εκεί πέρα. Πολλά έρχονται αυτοί εδώ πέρα.
0: Αλλοδαπή.
1: Ναι.
0: Αυτά που λέτε που έρχονται, μισό λεπτό, τι βαπόρι, δεν ήρθαν νόμιμα. Αυτοί είναι παράτυποι μετανάστες. Δεν έρχονται με το πλοίο της γραμμής, αυτό λέω.
1: Ναι, σε αυτό σχέδι. Λοιπόν, κοίτα να σου πω και το άλλο, Μανώλη, στο καφενείο, ναι. Γιατί ένα καφενείο έχουν 5-6 χωριά. Ένα καφενείο. Και μαζευόμαστε εκεί πέρα καμιά 20-30 άτομα, μέσα και μέσα κάθομαστε και όξω. Λοιπόν, στο καφενείο απ' έξω κάθονται οι βόρειοι απάνω. Σκανδιναβοί, Γάλλοι, Σουηδοί.
0: Τι είναι όλοι αυτοί οι στο χωριό, έχει Σκανδιναβούς, Γάλλους, Σουηδούς και τέτοια.
1: Γερμανοί. Απ' έξω, Μανώλη, κάθονται 10-12 άτομα. Απ' έξω, δεν του νοιάζει, δεν κρυώνουν.
0: Είναι μαθημένοι γι' αυτό.
1: Και, λοιπόν. Έχει το λόγο μου, εγώ θα ψοφίσω, θα πάω κάτω, στον κάτω κόσμο. Αλλά εδώ το κράτος το δικό μας θα γεμώσει Ευρωπαίους. Όλοι εδώ θα έρθουν. Ξέρεις τι σύνταξη παίρνει? Ερώτησα ένα. Ξέρεις τι σύνταξη παίρνουν?
0: Και
1: τα χρόνια του θα ζήσουν με τη σύνταξη που παίρνουν.
0: Πόσα παίρνουν?
1: Ερώτησα ένα Εγγλίζο και παίρνει, λέει, 2.000 ευρώ. Λίρες.
0: 2.000 λίρες είναι πάνω από 2.500 ευρώ.
1: Έρχεται όγκο τιμή και κερνάει 3, 4, 5. Όποιους ανθρώπους βλέπει και τα αρέσουν, τους κερνάει. Εμένα με έχει κεράσει και 10 φορές. Μιλάμε. Και του μιλάω ελληνικά, μου λέει εγγλέζικα. Του μιλάω εγγλέζικα, μαθαίνω κι εγώ, γιατί τα έχω ξεχάσει. Καταλαβαίνεις,
0: ναι.
1: Τα έχω ξεχασμένα. Ήξερα, Μανώλη, ήξερα και ισπανικά και ιταλικά. Και γαλλικά και εγγλέζικα. Δεν πήγα μωρέ στο σχολείο, δεν πήγα στο σχολείο, Μανώλη. Με καταλαβαίνεις?
0: Ναι.
1: Δεν πήγα μωρέ στο σχολείο και θα ήμουν αφοστήρας, αλλά δεν πήγα. Καλημένε, δεν ξέρω, μιλάω, αλλά δεν ξέρω να γράψω ούτε να διαβάσω εγγλέζικα καθόλου. Άκουσα και το πρωί τον Καραμπαράκη, τον πατριώτη, τον Καραμπαράκη άκουσα το πρωί με την κοπελιά.
0: Ναι.
1: Ποια κοπελιά την πρωινή?
0: Με την Αμαλία.
1: Αμαλία, μπράβο, ναι. Παντώλη, και είπε, σαν σήμερα φύγαν οι Γερμανοί και ελευθερώθηκε η Ελλάδα. Σαν σήμερα.
0: Ναι.
1: 82 χρόνια είναι που φύγανε. Και με βάφτισε ένας ταγματάρχης Εγγλέζος τότε. Και με έβγαλε Λευτέρη. Εγώ ήθελα να με βγάλουν Σύμφη και αυτοί με βγάλανε Λευτέρη. Μα πού να μιλήσω εγώ? Εγώ ήμουν μικρός. Πού να μιλήσω εγώ, κατάλαβες? Και αυτόν έβγαλε Λευτέρη επειδή σε ελευθερώθηκε η Ελλάδα. Ακούς?
0: Μάλιστα.
1: Άρε Μανώλη. Και το άλλο πάλι. Είπε και ένα ωραίο πάλι ο Καλαμαράκη. Ρε, ο Χριστόφορος Κολόμπος, ακούς?
0: Ναι.
1: 100 χρόνια λέει που είχε ανακαλύψει την Αμερική. Και το άγαλμα στην Βαρσελόνα, το βαπόρι Μανώλη που πήγε στην Αμερική. Βγήκα πάνω και πλήρωσα για να βγω απάνω. 10 δολάρια πλήρωσα το 1969. 10 δολάρια να βγω απάνω να δω ένα ξύλινο βαπόρι. που πήγε και ανακάλυψε την Αμερική. Αυτό το έχουνε στην Μπαρσελόνα, το ξέρει.
0: Στη Βαρκελόνη,
1: ε. Σου το στείλα φωτογραφία, ακούς, στο TikTok.
0: Δεν το έχω δει, θα το ψάξω, δεν το έχω δει.
1: Το στείλα φωτογραφία, βγήκαμε απάνω ένα ξύλινο βαπόρι, μια τάβογα είσαι και βγαίνεις απάνω, ήταν όπως ήταν παλιά το. Και βγαίνεις απάνω, είχαν μπροστά στην πλώρη, στο καβούκι μπροστά είχαν βάλει ένα σιδερένιο και το είχαν κάνει παρασιά και μαγειρεύανε. δηλαδή το έχουν για μουσείο, ρε. Ένα ωραίο όμως, ωραίο. Τέλος πάντων, Μανώλη, εγώ μου ρε είπα αυτά που ήταν να πω. Δεν έχω τι άλλο να πω, ρε Μανώλη. Τι άλλο να πω. Να χαιρετήσω, μωρέ, τα φιλαράκια, ε.
0: Έλα.
1: Εγώ είπα μια κουβέντα. Να δώσεις 20-30 χιλιάδες. Δώσε, μωρέ, κανένα φράγκο παραπάνω.
0: Γιατί 20-30 χιλιάδες δίνει.
1: Λέω, μην τυχόν και δώσει.
0: Μην τυχόν και δώσει. Εσείς έχουμε φτάσει, λέτε να δώσει 100, λες και δίνει 20-30.
1: Μα ρε Μανώλη, κοίτα να δει. Μα με 20.000 και 30, πού να βάλει μπροστά, άμα έρθει από την Αθήνα, από την Πειραιά, από την Πελοπόννησο, από κάποιος εδώ στην Κρήτη, τι να τον εφτάσουν, να κάνει ένα σπιτάκι, να κάνει μια αρχή, να κάνει οικογένεια, να κάνει παιδιά, ρε. Παιδιά θέλουμε γαμότο. Δεν το βλέπουνε, μωρέ. Μανώλη, να σου πω κάτι, πρέπει να το πούμε αυτό. Εκεί και ο Υπουργεία, οι βουλευτές, οι υπουργοί έχουν μαζέψει. Ποιος το πέρε 300 σπίτια, ρε. Τι θα τα κάνουνε αυτά τα σπίτια. Όλοι είναι ένα μέτρο χρειαζόμαστε όλοι. Δεν θέλουμε παραπάνω. Ακούς να λέω, μωρέ Μανώλη. Μιλάω σωστά, μωρέ, ή δεν μιλάω, Μανώλη?
0: Σωστά μιλάτε, κύριε Λευτέρη, μαλά.
1: Τι να κάνει, ρε. Εδώ σου λέω, ο άλλος δίνει 200 ρίζες ευγές, θα βγάλει 500-600 κιλά λάδι και θέλει, βρε κακορίζικος, ακούς, ένα τελευταίο λάδι θέλει, τίποτα άλλο δεν δίνει. Ακούς κάτι πράγματα και σου έρχεται τρέλα εδώ στα γόνια.
0: Έτσι είναι.
1: Μπορεί ο κακορίζικος μου λέει, εγώ απογοητεύτηκα, λέει, στενοχωριέμαι, τα γόλια θα ψοφίσω από τη στενοχώρια μου. Όχι, βρε, του λέω, για όνομα του Θεού. Λοιπόν, τι να κάνεις. Περίμενε, Μανώλη. Πρώτα απ' όλα να χαιρετήσω.
0: Ελέτε.
1: Να χαιρετήσω στην Αυστραλία, μωρέ. Τον Πούμερα, τον Αριστοτέλη. Να χαιρετήσω τον Αλέξανδρο από την Τελεφίλη. Στο δυσίκι που παίρναμε τα τρόφιμα, το πετρέλαιο. Γιατί θα έρθει ο Αλέξανδρος. Θα έρθει, λέει, στην Ελλάδα. Ακούς. Θα έρθει στην Ελλάδα και θα έρθει και στην Κρήτη. Δεν λογοτιμείς. Του είπαμε το καλό να έρθει. Λοιπόν, να χαιρετήσω τον Βασίλη από τον Πλαταμόνα. Το Νεόφυτο από το Μενίδη, τη Δήμητρα από τη Δράμα, να χαιρετήσω, Μανώλη, να χαιρετήσω, μωρέ, την Τίνα, μωρά, από την Ξάτη, τον Νίκο, μωρέ, να χαιρετήσω, Μανώλη, να χαιρετήσω, μωρέ, τον Νίκο από τα Γιαννιτσά, λογοτιμή. Μωρέ, το ξέρεις ότι υπηρέτησα εκεί, Φανταρός, στα Γιαννιτσά, ρε. Δεν λογοτιμή. Εκεί στο Συναντηφόρα, στο Βουνταάκι, στο στρατόπεδο. Βρε, να σου πω, εγώ θα πω την αλήθεια. Δεν θα πω ψέματα. Εκεί στα Γιαννιτσά γνώρισα ανθρώπους μερακλείδες, αγρότες, είχαν κεράσια. Μανώλη, εκεί είναι ο αξιός, ο ποταμός. Ακούς.
0: Ναι, ναι.
1: Και είχαν κερασιές και ήταν φορτωμένες. Και μας λέει ο αγρότης, ο καημένος, γιατί φτιάχναμε ένα δρόμο, μωρέ. Φέραμε τσακίρι από τον ποταμό, είχαμε 5-6 στρατιώτες και φορτώνανε το φορτηγό με τα φιάρια. Το φορτώνανε και βγαίναμε και ρίχναμε στον δρόμο που είχε άσπρες, δεν μπορούσε να περάσει. Και ρίχναμε στον δρόμο, φτιάχναμε ένα δρόμο εκεί πέρα, στο αξιό δίπλα, σε ένα δάσος από κερασιές. Και λέει, και βγήκαμε εμείς και μαζεύ, και λέει ο άνθρωπος, ήρθε ο άνθρωπος και λέει, κόψετε, λέει, όσα θέλετε, αλλά μην τριγίσετε, λέει, όλες. Από μια, δυο, τρεις, τέσσερις, κόψε τα, λέει, όλα. Μην αφήσετε κανένα, λέει. Όχι, τι είσαι, η μέρα κλείσει, τα λέει. Ποιος σου το λέει, μωρά, αυτό το πράγμα, ακούς. Είμαστε έξι παιδιά που φορτώνανε με τα φτιάρια, εγώ το φορτηγό, 7-8 άτομα είμαστε και 5-6 κεραζίες την τριγίζαμε καλά. Είχαμε κάτι σακάκια και βάζανε 2-3 κιλά μέσα. Λοιπόν, θα χαιρετήσω από τα Γιάννητσά τον Νίκο, δεν το λένε.
0: Ο Νίκος από τα Γιάννητσά, ναι.
1: Εγώ την να το πω χαιρετήματα από μένα, γιατί ήμουν εκεί στο στρατόπεδο. Και μετά κατέβηκα εδώ στο Χαϊδάρι, στην Πυριδό, στην Αθήνα ήρθα. Λοιπόν, να χαιρετήσω, βρε, το φίλο μου τον Αυγολέμωνα. Καλύτερα πάει ο Κακορίκο, τώρα που κάνει και αυτός φεσιοθεραπείες, καημένε. Και έχει πολλά έξοδα. Έχει πολλά έξοδα, ομάδα. Πολλά έξοδα, γιατί πληρώνει, φέρνει άνθρωποι και πληρώνει. Να χαιρετήσω τον Βαγγέλη, τον Πελώτα από τον Μελιδόνι, τον αδερφό του, τον Στέλιο. Μεθαύριο έρχεται το καζάνι, το καζάνι Τσικουδιά.
0: Άντε με αυτό το καζάνι, πια πότε.
1: Περιμένε λίγο. Περιμένε τα τσίκουδα να ζεσταθούν λίγο. Να χαιρετήσω την Κοστούλα από τον Μελιδόνι, τον Μιχάλη, τον Εύρο, τον Λευτέρη, τον Γιάννη Μωρέ, τον Πανηγυράκη, το φίλο μου εδώ, τον Στάθη Μωρέ από τα Πεμόνια. Το Δημήτρη από την Κέρκυρα να του πω χαιρετίσματα. Τον Ιωσήφ από την Αριζόνα. Τη Γεωργία μωρέ από τη Χαλκίδα. Ακούς. Τη ζήτησα συγγνώμη μωρέ, εντάξει, γιατί είπα κι εγώ κάτι πράγματα, εντάξει, δεν έπρεπε έτσι.
0: Έχει έρθει ένα μήνυμα από την κυρία Ιφηγένεια. Πείτε, του λέει η κυρία Παρτάλη, ότι πουλήσανε λίτων από κόρονα στους ξένους, στους Γερμανούς και τους Άγγλους. Ροπήλοι, ξεπουλάνε τη γη μας στους ξένους.
1: Α, μπράβο, δεν είπα και το άλλο τη κυρία Ιφηγένεια. Από πού είναι η κυρία Ιφηγένεια?
0: Δεν ξέρω, δεν μου έχει γράψει από πού είναι.
1: Να χαιρετήσω λοιπόν και την κυρία Ιφηγένεια και να τη συμπληρώσω και αυτή είναι παρακάτω. Και οι Ισραηλίτες έρχονται, αλλά να σου πω Μανώλη, εγώ δούλεψα στο Ισραήλ 2 χρόνια με βαπόρια. Ακούς, οι άνθρωποι είναι καλοί. Λόγω τιμής είναι καλοί άνθρωποι. Αυτόν τον Νετανιάχου, πώς τον λένε?
0: Τον Νετανιάχου.
1: Ναι, εντάξει, μπορεί να είναι παλαβός, δεν ξέρω να πούμε, αλλά οι άνθρωποι όταν ήταν η Χούντα εδώ, είμαστε στο Ελλάδ, μέσα στην Άκαμπα, μέσα στον Κόλτο, σε μια καφετέρια. Και ήταν ένας, αυτός που είχε την καφετέρια, αγαπούσε τους Έλληνες. Είχε του Ξυλούρη, του Καζατζίδη, του Βυθικότσι, τραγούδια ρε, στο Ελλάδ, κάτω μέσα, στο Ισραήλ. Και μας έλεγε ο άνθρωπος, ελάτε λέει, να μάθετε τα νέα για τη Χούντα τότε που οι φασαρίες, να πούμε, και ρίξαν τη Χούντα τα παλικάρια, οι φοιτητές όλοι οι φοιτητές. Κοίτα να δεις, είναι και εδώ οι Ισραηλίτες και έχουν αγοράσει 2-3 σπίτια, έχουν και κάνουν και σπίτια και θα έρθουν και άλλοι. Αλλά είναι καλοί άνθρωποι ρε. Λόγω τιμής δηλαδή. Μην έχουμε κακό.
0: Ελάτε, χαιρετήστε κύριε Λευτέρη, γιατί.
1: Ναι, λοιπόν, να χαιρετήσω τη Λευκή. Η Λευκή μου, ρε. Λέει και αυτή. Λέει και η Λευκή ωραία πράγματα. Ορισμένες φορές λέει ωραία πράγματα. Να χαιρετήσω τη Μαύρη του Λίπα, τη Γιώτα από τα Πατήσια, την Ελένη από τον Κολονό, την Κατερίνα από τον Κορυδαλό, τη Σύση από τη Νέα Υόρκη, το Σπύρο από τον Κορυδαλό, το Φάνη το φίλο μου στο Broadway που τον είχαμε εκεί στο κέντρο, τη Μανώλη. Να χαιρετήσω τη μάνα σου, το γιο σου τον Νεκτάριο. Και καλά ταξίδια να έχουν οι ναυτικοί, μωρέ.
0: Αμήν, κύριε Λευτέρη.
1: Άντε σε
0: καλή εβδομάδα και καλό βράδυ να έχετε.
1: Αμήν, Παναγία μου. Άντε, γεια.
0: Να είστε καλά. Εκεί μου λέει, 501 τάγμα πεζικού οδηγού ερπιστριοφόρου στα Γιάννητσά. Δεν μας έβαζαν στα μαγαζιά, ρε Λευτέρη, λέει. Και από το Κεβόπ απολύθηκα, κοίτα πλάκα. Δεν σας βάζαν στα Γιάννητσά και εμάς δεν μας βάζαν στη Μυτιλίνη. Και όταν μας βάζανε, έπεφτε ξηράφι μεγάλο. Διπλάσια τιμή το ό,τι έπαιρνε ζαφάζα πιείς. Βέβαια. Φαντάρο σου λέει, για εδώ να αρμέξουμε. Όπου επιτρεπότανε, γιατί είχε για άλλα που δεν επιτρεπότανε, δεν έμπαινε καν. Με ερχόταν το μεικτό και σε μάζευε. Βέβαια. Καλά, δεν μιλάμε για παραλία. Παραλία δεν έβγαινε ποτέ. Ποτέ. Αυτά είναι οι χαζομάρες του. Βλακίες τώρα λες και τόσο πάνω. Α, δεν ξέρω, πού να ξέρω. Είναι από τα Χανιά, κύριε Λευτέρη Ιφηγένεια. Κύριε Ιφηγένεια. Και αν το έχετε πει, κύριε Ιφηγένεια, εγώ δεν το θυμάμαι δηλαδή. 23 λέει μονάδα επιστράτευσης και στο στρατιωτικό πρατήριο μέσα στις Δέλτα Β' ήταν ο κύριος Λευτέρης. Διαβιβάσεις είναι το Δέλτα Β', διαβιβάσεις πρέπει να είναι. Μάλιστα. Μιχάλη, θα πάω σε τίτλους και θα έρθω μετά σε σένα. 211-208-200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Όταν στέλνετε μηνύματα, έχουν έρθει τώρα το τελευταίο τέταρτο, ήρθανε 25 μηνύματα. Μου γράφει σε κάποιο η κυρία Εφηγένη, ντρέπεστε μου λέει να το ρωτήσετε. Δεν προλαβαίνω να τα διαβάσω όλα. Και αν δεν έβλεπα το δεύτερο, μπορεί να μην προλάβαινα καν να δω το πρώτο. Γιατί ανάλογα με το βλέπω τα μηνύματα λίγο, αν έχουν κάποιοι στέλνουν από το mail τους, βλέπω το mail τους. Αλλιώς βλέπω ένα γενικό ότι έχει έρθει ένα μήνυμα, δεν ξέρω από ποιον. Και τα ανοίγω ένα-ένα με τη σειρά. Μην νομίζετε. Μέχρι στιγμής έχει 99 μηνύματα. Σε μισή ώρα. Δεν προλαβαίνεις να τα διαβάσεις. Να τα όχι στον αέρα, να τα διαβάσω δεν προλαβαίνω όλα. Πάμε, τίτλοι.
2: Real FM. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβάνης. Αλλάζει το σκηνικό του καιρού τα επόμενα 24 ώρα με βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Η επιδείνωση αναμένεται να επηρεάσει όλη τη χώρα και από αύριο το μεσημέρι είναι πιθανή η εκδήλωση ισχυρών καταιγίδων στην Αττική. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 11 τραυματίστηκαν από ρωσική επίθεση απόψε σε πολυκατοικία στα προάστια του Κιέβου, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Αναλυτικά στο real.gr. Πάνω από 360 μετανάστες αφήχθησαν μέσα σε ένα 24ωρο στην Κρήτη. Στην τελευταία επιχείρηση του λιμενικού διασώθησαν 33, οι οποίοι επέβαιναν σε Λέμβο εν μέσω τρικυμίας 5 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου.

0: 32 λεπτά μετά τις 11. Ο Μιχάλης από τα Χανιά, έλα Μιχάλη.
1: Γεια σας, καλό, όλοι, καλή εβδομάδα.
0: Επίσης.
1: Ωραία τα λέγει ο σύντεχνος ο Λευτέρης. Αυτό που άκουσα τώρα και στους τίτλους, 350 λέει θα είναι πάλι σήμερα, καθημερινά έρχονται στην Κρήτη.
0: Για να μα είπε και ο κύριος Λευτέρης ότι κάθε μέρα κατεβαίνουν.
1: Εγώ απορώ για το εξής. Η απόσταση Σούδα Πειραιά είναι σχεδόν ίδια με την απόσταση των Μπρουκ Λιβύη νότιο Κρήτη.
0: Γιατί έρχονται στην Κρήτη, θα μου πεις τώρα.
1: Όχι, πρόσεχε να δεις. Άμα μπούμε εγώ και εσύ και άλλα 40 άτομα σε μια βάρκα και φύγουμε τώρα από τα Χάνια, από τη Σούδα και πάμε με τρικυμία στον Πειραιά, τι πιθανότητες έχουμε να φτάσουμε?
0: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να σου πω.
1: Έχω, πιστεύω, μηδαμινές.
0: Δεν μπορώ να το πω. Ούτε το μηδαμινές, ούτε το πολλές, δεν μπορώ να το πω.
1: Έχω πω, από το Μπρουκ στη Νότιο Κρήτη,
0: να σου πω,
1: δηλαδή
0: τα σκάφη
1: που... Πειραιά, με καταιγίδα, με τρικυμία, με αυτά.
0: Έρχονται και σκάφη, το οποίο είναι καλά δυνατά, δεν είναι όλα
1: σαπάκια. Όχι, εγώ τα βλέπω, τα τύχνη κάμερα τη σκάφη έρχονται. Κάτι βάρχες με 40 άτομα πάνω. Αυτή είναι η απορία.
0: Περίμενε. Την απορία σου την ακούω, αλλά τι θες να πεις με αυτό, ότι τι?
1: Ότι μου φαίνεται παράξενο και αδύνατο. Δηλαδή,
0: πώς είναι αδύνατο, αφού έρχονται.
1: Από τις 100 βάρκες με την τρικυμία έπρεπε να βουλιάζουν 80, λογικά.
0: Δεν υπάρχει λογική σε αυτό, γιατί το λες?
1: Γιατί έχει τρικυμία, γιατί έχει θαλασσοταραχή και γιατί η απόσταση.
0: Δεν έχει κάθε μέρα τρικυμία και θαλασσοταραχή.
1: Μισό λεπτό. Μα δεν είναι Τσεσμέ Μυτιλήνη απέναντι που το κάνει, που είναι 2 μίλια. Είναι απόσταση, σου λέω, Σούδα Πειραιάς.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά.
1: Πάντα σε μια βάρκα θα φτάσει.
0: Μισό λεπτό, να καταλάβω. Η απορία σου είναι πια, πώς καταφέρνουν και φτάνουν.
1: Πώς δεν γίνονται ναυάγια συνέχεια?
0: Πού το ξέρεις ότι δεν γίνονται?
1: Στατιστικά έπρεπε από τις 100 βάρκες, από την θαλασσοταραχή και από το χρόνο που χρειάζεται να έρθεις, να βουλιάζουν τουλάχιστον οι μισές.
0: Συγγνώμη, αυτό με ποια στατιστική το έχεις βγάλει?
1: Με τη λογική της απόστασης.
0: Δεν υπάρχει λογική. Και πού ξέρεις εσύ αυτά που ξεκινάνε από τον Μπρουκ που λες? Έτσι, ότι δεν χάνονται και 10 και 20 βάρκες, θα σε ενημερώσει το...
1: Θα το λέγανε.
0: Ποιος θα το λέγει?
1: Έγινε ένα ναυάγιο και πνιγήκανε 50, ξέρω. Όπως θα λένε κάποιες φορές.
0: Ποιος θα το πει?
1: Οι αρμόδιες υπηρεσίες.
0: Αν ξέρουν ότι φύγαν οι βάρκες. Αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα αναρωτιέσαι για κάτι που δεν έχει νόημα.
1: Η απόσταση.
0: Η απόσταση είναι ίδια, δεν έχει αλλάξει. Πόσα χρόνια έρχονται? Και πολύ περισσότεροι και λιγότεροι και πια έχουν αυξηθεί πάλι? Όχι όσο ερχόντουσαν, αλλά έρχονται πάλι πολλοί.
1: Ο Θάνος ο Πλεύρης, ο Υπουργός Μετανάστευσης, λέει ότι είναι 1 εκατομμύριο απέναντι και περιμένουν να περάσουν.
0: Δεν ξέρω πώς είναι.
1: Θάνος ο Πλεύρης, επίσημη ενημέρωση.
0: Επίσημη, δεν ξέρω από πού την έχει.
1: Υπουργός Μετανάστευσης είναι. Ο πλέον αρμόδιος, να ξέρει. Και λέει ότι 1 εκατομμύριο άνθρωποι περιμένουν στο Τομπρούκ να περάσουν απέναντι στην Κρήτη.
0: Δεν θα περάσουν όλοι μαζί.
1: Όχι, βέβαια. Σιγά σιγά. Λοιπόν, προχωράμε. Δύσκολα για το Μανώλη.
0: Ποιο Μανώλη?
1: Μακρόν.
0: Α, για το... Έτσι που το πες, λέω...
1: Πήρε ομαδών οι αγορές και η αξιολόγηση.
0: Να σου κάνω μια ερώτηση για τη Γαλλία.
1: Ναι.
0: Την άποψή σου θέλω να ακούσω.
1: Βεβαίως.
0: Πιστεύεις ότι είναι Ισλαμιστές ή ότι είναι μαθητές?
1: Ότι είναι όλα. Όλοι.
0: Περίμενε.
1: Και ότι αυτό είναι η αφορμή. Όπως και πριν με τα γελέκα, η Γαλλία είναι ένα καζάνι που βράζει. Και
0: ναι,
1: αυτό εξαπλώνεται.
0: Το μαθητικό κίνημα εσύ το αναγνωρίζεις? Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που δεν τα αναγνωρίζουν. Εγώ προσωπικά τα αναγνωρίζω το μαθητικό κίνημα.
1: Μα τους βλέπω.
0: Α, έτσι, μπράβο, εντάξει.
1: Βλέπω και τους μαθητές. Βλέπω και τους αναρχικούς. Βλέπω και τους Ισλαμιστές. Έχει χαρακτηριστικά.
0: Τον Ισλαμιστή πώς τον ξεχωρίζεις από το μαθητή?
1: Ότι στα γκέτο.
0: Γιατί οι μισοί μαθητές είναι Ισλαμιστές.
1: Μισό λεπτό να σου πω για τους ριζοσπαστικοποιημένους το γκέτο Ισλαμιστές, ότι κάποτε και στα γκέτο, όχι κάποτε, πριν λίγα χρόνια, η ζωή ήταν καλή. Τώρα και αυτοί ζορίζονται και αποκτάει χαρακτηριστικά, δηλαδή βγαίνει μεν ναι, πεινάω αυτά, αλλά ζείτε και οι Παλαιστίνοι, ζείτε και είμαι και από το Αλγέρι. Παίρνει άλλα χαρακτηριστικά. Αλλά είναι αυτό που γίνεται στη Γαλλία, έχει απ' όλα ο Μπαξτές.
0: Ναι, ότι έχει απ' όλα, έχει προφανώς. Όταν έχεις τέτοιο... όταν έχεις τόσο μεγάλες, διαδηλώσεις και τόσο σημαντική διαμαρτυρία, προφανώς θα έχει απ' όλα.
1: Ναι, και θέλω να πω, το μαθητικό είναι η αφορμή στα αγώνα που
0: συγκεκριμένει. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Εγώ λέω, επειδή υπάρχουν και άνθρωποι που λένε ότι ποιοι μάθητες, δεν υπάρχουν μάθητες.
1: Όχι, υπάρχουν,
0: αρχίζω και τρελαίνω όταν τα ακούω, γιατί... Εντάξει,
1: όμως, τα βλέπουμε.
0: Εντάξει.
1: Θα είναι η AI, τι να πω. Το θέμα είναι ότι το νομοσχέδιο, τον προϋπολογισμό που προσπαθεί να περάσει τώρα ο Μακρόν, δεν μπορεί να τον περνάει, δεν περνιέται αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα σημαίνει περικοπές, παιδεία, υγεία, συντάξεις, μισθούς. Γιατί το παράδειγμα, γιατί είναι οι αγορές και προπαθήσουν τώρα ή και αξιολόγηση. Αυτά που περάσαμε εμείς το 10 τα περνάει η Γαλλία τώρα. Απλώς η διαφορά ποια είναι. Μεγάλα καράβια, μεγάλες φουρτούνες.
0: Εντάξει, η Γαλλία δεν έχει θέμα μνημονίων.
1: Δεν έχει θέμα μνημονίων.
0: Όχι. Κατά την προσωπική μου άποψη. Και αν ακόμα υποθέσουμε ότι.
1: Αν δεν περάσει ο προϋπολογισμός.
0: Ναι, και αν υποθέσουμε ότι θα μπει σε μια διαδικασία, δεν έχει το. Όχι τα χρέη, δεν βρίσκεται στην οικονομική κατάσταση της Ελλάδας.
1: Και χειρότερα. 5-3 είναι το χρέος. Εμείς τα ψηφίσματα του Υπουργού να βοηθήσουμε τους Γάλλους, όπως μας είχαν βοηθήσει και αυτοί και όλη η Ευρώπη.
0: Εμείς πώς θα τους βοηθήσουμε.
1: Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης. Από όλα τα κοινοβούλια να περάσει στη...
0: Δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Ας λύσουμε εμείς τα δικά μας.
1: Εμείς δεν είμαστε το 10. Τα έχουμε λύσει καλώς κακώς με τις λαβωμένες, με απώλειες, με. Δεν είμαστε Γαλλία τώρα. Αλλά μεγέθη. Συμφωνώ. Το θέμα ποιο είναι. Πού θα την πατήσουν οι Γάλλοι τώρα. Τι τους λέει η Λεπέν. Η Λεπέν τώρα είναι στα πρόσφατα της. Τον Απρίλιο έρχεται. Η Λεπέν είναι με διαφορά φαβορή. Αρχίζει τώρα.
0: Καλά, να σου πω. Η Λεπέν. Περίμενε. Αυτό ήθελα να σου πω τώρα. Ότι η Λεπέν,
1: αυτό θέλω να σου πω.
0: Ότι η Λεπέν όταν θα έρθει, αν έρθει.
1: Θα περάσει αυτή τον προϋπολογισμό.
0: Όχι. Θα πρέπει να τραβήξει μια δική της γραμμή που δεν ξέρω αυτό τι μπορεί να σημαίνει για τη Γαλλία. Ή θα προσαρμοστεί στα ευρωπαϊκά δεδομένα όπως έκανε η Μελόνι.
1: Ακριβώς. Όπως λοιπόν ο Τσίπρας.
0: Και θα περνάει κάτι ψηλό. Ασήμαντα που εντάξει, φτάνει για εσωτερική κατανάλωση.
1: Ακριβώς. Όπως ο Τσίπρας έλεγε στο μνημόνιο και τον έβγαλε ο λαός. Έτσι λοιπόν τώρα από την αριστερά, γιατί το κεφάλαιο παίζει. Πότε αριστερά, πότε δεξιά.
0: Εντάξει, από άλλη αφετηρία ο Τσίπρας, δεν έχει σχέση ιδεολογικά ούτε με την.
1: Από άλλη αφετηρία. Έτσι λοιπόν λένε τώρα στους Γάλλους, δεν μπερκέται με τίποτα αυτός ο προϋπολογισμός, με τις περικοπές. Θα έρθει η Λεπέν να βάλει τα σπίτι της, η Ζαντάρκ και δεν θα περάσει τίποτα. Έλα όμως που η Λεπέν είναι από τώρα την κολοτούμπα. Μίλαγε έξω από το ευρώ, έξω από την Ευρώπη, τώρα τα γυρίζει. Τώρα είναι με την Ουκρανία. Θέλω να πω το κεφάλαιο, να βλέπουν τη μεγάλη εικόνα. Μίλαγε πριν με τον κύριο Μητρόπουλο για τους φόρους. Κατά τη γνώμη μου, κάνουμε λάθος προσέγγιση στο θέμα. Με ποια έννοια. Το θέμα δεν είναι αν θα γλιτώσουμε 20, 30, 50 ευρώ φόρους. Μικρός εμείς, ο απλός λαός.
0: Είναι και αυτό.
1: Κοίταξε να δεις. Οι χώρες έχουν χρέη, έτσι. Και η χώρα μια για να λειτουργήσει θέλει φόρους. Οι φόροι πιάνονται από εμάς.
0: Ναι, αλλά και εμείς έχουμε όρια.
1: Ναι, επειδή έχουμε ξεπεράσει τα όρια, δεν λέμε όμως κάτι. Φορολογήστε τον πλούτο, τον μεγάλο πλούτο. Πρέπει να το. Όλοι οι λαοί το
0: λένε. Ποιος θα τον φορολογήσει τον
1: πλούτο. Και όταν λέμε μεγάλο πλούτο, όταν λέμε μεγάλο πλούτο, εννοούμε όχι εκατομμύρια, από δις και πάνω. Δεν μπορώ σε έναν κόσμο που υπάρχουν αυτό που λέμε φορολογικοί.
0: Κάτσε ρε Μιχάλη, στην Ελλάδα πόσοι είναι αυτοί που είναι πάνω από δις για να τους φορολογήσεις.
1: Δεν λέω για Έλληνες.
0: Α, γενικώς μιλάς.
1: Τις πολυεθνικές δραστηριοποιούν εδώ. Έχουν κλείσει όλα τα μπακάλικα, τα φασάπικα, τα μπακάλικα.
0: Μιχάλη, 3.600...
1: Θέλετε να ολοκληρώσω. Η πολυεθνική δεν νοιάζει πόσο πληρώνεις χώρο εδώ. Ή έχεις την έδρα σου στο Γιβραλτάρ και στο Λουξεμβούργο.
0: Φόρο θα πληρώνει και εδώ, δεν πάμε να πληρώνει. Από τη στιγμή που δραστηριοποιείται.
1: Φράγκο δεν πληρώνει. Μανώλη, φράγκο.
0: Δεν το ξέρω. Να σου πω, Μιχάλη, να σου πω τι με ενοχλεί. Θα σου πω. 3.600 πληστηριασμοί επισήμως περίπου το μήνα.
1: Ναι.
0: Από αυτούς ένα 10% ολοκληρώνεται και μετά πάει δεύτερος και τρίτος πληστηριασμός. Στον τρίτο η αξία του ακινήτου έχει πέσει στο 60%. Το οποίο σημαίνει ότι ο φιλέτης μπορεί να χάσει την περιουσία του, όπου η περιουσία μπορεί να είναι ένα οικόπεδο, δεύτερη κατοικία, τρίτη κατοικία, αλλά και πρώτη κατοικία αποδεδειγμένα. Περίμενε και να συνεχίσει να χρωστάει. Σε όλο τον κόσμο. Για την Ελλάδα μιλάμε. Και να συνεχίσει να χρωστάει.
1: Όχι, εμάς τον κόσμο. Ναι, έτσι έχει.
0: Πρόσεξε, να χάσει δηλαδή ό,τι έχει και δεν έχει, και να συνεχίσει να χρωστάει. Πέφτει ο Σοβάς στο σχολείο, πάει το κλιμάκιο και λέει δεν ξέρουμε γιατί έπεσε.
1: Πανόλη εποχή και αυτά
0: η γκράβα είναι κλειστή και δεν ξέρουμε πότε θα ξανανοίξει. Επειδή μυρίζει αέριο, δεν βρίσκουνε. Εγώ δεν σου λέω, μπορεί να μην υπάρχει, αλλά πρέπει κάποια στιγμή να ανοίξει. Έχει και παιδιά τρίτης λυκείου. Και ξέρεις, τρίτη λυκείου δεν κάνει τηλεκπαίδευση. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι πρώτη γυμνάσιο, πρώτη λυκείου, άντε Δευτέρα, τηλεκπαίδευση είναι και λίγο χαβαλές. Τρίτη λυκείου δεν κάνει.
1: Ξέρεις τι γίνεται όμως, Μανώλη.
0: Το σχολείο στη Ρόδο, σου λέω τώρα τα προβλήματα. Το σχολείο στη Ρόδο, το παιδί δεν έχει πάει ακόμα σχολείο ένα μήνα, γιατί δεν έχουν νοσηλευτεί. Αυτά έπρεπε να λύνονται με το ανοιγόκλημα του ματιού του Πρωθυπουργού. Ή του εκάστοτε υπουργού, του αρμόδιου.
1: Ποτέ δεν λυνόταν και πάντα θα υπάρχουν.
0: Όχι, δεν μπορεί να υπάρχουν πάντα. Έχουμε 2026.
1: Άκουσε τη συνέντευξη του πρωθυπουργού στον Άρη Πορτοσάλτε. Πιστεύω τον άκουσε.
0: Όχι.
1: Την ενημερώνει από αυτά.
0: Όχι, και θα σου εξηγήσω γιατί.
1: Εντάξει, μπορεί να την ακούσει μετά.
0: Όχι, δεν θα την ακούσω.
1: Εγώ που την άκουσα.
0: Θες να σου πω γιατί θα την ακούσω. Γιατί κάθε φορά που γίνεται κάτι, ο πρωθυπουργό βγαίνει στον Πορτοσάλτε για να πει αυτά που θέλει να πει.
1: Ωραία, εγώ λοιπόν αυτά που άκουσα τον Πρωθυπουργό είπε λόγια καθαρά, σταράτα, αντρίκια.
0: Οι λύσεις που είναι.
1: Στέκομαι σένα. Τι λέει ο Μητσοτάκης, παιδιά, έχουμε προβλήματα. Ωραία, έχετε δύσκολο χειμώνα, έχετε αυτά. Αν θέλετε, ψηφίστε άλλους που σας λένε ότι θα σας τα λύσουν όλα. Ψηφίστε ελεύθερα, ο λαός αποφασίζει.
0: Αυτό είναι το θέμα.
1: Μα όταν στο λέει αυτό ο Πρωθυπουργός...
0: Έχεις καταλάβει ότι αν ο κόσμος κακοπεράσει μέχρι τις εκλογές, θα έχει πρόβλημα ο Μητσοτάκης.
1: Όλοι θα έχουν πρόβλημα, Μανώλη.
0: Η λογική του, ψηφίστε άλλον τον επόμενο Μάιο. Ναι, αν μέχρι τον επόμενο Μάιο υπάρξει κόσμος που δυσαρεστηθεί περαιτέρω, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που είναι δυσαρεστημένοι πολύ τώρα.
1: Τι θα γίνει.
0: Δεν ξέρω. Ψηφίζουν, να μην ψηφίζουν Μητσοτάκη. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Ναι, και ο άλλος που θα ψηφίσει και θα βγει ένας άλλος.
0: Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Είναι δικαίωμα του πολίτη να επιλέξει.
1: Βεβαίως. Μα αυτό ακριβώς εξηγολέω, Μητσοτάκη. Παιδιά, εγώ δεν σας πιέζω. Θέλετε να ψηφίσετε άλλον. Ψηφίστε άλλον. Δημοκρατία έχουμε. Το θέμα είναι, Μανώλη, οι εποχές, όπως έλεγε τη Δευτέρα πριν, δεν είμαστε. Όταν έδινε ο Ανδρέας,
0: Θα πάει ο Μητσοτάκης να πει να πάρουμε ρωσικό πετρέλαιο.
1: Θα πάρει.
0: Θα πάει να πει να πάρουμε ρωσικό πετρέλαιο. Γιατί βλέπω ότι υπάρχει μια τάση.
1: Στέλνει επιστολές στην Ευρώπη. Στέλνει συνήθεια επιστολές.
0: Όχι, για το ρωσικό λέω. Για το ρωσικό, για τη συμφωνία την καινούργια του Τραμπ. Γιατί βλέπω ότι υπάρχει μια τάση στην Ευρώπη ότι δεν θα πρημοδοτήσουμε τη Ρωσία.
1: Τώρα πα σε μια συζήτηση του παραλόγου.
0: Ή θα αγοράσουμε από του Αμερικάνου ακριβά που θα αγοράζει φτηνά από του Ρώσου. Να ξέρω.
1: Τώρα πάμε, με πας τώρα στο παράλογο. Τι
0: είναι το παράλογο?
1: Το παράλογο είναι ότι ο Πούτιν είναι εχθρός.
0: Περίμενε.
1: Αλλά για μερικά γαλόνια ντίζελ
0: με το, είμαστε, εχθρός. Κάτσε ρε Μιχάλη, με τον Τραμπ είμαστε ή δεν είμαστε? Άσε τον Πούτιν, με τον Τραμπ δεν είμαστε. Ούτε με τον Τραμπ δεν είμαστε.
1: Δεν ξέρουμε με ποιον είμαστε. Έχει χαθεί μπάλα. Αυτό που γίνεται στην Γαλλία, που γίνεται στην Γερμανία, που κόβεται το επίδομα τώρα, περνάει άλλο προϋπολογισμό τώρα οι Γερμανοί, θα περάσουμε, ένα στα τρία επιδόματα κόβεται, έρχεται ένας χειμώνας, κόλαση σε πολλούς. Αλλά απλώς, δεν είναι, να το πω, δεν υπάρχει λύση. Δεν υπάρχει λύση πολιτική τουλάχιστον.
0: Λοιπόν, άκου τώρα, έχουν έρθει δύο μηνύματα. Το ένα έχει έρθει από την Αυστραλία. Το άλλο είναι ο κύριος Θανάσης από εδώ.
1: Ωραία.
0: Λέει ο Μητσοτάκης έριξε τον Τσίπρα και για το μεταναστευτικό. Και εκεί λέει την πάτησε. Έχουν τριπλασιαστεί. Δεν ξέρω αν έχουν τριπλασιαστεί. Τώρα να είμαι ειλικρινής.
1: Δεν σταματάει αυτό το πράγμα. Είναι διεστρέφεια.
0: Περίμενε. Και έρχεται.
1: Και έρχεται ο κύριος.
0: Περίμενε όμως. Γιατί να θυμηθούμε λίγο για τις εξαγγελίες. Ερχόντουσαν και λιάζονταν, αλλά τώρα τι κάνουνε. Ο κύριος Ευάγγελος από τη Μελβούρνη. Γιατί λέει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, όχι μόνο δεν έλυσε το μεταναστευτικό όπως υποσχέθηκε, αλλά φέρνει τον κόσμο στην Κρήτη.
1: Γιατί δεν μπορεί. Δεν εξαρτάται από το Μητσοτάκη.
0: Δεν το υποσχέθηκε.
1: Να περιορίσει το μεταναστευτικό. Μέχρι εκεί μπορεί να φτάσει. Τον περιορισμό και να βγάλει και μια διαφήμιση να φοβεί τον άλλο να μην έρχεται. Να μην το κάνει Μέρκελ.
0: Εγώ σου μεταφέρω ερωτήσεις.
1: Ναι, ελάτε και σας περιμένουμε. Να το περιορίσει.
0: Και ρωτάει
1: να σταματήσει. Δεν γίνεται.
0: Και ρωτάει και ο Πέτρος. Και αυτός λέει που κυβερνάει 7 χρόνια. Τι έκανε για να το ξαναψηφίσει ο λαός.
1: Τι έκανε.
0: Ναι.
1: Ο Μητσοτάκης τι έχει κάνει. Ότι είμαστε σε σταθερότητα και ότι έρχεται ένας τουρισμός να βγάζει κανένα φράγκο, το real estate, τέλος πάντων να ανοίξει καμιά δουλίτσα. Αυτά. Τι περιμένετε δηλαδή, παιδιά, για να καταλάβω. Την εποχή του κύριε Λευτερή που έλεγε ο Ανδρέας που έστελνε τα χιλιάρικα στην επαρχία. Παιδιά, δεν ήταν του Ανδρέα. Ήταν τα ΜΟΒ, μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα.
0: Καλά, ποτέ καμία κυβέρνηση.
1: Καμία Ευρώπη τότε. Η καλή
0: ποτέ
1: Ευρώπη.
0: Καμία κυβέρνηση δεν ήταν τα χρήματα. Πάντα τα πακέτα Ντελόρι ήταν, τα ΜΟΒ ήταν. Πάντα κάποιο πακέτο ήταν.
1: Να ξεκινήσουμε από το κεφάλι, από την Ποντελάιεν. Από εκεί ξεκινάμε. Επί Ανδρέα, τα μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα. Είχε εδώ ένα χτίμα, έκανε ένα 10 δωμάτια, έκανε μια υπερτιμολόγηση. Γιατί έπαιρνε στα μισά δικαιούσουνα. Και έλεγα εγώ, είσαι ο Παντάλης, μου κάνει το ξενοδοχείο 100.000, υπογράφουμε 200 και παίρνω τα 100 από την Ευρώπη.
0: Μιχάλη.
1: Και ξενοδοχείο και λεφτά.
0: Μιχάλη.
1: Και με τα μπέλια και με τις ελιές. Ο αγροτικός τομέας τελείωσε, παιδιά. Ναι. Η αλληλεία τελείωσε. Το καταλαβαίνουμε
0: και τι
1: αυτό.
0: Τι θα κάνουμε.
1: Με να ρωτάς.
0: Συζητάμε, να μην σε ρωτήσω. Δηλαδή, αυτό οι ψαράδες τι θα κάνουν. Ναι. Οι αγρότες τι θα κάνουν. Οι κτηνοτρόφοι θα κάνουν.
1: Υπομονή.
0: Υπομονή μέχρι τι, μέχρι πότε.
1: Υπομονή, ναι, το να αλλάξει κάποιος πολιτικά συζητώντας, το να φύγει ο Μητσοτάκης, άντε και φύγει ο Μητσοτάκης.
0: Ναι, παιδί μου, το θέμα, εγώ δεν σε πάω στο να φύγει έτσι όπως το λες. Μα να σου πω κάτι, ή θα φύγει, περίμενε ρε Μιχάλη, η μεγάλη εικόνα δεν είναι αν θα φύγει ή θα μείνει ο Μητσοτάκης. Η μεγάλη εικόνα είναι πως περνάει ο κόσμος έξω.
1: Η μεγάλη εικόνα, Μανώλη, είναι ότι οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι. Και
0: ναι, να σε ρωτήσω
1: και
0: κάτι.
1: Και ο Τραμπ και ο Πούτιν και όλοι αυτοί είναι ένα παρεάκι, η G7 είναι ένα παρεάκι που βγάζουν
0: κάθε
1: μέρα.
0: Ναι, να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Βεβαίως.
0: Το 80% του πολιτικού, το 80 σου λέω, δεν μιλάω μόνο για τη Νέα Δημοκρατία, του πολιτικού βίου αυτού του τόπου, κάθε χρόνο αυξάνει τα εισοδήματα, αυξάνει την περιουσία του, σπίτια, ακίνητα, κινητά, κέρατα, δίχαλα.
1: Από την εποχή του πρώτου πρωθυπουργού. Ποιος ήταν ο πρώτος πρωθυπουργός?
0: Όχι, στο βαθμό που γίνεται τώρα πια δεν γινότανε. Δεν γινότανε. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Θέλω να μου πεις έναν που ξέρεις συμπολίτη σου που έχει αυτή τη δυνατότητα.
1: Ξέρω. Ξέρω, Μανώλη, ξέρω.
0: Ξέρεις, εντάξει, εγώ δεν ξέρω.
1: Υπάρχει ελιγμός, υπάρχουν μαύρα, υπάρχουν.
0: Ελάχιστη είναι πάντως, Μιχάλη.
1: Η διαφορά, Μανώλη, με την προηγούμενη εποχή είναι το εξής. Είναι το χρέος. Τα χρέη που έχουν συσσωρευτεί πλέον σε νοικοκυριά σε αυτά είναι ότι παλιά είχες μια ταβέρνα, μια καντίνα, ένα αυτό. Δεν υπήρχε ταμιακή. Δεν έκανες φορολογική δήλωση. Δεν έρχονταν το ΦΠΑ και αυτά. Δεν υπήρχαν αυτά. Γι' αυτό μαζευόντουσαν λεφτά. Τώρα, έτσι όπως έχει γίνει, η τεχνολογία, από εκεί ξεκινάει η τεχνολογία, σε τσιμπάει από παντού. Μπορεί να χτίσεις όπως παλιά, όπου να έχεις 5 δωμάτια. Τι γίνεται τώρα αυτό? Έχει αλλάξει εποχή παντού.
0: Καλά, μην ορκίζεσαι.
1: Εντάξει, δεν γίνεται όπως γινόταν.
0: Όπως γινόταν, δεν γίνεται.
1: Δεν ζούμε σε καπιταλιστικό σύστημα πλέον.
0: Έλα, σε τι ζούμε.
1: Αυτό είναι ένα. Πώς θα το χαρακτηρίσω, νέο καπιταλιστικό, άπλιστο, ας πούμε. Πώς θα το πω.
0: Ακόμα χειρότερα δηλαδή.
1: Δεν υπάρχει μεσαία. Η οικονομία της γειτονιάς, ο Φούρναρης, ο Μανάβης, ο Μπακάλης, ήταν η οικονομία της γειτονιάς. Γύριζε εκεί το χρήμα. Όλοι αυτοί τώρα έχουν πάει σε ένα σούπερ μάρκετ. που δεν τον έχουν γίνει τέσσερις. Πώς θα τα χτυπήσεις αυτά τα καρτέλ? Ποια κυβέρνηση θα τα χτυπήσει? Η Αξιόγλου θα τα χτυπήσει αυτά? Ποιο, ο Τσίπρας, ποιος?
0: Βάζεις ένα ερώτημα στο οποίο μπορεί κάποιος να σου απαντήσει ότι εγώ πάντως θα δοκιμάσω κάποιον που δεν το έχει επιχειρήσει. Δεν ξέρω.
1: Ναι, και εγώ θα απαντήσω με του Αϊνστάιν, δοκιμάζεις μια, δοκιμάζεις δυο. Δεν καταλαβαίνεις ότι δεν είναι αυτή η λύση? Δεν είναι αυτή η λύση, ρε παιδιά. Μην περιμένουμε σωτήρες. Ποια είναι η λύση? Να βοηθάμε ο ένας τον άλλον. Στο χωριό, στην γειτονιά, στο αυτό. Λίγο να αφυπνιστούμε. Αυτό προσπαθώ να...
0: Πιστεύεις, Μιχάλη, ότι 3.600 πληστηριασμοί το μήνα αφορούν 3.600, περίπου 3.600 μπαταχτσίδες?
1: Όχι, όχι. Και οι 3.000 πληστηριασμοί θα μπορούσαν να ήταν 33. Και επειδή δεν είναι 33, αυτό βοηθάει ο Μητσοτάκης. Ό,τι μπορεί κάνει. Με δόσεις, με πιέσεις, με αυτά.
0: Πού βοηθάει? Όχι. Στον εξοδικαστικό... που άλλος έχει σύνταξη 500 ευρώ και του ζητάνε 1.800, που βοηθάει?
1: Βεβαίως και μπορεί να κάνει περισσότερα πράγματα, Μανώλη. Δεν μπορεί και εδώ που τα λέμε, ένας άνθρωπος δεν μπορεί να αλλάξει όλο τον λόγο.
0: Δεν είναι ένας άνθρωπος, Μιχάλη, έχει 60 υπουργούς.
1: Ναι, και όλοι αυτοί.
0: Ναι, όλοι αυτοί, συγγνώμη που στο λέω, αλλά τις κυβερνήσεις γι' αυτό τις θέλει ο λαός.
1: Ναι, αλλά βλέπω και τους άλλους. Πάνε να πέναν κόπα στο άλλο.
0: Να σου πω, γιατί ενώ η Νέα Δημοκρατία είναι μασίβ, δεν πάει κανείς.
1: Η Νέα Δημοκρατία την ψηφίζω και θέλω Μητσοτάκη και σταθερότητα και ησυχία. Γιατί το θέλουν οι αγορές, αυτοί δηλαδή που κυβερνάνε πραγματικά, γιατί το θέλει η Φοντερ Λάιεν.
0: Θα δούμε όταν θα έρθει η ώρα των εκλογών.
1: Με συγχωρείς, εσύ νομίζεις ότι μιλάς με κανένα κεφαλαιούχο που ψηφίζει Μητσοτάκη?
0: Εγώ μιλάω με σένα, δεν ξέρω εγώ με ποιον.
1: Έχει δει κανένα πλούσιο κεφαλαιούχο εφοπλιστή να παίρνει πολιτική θέση? Δεν του νοιάζει αυτού ποιο τα κυβερνάει. Εμένα όμω με νοιάζει. Γιατί εμένα, γιατί με νοιάζει? Επειδή είμαι φτωχό, καταρχήν με κυριαρχεί ο φόβο.
0: Κακό πράγμα είναι ο φόβο, αξίζει πάντω.
1: Καλό, κακό, φοβάμαι. Άλλου που δεν φοβάται.
0: Ανθρώπινο είναι, αλλά κακό. Ναι. Μάλλον είναι κακό σύμβουλο. Όχι, ναι, κακό, ναι, γιατί είναι ανθρώπινο.
1: Από τη μια φοβάμαι, από την άλλη όμω δεν θα πιαστώ κότσο πάλι με σωτήρε. Αυτά τα έχω ακούσει πολλέ φορέ.
0: Καλά, και ο Μητσοτάκης ο σωτήρας ήρθε.
1: Ναι, και ο Μητσοτάκης σώνει ό,τι μπορεί. Ο Μητσοτάκης. Το δίλημα είναι οι δυσκολίε με Μητσοτάκη ή χωρί Μητσοτάκη, όλεθρο. Αυτό το δίλημα.
0: Αυτό είναι εκβιασμό, δεν είναι δίλημα.
1: Όχι, αυτό είναι πραγματικά.
0: Όχι. Αυτό είναι το αφήγημα του Μητσοτάκη. Το χωρίς Μητσοτάκη όλεθρο.
1: Δεν το λέει. Λέει, όχι, παιδιά, χάος, άμα θέλετε, ψηφίστε τους άλλους. Οι άλλοι, βέβαια, είναι το χάος. Γιατί, άμα έχω μια κυβερνησία και μου βγουν οι αγορές και αρχίζουν τα σπρέτ και ανεβαίνουν και αρχίζει και γίνεται τον μπάχαλο, οι άλλοι, βέβαια, είναι το χάος. Γιατί, άμα έχω μια κυβερνησία και μου βγουν οι αγορές και αρχίζουν τα σπρέτ και ανεβαίνουν και αρχίζει και γίνεται τον μπάχαλο, αυτά που λύζουν τα
0: σπρέτ. Αυτό είναι μια πρόβλεψη που κάνει. Δεν ξέρει αν
1: θα γίνει αυτό.

0: πλούσιοι να γίνουν πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι, να μην υπάρχει μεσαία τάξη. Το κατάφερε και αυτό.
1: Συσλίβεται μεσαία τάξη, όχι επειδή το θέλει ο Μητσοτάκης.
0: Αλλά είναι το παγκόσμιο. Άμα γίνεται κάτι κακό, δεν το θέλει ο Μητσοτάκης. Άμα γίνεται κάτι καλό μόνο.
1: Μα δεν βλέπεις ότι πολυεθνικές. Δεν βλέπεις ότι κλείνουν οι εταιρείες κάθε 20 λεπτά. Η Γερμανία κλείνει μια εταιρεία κάθε 20 λεπτά. Τώρα που μιλάμε σε 20 λεπτά,
0: θα κλείσει μια. Θα ψάξω να βρω πόσα. Γιατί εδώ δεν έχουμε αυτού του είδους εταιρείες σε αυτή την κλίμακα. Να δω πόσα μαγαζιά κλείνουν κάθε μέρα στην Ελλάδα. Και την επόμενη εβδομάδα θα σου πω πρώτα.
1: Σε παρακαλώ, δες και στην Γερμανία.
0: Τη
1: μεγάλη ευρωπαϊκή δύναμη Γερμανία κλείνει.
0: Εγώ την έβγαλα μεγάλη ευρωπαϊκή δύναμη.
1: Έτσι δεν λέγαμε.
0: Ευτυχώς που βγήκε το. Ευτυχώς για το Ράιχ που λες, που βγήκε το δημοσίευμα και πήρε Μενδώνη πίσω. Τους έβαλε χέρι και μαζέψαν την αφίσα με τη σβάστικα. Λοιπόν, άντε, σε ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
2: Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
4: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real

0: 58 λεπτά μετά τις 11 τώρα θα καλησπερίσω τον κύριο Γιώργο από το Περιστέρι. Γεια σας κύριε Γιώργο.
1: Γεια χαρά.
0: Βέβαια θα σας βγάλω μετά το δελτίο υποχρεωτικά.
1: Εντάξει, θα πω κάτι για να γελάσουμε.
0: Να πείτε τώρα και θα περιμένετε τρία λεπτά για το δελτίο μετά.
1: Ναι. Μου κάνει εντύπωση τώρα, επειδή οι άνθρωποι από την Κρήτη κάνει μπαμ, ρε παιδί μου, η προφορά.
0: Όχι, δεν είναι για όλους.
1: Δεν είναι για όλους. Και ναι, το έχω στο μυαλό μου, λέω τώρα πώς γίνεται, ας πούμε.
0: Όχι, δεν είναι. Κοιτάξτε, υπάρχουν και.
1: Έχουμε τον κύριο Λευτέρη και μετά τον άλλον τον άνθρωπο.
0: Υπάρχουν και μεγαλύτεροι, όπως είναι ο κύριος Λευτέρης, αλλά υπάρχουν και μικρότεροι που έχουν την προφορά και υπάρχουν και άνθρωποι που δεν μπορείς να καταλάβεις ότι είναι από την Κρήτη.
1: Ξέρεις γιατί το λέω. Έχω φίλοι που πήγε εκεί.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο. Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση

κοινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα 12 νησιά.

0: τόπους και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν όλη τη χώρα, αρχικά το Ιόνιο, την Πελοπόννησο και τη Στερεά, και σταδιακά θα επεκταθούν στο Αιγαίο και την Κρήτη. Από το μεσημέρι είναι πιθανή η εκδήλωση ισχυρών καταιγίδων στην Αττική. Νέα επίθεση εξαπέλυσαν στο Ριά της Σαουδικής Αραβίας οι Χούθη της Ιεμένης. Σημειώθηκαν τρεις ισχυρές εκρήξεις και οι αρχές ανακοίνωσαν την κατάρριψη πυράβλων πάνω από την πόλη. Τα 107 δολάρια το βαρέλι άγγιξε η τιμή του πετρελαίου Brent στον απόϊχο της συμφωνίας Τραμπ-Πούτιν για την προμήθεια ρωσικού ντίζελ. Έκανα τη σωστή επιλογή για τον αμερικανικό λαό, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Στο μεταξύ, η Ρωσία υποστήριξε ότι έχει πουλήσει στις ευρωπαϊκές χώρες υδρογονάνθρακες αξίας 320 δισεκατομμυρίων δολαρίων από το 2022, παρά τις κυρώσεις που υιοθετήθηκαν εναντίον της λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Περισσότερα στο ενικός.gr. Στον ανακριτή για να απολογηθούν καλούνται εκ νέου σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι που έχουν προφυλακιστεί για τη φωνική επίθεση στην Τράπεζα Μαρφίν το 2010. Σε βάρος τους ασκήθηκε συμπληρωματική ποινική δίωξη για τρομοκρατία και 24 απόπειρες ανθρωποκτονίας. Πάνω από 360 μετανάστες αφήχθησαν μέσα σε ένα 24ωρο στην Κρήτη. Στην τελευταία επιχείρηση του λιμενικού διασώθησαν 33, οι οποίοι επέβαιναν σε Λέμβο 5 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Την ευθύνη για την εντός έδρας ήττα με 3-1 από την Καλαμάτα ανέλαβε στον ΠΑΟΚ ο τεχνικός του Αλέσιο Λύση. Η εικόνα μας ήταν απαράδεκτη. Έχουμε λάθος νοοτροπία στο γήπεδο, επισήμανε ο διεθνής άσος του ΠΑΟΚ Δημήτρης Πέλκας. Για πρώτη φορά στην ιστορία της Super League, η Καλαμάτα κέρδισε την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Στο handball, ο πρωτοπόρος και αίτητος Ολυμπιακός νίκησε με 34-30 την ΑΕΚ στο ντέρμπι της 5ης αγωνιστικής της Α1 των ανδρών. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές σε Ιόνιο, Δυτική και Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Σποράδες, Μαγνησία, Χαλκιδική, Πελοπόννησο, Δωδεκάνησα και Κρήτη. Άνεμη βόρειο-ανατολική έως 9 μποφόρ. Στους 23 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Αλλάξαμε μέρα. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλη είναι μαζί μας. Δεν το είπα πριν στη ρύθμιση των ήχων. Τρίτη και 13. Περαστικά σας. Για όσους είναι προληπτικοί. Για όλους όσοι είναι προληπτικοί. Οι υπόλοιποι είμαστε καλά. Όχι, το λέω γιατί έχουν έρθει και μηνύματα γι' αυτό. Και τι θα κάνετε. Εντάξει, μια με... τον καιρό να προσέχετε όμως. Γιατί βλέπω εδώ στο χάρτη ότι υπάρχουν αρκετά τμήματα της χώρας που δείχνει, δεν ξέρω πόσο θα εξελιχθεί αυτό, ότι έχει, το λέει δηλαδή για το δελτίο, ότι θα έχει έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες. Ούτε τη διάρκεια μπορούμε να προβλέψουμε, ούτε την ένταση. Οπότε είναι μια μέρα η σημερινή, αυριανή, που θέλει προσοχή και η Τρίτη και η Τετάρτη. Την Πέμπτη το πράγμα ηρεμεί σε ό,τι αφορά τα φαινόμενα τουλάχιστον. Δεν ξέρω αν έχει πέσει σημαντικά η θερμοκρασία. Λοιπόν, γεια σου ρε Νίκο. Ναι, τι ρωτάς, δεν ξέρεις, ξέρεις. Γιάννη, τα στοιχεία που έχει στείλει είναι αυτά που έχω βρει εγώ, είναι άσχετα τελείως αυτά που μου στέλνεις. Βλέπω και τους τομείς με τη μεγαλύτερη κάμψη και τα κλεισίματα, βλέπω και τους τομείς που πρωταγωνίστησαν σε νέα ανοίγματα. Δεν είναι αριθμοί απλοί. Άνοιξαν, έκλεισαν τόσα, αλλά άνοιξαν τόσα. Να δούμε τι έκλεισε και να δούμε τι άνοιξε. Έχει σημασία. Αν ας πούμε κλείσουν τρία μαγαζιά ένδυσης και ανοίξουν τρία μίνι μάρκετ, δεν είναι ισοδύναμα. Έτσι. Δεν λέω ότι έγινε έτσι. Προσπαθώ να βρω στοιχεία που να είναι πιο στοχευμένα. Ελάτε κύριε Γιώργο.
1: Χαρούμενος για την ΑΕΚΑΡΑ που κέρδισε χτες. Έπιασα και τον Ολυμπιακό, στεναχωρημένος που έχασα από τον Άρη βέβαια. Και παράλληλα με το χάτμπολ τώρα με τον Ολυμπιακό. Να κάνουμε έτσι αυτά τα παιχνίδια.
0: Καλά, εντάξει, θα γίνεται. Να κερδίζουμε παντού πάντα.
1: Και τον Ολυμπιακό χθες το πιάσαμε, μια χαρά. Όλα δεν είναι θέμα, αλλά...
0: Εντάξει, ο Ολυμπιακός δεν ήταν καμιά έκπληξη καραμπινάτη.
1: Το είχα τσεκάρει, τέλος πάντων, ναι, λέγανε για διπλό πολύ, αλλά δεν επειδή δεν πάρουν.
0: Εντάξει, είναι ένα ντέρμπι που τα έχει και τα τρία σημεία μέσα.
1: Εμένα δεν με ενδιαφέρει να κερδίσω Παναθηναϊκό βασικά. Ήθελα για να έχουμε ένα πόντο διαφορά και να.
0: Γι' αυτό πάντως, σαν παιχνίδι, είναι ένα παιχνίδι που έχει όλα τα σημεία μέσα. Το ΠΑΟΚ, το χθεσινό, ο ΠΑΟΚ. Εγώ που δεν παίζω. Δεν θα πήγαινε. Δηλαδή, εντάξει, κάποιο που παίζει, προφανώς για να βγάλει κέρδος θα ποντάρει στην Καλαμάτα. Αλλά εμένα δεν θα πήγαινε το χέρι μου.
1: Έτσι το είδα. Έχω πέσει πολλές φορές μέσα, βέβαια, και πολλές φορές έφυγε. Δεν είναι πάντα.
0: Καλά, εντάξει. Το στοίχημα είναι τζόγος, δεν είναι κάτι άλλο.
1: Θα ήθελα το περιστέρι του Τουμπάι, θα έλεγα τηλεφώνη. Λοιπόν, όσον αφορά για τα σαπιοκάραβα που έρχονται.
0: Δεν είναι όλα σαπιοκάραβα, κύριε Γιώργο.
1: Όχι, έστω. Με τους λαθρομετανάστες, όπως τους λένε πολλούς, δεν υπάρχει λαθρέα ψυχή.
0: Το έχουμε συζητήσει άπειρες φορές. Δεν πρόκειται να.
1: Ας υποθέσουμε ότι είναι λαθρέα αυτοί οι μετανάστες. Εγώ προτείνω να βάλουμε τα καράβια αυτά τώρα που δεν έχουν πολύ κόσμο πηγαίνει, αλλά που πάνε στην Κρήτη. Θα τα φέρουμε να τους πηγαίνουν στην Κρήτη. Καλοί άνθρωποι, κριτικοί. Υπάρχει ένα πρόβλημα, αλληλέγγυη είναι από ό,τι έλεγε και ο κύριος πριν. Αφού και τι, εκτός αν είναι αλληλέγγυη μόνο στους μεταξύ μας, Έλληνες με Έλληνες. Αυτό δεν το διευκρινίζει. Εντάξει, οκ. Okay. Αλλά εγώ λέω να βουλιάξει η Κρήτη από μετανάστες. Εγώ θα το ήθελα, ας πούμε, γιατί είναι φιλόξενη.
0: Εγώ δεν θα ήθελα καμία περιοχή της Ελλάδας να βουλιάξει από μετανάστες. Απλά.
1: Μόνοι μας.
0: Πώς.
1: Θα τη βουλιάξουμε εμείς από μόνοι μας, δηλαδή.
0: Απλά πρέπει σε κάποια στιγμή η πολιτεία ή εκάστοτε κυβέρνηση, η πολιτεία γενικώς, να κληθεί να αντιμετωπίσει με σοβαρότητα το μεταναστευτικό, γιατί εντάξει δεν είναι η κατάσταση που ήταν την περίοδο διακυβέρνηση από τον Τσίπρα, αλλά δεν είναι και καλή η κατάσταση. Πρέπει σε κάποια στιγμή να οργανωθεί ακόμα περισσότερο το κράτος, διότι οι ροές λόγω και της γενικευμένης κρίσης στη Μέση Ανατολή, φαίνεται ότι θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Δεν ξέρω, κανείς δεν μπορεί να προβλέψει για πόσο.
1: Κατά
0: ψέματα.
1: Σεβαστό. Εγώ είχα πει όμως και για τον πόλεμο με την Ουκρανία και για τον πόλεμο με το Ιράν θα συνεχιστεί και μου λέγανε όλοι δεν ισχύει αυτό. Είχα πει ότι θα συνεχιστεί για πάρα πολύ και θα πω και μια ημερομηνία ταντέρα από τώρα για να την έχεις στην εικόνα και στις Μανώλη και όσοι μας ακούνε. Μετά τις 15 του μήνα του Νοέμβρη θα υπάρξει πολύ σοβαρό πρόβλημα και με τον πόλεμο της Αμερικής μετά τις εκλογές.
0: Θεωρείτε δηλαδή ότι τόσο σύντομα θα κάνει παρέμβαση ο Τραμπ μετά τις εκλογές?
1: Βεβαίως.
0: Το ακούω και από άλλους ακροατές και το διαβάζω. Εγώ νομίζω ότι θα τα αφήσει αρκετό καιρό.
1: Το γυρίσανε τούμπα όμως και η Πακιστάν και ο Πακιστάν και η Τουρκία. Λέει τώρα είναι λέει, μόνο για άμυνα αυτό που υπογράψαν στη Μέκα. Όχι, δεν είναι έτσι. Ή η Ουκρανία με τη Ρωσία τώρα ότι δεν θα βομβαρδίζουμε λέει πετρελαίο τέτοια και βάσεις που έχουν...
0: Τώρα που... να δούμε και πώς, τι συμφωνία είναι αυτή που κλείστηκε.
1: Δεν είναι. Αυτό είναι για τα τερτύπια. Ο Τραμπ με τον Πούτιν δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν. Απλά τώρα με την Ουκρανία έγινε ο πόλεμος γιατί ήθελε να κάνει, να έχει βάση. Η Αμερική την έβαλε την Ουκρανία να πολεμήσει με την Ρωσία και τώρα πάει να το γυρίσει τούμπα και να πετάξει
0: όσο το θέλει. Το γύρισε.
1: Ναι, σαν τη στιγμένη λιμονόκα. Τώρα δεν τα ξέρουμε αυτά. Είναι τερτύπια των λαών. Γι' αυτό δεν θέλω να πω τα σύνθημα, κάτι θα παρεξηγηθώ. Ότι Αμερική, Ρωσία, μαμώ την εξουσία. Τώρα τι να λέμε. Δεν είναι, είναι εξουσιαστές οι άνθρωποι. Είναι και οι δύο φασιστοειδοί. Έχουν να κάνουν εκλογές και όταν κάνουν, τουλάχιστον στη Ρωσία, με το πιστόλι στον πρόταγο. Έτσι θα ψηφίσω και εγώ και εσύ και όλοι.
0: Στη Ρωσία έχω ξεχάσει πότε κάνουν εκλογές.
1: Γιατί στην Ουκρανία, γιατί...
0: Αλλά αφήστε η Ουκρανία, εντάξει.
1: Κατάλαβες, εντάξει. Γι' αυτό λέμε τώρα, μην τσιμπάει ο κόσμος με τα 350.000 βαρέλια και τα 800 και τα 1 εκατομμύριο. Αυτά είναι καραγκιοζηλίκια. Το πέλετ που θα πέσει και τα σανίδια που θα καίγονται...
0: Αν είναι πέλετ, είναι καλά. Τα σανίδια είναι το πρόβλημα.
1: Το πελεκούδι. Λοιπόν.
0: Γιατί το πέλετ λειτουργεί. Τα σανίδια είναι το πρόβλημα και που θα πετάνε μετά τα καρφιά.
1: Ακριβώς. Τι θα χάψει και τι θα βρωμήσει όλο ο τόπος.
0: Το βερνίκι θα πάει σύννεφο.
1: Έτσι. Αλλά τέλος πάντων. Μητσοτάκης και ξέρω ψωμί. Είχα μία νίκη και λέω είχα, γιατί εγώ δεν είχα ακούσει ούτε τον κύριο Μητρόπουλο, ούτε κανέναν άλλο να πει. Θυμάσαι, το είχα πει εγώ και είχα πει ότι για τα άτομα που έχουν πρόβλημα είναι κάτω των 55 και δεν παίρνουν επίδομα του ΟΠΕΚΑ, γιατί αν είσαι κάτω του 55 και παίρνει επίδομα του ΟΠΕΚΑ, οκ, μπορείς να πάρεις και το τετραγωσάρι. Αλλά κάποιος που παίρνει μόνο να πει εκεί σύνταξη και δεν παίρνει το του ΟΠΕΚΑ, γιατί χρειάζεται να έχεις κάποιο ποσοστό να πειράζει για να πάρεις και το ΟΠΕΚΑ, τέλος πάντων είναι μια λεπτομέρεια, δεν μπορούσε να πάρει κάτω από τα 65 το ποσό αυτό. Είχα πει πρώτος ότι είναι αδικία και πρέπει να μου κοιτάξει να το κάνει. Ευελπιστώ και έχω ξανακουστεί από το Real FM εδώ το σταθμό και από τη δική σου ακούω, γιατί δεν ταραβερίζομαι και με πολλούς έτσι να κάνω όπως άλλοι που βγαίνουν παντού και πουθενά. Όχι ότι δεν βγαίνω κι εγώ, βγαίνω, αλλά όχι παντού και πουθενά. Και
0: ο καθενός είναι, άλλοι μόνο.
1: Λοιπόν, ναι, όχι. Και τα λέω τα ίδια παντού. Δεν είμαι αλλού εδώ και αλλού εκεί και αλλού. Εγώ είμαι καρμπό. Δεν είμαι δεξιός και από εκεί είμαι αριστερός και από εκεί είμαι αναρχικός και από εκεί είμαι ακροδεξιός.
0: Κουραστικό είμαι όλοι, πρέπει να είναι αυτό όποιος το κάνει.
1: Γιατί
0: όχι, και... εγώ δεν ξέρω, δεν πάω να ακούσω και δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Αλλά αν κάποιος βγαίνει σε διαφορετικούς σταθμούς και παίζει άλλο ρόλο, είναι κουραστικό. Ξέρω εγώ μετά το δικά που το χάνεις.
1: Τρόλια, γιατί δεν το λες. Γιατί δεν είναι, δεν καταλαβαίνω.
0: Ό,τι είναι τέλος πάντων.
1: Ακριβώς. Εγώ το λέω, δεν ντρέπομαι. Γιατί αυτή πρέπει να ντρέπονται και εγώ. Εγώ είμαι αυτό που είμαι. Εγώ μπορεί να είμαι αυτό που δεν είμαι τίποτα, αλλά είμαι τίποτα. Όμως είμαι κάτι.
0: Δεν υπάρχει τίποτα. Όλοι είμαστε
1: κομμάτι του κομματικού.
0: Τι πάνε από κομματικό, ο καθένας έχει την επιλογή του, την προτίμηση.
1: Επειδή είμαι. Τέλος πάντων. Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι, γιατί εγώ δεν έχω πάει στρατό. Αυτό που είπες, δεν έχω πάει λόγω προβλήματος. Αλλά δεν τρέπομαι όμως να πω ότι και να έβλεπα, πάλι δεν θα πήγαινα. Θα ήμουν πάτρης. Δεν μ' αρέσει εμένα ο στρατός. Αυτά τα πράγματα δεν τα πολύ πάω, δεν τα πολύ γουστάρω. Αυτό κάτι το παρεξηγούν.
0: Εγώ διαφωνώ προσωπικά. Δεν το παρεξηγώ. Είναι δικαίωμα του καθενός. Αλλά εντάξει.
1: Όχι για θρησκευτικούς λόγους.
0: Όχι, είναι μια υποχρέωση, εν πάση περιπτώσει, που είναι και μια εμπειρία. Δεν τίποτα. Εγώ έλεγα, α, μια χαρά πέρασα, μια χαρά. Ταλαιπωρεί, αλλά μια χαρά.
1: Ναι, οκ. Okay. Έτσι το βλέπω εγώ.
0: Ναι, τι ήθελατε να ρωτήσετε.
1: Αυτό που μου είπες ότι δεν σας βάζα σε μαγαζιά, τι, δεν το έχω ξανακούσει, δηλαδή.
0: Εγώ το έζησα αυτό στη Μυτιλίνη.
1: Ναι.
0: Έχω πάει στη Θήβα, στη Μυτιλίνη, στη Νέα Σάντα και στο Μεγάλο Πεύκο. Έχω υπηρετήσει.
1: Πυροβολικό,
0: ναι.
1: Ξέρω, γιατί είχα εγώ φίλους.
0: Λοιπόν, ναι. Στη Μυτιλίνη έμεινα πάρα πολλούς μήνες, πάνω από ένα χρόνο. Όταν πηγαίναμε για την έπαρση της σημαίας και την υποστολή, ήμασταν ο ελληνικός στρατός τα παιδιά μας, και όταν βγαίναμε εξοδούχοι για να πάμε να φάμε, να διασκεδάσουμε, να ξεκουραστούμε, ήμασταν το λάφυρο της περιοχής. Διπλές τιμές, τριπλές τιμές, σε κάποια μαγαζιά πήγαινες να κάτι, σου λέγει, είναι κρατημένο. Και
1: γιατί, και οι φοιτητές βάζουν διπλάσια τιμή, γι' αυτό και συντηρούνται αυτά τα, που είναι τα πανεπιστήμια.
0: Ναι, και το, άμα δεν έχει πανεπιστήμιο, έχει στρατό. Και, τι άλλο, και αν έβγαινες με κοπέλα, τι νοσείς εσύ.
1: Εννοείς κοπέλα, άμα ήταν ντόπια και την ξέρανε, ας πούμε, και καλά.
0: Ωραία, άμα δεν την ξέρανε, άμα την ξέρανε, σε είχαν πάρει στο κυνήγι. Μου έτυχε με την πρώην σύζυγό μου, που είχε έρθει να με επισκεφθεί στη Μυτιλίνη, και πήγαμε να πιούμε ένα καφέ και γυρνάει και κάνει, έρθει για μας πέρα και λέει, τι νοσείς εσύ.
1: Αν νοείς εσύ, τι νοσείς εσύ, παιδί μου.
0: Αυτό ζήσε κι αυτό.
1: Εντύπωση, ναι, δεν το ήξερα. Okay. Γι' αυτό δεν βάζουν μέσα και λέω γιατί.
0: Βέβαια δεν είναι όλοι, δεν έχουν όλοι αυτή την οτροπία. Έτσι,
1: και
0: έχουμε κάτσει, είχα κάτσει και σε ταβέρνα που ήρθε και μα παιδιά, λέει, στρατός εδώ, είμαστε περήφανοι και μας κερά, γιατί ήμουν στην Καλονή. Και σαρδέλα φάγαμε και το κρασάκι μας και πήγαμε να πληρώσουμε γιατί δεν μας πήρε για λεφτά.
1: Άρα έγινε σε άνθρωπο, όχι στην οτροπία.
0: Η γενικότερη νοοτροπία που συνάντησα εγώ ήταν αυτή. Αλλά υπήρχαν και άνθρωποι οι οποίοι ήταν πολύ ξεκάθαροι και πολύ θετικοί απέναντί μας. Και εντάξει, εγώ πήγα και σε μία ηλικία, δεν ήμουν και πολύ πιτσιρικάς.
1: Επειδή δεν έχω πάει στα πέω λόγω του
0: προβλήματος. Οπουδήποτε όμως αλλού δεν το αντιμετώπισα. Απλά τώρα στη Νέα Σάντα βέβαια την αντιμετωπίσει. Χιόνια βλέπαμε και ζώα.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, κάποιο άλλο τώρα. Άκουσα ότι φεύγει η πρέσβηση των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Δεν φεύγει.
1: Δεν φεύγει.
0: Όχι.
1: Α, όχι, τέλει.
0: Υπάρχει μια πληροφορία ότι εξετάζει ο πρόεδρος των ΗΠΑ μαζί με τον Ρούμπιο το αν θα την αντικαταστήσουν μετά τις καταγγελίες που γίνανε προς το πρόσωπό της. Έχει βγάλει όμως και εκείνη μια ανακοίνωση. Δεν υπάρχει κάτι επίσημο. Είναι στο επίπεδο των πληροφοριών. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο ότι φεύγει.
1: Πάντως να θυμίσω στον κόσμο και σε κάποιους υπουργούς που πηγαίνανε και τριβόντουσαν γύρω της με την καλή έννοια και γλύφανε με τις μεγάλες γλώσσες πολιτική, γιατί το 2015 και πριν είχε βγει και μας έβριζε η κυρία αυτή, τεμπέληδες και μόνο τον ήλιο έχετε.
0: Είναι γνωστά αυτά, έχουν βγει, έχουν υποθεί. Εντάξει, η Γκυλφόγλ, δικηγόρος, και έχει χρηματίσει και εισαγγελέας, έτσι. Τώρα, ο τρόπος ζωής της εμένα δεν με απασχολεί, ούτε με αφορά.
1: Ούτε εμένα. Και τι βάζω, δεν με αφορά. Όχι. Δικά της λεφτά είναι και δεν θα κάνει.
0: Ναι, δηλαδή θέλω να πω ότι αν θέλει να είναι στη λογική του κουτσομπολί, αν απασχολείται κουτσομπολίστικα ή έχει έναν τρόπο ζωής που τον παρακολουθούν κάποια μέσα διαφορετικά, εμένα μου είναι αδιάφορο. Εγώ θέλω ο άνθρωπος που εκπροσωπεί τις ΗΠΑ στη χώρα μου να όσο αυτό είναι δυνατό, γιατί προφανώς στην Αμερική τα συμφέροντα της Αμερικής προάγει, όσο είναι δυνατό να είναι και υπέρ της Ελλάδας σε κάποια πράγματα. Τώρα από εκεί πέρα, αν κρίνει ο Τραμπ ή δεν ξέρω εγώ ποιος, και ο Ρούμπιο, δεν ξέρω τι θα κρίνουν, εγώ ελπίζω να είναι για το καλό της Ελλάδας. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνει η Γκυλφόγλ και κάθε Γκυλφόγλ.
1: Ακριβώς.
0: Δεν είμαστε παντρεμένοι με κανένα πρέσβη.
1: Όχι, βέβαια. Αλλά και ο Μάρκο Ρούμπιο που εδώ πέρα δεν έκανε τίποτα. Συναλλαγή έγινε.
0: Εντάξει, για δουλειά ήρθε, δεν ήρθε για διακοπές.
1: Business, ακριβώς. Τίποτα. Ούτε είπε τίποτα. Χαιρόμουν που δεν πήγε στην Τουρκία. Στην Τουρκία τουλάχιστον όταν πάει, δεν του κάνετε μενάδε όπω το πήρα.
0: Όταν θα έρθει η ώρα να πάει κάποιο στην Τουρκία, μπορεί να μην είναι ο Ρούμπιο, θα πάει κάποιο. Όποιο πάει και εκεί για δουλειά θα πάει. Και μετά θα αναρωτιόμαστε γιατί δεν ήρθε από εδώ. Η ίδια βλακεία είναι αυτό.
1: Δεν έχει γίνει.
0: Πήγε ο Τραμπ για τη σύνοδο εκεί πέρα που κάνανε. Δεν ήρθε. Και τι να κάνουμε τώρα.
1: Και θέλω να πω και στο κύριο Μητσοτάκη που από ό,τι έχω καταλάβει κάποια πράγματα τα ακούνε. Γιατί αυτό με το κομμάτι το αναπηρικό εγώ δεν εμπιστεύομαι συλλόγους ούτε συνδικαλιστές, γιατί αυτό είναι το λάθος των ανθρώπων. Το εμπιστεύονται κάποιους, 10-20 άτομα, και όχι τους ανθρώπους γενικότερα που να λέγει. Και αυτοί πρέπει να είναι που θα βγαίνουν μπροστά. Αλλά όχι όμως με κομματικά συμφέροντα.
0: Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν συλλογοί που δεν βοηθούν δεν προασπίζονται τα δικαιώματα των ανθρώπων με δικές ανάγκες.
1: Θα σου πω, σε αυτό εδώ το συγκεκριμένο που ήταν ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, και ήταν ένας άνθρωπος με κινητικά προβλήματα, ναι, που τον άκουσα. Από κάπου που είχε βγει, είχε στείλει μήνυμα μάλλον, νομίζω σε εσένα, ναι. Αλλά σε άλλη εκπομπή, αν θυμάμαι σωστά. Και το άκουσα και βγήκα και δεν το ήξερα. Και βγήκα και αμέσως το είπα εδώ στο σταθμό. Αμέσως. Δηλαδή πήρα την πρωτοβουλία. Και έχουμε βουλευτές και έχουμε ανθρώπους που έχουν υπουργοί γίνει με το πρόβλημα το αναπηρικό και δεν έκαναν τίποτα. Και σε περίπτωση που έμπαινα εγώ σε ένα χώρο τέτοιον, θα μπορούσα να υποστηρίξω κάποιους ανθρώπους. Θα ήμουν πολύ πολύ πολύ πιο δυνατός από αυτούς, και επειδή σου λένε τα κομματικά συμφέροντα και βάζουν αυτά πρώτα. Αλλά επειδή εγώ δεν είμαι άνθρωπος που θα μπω ποτέ σε κοινοβούλιο, τα παίξω δεν περνάω, αλλά αν στην προκειμένη περίπτωση όμως θέλουν να λέγονται όμως ότι είναι υπέρ των ανθρώπων αυτών, των ανθρώπων με τις ειδικές ικανότητες, να το λένε και να μην αφήνουν τον Γιώργο, έναν Γιώργο απλά να βγαίνει στο ραδιόφωνο.
0: Καλά, εμένα δεν με καλύπτει το να λένε ότι είναι υπέρ. Πράξεις, υπέρ είμαστε όλοι.
1: Έμπρακτα, ακριβώς.
0: Υπέρ, εντάξει, υπέρ είμαι κι εγώ.
1: Ακριβώς. Και τώρα βλέπουμε το γελίο της υπόθεσης. Ότι πρώην υπουργός καχώνεται με άνθρωπο που ήταν και έχει περάσει από όλα τα κόμματα, από Κασελάκη, από ΣΥΡΙΖΑ, και ξαναπάει στο Πασόκ, να μην πω το όνομά του, γιατί τέλος πάντων, χαλάμε και για χαρένια μας, λέμε, το χωριό μου. Λοιπόν, εάν στην προηγούμενη περίπτωση τώρα καχώνεται με τον άνθρωπο που συνεργαζόταν πριν 5 μήνες, 7, ένα χρόνο, και βρίζονται τώρα. Που ήταν μαζί, μην πω πώς το λένε το χωριό μου, και αυτό ήταν Δημητσικότσια, το πούμε έτσι. Λοιπόν, ήταν μαζί, αγκαλιασμένοι, και τώρα βρίζονται. Όλα είναι για το Θεό. Ο κόσμος μην τους πιστέψει, να μην πάει να τους ψηφίσει αυτούς τους ανθρώπους. Ούτε ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας είδανε τι είναι ο κόσμος. Ο Μητσοτάκης το βλέπουμε τώρα, δεν χρειάζεται. Είναι κοντά τα πράγματα, γιατί έχουμε και κοντή μνήμη, ξεχνάμε και εύκολα. Τώρα, αυτοί που μπορούν να πούνε 5 πράγματα. Είναι η αριστερά, οι κομμουνιστές και κάποιοι αριστεροί που έχουν το νοοτροπείο όμως το αριστερό και δεν πουλιούνται. Τώρα όλοι οι άλλοι είναι για το Θεαθήνε. Τα πατριωτικά κόμματα και αυτά είναι, πέξε μου και γλίστησα, τίποτα. Είναι χτες, σήμερα και αύριο δεν θα είναι. Και η οξυσικοβούση έχει γίνει ήδη στις Βρυξέλλες, στη Γαλλία, Ιταλία, παντού. Όλοι έχουν οι νέοι. Έχουν εξεγερθεί, είναι εξέγερση αυτό, δεν είναι επανάσταση, μην το μπερδεύουμε, γιατί πολλοί το λένε επανάσταση, δεν είναι επανάσταση. Η επανάσταση είναι άλλο πράγμα. Η εξέγερση όμως.
0: Συμφωνώ, επανάσταση είναι άλλο πράγμα.
1: Ακριβώς. Και είναι εξέγερση και πρέπει και εδώ.
0: Καλά, και η εξέγερση είναι άλλο πράγμα, εν πάση περιπτώσει. Είναι μια κινητοποίηση δυναμική, εγώ θα πω. Και η εξέγερση έχει άλλα χαρακτηριστικά.
1: Είναι extreme, ναι. Γιατί βγαίνουν. Ναι, σε κάτι που ναι, δεν συμφωνώ εγώ με το κομμάτι, ας πούμε, που είναι οι κομμουνιστές, ξέρω εγώ κάποια άλλα μικροκόμματα, ας πούμε, ή κάποιες άλλες οργανώσεις. Ναι, θέλω πιο δυναμικές έχω την κοινωνική. Πάντα μέτρα και σωστά όρια, γιατί δεν θέλουμε να υπάρχουν τραυματισμοί ούτε τίποτα.
0: Η βία δεν είναι λύση.
1: Πώς?
0: Η βία δεν είναι λύση πουθενά.
1: Κοίταξε, Μανώλη. Όλες οι επαναστάσεις, όλες οι εξεγέρσεις.
0: Δεν υπάρχει επανάσταση χωρίς βία, το ξέρω, αλλά δεν είναι, δεν είναι λύση όμως.
1: Δεν δουλεύεις 8 ώρες, δουλεύεις 15 ώρες.
0: Ναι, αλλά ξαναλέω, δεν είναι λύση.
1: Όχι, αλλά ό,τι έχει γίνει, έγινε με βία και
0: μέσα. Δύο πράγματα δεν είναι λύση, κύριε Γιώργο. Η βία και ο ύπνος.
1: Ναι, σωστό. Έτσι. Όχι, δεν λέω κανένα να γίνει. Μακάρι να γινόταν να φτιαχνούν όλα τα πράγματα διαμαγείας. Με ένα μαγικό ραβδί.
0: Όλα τα πράγματα διαμαγείας δεν θα φτιαχτούν ποτέ. Δεν είχε γίνει ποτέ και δεν θα γίνει ποτέ.
1: Ακριβώς.
0: Το θέμα είναι να κάνουμε ένα βήμα προς τα μπρος κάθε φορά. και όχι τώρα, ένα μπρος, τρία πίσω.
1: Έτσι. Και τώρα απώλειες υπήρχαν. Δύο παιδιά έχουν τραυματιστεί από κόλπο του λάμψη και έχουν ακροτηριαστεί στη Γαλλία. Είναι στη Γαλλία. Αυτό το πέρασαν σαν ψηλά. Δεν κατάλαβα γιατί. Δηλαδή, επειδή δεν σκοτώθηκε κάποιος, αυτό δεν είναι αίμα, δηλαδή. Δεν κατάλαβα τώρα αυτή
0: τη στιγμή. Προφανώς και είναι.
1: Ακριβώς. Και δεν λέω να βγουν έξω και να αρχίσουν να πετροβολούν ό,τι βρουν μπροστά του. Αλλά όταν όμως γίνεται μια κινητοποίηση, σίγουρα θα γίνει και πιο δυναμική. Θα ακουστούν και συνθήματα λίγο περίεργα. Μπορεί να γίνει και μια μετροσυμπλοκή ως εκεί. Αυτό όμως, γιατί είναι και κάποιοι.
0: Να ξέρετε πάντως ότι αυτές οι κινητοποιήσεις σηκώνουν πολύ προβοκάτσια.
1: Κοίταξε να δει. Ναι, βεβαίως. Εννοείται. Εξυπακούεται. Μέσα σε συγκεντρώσεις έχουν ακουστεί τα μίλια όσα. Εγώ, επειδή εμένα το πρόβλημά μου, είπαμε, δεν βλέπω και ακούω πολύ καλά και αυτός που νομίζει ότι εγώ έχω εστιάσει με τον δικό τρόπο το υπερπέραν, εγώ ακούω 50 φωνές παράλληλα. Αυτό είναι έτσι, γίνεται σε όλους τους ανθρώπους που έχουν κάποια απορία.
0: Γιατί αναπτύσσεται μια αίσθηση
1: ναι,
0: πιο πολύ από τις υπόλοιπες.
1: Και έχω ακούσει μέσα από πορεία που δεν θα το πιστέψεις ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν έπρεπε να υπάρχουν ποτέ. Και έχω ακούσει άνθρωπο που έπαιρνε διαταγές, ας πούμε. Και κάντε έτσι και κάντε αλλιώς.
0: Δυστυχώς αυτά υπάρχουν.
1: Ακριβώς. Λοιπόν,
0: ευχαριστώ κύριε Γεωργίου.
1: Ναι, για τους πληστηριασμούς, είπες κάτι πριν και να πω και κάτι ακόμα να συμπληρώσω. Οι πληστηριασμοί δεν είναι μόνο αυτές οι χιλιάδες που είπες, 3.500 το μήνα. Είναι και άνθρωποι που μένουν μέσα. Γιατί μέσα μένουν τετραμελής οικογένεια.
0: Εγώ έδωσα τον αριθμό των πράξεων που εκτελούνται. Προφανώς υπάρχει από πίσω ανθρώπινος παράγοντας που σε άλλες περιπτώσεις είναι ένα άτομο και σε άλλες μπορεί να είναι και 5 και 6.
1: 4 και 5 ακριβώς. Και είναι και άτομα με τις ανάγκες και είναι και άτομα που δεν βλέπουν και
0: βεβαίως
1: άτομα
0: είναι.
1: Τα προβλήματα και πρέπει να
0: βεβαίως δώσει είναι.
1: Μια...
0: Δεν λαμβάνεται υπόψη κύριε Γιώργο δυστυχώς. Σε κάποιες περιπτώσεις ίσως να λαμβάνεται, σε πολλές δεν λαμβάνεται.
1: Σε πολλές όχι. Γι' αυτό ο κόσμος πρέπει να ευαισθητοποιηθεί και όταν ακούει στη γειτονιά του, στον απέναντι, στον πιο κάτω δρόμο, στην πολυκατοικία του μέσα, να μην αφήνει να γίνεται αυτή.
0: Άρα που καταλήγουμε στο ότι ο ύπνος κάνει κακό.
1: Και τι να κάνουμε, να δώσουμε λέει τα σπίτια του.
0: Καταλήγουμε λέω στο ότι ο ύπνος κάνει κακό.
1: Ναι. Και οι πατακτήρες είναι κάποιοι που είναι κακοπληρωτές. Αυτούς.
0: Βεβαίως και είναι.
1: Κάπως είναι αρμόδιο να τους απομονώσει και να βγάλει τους άλλους, ας πούμε, από το πρόβλημα. Και κάτι τελευταίο που...
0: Ελάτε όμως, γιατί περιμένουν και το...
1: Ένα λεπτό, ούτε λεπτό. Τώρα όλες οι εταιρείες που στέλνουν τα courier, θα υπάρξει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Λένε ότι δεν θα δέχονται χρήματα με αντικαταβολή.
0: Δεν θα το κάνουν.
1: Δεν θα το κάνουν και να μην τρομάζει ο κόσμος, γιατί πολλοί με πήραν...
0: Δεν θα το κάνουν, γιατί διαμαρτυρήθηκε όλο το εμπόριο. Το οποίο θεωρεί ότι βάλετε, δεν είναι το θέμα, δεν είμαστε εμείς οι καταναλωτές.
1: Επέτρεψέ μου, ότι ο κ. Τσάπαλος που βγήκε, είναι ο άνθρωπος που ήταν τυχτρά. Δηλαδή, δεν ξέρει τι γίνεται και δεν πρέπει να είναι εκεί. Πρέπει να φύγει, να το βγάλει ο Μητσοτάκης και να πάει.
0: Δεν θα προχωρήσει από ό,τι μαθαίνω αυτό, διότι όλο το εμπόριο ξεσηκώθηκε για άνηση μεταχείριση και για το ότι.
1: Δεν το ήξερα, μπράβο που την έδωσε.
0: Γιατί σου λέει δεν γίνεται στο φυσικό κατάστημα να μπορείς να πληρώσεις μέχρι 500 ευρώ με μετρητά και το φυσικό κατάστημα που στέλνει κάτι σε μένα στο σπίτι, γιατί δεν μπορώ να πάω να το ψωνίσω από εκεί, να είμαι υποχρεωμένος να το καταβάλω μετρητής, να το με κάρτα.
1: Έρχεσαι στις αγκούριες. Καταρχάς, έρχεσαι στις αγκούριες. Πρώτον, είναι δύο τα σκάφη που κάνει. Εγώ λέει για να μην δώσω μαύρο χρήμα και να ξέρουν ότι από πού το βρήκα και από πού.
0: Τι μαύρο, γιατί μέχρι 500 ευρώ είναι μαύρο χρήμα στο μαγαζί.
1: Μα αυτό σου λέω και πρώτα.
0: Εγώ
1: δεν θα έβαζα εσένα να πούξει κάρτα και θα το έβαζα όλοι ω εφίλη πιο απάτη με καφέ το βράδυ.
0: Μπορεί να γίνει και αυτό.
1: Θα το μωρέ και θα στα δώσω σε μετρητά εγώ το βράδυ. Την έκανε την εξυπηρέτηση.
0: Προ το παρόν σα λέω, μαθαίνω ότι δεν, το πιθανότερο είναι να την έκανα. Δεν ξέρω κιόλα. Το πιθανότερο είναι από ό,τι μαθαίνω να μην προχωρήσει. Τουλάχιστον προ ώρα. Τώρα, αν θα αλλάξει κάτι αύριο, θα το δούμε.
1: Και αν προχωρήσει, το λέω με τα βεβαιότητα σε αυτό ότι θα απαλλαγούν από την διαδικασία τη συγκεκριμένη. Άτομα μερικές ανάγκες και ηλικίας 65 και άνω. Βεβαίως, να μην τρομάζει δηλαδή ο κόσμος. Αυτό πάλι κακό είναι. Γιατί εγώ πώς θα ένας που δεν έχει πρόβλημα που φαίνεται. Εγώ φαίνομαι, εντάξει, οκ. Okay. Ένας και με το κινητικό πρόβλημα και εγώ
0: βλέπω. Θα πρέπει να δείχνει χαρτιά, ξέρω εγώ.
1: Γιατί να κάτσει να δείξει τον κούρι τι είναι, γιατί δεν είναι προσωπικά δεδομένα αυτά, ρε Μανώλη.
0: Ναι, γι' αυτό σας λέω δεν θα γίνει. Ευχαριστώ, κύριε Γιώργο.
1: Κάπαλος πρέπει να φύγει και να πάω εγώ. Άντε, ψηφίστε.
0: Καλό βράδυ.
1: Άντε, καλό βράδυ.
0: Γεια σας.
2: Γεια, γεια. Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Όχι, τίποτα, όχι. Δεν πιστεύω να είστε προληπτικοί.
3: Όχι καλέ, όχι καλέ. Πρώτα απ' όλα κάθισα και τα έγραψα και σε μεγάλη γραμματοσυρά για να βλέπω, γιατί μερικές φορές ξεχνάω. Όχι ότι δεν θα δοθεί ευκαιρία. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, χαιρετισμό στο Boomerang και σήκωσε η Ελλάδα Μελβούρνη στο κύπελο Αυστραλίας. Για πρώτη φορά, βέβαια, άλλαξαν προπονητή. Τώρα έχουν πάρει.
0: Και
3: ένα...
0: δεν μου έχουν στείλει ούτε μια φανέλα τα παλιόπαιδα από εκεί οι ακροατές μας.
3: Ντροπή.
0: Έμα.
3: Δηλαδή, καθόμουν να περίμενα πώς και πώς για να μιλήσω στην εκπομπή, για να πω τουλάχιστον ότι ρε παιδιά, σας έχουμε στο νου μας.
0: Σωστό.
3: Τέλος πάντων. Εντάξει, συγχαρητήρια, μπράβο τους και ήταν και πολύ ωραίες οι κερκίδες. Που υποστήριξαν την Ελλάδα. Λοιπόν, σας είχα στείλει μήνυμα στην εκπομπή με την κυρία Ελένη για το Ότι Τσερνία. Την ίδια ώρα που είπατε το τραγούδι, σας είχα στείλει το link.
0: Αλήθεια.
3: Σήμερα, χτες, 12, ναι. Ήταν τα γενέθλια του Παβαρότη.
0: Α, το διάβασα αυτό.
3: Α, και, είχε και στο link, το link ήταν το Ότι Τσερνία.
0: Το Ότι Τσερνία από τον Παβαρότη.
3: Ναι.
0: Α, πολύ ωραία.
3: Αλλά εμένα μου αρέσει ο Ρεμπρόφ.
0: Με άλλο.
3: Με άλλες οχτάβες.
0: Πιο αυθεντικό είναι.
3: Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι τραγούδι του 19ου αιώνα. Τα είχα ψάξει, δεν είναι. Γιατί εμένα με αγγίζει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Του 19ου αιώνα. Και μάλιστα μετά υπήρξε βασισμένο σε αυτό το τραγούδι. Υπήρχε φιλμ του Μιχάλκοφ με τον Μαρτέλο Μαστρογιάννη και τη Σιλβάνα Μαγκάνου.
0: Ναι.
3: Το είχα δει, Μάλιστα. Γιατί λάτρευα Μαστρογιάννη. Αλλά αυτό και έχει και μια πολύ πιο παλιά εκτέλεση του Ότι Τσερνία και από τον Κόκκινο Στρατό, βέβαια.
0: Ναι, καλά, χωροδία. Ο Κόκκινος Στρατός έχει, η χοροδία του έχει τραγουδήσει και το Δωράκι και Χατζηδάκι.
3: Τους είχα δει στον Μπάντμιντον
0: όταν είχαν
3: έρθει. Ναι, καταπληκτική. Λοιπόν,
0: εντάξει, καλλιτέχνες είναι έτσι τώρα. Είναι...
3: Ναι. Απλά το στηρίζει και η κυβέρνηση. Όχι, ναι, ναι. Κυβέρνηση. Λοιπόν, πρώτον, διάβασα ότι στη Γάζα, νομίζω στη Γάζα, επικοί δηλητηριάσουν τα ζώα για να μην βρίσκουν φαΐ.
0: Δεν το έχω δει.
3: Αυτό, τώρα το πριν από λίγο.
0: Ναι, δεν το έχω δει.
3: Να πω κάτι για το θέμα του πετρελαίου του Ρωσικού. Ουσιαστικά τι έγινε, ξεκίνημα της Ευρώπης, όχι ότι δεν το ξέραμε, βέβαια, η οποία Ευρώπη βέβαια πάλι έβαλε κυρώσεις στη Ρωσία, αλλά δίνει 3 δισεκατομμύρια στον Ζελένσκι. Ο Ζελένσκι είναι ο χρήσιμος ηλίθιος κατά τον Λένιν. Και αυτό επικράτησε ειδικά στην εποχή του ψυχρού πολέμου. Ο όρος χρήσιμος ηλίθιος. Δηλαδή που κάνει όλη
0: ναι,
3: τη
0: διάστα. Ναι.
3: Έτσι. Λοιπόν,
0: καλά, όχι ότι δεν έχει υποφεληθεί ο Ζελένσκι από όλα αυτά.
3: Βέβαια. Στο τέλος θα φανούν οι λογαριασμοί.
0: Γιατί συνήθως ο χρήσιμος ηλίθιος δεν κερδίζει τίποτα.
3: Όχι. Εξαρτάται. Τώρα στην εποχή μας όλο και κάτι συνήθως θα κερδίζει.
0: Ναι, εντάξει, αυτό λέω.
3: Λοιπόν, η Αμερική πήρε τις σπάνιες γαίες, έκανε τη δουλειά της εκεί πέρα, παίρνει το πετρέλαιο στα 100 ας πούμε ευρώ το βαρέλι. Θα το πουλήσει στην Ευρώπη 140, θα έχει και κέρδος από εκεί και κάθε να μην πω πού στη Ευρώπη. Πάει αυτό. Ο Σάντσεφ μετά. Ο Σάντσεφ είναι ο μόνος που θα μπορούσε να πει όχι για τους δικούς του λόγους σε οποιαδήποτε τέτοια επεκτατική πολιτική. Οπότε τώρα τον τον πολεμάνε με τη σύζυγό του για σκάνδαλα.
0: Αλλά τα έκανε και αυτός τώρα μεταξύ μας.
3: Έκανε, εντάξει. Μετά, σε ό,τι αφορά τα μαροκινά τα πλοία, υπήρχαν δημοσιεύματα ότι το Μαρόκο ενισχύεται από τους Ισραηλινούς για να πιέσουν την Ισπανία από τη Θέουτα και τη Μελίγια για να περάσουν απέναντι μετανάστες.
0: Ναι.
3: Δεν είναι δηλαδή τυχαίο το πράγμα. Μετά, η κυρία που είπε ότι οι εργοδότες, πώς το είπε, ότι ότι οι εργαζόμενοι δεν φέρονται καλά στους εργοδότες.
0: Κυρία Μελέ.
3: Δεν ήθελα να την πω. Πάλι δημοσίευμα έλεγε ότι ελέγχεται και για οικογενειακή επιχείρηση. Αλλά δεν είναι εκεί το θέμα. Άμα θέλουν βρίσκουν. Όπως το Watergate πώς έγινε. Από εφημερίδα δεν...
0: Απλά να πω κάτι, το ελέγχεται. Ναι. Δεν σημαίνει κάτι.
3: Όχι βέβαια. Όχι, δεν σημαίνει αυτομάτως ενοχή. Αλλά θα πρέπει να γίνεται ο έλεγχος χωρίς να χρειάζονται αυτά τα πράγματα. Δηλαδή με την βυσιάδα και με όλα αυτά, τώρα θα πας να κάνεις. Περιμένεις δηλαδή να σου χτυπήσει καμπανάκι. Κατευθείαν πας και κάνεις. Και εντάξει, δεν έχουμε πει τίποτα για τα παιδιά με τα ναρκωτικά, το κοριτσάκι 20 χρονών που πέθανε στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή σε κλαμπ και τα δύο κάνανε
0: χρήση. Φοβερό, φοβερό είναι.
3: Και αυτή και ο φίλος της δεν ξέρουν τη χάπια. Και, δηλαδή με πόση άνεση κυκλοφορούν τα χάπια. Με πόση άνεση, δηλαδή είναι τραγικό αυτό το πράγμα. Και καθόμαστε τώρα να ασχοληθούμε αν θα πληρώσει 850.000 ή όχι ο κάθε καλλιτέχνης.
0: Εντάξει, αυτά μόνο σε πλαίσιο κουτσομπολιού ή ελέγχου φορολογικού.
3: Ναι, αντιάφορο, εντάξει, είναι παγερά. Είναι το κύριο θέμα. Να μην είναι το κύριο θέμα. Μετά, στη Μήλο το Συμβούλιο Επικρατείας έδωσε πράσινο φως για να γίνει η επένδυση στο Σαρακίνικο.
0: Αλήθεια.
3: Ναι, ναι, κάπου το διάβασα.
0: Δεν νομίζω. Δεν είναι μόνο θέμα Συμβουλίου της Επικρατείας. Εμπλέκονται πάρα πολλές υπηρεσίες.
3: Κοιτάξτε το, καλά, για την αρχαιολογική. Ναι, δεν θέλω να σας μιλήσω. Αφήστε το, έχω προσωπικό παράδειγμα και με πολύ γνωστή φίλη μου που δεν μπόρεσε να περάσει το δίκαιο αίτημά της, γιατί μέλος της οικογένειας του αντιθέτου προς αυτήν δούλευε στην αρχαιολογική υπηρεσία.
0: Εντάξει, αυτά υπάρχουν δυστυχώς.
3: Ναι, οπότε δεν το συζητάμε. Λοιπόν, τι άλλο ήθελα να πω, καλά για τον delivery το άκουσα πριν. Δεν είναι μόνο αυτό στο delivery με κάρτα. Είναι και το ότι είναι υπέρ των τραπεζών αυτή η αντίνη. Γιατί
0: γίνει.
3: Οι τράπεζες κρατάνε την
0: προμήθεια.
3: Μακάρι, μακάρι γιατί δεν... Λοιπόν και το τελευταίο.
0: Εκτός αν καταργηθεί και το 500 στα μαγαζιά που επίσης θα είναι ζημιά για τα μαγαζιά.
3: Εννοείται. Εννοείται. Γιατί,
0: δεν ξέρω, οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι θα το πάρουν.
3: Μακάρι,
0: θα το πάρουν
3: μακάρι,
0: επίσης.
3: Μακάρι. Γιατί εγώ δεν θέλω να βάζω την κάρτα μου παντού.
0: Εντάξει, δεν είναι αυτός ο λόγος. Η αλήθεια είναι ότι ο λόγος είναι όντως ισότητας σε σχέση με το εμπόριο.
3: Ναι.
0: Αλλά γιατί αν εγώ αγοράσω κάτι μέσω διαδικτύου δεν με ενδιαφέρει αν θα το πληρώσω μετρητά ή με κάρτα, γιατί δεν έχω να κρύψω κάτι.
3: Ναι, ακριβώς.
0: Απλά δεν μπορώ να πάω στην άλλη άκρη της ναι. Αττικής ή στην άλλη άκρη της Ελλάδας να αγοράσω κάτι ή στο εξωτερικό προφανώς.
3: Ναι.
0: Οπότε κάνω την εξάλλου από το εξωτερικό υπάρχουν επιχειρήσεις που δεν δέχονται αντικαταβολή.
3: Ναι,
0: οπότε...
3: Όχι, άμα παραγγέλνεις από το εξωτερικό σίγουρα τα δέχονται.
0: Λοιπόν, καλά, τα Κινέζικα δέχονται πια.
3: Καλά, εγώ δεν ψωνίζω τα Κινέζικα.
0: Λέω...
3: Όχι για λόγους, αρχής. Έχω δύο απαγορευτικά, λοιπόν. Λίτλ και Κινέζικα. Λοιπόν, και κάτι άλλο. άξιος ο μισθός του κυρίου Μιχάλη, να μην βλέπει μονόπατα. Εμείς εδώ, η Γερμανία κλείνει εταιρείες, εμείς εδώ δεν έχουμε ούτε μία εταιρεία για να την κλείσουμε. Πέστε του χαιρετίσματα. Όποιος και να έρθει, δεν πρόκειται να έχει δικές του αποφάσεις. Από τη στιγμή που μας έχουν υπερχρεώσει, όλα θα υπόκεινται σε έλεγχο. Απλά η τωρινή κυβέρνηση είναι πιο γέθμαν από κάποιες παλιότερες.
0: Θα το δούμε.
3: Λοιπόν,
0: όταν
3: από
0: εκεί
3: και πέρα δεν υπάρχει, δεν είναι αυτός δεν μπορεί. Μπορεί να κάτσει σε ένα γραφείο, τέλειωσε. Ας κάνουν ό,τι κάνουν, αλλά ας πάνε να ψηφίσουν. Στον κύριο Λευτέρη, ο δήμαρχος του από Κόρονα, είχε πάει μια αναπληρώτρια και έστησε σκηνή εκεί πέρα με το παιδάκι της για να μείνει. Δεν έβρισκε να μείνει πουθενά. Και άνοιξε ένα κτίριο που έχει κάτι σαν ίδρυμα, δεν ξέρω τι, ο Δήμος από Κορώνου, και την εγκατέστησε εκεί την κυρία. Συνέχεια δεν ξέρω τι έγινε.
0: Ναι, δεν το ξέρω.
3: Λοιπόν, αυτά τουλάχιστον πρόλαβα και τα είπα. Να είσαστε καλά.
0: Ευχαριστώ, κυρία Ρένα.
3: Καλή εβδομάδα.
0: Επίσης.
3: Και χαιρετισμού σε όλους και ειδικά στους Αυστραλούς.
0: Να είστε καλά. Έχει στείλει, έχει στείλει χαιρετίσματα.
3: Εντάξει, ευχαριστώ.
0: Έχει στείλει, μου λέει κιόλας ότι δεν μπορεί, δεν έχει φανέλα να μου στείλει εκεί που είναι. Ναι.
3: Να κάνουν μπουτίκ, ευκαιρία είναι, σαν την Μπαρτσελόνα και τη Λίβερπουλ και όλες αυτές.
0: Μα δεν πρέπει.
3: Σαφώς και πρέπει.
0: Λοιπόν. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, κυρία Ρένα. Να είστε καλά.
3: Γεια σας,
0: γεια σας. Ο κύριος Πέτρος από την Κεσαριανή. Ελάτε, κύριε Πέτρο.
4: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
4: Καλησπέρα. Θέλω να πιάσω τα δύο θέματα που είχατε πιάσει με την συναδελφό σας.
0: Ελάτε.
4: Ένα για το σχολείο της Γράβας που μυρίζει γραέριο, ότι ό,τι και να μυρίζει.
0: Αέριο, ναι. Κάτι μυρίζει τέλος πάντων, ναι.
4: Και ψάχνουν να βρουν τι είναι και από πού είναι και τι θα γίνει.
0: Ναι.
4: Εγώ προτείνω στους γονείς να μην στείλουν τα παιδιά τους εκεί.
0: Μα είναι κλειστό το σχολείο, δεν μπορούν να πάνε.
4: Έχουμε ήδη 57 νεκρούς.
0: Καλά, μισό λεπτό, κύριε Πέτρο. Δεν σημαίνει ότι θα συμβεί κάτι, για όνομα του Θεού. Αλλά προφανώς το σχολείο δεν πρόκειται να ανοίξει.
4: Έτσι έλεγε και κάποιοι υπεύθυνοι. Εντάξει, είναι ασφαλείς και τα στείλανε τα παιδιά.
0: Δεν είναι το ίδιο πράγμα.
4: Το ίδιο πράγμα θα γίνει.
0: Δεν θα γίνει, για όνομα.
4: Ωραία. Άμα θέλουν να στα πάνε τα παιδιά του.
0: Το σχολείο είναι κλειστό, δεν ακούσατε και τον αντιδήμαρχο.
4: Το σχολείο είναι κλειστό.
0: Αν δεν.
4: Δεν θα είναι μόνιμα κλειστό.
0: Όχι, θα ανοίξει κάποια στιγμή, αλλά θα ανοίξει.
4: Και δεν θα είναι από μια υπογραφή ενός ανθρώπου.
0: Όχι, θα ανοίξει εφόσον βεβαιωθούν άπαντες ότι είναι ασφαλές. Όχι, δεν βρήκαμε τίποτα. Προφανώς και θα πρέπει να είναι απολύτως ασφαλές όταν θα ανοίξει.
4: Ναι. Εγώ προτείνω στους ανθρώπους να μην στείλουν τα παιδιά του. Εγώ δεν θα το στέλνα. Εσύ θα το
0: έστελνες. Κοιτάξτε, εύκολο είναι να το λέτε ότι εγώ δεν θα το έστελνα.
4: Εγώ δεν θα το έστελνα.
0: Ναι, και σας λέω λοιπόν ότι αν το παιδί σας πηγαίνει τρίτη ηλικίου, μην το στείλετε.
4: Δεν θα το στείλω. Καλύτερα να χάσει μια χρονιά. Παρά να χάσει το παιδί.
0: Δεν είναι. Η λογική δεν είναι αυτή. Η λογική είναι ότι
4: σε αυτό το κράτος που ζούμε, αυτή είναι η λογική.
0: Η λογική είναι ότι πρέπει η πολιτεία σε κάποια στιγμή να καταλήξει στο τι συμβαίνει και να διασφαλίσει ότι δεν κινδυνεύουν τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί και όλοι όσοι εργάζονται στα σχολεία και τελειώνει η ιστορία. Και όχι να μην πηγαίνουν τα παιδιά σχολείο, ούτε να είναι κλειστό το σχολείο. Αλλά αυτό πρέπει να γίνει με απόλυτη. Ναι, προφανώς. Με ανάληψη ευθύνης, με απόλυτη ασφάλεια.
4: Δηλαδή, όταν βγαίνει ένας υπουργός και λέει στο κοινοβούλιο που έχουμε, είναι ασφαλής τα.
0: Δεν θα τα βάλω σε σύγκριση. Κύριε Πέτρο, δεν θα τα βάλω σε σύγκριση. Δεν τα βάζω στη ζωή.
4: Σύγκριση θα το βάλω.
0: Όχι, όχι.
4: Γιατί είναι το ίδιο πράγμα.
0: Όχι, δεν είναι.
4: Πώς αύριο, άμα το υπογράψουν ότι είναι ασφαλής και γίνει να πάμε μετά, τι θα γίνει.
0: Δεν είναι το ίδιο πράγμα.
4: Και
0: μην κακομελετάτε, δεν είναι έτσι.
4: Έτσι λες εσύ. Άμα θέλετε
0: είναι έτσι, λέω εγώ.
4: Κάντε τα όπως έχουμε τους άλλους 57.
0: Εσείς έχετε προβλέψει ότι θα γίνει κακό. Το θέμα είναι να μην γίνει κακό.
4: Να μην γίνει κακό.
0: Για όνομα του.
4: Δεν θέλετε να γίνει κακό, δηλαδή.
0: Όχι, αλλά λέτε ότι θα πάνε και θα γίνει το μπαμ. Και εγώ δεν θα στείλω το παιδί μου. Η λύση δεν είναι αυτή. Η λύση είναι να βρεθεί τη συμβαίνει.
4: Καλύτερα να χάσω ένα χρόνο από το σχολείο παρά να χάσω το γιο μου ή την κόρη μου.
0: Άλλο σας λέω εγώ. Δεν θέλει κανείς να χάσει το παιδί του, κύριε Πέτρο.
4: Αυτό το κράτος που ζούμε. δούμε, δεν είναι η ασφάλεια. Τελείωσε.
0: Του χρόνου θα είναι ασφαλές το σχολείο.
4: Θα σας πω κάτι, τα τρένα είναι ασφαλή τώρα.
0: Ρωτάτε εμένα.
4: Ναι, δεν είναι ασφαλή ακόμα.
0: Εγώ πάντως τρένο θα έπαιρνα. Τι να κάνω, αν πρέπει να το πάρω, θα το πάρω.
4: Εντάξει. Πάρ' το και ρίσκαρε τη ζωή σου.
0: Εντάξει, υπάρχει μια λύση. Να κλειστώ στο σπίτι και να πω στο Χατζηνικολάου να μου στείλει ένα μικρόφωνο να κάνω εκπομπή από εκεί. Γιατί μπορεί και που περπατάω έξω να πέσει ένα σοβάς και να μην βρίσκουν, να με αφήσει τον τόπο και να μην βρίσκουν γιατί έπεσε.
4: Και άμα πέσει κανένα αστέρι, ακόμα χειρότερα.
0: Άμα πέσει αστέρι, εκεί θα είμαι τυχερός. Άμα πέσει αστέρι, θα είμαι πολύ τυχερός.
4: Δόξα τω Θεώ, θα σε βοηθήσει να πάει δίπλα σου.
0: Το αστέρι, όχι, ας πέσει πάνω μου, τουλάχιστον θα γίνω. Εντάξει, δεν θα. Αστρόσκονη θα γίνω, πραγματικά. Αλλά θα γίνω και διάσημος. Θα λένε ο άνθρωπος που πέσε πάνω του τα αστέρι.
4: Ναι, και τα παιδιά 57 διάσημα γίνανε.
0: Δεν είπα αυτό τώρα. Μην το γυρνάτε.
4: Δεν το γυρνάω.
0: Επειδή είπατε για τα αστέρι, εκεί πια αστειευόμαστε στο αστέρι. Πάει, τελείωσε.
4: Μέσα στο αστείο είναι και το σοβαρό, να ξέρεις. Από τα αστεία περνάνε τα σοβαρά.
0: Όλα μέσα στη ζωή είναι. Μπλέκονται τα πράγματα πάντα. Μέσα αλλά όταν μιλάμε για ανθρώπους που έχουν χάσει.
4: Πέρασε αστεία που ήταν πολιτικές.
0: Εντάξει,
4: και τρόπο ζωής. Από τα αστεία. Τώρα, άμα δεν τον παίρνει χαμπάρι κανείς, άλλο αυτό. Πάμε στο άλλο θέμα με το σχολείο απάνω. Που έψαχνε να βρει από τι έπεσε.
0: Με το σοβά. Αυτό δεν είπα.
4: Ναι, και ψάχνει να βρει ακόμα τι έγινε.
0: Εγώ.
4: Ναι.
0: Οι αρμόδιοι πρέπει να ψάξουν. Εγώ τι να ψάξω.
4: Εσείς
0: μακάρι να έχω.
4: Σκεφτείς τι μπορεί να έχει γίνει.
0: Εγώ σκέφτηκα με βάση. Εγώ δεν έχω γνώσεις. Ούτε μηχανικός είμαι. Αυτό που πάει στο μυαλό μου είναι ότι ή έχει κάποια υγρασία ή έχει γίνει κάποια κακοτεχνία. Μπορεί να υπάρχουν και άλλα.
4: Άμα ήταν υγρασία θα το λέγανε την ίδια ώρα. Δεν είναι υγρασία γιατί θα το λέγανε. Φαίνεται υγρασία.
0: Επειδή εγώ δεν θα κάνω δίκη προθέσεων ούτε θα προβλέψω.
4: Και η υγρασία προειδοποιεί. Πρόσεξε. Προειδοποιεί, φουσκώνει.
0: Καλά, μπορεί να μην προειδοποιήσει.
4: Κάνεις λάθος.
0: Αφήστε να κάνω όμως και κάνα λάθος. Δεν πειράζει.
4: Αφού η υγρασία προειδοποιεί.
0: Ωραία, πείτε μου εσείς που ξέρετε τι είναι.
4: Προειδοποιεί η υγρασία. Φουσκώνει.
0: Πείτε μου λοιπόν γιατί έπεσε ο σοβάς.
4: Γιατί έπεσε ο σοβάς.
0: Ναι.
4: Γιατί. Για να φτιάξει, γιατί μίλησε και κάποιος συνάδελφός σου ότι το 1960 και έχει μείνει ακόμα 1960.
0: Μα είναι καινούριο. Είναι καινούριο.
4: Να σας πω, ποιος θα βάφει τα σχολεία, ιδιώτες ή οι δημόσιοι υπάλληλοι.
0: Αναθέσεις γίνονται σε εταιρείες.
4: Άρα δεν είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι. Γιατί κατηγορούν τους δημόσιους υπάλληλους.
0: Ποιος κατηγορείς.
4: Ο συνάδελφός.
0: Γιατί
4: λέει από το Καραμαλή.
0: Γιατί η ανάθεση γίνεται από το Δήμο. Και ο Δήμος παίρνει τα λεφτά από το κράτος.
4: Μπράβο, και από το κράτος και από το Δήμο γίνεται η ανάθεση. Αλλά τι κάνει.
0: Άμα στείλουν εμένα να βάψω που δεν έχω ιδέα.
4: Άκρου λίγο, αφού δεν ξέρεις, θα σου πω εγώ τι γίνεται.
0: Είστε του κλάδου.
4: Δεν χρειάζεται να είμαι του κλάδου.
0: Δεν χρειάζεται.
4: Γιατί άμα τα ακούσεις θα συμφωνήσεις. Όταν πάει και ζητάει ο Δήμος ή το κράτος μια προσφορά, αν νομίζετε ότι δεν θέλει και προσφορά και ο υπουργός ή ο δήμαρχος ή ο αντιδήμαρχος, κάνεις λάθος. Παίρνουν και αυτές τις προσφορές για πάρτι τους. Και αναγκάζεται ο κάθε ιδιώτης να κατεβάζει τις ποιότητες των υλικών του για να μπορέσει να βγει στο κόστος του. Για να μην πάει μέσα. Άμα είναι απλά, άμα είναι μεγάλα έργα, βρίσκουν άλλους τρόπους. Παίρνουν παρατάσεις και ρίχνουν και πρόστιμα. Οι ίδιες εταιρείες στο κράτος. Αλλά σε αυτά που είναι μικρά. Γιατί να βάζει σοφά του 20 ευρώ ποιότητας, βάζει 5. Μετά τι κάνει ο κάθε δήμαρχος για να φανεί καλός, ξαναβάζει από πάνω από το σοφά άλλο χρώμα, ξαναβάζει του χρόνου πάλι και άλλο χρώμα και αλλάζει το ποσοστό του βάρους του τείχους. Δεν είναι 5 επί 10 που είναι το δωμάτιό μας. Η τείχη είναι μακρύ και μεγαλώνει ο όγκος του. Γι' αυτό έπεσε χωρίς υγρασία, χωρίς σεισμό, χωρίς τίποτα. Επειδή χτυπάνε, θέλει να πάρει και ο Δήμαρχος προμήθεια και ο Αντιδήμαρχος προμήθεια.
0: Εγώ επειδή δεν ξέρω λοιπόν τι έχουν πάρει και αν έχουν πάρει, δεν θα κατηγορήσω εγώ έτσι τυφλά το τι έχει γίνει.
4: Τυφλά.
0: Έχετε στοιχεία εσείς.
4: Πλάκα μου κάνεις. Θες στοιχεία δηλαδή.
0: Εννοείται. Για να πάω να το καταγγείλω πρέπει να έχω στοιχεία.
4: Αν θες στοιχεία δεν
0: περαστικά μου. Τι να κάνουμε τώρα.
4: Περαστικά.
0: Ευχαριστώ.
4: Θα σου
5: σου πω εγώ ένα παράδειγμα.
0: Όταν θα γίνω καλά, θα σας το πω.
5: Θα σου πω ένα παράδειγμα, άντε, θα σου πω ένα παράδειγμα που δεν χρειάζεται.
0: Ναι, άντε, κάντε μου και αυτή τη χάρη.
5: Ήμουνα στην Τρίπολη, ήμουνα σε αεροπορία το 90. Και είχα να φτιάξει δύο σύριγγες. Τη μία δεν δούλευε, ξέρετε γιατί. Γιατί είχα φάει τα λεφτά. Άμα έχει περάσει ποτέ από τη σύριγγα το 90 τη Τρυπόλεως, η μία δεν δούλευε. Και ρώτησα ρε παιδιά, γιατί δεν δουλεύει. Γιατί τα φάγα τα λεφτά. Σκέψου τι γίνεται. Ή άμα νομίζεις αξιοπλιστικά αυτά τα δισεκατομμύρια που πληρώνουμε, αν δεν παίρνουν νόμιμες προμήθειες. Νόμιμες, 5%. Νόμιμες, επειδή υπογράφει. Πάμε τώρα λίγο στο... Δεν ξέρω τώρα το κατάλαβες γιατί έπεσε ο Σοβάς.
0: Ναι, πείτε εσείς τώρα, εγώ ό,τι και να πω λάθος είμαι.
5: Εντάξει, είναι δύσκολο να το καταλάβεις.
0: Καλά, για το δικό μου το μυαλό δύσκολο είναι.
5: Άμα θες να το καταλάβεις, το καταλαβαίνεις. Και όταν πέφτουν χρώμα κάθε χρόνο, αυξάνεται όγκος και πέφτει, γίνεται βαρύ και πέφτει. Χωρίς να υπάρχει σεισμός, χωρίς τίποτα.
0: Μάλιστα.
5: Και για να χαμηλώσει το κόστος δεν βάζει μόνο 5 ευρώ αντί για 20 στόχο, πόσο λένε Σοβά. Δεν βάζει ούτε αστάρι ή περνάει μια φορά το αστάρι αντί για δύο. Για να γίνει σώμα με
0: ναι,
5: το σώμα.
0: Εγώ λοιπόν επειδή δεν είμαι ειδικός σε αυτά, περιμένω αυτοί που είναι υπεύθυνοι και πήγαν να ελέγξουν να μας πούν τι έχει συμβεί.
5: Δεν τους συμφέρει να πούνε τι έχει συμβεί.
0: Δεν μπορεί, θα πούνε στο τέλος. Δεν γίνεται. Ο Σοβάς δεν πέφτει από μόνος του. Καλά, δεν γίνεται. Έχει επειδή...
5: το μυρίζει όλο το σχολείο και δεν ξέρουν από πού μυρίζει.
0: Εντάξει. Άλλο.
5: Πάμε στο. Περίμενα μια απάντηση από την προηγούμενη εβδομάδα. Μου είπες να φύγει ο. Πώς το λέει, ο Ρούμπι.
0: Τι.
5: Έφυγε ο Ρούμπι.
0: Τι συμφωνήθηκε.
5: Ναι, για είχε πει ότι είναι Δούνε και Λαβίν. Δηλαδή θα πάρουμε και θα δώσουμε.
0: Εντάξει, μα από αυτά που έχουν γίνει γνωστά δεν ξέρω κάτι παραπάνω.
5: Πήραμε τίποτα.
0: Πήραμε συμπάθεια, δεν πήραμε.
5: Τη συμπάθεια.
0: Στήριξη, κάθετο διάδρομο.
5: Κάθετο διάδρομο τι, δεν τον είχαμε.
0: Στήριξη στο έργο.
5: Πώς είσαι σίγουρος ότι σε ένα
0: σίγουρος,
5: χρόνο...
0: Σίγουρος, σίγουρος δεν είμαι αν θα είμαι εδώ το επόμενο λεπτό.
5: Είναι πρώτα το Θεό, πρώτα. Αν το
0: πρόβλημα είναι, τι να πω, είμαι σίγουρος. Εσείς πώς είστε σίγουρος για αυτά που λέτε.
5: Και πες και αμήν και πρώτα το Θεό.
0: Λοιπόν, έχει 4 δισεκατομμύρια αμερικανικές στρατιωτικές πωλήσεις προς την Ελλάδα, έχει συγχρονισμό F-35, μιλώνα σταθερά.
5: 4 δισεκατομμύρια είναι υπέρ μας ή υπέρ του.
0: Εμείς θα πληρώσουμε εμείς.
5: Θα πληρώσουμε δηλαδή.
0: Ναι, αφού αγοράζουμε.
5: Δεν είναι υπέρ μας. Πες μας τι πήραμε, θα μας πεις.
0: Τι πήραμε, τη διαβεβαίωση ότι η Ελλάδα είναι πυλώνα σταθερότητας και ενεργειακού κόμβου.
5: Τι διαβεβαίωση γι' αυτό.
0: Ορίστε.
5: Ήθελες διαβεβαίωση ότι είμαστε πυλώνα
0: σταθερότητας. Παίζει ρόλο πώς θα το κάνουμε.
5: Ήθελες τη διαβεβαίωση.
0: Είπαμε η έμφαση στον κάθετο διάδρομο για τη μεταφορά φυσικού αερίου προς την Ευρώπη.
5: Μια αφιβολία.
0: Για την περαιτέρω αξιοποίηση του αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου.
5: Εδώ παίρνουν από την Ρωσία αέριο για να μπορέσουν να ικανοποιηθούν αυτοί. Θέλω να ικανοποιηθούμε την Ευρώπη εμείς.
0: Ναι, με ρωτήσατε, σας απαντάω, δεν σας κάνουν να απαντήσουν. Τι να κάνω.
5: Πήραμε δηλαδή...
0: Λες και υπέγραψα εγώ με το Ρούμπιο.
5: Πήραμε και μια διαβεβαίωση ότι δεν θα γίνει πόλεμο με την Τουρκία. Γιατί παίρνουμε όπλα. Εκτός άμα τα χρησιμοποιούμε για αλλού. Τα θέλουμε για αλλού. Μήπως για τη Ρωσία.
0: Συγγνώμη, αλλά ο Ρούμπιο δεν αναφέρθηκε διεξοδικά στις τουρκικές διεκδικήσεις στην περιοχή. Δεν ξέρω από πού την
5: είπε. Είπε ότι δεν πρόκειται να αφήσουμε να γίνει πόλεμο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Τα όπλα γιατί τα παίρνουμε.
0: Δεν είπε ακριβώς αυτό. Τέλος πάντων, εντάξει.
5: Τι είπε, άλλο δηλαδή.
0: Απουσίασαν γενικά συγκεκριμένες τοποθετήσεις για τις τουρκικές διεκδικήσεις στο Αιγαίο. Δεν είπε πράγματα ο Ρούμπιο. Κράτησε μία στάση.
5: Όχι, μία ξεκάθαρη στάση. Ότι δεν θα αφήσουμε να γίνει πόλεμο μεταξύ Ελλάδας-Τουρκία. Είναι ξεκάθαρο. Ξεκάθαρο. Πιο ξεκάθαρο δεν γίνεται. Και όμως αγοράζουμε όπλα. Για ποιο λόγο.
0: Για να μην γίνει ο πόλεμος Ελλάδας-Τουρκίας.
5: Για να μην γίνει ο πόλεμος. αφού δεν μας εξασφαλίζουν ότι δεν θα γίνει ποτέ. Όσο είμαστε στο ΝΑΤΟ.
0: Στο ΝΑΤΟ θα είμαστε, δεν πρόκειται να βγούμε.
5: Όσο είμαστε στο ΝΑΤΟ, όσο υπάρχει ΝΑΤΟ, δεν ξέρουμε σε λίγο, γιατί εδώ δεν ξέρεις άμα θα ζούμε σε ένα λεπτό. Έτσι είναι.
0: Λοιπόν, στη συνέντευξή του στην Καθημερινή είπε ότι είναι αδιανόητο σενάριο μια σύγκρουση μεταξύ των δύο χωρών. Τόνισε ότι πρόκειται για δύο συμμάχους και εταίρους στο ΝΑΤΟ. Επομένως, ένα τέτοιο γεγονός απλώς δεν μπορεί να συμβεί. Δεν θα το επιτρέπαμε ποτέ. Δεν μου λέει κάτι.
5: Δεν σου λέει τίποτα, δεν σου λέει εσένα. Τι, μισείς τους Τούρκους δηλαδή και δεν σου λέει κάτι.
0: Εγώ να μισώ τους Τούρκους γιατί.
5: Μόνο άμα μισείς τους Τούρκους, τους βλέπεις ακόμα εχθρούς.
0: Κύριε Πέτρο, μιλάμε μαζί, είναι σίγουρο ότι δεν καταλαβαινόμαστε.
5: Μου λες δεν θα γίνει πόλεμος με την Τουρκία ποτέ δηλαδή. Αυτό λέω εγώ. Εσύ τι λες θα γίνει πόλεμος ποτέ με την Τουρκία.
0: Όχι.
5: Όχι. Γιατί αγοράζουμε πλά. Και δεν τα βάζουμε στην παιδεία. Στην υγεία. Είμαστε καλά εκεί.
0: Εμένα γιατί με ρωτάτε.
5: Γιατί τόσα δισεκατομμύρια λέει δεν έχουμε και πληρώνουμε.
0: Εγώ τα δίνω τα δισεκατομμύρια.
5: Ορίστε.
0: Εγώ τα δίνω. Την εκπομπή την ακούτε καθόλου.
5: Εγώ την εκπομπή την ακούω.
0: Α, αυτά που λέμε. Αυτά που λέμε.
5: Θα λες ολόκληρες τις αλήθειες. Η μισή αλήθεια είναι σαν ψέμα.
0: Ποια μισή αλήθεια είπα.
5: Τι να σου πω τώρα. Αυτός που καταλαβαίνει.
0: Εσύ όχι, θα μου πείτε ποια μισή. Όχι. Επειδή λέτε ότι λέω μισές αλήθειες, θα μου πείτε ποια είναι η μισή αλήθεια που είπα.
5: Να σου πω τώρα. Αυτός που καταλαβαίνει.
0: Εσύ όχι, θα μου πείτε ποια μισή. Όχι. Επειδή λέτε ότι λέω μισές αλήθειες, θα μου πείτε ποια είναι η μισή αλήθεια που είπα.
5: Στεναχωρήθηκες για το τέτοιο που έπαιξε.

0: με ακούσετε εμένα να χαίρομαι.
1: Ε, βέβαια, λες πήραμε 4 εκατομμύρια, αγοράσαμε από τους Αμερικάνους 4 δις. Τι χαίρες.
0: Και βγήκα και πανηγύρισα εγώ γι' αυτό.
1: Ε, τώρα δε, τι έλεγες. Κερδίσαμε, δεν κερδίσαμε. Από το που ήρθε ο Αμερικάνος εδώ.
0: Ναι.
1: Πιστεύω, τι είπες ρε φίλε. Είπες ότι κερδίσαμε από την επίσκεψη.
0: Ναι, είμαι και είμαι πολύ ευτυχισμένος.
1: Είμαστε κερδισμένοι δηλαδή, ναι, τώρα που πληρώσαμε 4 δις.
0: Απολύτως.
1: Ε, τότε καλά κάνουν και πέφτουν τα ντουβάρια πάνω στα κεφάλια των παιδιών. Έτσι λες εσύ.
0: Έτσι λέτε εσείς, εγώ.
1: Γιατί αντί για τα 4 δις να τα ρίξουμε στην παιδεία και να έχουν και βοηθούς που κάτι άκουσα ήθελε ένα παιδάκι δίπλα και δεν έχουν λεφτά για να το δώσουν.
0: Από πού το ακούσατε αυτό?
1: Από σένα.
0: Αλήθεια. Λέω και τέτοια, κακός.
1: Αλήθεια, αλλά εσύ προτιμάς τα όπλα. Να αγοράσεις όπλα.
0: Κύριε Πέτρο, καλό βράδυ.
1: Α, τι, κότεψες.
0: Ορίστε.
1: Κότεψες, να συζητήσεις.
0: Τόση ώρα δεν συζητάμε.
1: Έτσι, καλή
0: θα μου πείτε εσείς εμένα ότι κότεψα. Δεν θα ξαναβγείτε στην εκπομπή, καλή νύχτα. Γεια σας, χαίρετε. Αν μου πεις εσύ εμένα ότι κότεψα. Δεν τρέπεσαι λίγο? Ελάτε, κυρία Κατερίνα. Από τα Πετράλωνα.
2: Τι κάνετε?
0: Καλά εσείς?
2: Χαρά στην υπομονή σας, χαρά στο κουράγιο σας.
0: Κότεψα λίγο στο τέλος.
2: Ναι, τι άλλο να πω? Τι άλλο να
0: κάνουμε?
2: Εδώ έχετε λύσει απόψε, επειδή ακούω την εκπομπή. Το μεστατονικό.
0: Τι έχουμε, συγγνώμη?
2: Έχετε λύσει, είναι όλα τα προβλήματα απόψε.
0: Ναι, από... είναι, η απόψε λύνω προβλήματα.
2: Ναι, ναι.
0: Δεν το κάνω κάθε βράδυ, αλλά για το, πώς το λένε, για το επόμενό μου νούμερο, απόψε λύνω προβλήματα.
2: Όχι, όχι, όχι. Δεν θέλω να πω αυτό, αλλά έχετε μια υπομονή και ακούτε τις πάντες.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι έχω μία υπομονή.
2: Κύριε Ζάμπα. Ευτυχώς έχετε και χιούμορ. Είναι καλό αυτό.
0: Εξαντλείται.
2: Λοιπόν, ναι.
0: Θα γίνει συλλεκτικό.
2: Ναι. Λέτε?
0: Δεν νομίζω.
2: Μπορεί να περάσει. Εγώ γι' αυτό δεν αναλώνω να τα λένε για πολιτικά. Γιατί τα έχω λύσει αυτά μέσα μου.
0: Ναι.
2: Και πιστεύω ότι ο καθένας που βγαίνει στην εκπομπή τα εσώπησά του προσπαθεί να...
0: Προφανώς, για να μιλάμε τέτοια ώρα...
2: ναι, έτσι. Λοιπόν, εδώ δεν μπορεί να είναι. Απλώς καλό κάνω να λέγουν τα προβλήματα. Ένα είναι το πρόβλημα ότι αν δεν αλλάξει το σύστημα, δεν θα αλλάξει τίποτα. Θέμα είναι πιο βαθύ, πιο. Καταλάβατε.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα δωδεκάνησα.

0: εντάξει. Λοιπόν, δεν θα το κουβεντιάσω, κύριε Παρτάκη.
1: Για να δω τι θέλετε.
0: Έχω αγωνιστεί πάρα πολύ στη ζωή μου και έχω μπει στη ζώνη, έχω μοιράσει τη σκλάβη, έχω κάνει πάρα πολλά. Λοιπόν,
1: όπως μου λέει εδώ και μια κυρία, κύριος, δεν ξέρω. Έχεις φύγει, λέει, μαζέψου λίγο. Εγώ.
0: Ποιος εσύ, ποιος από όλους
1: τώρα. Εγώ. Να σας πω, γιατί τώρα που γελάτε, παίρνω χρόνο για να ρίξουμε την ώρα και έρχομαι πάλι σε εσάς σε ένα λεπτό, ούτε ένα λεπτό.
0: Δεν πειράζει, το περιμένω.
2: Real FM. Η ώρα είναι μία. Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.

0: μέσα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
3: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: Εδώ είμαστε, δύο λεπτά μετά τη μία, τρία τώρα, πέμπτη και τελευταία ώρα της εκπομπής. Συγγνώμη. Κύριε Δημήτρη από τη Μελβούρνη, το μεγαλύτερο από αυτό που μου στείλατε. Μου γράφει λοιπόν εδώ ο κύριος Μάκης, μη βγάζεις λέει τους τοξικούς ήρωνες, αφού ο άνθρωπος είναι ξερόλας. Κύριε Στέλιο, δεν το διαβάζω το μήνυμα που μου στείλατε, αλλά να ξέρετε, δεν ξέρω, ή κάνω αυτή την εκπομπή πόσο, 4-5 χρόνια, και δεν ξέρω πώς θα την κάνω, δεν αποφασίζω εγώ ούτως ή άλλως, αλλά να ξέρετε, και ένας ακροατής να μενε, για αυτό που μου γράφετε θα την έκανα. Γι' αυτό μόνο. Μου γράφει ο Γιάννης, καλά να τα πάθεις, όσο οι ψέκες βρίζουν την κυβέρνηση είναι καλά, ε. Ενώ τώρα που βγήκαν οι άλλοι που δεν είναι ψέκες και βρίζουν εμένα, δεν είναι, έχω πρόβλημα. Σωστό. Έχεις δίκιο ρε Γιάννη. Τι να σου πω. Αφού χωρίζεις τους Έλληνες σε ψέκες και μη ψέκες, και εσύ είσαι στους μη ψέκες, άσε εμάς που είμαστε ψέκες, τι να κάνουμε. Γιατί εδώ το φίλο Ντίμα Παπάς λέει, που μου λέει ότι έχω ξεφύγει, τα είπαμε. Το ραδιοφωνάκι είπαμε, έχει ένα κουμπί μαγικό. Κάνεις διάφορα πράγματα με αυτό το κουμπί. Δεν θέλω να σας πω τι. Γεια σου μαύρη του Λίπα. Πάμε στην κυρία Κατερίνα από τα Πετράλωνα.
1: Δεν θα μου πείτε. Ωραία.
0: Αμέ.
1: Καταρχάς, από το λεξιλόγιο που καταλαβαίνεις σε τι δεν πρόκειται. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί δεν... Δεν θέλω να εκφραστώ, ούτε να πω κουβέντες. Αλλά εγώ δεν θα έκανα καν τον κόμπο να απαντήσω.
0: Όχι, εγώ είμαι, μισό λεπτό, εγώ είμαι εδώ για να ακούω και να συζητάω. Αλλά όλα τα πράγματα έχουν ένα όριο.
1: Ακριβώ.
0: Έτσι, δεν έχω πρόβλημα ούτε να συζητήσω. Αλλά όταν λέω τι συμφώνησε η Ελλάδα με την Αμερική και βγαίνει ο ακροατής και λέει πανηγυρίζεις γι' αυτό, τι να κάνω τώρα, δεν μπορώ, δεν γίνεται. Εντάξει, υπάρχει όριο.
1: Κακοπροαίρετο άνθρωπο. Δεν καταλαβαίνω τι κρύβεται. Δεν πρέπει να κάνω κρίσει και επικρίσει. Εγώ καταρχάς ήρθα για να σας πω για ένα πράγμα που κάνουν πάρα πολύ ακροατές λάθος.
0: Για
1: τον Έλτια. Τον Έλτια δεν τον έχει επιβάλει η κυβέρνηση τίποτα.
0: Όχι, ο Έμφυα είναι από το, είναι από το Σαμαρά Βενιζέλο.
1: Ακριβώς. Ναι. Όταν δεν λένε αυτό, δεν είναι σωστό να το λέει. Είναι...
0: Γιατί ποιος το είπε ότι, είναι, ότι το επέβαλε ο Τσίπρας.
1: Πάρα πολύ βγαίνουν και λένε.
0: Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο.
1: Μας έκοψε εκείνο, μας έκοψε εκείνο. Ας διαβάσουν και λιγάκι καμιά εφημερίδα ή να ακούσουν κανένα ραδιόφωνο.
0: Ο Τσίπρας έκανε άλλα κακά. Αυτό δεν το έκανε.
1: Εγώ δεν είμαι με τον Τσίπρα.
0: Όχι, δεν είπα εγώ ότι είστε. Λέω, ο Τσίπρας έκανε άλλα πράγματα που ήταν λάθος. Τον Έμφυα δεν τον έκανε ο Τσίπρας.
1: Ναι, δεν είναι σωστό να κάνεις, να λες πράγματα τα οποία δεν έχουν συμβεί. Αυτό είναι κακό. Είναι κακό. Δηλαδή το να κατηγορείς κάποιον ο οποίος δεν έχει κάνει κάτι. Κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, ας μην επεκταθώ.
0: Μάλιστα.
1: Θέλω να μάθουν λοιπόν όλοι ότι τον έφυγε και φωνάζουν και ορίζονται και κάνουν. Δεν τον έκανε η κυβέρνηση η Τσίπρα. Είναι του κυρίου Σαμαρά, ο οποίος...
0: Σαμαράς Βενιζέλος.
1: Να ετοιμάζεται τώρα να κατέβει στον Στίβο. Λοιπόν, τέλος πάντων.
0: Στο Στίβο είναι, να κάνει κόμμα.
1: Ναι, ακριβώς. Όχι, έχει αποσύρθει κάπως. Δεν είναι. Είναι στην ενεργό πολιτική.
0: Συγγνώμη, βουλευτής είναι στην ενεργό πολιτική.
1: Ναι, εντάξει. Δεν βγαίνει στο κοινοβούλιο. Θέλω να πω ότι έτσι είναι κάπως.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ήθελα να επιχείρησω στο πρώτο μέρος της εκπομπής σας, την κυρία Καταμπέκη. Είδατε ένα προβληματικό. Πάρα ένα τραγούδι το οποίο ή κάποια μουσική τέλο πάντων που να. Κάποια δημιουργία για ρώσικη ή κάτι τέτοιο. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώ.
0: Ξεκινήσαμε λίγο με ρώσικα, ναι.
1: Ναι, λοιπόν, να σα προτείνω λοιπόν ένα τραγούδι μια και δεν θέλω να κουβεντιάσω για πολιτική.
0: Για πείτε.
1: Είναι ένα τραγούδι το οποίο θα σα αρέσει και θα το έχετε ακούσει. Είναι
0: Ποιο, συγγνώμη, δεν κατάλαβα ποιο είναι.
1: Είναι ένα τραγούδι που κορυφαίνει ο Ζιμπέρμπεκο, είναι γαλλικό.
0: Ναι.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Λοιπόν, είναι η Ναταλή. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Θα μα φτιάξει την εκπρόσωπη, πιστεύω, και εσά και του εκλογέ. Αν μπορείτε να το δείτε.
0: Αν το δείτε. Ναι, εντάξει.
1: Επειδή βάζετε και ξένα τραγούδια κάποια στιγμή.
0: Σπάνια, αλλά αν είναι κάτι ιδιαίτερο, ναι.
1: Αυτό είναι κάτι ιδιαίτερο. Δεν το έχετε ακούσει.
0: Από τον τίτλο δεν ξέρω να σας πω. Αν το ακούσω...
1: Είναι όνομα. Είναι όνομα.
0: Ναι, αν το ακούσω, το πιο πιθανό είναι να το έχω ακούσει.
1: Αντίμονο. Λοιπόν, επειδή και τέτοια ώρα, καλό είναι να μην. Δεν μην στεναχωριόμαστε, να μην λέμε πράγματα τα οποία μετά τα σκεφτόμαστε και τι είναι και τα άλλα. Ας ηρεμήσουμε λίγο και.
0: Να είστε καλά, κυρία Κατερίνα.
1: Κύριε Παυλάκη.
0: Καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα, εύχομαι.
1: Καλή εβδομάδα να έχετε, κύριε Παυλάκη.
0: Καλή και σε εσάς. Να είστε καλά.
1: Σας εύχομαι όλα καλά. Τίποτε. Ήθελα να σας πω ότι η εκπομπή πάει από το καλό στο καλύτερο.
0: Καλό ξημέρωμα, κυρία Κατερίνα. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
1: Καλό βράδυ. Γεια σας.
2: La place rouge était vide.

0: Ναταλή. Ορίστε και Ναταλή έχουμε. Λάσκαρης αγοραστός. Είναι το πιο στον αέρα. Λοιπόν, καλησπέρα Μανώλη, μου γράφει ο Μάρκος. Σε ένα μικρό χωριό έξω από τη Βέρνη, σε μια παιδική χαρά, ακούστε τώρα αυτό το μήνυμα. Και σε ένα λεπτό ακριβώς θα πάω στον κύριο Γιώργο από την Εύβοια. Σε ένα μικρό λοιπόν χωριό έξω από τη Βέρνη, σε μια παιδική χαρά, τα δύο παιδιά μου αρχίζουν να παίζουν με ένα παιδί 12-13 χρονών που δεν μιλάει γερμανικά. Κάποια στιγμή το πλησιάζω και το ρωτάω στα αγγλικά από πού είσαι, μου απαντάει από την Ουκρανία. Μου δείχνει μια κυρία παραπέρα στα 30 της, ντυμένη στα μαύρα και μου λέει «Η μαμά μου». Χαμηλώνει το βλέμμα του και μου λέει «Ο μπαμπάς μου σκοτώθηκε στον πόλεμο πριν από 3 εβδομάδες. Του ψέλισα, λυπάμαι πολύ». Είναι μια εμπειρία ζωής. Όχι για τον Μάρκο, όχι για μένα που το διαβάζω, όχι για όλους εσάς που το ακούτε, για το παιδάκι. Εμείς το ξεχάσαμε. Ο Μάρκος λίγο πιο δύσκολα που το ζήσε, αλλά θα έρθει η στιγμή που θα το παρασύρει ο χρόνος στην ανάμνηση του. Το παιδάκι θα το θυμάται. Ελάτε κύριε Γιώργο από την Εύβοια.
1: Καλησπέρα κύριε Μανώλη.
0: Γεια σας κύριε Γιώργο.
1: Παίρνω πρώτη φορά.
0: Καλό ρίζικος. Λοιπόν,
1: ευχαριστώ. Λοιπόν, θα δούμε και μετά στα υπόλοιπα. Θα πω ένα κάτι που με στενοχώρησε τώρα. Λοιπόν, είχα παίξει με 2 ευρώ ένα κατεβατό και χάνω την κόβεζη με την πέσπανε αυτό το παιχνίδι. Ένα παιχνίδι
0: χάσατε.
1: Ένα παιχνίδι. Έκανα κασάουδι, ήταν 300 ευρώ και δεν τα πήρα. Το ποσό ήταν 215.000. Λοιπόν, κόβεζε με την.
0: Καλά, τι κατεβατό παίξατε 215.000 με 2 ευρώ.
1: Ναι, με 2 ευρώ, ναι, ένα κατεβατό, ναι.
0: Και πόσα πήρατε.
1: Ναι, τα πιάσα όλα. Πήγα να κάνω κασάουδι. Τώρα το βράδυ, κατά τις 11 η ώρα και ήταν 300 ευρώ, αλλά ήταν το ποσό πολύ. Λέω άστο και ό,τι κάτσε. Και δεν τα πήρα τελικά.
0: Χάσατε 2 ευρώ.
1: Ναι.
0: Καλή καρδιά, εντάξει.
1: Καλή καρδιά.
0: Τι κάνουμε τώρα.
1: Λοιπόν, να πούμε στα θέματα τώρα. Να μην το πω έτσι καλύτερα, θέλω να απαντήσω λίγο του κύριου. Κύριε Μιχάλη που ήταν την Κρήτη.
0: Τα Χανιά.
1: Λοιπόν, οι κυβερνώντες, Νέα Δημοκρατία.
0: Μισό λεπτό.
1: Ναι.
0: Δηλώσεις Τραμπ για την Γκυλφόιλ.
1: Ναι.
0: Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας του με δημοσιογράφους ρωτήθηκε αν έχει κάποιο σχόλιο για την Kimberly Guilfoyle, για το ενδεχόμενο απομάκρυνσής της. Ναι, το εξετάζουμε, αλλά δεν είμαστε καθόλου ικανοποιημένοι. Δεν υπάρχει ικανοποίηση για την κατάσταση, δεν έδωσε οριστική απάντηση, επιβεβαίωσε ότι το ζήτημα βρίσκεται υπό εξέταση. Επισήμως, ο Τραμπ, μιλώντας συγκεκριμένα, λέει «Δεν είμαστε ευχαριστημένοι, δεν είμαστε χαρούμενοι, we are not happy». Η δήλωσή του υπάρχει και σε βίντεο. Άρα, υπαρκτό το ζήτημα και ανοιχτό το ενδεχόμενο απομάκρυνσης της κυρίας Γκυλφόιλ από την θέση της στην Ελλάδα. Μεταδίδουν τα διεθνή ειδησιογραφικά πρακτορία. Έλατε κύριε Γιώργο.
1: Μάλιστα. Ακούσαμε γι' αυτό.
0: Είναι σημαντικό.
1: Ναι, πολύ σημαντικό. Λοιπόν, θέλω να πω ότι κύριε Μιχάλη, τα 3 κόμματα που μας κυβερνήσανε μέχρι τώρα μας χρεώσανε 100 χρόνια. Για 100 χρόνια. Εντάξει.
0: Λοιπόν, ναι, 100, στην... 100 είναι το... αυτό που λένε τώρα.
1: Δεν
0: θα έχουμε ξεχρεώσει 99, να είστε σίγουρος.
1: Ναι, βέβαια. Λοιπόν... τι άλλο να του πω. κάθε εβδομάδα από 2-3 σκάνδαλα. Κάθε εβδομάδα. Λοιπόν, εδώ
0: στην Ελλάδα. Δεν έχει 2-3 σκάνδαλα κάθε εβδομάδα, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Σα λέω 2. Ένα. Λοιπόν, εδώ στην Εύβοια έχουν φυτέψει ανεμογεννήτριες. Πιο πολλά είναι. Οι πιο πολλές είναι ανεμογεννήτριες από τα δέντρα. Εντάξει, μας λέγανε θα πάρετε πράσινη ανάπτυξη, φτηνό ρεύμα, τάμπα ρεύμα. Λοιπόν, ψέμα στο ψέμα. Λοιπόν, τον πρωτογενή τομέα τον ξεσκίσανε. Εντάξει, ψαράδες, κτηνοτρόφοι, αγρότες. Λοιπόν, για πέστε μου, είναι έτσι δεν είναι? Πού ξέρει το πρωτογενή, δεν υπάρχει αυτό. Τι ισχύει? Ισχύει κάτι καλό? Ο πλούσιος είναι πλούσιος, μεσαίος δεν υπάρχει. Το φτωχό.
0: Η μεσαία τάξη συμπιέζεται προς τα κάτω.
1: Εξαφανίστηκε. Λοιπόν, εντάξει.
0: Και ο πρωτογενής τομέας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, είναι αλήθεια.
1: Πολύ σοβαρά προβλήματα. Εγώ είμαι ψαράς και ψαρεύω και σε ό,τι είναι η κατάσταση. Τα λεφτά τα φάγανε.
0: Είστε επαγγελματίας ή εραστέχνης?
1: Επαγγελματίας.
0: Αλλά είστε σε εκείνους που κινητοποιούνται ακόμα, είστε σε κινητοποίηση.
1: Βέβαια. Τα λεφτά τα φάγανε. Είχαν δώσει κάποια εκατομμύρια, πόσο, 70, δεν ξέρω πώς, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, και τα φάγανε τα λεφτά. Που έπρεπε να δώσουν κινήτρα στον πρωτογενή τομέα, αλλά και τίποτα. Τίποτα. Ούτε στους αγρότες, ούτε σε εμάς, ούτε πουθενά. Λοιπόν, και θα ξαναψηφίσουμε πάλι το ίδιο.
0: Θα δούμε όταν έρθει η ώρα.
1: Εκτός επειδή είναι πατριώτης, θα το υποστηρίξουμε. Εντάξει. Εγώ σας λέω, η καταστροφή της Ελλάδας λέγεται Μητσοτάκης. Τελείως. Τελεία και παύλα. Εντάξει, οτιδήποτε άλλο. Οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, αυτά τα λίγα έχω να σας πω. Καλό σας βράδυ.
0: Καλό βράδυ, κύριε Γιώργο. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Ο κύριος Ευάγγελος λέει, ένας παρουσιαστής. Εγώ. Ναι, καλά, δεν παρουσιαστής, τέλος πάντων. Δεν υπήρξα ποτέ παρουσιαστής, κύριε Βαγγέλα. Όταν μιλάει, λέει, για ένα παιδάκι που έχασε τον πατέρα του στον πόλεμο και οι ακροατές ενδιαφέρονται επειδή έχασαν την Κόβεντρη στο στοίχημα, πώς αισθάνεται? Να κλείσω, να πάω σπίτι? Όχι. Αυτοί, λέει, είμαστε μακριά από τον ποπό μας και όπου θέλει ας είναι.

0: Ναι, εντάξει. Κύριε Στέλιο, όλοι οι άνθρωποι, όσοι είμαστε γονείς, ποιος γονιός θέλει να συμβεί κάτι στο παιδί του κακό? Είναι δυνατόν? Αλλά το θέμα δεν είναι, πρέπει να καταλάβουμε ότι όταν κάτι συμβαίνει σε μια γειτονιά του πλανήτη, όσο μακριά μας και να είναι, μπορεί να έρθει η στιγμή που κάτι αντίστοιχο, ή αν όχι κάτι αντίστοιχο, κάτι εξίσου καταστροφικό μπορεί να συμβεί και σε εμάς. Πρέπει να είμαστε πώς θα το πω, να είμαστε συνειδητοποιημένοι. Όταν λέει, μου γράφει Γιάννης, κάποιος οτιδήποτε άλλο για Μητσοτάκη, εννοεί παραδείγματος χάρη ακόμα και τον Καστιάρη. Δεν ξέρω. Κάποιοι άνθρωποι φαντάζομαι ότι στο οτιδήποτε άλλο από το Μητσοτάκη θα εννοούν και τον Καστιάρη, δυστυχώς. Και μάλιστα διάβασα σήμερα, κάποιες, λέει, κρυφές μετρήσεις που δίνουν στον Καστιδιάρη ένα ποσοστό διψήφιο. Έψαχνα να βρω μετά αν υπάρχει κάτι σχετικό. Δεν βρήκα κάτι. Γίνεται. Το γράφουν για να τσιμπήσουν αντιδράσει. Δεν ξέρω. Προσωπικά θέλω να πιστεύω ότι δεν μπορεί να συμβεί. Αλλά το τι θέλω να πιστεύω εγώ και το τι συμβαίνει έξω είναι δύο διαφορετικά πράγματα. 2-11-200-8-200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Σας διάβασα την τελευταία είδηση που αφορά την μία δήλωση Τραμπ για την Guilfoyle, που λέει δεν είμαστε ευχαριστημένοι και επί της ουσίας αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο απομάκρυνσής της. Δεν το λέει, αλλά προκύπτει από το δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Επίσης, δεν ξέρω πόσοι παρακολουθούν το Breaking Bad, πόσοι το έχουν δει δηλαδή, αλλά απεβίωσε σε ηλικία 34 ετών ο Edgy Might, ένας τοπίος που έγινε ευρύτερα γνωστός από το ρόλο του στη δημοφιλή σειρά. Στο Τέξας, λέει, και οι αρχές αποδίδουν το θάνατό του σε αυτοκτονία. Εντάξει, αυτό αφορά ανθρώπους που έχουν παρακολουθήσει τη σειρά, και το λέω διότι έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί είναι νέος άνθρωπος και είναι μια σειρά που έχουν δει πάρα πολύ και στην Ελλάδα. Επίσης, ο κύριος Θεοδωρικάκος προανήγγειλε παράταση στο πλαφόν κέρδους έως το τέλος του έτους για σούπερ μάρκετ κτλ. Δεν έχει αποδώσει ιδιαίτερα όλο αυτό στον έλεγχο των τιμών, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ο κύριος Κώστας από το Γάλλο, ελάτε κύριε Κώστα.
1: Ναι, γεια χαρά σε όλους.
0: Γεια σας κύριε Κώστα.
1: Να πω κι εγώ μια απορία.
0: Για πείτε μια απορία.
1: Και για τον κύριο Θεοδωρικάκο, γιατί είναι υπουργός αναπτύξεως. Έτσι. Και λοιπόν, κύριε της κυβέρνησης και κύριε Πρωθυπουργέ, θα μιλάω τώρα για το ρεύμα. Το ρεύμα. Ναι. Θα μιλήσω για αυτές τις ΑΠΕ. Είναι οι ανεμογεννήτριες και τα ΠΑΛΣ. Πώς τα λένε αυτά?
0: Είναι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
1: Μπράβο. Ναι. Και με τον ήλιο και με τον αέρα. Μπράβο. Λοιπόν, όταν κύριε παίρνεις, στείλουν κάποια άδεια κύριοι της κυβέρνησης, υπάρχουν κάποιες προδιαγραφές. Δηλαδή, βάζουμε τα ανεμογεννήτριες, βάζουμε τα άλλα για τον ήλιο, αλλά χρειάζεται και μπαταρία. Και μπαταρία να συγκεντρώνουν την ενέργεια. Έτσι δεν είναι?
0: Δεν έχουμε. Δεν έχουμε μπαταρίες.
1: Δεν έχουμε μπαταρίες. Άρα,
0: στέλνουν την ενέργεια έξω.
1: Πιστό, ναι.
0: Να την αποθηκεύουν και μετά την.
1: Θα σας πω.
0: Την κάνουμε εισαγωγή.
1: Ακριβώς. Το είπες,
0: Αγία. Ναι, σας τα είπα εγώ πριν από εσάς.
1: Με έπιασες ακριβώς. Λοιπόν, την πετάμε. Την πετάνε, το πρωί την πετάνε, ό,τι περισσότερο την πετάνε. Και το βράδυ τι γίνεται πάλι. Για να φτιάξουν πάλι ρεύμα, έτσι ενέργεια, βάζουν αυτό το αμερικάνικο το αέριο που μας φέρνει πανάκριβα ο φίλος μας ο Τραμπ.
0: LNG.
1: LNG αυτό εκεί πέρα. Α, ναι, αυτό πώς το ονομάζουν, αέριο το λέω εγώ.
0: Υγροποιημένο αέριο.
1: Υγροποιημένο αέριο, μάλιστα. Λοιπόν, και πανάκριβο είναι και φίλος μας και... Και φτιάχνουμε πάλι ρεύμα και για να πάει στην κατανάλωση.
0: Αυτά έτσι να έχουμε καλούς φίλους.
1: Να έχουμε φίλους καλούς. Ναι, αλλά επίσης όπως σαν μυαλωμένος λαός μας λένε ότι είμαστε και είμαστε, αλλά οι κυβερνήσεις είναι άμυαλες. Λοιπόν, είναι άμυαλες.
0: Δηλαδή τις άμυαλες κυβερνήσεις τις βγάζει ένας μυαλωμένος λαός.
1: Να, μπράβο, ακριβώς. Τις βγάζει ένας μυαλωμένος λαός. Ναι, ναι, τις άμυαλες κυβερνήσεις. Άρα, λοιπόν. Όπως δεν μαζεύει, δεν έχει μπαταρίες να μαζέψει έτσι, την ενέργεια. Κύριε Πρωθυπουργέ, οι μπαταρίες, κύριε Πρωθυπουργέ, να απαιτήσετε από τις ιδιωτικές εταιρείες, ΔΕΗ και όλες αυτές που έχουν την ενέργεια σαν ημογεννήτριες, έτσι, να αγοράσουν μπαταρίες. Το κράτος δεν θα ξοδευτεί, κύριε Πρωθυπουργέ. Δεν είναι του κράτους αυτή η δουλειά. Οι εταιρείες είναι ιδιωτικές. Λοιπόν, άρα, κύριε Πρωθυπουργέ, είναι ιδιωτικές και πρέπει να τους πείτε, κύριε, να φτιάξετε μπαταρίες όπως έφτιαξε η Ρουμανία, τώρα με το Ταμείο Ανάκαμψης, πώς το λένε, αγοράσανε μπαταρίες. Και τι κάνουμε, στέλνουμε εμείς εδώ πέρα το πρωί μαζεύουμε την ενέργεια, τη στέλνουμε στη Βουλγαρία, κύριε Πρωθυπουργέ, έτσι, το ξέρετε. Λοιπόν, και το βράδυ μας το επιστρέφουν πίσω, δηλαδή τους το πουλάμε. Και μας το πουλάνε και οι Βούλγαροι πιο ακριβά, εφόσον δεν είναι, αφού το αποθηκεύσανε, θα μας το πουλήσουν πιο ακριβά.
0: Συγγνώμη, όταν νοικιάζεις μια αποθήκη. Για να βάλεις τα πράγματά σου μέσα, δεν πληρώσεις νίκη.
1: Να πληρώσεις νίκη.
0: Ναι, λοιπόν.
1: Αυτό είναι. Ναι, αυτό κάνουμε. Δηλαδή, τους το δίνουμε φτηνότερα και μας το δίνουν ακριβότερα το βράδυ, κύριε Πρωθυπουργέ. Γιατί, κύριε Πρωθυπουργέ, δεν απαιτείτε. Έτσι να απαιτείτε στις εταιρείες να φτιάξουν μπαταρίες.
0: Για να κινείτε το εμπόριο.
1: Τι έκανε.
0: Τρέλανα τον κύριο Κώστα.
1: Δεν κουφάθηκα τώρα. Τι να κινείτε το εμπόριο. Το εμπόριο θα κινείται όταν θα υπάρχει φτηνό ρεύμα. Φτηνό ρεύμα και ο έμπορος θα έχει τα προϊόντα του φτηνότερα. Και ο εργαζόμενος θα έχει και περισσότερα λεφτά. Να αγοράσετε εμπορεύματα. Έτσι θα κινείται το εμπόριο. Με τα λεφτά του πελάτη όλοι. Ναι.
0: Αλλά όπως είπατε και εσείς, ένας μυαλωμένος λαός βγάζει άμυαλες κυβερνήσεις. Τι να κάνουμε.
1: Και τι πάει και ψηφίζει. Άμυαλες κυβερνήσεις. Που είναι υποχρεωμένος. Μισό λεπτό. Είναι υποχρεωμένος η κυβέρνηση, κύριε Πρωθυπουργέ. Εδώ και τώρα, από αύριο θα τους πείτε, κύριε, για να έχετε αυτά εδώ πέρα τα ανεμογεννήτρια και τα τέτοια, θα πάρετε μπαταρίες, κύριε. Αλλιώς σας παίρνω τις άδειες. Έτσι κάνει.
0: Α, θα τους πάρει και τις άδειες.
1: Βεβαίως. Ένας κάνει. Πώς θα την κάνουμε. Αυτοί κύριε, ξέρεις τι κάνουν. Το σκορδοκαίλα τους.
0: Μήπως να πάρουν εμείς μπαταρίες να τους δώσουμε.
1: Ο λαός το ρεύμα θα το πλήρωσε ακριβότερο.
0: Μήπως να πάρουμε εμείς μπαταρίες να τους δώσουμε.
1: Τι να. Να τους δώσουμε μπαταρίες ή να αγοράσουμε.
0: Για να είμαστε πιο σίγουροι.
1: Να τους τις χαρίσουμε.
0: Αν είναι να τα αποθηκεύουμε εδώ, καλύτερα.
1: Γιατί, έτσι δεν. Μα πει όλοι οι προδιαγραφές για να κάνεις ρεύμα, πρέπει να έχεις και μπαταρίες.
0: Λοιπόν, έχετε προσέξει ένα περίεργο πράγμα, κύριε Κώστα.
1: Ναι, για πες το μου.
0: Όταν χρειαζόμαστε μία μπαταρία στο σπίτι,
1: μάλιστα.
0: Δεν υπάρχει ποτέ. Και όταν πάμε και παίρνουμε μπαταρίες,
1: ναι.
0: Μετά δεν έχουμε, δεν τις κάνουμε.
1: Εγώ, άμα θέλεις το ελάττωμα μου, είναι πολλά ραδιάκια, τρανζιστοράκια, έχω 5-6. Και όταν πάω παίρνω πακέτα, καμιά δεκαριά τετράδες μπαταρίες.
0: Έχει τύχει να κάνω όλο το σπίτι ανώ κάτω για να βρω μια μπαταρία. Και δεν βρίσκω. Και μετά πάω και παίρνω και εγώ, όπως λέτε, συσκευασίες.
1: Ναι.
0: Πολλές συσκευασίες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και όταν έχω πια την πολυσυσκευασία, ναι, δεν, ναι, αλλά δεν μου χρειάζεται την μπαταρία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν ξέρω, είναι περίεργο πράγμα.
1: Δεν ξέρω. Εγώ έχω το κουτί εκεί με τις μπαταρίες, σου λέω καμιά δεκαριά παίρνω. Τις έχω εκεί, γιατί έχω φακούς το ένα και το άλλο. Και κάνει ένα άλλο πάλι ελάττωμα. Επειδή καπνίζω πολλά τσιγάρα. Πολλά τσιγάρα, πάνω από δύο πακέτα την ημέρα. Αγοράζω αναπτήρες. Πολλούς καλούς αναπτήρες, αλλά πενιτάδα. Παίρνω μια πενιτάδα.
0: Έχετε σε κάθε.
1: Ναι, και
0: όπου υπάρχει μέσα στο σπίτι ένας αναπτήρας.
1: Ναι, αφού πιάνω έτσι, βάζω στο χέρι μου. Γιατί, και στις τσέπες μου, δηλαδή θα με πιάσουν κανένα καλοκαίρι, θα με πιάσουν και θα με περάσουν για εμπριστή.
0: Έχετε πέντε αναπτήρες πάνω.
1: Το λιγότερο πέντε αναπτήρες έχω.
0: Γιατί
1: θέλω να χώσω να χώνω μέσα την τσέπη μου και να μην ψάχνουμε. Να
0: το λάβω γρήγορα.
1: Ναι, ναι, ναι. Τέτοια μυστιά έχω, τι να κάνουμε. Λοιπόν, τώρα έτσι, αυτό το πράγμα να κοιτάξει η κυβέρνηση και να τα αφήσει τα πράγματα. Και κύριε Θεοδωρακάκο, εγώ πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ, κύριε Θεοδωρακάκο, και βλέπω ότι τα πράγματα ακριβένουν. Ακριβένουν.
0: Περίεργο πράγμα.
1: Γιατί είμαι, ναι, γιατί άμα θέλετε να είμαστε, κύριε Θεοδωρακάκο.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Τσιγκουνής, αλλά είμαι της ψήρας, ναι, ναι, τα ψηριάζω και εγώ προτιμώ, κοιτάω τις προσφορές, τις κοιτάω τις προσφορές και χτυπάω συνέχεια προσφορές. Αλλιώς παίρνω, άμα δεν έχει, παίρνω ένα κομμάτι, ένα πράγμα παίρνω. Άμα έχει προσφορά, παίρνω 3-4, κατάλαβες, και μου βάζει φωνές η γυναίκα μου. Ναι, γιατί εγώ ξέρω να ψωνίζω. Η γυναίκα μου πραγματικά δεν ξέρει, όχι δεν κόβει το μυαλό, αλλά δεν δίνει και αυτό. Ναι, κατάλαβες. Εγώ τις τιμές ξέρω απ' έξω και ανακατοτά. Και όλα τα μάρκετ έχουν τις ίδιες τιμές. Αλλά μία προσφορά.
0: Όλα δεν τις έχουν.
1: Τι λέτε. Όλα οι τιμές, τα φυρμάτα τα αυτά είναι fix. Μία έκπτωση που θα την κάνει ένα σούπερ μάρκετ, αν δεν την κάνει τώρα, μετά από 10 μέρες θα την κάνει.
0: Ναι, κλείνει την προσφορά το ένα, την ανοίγει το
1: ένα. Το ένα είναι αναλόγως, αλλά σούπερ μάρκετ, α πούμε, αγοράζουν περισσότερα προϊόντα και έχουν περισσότερες μέρες την προσφορά. Ναι, αλλά είναι, η τιμή είναι μέχρι και το τελευταίο πεντάρα, ίδια, σέντς που λέει, το ίδιο είναι, κατάλαβες. Μόνο στα δικά τους είναι, στα δικά τους έχουν διαφορές, το ένα και το άλλο, τέλος πάντων. Δηλαδή, που λέει ο κύριο Θεοδωρακάκος, αφού η κυρία είναι κατόπιν συμφωνιών, κυριών, πώς το λένε αυτούς εκεί πέρα. Βγάζουν τα μάτια τους, κυρία.
0: Συμφωνία κυρίων, βέβαια. Συμφωνία κυρίων λέγεται, ναι.
1: Κυρίων, ναι. Συμφωνία κυρίων. Είναι κύριοι αυτοί και ναι. Και εφόσον οι κύριοι, γιατί να βγάλουν τα μάτια τους. Κατάλαβες. Θα οικονομήσουν. Σου λέει, θα οικονομήσουν. Αφού έχουμε ένα κράτος, δεν το διαφέρει τίποτα. Εγώ το έχω πει και θα το πω. Πάλι θα το λέω. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη τίποτα. Τους έχει δώσει το θάρρος και σαν να τους λέει, παιδιά, μπείτε μέσα, ξεσκίστε, κάτε, δείχτε, αύριο εγώ μπορεί να μην είμαι εδώ πέρα. Ό,τι οικονομήσατε, οικονομήσατε. Έτσι δεν είναι.
0: Ποια μένει και αύριο.
1: Ορίστε.
0: Ποια μένει και αύριο.
1: Καλά, ο λαός δεν τον αφήνει. Πόσο ξέρω εγώ να πούμε το. Πόσο είναι.
0: Και ποιος θα βγει, κύριε Κώστα.
1: Και ποιος θα βγει, θα ψηφίσει ο λαός να βγει. Εγώ σου είπα, θέλω να βγει το κουκουέ, τι να κάνουμε.
0: Εσείς το λέτε.
1: Γιατί να μην βγει, τι είναι κόμμα, δεν είναι και αυτό, μέσα στη Βουλή, μέσα στο λαό.
0: Προφανώς, εσείς το λέτε.
1: Εδώ πέρα, πάνω από 5,5 δισεκατομμύρια το 7 μήνο. Έτσι. Έχουμε πλεόνασμα, κύριε Πρωθυπουργέ, από τη φορολογία που κάνετε. Εδώ, ας πούμε, πληρώνουμε... Στα 100 ευρώ πληρώνουμε 24 ευρώ φόρο στο κράτος. Και τι γίνεται αυτά κύριε Μητσοτάκη, αν δεν επιστρέπετε στο λαό μας πίσω, έτσι, θα κάνετε φοροαπαλλαγές και προνόμια στους ομίλους, κύριε Μητσοτάκη. Τι να κάνουμε, δεν θα το κρίσουμε. Άλλωστε, αφού αυτό κάνει, τα κονομάνε τα σούπερ μάρκετ έχουν, δεν ξέρω από πού να πρώτο έχουν τα λεφτά που κονομάνε, πάνω. Κατάλαβες, στους εργαζόμενους εκεί πέρα στο σούπερ μάρκετ δεν δίνουν τίποτα. Σε έχουν με τετράωρα και τις Κυριακές. Εδώ ένας εργαζόμενος, ας πούμε, 30 χρόνια, σε μεγάλη αλυσίδα, 30 χρόνια ο άνθρωπος αυτός, ξέρεις πόσα παίρνει, 1.150 ευρώ το μήνα. Στο εμπορίο, συλλογικές συμβάσεις έχουν να υπογραφούν 15 χρόνια στο εμπόριο. Μα είναι σοβαρά πράγματα, κύριε Πρωθυπουργέ. κυβερνάτε χώρα εσείς. Δηλαδή είσαστε κυβερνήτης μιανής χώρας. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν κάνετε τίποτα. Ένα γι' αυτό ο λαός θα σας αλλάξει, κύριε Πρωθυπουργέ. Περάσατε, ό,τι κάνατε θα σας αλλάξει. Τι να κάνουμε, φίλε μου. Λοιπόν, εδώ και τώρα, αν έχει το θάρρος η κυβέρνηση, θα τους πει εκεί πέρα, πάρτε κύριοι, πώς το λένε, μπαταρίες, να αποθηκεύετε το ρεύμα, γιατί το ρεύμα, όταν θα αποθηκεύετε το ρεύμα, θα έρχεται φθηνότερο. Καταλάβατε, ενώ αυτοί αδιάφοροι τους μένει, σου λέει, δεν μας ενοχλεί κανείς, το πάμε, το πετάμε και τελείωσε. Και μετά τους το πουλάμε πανάκριβο. Α, και κάτι άλλο θέλω να πω, ήθελα να το πούμε, το ξεχνάω. Όλα μιλάμε τώρα για τα ρεύμα, ακρίβεια του ρεύματος και σκροκέδια. Με την κινητή και ακίνητη τηλεφωνία, σταθερή και κινητή τηλεφωνία, τι γίνεται, κύριε? Εκεί να δεις ακρίβεια και πανακρίβεια.
0: Εκεί να δεις ακρίβεια. Σταθερή τηλεφωνία έχει κανείς?
1: Ορίστε. Πώς?
0: Ναι, όχι, σταθερή τηλεφωνία έχουμε λόγω ίντερνετ, αλλά συσκευές και σταθερές παίρνει κανείς σταθερά?
1: Σταθερή, μιλάω, τι λες, καλέ, τι λες, όλοι έχουν σταθερά. Σταθερή, μα δεν μπορείς να έχεις ίντερνετ, άμα δεν έχεις σταθερά.
0: Μπράβο, ίντερνετ δεν μπορείς να
1: έχεις. Αυτό
0: λέω, εγώ το σταθερό είναι στο σπίτι, το έχω ξεχάσει.
1: Σταθερή τηλεφωνία έχει όλος ο κόσμος εκεί, δεν μπορείς να μην έχεις.
0: Ούτε για προσφορές δεν μας παίρνουν. Ούτε για προσφορές δεν μας παίρνουν.
1: Αφού τότε οι κάρτες έχουν. Εγώ κάρτα έχω. Έτσι. Τι έχει πάει 17 η κάρτα και όλο 15 που γράφει. Όταν ήταν 12, 10 έγραφε. Του λέω, αρέσει, εδώ μου λέει 10. Α, είναι παλιό. Τώρα μου στείλε που θα ανανεώσω. 15, 17 είναι η κάρτα. Έτσι, έχω πάρει 17. Θα
0: του
1: κάνω πλάκα πάλι. Ναι, θα τους κάνω πλάκα πάλι. Τι να κάνουμε. Ναι, με 10 λέει, μπορεί να. Αφού κάνει 17, ρε μπάζα, να γράψει 17, γιατί γράψει 15. Ντρέπονται να γράψουν γιατί κλαίουν.
0: Όχι, είναι marketing. Γιατί σου λέει, σκέφτομαι εγώ.
1: Ναι,
0: την αγοράζω 17,
1: ναι,
0: αλλά το πρόγραμμα έχει 15, οπότε μου περισσεύουν και 2 ευρώ.
1: Α, έτσι. Παίρνεις όμως 17, το πρόγραμμα κάνει εκεί, αφαιρεί τι αφαιρεί, ΦΠΑ.
0: Όλα φεύγουν.
1: Όλα αυτά τα μπιχλιμπίδια πως αφαιρεί.
0: Αλλά νομίζω ότι έχεις 2 ευρώ που δεν τα έχεις, αλλά
1: μπας ναι, δεν τα έχεις, καταλάβετε. Εγώ έχω, τι να κάνουμε. Λοιπόν, έτσι, φίλε.
0: Ευχαριστώ, κύριε Κώστα.
1: Και να το κάνουν θέμα αυτό με τις ΑΠΕ. Θα είχε ο λαός μας, θα είχαμε φτηνότερο ρεύμα, παιδιά. Θα είχαμε φτηνότερο ρεύμα. Αλλά δεν τους ενδιαφέρει, γιατί δεν τους ενοχλεί κανείς. Και το πετάνε. Το πετάνε, το πουλάνε στη Βουλγαρία και η Βουλγαρία.
0: Δεν το πουλάμε, το δίνουμε έτσι.
1: Τι το δίνουμε έτσι, σε παρακαλώ, τι το δίνουμε. Το χαρίζουμε.
0: Δεν νομίζω το πουλάμε.
1: Τι το κάνουμε.
0: Δεν ξέρω, να το ψάξω λίγο.
1: Όχι, παιδί μου, πάρτο, τσάμπα θα του το δώσουμε το ρεύμα. Του το δίνουμε εκεί πέρα 10 και μας το ξαναφέρει το βράδυ 12, ένα παράδειγμα, λέω εγώ. Έτσι είναι, τι να κάνουμε. Τι, άκου το χαρίζουμε. Εδώ πετάμε πάνω από 10% της ενέργειας πετάμε. Είναι μεγάλη δουλειά. Καταλάβατε.
0: Ισχύει.
1: Πάνω από 10% πετάμε κάθε μέρα ενέργεια. Ενέργεια είναι αυτή, κύριε Πρωθυπουργέ. Θα είχαμε, η κιλοβατόρα θα την είχαμε 7 ευρώ, 7 λεπτά θα πήγαινε η κιλοβατόρα. Στο λέω εγώ. Αλλά αδιάφορο τους μπαίνει, 30 θα την φτάσουν αυτοί. Αφού έχουμε κυβέρνηση κουκουρούκου, τι να κάνουμε, τι να κάνουν κι αυτοί. Εδώ σου είπαμε να ξεσκίσουμε. Σου λέει, ό,τι φάμε, ό,τι αρπάξουν, μέχρι να ξυπνήσει ο λαός, να μας πάρει το φαλάκι. Λοιπόν, άντε καληνύχτα. Αύριο εμείς οι συνταξιούχοι, Τετάρτη, έχουμε συγκέντρωση.
0: Συγκέντρωση,
1: πάνω.
0: Βέβαια, ναι.
1: Βέβαια, εκεί στο πάνω στο. Στο Υπουργείο εκεί πέρα, στο Υπουργείο Εργασίας, 11 η ώρα, Τετάρτη 11 η ώρα, και μετά πάλι στις 21 του
0: μήνα πάλι, ναι.
1: Πάλι Οκτωβρίου θα έχουμε στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης, εκεί στη Κοτσιά, και θα πάμε στο Υπουργείο να μας υποδεχτεί ο κύριος Γεωργιάδης εκεί πέρα. Θα είναι στο Υπουργείο Υγείας, γιατί θα έχουν και απεργία και τη μέρα και οι νοσοκομιακοί γιατροί, και θα συναντηθούμε με τους φίλους μας εκεί, αγωνιστούμε, όλοι μαζί θα αγωνιστούμε. Θα μας υποδεχτεί και ο κύριος Γεωργιάδης, ελπίζω να είναι εκεί πέρα, είπα να κρύφτει. Έχει πάρει τη μηχανή. Έχει πάρουν τη μηχανή και έχουν πάει βόλτα.
0: Ευχαριστώ κύριε Κώστα.
1: Ωραία, καλή συνέχεια.
0: Καλό βράδυ, να είστε καλά. Μυρμηδών.
3: Γεια σας, τι μου κάνετε.
0: Καλά εσείς.
3: Τώρα θα ακούσετε και θα βγάλετε συμπεράσματα. Την επικαιρότητα δεν είναι. Ότι επικαιρότητα. Δεν μου λέτε, εδώ τώρα λέει 41 ετών κυρία, ενδιαστάσει η κυρία, ένα παιδί με τον πρώην, με τον ενδιαστάσει σύζυγό της, είναι και μαμά. Συνελήφθη διότι στρατιωτικός γιατρός
0: τον δηλητηρίαζε.
3: Έτσι. Έτσι. Και συνελήφθησαν και οι γονείς της μαζί, διότι την πηγαίναν και τη φέρνανε και μέσα στο αυτοκίνητο που έγινε βρήκαν και το δηλητήριο. Και ήταν και οι γονείς μέσα στο αυτοκίνητο της κυρίας.
0: Ναι, δεν ξέρω κατά πόσο εμπλέκονται.
3: Τα λέει το ρεπορτάζ, δεν είναι. Και εγώ
0: αφήνω. Ναι, λέω δεν ξέρω.
3: Συγγνώμη, συνελήφθη.
0: Ναι, οι γονείς λέω δεν ξέρω κατά πόσο εμπλέκονται.
3: Αφού λέω ότι συνελήφθησαν και οι γονείς της, τι να κάνω εγώ τώρα.
0: Ναι, εντάξει, θα δούμε. Οι αρχές, εν πάση περιπτώσει.
3: Σε μικρή απόσταση λέει συνελήφθησαν και οι γονείς της, οι οποίοι την περίμεναν στο αυτοκίνητό του. Το διαβάζω και σα το λέω.
0: Ναι, όχι, το ξέρω.
3: Λοιπόν, μέσα στο όνειρο εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 10 ml ατροπίνης, καθώς και γάντια και μάσκα. Λοιπόν, και η ουσία στάλθηκε για ανάλυση στο Γενικό Χημείο του Κράτους. Λοιπόν, ο γιατρός είναι στρατιωτικός, μόνο γι' αυτό πήρε χαμπάρι τι του γινότανε, γιατί λέει, παρατήρησε, λέει...
0: Ναι, παίζει ρόλο.
3: Δηλαδή έτυχε να είναι γιατρός ο άνθρωπος και σου λέει κάτι δεν πάει καλά εδώ, και έβαλε κάμερες για να έχει και αποδεικτικά στοιχεία, έτσι, και την έπιασε μέσα στο σπίτι, είχε αντικλείδη η κυρία και έβαζε, λέει, την έπιασε να βάζει σε μέλι, σε βάζω με μέλι στο σπίτι, μέσα πήγαινε και έβαζε ατροπίνη. Λοιπόν, φοβερά πράγματα. Δηλαδή έχει μια στιγμουλά και μαμά με παιδάκι. Κάτσε ρε φίλε, βάζει δηλητήριο στον πατέρα του παιδιού σου. Δηλαδή την 89χρονη τη γιαγιά που τη σκότωσε ο γιος ο 62χρονος στο Μενίδη.
0: Συνελήφθη, κατηγορείται.
3: Βεβαίως συνελήφθη. Λοιπόν, και ο ανιψιός, στην αρχή πιάσανε και τον ανιψιό και έναν ανιψιό. Λοιπόν, 62χρονος τώρα η καημενούλα με αμοιχές και μόλοπες στο πρόσωπο και στο λαιμό της, καημένη με ασφυξία, είναι ο γιατροδικαστής.
0: Ναι.
3: Την έπνιξε την καημενούλα, μετά τη βάραγε εκεί πέρα, ποιος ξέρει τι έγινε, να σκηνοθετήσει ότι έγινε, λέει, μπήκανε δύο ληστές στο σπίτι. Δηλαδή, αυτά τώρα, μάνα με γιο, η άλλη μαμά τον μπαμπά. Εν τω μεταξύ το αντρόγινο με το γιατρό είναι μορφωμένοι άνθρωποι, ας πούμε. Μορφωμένοι άνθρωποι, 41 ετών η γυναίκα. Εγώ έχω συγκλονιστεί, παίρνω καταρρυπάσει και σας λέω, θα μου πείτε, μας παίρνει την ιστορία.
0: Το έγκλημα, Μυρμηδόνα, το έγκλημα δεν έχει στεγανά.
3: Έτσι. Και δείχνει ότι η κοινωνία μας καταραίει. Εντάξει, καταραίει. Είναι και η πυκνότητα των συμβάντων.
0: Ναι.
3: Γινόταν ένα κάποτε το 1965. Μετά άκουγες και κάτι κουφό το 1968. Μετά άκουγες και το 1972, ας πούμε, ότι δηλητηρίαζε η πεθερά την ύφη. Εντάξει, αλλά μια φορά στα 5 χρόνια. Όχι καταρρυπάς. 16χρονη στο Μαρούσι που βρέθηκε νεκρή το κοριτσάκι 9 τώρα Οκτωβρίου. Ψάχνουν, λέει, να δουν αυτοκτονία, λέει. Άκου. 16 χρονών κοριτσάκι στο Μαρούς. Κάτι άλλα πάλι μικρά. Όχι μόνο εκείνα που πήρανε το έκσταση.
0: Το ναρκωτικό, ναι.
3: Ναι, που άκουσα που το λέγατε πριν με μια κροάτρια. Κι άλλα. 16χρονο από εδώ, εκεί, το ένα τάλο.
0: Γενικώς η δισιογραφία βρήθη ειδήσεων που είναι.
3: Ναι, παιδάκια.
0: Τραγικές.
3: Εφηβοί κυρίως, τα καημένα, πολλά στην εφηβεία και είμαστε ηλικιωμένοι. Αυτή τώρα η γιαγιά, δηλαδή τη ράγει στη ψυχή μου μόλις διάβασα την είδηση. Κάθε ρε φίλε, Μόλοπες και στο λαιμό, 62 χρονών, λέει πρώην ναρκωμανής, τον κακό τον καιρό. Ζούσαν στο ίδιο σπίτι μαζί, 89 χρονών η γιαγιά με τον 62 χρονό το πελεκούδι. Το πώς το λένε το...
0: Κελεπούρι.
3: Κελεπούρι, μπράβο, ναι. Το κελεπούρι. Λοιπόν, και τώρα ψάχνουμε να βρούμε ο Μητσοτάκης τώρα, ο άλλος από τα Χανιά, εγώ πιστεύω δεν τα πιστεύει αυτά που λέει. Εγώ το πιστεύω.
0: Όχι, εγώ νομίζω τα πιστεύω.
3: Προλάρι.
0: Δεν νομίζω.
3: Δεν
0: ξέρω.
3: Θα λέει ότι είναι, λέει, δηλώνει με δοκαματιάρη. Έτσι σας δήλωνε στην εκπομπή σας.
0: Γιατί μπορεί να είναι.
3: Δεν είναι κανένας πλούσιος. Κάτι τέτοια έλεγε.
0: Εγώ πάντως, εάν ήμουν πλούσιος,
3: ναι.
0: 11 η ώρα 12 δεν θα περίμενα να βγω στο ραδιόφωνο. Θα είχα άλλα πράγματα να κάνω.
3: Ναι, αυτό λέει. Είμαι μεροκαματιάρης, λέει. Έτσι είπε. Έτσι είπε ο άνθρωπος. Και με το, με τέτοια αγάπη για το Μητσοτάκη, έλεος. Σιγά ρε φίλε. Παίρνει γενικά, καταρρυπάς, συστηματικά. Και αλλού.
0: Ναι,
3: τέτοια προπαγάνδα ούτε στο χειρότερό μας εφιάλτη, ας πούμε. Αλλού έλεγε στην Αττική, λέει, είστε στη Ριβιέρα. Λίγα, λέει, δίνετε στα νίκια. Λίγα δίνετε στα νίκια. Όσοι μένουμε στην Αττική, γιατί ο κύριος είναι από τα Χανιά, μιλάει για την Αττική. Η Αττική, λέει, είναι σαν τη Ριβιέρα, γιατί γύρω-γύρω θάλασσα, λέει, τα νίκια είναι, λέει, χαμηλά.
0: Τώρα που το σκέφτομαι, δεν έχει άδικο.
3: Δεν έχει άδικο, ε.
0: Όχι για τα νίκια, για τη Ριβιέρα.
3: Στη Ριβιέρα.
0: Τι έχουμε γύρω-γύρω θάλασσα, αλήθεια.
3: Γύρω-γύρω, ναι. Μα η Αττική που είναι με δύο ταφ, κάπου είχα διαβάσει, και εγώ το διάβασα, δεν το λέω από εγωμένα, είναι από τη λέξη ακτή, κι, ακτή. Mm. Που και το κάπα πήγε...
0: Απλοποίηση είναι, ναι.
3: Ναι, ότι στην αρχαιότητα, δηλαδή, από το ακτική βγήκε το Αττική.
0: Mm,
3: επειδή
0: γύρω-γύρω
3: τα τρία τέταρτα του νομού είναι θάλασσα, όπως παραλίες. Ναι, και τι πρέπει να γίνει δηλαδή. Πρέπει να πληρώνουμε σαν να είμαστε στη Ριβιέρα.
0: Ζάχαρη.
3: Στην Κυψέλη, ε.
0: Ζάχαρη.
3: Στην Κυψέλη. Να κάτσε να πούμε κάτι ωραίες γειτονιές.
0: Στην Κυψέλη, συγγνώμη, στην Κυψέλη είπα προχθές που διέστησα, ναι, την Ιωάννη Δροσοπούλου.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Και δεν σκέφτηκα να πάω από εκεί που είναι οι πολυκατοικίες με το μετρό. Δεν σκέφτηκα.
3: Ναι. Ναι.
0: Εντάξει, είναι μια περιοχή η οποία είναι
3: Ριβιέρα. Κοντά στη Ριβιέρα.
0: Είναι αστική Ριβιέρα, τη λέει. Πολυπολιτισμική Ριβιέρα.
3: Καταπληκτικό. Ελπίζω να μην έχει πέσει για ύπνο, γιατί κάνει την παρέμβαση. Ελπίζω να μετά την παρέμβαση που κάνει.
0: Ναι, μπορεί να είναι σε άλλο ραδιόφωνο τώρα.
3: Να μην πει. Μπράβο. Αφενός σε άλλο ραδιόφωνο, αφετέρου να έχει πέσει για ύπνο να ροχάει.
0: Είναι και δύο παρά, είναι αργά.
3: Ναι, καταλάβατε. Ελπίζω να ακούει. Ελπίζω να ακούει. Λοιπόν, τι να πει. Εγώ πιστεύω ότι το κάνει για χαβαλέ. Για να βγαίνει μετά οι άλλοι. Ναι, για να περνάει η ώρα.
0: Δεν μου έχει δώσει.
3: Για να βγαίνουν οι άλλοι να του την πέφτουν.
0: Α, λέτε.
3: Έτσι νομίζω. Αυτή την εικόνα μου έχει δημιουργήσει εδώ και πολλούς μήνες, όχι τώρα. Γιατί βγαίνει κι αλλού, έτσι. Βγαίνει γενικώς.
0: Ναι.
3: Και λέω, αυτός ο άνθρωπος πρέπει να έχει χιούμορ, ας πούμε, δικό του στυλ. Και σου λέει κάτι, θα λέω κάτι να του τσιγκλάω και μετά θα κάθομαι να απολαμβάνω που με βρίζουν.
0: Μπορεί. Ωραίο είναι αυτό.
3: Ναι. Τη βρίσκει έτσι.
0: Μπορώ να το κάνω κι εγώ σε κάποια στιγμή στη ζωή μου αυτό. Όταν δεν θα έχω πια εκπομπή, να παίρνω στα ραδιόφωνα και να. Ωραίο, δεν το είχα σκεφτεί.
3: Ναι, ναι. Μερικοί τη βρίσκουν έτσι. Υποθέτω, τι να πω. Ο κύριος Μιχάλης από τα Χανιά πιστεύω ότι είναι έτσι. Πρέπει να το κάνω χαλάστρα τώρα. Κανόνισε, αν έχω πέσει Διάνα. Σου λέω, όχι ρε, εσύ μην τα λες αυτά, ρε.
0: Καλά, γιατί
3: και που... Άστος να νομίζουν ότι είμαι με το Μητσοτάκη. Λοιπόν, εσείς κρατάτε γερά, κατά
0: τα άλλα.
3: Ναι.
0: Ναι.
3: Πού το βρίσκετε τόσο, ας πούμε, τόση υπομονή, ρε.
0: Εγώ έχω πει,
3: ναι,
0: όταν θα καταλάβουν ότι εγώ εδώ δεν δουλεύω,
3: ναι,
0: θα έχω πρόβλημα, διότι έρχομαι κουρασμένος και φεύγω ξεκούραστος.
3: Κουρασμένο γιατί δεν έρχεται κουρασμένο. Το ότι φεύγετε ξεκούραστο, εντάξει. Ναι, μια χαρά. Γιατί σα αρέσει εκεί, μιλάτε με κόκκινο. Ναι. Το γιατί έρχεστε κουρασμένο.
0: Κουρασμένο εννοώ ότι έρχομαι με διάφορα στο κεφάλι μου και φεύγω ανάλαφρο.
3: Ανάλαφρα και ερχόμαστε εμεί, ρίχνουμε άλλα 500 από πάνω.
0: Μια χαρά. Μια χαρά.
3: Και το λέτε ότι αντέχετε, έτσι.
0: Ναι. Έχετε εντύπωση ότι δεν αντέχω?
3: Ναι, μα γι' αυτό ρωτάω. Λοιπόν, εγώ βλέπω ότι η χώρα, γιατί πήραν κάτι άνθρωποι εδώ και είπαν τους προβληματισμούς τους. Εγώ πιστεύω ότι, κοιτάξτε, θα διαλυθούν αρκετές χώρες στη Μεσή Ανατολή. Έτσι είναι, ναι. το χάρτη της νέας Μέσης Ανατολής από το 2006 έχει δημοσιευτεί. Ξέρετε τώρα τι λέω.
0: Ναι.
3: Που προβλέπει ότι δημιουργία Κουρδιστάν, διάσπαση της Σαουδικής Αραβίας.
0: Θα ανασυσταθεί η Μέση Ανατολή, ναι.
3: Ναι, ή το Ιράν ότι θα μικρύνει, θα γίνει Βαλουχιστάν, ένα κράτος Βαλουχιστάν κατά από το Αφγανιστάν και θα κόψει εδάφη και από το Ιράν. Τα έχετε δει, το Πακιστάν θα μικρύνει. Τα λέω τώρα για μερικούς ανθρώπους που δεν το έχουν δει το χάρτη. Μεγάλος Λίβανος, η Συρία μικραίνει, η Ιορδανία μεγαλώνει, τι άλλο μεγαλώνει, η Εμένη παρακαλώ, η Εμένη, εις βάρος της Σαουδικής Αραβίας και μέχρι και κρατήδιο Ισλαμικό θα γίνει τύπου Βατικανό, που εκεί οι δύο πόλεις, Μέκα και Μεδίνα.
0: Ναι. Είναι παλιό αυτό το σχέδιο.
3: Του 2006 το δημοσίευμα, ναι. Σε στρατιωτικό περιοδικό οι Αμερικανοί.
0: Αυτό λένε, είναι παλιό. Είναι
3: παλιό, το 2006 είπαμε.
0: Είναι 20 χρόνια, δεν είναι λίγα.
3: 20 χρόνια τίθεται σε εφαρμογή. Κανονικότατα. Και προς διαμελισμό το παλεύουν για το Ιράν. Και το Κουρδιστάν πάντα υπάρχει στους σχεδιασμούς. Βαλουχιστάν, άμα βάλετε πριν από ένα χρόνο, γίνεται κατάσταση ολόκληρη εκεί, Πακιστάν και αυτό με Βαλουχιστάν. Άμα βάλετε Βαλουχιστάν θα δείτε, παίζει μπαλίτσα και αυτό.
0: Δεν το θυμάμαι αυτό.
3: Βάλτε Βαλουχιστάν και θα δείτε. Θα σας βγάλει ότι και πριν μερικούς μήνες υπήρχε θέμα εκεί με Αφγανιστάν, με Πακιστάν, με Ιράν. Τους απασχολεί το θέμα τους.
0: Ναι, Βαλουχιστάν, ναι. Βέβαια.
3: Οπότε αυτά θα έρθουν και από εδώ μεριά. Δεν θα σταματήσει εκεί. Θα πάει μέχρι τη Χερσόνησο του Αίμου. Θα γίνουν ανακατατάξεις και εδώ και στη Χερσόνησο του Αίμου. Θα πάνε να δημιουργήσουν εκεί κάτι καινούργιες οντότητες, να πούμε. Λοιπόν, η χώρα μας, συγγνώμη, λιμάνια δεν έχει, αεροδρόμια δεν έχει,
0: η Ελλάδα
3: έχουν πάει τους Ιταλούς.
0: Η Ελλάδα δεν έχει λιμάνια και αεροδρόμια.
3: Για τα λιμάνια πουλήθηκανε, τα αεροδρόμια πουλήθηκανε τους Γερμανούς. Μα μία στιγμή, λέει, κύριε Παρδαλή. Αεροδρόμια δεν έχει χώρα. Να τα ελέγχει σαν κράτη.
0: Εντάξει, τα έχουμε τα
3: λιμάνια. Λιμάνια δεν ελέγχει. Τι εντάξει. Η σιδηρόδρομη είναι Τσεχία και η Ιταλία. Το ξέρετε ότι ο αισθμός της Κορίνθου είναι σε βρετανική εταιρεία.
0: Δεν το ξέρω.
3: Είδατε τι ακούτε βραδιάτικα από το Μυρμηδόνα.
0: Καλά.
3: Το management του αισθμού της Κορίνθου το έχει βρετανική εταιρεία.
0: Εδώ έχουμε δώσει το management και των αρχαιολογικών χώρων.
3: Μπράβο. Ωραία. Λοιπόν, όταν δεν έχει τίποτα, μαρίνες τα έχουν Τούρκοι, τα έχουν Ισραηλοί. Τη μαρίνα της Ρόδου την πήραν Ισραηλοί. Στην Καλαμάτα πήραν 200 στρέμματα Ισραηλοί φιλέτο. Πρώην του ΕΟΤ, περιοχή πρώην του ΕΟΤ στην Καλαμάτα. Φιλέτο, καραφιλέτο, 200 στρέμματα. Το αεροδρόμιο της Καλαμάτας το έχουν από το 2021 και για 23 χρόνια Ισραηλοί. Τα αεροδρόμια της Καλαμάτας είναι σε Ισραηλινά χέρια.
0: Τα αεροδρόμια της Καλαμάτας έχει και...
3: Ναι, στρατιωτικό.
0: Ναι, και είναι και... Ναι. Κάτι κάνουν εκεί και με την NASA κάτι κάνουν.
3: Όχι με την NASA, κάνει κέντρο εκπαίδευση. Εκεί εκπαιδεύονται Ισραηλινοί πιλότοι. Λοιπόν, και διάφορα. Λοιπόν, η χώρα είναι... τέλος πάντων, λοιπόν, θα διαλυθεί η χώρα. Δεν υπάρχει χώρα για μένα. Τα παιδιά φεύγουν. Οι γεννήσεις είναι 55.000, 60.000, θάνατε 130. Βάλτε χαρτί και μολύβι, κυρίες και
0: κύριοι. Έχουμε θέμα υπογεννητικότητας, τεράστια.
3: Ωραία. Υπογεννητικότητα. Τα παιδιά έχουν σηκωθεί και έχουν φύγει, όλες οι ηλικίες οι σωστές. Έτσι. Και λείπουν τώρα 10-15 χρόνια κανονικότατα. Και δεν γυρίζουν και πίσω. Τι να γυρίσουν να κάνουν.
0: Να γυρίσουν, τι να κάνουν.
3: Ωραία. Είναι όλα πουλημένα. Το μόνο που λειτουργεί είναι η ΑΔΑΕ που μας έχει καταξεσκίσει στο να μας παίρνει το...
0: Συγγνώμη, πρέπει κάποιος να μείνει εδώ να μαζεύει τους φόρους. Και αφού έχουμε μείνει και εμείς να τους πληρώνουμε, δεν πρέπει κάποιος να υπάρχει.
3: Ωραία. Λοιπόν, τα ξενοδοχεία. Τα ξενοδοχεία όλα είναι κάτω στο κέντρο των Αθηνών, Ισραηλινών συμφερόντων πλέον. Όλα.
0: Δεν το ξέρω αυτό, αλλά ούτως ή άλλως ιδιωτικά ήταν.
3: Θα το κουκλάρετε, θα το δείτε.
0: Ναι.
3: Βάλτε και ξενοδοχεία καινούρια Ομόνοια, θα σας βγάλει όλα ότι είναι Ισραηλινών συμφερόντων. Λοιπόν, και στην υπόλοιπη χώρα, όχι μόνο εκεί, αλλά λέμε τώρα. Λοιπόν, και θα έρχεται τουρισμός, απλά δεν θα υπάρχουν Έλληνες. Πάνε, πουλάνε όλοι τώρα, έχουν πουλήσει όλοι διαμερίσματα και χωράφια. 200 ευρώ το στρέμμα στον Εύρο πουλάνε τα χωράφια τους. Γιατί ρε, ντροπή. 200 ευρώ το στρέμμα.
0: Άμα δεν φεύγει.
3: Το πουλάει.
0: Άμα δεν φεύγει.
3: Να το πουλήσει, να το πάρει ο... Κατεβαίνουν κάτι Βούλγαροι, κάτι τέτοιοι λέει. Μουσουλμάνοι είναι οι περισσότεροι. Δεν είναι Βούλγαροι χριστιανοί. Είναι Βούλγαροι. Ναι, μουσουλμάνοι. Αν δεν το ξέρει ο κόσμος, η Βουλγαρία έχει πάνω από 850.000 μουσουλμάνους. Εντάξει. Δεν είναι μόνο η Ελλάδα.
0: Και αυτοί πομάκι είναι.
3: Σαν και εμάς είναι. Κάποιοι είναι πομάκι, αθήγανοι, μουσουλμάνοι αθήγανοι. Είδατε τι ωραία που το λέω, Κυρίλε.
0: Ναι.
3: Ναι, δεν λέω την άλλη λέξη.
0: Σωστό.
3: Ναι. Τη συνθετική δεν λέω, είπαμε, Αθήγανοι οι μουσουλμάνοι, ναι. Υπάρχουν και επίσης και καταγωγής, ας πούμε, τουρκογενούς. Αλλά όχι όλοι όμως, κάποιοι. Οι περισσότεροι είναι
0: κομμάτια. Έχει και προσμίξεις, ναι, έχει.
3: Αυτά έχει. Και η Βουλγαρία. Την αποθήκευση της ηλεκτρικής ενέργειας δεν τη στέλνουν στη Ρουμανία, στη Βουλγαρία.
0: Βουλγαρία στέλνουμε, ναι.
3: Ναι.
0: Καλά, είμαστε εξαγωγική δύναμη πλέον.
3: Δεν το συζητάω. Δεν το συζητάω. Ανατινάζουμε και τα τέτοια και του Λιγνίτη. Τον κύριο για να τον φτιάξω, από την Εύβοια ήταν ο κύριος που πήρε.
0: Ναι.
3: Μπράβο. Για να τον φτιάξω τώρα γερά. Οι Γερμανοί και οι Πολωνοί που φαγωθήκανε να το παίξουν πράσινη ενέργεια και δεν συμμαζεύεται, αυτοί τώρα ξαναβγάζουν κόκκι.
0: Λιγνίτη.
3: Ναι, Λιγνίτη και διάφορα είδη άλλα.
0: Κυρίως οι Γερμανοί.
3: Κυρίως οι Γερμανοί και οι Πολωνοί. Ναι. Αμέ, εσείς πράσινη ενέργεια, εμείς ξαναβγάζουμε από τα ανθρακοριχεία κάρβουνα.
0: Ό,τι μας συμφέρει θα βγάλουμε.
3: Γερμανοί. Ναι, γιατί ανατινάχτηκαν οι δύο αγωγοί στη Βαλτική. Ας πρόσεχαν. Έτσι δεν είναι. Δεν θέλανε τους... λοιπόν, τους μύριζε. Το συγκλονιστικό αυτό τώρα που το παίξε μπαλίτσα με τον Πούτιν ο Τραμπ και του λέει... Στείλε ντίζελ, πώς την είδατε τη δουλειά. Έχουν πάθει όλοι σοκ. Έχουν πάθει όλοι σοκ.
0: Η μεγαλύτερη ζημιά την έχει πάθει ο Ζελένσκι. Και η Ευρώπη.
3: Και η Ευρώπη. Ο Μιχάλης από τα Χανιά τι έχει να πει επί τούτου.
0: Δεν προλαβαίνει να κάνει παρέμβαση, είναι και 56.
3: Όταν θα ξαναβγεί.
0: Και η Ευρώπη.
3: Και η Ευρώπη. Ο Μιχάλης από

0: ο Τραμπ και ο Πούτιν.
1: Έχουμε κηρύσουμε λέει τον πόλεμο κατά της Ρωσίας. Έκανε δηλώσεις.
0: Ο Τραμπ και ο Πούτιν παίζουν το ωραιότερο παιχνίδι πόκερ που έχει παιχτεί στην παγκόσμια ιστορία.
1: Ναι.
0: Και
1: η χαστούρα, η χαμένη στην παρτίδα δεν είναι μόνο οι δυο που παίζουν.
0: Η πρώτη χαμένη είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση κατά την προσωπική μου άποψη.
1: Ο κύριος Πρωθυπουργός εδώ που λέει κηρύσω το πόλεμο στη Ρωσία.
0: Εμείς και εμείς μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είμαστε. Και μέρος.
1: Εντάξει. Οκ.
0: Κλείνουμε, Μυρμηδόνα.
1: Εντάξει, κύριε Παρδάλε μου.
0: Καλό.
1: Συγκλείστε τον λίγο παραπάνω τον κύριο Μιχάλη από τα Χανιά. Δεν τον αφήνετε να πει, περνάει αβρόχη σποσή. Πες του, θα σου ρίξω με τη μάνικα. Άνοιξε ομπρέλα.
0: Δεν είμαι υπέρ αυτών των λύσεων.
1: Πώς.
0: Δεν είμαι υπέρ αυτών των λύσεων.
1: Για μάνικα με νερό μίλησα.
0: Για μάνικα, το ξέρω, ναι, προφανώς.
1: Δεν είπα τίποτα κακό. Προσέχω, αφού βλέπετε. Προφανώς. Είμαι κύριο. Παίρνω στην εκπομπή σας και είμαι με το σεις και με το σας. Άμα ανοίξω το βρωμό στο μάστο. Θα λέω Κυρίλε. Άσε ρε Μιχάλη να πούμε. Θα σε έχει ζαλίσει.
0: Καλό ξημέρωμα
1: Μυρμηδόνα. Όχι να μην νομίζει ότι περνάει και το μήνυμα δηλαδή.
0: Καλό ξημέρωμα.
1: Εγώ πιστεύω ότι κάνει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία. Πρέπει να είναι ακροδεξιούρας.
0: Ω, δεν νομίζω. Δεν ξέρω.
1: Πρέπει να δουλεύει για άλλη φάση. Βελοπουλέ, Κασιδιαρέ, κάτι.
0: Όχι, δεν τον ακούω.
1: Δεν ξέρω.
0: Μην κάνουμε τώρα αυτή την κουβέντα.
1: Μα γιατί κάνει ζημιά στο Μητσοτάκι, δεν το καταλαβαίνει. Το καταλαβαίνει. Άρα γιατί όταν παίρνει σε όλα τα κανάλια και πενεύει στο Μητσοτάκι, τώρα πλέον εδώ και μήνες, δεν καταλαβαίνει ότι δεν καταστρέφει το Μητσοτάκης, είναι αίτητος. Τέλος πάντων, του κάνει ζημιά, φορά, δεν το καταλαβαίνει. Άρα, Κασιδιάρε κατάσταση πρέπει να είναι. Βέλο που λέει, τέτοια πράγματα.
0: Ευχαριστώ Μυρμηδόνα, καλό βράδυ.
1: Καλά.
0: Γεια σας. Λάσκαρης Αγοραστός, στη ρύθμιση των ήχων, νωρίτερα κυρία Μαρία Χριστοδούλου και ακόμα πιο νωρίς ο κύριος Γιάννης Καραγευρέκης. Η κυρία Αναστασία Κεργελεζίου στο τηλεφωνικό μας κέντρο, εννοείται η κυρία Λένη Κατσαμπέκη, η Λένα μας 9-11 μαζί εδώ στα αληθινά ραδιόφωνο, ο Γρηγόρης Διβάνης στην αίθουσα στέγης και το
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Κούραση προσεκτικά στο δρόμο, καλή βάρδια όσοι εργάζεστε, όσοι θα πάτε τώρα στη δουλειά ή σε λίγο ή όσοι καλή ξεκούραση όσοι πρόκειται να επιστρέψετε. Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας πρώτο για αύριο, δηλαδή τυπικά για απόψε, στις 9, αμέσως μετά τον Νίκο Μπογιόπουλο, Τρίτη και 13, εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο, στον Real FM, στους 97,8.
2: Real FM. Η ώρα είναι 2.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών. Αναγγέλλομεν εις των ελληνικών λαών ότι οι Αθήνες στέλνουν τον πρώτο ελεύθερο χαιρετισμό. Σας μιλούν ελεύθερε Αθήνε. Αναγγέλλομεν εις

0: Σαν σήμερα, 12 Οκτωβρίου του 1944 και μετά από 1264 ημέρες σκλαβιάς, οι Γερμανοί φεύγουν από την Αθήνα.
1: Πίσω από τον τοίχο,
0: η απελευθέρωση της Αθήνας σαν σήμερα. Οι αποχωρούντες Γερμανοί πήγαν αρχικά στην πλατεία Συντάγματος, κατέθεσαν στεφάνι στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτη και εγκατέλειψαν το χώρο της πλατείας Συντάγματος. Μόλις έφυγαν, ο κόσμος ξεχύθηκε στους δρόμους για να γιορτάσει αυτή την ημέρα, για να γιορτάσει την ημέρα της απελευθέρωσης. Και λίγο αργότερα, στις 9 και 4 το πρωί, στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, ένας Γερμανός στρατιώτης υπέστειλε τη ναζιστική σημαία, τη σβάστικα, και η γαλανόλευκη κυμάτισε και πάλι στην Ακρόπολη. 82 χρόνια μετά.
1: Μέσα στο κρύο, με στις σφαίρες, με στην πείνα, με τους εγκλέζους να εξοπλίζουν ετυχή, μου έδειχνες μια ξένια αστεία.
0: Ο κόσμος λοιπόν ξεχύθηκε, γιόρταζε
2: την ελευθερία ουσιαστικά.
0: Ακριβώς,
2: έτσι.
0: Αλλά η χαρά κράτησε
2: λίγο,
0: σχεδόν για 50 ημέρες. Ας μείνουμε όμως στην ιστορική ημέρα. Α, όχι, πας παρακαλώ.
2: Όχι, εγώ δεν θέλω να ακολουθήσω. Καλύτερα, μη σκεφτούμε τι έγινε μετά. Πραγματικά, μην το σκεφτούμε και να μην το πούμε κιόλας. Γιατί εντάξει, είναι για μένα μαύρες μέρες εκείνες που ακολούθησαν. Ας μείνουμε στην απελευθέρωση της Αθήνας.
0: Σαν σήμερα λοιπόν, οι Γερμανοί αποχωρούν από την Αθήνα. Υπήρξε συμφωνία με τους Βρετανούς, μια συμφωνία την οποία σεβάστηκαν και όλες οι αντιστασιακές ομάδες, να αποχωρήσουν χωρίς να τους χτυπήσουν. Βέβαια, εκείνοι προσπάθησαν να ανατινάξουν στο Κερατσίνι το εργοστάσιο. Μέχρι και την τελευταία στιγμή πραγματοποίησαν εκτελέσεις στο Δαφνί και ταυτόχρονα πριν φύγουν φρόντισαν να καθαρίσουν και με πολλά από τα τσιράκια τους, έτσι, από τους συνεργάτες τους.
2: Τους δοσύλλογους δηλαδή.
0: Ακριβώς.
2: Έτσι, μην ξεχνάμε, υπήρχαν και υπάρχουν και αυτοί.
0: Και αυτοί είναι πάντα και η κατάληξή τους. Δηλαδή τους χρησιμοποιούν όσο τους θέλουν, τους χρειάζονται και μετά τους πετάνε σαν στημένες λεμονόκουπες. Κάτι μου θυμίζει αυτό που έχει εφαρμογή και στις ημέρες μας. Θα τα πούμε μετά, Αμαλία Κάτζη, γιατί τα συζητάγαμε από χθες, ναι, στο τηλέφωνο. Ιστορική λοιπόν ημέρα η σημερινή, για να μην ξεχνάμε, να μην ξεχάσουμε ποτέ. 10 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Καλό σας βρήκαμε εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο.
2: Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα και σε σένα, πουλάκι μου.
2: Ναι, πουλάκι μου. Τι έγινε, πουλάκι μου?
0: Πέρασα πολύ δύσκολη νύχτα.
2: Ναι, γιατί?
0: Δεν μπορούσα, παιδιά, να κοιμηθώ με τίποτα. Δηλαδή είχε αυτόν τον νοτιά και αυτή την υγρασία.
2: Αυτό ήτανε, όχι τον κολάκι.
0: Δεν
2: το
0: μπορούσα
2: ένα
0: να... Είχε πάει η ώρα μια μισή.
2: Και εγώ δεν κοιμήθηκα καλά.
0: Και δεν μπορούσα να κοιμηθώ.
2: Εγώ, αλλά είχα τη χαρά.
0: Σηκωνόμουν, γύρναγα.
2: Παιδί μου, είσαι σε μια ένταση, σε έτσι, μια ανάστατωση.
0: Είχα μια αναταραχή.
2: Μια αναταραχή, γιατί δεν πήγε και καλά το ντέρμπι. Δεν πήγε και καλά, γιατί άλλα μας έλεγε στην Παρασκευή. Έχει μπει μέσα ο Νικόλας Απρανίδης.
0: Χαιρετιόμαστε τώρα. Φανταστείτε.
2: Λοιπόν, εντάξει, το παλικάρι κέρδισε ο Ολυμπιακός. 1-0 τον Παναθηναϊκό, μην κοιτάς, Κατερίνα.
0: Αυτά
2: πουτσά,
0: τα πούμε μετά, είπαμε.
2: Όχι, δεν τα πούμε. Θα πούμε τώρα τα αθλητικά, αφού κέρδισε. Πώς θα τα πούμε. Εσύ μετά θα τα έλεγες. Κέρδισε λοιπόν το ντέρμπι ο Ολυμπιακός. Καταλαβαίνετε ότι έχει μια στεναχώρια. Όχι μεγάλη. Ο Ιωσήφ Καλαμαράκης, εντάξει, ένα ντέρμπι είναι. Το κερδίσαμε. Μπράβο μας. Εντάξει.
0: Εντάξει, ο καθένας, παιδιά, με τον καημό του. Εγώ έχω τον καημό ότι δεν μπορούσα να κοιμηθώ χθες με αυτό τον παλιό καιρό. Ο οποίος παλιό καιρός θα μας ταλαιπωρήσει.
2: Ναι.
0: Σήμερα, για παράδειγμα, η Αττική έχει ξυπνήσει με ήλιο και λιακάδα. Στη συνέχεια, λέει, θα έχουμε νεφώσεις με πιθανότητα βροχής το απόγευμα. Θερμοκρασίες μέχρι και 25 βαθμούς Κελσίου. Αλλά από αύριο έρχονται βροχές.
2: Βροχές και πτώση της θερμοκρασίας. Ένα πιο φθινοπορεινό σκηνικό του καιρού. Του χωριού, θα έλεγα. Του καιρού. Με πτώση της θερμοκρασίας. Άρα θέλετε και μπουφανάκι και ομπρελίτσα. Και Τρίτη και Τετάρτη. Ιωσήφ, να σου κάνω μια ερώτηση. Στα αθλητικά, στο πούμε, ήταν αυτό το σχόλιο σου. Δεν έχεις να πεις κάτι άλλο.
0: Όχι, έχω.
2: Α, πώς όχι, λέω, γιατί κάθε φορά, κάθε
0: θα
2: Δευτέρα.
0: Είμαι λαλίστατος.
2: Κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη Παρασκευή που κάνουμε εκπομπή, όταν υπάρχει κάτι, δεν σταματάς. Λες, ξαναλες.
0: Θα
2: το
0: είμαι
2: ένα...
0: λαλίστατος.
2: Ωραία.
0: Ο Ολυμπιακός επικράτησε δίκαια 1-0 του Παναθηναϊκού. Ένα κακό παιχνίδι και από τις δύο ομάδες. Και ο Παναθηναϊκός ήταν κακός και ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός ήταν λιγότερο κακός από τον Παναθηναϊκό. Mm. Έγινε μια φάση, μια στημένη φάση. Μία αδράνεια στην άμυνα, ήρθε τον γκολ. Αυτό ήταν και τίποτα άλλο.
2: Τι αδράνεια,
0: ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ κακός. Οκ, δίκαια λοιπόν επικράτησε ο Ολυμπιακός. Ο Παναθηναϊκός όμως παραμένει πρωτοπόρος στη βαθμολογία. Σήμερα ενδεχομένως να έχει και συγκάτοικο τον ΠΑΟΚ που αγωνίζεται με την Καλαμάτα.
2: Δεν είναι είσαστε τον Απρίλιο, στο Μάρτι. Είστε πρώτοι το Σεπτέμβρη.
0: Παραμένει πρώτος στη βαθμολογία.
2: Έτσι, δηλαδή κόψε κάτι όμως. Γιατί έτσι πώς το λες. Είναι λες και είναι 20 αγωνιστικές και τι είστε πρώτοι.
0: Ο Ολυμπιακός αν έχανε χθες, χανότανε. Ήτανε μάτς χωρίς αύριο για τον Ολυμπιακό.
2: Δεν έχασε όμως, δεν έχασε.
0: Εντάξει, θα δούμε στην πορεία, στη συνέχεια.
2: Γιώργο μου, καλημέρα. Του τα λέω, του τα είπα.
0: Δίκαιη η επικράτηση του Ολυμπιακού. Ναι, εγώ το είπα, το παραδέχθηκα. Δεν έχω να κρύψω κάτι.
2: Μα τι
0: είπα,
2: να κρύψεις, αλλά έλεγες την Παρασκευή μας
0: έπληξε. Ήτανε κακός ο Παναθηναϊκός.
2: Αλλά μας έλεγες πέμπτη Παρασκευή μας, δηλαδή μας...
0: Ωραία, φίλε μου, έχουν ζαλίσει σήμερα πρωί.
2: Πάμε παρακάτω.
0: Φίλοι Βάσελη, μπορείτε να καταλάβετε τι τραβάω σε αυτή τη σφιγκοφωλιά. Από νωρίς το πρωί, έτσι μόνο ο Γιώργος ο Παγάνης έχει μείνει. Και η φίλη μου η Κατερίνα η Βουτσά που είναι απέναντι στην επιμέλεια του ήχου, είναι ΑΕΚ, η Κατερίνα, νορμάλ άνθρωπος,
2: ναι,
0: με καταλαβαίνει,
2: συμπαρίσταται. Ναι. Και πολύ, βρε παιδιά, μην δηλαδή, θεωρείτε ότι το κάνω για να τον πειράξω, πειραζόμαστε γενικώς μεταξύ μας. Δηλαδή, ξέρεις κάποιοι, α, λέει πως σκορτήλες, καλαμαράκι. Δηλαδή, όταν μας λέει εκείνος είναι καλά, σου αρέσει.
0: Όχι, παιδιά, είπαμε. Αυτό είναι το αλατοπίπερο.
2: Έτσι, μπράβο.
0: Δηλαδή, το πείραγμα, πώς θα το κάνουμε.
2: Δηλαδή,
0: τώρα
2: το πρωί, να φανταστείτε, μπήκα μέσα με το καφεδάκι που του φέρνω κάθε πρωί και του λέω, έλα, ο καφές της παρηγοριάς. Αυτό.
0: Θα το πιούμε και αυτό το ποτήρι, λοιπόν, θα το πιούμε και αυτό το καφεδάκι. Τι να κάνουμε. Κέρδισε ο Ολυμπιακός. Έτσι είναι η ζωή. Τη μία κερδίζει ο ένας, την άλλη κερδίζει ο άλλος.
2: Πρόσεχε τι λες, θα τα λες και σε άλλες περιπτώσεις αυτά.
0: Πάντα τα λέω. Εγώ είμαι φύλαθλος. Okay. Είμαι αντικειμενικός.
2: Εντάξει.
0: Καλημέρα στην Ποθητή στη Σαντορίνη. Καλή εβδομάδα, να είσαι καλά. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Θοδωρή. Ο Θοδωρής λέει ότι έχει πάρα πολύ κίνηση στους δρόμους. Ήδη δεν βγάζεται, λέει, τον κύριο Βολάνιο να μας τα πει. Βολάνιο, ψυχάρα, Ολυμπιακάρα. Αρχίσαμε.
2: Καλημέρα και στο Μιχάλη, στην Εθέλ. Καλημέρα, Μιχάλη.
0: Καλημέρα,
2: μου.
0: Μιχάλη.
2: Του τάπα, Μιχάλη μου. Τι άλλο να του πω. Ναι, είχε υγρασία και τον πονάγανε οι αρθρώσεις του και δεν μπορούσε να κοιμηθεί.
0: Περιμένατε, έτσι.
2: Αυτό το πρόβλημα έχω εγώ από το χάπι της κολυστερίνης, να ξέρετε. Πονάνε οι αρθρώσεις μου.
0: Να και ο Μάρκος από τα Χανιά. Καλαμαράκι, τι έγινε, ρε φίλε, χθες. Τι να γίνει, παιδιά, χάσαμε. Υπάρχει και η ήττα στη ζωή. Τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να κερδίζουμε συνέχεια. Καλημέρα και σε σένα, Γεωργία. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα και στο Μιλτιάδη, στο Γαβρονήσι, στην Κέρκυρα. Ωραία, τι γίνεται.
2: Εντάξει, βαρολογικό είναι να σε πειράζουμε.
0: Περιμένα τα βουλάκια μου.
2: Σε φυστικά στημένη, καλαμαράκι.
0: Θα έχουμε, παιδιά, να πούμε από τέτοια πάρα πολύ καιρό μπροστά μας μέχρι και το καλοκαίρι. Πάμε στα άλλα αυτά που μας καίνε όμως, αυτά που μας καίνε περισσότερο. Καλημέρα, Εύη. Δεν μπορούσες να κοιμηθείς, λέει, γιατί προφανώς είχες καταπιεί καμιά στάνη αρνιά και κάπουσες από νοτιρόπιτες, μάλιστα. Με τον καλό τον λόγο είστε, ρε παιδιά, όλοι σήμερα πρωί. Καλημέρα στον Νίκο Δοσάνση. Νικόλα μου, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Το είπα και εγώ στον αέρα. Ήμασταν κακοί χθες. Και δεν αξίζαμε κάτι περισσότερο. Δηλαδή, όταν σε έναν αγώνα δεν κάνεις ούτε μια καθαρή ευκαιρία, δεν μπορείς να περιμένεις να πάρεις κάτι καλύτερο. Υπάρχουν λοιπόν και οι κακές βραδιές στο ποδόσφαιρο. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι γίνεται με τα ενεργειακά, γιατί είχαμε αυτή την περιβόητη συμφωνία του Τραμπ, λέει, με τον Πούτιν. Τον πήρε τηλέφωνο στα γενέθλιά του. Θυμάσαι εδώ πέρα που λέγαμε ότι είχε γενέθλιο ο Πούτιν.
2: Ναι, και τον πήρε και ο Ερντογάν.
0: Ναι, τον πήρε λοιπόν ο Τραμπ για να του ευχηθεί χρόνια πολλά του Βλαδίμηρου. Και εκεί που τα λέγανε, του λέει, ρε Βλαδίμηρε, δεν κάνουμε και μία συμφωνία να με βοηθήσεις λίγο με τον ντίζελ, γιατί έρχονται και οι ενδιάμεσες εκλογές το Νοέμβριο και το γαλόνι έχει φτάσει 6.30 στις ΗΠΑ. Ναι. Και τι συμφωνήσανε λοιπόν?
2: Ότι θα ρίξει, λέει, η Μόσχα δεσμεύτηκε να διαθέσει άμεσα περισσότερους από 300.000 τόνους δίζελ, ακόμα και 500.000 τόνους εντός του Νοεμβρίου και 1.000.000 τόνους το Δεκέμβριο. Ξεκινάει λοιπόν από τώρα μέχρι το Δεκέμβριο. Άρα λοιπόν θα πέσει, σύμφωνα με τη συμφωνία, πολύ δίζελ στην αμερικανική αγορά.
0: Και βγαίνει ο Ντόναλντ λοιπόν και ευχαριστεί δημοσίως τον Βλαντιμίρ Πούτιν για τη συμφωνία.
3: I think you heard about the oil deal with Russia. That is a big deal. That is massive amounts of oil coming into our country. And I want to thank President Putin, to be honest with you. We have massive amounts of oil being coming into our country. And it's diesel, which is what we want. So, thank you.
0: Ευχαριστώ τον Βλαδίμηρο και ευχαριστώ τον πρόεδρο Πούτιν και ευχαριστώ τη Ρωσία για τη συμφωνία και όλα τα υπόλοιπα.
2: Ναι, και κρεμάει στα μανταλάκια τον Ζελένσκι, μάλιστα, τον οποίο, ο οποίος λέει ότι, μάλιστα ο Τραμπ είπε ότι πρέπει να αλλάξει πρόεδρο η Ουκρανία, έτσι, δηλαδή κατευθείαν, μου τον πετάει σαν στημένη λεμονόκουπα.
0: Τι λέγαμε πριν.
2: Ακριβώς.
0: Τι λέγαμε πριν,
2: πολύ ωραία
0: στην
2: το,
0: αρχή.
2: Το συνέδεσες, ναι, ακριβώς. Από την άλλη πλευρά, οι αναλυτές δεν βλέπουν τέτοια συμφωνία. Σου λέει ότι αυτό μπορεί να μείνει στα χαρτιά. Δεν ξέρουμε τι σημαίνει, πώς θα γίνει, πότε θα γίνει. Καθώς συνεχίζονται και τα χτυπήματα. Υποτίθεται ότι υπάρχει ενεργειακή κεχηρία.
0: Καλά, αυτή ήταν άλλη επιτυχία. Γιατί δηλαδή, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα υπάρξει αυτό που λέει η Ομαλία, ενεργειακή κεχηρία.
2: Μεταξύ Ρωσίας-Ουκρανίας.
0: Δεν θα χτυπάνε δηλαδή ενεργειακές υποδομές. Και κατά τη διάρκεια της νύχτας, μπάμω ένας, μπάμω άλλος.
2: Δηλαδή, ποια συμφωνία, ποια ενεργειακή εκεχηρία, ποιοι τόσοι τόνοι ντίζελ, ποιος να πιστέψει και τι να πιστέψει. Εγώ καταλαβαίνω, δεν είμαι ειδική από αυτά που διάβασα και νομίζω και ο Ιωσήφ, ότι είναι τόσο πιεσμένος λόγω ενδιάμεσων εκλογών ο Τραμπ. Δεν είναι καλά τα πράγματα στις ΗΠΑ. Οι πολίτες είναι έξαλλοι. Και με την ακρίβεια γενικότερα και την ακρίβεια στα καύσιμα. Δεν είμαστε μόνο εμείς που είμαστε έξαλλοι. Οπότε προσπαθεί τώρα τι να κάνει, να χρυσώσει το χάπι. Με μια συμφωνία με πολλά ερωτηματικά. Με πολλούς αστερίσκους.
0: Πρώτα απ' όλα, Αμαλία μου, θα δούμε μείωση στις τιμές μετά από αυτή τη συμφωνία.
2: Δύσκολο, λένε οι αναλυτές.
0: Περιμένουν όλοι να δουν σήμερα πώς θα ανοίξουν οι αγορές.
2: Ναι.
0: Πώς θα υποδεχθούν αυτή τη συμφωνία.
2: Συμφωνήσω.
0: Και αν θα υπάρχει όφελος για εμάς, βασικά, τους καταναλωτές και στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ. Βέβαια, η Ευρώπη στυλώνει τα ποδάρια. Και λέει ότι εμείς δεν υπάρχει περίπτωση να υποχωρήσουμε από το εμπάργκο στην ρωσική ενέργεια και στο ρωσικό πετρέλαιο. Εμείς, λέει, δεν θα χρηματοδοτήσουμε τον πόλεμο που κάνει ο Πούτιν στην Ουκρανία και ταυτόχρονα επιμένουν στις κυρώσεις και λένε ότι θα έρθουν και νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας.
2: Κοιτάξτε, έχει ανοίξει το πετρέλαιο, η αγορά πετρελαίου, έχει ανοίξει μια μικρή πτώση 1,20%. Δεν αντικατοπτρίζει αυτή η πτώση αυτή την ικανοποίηση, την αισιοδοξία του Ντόναλντ Τραμπ ότι κάναμε μια super wow συμφωνία με τη Ρωσία. 1,21% το πετρέλαιο αυτή τη στιγμή, το Brent, 103,4 δολάρια. Δεν το λύσει καμιά σοβαρή πτώση. Μετά από αυτά που είχαν γίνει, είχε φτάσει τα 106 δολάρια, 107, 108, είχε χτυπήσει εδώ συνεδριακά. Άλλο περιμέναμε. Άρα σημαίνει ότι ούτε οι αναλυτές πείθονται, ούτε οι επενδυτές πείθονται και δεν ξέρω αν πρέπει να πιστούμε κι εμείς. Και τι αντίκτυπο, αν θα έχει θετικό αντίκτυπο για μας. Να δούμε μείωση στην Αγγλία. Παιδιά, 60 έβαζα με το αυτοκίνητο και γέμιζε. 85. Το Σάββατο 85. 25 ευρώ παραπάνω. Σας το λέω γιατί το έκανα. Για να δω πόσο. Δηλαδή 25 ευρώ παραπάνω τη βδομάδα είναι 100 ευρώ το μήνα. Είναι μια πολύ σημαντική αύξηση εξόδων. Δεν είναι πλάκα τώρα αυτό το πράγμα.
0: Από την άλλη, βέβαια, ο Τραμπ αδειάζει και τον Ζελένσκι. Καθώς είπε ότι χρειάζεται ένας νέος πρόεδρος στην Ουκρανία, αδειάζει ταυτόχρονα και την Ευρώπη. Η Ευρώπη, η οποία κοιμάται ύπνο βαθύ. Έτσι. Και ο Ζελένσκι αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ότι τελικά έπαιξε το ρόλο του χρήσιμου ηλίθιου. Γιατί μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Ξεκίνησε έναν πόλεμο με τη Ρωσία, γιατί αυτός το ξεκίνησε. Όταν πας και ανακοινώνεις ότι θέλεις να ενταχθείς στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση στη μύτη του Ρώσου, από τη στιγμή που υπάρχουν οι συμφωνίες που προβλέπουν ότι εκεί θα είναι ουδέτερη ζώνη. Κατά κάποιο τρόπο το προκαλείς. Και γιατί? Γιατί τότε τον έβαλαν οι συμμαχοί του και τον έβαλαν και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Που οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι και οι μοναδικές ωφελημένες από όλη αυτή την κατάσταση.
2: Εντάξει, από την άλλη, δεν είχαν κάνει τα κουμά από την άλλη, δεν είχαν κάνει τα κουμάντα τους στην Ευρώπη. Δηλαδή, βλέπαν τους πολέμους απλώς να εξελίσσονται, χωρίς να κάνουν τίποτα, γιατί έχουμε δύο πολέμους, Ρωσία-Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή. Από εκεί πέρα θέλουν να απεξαρτητοποιηθούν οι Ευρώποι από το ρωσικό αέριο. Όχι όλοι οι Ευρωπαίοι, οι Γερμανοί δεν θέλουν να το πούμε. Και κάποιοι άλλοι δεν θέλουν. Και εκεί έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Θέλω να πω ότι πάλι με ενιαία φωνή δεν είναι στην Ευρώπη. Άρα τι, ποιοι είναι χαμένοι? Οι Ευρωπαίοι πολίτες είναι χαμένοι. Εμείς είμαστε χαμένοι. Γι' αυτό και ο κόσμος έχει ξεσηκωθεί στη Γαλλία, στην Ισπανία, στο Βέλγιο, ακόμα και στην Ολλανδία, μου λέγει η αδερφή μου. Υπάρχει τεράστια οργή για αγανάκτηση, για την ακρίβεια και κυρίως την ακρίβεια στα καύσιμα. Άρα τι έχουν κάνει οι Ευρωπαίοι? Και οι Ευρωπαίοι σου λέει, ναι, όχι, οροφή δαπανών, δημοσιονομικοί κανόνες. Ρε, κοιμάστε καλά είστε. Βλέπετε τι γίνεται γύρω σας. Συγγνώμη για τον τόνο και τον τρόπο. Βλέπουν τι γίνεται γύρω τους. Και κοιμούνται τον ύπνο του δικαίου πραγματικά.
0: Και προχθές πήραν απόφαση. Η ρήτρα διαφυγής λέει 1 δισεκατομμύριο για την ενεργειακή αναβάθμιση. Δηλαδή 1 δισεκατομμύριο για επενδύσεις, για ενεργειακή αναβάθμιση. Νέους θερμοσύφωνες, για παράδειγμα, ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτηρίων, όπως είναι σχολικά συγκροτήματα.
2: Φάει μπαταρίες εσύ και φωτοβολταϊκά.
0: Τι θα πει στον κόσμο δηλαδή στην Ευρώπη, αυτό που λέει η Αμαλία. Φάει μπαταρίες και φάει και θερμοσύφωνες. Δεν λέω, θετικό είναι η ενεργειακή αναβάθμιση, προφανώς. Αλλά σε έκτακτες συνθήκες, σαν αυτές που είμαστε.
2: Ακριβώς.
0: Αυτό είναι η προτεραιότητα. Γιατί από την άλλη, αυτό το οποίο ζητάει και η ελληνική κυβέρνηση και άλλες κυβερνήσεις χωρών του Νότου είναι η δημοσιονομική ευελιξία, ώστε να υπάρξουν περισσότερα μέτρα στήριξης για τις κοινωνίες. Εκεί λοιπόν σφυράνε αδιάφορα. Βέβαια, ακούγεται ότι στην επικείμενη σύνοδο κορυφής θα τεθεί και από την ελληνική πλευρά αυτή η ρήτρα διαφυγής για την ενεργειακή αναβάθμιση που μόλις αναφέραμε, να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί σε μεγάλο μέρος για μέτρα στήριξης.
2: Ακριβώς. Να δούμε λοιπόν. Αυτό θα συζητηθεί στη Σύνοδο Κορφής και να δούμε τι θα απαντήσουν στον Έλληνα Πρωθυπουργό ή οι ομολογοί του. Αλλά αυτό είναι λογικό. Ένα δι, σου λέει, δεν τα διαφυγείς. Δεν θέλω να κάνω τώρα επενδύσεις εφόσον το πετρέλαιο έχει φτάσει στο Θεό και κίνησης και η αμόλυβδη. 2023, 2024, 2025. Καλά, στα νησιά μιλάμε για τιμές και στην επαρχία που δεν μπορείτε να φανταστείτε. Βογκάει ο κόσμος. Βλέπουμε τι γίνεται και με τους αλείς, βλέπουμε και με τους φούρνους και δεν είναι μόνο αυτές τις κατηγορίες.
0: Το diesel πάντως σήμερα το πρωί εγώ το είδα. 2.08, 2.06 και 2.05 ήταν το πιο φτηνό που είδα στη λεωφόρο Κηφισίας. Περιμένοντας ταυτόχρονα την Τετάρτη που θα ανακοινωθούν και τα μέτρα από την κυβέρνηση για το πετρέλαιο θέρμανσης. Έτσι θα είναι διπλή η στήριξη. Και στην Αντλία η επιδότηση και ταυτόχρονα αύξηση στο επίδομα θέρμανσης.
2: Ακριβώς, θα αυξηθεί. Λοιπόν, πρέπει να είναι η επιδότηση, αυτό λένε οι πληροφορίες, 35 λεπτά για το πετρέλαιο θέρμανσης. Έτσι, που αν είναι τώρα 1,90, περίπου τόσο δεν είναι, αυτό ακούω, 1,85 με 1,90, θα είναι εκεί γύρω στο 1,55, θα κλειδώσει, που είναι μια σημαντική επιδότηση. Και από εκεί και πέρα θα δούμε και πού θα φτάσει το πετρέλαιο, το επίδομα θέρμανσης, θα ανακοινωθούν όλα την Τετάρτη.
0: Πάντως και ένα 60 να είναι η τιμή. Και ένα 55 στην καλύτερη των περιπτώσεων. Θα μπορέσει ο κόσμος φέτος.
2: Ένα 10 πέρσι, έτσι.
0: Θα μπορέσει φέτος ο κόσμος να βάλει πετρέλαιο θέρμανσης. Κάτσε να ακούσουμε τι λένε οι πολίτες μιλώντας στα κανάλια.
4: Και το πετρέλαιο θέρμανσης θα κάνετε φέτος?
5: Ό,τι και πέρσι θα βάλει πλάτος.
4: Πετρέλαιο θέρμανσης θα βάλετε φέτος?
6: Πετρέλαιο με τίποτα, πανάκριβα όλα. Τίποτα.
7: Έχω βάλει ήδη από πέρσι. Προνοείς.
4: Τι μήκα βάλατε πέρσι?
7: Ένα 10 νομίζω.
4: Και πόσο θα σας φτάσει, πιστεύετε?
7: Μέχρι το Φλεβάρι.
8: Ούτε φέτος θα βάλουμε, ούτε του χρόνου θα βάλουμε και μάλλον δεν θα ξαναβάλουμε.
4: Πώς θερμαίνεστε?
8: Με air condition.
0: Τι να κάνει η γυναίκα με air condition, δεν θα ξαναβάλουμε. Καλά, μην νομίζετε ότι θα είναι και καλύτερα με το air condition, γιατί και η τιμή του ρεύματος θα πάει στο Θεό.
2: Ναι.
0: Όπως και η τιμή του φυσικού αερίου.
2: Πολύ σωστά.
0: Ξέρεις πόσο ήταν σήμερα η τιμή του φυσικού αερίου στο Άμστερνταμ?
2: Πόσο ήταν?
0: 81.
2: Ναι.
0: Ξέρεις πόσο ήταν πριν τον πόλεμο? 36.
2: Ναι. Λοιπόν, 36-81, καταλαβαίνετε τη διαφορά και τι αύξηση μιλάμε. Όχι, απλώς έτσι τα λέμε. Α, πάμε σε διάλειμμα, ναι.
0: Να πούμε μια καλημέρα μόνο εδώ στον αγαπητό ακροατή που έχει στείλει το μήνυμα. Προς εσένα απευθύνεται και λέει: Αμαλία, καλημέρα. Πες τον Ιωσήφ κάτι ηχητικά που έχει ετοιμάσει από την Παρασκευή. Τι όλα θα τα βάλει να τα ακούσουμε?
2: Α, δεν ξέρω εγώ τι.
0: Κατά τη διάρκεια. Για τις εκπομπές κάποια στιγμή.

0: 33 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8 και όπως λέει ο Θοδωρής για το καυτό θέμα της θέρμανσης, δεν θα μείνει παλέτα για παλέτα φέτος. Θα καεί το πελεκούδι.
1: Και ξέρεις ποιος είναι ο φόβος?
0: Το τι θα καίνε.
1: Α, μπράβο. Ναι. Και αυτό τι σημαίνει για την ατμοσφαιρική ρύπανση. Δηλαδή ο κόσμος για να ζεσταθεί θα καίει ό,τι βρει. Τι να κάνουμε?
0: Ευτυχώς κατέφτασαν ενισχύσεις. Ήρθε και ο Θοδωρής Αξελός. Άντε Θοδωρή μου, καλό μας κουράγιο. Στη σφιγκοφωλιά που έχουμε πέσει εδώ πέρα μέσα.
1: Αναθάρισε ο Ιωσήφ Καλαμαράκη.
0: Τουλάχιστον από έναν άνθρωπο.
1: Αξελό,
0: είχα την Κατερίνα ευτυχώς μέχρι τώρα που ήταν στο πλευρό μου. Τώρα
1: η Κατερίνα όμως είναι χαμηλών τόνων, θέλω να σου πω. Ρε παιδί μου, Αϊκτζού είναι οκ, αλλά μέχρι εκεί δεν είναι τώρα.
0: Είμαστε μαζί, στην ίδια πλευρά είμαστε. Άστα αυτά.
1: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, δεν ξέρω αν τα μάθατε, ακούσατε ή διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό. Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με επαρρεώσεις κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπείτε στο dei.gr / Fiber και μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία.
0: Καλημέρα Ιφηγένεια, καλή εβδομάδα. Τι έγινε 50 ημέρες μετά την 12η Οκτωβρίου του 44? Φάγαμε
1: τα μουστάκια μας.
0: Τα μουστάκια μας, βγάλαμε τα μάτια μας. Βάλαμε τα χέρια μας και βγάλαμε τα μάτια μας. Οδηγηθήκαμε σε έναν εμφύλιο. Αυτό έγινε. Καλημέρα και καλή εβδομάδα και σε σένα αγαπητέ. Βαστάω γερά φίλε. Καλημέρα και στον προβοκάτορα. Έρχεται σε λίγο ο Βολάνιος. Σε 5 λεπτά θα μπει στο στούντιο να μας πει για την κίνηση στους δρόμους. Και ο Μάρκος Καλαμαράκη λέει: σε αγαπάμε, να ξέρεις, σε πειράζουμε με αγάπη.
1: Πάντα.
0: Και εγώ το δέχομαι με αγάπη. Και ο Νικόλας Τζόζεφ Χιγερά, θέλουμε Βολάνιο να μας πει για τους απροσπέλαστους δρόμους. Έρχεται ο Βολάνιος. Να σας πω όμως πρώτα εγώ ότι μετά από μια δύσκολη περίοδο ανάρρωσης ή καθώς μεγαλώνουμε, γιατί μεγαλώνουμε κιόλας, έτσι μην ξεχνιόμαστε, η διατροφή μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο. Τα Fortimel είναι ο διατροφικός σύμμαχος για τους δικούς μας ανθρώπους. Συμβάλλει στην πρόσληψη πρωτεΐνης και ενέργειας και μάλιστα σε μορφή ροφημάτων και κρέμας. Και με διαφορετικές γεύσεις μπορείτε να τα βρείτε σε γεύση μπανάνα, σε γεύση φράουλα, σε γεύση σοκολάτα. Μάθετε περισσότερα στο dosevaros.gr. Τα Fortimel είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας οφειλόμενης σε ασθένεια και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Όταν βλέπουμε λοιπόν τους δικούς μας ανθρώπους, ηλικιωμένους, να παρουσιάζουν μια ανεξήγητη απώλεια βάρους, καλό είναι λοιπόν να το ψάχνουμε και κυρίως να τους βοηθάμε. Γι' αυτό δώσε σημασία σε όσα έχουν πραγματικά το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για εμάς. dosevaros.gr, μάθε περισσότερα. Τα Fortimel λοιπόν είναι εδώ για να βοηθήσουν. Καλημέρα και στον Πέτρο στην όμορφη Χίο. Να είσαι καλά αγαπητέ φίλε, πολύ θα το θέλαμε. Ο Στέφανος από την άλλη, δεν έχετε πάρει χαμπάρι ότι έχουμε μπει σε τρίτο παγκόσμιο οικονομικό πόλεμο? Ο κόσμος πεινάει και κρυώνει και εμείς ασχολούμαστε με όλα τα υπόλοιπα. Καλημέρα Στέφανε.
1: Και ο Άγγελος λέει τον Ιωσήφ, τον ακούω λίγο κομμένο, όλα καλά, τον Βολάνιο θέλω για να μάθω την κίνηση πέριξ του Πειραιά.
0: Τώρα παιδιά, σε λίγο. 3 λεπτά θα είναι κοντά.
1: Μην, Άγγελε, μην ανησυχείς, είναι λίγο κομμένο το παλικάρι μας, δεν έχει κοιμηθεί καλά. Δεν μπορούσε να κοιμηθεί το βράδυ.
0: Για τα ενεργειακά τα είπαμε, για αυτή την περίφημη συμφωνία του Τραμπ με τον Πούτιν για το ντίζελ και ταυτόχρονα για την ενεργειακή εκεχηρία που ανακοίνωσε ο Τραμπ, χωρίς όμως λέει να το γνωρίζουν ούτε οι Ρώσοι ούτε οι Ουκρανοί. Ταυτόχρονα η Ευρώπη είναι κλεισμένη στο καβούκι της, επιμένει ότι θα συνεχίσει τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας και το εμπάργκο κατά του ρωσικού πετρελαίου, αν και υπάρχουν φωνές οι οποίες διαφοροποιούνται. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, έχουμε και τους Χούθη. Έτσι, οι Χούθη, οι οποίοι χτυπάνε στη Σαουδική Αραβία, πραγματοποίησαν τις τελευταίες ώρες 2 χτυπήματα σε αεροδρόμια, με απολογισμό περισσότερους από 14 νεκρούς. Εκεί δεν ξέρουμε ποιος θα είναι ο ρόλος των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Το σκέφτεται να επέμβει, έτσι. Να εμπλακεί στον πόλεμο. Θα το δούμε αυτό. Πάντως η κατάσταση αντί να ηρεμεί, γίνεται χειρότερη. Εντείνεται αυτό, εντείνονται οι επιθέσεις.
0: Απλά έχω μία απορία. Εκεί πρόσφατα δεν έγινε μία συμφωνία, η περίφημη αυτή συμφωνία της Μέκκας.
1: Ναι.
0: Μεταξύ Σαουδικής Αραβίας, Τουρκίας και Πακιστάν. Που εκεί υπάρχει πρόβλεψη ότι αν δεχθεί επίθεση μία από αυτές τις χώρες, ναι, οι άλλες πρέπει να σπεύσουν και να συνδράμουν. Τι έγινε με αυτή τη συμφωνία, γιατί δεν βλέπω καμία κινητικότητα ούτε από την Τουρκία ούτε από το Πακιστάν. Προφανώς, επειδή εμπλέκονται οι Χούθοι, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν, η Τουρκία και το Πακιστάν δεν θέλουν να μπλέξουν.
1: Ακριβώς.
0: Και διευκρινίζουν, λέει τώρα, μέσω κύκλων τους, ότι εννοούσαν αμυντική συνδρομή, δηλαδή όχι να πάνε αν δεχθεί επίθεση, αλλά να βοηθήσουν αμυντικά. Και οι Χούθοι συνεχίζουν τα χτυπήματα λοιπόν στη Σαουδική Αραβία σε στόχους όπως είναι τα αεροδρόμια, με αποτέλεσμα να κλιμακώνεται η κρίση επικίνδυνα στη Μέση Ανατολή. Όλα τα είχαμε, έχουμε και τους Χούθοι. Τους φίλους της Αμαλία εκεί πέρα που... Αμαλία τη ζωγράφια. Αυτό ακριβώς.
1: Και άλλη μονό μας. Γιώργο μου, ξεκινήσαμε έτσι την εκπομπή με την απελευθέρωση της Αθήνας και ηχητικό και τα λοιπά. Και τα πρώτα λεπτά της εκπομπής και αρκετή ώρα περιγράψαμε τι έγινε. Τι έχει γίνει τη συγκεκριμένη μέρα. Μάλλον δεν άκουσες από την αρχή την εκπομπή.
0: Καλημέρα και στην Κατερίνα. Στο Πασαλιμάνι προβλέπεται σήμερα ο Βολάνιος, λέει, να είναι άκρος.
1: Έρχεται.
0: Να είναι άκρος τρολάνιος μετά την συνυπανολεθρία.
1: Έλα Βολάνι, έλεγε τι Παναγιώτη μου, έχεις εδώ κοινό και σε περιμένει.
0: Πρόσεξε, περιμένει ο κόσμος να μάθει για την κίνηση στους δρόμους. Κοίτα, μη μου αρχίσεις τίποτα άλλα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Οι άνθρωποι περιμένουν, είναι καρφωμένοι να μάθουν τι γίνεται στους δρόμους που πάνε στις δουλειές τους. Μην αρχίσει τώρα περί ανέμων και υδάτων.
2: Το σέβομαι.
0: Έτσι,
2: πες
0: μας λοιπόν τι γίνεται αυτή τη στιγμή στους δρόμους.
2: Κατάμεστης είναι η Μικράς Ασίας και ο Μυρίδης Κυλίτσης στον Πειραιά. Ανάλογη είναι η εικόνα και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι.
1: Μπράβο, παιδί μου, έτσι να ξεκινάς.
2: Sold out είναι και τα δύο ρεύματα της Πειραιός στο Φάληρο. Στο κόκκινο είναι η κάθοδος στη λεωφόρα Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Πήγαμε από Πειραιά λεωφόρο σήμερα, κάναμε μια διαφορετική διαδρομή. Πάμε και στα υπόλοιπα, τα καθιερωμένα. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρη και στην άνοδο από Εγάλεο ως Νέο Φιλαδέλφια. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Κολωνό. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σταδίου στην Ομόνια, που ρεσχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη.
0: Αρχίζουμε τον εξοπλισμό τώρα.
2: Σωστά.
0: Με υπομονή πρέπει να οπλιστούν οι οδηγοί. Σε λίγο έρχεται και το απροσπέλαστο. Ετοιμαστείτε.
2: Σωστά, προσπέλαστη και η κάθοδος από Μαρούση μέχρι Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρονα και από Ζωγράφου μέχρι Παπάγου. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Μαρίνα Φλίσβου μέχρι Παραλία Καλαμακίου. Αρκετές καθυστερήσεις στην Αττική Οδό. Μεγάλη ταλαιπωρία στο ρεύμα προς αεροδρόμιο με καθυστερήσεις άνω των 45 λεπτών από Κόμβο Φιλής μέχρι Κόμβο Κηφισίας. Προς Ελευσίνα 15 έως 20 λεπτών οι καθυστερήσεις από Κόμβο Ανθούσας μέχρι Κόμβο Κηφισίας και στην περιφερειακή Μητού 15 έως 20 λεπτών οι καθυστερήσεις από Κόμβο Αγίας Παρασκευής μέχρι Κόμβο Κηφισίας.
0: Για να είμαι ειλικρινής, βέβαια, εγώ περίμενα να πει τώρα, για παράδειγμα, εκεί που έριξε το απροσπέλαστο, είναι απροσπέλαστα και τα λοιπά, όπως ήταν απροσπέλαστη η άμυνα του Ολυμπιακού χθες, αλλά δεν το είπε.
2: Ναι, αλλά ξεκίνησα από την κίνηση στον Πειραιά, μετά πήγα Αμπελοκήπους. Κάναμε ένα τέτοιο ντέρμπι στους δρόμους εμείς.
0: Κύριος, Παναγιώτης Βολάνιος, κύριος, σου βγάζω το καπέλο. Δηλαδή πραγματικά δεν το περίμενα από σένα.
2: Έχουμε και δεύτερη ώρα.
0: Α. Κρίμα και σου είχα φτιάξει κάτι ηχητικά. Δεν πειράζει, θα τα κρατήσω στο σιρτάρι.
1: Θα τα κρατήσω στο σιρτάρι. Μα εσύ είπες ότι και μας έλεγες να τα βάλεις τώρα. Βάλτα.
0: Εντάξει, θα τα βάλω. Την παράλληλη εβδομάδα θα παίξουμε για το κύπελο. Θα έχω πολλές ευκαιρίες φέτος. Ευχαριστούμε Παναγιώτη, θα τα πούμε στη δεύτερη ώρα. Καλημέρα στην Αναστασία στο Πορτοράφτη. Καλή εβδομάδα, λέει καμάρια μου. Μην πειράζετε τον Ιωσήφ μου. Είμαστε κι εμείς οι πολλοί οι πανάθες που δεχόμαστε τις ήττες μας. Πες τα Αναστασία, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλημέρα και στο Σωτήρι. Μπήκε, λέει, τελικά το επίδομα παιδιού, όπως είχες πει εσύ την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά δεν του το έβαλαν ολόκληρο. 180 αντί για 560. Αγαπητέ φίλε, τι να σου πω, αυτό θα πρέπει
1: τι
0: να...
1: Τι σημαίνει 560, μπερδεύομαι. Το 560 τι είναι?
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν υπάρχει επίδομα παιδιού 560. Αυτό δεν ξέρω. Να μας πει ο Σωτήρης τι είναι για να ρωτήσουμε.
0: Εάν θέλεις λοιπόν, στείλε μια διευκρίνηση στο studio atrialfm.gr. Καλημέρα και στο Στάθη. Ναι, Στάθη, είχαμε αυτή την τραγωδία στη Motor Oil την Παρασκευή με την έκρηξη. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από μια εταιρεία η οποία ήταν εξωτερική, συνεργαζόμενη. Και δυστυχώς είχαμε αυτό το δυστύχημα με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Πάμε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα στον Παράσχο, στην ΚΟ. Βροχερή σήμερα η ΚΟΣ, αλλά πάντα κατακόκκινη, όπως γράφει στο μήνυμα του μάλιστα. Σήμερα δεν σας προλαβαίνω πραγματικά, δεν μπορώ να σας πιάσω πουθενά. Καλημέρα και στην Κατερίνα, στην Πάτμο. Να σας πω ότι ο φούρνος των Lidl είναι εκεί και σε περιμένει. Ξέρεις ότι παίρνει βραβείο γεύσης από εσένα, γιατί έχει top πίτες, κρουασάν, γλυκίσματα και αλμυρά σνακ. Και ποικιλία και γεύση. Ξέρεις όμως ότι έχει πάρει και χρυσό βραβείο στα Bakery Awards. Γι' αυτό δεν φτάνει καμία μπακέτα ολόκληρη στο σπίτι. Όποιος ξέρει, ξέρει. Και πηγαίνει στα Lidl.
1: Αν αγαπάτε τα ζυμαρικά, αλλά θέλετε και μια διαφορετική επιλογή, τα Macwell χαμηλούγλι και μικρού δείκτη αξίζει να τα γνωρίσετε. Έχουν την ίδια απολαστική γεύση με τα κλασικά ζυμαρικά, αλλά 60% λιγότερα σάκχαρα. Μάλιστα, αναδείχθηκαν προϊόν της χρονιάς 2026 σε έρευνα με τη συμμετοχή 3.200 ανθρώπων, ενώ διαθέτουν και διεθνή πιστοποίηση χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη. Θα τα βρείτε σε σπαγκέτι, λαζανάκι, κρυθαράκι και πένες. Γιατί τελικά, όταν θέλετε το αγαπημένο σας πιάτο, υπάρχει και μια διαφορετική επιλογή. Macwell, λοιπόν, χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη.
0: Καλημέρα και στη Λέλα. Να σε καλά, βρε Λέλα. Σαν Ολυμπιακός, λέει, που είμαι χάρηκα χθες, αλλά μετά σκεφτόμουν τι θα σου φτιάχνανε, λέει, για σήμερα και λυπήθηκα. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με σκέφτεσαι. Αμαλία, μήπως μπορούμε να κάνουμε κάποια πρόταση στη Μάγδα? Στέλνει ένα μήνυμα και λέει: θα ήθελα να ρωτήσω τι μπορώ να κάνω σε περίπτωση που έχω δώσει για ενοικίαση σπιτιού δύο ενοίκια μπροστά και προμήθεια του μεσητικού και δεν έχω μπει ακόμα στο σπίτι. Ούτε έχω αποδεχτεί ηλεκτρονικά το μισθωτήριο. Είμαι σε απελπιστική κατάσταση.
1: Θα πρέπει να πάρει την πομιδά. Έτσι, να κάνει την καταγγελία, ακριβώς να δουν, γιατί δεν ξέρω, κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή και διαφορετική. Και με βάση ο νόμος δίνει την δυνατότητα. Δεν μπορεί να τις έχουν, να έχουν κάνει αυτό. Αυτό είναι παράνομο. Έχει δώσει η γυναίκα και την προμήθεια στο μυστικό και τα δύο ενίκια μπροστά και δεν έχει μπει στο σπίτι. Αυτό δεν είναι. Είναι όντως, μπορεί να χρησιμοποιήσει τη νομική οδό, να πάρει Μάγδα. Πάρε Μάγδα στην Πομιδά. Είναι όλοι εξαιρετικοί εκεί. Να σου πούν τι ακριβώς πρέπει να κάνεις. Ή απευθύνσου σε ένα δικηγόρο. Πάντως είναι εξωφρενικό αυτό.
0: Καλημέρα και στο Παντελή, στο Σεφύρι. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε, και στο φίλο το Φανούρι. Καλημέρα και στο Στέφανο, ο οποίος αναφέρεται στο θέμα της Ρωσίας και της Ουκρανίας. Διαφωνώ, λέει, με το ότι η Ουκρανία ξεκίνησε τον πόλεμο, διότι πήρε απόφαση να μπει στο ΝΑΤΟ. Είναι ελεύθερη χώρα, ό,τι απόφαση θέλει μπορεί να πάρει. Συμφωνώ μαζί σου. Και από την άλλη, η Ρωσία δεν είναι κανένα υπόδειγμα δημοκρατικής χώρας. Κάθε άλλο άλλωστε. Όμως, όταν έχουν προηγηθεί συμφωνίες, όπως για παράδειγμα η συμφωνία του Μίνσκ, ξέρεις ότι υπάρχουν κάποια όρια, κάποιες κόκκινες γραμμές. Πήρε κάποιες διαβεβαιώσεις, από την άλλη πλευρά το προχώρησε και ειδού τα αποτελέσματα. Και τώρα τον αδειάζουν όλοι. Και το να αδειάζουν αυτόν είναι το λιγότερο. Το θέμα είναι ο λαός της Ουκρανίας. Μια χώρα που έχει χάσει το 30% της επικράτειάς της ήδη. Περισσότεροι από 1 εκατομμύριο άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Άσε που τους πήρανε και όλα τα υπόλοιπα. Σπάνιες γιές, γενικά ναι. Τον ορυκτό πλούτο με τις συμφωνίες που έκαναν για να τους προμηθεύουν με όπλα.
1: Θα συμφωνήσω από την άλλη πλευρά. Δεν θα πω ότι έκανε καλό η Ρωσία.
0: Όχι,
1: που,
0: βέβαια.
1: Έτσι, αυτός ένα αθωρητισμός που έχει χτυπήσει κόκκινο το τελευταίο διάστημα. Με βρίσκει αντίθετη η Ιωσήφ μου.
0: Εγώ καταλαβαίνω ότι λες αυτά που λες. Εννοείται ότι είναι η εισβολή η Ρωσική.
1: Να εισβάλλει σε μια χώρα έτσι για να την πάρει. Δεν είναι δημοκρατικό αυτό. Πώς θα το κάνουμε τώρα?
0: Συμφωνώ.
1: Από την άλλη. Βεβαίως,
0: αλλά του έδωσε την αφορμή.
1: Βεβαίως, θα συμφωνήσω απόλυτα. Εδώ όμως ξαναλέω ότι κάτι τέτοιες συμπεριφορές καλλιεργούν τον αθωρητισμό και τον εντείνουν. Εμείς είμαστε και πιο ευαίσθητοι σε αυτά τα θέματα.
0: Φυσικά.
1: Γιατί δίπλα μας είναι απέναντί μας η Τουρκία.
0: Καλημέρα και στο Γιώργο. Άστα, Γιώργο, είχα ετοιμάσει πάρα πολλά ηχητικά, αλλά σήμερα θα πάνε αντίο. Θα τα κρατήσουμε για άλλη περίσταση.
1: Η ελπίδα παθαίνει τελευταία, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
0: Καλημέρα και στον Παντελή. Ο Παντελής από το ταξί. 600 ευρώ επιβάρυνση εμείς οι ταξιτζίδες. Και δεν ασχολούνται, λέει, μαζί μας για μέτρα στήριξης.
1: Ναι.
0: Έτσι,
1: έχουν
0: είναι
1: δίκιο,
0: μία από τις κατηγορίες,
1: τις
0: επαγγελματικές, οι οποίες έχουν δεχτεί πολύ μεγάλο πλήγμα από την αύξηση στην ενέργεια, από τα καύσιμα. Όπως είναι και οι αλληλείς, οι οποίοι είδαμε ότι κάνουν κινητοποιήσεις. Προς το παρόν κρατάνε μια στάση αναμονής, περιμένοντας να δουν τι άλλα μέτρα μπορεί να ανακοινωθούν από την πλευρά της κυβέρνησης, αν και χθες κάποιοι προχώρησαν σε συμβολικό αποκλεισμό σε λιμάνια.
1: Σε όλη τη χώρα.
0: Αλλά γενικότερα κρατάνε μια στάση αναμονής.
1: Αναμένοντας ακριβώς αν η κυβέρνηση δώσει και άλλα πράγματα και άλλα μέτρα στήριξης στη συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία. Είναι όμως σε απόγνωση, Αλής. Να πούμε μια εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Οδηγούνται στη φυλακή και ο Καμπούρης, ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, και η σύζυγός του και άλλοι τέσσερις για την απάτη στον ΕΦΚΑ. Φυσικά ο κύριος Καμπούρης και η σύζυγός του λένε ότι δεν γνωρίζουν τίποτα και τα ρίχνουν στους λογιστές. Οι λογιστές πάλι νύπτουν τα σχήρα τους.
0: Οπότε κρίθηκε προφυλακιστέως ο Φίλιππος Καμπούρης και οι υπόλοιποι που κατηγορούνται για αυτή την απάτη εις βάρος του δημοσίου. Και ο Κολοτούμπας δηλαδή προφυλακιστέως.
1: Ναι, και τέσσερις αυτοί.
0: Κολοτούμπας, ήταν διαχειριστής σε 13 εταιρείες. Τώρα που πιάσαμε έτσι λίγο τα του αστυνομικού δελτίου, είχαμε συλλήψεις και μιας σπήρας διακίνησης ναρκωτικών. Διακινούσαν αυτοί και κάναβη και κοκαίνη. Αλλά το έκαναν με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Δηλαδή πάνω στα ναρκωτικά, στα πακέτα έβασαν φωτογραφίες. Αλλά όχι όποιες και όποιες φωτογραφίες. Οι άνθρωποι ήταν οργανωμένοι.
2: 312 κιλά κατεργασμένης και ακατέργαστης κάναβης, καθώς και 35 κιλά κοκαίνης. Οι ποσότητες της κατεργασμένης κάναβης σοκολάτας είχαν φωτογραφίες του Ντόναλντ Τραμπ, του Βλαντίμιρ Πούτιν, του πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου, του βασιλιά της κοκαίνης Πάμπλο Εσκομπάρ, καθώς και γνωστής εταιρείας υποδημάτων. Οι έμπειροι αξιωματικοί της δίωξης του ελληνικού FBI εκτιμούν πως ίσως πρόκειται για έναν τρόπο να αναφέρονταν στις ποσότητες της σοκολάτας με κωδικές ονομασίες, ενώ θεωρούν πως πρόκειται για ακόμα ένα φορτίο προερχόμενο από την Ισπανία, το οποίο είχε φτάσει τις τελευταίες ώρες στη χώρα μας με φορτηγό, ενδεχομένως ψυγείο, καθώς τα ναρκωτικά ήταν παγωμένα.
1: Θα βάλω και στην κατάψυξη για να συντηρηθούν.
0: Κατευθυγμένα, ήταν frozen.
1: Να συντηρηθούν, παιδί μου, για να, να κρατήσουν την ποιότητα, κατάλαβες.
0: Αλλά είχε πάνω τον Πούτιν, τον Τραμπ, τον Νετανιάχου. Καλά, ο Εσκομπάρ, λογικό.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Εντάξει.
0: Σήμα, κατά τεθέν. Ναι. Αλλά τώρα ο Πούτιν, ο Νετανιάχου και ο Τραμπ.
1: Τι σκαρφίζονται όλοι.
0: Εντάξει, με τον Πούτιν.
1: Εντάξει.
0: Δεν είναι η πρώτη φορά. Θυμάσαι εκείνο το κύκλωμα. Αυτό δεν ήταν με ναρκωτικά, ήταν με τα λαθρέα τσιγάρα.
1: Ναι.
0: Θυμάσαι που είχαν συλλάβει εκείνο το κύκλωμα το Φεβρουάριο, τώρα το 26.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Που είχαν κάτι ψευδόνυμα και είχε ο άλλος και την καρέκλα με τη φωτογραφία του Πούτιν. Θες να το θυμηθούμε λίγο, προλαβαίνουμε. Τι είχε γίνει λοιπόν το Φεβρουάριο με κύκλωμα διακίνησης λαθρέων τσιγάρων.
3: Είναι καταιγιστικές οι αποκαλύψεις γύρω από τη δράση του μεγάλου κυκλώματος παρασκευής και διακίνησης λαθρέων καπνικών προϊόντων που εξάρτρωσε η αστυνομία. Ενώ τα παρατσούκλια των μελών και οι ονομασίες των επιχειρήσεων είναι φάνταστες.
4: Αυτός είναι ο θρόνος του επωνομαζόμενου Πούτιν, του αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης που κατασκεύαζε και διοχέτευε στην αγορά λαθρέα τσιγάρα. Στην πλάτη της κόκκινης καρέκλας δεσπόζει η προσωπογραφία του Ρώσου Προέδρου, από τον οποίο πήρε το ψευδώνυμό του ο 48χρονος ομογενής από το Καζακστάν. Στην ιεραρχία του κυκλώματος κάτω από τον Πούτιν ήταν η υπαρχηγή με τα παρατσούκλια Μουσάτος, το γραφείο Καραμέλας και Κουμπάρος, ενώ κάποια από τα μέλη της οργάνωσης ήταν ο αποκαλούμενος Μπαμπουίνος, ο εφοπλιστής, ο μπαμπάς, ο γιαγιάς, ο παππούς και το πτώμα.
1: Ήταν και ο παππούς. Ρε Παναγία μου, και ο παππούς.
0: Ο μπαμπάς, ο γιαγιάς, ο παππούς και το πτώμα. Τουλάχιστον είναι φάνταστη.
1: Είναι.
0: Δηλαδή αυτό πρέπει να τους το αναγνωρίσουμε. Άντε πάμε για δελτίο ειδήσεων.
1: Άντε, γιατί γυαλίζει το μάτι της Κατερινάς.
0: Ναι, περίμενε. Και επανερχόμαστε.
5: Real FM.
6: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Πολιτική.
7: μουσικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
7: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
13: Con todos ustedes, el primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis.
14: Buenas tardes y gracias por venir.
15: Todos los pueblos de Europa son la alternativa. Izquierda son la alternativa.
16: Αγαπητέ πρωθυπουργέ, Μητσοτάκης, ¿cómo está eso?
14: Y gracias por venir.
15: Si se puede, podemos ganar.
17: Hasta la victoria, Syriza Podemos, venceremos.
15: Venceremos.
18: Es que el año 2010 habremos consolidado un gran sistema de protección social.
13: Ustedes, el primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis, perdón.
14: Buenas tardes.
0: Buenos días, buenos días. Γιατί σήμερα είναι η μέρα ισπανικής γλώσσας. Γιατί ξέρεις γιατί.
1: Γιατί
0: σαν σήμερα λοιπόν ο Χριστόφορος Κολόμβος έφτασε στην Αμερική. Τιμώντας την εξάπλωση και την πολιτιστική κληρονομιά της ισπανικής γλώσσας. Γι' αυτό και εμείς τη γιορτάζουμε. Με τους ισπανομαθείς που ακούσαμε νωρίτερα. Η Κατερίνα απέναντί μας λέει ο Γιώργος Παπανδρέου ήταν ο καλύτερος.
1: Ναι.
0: Το μιλάει το ισπανικό, μια χαρά. Θυμηθήκαμε και εκείνη την περίφημη περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ Ποδέμος, Βενσερέμου. Τι έχουμε ζήσει, τι έχουμε ζήσει.
1: Κενιούνται αυτά. Η Μαρία λέει: άψογη κυρία Κάτζου, μπορούσε να σας τρολάρει κύριε Καλαμαράκη πολύ σήμερα, αλλά κυρία να τα λέμε και αυτά.
0: Ναι,
1: αν και
0: ναι,
1: ΑΕΚ,
0: τι να σου πω, Μαρία.
1: Οφείλω να το πω. Την καλημέρα, Μαράκη μου, μπράβο.
0: Μαρία, πού να την άκουγες όταν ήρθε το πρωί, κυρία, με κάπα κεφαλαίο.
1: Δεν είπα τίποτα. Σου έβαλε τον καφέ της παρηγοριάς του, είπα. Δεν του πάρει τίποτα άλλο.
0: Μην την ακούσει τη σουπιά εδώ στον αέρα που το παίζει διπλωματικά. Έχει ξεσαλώσει εκτός αέρα. Και οι υπόλοιποι μαζί, έτσι. 10 λεπτά μετά από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Κάτσε τώρα, Μαλή, επειδή ξεκινήσαμε με την ημέρα ισπανικής γλώσσας που είναι σήμερα, να σε πάω λίγο Ισπανία, γιατί είχαμε και την πτώση της κυβέρνησης Σάντσεθ, τη στεγαστική κρίση.
1: Πρώτες εκλογές 29 Νοεμβρίου.
0: Τον κόσμο ο οποίος έχει βγει στους δρόμους για το μεγάλο αυτό πρόβλημα με τα ακριβά ενίκια. Θέλεις να ακούσουμε έναν Έλληνα, ο οποίος ζει στη Μαδρίτη, για να μας πει τι γίνεται με τις τιμές των ενικίων. Για να καταλάβουμε λίγο, να έχουμε μια εικόνα τι συμβαίνει και στη Μαδρίτη. Είναι ο κύριος Γιάννης Τζιώτης, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του Sky στην εκπομπή της Μίνας Καραμήτρου και του Γιώργου Γρηγοριάδη. Να ακούσουμε λοιπόν ποιες είναι οι τιμές για τα ενίκια στη Μαδρίτη αυτή την εποχή.
19: Πριν 12-13 χρόνια έδωνα 600 ευρώ, 590
1: το
19: ενίκιο. Και μετά κάθε χρόνο μου άρεσε το συμβόλαιο και μου ανέβαζε την τιμή, 100-150 ευρώ. Φτάσαμε 1200. Εδώ και μέχρι το 2023 δεν άντεξα άλλο, έχω φύγει, γιατί είναι παράκριβα τα νύχτα. Ζητάνε 1.802 και 2.500 το νύχτα σε ένα σπίτι με δύο δωμάτια.
1: Για ένα σπίτι με δύο δωμάτια πόσα χρήματα σας ζήτησε, πόσο ενίκιο σας ζήτησε?
19: Μου ζήτησε τώρα 2.300 και το έχει νοικιάσει το σπίτι τώρα αυτή τη στιγμή εδώ από το 2023, 2.500.
1: 2.500 για δύο δωμάτια?
19: Για δύο δωμάτια και μία κουζίνα μικρή.
20: Είστε στο κέντρο της Μαδρίτης, πού βρίσκεστε?
19: Στο μπάριο Σαλαμάγκα.
20: Μένετε σε ξενοδοχείο, σας στοιχίζει φθηνότερα? Πόσο δηλαδή σας στοιχίζει το ξενοδοχείο?
19: Πολύ φθηνότερο. Μένω με την κοπηλιά μου, 1,5 χιλιάρικο το μήνα, πληρωμένα όλα. Φαγητό, πρωινό, είναι όλα πληρωμένα. Καλύτερα.
0: 2,5 χιλιάρικα για 70 τετραγωνικά.
1: Εντάξει, δεν έχει ξεφύγει η κατάσταση στην Ισπανία και είναι τα πολλά τελευταία χρόνια. Δηλαδή δεν έκαναν τίποτα οι κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια. Έχει διωγγωθεί το πρόβλημα. Είδατε τι έγινε με τη Μαρή Κάρμεν που έχασε και τη ζωή της, πώς την πετάξανε έξω και έχουν πετάξει πολλές και οικογένειες έξω με αυτόν τον τρόπο. Δεν γίνεται τώρα 70 τετραγωνικά 2.500 ευρώ.
0: Και οι άνθρωποι έχουν πάει σε ξενοδοχείο και πληρώνουν 1.500 ευρώ το μήνα.
1: Σου λέτε αν ξέρεις ότι αυτό συμβαίνει και στην Ολλανδία και στη Βρετανία, πάνε παιδιά να σπουδάσουν, όχι από την Ελλάδα, και από άλλες χώρες ευρωπαϊκές. Και επειδή δεν συμφέρει η ενοικίαση σπιτιού, πάνε σε ξενοδοχείο.
0: Το πιστεύω.
1: Γιατί σου λέει αν είναι να δίνω τα μισά χρήματα και είμαι στο ξενοδοχείο και τρώω και πρωινό. Αυτό που ακούμε. Απίστευτο.
0: Και επίσης υπάρχει και μια νέα μόδα που έχει καθιερωθεί εκεί στην Μαδρίτη. Επειδή δεν μπορούν οι άνθρωποι να νοικιάσουν, τι κάνουνε, νοικιάζουν όλοι μαζί. Δηλαδή συγκατοικούν. Άκου λοιπόν τι κάνουνε.
9: Τι έχει γίνει ξαφνικά δηλαδή εκεί και ζητάνε μέχρι και 2.500 ευρώ για 70 τετραγωνικά.
19: Γιατί δεν βρίσκουν δωμάτιο. Είναι πολύ τουρισμός και τον νοικιάζουν με την ημέρα. 200 ευρώ το δωμάτιο, 100 ευρώ το δωμάτιο. Μετά είναι με το μήνα, 800 ευρώ το κάθε άτομο. Πάνε σε σπίτι και μένω τώρα 3-4 άτομα και πληρώνω το δωμάτιο 800 και 900 ευρώ την
20: ημέρα. Συγκατοίκηση με 800 ευρώ το μήνα. Συγκατοίκηση.
19: Και μένω και δύο οικογένειες με τα παιδιά του. Γιατί δεν βγαίνει.
0: Πάνε 3-4 άτομα λοιπόν και νοικιάζουν ένα σπίτι, δίνουν από 800 ευρώ για να έχει ο καθένας ένα δωμάτιο. Ή πάνε δύο οικογένειες μαζί με τα παιδιά.
1: Αλλά 800 ευρώ
0: ναι.
1: Στη συγκατοίκηση.
0: Ακριβώς.
1: Εντάξει, δεν το χωράει ανθρώπινος δός. Πόσοι άνθρωποι έχετε να το βγάλουν πέρα. Πραγματικά.
0: Αυτό είναι λοιπόν το στεγαστικό πρόβλημα, το οποίο δεν είναι μόνο πρόβλημα για την Ισπανία, είναι για ολόκληρη την Ευρώπη, είναι και για εμάς. Εμείς ευτυχώς δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε τέτοια επίπεδα. Αλλά άκουσες και με τον τουρισμό, όλοι εκεί πέρα τα χρησιμοποιούν ως Airbnb.
1: Αυτό που λέμε ότι έχουν η βραχυχρόνια μίσθωση έχει κάνει κακό. Πώς θα το κάνουμε, εντάξει, πέρα είμαστε, δεν είπαμε να καταργηθεί. Αλλά πρέπει να μπαίνουν όρια. Πώς θα γίνει, γιατί όλοι τα μετατρέπουν στα τα σπίτια που έχουν προς ενοικίαση βραχυχρόνιας μίσθωσης και γίνεται ο κακός χαμός μετά να μπαίνουν τα ενοίκια, γιατί δεν υπάρχουν σπίτια στην αγορά.
0: Ελπίζω να μην ζήσουμε κι εμείς ανάλογες καταστάσεις. Λοιπόν, στην πρώτη ώρα της εκπομπής σας είπαμε για τα ενεργειακά, για τη συμφωνία του Τραμπ με τον Πούτιν για να πάρει και η Αμερική αλλά και η Ευρώπη πετρέλαιο ντίζελ από τη Ρωσία το επόμενο διάστημα. Κάτι το οποίο όμως, όπως λένε οι αναλυτές, δεν θα φέρει κάποια μεγάλη μείωση στην τιμή το επόμενο διάστημα.
1: Και τη συμφωνία, το πώς θα λειτουργήσει. Βλέπω ήδη το πετρέλαιο, ενώ ξεκίνησε περίπου 1,5% κάτω, τώρα μαζεύονται οι απώλειες στο 0,50. Βλέπεις ότι δεν πείθονται ούτε οι αγορές από αυτή τη συμφωνία για να αρχίσει να πέφτει πολύ το πετρέλαιο.
0: Στα δικά μας, εμείς περιμένουμε την Τετάρτη τις ανακοινώσεις από την πλευρά της κυβέρνησης για την επιδότηση για το πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Και για το επίδομα θέρμανσης ακριβώς, αυτό που είπε ο Ιωσήφ. Και βεβαίως να δούμε 35 λεπτά φέρεται να είναι επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Άρα να πάμε, αν είναι 1,90 κάπου εκεί στο 1,55, 1,50, θα το δούμε που θα κλειδώσει, που θα κάτσει η τιμή. Και βεβαίως και τα υψηλότερο επίδομα θέρμανσης.
0: Σήμερα στις 11 θα έχουμε και τις ανακοινώσεις σχετικά με την απαγόρευση σε παιδιά κάτω των 15 ετών στα social media. Μετά τις 11 λοιπόν θα γίνουν οι ανακοινώσεις, οπότε αύριο θα έχουμε περισσότερα να συζητήσουμε για το συγκεκριμένο θέμα. Και από εκεί και πέρα, καθώς λέμε τώρα και για τα παιδιά, το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας παραμένει κλειστό, καθώς δεν έχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες ώστε να υπάρξει ένα πόρισμα για το από πού προκύπτει αυτή η έντονη οσμή αερίου. Και χθες βρέθηκαν εκεί τα ειδικά συνεργεία, κάνουν λόγο όμως για ένα δίκτυο το οποίο είναι αχανές σχεδόν. Λέμε για ένα τεράστιο σχολικό συγκρότημα, στο οποίο πηγαίνουν τουλάχιστον 4.000 μαθητές. Προσπαθούν λοιπόν να δουν από πού έχει προκληθεί, εάν έχει προκληθεί, η διαρροή του αερίου. Έτσι λοιπόν, προσωρινά τα μαθήματα γίνονται με τηλεεκπαίδευση. Και πολύ σωστά, μέχρι να ξεκαθαρίσει το τοπίο, γιατί πάνω απ' όλα είναι η ασφάλεια και των μαθητών και των εκπαιδευτικών φυσικά και των εργαζομένων.
1: Το είπε και η Υπουργός Παιδείας, η κυρία Σαχαράκη, ότι αν δεν είμαστε σίγουροι ότι είναι ασφαλής μαθητής, δεν θα ανοίξει το σχολείο. Και αυτό είναι το λογικό. Πρέπει να είναι ασφαλής τα παιδιά για να πάνε να επιστρέψουν στις τάξεις. Πώς θα γίνει.
0: Από εκεί και πέρα, βέβαια, υπάρχει ένα χάος. Δηλαδή, Κάποια σχολικά συγκροτήματα ανήκουν στο Δήμο Γαλατσίου. Κάποια σχολικά συγκροτήματα ανήκουν στο Δήμο Αθηναίων. Υπάρχουν πάρα πολλά συγκροτήματα τα οποία έχουν ένα κοινό ρολόι. Έχει δημιουργηθεί λοιπόν μια κατάσταση εδώ και δεκαετίες που είναι μπλεγμένο το πράγμα. Οι αρμόδιοι λοιπόν είναι εκεί, κάνουν τις έρευνες, περιμένουμε να δούμε ποιο θα είναι το τελικό πόρισμα ώστε να ησυχάσουν και οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς και φυσικά οι μαθητές.
1: Λοιπόν, βλέπω εδώ, Αντώνης λέει 1000 ευρώ το μήνα για 18 τετραγωνικά η κόρη μου στο Άμστερνταμ. Απίστευτο, έτσι. Λέει και ο Κώστας, η κόρη μου στο Άμστερνταμ, άλλος ακροατής, 60 τετραγωνικά δίνει 2.450 ευρώ. 60 τετραγωνικά 2.450 ευρώ. Απίστευτη κατάσταση, απίστευτη.
0: Ο Γιάννης ανησυχεί, λέει υπομονή, θα δείτε ότι θα έρθει και εδώ. Ελπίζουμε να μην το δούμε, αγαπητέ φίλε, αν και υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει στεγαστική κρίση και στην Ελλάδα. Έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα ενίκια, αλλά όχι βέβαια σε τέτοια επίπεδα. Τώρα, επειδή λέγαμε την πρώτη ώρα για τις τιμές των καυσίμων και για το πετρέλαιο κίνησης κυρίως, το οποίο απασχολεί και επαγγελματίες, αλλά απασχολεί όλους μας με την έννοια ότι αυτό επηρεάζει και τις τιμές σε όλη την αλυσίδα, την εφοδιαστική αλυσίδα, δηλαδή και τις τιμές των προϊόντων. Θέλεις να ακούσουμε λίγο και για το πετρέλαιο κίνησης, αλλά κυρίως και για το πετρέλαιο θέρμανσης, ποιες είναι οι τιμές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Θέλεις να ακούσουμε λίγο και για το πετρέλαιο κίνησης, αλλά κυρίως και για το πετρέλαιο θέρμανσης, ποιες είναι οι τιμές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη.
1: Πάμε να δούμε.
0: Να δούμε δηλαδή σε τι τιμές

0: ευρώ και 6 λεπτά. Στη Γερμανία 1,72 το πετρέλαιο θέρμανση. Στη γειτονική μα Κύπρο 1,67. Στο Βέλγιο μια καλή τιμή σε σχέση με του υπόλοιπου 1,53. Η Μάλτα είναι μόλι στο 1 ευρώ το πετρέλαιο θέρμανση ανά λίτρο. Την ώρα που στην Ελλάδα είναι στο 1,90. Τιμή χωρί την επιδότηση. Μαζί με την επιδότηση η κυβέρνηση θέλει να πάει στο 1,60.
1: Αρκετά ψηλά είναι σε όλες τις χώρες. Οι μοναδικές που είναι σχεδόν κάτω από το 1,60 είναι το Βέλγιο με 1,53 και η Μάλτα που είναι στο 1 ευρώ. Η Κύπρος είναι στο 1,67.
2: Είναι μια ειδική περίπτωση, γιατί κάτσα και επειδή είχαν στείλει διάφοροι ακροατές, έχει εφαρμόσει μια άλλη, μια τελείως διαφορετική στρατηγική όσον αφορά την αγορά των καυσίμων. Σωστή είναι, δεν κρίνω ότι είναι λάθος η στρατηγική. Είναι άλλη στρατηγική, άλλη οικονομία, άλλα δημοσιονομικά. Δεν μπορούμε να τα συγκρίνουμε πάντα και να τα βάζουμε στην ίδια κουβά. Γι' αυτό έχει χαμηλότερη τιμή στην Ευρώπη και από τις χαμηλότερες στον κόσμο.
1: Είναι χαμηλότερη στην Ευρώπη. Αμέσως μετά είναι το Βέλγιο με 1,53, η Κύπρος το 1,67 και όλες οι υπόλοιπες είναι από 2 ευρώ και πάνω.
2: Και
1: η Ιταλία, ας πούμε, είναι στο 2,06.
2: Και η Γερμανία είναι πολύ. Και η Γαλλία. Εντάξει, οι χώρες τώρα που έχουν ισχυρές οικονομίες βλέπουν ότι πλήττονται σημαντικά και είναι πολύ ψηλά τιμές των καυσίμων και του πετρελαίου θέρμανσης. Θυμάστε που παλιά δεν μπορούσε ο ένας να στριμάρει και ο άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο? Τώρα με το Dave Fiber μπορεί ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με την εγγυημένα υψηλή ταχύτητα, 1 Gbps, μόνο με 19,90 ευρώ το μήνα, αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μία επίσκεψη αρκεί στο day.gr/Fiber και αυτό ήταν άφθονο απλό προς το ίντερνετ και με σταθερό.
1: Πάμε και στην πολιτική επικαιρότητα,
2: ναι,
1: γιατί εντάξει,
2: ναι,
1: μην κρυβόμαστε πίσω από τα δάχτυλά μας. Επί της ουσίας είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Την Παρασκευή είχαμε τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο ραδιόφωνο του Sky. Έστειλε πολλά μηνύματα ο Κυριάκος Μητσοτάκης και για τα εθνικά θέματα και για το καλώδιο. Είπε ότι θα προχωρήσει το καλώδιο χωρίς να γίνει καμία έκπτωση από τα κυριαρχικά δικαιώματα.
2: Ακριβώς.
1: Και υπογράμμισε ότι είναι ένα έργο το οποίο το στηρίζει η Τουρκία. Και κάποια στιγμή ρωτήθηκε από τον Άρη Πορτοσάλτε εάν υπάρχει κάποιος πύχης που ενδεχομένως να άνοιγε την επόμενη ημέρα.
2: Αυτή η τοποθέτηση έχει δημιουργήσει πάρα πολλές συζητήσεις. Πάρα πολλές.
1: Να ακούσουμε λοιπόν την απάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.
3: Αν την Κυριακή των εκλογών πάρει 25% η Νέα Δημοκρατία, θα σηκωθούν, λέει, μέλη κοινοβουλευτικής ομάδας να πούνε φύγε πρόεδρε.
4: Κοιτάξτε, ο καθένας και ο αρχηγός κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα το οποίο φέρνει στις εκλογές. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Να σας πω ότι αν έφερνα 25% στις εκλογές, καλά θα κάναν να τα λέγανε αυτά. Να με σαφείς. Δηλαδή, από ένα σημείο και πέρα, όλοι κρινόμαστε. Και η Νέα Δημοκρατία έχει μια παράδοση να ανταμείβει τους αρχηγούς οι οποίοι πηγαίνουν καλά. Και βέβαια, οι ίδιοι αρχηγοί, όταν δεν πηγαίνουν καλά, να κάνουν στην άκρη να έχετε κάποιος άλλος. Δεν θα ακούσετε από μένα ούτε ότι είμαι αναντικατάστατος, ούτε ότι Μητσοτάκης ή χάος. Αλλά αυτό το οποίο προέχει την επόμενη μέρα δεν είναι τόσο το τι θα κάνω εγώ και ποιο είναι το δικό μου πολιτικό μέλλον. Είναι να μπορεί να κυβερνηθεί ο τόπος.
2: Ναι, λέει ότι αν πάρω 25%, λογικό είναι να με αμφισβητήσουν. Και υπάρχουν δύο ερμηνείες. Η μία ερμηνεία είναι ότι ο Πρωθυπουργός ξεκαθαρίζει ότι βεβαίως, ρε παιδί μου, ότι το 25 θα είναι χαμηλό. Άρα λογικά δεν είμαι. Θα αποχωρήσω. Θα μπει κάποιος άλλος. Θα εκλέξουν η κοινοβουλευτική ομάδα. Εντάξει, υπάρχει ένα καταστατικό στο κόμμα. Από την άλλη, ότι δεν πιστεύει ότι θα πάρει τόσο χαμηλό ποσοστό. Άκουσα και τις δύο απόψεις. Πάντως, άνοιξε για τα καλά η συζήτηση μετά την τοποθέτηση συγκεκριμένη. Είναι πάνω σε αυτό που λέγεται πάρα πολύ και γράφεται εν κινήσει αλλαγή πρωθυπουργού. Δεν ξέρω αν ευσταθούν αυτά τα σενάρια. Λέω όμως ότι το άνοιξε, αλλά και το έκλεισε το θέμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης με αυτή την τοποθέτηση.
1: Από την άλλη, υπήρξε και η αντίδραση από το Πασόκ που κάνει λόγο για έναν πρωθυπουργό ο οποίος οδεύει προς αποχώρηση. Από την άλλη, παραπέρα στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη απέκτησαν σουτέρ. Και μάλιστα πολύ καλό σουτέρ. Καθώς ο Άγγελος Κορονιός.
2: Πολύ έξυπνο το βιντεάκι. Πολύ καλό.
1: Ο Άγγελος Κορονιός, λοιπόν, ο παλέμαχος διεθνής καλαθοσφαιριστής.
2: Φαίνεται ότι. Περιστέρι, δυτικά, εκεί.
1: Βέβαια.
2: Έτσι.
1: Εντάσσεται λοιπόν στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα και γι' αυτό το λόγο έπαιξαν και ένα μονό.
5: Έλα, Αλέξη, μπαίνεις. Παντούσες. Ρίποντο. Οπότε πρόεδρε, ξέρεις τι προτείνω. Εγώ θα σε μάθω μπάσκετ και εσύ θα μου μάθεις να είσαι πολιτικός.
6: Νομίζω ότι σταμάτησε πιο γρήγορα από μένα.
5: Αν χάσω σε αυτό το γύρο, θα πάμε σε δεύτερο και θα κερδίσω.
6: Είσαι προληπτικός.
5: Λίγο.
6: Δηλαδή, άμα δεις μαύρη γάτα, τι γίνεται.
5: Όχι, είναι υπέρ μου.
6: Άμα μαύρη γάτα.
5: Εκεί είναι, εκεί τελείωσε.
6: Πώς το βλέπεις, θα την ομάδα μας.
5: Εννοείται, είμαι έτοιμος.
6: Χρειαζόμαστε σουτέρ, αδελφέ.
5: Είναι η ειδικότητά μου.
6: Πάμε να τους νικήσουμε.
5: Εννοείται.